0: ψήφιρες σιωπές.
1: Δεν το ζω αυτό!
0: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
1: Αν όλοι δεν πάει, όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα!
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
1: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς!
0: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
1: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε! Άγια!
3: Γεια σας και από την τέταρτη ώρα της εκπομπής, 3 και 4 πρώτα λεπτά, 2-11-10-80-8-8-0, 2-11-10-80-8-8-0 και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον Γιάννη Μιλιώκα. Τι σκεφτόσουν ότι θα γίνεις όταν ήσουν μικρός?
4: Κοιτάξτε, τα παιδικά μου όνειρα ξεπεράστηκαν στο δεκαπλάσιο.
3: Ναι, αλλά ποια ήταν αυτά? Δηλαδή, όταν σε ρωτάγανε μικρός τι θα γίνεις από μεγαλός, τι έλεγες?
4: Α, σωστό. Μπράβο, Ερμανό. Ήθελα να γίνω γιατρός. Αλλά ένα από τα πράγματα τα οποία ασχολήθηκα την εποχή που έλειπα, τα 17 χρόνια αυτά, ήταν να εμπλακώ και στην ιατρική, στη γυμναστική, στην διατροφή, στην κινησιολογία του ανθρώπου, γενικά στην ανατομία του. Και κατάλαβα ότι, ότι υπάρχουν τρόποι που μπορούμε να αποφύγουμε για πάντα

Αγαπητή κυρία Φανή, αν θέλετε οι εκπομπές ανεβαίνουν έτσι κι αλλιώς στο Mixcloud. Είναι μια υπηρεσία η οποία φιλοξενεί τις εκπομπές όχι μόνο των παραπολιτικών και άλλων σταθμών, αλλά μέσα από τη σελίδα των παραπολιτικών θα μπορείτε να βρείτε τον κόμβο που οδηγεί εκεί. Οπότε αν θέλετε να ακούσετε την συνέντευξη του Μιλιώκα που τελείωσε, μπορείτε αύριο το πρωί, μετά που θα ανεβάσουν οι συνάδελφοι όλη την εκπομπή, εν πάση περιπτώσει, στο Mixcloud. 2-11-10-80-8-8-0, και ας διαβάσουμε ένα κείμενο από τη σελίδα αντικλίδη.com, μία ημέρα από τη ζωή ενός αρχαίου Αθηναίου και μιας Αθηναίας. Στην Αθήνα η μέρα άρχιζε όπως στη φύση, με την ανατολή του ήλιου. Στον Αθηναίο δεν άρεσε η τεμπελιά. Πλούσιος ή φτωχός σηκωνόταν μόλις φώτιζε η μέρα. Αλλιώς ούτε ήταν δυνατό να γίνει. Η ζωή της Αθήνας ήταν έτσι ρυθμισμένη που εκείνος που θα επέτρεπε στον εαυτό του να τεμπελιάσει τις πρώτες ώρες της ημέρας δεν θα βρίσκει κανέναν στο σπίτι. Όταν ο Ιπποκράτης ήθελε να περάσει από τον Σοκράτη για να τον πάρει και να κάνουν μαζί μια επίσκεψη στον Πρωταγόρα που είχε έρθει στην Αθήνα, πήγε στο Σοκράτη πριν από την ανατολή του ήλιου και όπως λέει ο Πλάτωνας έκανε μεγάλη φασαρία χτυπώντας τη θύρα με ένα ραβδί. Ο Σοκράτης κοιμόταν. Ο Ιπποκράτης τον σήκωσε από το κρεβάτι και επέμεινε να πάνε χωρίς καθυστέρηση. Αλλά ο φιλόσοφος του απάντησε: «Όχι, είναι πολύ νωρίς, να πάμε όταν φέξει». Μόλις φάνηκαν οι πρώτες ακτίνες του ήλιου, κατευθύνθηκαν προς το σπίτι του Καλία, όπου είχε καταλύσει ο Πρωταγόρας. Όταν όμως έφτασαν εκεί, βρήκαν το σπίτι γεμάτο καλεσμένους. Ο Πρωταγόρας έκανε περίπατο στη στοά μαζί με τον Καλία και τους ακολουθούσε μια ομάδα ξένων που είχαν έρθει από άλλες πόλεις ακολουθώντας τα ίχνη του Πρωταγόρα. Στην άλλη άκρη της στοάς, ένας άλλος σοφιστής, ο Πρόδικος, ήταν ακόμα ξαπλωμένος και σκεπασμένος με την κουβέρτα που είχε μετατραπεί σε κοιτώνα το δωμάτιο εξαιτίας των πολλών καλεσμένων και συζητούσε κι αυτός για κάτι, αλλά ο Σοκράτης δεν κατάφερε να μάθει για ποιο πράγμα γινόταν λόγος, γιατί ο Πρόδικος μιλούσε πάρα πολύ σιγανά. Έτσι λοιπόν ο Αθηναίος έκανε τις επισκέψεις του την αυγή. Η πρωινή προετοιμασία των Αθηναίων δεν ήταν και τόσο πολύπλοκη. Έπλαιναν μονάχα το πρόσωπο και τα χέρια. Έπειτα ντύνονταν και έφευγαν. Οι Έλληνες είχαν πυκνά μαλλιά, δεν έκοβαν τα μαλλιά τους πολύ κοντά. Τα έκοβαν έτσι που να καλύπτουν το κεφάλι, αλλά να μην φτάνουν ως τους ώμους. Μερικοί κομψευόμενοι νεανίες, σαν τον Αλκιβιάδη π.χ., είχαν μακριούς βοστρίχους χτενισμένους με φροντίδα. Οι αθλητές, αντίθετα, έκοβαν τα μαλλιά τους πολύ κοντά. Εκτός από τους κομψευόμενους νέους, βοστρίχους άφηναν και οι φιλόσοφοι. Αυτό ήταν άλλωστε και το διακριτικό τους χαρακτηριστικό. Και μετά το τραγούδι θα πάμε σε μια εξαιρετική τραγουδίστρια η οποία γιόρταζε τη μέρα που αφήσαμε πίσω μας, που ήταν της Οσίας Γλυκερίας. Θα πάμε στη Γλυκερία λοιπόν.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Κυρία Στέλλα, Χόρχε Μπουκάι θέλατε, Χόρχε Μπουκάι θα λάβετε. Ενσυναίσθηση και επικοινωνιακό κενό. Ο Κάρλ Γιούγκ έλεγε ότι μας ενοχλεί στους άλλους μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε καλύτερα κενό. Ο Κάρλ Γιούγκ έλεγε ότι μας ενοχλεί στους άλλους μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε

Θεά Φήμη, η Ήριδα και ο Φτερωτός Ερμής δεν μπορούν σήμερα να βοηθήσουν τους ανθρώπους να επικοινωνήσουν αμεσότερα και αυθεντικότερα. Και αυτό γιατί η σύγχρονη κοινωνία, αν και χαρακτηρίζεται ως ανοιχτή, είναι μια κοινωνία κλειστών οριζόντων. Οι άνθρωποι δεν επικοινωνούν πλέον ως όντα με συναισθήματα και κατανόηση, αλλά συνάπτουν σχέσεις που διακρίνονται από τη σκοπιμότητα και το συμφεροντολογικό πνεύμα. Όλα έχουν περιχαρακωθεί στο βασίλειο του εγώ, που τρέφει και συντηρεί έναν αρρωστημένο ατομικισμό. Ο καθένας συμπεριφέρεται ως νάρκισσος και καταδυναστεύεται από μια αντικοινωνική αυταρέσκεια. Ο μοναχικός, δηλαδή ο άνθρωπος της εποχής μας, δεν μπορεί και δεν θέλει να δει μακριά. Αυτοεγκλωβίζεται στο πανίσχυρο εγώ του και αυτοτραυματίζεται από τα σειρματοπλέγματα της μοναξιάς του. Τα αισθήματά του δεν έχουν προοπτική και οι σκέψεις του αναπαραγάγουν την ίση και τη φιλαυτία. Στο στενό του κόσμο δεν υπάρχουν οι άλλοι και αν υπάρχουν, υπάρχουν για να τον υμνολογούν και να τον καταξιώνουν. Οι άλλοι αντιμετωπίζονται ως εργαλεία και ως μέσα και όχι ως αυθύπαρκτες ανθρώπινες οντότητες. Το στοιχείο αυτό καθιστά το σύγχρονο άτομο απάνθρωπο και μισάνθρωπο επίσης. Το εγώ αντιπαρατίθεται με το «οι άλλοι» και δεν μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά. Γνωρίζει μόνο την διάζευξη και την περιφρόνηση. Ο Ισάκ Νεύτων έλεγε «χτίζουμε πολλούς στίχους, αλλά όχι αρκετές γέφυρες». Ένα θολό τοπίο, λοιπόν, σκεπάζει τις σημερινές ανθρώπινες υπάρξεις που κρύβονται πίσω από τον εγωκεντρισμό τους, που από τη φύση του κρύβει τους ορίζοντες και την παρουσία, την ύπαρξη των άλλων. Οι λέξεις μας δεν είναι πια αρκετές για να φανερώσουν τον εσωτερικό μας κόσμο και να ερμηνεύσουν την πραγματικότητα. Όλα πλέον κινούνται συμβατικά και ευθύγραμμα. Οι λέξεις δηλαδή δεν εκφράζουν τα βιώματά μας, δεν χτίζουν γέφυρες και δεν ενώνουν καρδιές. Και όταν οι λέξεις που δομούν τον εγκέφαλό μας και χαράσουν τις αρχές της ζωής μας είναι λίγες και κούφιες, ξύλινες και στεγνές νοήματος, τότε και η επικοινωνία ανάμεσα στους ανθρώπους κινείται σε πολύ στενά όρια.

Αυτό που θα σας διαβάσω τώρα θα έπρεπε να το τυπώσει το Υπουργείο και να το δίνει στους νέους γονείς. Είναι ένα κείμενο του Χόρχε Μπουκάη που έχει τίτλο «Γράμμα στην κόρη μου». Πριν πεθάνω, κόρη μου, θα ήθελα να είμαι σίγουρος ότι σου έμαθα. Να χαίρεσαι τον έρωτα, να έχεις εμπιστοσύνη στις δυνάμεις σου, να αντιμετωπίζεις τους φόβους σου, να ενθουσιάζεσαι με τη ζωή, να παίρνεις τις δικές σου αποφάσεις, να ξέρεις πως αξίζεις να σε αγαπάνε, να λες κάτι ή να σωπαίνεις ανάλογα με το τι κρίνεις για σένα σωστό, να αποκτάς φήμη για τα επιτεύγματά σου, να αγαπάς και να προσέχεις το κοριτσάκι που έχεις μέσα σου, να μην εξαρτάσαι από την επιδοκιμασία των άλλων, να μην επομίζεσαι τις ευθύνες άλλων, να μην κυνηγάς το χειροκρότημα αλλά τη δικιά σου ικανοποίηση από το γεγονός, να δίνεις γιατί θέλεις, ποτέ γιατί νομίζεις πως είναι υποχρέωσή σου, να δέχεσαι τους περιορισμούς και την αδυναμία σου χωρίς θυμό, να μην επιβάλλεις τα κριτήριά σου ούτε να επιτρέπεις να σου επιβάλλουν οι άλλοι τα δικά τους, να λες το ναι μονάχα όταν το θέλεις και να λες όχι χωρίς ενοχές, να δέχεσαι την αλλαγή και να αναθεωρείς τις πεποιθήσεις σου, να γεμίζεις πρώτα το δικό σου ποτήρι και αμέσως μετά το ποτήρι των άλλων, να σχεδιάζεις το μέλλον αλλά να ζεις το παρόν, να εμπιστεύεσαι τη διαίσθησή σου, να χαίρεσαι τις διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλλα, να μην κοιτάς πίσω σου για να δεις ποιος σε ακολουθεί, να μεγαλώνεις μαθαίνοντας από τις διαφωνίες και τις αποτυχίες σου, να επιτρέπεις τον εαυτό σου να λύνεται στα γέλια μες στον δρόμο χωρίς ιδιαίτερο λόγο και κυρίως να μην θεοποιείς κανέναν και ακόμη περισσότερο εμένα.

0: 2-11-10-80-8-0 και πάμε να υποδεχτούμε τη Γλυκερία που γιόρταζε τη χθεσινή μέρα.
1: Σε όλα αυτά τα ταξίδια μέσα στην Ελλάδα προλαβαίνεις να αντιληφθείς κάτι από την καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν εκεί, τις αλλαγές που περιμένει κανείς να δει με άξονα τις δυσκολίες που περνάει η χώρα. Εσύ προλαβαίνεις να τη δεις έστω και από τον τρόπο που διασκεδάζουν οι άνθρωποι πια?
2: Από εκεί κυρίως μπορείς να δεις. Εγώ επειδή μέσα από τη δουλειά μου και μέσα από την εμπειρία που έχω αποκτήσει σε σχέση με τις αντιδράσεις των ανθρώπων, μπορώ και αντιλαμβάνομαι πολλά πράγματα. Βεβαίως το ζω και στην καθημερινότητά μου. Εγώ δεν ζω κάπως διαφορετικά από ό,τι όλος ο κόσμος. Δηλαδή, αναστρέφομαι τους ανθρώπους, πάω στο σούπερ μάρκετ, ψωνίζω μόνη μου, στο μανάβι, κάνω τα πάντα μόνη μου. Και έχω επαφή με τους ανθρώπους σε καθημερινή βάση. Από τις παραστάσεις λοιπόν μπορώ να καταλάβω από τις αντιδράσεις τους, από το πόσο αυθόρμητα μπορούν να συμμετάσχουν σε μια παράσταση, να εκδηλωθούν. Είναι λίγο πιο δύσκολο τώρα να τους φέρει σε μια κατάσταση εφορίας, αν θέλεις, ψυχικής, που το τραγούδι μπορεί να προσφέρει στον άνθρωπο. Είναι, okay, είναι πολύ δύσκολες οι καταστάσεις. Πάρα πολύ. Το βλέπω.
1: Εσένα τι σου έχει προσφέρει το τραγούδι? Πες μου εκείνο το δώρο που δεν είναι εύκολα αντιληπτό από το κοινό.
2: Νομίζω πως το κυριότερο που μου έχει προσφέρει είναι η δύναμη που μου δίνει να επικοινωνήσω με τον κόσμο. Δεν είμαι τόσο επικοινωνιακός άνθρωπος, δηλαδή. Δεν ανοίγομαι πάρα πολύ, είμαι πολύ εσωστρεφής, σε αντίθεση με το χώρο που εμφανίζομαι, που είμαι εξωστρεφής. Αυτό νομίζω, αυτή τη δύναμη μου τη δίνει ο κόσμος. Εν κατακλείδη, νομίζω ότι αυτό είναι το κυριότερο που μου έχει δώσει το τραγούδι. Να μπορώ να έχω την επαφή με τους ανθρώπους.
1: Αυτή την εσωστρέφεια την κουβαλάς από κοριτσάκι? Από παιδάκι?
2: Ναι, κοίταξε, έχω και τα δύο. Δηλαδή, είμαι εσωστρεφής και παράλληλα είμαι και εξωστρεφής. Πάντα το είχα, ίσως γι' αυτό και ασχολήθηκα με το χώρο αυτό, με το τραγούδι. Αλλιώς δεν θα μπορούσα ούσα εσωστρεφής να είμαι με τόσο κόσμο συνεχώς για τόσα χρόνια. Θα είχα τρελαθεί. Άρα κουβαλάω τον Ιαννό μέσα μου. Πώς να το πω?
1: Τα δύο πρόσωπα.
2: Τα δύο πρόσωπα. Όχι, δεν είμαι διπρόσωπη πάντως. Εντάξει. Αλλά έχω και το ένα, έχω και το άλλο. Όταν απομονώνομαι, όταν θέλω πολύ να είμαι μόνη μου. Μ' αρέσει. Αποζητώ τη μοναξιά, όχι, τη μοναχικότητα, όχι τη μοναξιά. Μ' αρέσει, γιατί έχω να πω πράγματα με τον εαυτό μου. Αλλά μ' αρέσει και να είμαι και με τον κόσμο. Μ' αρέσει να, όταν βρεθώ με φίλους, να διασκεδάσω, να πιω ένα ποτό, να πούμε αστεία. Μ' αρέσει που έχω την επαφή με τους ανθρώπους μέσα από τη δουλειά μου, ότι δίνω χαμόγελο. Το κάνω με πολύ ειλικρίνεια αυτό. Δεν το κάνω επίκτητα, δεν το κάνω από εμπειρία, δεν το κάνω από τίποτα. Το κάνω αληθινά. Όταν τραγουδάω δηλαδή, είμαι εκεί με τους ανθρώπους, με τον κόσμο.

0: Τι τραγούδι άκουγες όταν ήσουν μικρή? Έπαιζε κανείς κανένα όργανο, καμιά κιθάρα?
1: Τίποτα, αεραστεχνικά. Ο μπαμπάς μου λίγο μπουζουκάκι. Όλη η παρέα, πολύ σπουδαία φωνή ο μπαμπάς μου και η μαμά μου. Οι θείοι μου όλοι σκαλίζαν μπουζούκι εκεί πέρα. Γιατί ο μπαμπάς μου μεγάλωσε με το ρεμπέτικο. Το είχε πολύ. Και παίζανε αυτά στις παρέες και τα λοιπά. Εγώ λοιπόν μεγάλωσα με το ραδιόφωνο και με τα live που κάνανε μεταξύ τους, τα γλέντια και όλα αυτά. Με το λαϊκό και το δημοτικό τραγούδι.
0: Σε ποια γειτονιά?
1: Στο Άγιο Πνεύμα Σερών, όπου έμεινα μέχρι 10 χρονών. Μετά τα πράγματα στους αγρότες δεν πήγαιναν τόσο πολύ καλά. Δεν πουλούσαν τα καπνά, γιατί εμείς κάναμε καπνά εκεί πέρα στο χωριό. Αρχίσαμε τις μετακομίσεις στην πιο κοντινή πόλη, στις Σέρες. Μετά πιο μεγάλο άνοιγμα στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί έζησα πάρα πολλά χρόνια. Και μετά πια όταν άρχισα να ασχολούμαι εγώ με το τραγούδι, στην Αθήνα.
0: Δεν είναι παράξενο αυτό το θέμα της μετανάστευσης, πόσο συχνά επανέρχεται, ακόμα και αν δεν το αντιλαμβανόμαστε 100%, πόσο συχνά επανέρχεται στην ιστορία με κάθε τρόπο?
1: Βέβαια, βέβαια, πάρα πολύ. Ο Έλληνας το έχει ζήσει πάρα πολλές φορές αυτό. Εγώ την έχω ζήσει αυτή τη μετανάστευση, χωρίς να δυστυχήσω όμως, γιατί είχα δύο γονείς που πάλεψαν πάρα πολύ για μας, για τα παιδιά και για τους αυτούς τους βέβαια. Δεν μας έλειψε ποτέ τίποτα, δεν μου έλειψε προσωπικά τίποτα, γι' αυτό και ίσως να μην έχω και αποθυμένα πολλά από αυτή την άποψη. Αλλά όμως μετακομίσεις. Ήταν η ανάγκη για να μπορέσουν να βγάλουν ένα καλύτερο μεροκάματο, να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, να επιβιώσουν οι ίδιοι και ό,τι συνεπάγεται. Και αυτό με τον αυθορμητισμό των ανθρώπων που δεν ήξεραν γράμματα πολλά, που είχαν ίσα ίσα που είχαν τελειώσει το δημοτικό, ας πούμε.
0: Και αν.
1: Ναι, αυτό το καταφέρανε. Γιατί αυτοί πήγαν στο σχολείο μέσα στον πόλεμο, στο δεύτερο πόλεμο. Όλη αυτή η προσπάθεια που κάνανε. Είναι αξιέπαινε αυτοί οι άνθρωποι για όλη αυτή την προσπάθεια που κάνανε. Και εγώ δηλαδή τους ευγνωμονώ, γιατί δεν έζησα στέρηση καθόλου. Και δεν μου έχει μείνει κανένα αποθυμένο.
0: Ποιο είναι εκείνο το προσόν που είχαν αυτές οι γενιές των ανθρώπων, που παρά τις δυσκολίες μέσα στις οποίες γεννήθηκαν και ανδρώθηκαν, μεγάλωσαν, παρόλα αυτά τα βγάζαν πέρα? Τι ήταν αυτό το χαρακτηριστικό? Δηλαδή μοιάζει σαν εμείς να μην έχουμε τα ίδια προσόντα με αυτούς σε αυτό το τομέα.
1: Ναι. Καταρχάς δεν έχουμε την ίδια διάθεση, γιατί η κοινωνία μας εξελίσσεται και αλλάζει το περιβάλλον γύρω μας. Τώρα δεν έχουμε πολλές αιτίες να χαιρόμαστε ή δεν δημιουργούμε οι ίδιοι αιτίες για να είμαστε χαρούμενοι. Μας έχει πάρει από κάτω, να πούμε, τη λαϊκή έκφραση με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Τα παίρνουμε μέσα, τα εισπράττουμε, τα παίρνουμε μέσα μας και ζούμε δυστυχισμένοι. Δεν προσπαθούμε να δώσουμε χαρά στον εαυτό μας, ενώ παρόλες τις δύσκολες καταστάσεις που περνάμε, θα μπορούσαμε να αντλήσουμε χαρά από διάφορα πράγματα. Όπως το να βοηθήσουμε τον εαυτό μας, να θεραπεύσουμε τον εαυτό μας, να κάνουμε πράγματα για μας. Έχουμε παρατήσει εμάς. Κυρίως εμάς. Τότε οι άνθρωποι ζούσαν πιο ξέγνιστοι, γιατί δεν είχαν τόσα. Ή δεν έφταναν τα μέσα τόσο άμεσα και τόσο γρήγορα και από όλο τον κόσμο οι πληροφορίες, οι άσχημες πληροφορίες, και κρατάγαν πιο καθαρό το εσωτερικό τους αυτοί οι άνθρωποι. Και είχαν πιο πολύ δύναμη να αντλήσουν, γιατί είχαν και ένα περίγυρο που ήταν όλοι οι φίλοι, συγγενείς, γνωστοί, έπαιρναν δύναμο ένας από τον άλλον. Είναι και πάρα πολλά ακόμα. Πάρα πολλά που θέλει, εντάξει, μια ολόκληρη.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Λέμε ότι πρέπει να βοηθήσουμε ένας τον άλλον, πρέπει να βοηθήσουμε τους μετανάστες, πρέπει να βοηθήσουμε τον άνθρωπο όμως που συμπάσχει, να συμπονέσουμε. Αλλά όταν δεν συμπονάμε εμάς τους ίδιους, από πού θα το αντλήσουμε αυτό? Σημαίνει ότι δεν έχουμε φτιάξει μέσα μας τον εαυτό μας, δεν τον έχουμε φτιάξει, δεν τον έχουμε φωτίσει. Δεν του έχουμε δώσει τα εφόδια να είναι καλός. Και ό,τι καλοσύνη βγάζουμε προς τα έξω, αν εμείς δεν είμαστε καλοί στο βάθος για μας, δεν μπορούμε να έχουμε ειλικρινή καλοσύνη για κανέναν.
3: Τι σκέφτεσαι για το μέλλον της Ελλάδος? Ναι, λέω σκέφτεσαι πολλές φορές. Δηλαδή βγάζω από τη μέση της κρίσης πανικού που μας πιάνουν όλους όταν μας έρχονται τα μπιλιέτα και δεν έχουμε να τα πληρώσουμε. Αλλά σκέφτεσαι τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα? Όχι τι εύχεσαι να γίνει.
2: Ναι, ναι.
3: Τι φοβάσαι ότι μπορεί να γίνει?
2: Τι φοβάμαι? Προσπαθώ να μην φοβάμαι. Όπως και όταν μπήκαμε στην κρίση, ας πούμε, ήλπιζα πάρα πολύ ότι με κάποιο τρόπο θα βρούμε τις διεξόδους για να βγούμε από αυτό το πράγμα. Τώρα είναι έτσι 1-2 χρόνια που άρχισα να απογοητεύομαι λιγάκι. Δεν θέλω να φοβάμαι όμως. Δηλαδή ούτε να φοβάμαι, γιατί φωνές υπάρχουν πάρα πολλές. Δεξί, κεντρό, η αριστερή, η ακροαριστερή. Δηλαδή είναι πολλές οι φωνές. Εγώ προσπαθώ να έχω μια δική μου ματιά στα πράγματα και να βλέπω όσο μπορώ, με όσο ανεπτυγμένο έχω τον εγκέφαλό μου και τη λογική μου. Προσπαθώ με το συνέστημα πιο πολύ να σκέφτομαι. Και το συνέστημα που το εμπιστεύομαι πιο πολύ μου λέει ότι δεν μπορεί παρά άνθρωπος για άλλη μια φορά να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες που περνάει. Γι' αυτό και κρατάω ένα μεγάλο μερίδιο αισιοδοξίας, παρά που άρχισα να φοβάμαι, ότι είναι μοιραίο να σωθούμε κάποια στιγμή. Η ανθρωπότητα γενικά να σωθεί. Και κατ' επέκταση και η Ελλάδα, που είναι ένας τόπος ευλογημένος πραγματικά. Στην ουσία, δεν το λέω με υπερηφάνεια πατριωτική, το λέω στην ουσία ευλογημένος τόπος.
3: Σήμερα που συναντιόμαστε είναι Τετάρτη, την εκπομπή θα τη μεταδώσω το Σάββατο, ας πούμε, και ο ήλιος που έχει έξω ήταν η μεγάλη αποζημίωση.
2: Αποζημίωση.
3: Ναι.
2: Και όταν τον εισπράξουμε αυτόν τον ήλιο, τον δούμε στα μάτια και μπει μέσα μας, νομίζω μας βοηθάει για πάρα πολλά πράγματα. Είδες. Όλα τα ενεργοποιεί, τον εγκέφαλο, τα συναισθήματα, τη γη την ίδια. Είναι μεγάλο πράγμα να ζεις σε καλές συνθήκες κλίματος. Εγώ πιστεύω και στους Έλληνες. Πιστεύω ότι κατά βάθος, παρόλο που είμαστε παρασυρμένοι και μας παρασύρουν και διάφορα μας προβατοποιούν κατά κάποιο τρόπο, μας κάνουν ομάδες, η εκκλησία, τα κόμματα, μας φανατίζουν με κάτι και ακολουθούμε ως πρόβατα. Αλλά πιστεύω όμως ότι κατά βάθος έχουμε και κριτική σκέψη. Δεν μπορεί να άλλαξε τόσο πολύ ο άνθρωπος. Παρόλο τις ειρήνες που έχουμε γύρω-γύρω μας, νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε δύναμη, να αντλήσουμε δύναμη και να μπορέσουμε να διορθώσουμε πολλά πράγματα για μας, για τα παιδιά μας. Γιατί τώρα, όταν φτάνεις σε μια ηλικία, σκέφτεσαι πάρα πολύ τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου, αυτά που θα αποκτήσεις ή αν έχεις αποκτήσει, τον περίγυρο δίπλα στους γείτονες και κατ' επέκταση πιο μακριά, την πόλη σου, την Ελλάδα, όλο τον κόσμο. Γιατί το φαινόμενο δεν είναι μόνο ελληνικό, δεν αφορά μόνο εμάς, είναι παγκόσμιο το πρόβλημα που υπάρχει. Βλέπεις ότι κάτι πάει να γίνει καινούριο, κάτι πάει να εξελιχθεί, αλλά καμιά γένα δεν είναι εύκολη, όλες οι γένες έχουν πόνο.

0: Ποιο είναι το ιδανικό μέσα στο μυαλό σου τοπίο σε αυτή τη χώρα, όπου εάν υπήρχε μία άνωθεν εντολή ότι δεν μπορείς να μετακινηθείς και να πας πουθενά αλλού, αλλά εκεί θα μείνεις για πάντα, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Για μένα, χωρίς να σκέφτομαι το τι συμβαίνει σήμερα, πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, την τεχνολογία, τα σχολεία, όλα αυτά, για μένα θα ήταν πολύ ωραίο όλος ο κόσμος να έχει ένα χωράφι, να καλλιεργεί. Τώρα, αυτό είναι πολύ ιδανικό, τέλος πάντων. Να μπορεί να καλλιεργεί την τροφή του, να μην εξαρτάται, να μην έχει ανάγκη από τα πολλά υλικά αγαθά, δηλαδή όλα αυτά που νομίζουμε ότι χωρίς αυτά δεν μπορούμε να ζήσουμε, να απαρνηθεί όλα αυτά και να ζήσει ο άνθρωπος με τον άνθρωπο. Γιατί τώρα σχεδόν δεν ζούμε ο άνθρωπος με τον άνθρωπο. Ζει ο άνθρωπος με τις μηχανές. Για μένα θα ήταν αυτό το ιδανικό. Να μπορεί να γυρίσει ο άνθρωπος λιγάκι στη φύση όσο μπορεί και να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία μέχρι σε ένα επίπεδο, χωρίς να τον καταλάβει ολόκληρο η τεχνολογία. Να ζήσει λιγάκι με τη φύση του την ίδια.
0: Θα σου πω κάτι που μπορεί να σε μελαγχολήσει τώρα. Στα προάστια του Άμστερνταμ, καθώς περνάει το τρένο, είναι μεγάλες εκτάσεις χωρισμένες σε σαν μικρές αυλίτσες. Γύρω-γύρω έχουν ένα σπιτάκι μέσα που βάζουν τα εργαλεία οι άνθρωποι και γύρω-γύρω είναι μια αυλίτσα. Αυτό είναι όλο. Φραγμένη με σειρματόπλεγμα. Είναι του καθενός πολίτη ο κυπάκος.
1: Και η αποθηκούλα του.
0: Και η αποθηκούλα του. Και πηγαίνουν και καλλιεργούν εκεί αυτό που είπες. Δηλαδή καρότα, ντομάτες, πατάτες και ξέρω εγώ. Και κάνουν άνθρωποι των πόλεων που ζουν ασφυκτικά μέσα στα διαμερίσματα εκεί, που είναι και πάρα πολύ μικρά, η λογική του Βορρά. Ναι. Και κάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή.
1: Γιατί να μελαγχολήσω όμως με αυτό?
0: Γιατί υπάρχει ως πραγματικότητα.
1: Α, υπάρχει αυτό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό όμως να γίνει αληθινό. Δηλαδή. Δεν...
0: Να γινόταν okay, παντού.
1: Είναι πολύ... Το κάνουν και στη Γερμανία. Ναι. Γιατί είχα μια θεία που δούλευε πολλά χρόνια εκεί. Είχα πάει μια φορά και πήγαμε στο κομμάτι γης που είχαν με την αποθηκούλα αυτή. Γι' αυτό και το θυμάμαι πάρα πολύ. Ναι, πολύ όμορφο.
0: Πολύ όμορφο.
1: Πάρα πολύ όμορφο. Και δεν υπάρχει πιο ωφέλιμο πράγμα να κόψεις ένα λαχανικό, να το ψήσεις, να το βράσεις, να το φας ομό, ξέρω εγώ, από τη δική σου παραγωγή.
0: Ναι. Που τα έχεις προσέξει. Που
1: τα έχεις προσέξει, δεν έχεις βάλει τα φαρμάκια μέσα και όλα αυτά.
0: Δηλαδή η αγάπη θα έλυνε πάρα πολλά προβλήματα. Η αγάπη δηλαδή ως θετικός λεκές απάνω στο ποινικό μητρό της ανθρωπότητας. Να άπλωνε δηλαδή.
1: Τι ωραία κουβέντα.
0: Κάπως
1: τι ωραία, τι ωραία κουβέντα. Ναι, δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα από την αγάπη. Νομίζω ότι μακάρι να μπορούσαμε να ανοίξουμε τις καρδιές μας στην αγάπη. Η αγάπη είναι η δημιουργός δύναμη των πάντων. Τα πάντα. Όταν έχεις αγάπη μέσα στην καρδιά για τον εαυτό και για τους άλλους, λύνεις πάρα πολλά προβλήματα. Χωρίς να έχω εντρυφήσει στη φιλοσοφία, χωρίς να έχω κάνει σπουδαία πράγματα, το αντιλαμβάνομαι, το καταλαβαίνω ότι μόνο με αγάπη και συμπόνια. Συμπόνια δεν είναι η κακή λέξη που θα βοηθήσω έναν με ένα πρόβλημα. Συμπόνια είναι να συμπονάς το κάθε τι, από το μυρμήγκι μέχρι τον άνθρωπο, μέχρι το σύμπαν ολόκληρο, μέσα στη γη που ζεις και τα πάντα.
0: Νομίζω ότι το προστάδιο της συμπόνιας είναι ο σεβασμός.
1: Ο σεβασμός.
0: Μόλις αρχίσεις να σέβεσαι το αδέσποτο «ον» στο δρόμο, αν αρχίσεις από εκεί, μετά έρχεται η συμπόνια.
1: Ναι, να το σέβεσαι. Αρχίζεις να το σέβεσαι.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, εμθυμών κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
2: Πέμπτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, της ΕΠΚΟΜΠΗΣ, 2-11-10-80-8-8-0 και radio@parapolitika.gr και επιστροφή στην κουβέντα μας με τη Γλυκερία και αφορμή το γεγονός ότι είχε τη γιορτή της χθες που ήταν της Οσίας Γλυκερίας.
4: Θα μας έλυνε τα προβλήματα η αγάπη και στην πολιτική, δηλαδή να εμφανιζόταν ένας πολιτικός σαν τις γιαγιάδες στα χωριά που μας αγαπούσαν όλους.
5: Ποιος να το επιτρέψει αυτό?
4: Όχι, ε.
5: Είμαστε εξαρτημένοι, δεν νομίζω. Οι πολιτικοί μας δεν μας αγαπάνε. Πολλά χρόνια τώρα, πάρα πολλά χρόνια.
4: Ναι.
5: Δεν μας αγαπάνε. Βλέπεις να μας αγαπάνε? Αυτή η συμπεριφορά που έχουν γενικά τα κόμματα ή όποιος γίνεται κυβέρνηση κτλ. Δείχνει μη αγάπη στον άνθρωπο. Αν μας αγαπούσαν, θα βρίσκαν άλλους τρόπους. Για να μην πω για πατρίδα, για όλα αυτά τα πράγματα. Γενικά, αν οι πολιτικοί αγαπούσαν τους ανθρώπους, όλα θα ήταν αλλιώς σήμερα στη γη. Δεν μας αγαπάνε. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, τι γίνεται όταν παίρνουν αυτή την καρέκλα, ας πούμε. Τι κάνει η καρέκλα αυτή, τους μαγεύει. Αλλά νομίζω ότι πάνε αλλού τα πράγματα. Είναι εντολές. Είναι άνωθεν πράγματα. Και δεν εννοώ.
4: Το Θεό, εννοείς το σύστημα.
5: Εννοώ το σύστημα ακριβώς. Ένα σύστημα που θέλει να μας, έχει, να μας κουλαντρίζει με τον τρόπο που πρέπει. Τώρα πρέπει να έχουμε τόσα, τώρα πρέπει να μας πάρει αυτά γιατί πρέπει να τα δώσει εκεί. Είναι, εντάξει, πάρα πολύ μεγάλες κουβέντες αυτές τώρα.
4: Ναι.
5: Όλοι τα γνωρίζουμε, όλος ο κόσμος πια, γιατί έχει την πληροφορία από παντού, άλλος πιο σωστά, άλλος πιο λάθος, οκ. Okay. Όλοι λίγο πολύ όμως οι άνθρωποι έχουν ανοίξει τα μάτια τους και γνωρίζουν πέντε πράγματα.
4: Εάν μπορούσες, Γλυκερία μου, τώρα πηγαίνοντας προς το φινάλε, να άλλαζες μία λεπτομέρεια του βίου σου.
5: Του δικού μου βίου,
4: ναι.
5: Ναι.
4: Τι θα άλλαζες? Από την ιστορία της ζωής σου εννοώ.
5: Κοίταξε, νομίζω ότι ό,τι έχω ζήσει μέχρι τώρα, γιατί τι θα ζήσω δεν ξέρω, μου έδωσε εμπειρία, δηλαδή δεν έζησα και πολλά άσχημα πράγματα στη ζωή μου. Ίσως επειδή και εγώ δεν είμαι άνθρωπος να προκαλώ τα άσχημα, γιατί έχω μια καλή διάθεση και μια καλή πρόθεση απέναντι στα πράγματα και στους ανθρώπους κυρίως, και ίσως αυτό με βοηθάει να μην ζω άσχημες καταστάσεις. Προσπαθώ και τις παλεύω, τις φέρνω σε ισορροπία, έτσι είναι η ζωή, μια έτσι και μια αλλιώς. Δεν έχω, δηλαδή τα θεωρώ ότι ό,τι πέρασε, ακόμα και τα άσχημα, μου δώσανε μια εμπειρία που είναι ωφέλιμη πολύ για την εξέλιξή μου.
4: Μπορείς να μου πεις ένα τραγούδι που επιμόνως ερχόταν στα χείλη της κυραμάνας όταν ήσουν ένα κοριτσάκι?
5: Τη μαμά μου?
4: Ναι.
5: Όχι, δεν το θυμάμαι.
4: Ο πατέρα...
5: κοριτσάκι.
4: Ναι, το... θέλω να πω...
5: αυτά που θυμάμαι, επειδή ήταν πολύ έντονη η ζωή εκεί πέρα με το γλέντι, αυτό που θυμάμαι, ας πούμε, τις αμανέδες του μπαμπά μου, επειδή ήξερε και Βυζαντινή και έψελνε πολύ, θυμάμαι ψαλμωδίες, ας πούμε, τη Βυζαντινή. Κυρίως και ρεμπέτικα τραγούδια. Αυτό πιο πολύ. Δεν θυμάμαι, ας πούμε, να νουρίσματα και τέτοια. Οι άνθρωποι μπορεί να μην είχαν και χρόνο να τα κάνουν αυτά, γιατί τρέχαν στα χωράφια όταν άρχιζε η περίοδος της εργασίας. Ξημερώνονταν, ερχόντουσαν το πρωί. Τέλος πάντων, η μαμά να μαγειρέψει, να σβεστώσει και το σπίτι. Τέτοια πράγματα. Αλλά είμαι πολύ ευχαριστημένη με αυτά που άκουγα, γιατί μου δώσαν πολλές πληροφορίες και με βοήθησαν στις επιλογές μου αργότερα.
4: Τι σκεφτόσουν χτες το βράδυ πριν σε πάρει ο ύπνος?
5: Διάβαζα τον Λιβανελή ένα καινούριο βιβλίο που λέγεται «Κωνσταντίνιγε», που το συνιστώ πάρα πολύ, πραγματικά είναι πολύ σημαντικό βιβλίο για μένα. Γράφει πάρα πολλά και για τις σημερινές καταστάσεις, για το πώς, ας πούμε, διαμορφώνεται εκεί πέρα η θρησκεία τους, πώς φανατίζει τον κόσμο. Είναι ένας πολύ δημοκρατικός άνθρωπος ο Λιβανελή και σπουδαίος συνθέτης και συγγραφέας. Και αυτό διάβαζα. Και κάποια στιγμή νύσταξα και κοιμήθηκα. Δεν είχα. Και μετά λέω μια προσευχή από μέσα, μια δικιά μου προσευχή. Κοιμάμαι.
4: Όταν λες μια δικιά σου προσευχή, τι εννοείς?
5: Επικλήσεις, κάνω διάφορα πράγματα για ανήμπορους ανθρώπους, για την ανθρωπότητα, για μένα, για τους γύρω μου, για πιο πέρα, για τη γη, τέτοια πράγματα.

2-11-10-80-880 και radio@parapolitica.gr, εάν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε σε περίπτωση που επειγόντως ένα μήνυμα θέλετε να φτάσει σε εμάς. Η Παναγιώτα Παπαλεξίου είναι στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο.

Λέει η κυρία Φανή, ωραίος ήταν ο Μπουκάη νωρίτερα, αλλά στο χωριό μου λέγαμε καλό μα λίγο. Απ' την Κρήτη είσαι. Γιατί το λέγει ο πατέρας μου, που ήταν από την Κρήτη. Λοιπόν, Χόρχε Μπουκάη, ποτέ δεν μισούμε κάποιον τόσο όσο αυτόν που αγαπάμε. Ο έρωτας μας συνδέει με τη χαρά που αισθανόμαστε γνωρίζοντας την ύπαρξη του άλλου. Μας φέρνει σε επαφή με τη σπάνια αίσθηση της πληρότητας. Αυτή η κατάσταση δεν κρατάει για πολύ, αλλά μένει εγγεγραμμένη σαν ανάμνηση που συγκροτεί τη σχέση και που μπορεί να αναβιώσει περιστασιακά. Αφού περάσουν μερικοί μήνες, εισβάλλει η πραγματικότητα και όλα τελειώνουν ή αρχίζει η κατασκευή ενός κοινού δρόμου και για τους δύο. Όταν κάποιος ερωτεύεται, στην πραγματικότητα δεν βλέπει τον άλλο στο σύνολό του. Αντίθετα, ο άλλος λειτουργεί ως μία οθόνη όπου ο ερωτευμένος προβάλλει τις εξειδανικευμένες πλευρές του. Τα συναισθήματα, αντίθετα από τα πάθη, διαρκούν περισσότερο και είναι συνδεδεμένα με την αντίληψη της εξωτερικής πραγματικότητας. Η αγάπη αρχίζει να χτίζεται μόλις μπορέσω να δω αυτόν που έχω μπροστά μου, μόλις ανακαλύψω τον άλλον. Τότε είναι που η αγάπη αντικαθιστά τον έρωτα. Μόλις περάσει αυτή η πρώτη στιγμή, αρχίζουν να βγαίνουν στην ύπνον. Τότε είναι που η αγάπη αντικαθιστά τον έρωτα. Μόλις περάσει αυτή η πρώτη στιγμή, αρχίζουν

τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Για την αγάπη σαν εφορία που κυριεύει σώμα και ψυχή και ενισχύεται εφόσον μπορώ χωρίς να θέλω να τον αλλάζω. Περισσότερη σημασία από το χαρακτήρα και τον τρόπο ζωής του άλλου έχει το πόσο καλά αισθάνομαι δίπλα του και πώς είναι η δική μου ευτυχία κοντά του. Η χαρά που προσφέρει να είμαι με κάποιον που φροντίζει να είμαι καλά, που αντιλαμβάνεται τι χρειάζομαι και χαίρεται να μου το δίνει, αυτό κάνει η αγάπη. Μια σχέση είναι κάτι παραπάνω από μια απόφαση. Είναι κάτι που συμβαίνει όταν νιώθουμε ενωμένοι με τον άλλο με ένα διαφορετικό τρόπο. Θα μπορούσα να πω πως εξαιτίας της ευχαρίστησης που μας δίνει η συνύπαρξη, αποφασίζουμε να μοιραστούμε μεγάλο μέρος της ζωής μας και ανακαλύπτουμε τη χαρά του να είμαστε μαζί. Αν και είναι απαραίτητο να ξέρουμε πως το να βρούμε σύντροφο για το δρόμο δεν αρκεί, χρειάζεται επίσης να είναι ικανός να μας τροφοδοτήσει, να αποτελεί μάλιστα αποτελεσματική βοήθεια για την προσωπική μας ανάπτυξη. Ο έρωτας χτίζεται ανάμεσα σε δύο, πάνω στη βάση μιας χημίας που μας κάνει να αισθανόμαστε διαφορετικά, ίσως εξαιτίας της μαγικής αίσθησης ότι είμαστε απολύτως αποδεκτοί από κάποιον. Είμαι ερωτευμένος και αγαπώ. Πόσο δύσκολο είναι να μιλήσει κανείς γι' αυτό. Ο Wellwood λέει πως η πραγματική αγάπη υπάρχει όταν αγαπάμε γι' αυτό που ξέρουμε πως ο άλλος μπορεί να φτάσει να γίνει, όχι μόνο γι' αυτό που είναι. Νομίζω πως ο έρωτας και η αγάπη είναι καταστάσεις που εναλλάσσονται σε μια σχέση. Στην αρχή, κατά γενικό κανόνα, υπάρχει μια περίοδος πάθους που μπερδεύεται πολύ με αυτό που εγώ φαντάζομαι και προβάλλω στον δικό μου άνθρωπο. Τότε τοποθετώ τον ιδανικό για μένα άντρα ή γυναίκα στον άνθρωπο που έχω απέναντί μου. Ο έρωτας είναι μια σχέση με τον ίδιο μου τον εαυτό, ακόμα και αν διαλέγω κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο για να προβάλλω αυτό που νιώθω. Και τότε θα μπορούσαμε να αναρωτηθούμε, γιατί διαλέγω αυτό τον άνθρωπο. Τι συμβαίνει όταν μετά από ένα χρονικό διάστημα ο άλλος αρχίσει να δείχνει πώς είναι πραγματικά και αυτό δεν συμπίπτει με το ιδανικό μου. Τότε αρχίζουν οι συγκρούσεις. Αυτός δεν είναι όπως είχα πιστέψει εγώ. Το δίλημα που τίθεται εδώ είναι αν θα μπορέσω να αγαπήσω αυτόν που βλέπω ή θα μείνω προσκολλημένος στο ιδανικό μου πρότυπο. Η αγάπη μπορεί να αρχίσει με την επίλυση αυτού του διλήμματος όταν τον βλέπω και συνειδητοποιώ πως τον αγαπάω όπως ακριβώς είναι. Μάλιστα μπορώ να φτάσω να αγαπώ ως και τα χαρακτηριστικά του που δεν μου αρέσουν, γιατί είναι δικά του και τον αποδέχομαι όπως είναι. Νομίζω πως οι σχέσεις περνούν από στιγμές έρωτα, στιγμές αγάπης, στιγμές μίσους. Στην πραγματικότητα, αγάπη και μίσος βρίσκονται πολύ κοντά. Ποτέ δεν μισούμε κάποιον τόσο πολύ όσο αυτόν που αγαπάμε. Είναι υγιές να αποδεχτούμε πως έτσι έχουν τα πράγματα. Ταξιδεύουμε στη σχέση, η οποία στην πραγματικότητα αντέχει αν δείχνουμε ποιοι είμαστε, αν έχουμε συνείδηση του τι μας συμβαίνει, αν δεν το αρνούμαστε ή κάνουμε σαν να μην τρέχει τίποτα. Από το βιβλίο του Χόρχε Μπουκάη «Να βλέπεις στον έρωτα».

η κυρία Ευτέρπη μου γράφει: μετά από αυτό το κείμενο του Μπουκάη, ρίξε και το ποίημα του Λαπαθιώτη, κλείσε τα παράθυρα, να αυξήσεις τη γεννητικότητα σε αυτή τη χώρα. Είναι εξαιρετικά. Ένα από τα πιο ερωτικά ποίηματα του Ναπολέοντος Λαπαθιώτη. Κλείσε τα παράθυρα. Κλείσε τα παράθυρα, μη βλέπουν οι γειτόνοι, και την πόρτα σφάλισε και σβήσε το κερί. Η αγκαλιά μου πύρωσε σαν το κερί και λιώνει, για σφιχτά αγκαλιάσματα κι όλο καρτερί. Κλείσε, μη μας βλέπουν ελοξά οι ματιές του κόσμου, δώσ' μου το χυλάκι σου που να απαλώνω πω, έχω κάτι ολόγλυκο για σένα απόψε φως μου, έχω κάτι ολόγλυκο σαν μέλι να σου πω. Έλα πες επάνω μου και μην κοιτάς με τρόμο, το κερί μας έσβησε, δεν μας το ρί κανείς. Ξέχασε πως βρίσκονται κι άλλες ψυχές στο δρόμο, κι άσε να κυλήσουμε σε πέλαγα ειδονής. Έλα, ως τα μεσάνυχτα θα σε φιλώ στο στόμα. Έλα και είναι η πόθη μου τρελή, τόσο τρελή που το γλυκοχάραμα θα μας προλάβει ακόμα στο πρώτο μας αγκάλιασμα, στο πρώτο μας φιλί. Και όταν σε ρωτήσουνε τη χαραυγή οι γειτόνοι, για ποιο λόγο σφάλισες, αχ πες τους να χαρείς, πες τους πως στην κάμαρα φοβάσαι άμα ανοιχτώνει, και έπεσες και πλάγιασες νωρίς. Τ' ακούς νωρίς, Ναπολέον Λαπαθιώτης.

Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, μπήκαμε στο τελικό ημίωρο. Χαιρετώ τον Νίκο Μαρή που με ευχαριστεί για το κέρασμα νωρίτερα που είπα ότι το επόμενο κομμάτι από τη συνέντευξη με τον Γιάννη Μιλιώκα είναι αφιερωμένο στον κύριο Νίκο. Αλλά και το τραγούδι που έρχεται είναι αφιερωμένο στην κυρία Στέλλα, η οποία το έχει ζητήσει πολύ καιρό πριν, αλλά μερικές φορές ξεχνιέμαι, κυρία Στέλλα μου. Το βρήκα όμως στις σημειώσεις μου σήμερα

Λίγος χόρχε μπουκάει ακόμα και σας αποχαιρετούμε μετά. Στη ζωή μας σας κάνουμε το εφικτό όσο γίνεται καλύτερο. Είναι πολύ δύσκολο να μιλήσει ένας άνθρωπος για αυτό που του συμβαίνει, για αυτό που έχει ανάγκη ή που αισθάνεται. Όλοι θέλουν πάντα να μιλήσουν για τον άλλο. Πολλά ζευγάρια καταλήγουν στο χωρισμό γιατί πιστεύουν πως με κάποιον άλλον θα ήταν διαφορετικά και φυσικά μετά βρίσκονται αντιμέτωποι με παρόμοιες καταστάσεις όπου το μόνο που έχει αλλάξει είναι ο συνομιλητής. Οι δυσκολίες είναι αναπόσπαστο κομμάτι του δρόμου του έρωτα. Η λύση θα ήταν να αφήσουμε κατά μέρος τη φαντασίωση του ιδανικού ζευγαριού, εκείνου που ζει χωρίς συγκρούσεις και είναι διαρκώς ερωτευμένο. Η πραγματικότητα βελτιώνεται σημαντικά όταν αποφασίζω να απολαύσω αυτά που μπορώ, αντί να υποφέρω επειδή δεν πραγματοποιείται μία φαντασίωση ή μία αυταπάτη μου. Η πρόταση είναι, στη ζωή μας ας κάνουμε το εφικτό όσο γίνεται καλύτερο. Το να υποφέρω επειδή τα πράγματα δεν είναι όπως εγώ τα είχα φανταστεί, δεν είναι μόνο ανώφελο, είναι και παιδαριώδες. Από το βιβλίο του Χόρχε Μπουκάη «Να βλέπεις τον έρωτα». Don't close your heart.

0: 101,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Και θα αφιερώσω στην κυρία Αλεξάνδρα από το βιβλίο του Τάσου Λιβαδίτη «Βιολέτες για μια εποχή» και μετά θα σας αποχαιρετήσω. Τίτλος του ποίηματος «Μικρή πραγματεία». Ποτέ δεν θα μάθεις τι ήσουνα για μένα, κι ας ήσουν ένας ήλιος στο δρόμο μου. Ποτέ δεν θα μάθεις πως ήσουν το τραγούδι μου, κι ας τραγουδούσα μόνο για σένα. Ποτέ δεν θα μάθεις ότι πίσω από τα δάκρυά μου κρυβόταν η ελπίδα, και ότι εσύ ήσουν το δάκρυ μου, μια άφταστη ελπίδα, η ηλιαχτίδα στην καταιγίδα της ζωής μου. Δεν θα το μάθεις. Μπορεί να ήσουν ό,τι πιο όμορφο αγάπησα, μα θα κρύψω τα λόγια μου πίσω από τα χείλη και δεν θα το μάθεις. Κι αν οι λέξεις χωρίς να το θέλω ξεφύγουν, θα τις ψιθυρίσω τόσο σιγά που δεν θα τις ακούσεις. Θα ξέρεις πως για μένα ήσουν μια απλή γνωριμία, κι ας ήσουν η ζωή μου. Κάποτε θα ήθελα να μιλήσω για αυτή τη σκιά που μας ακολουθεί με στην ομίχλη, αλλά μου είναι απαγορευμένο να πω το τέλος μιας ιστορίας που δεν άρχισε ποτέ. Έζησα τα πάθη σαν μια φωτιά, τάδα ύστερα να μαραίνονται και να σβήνουν, και μόλο που ξέφυγα από ένα κίνδυνο, έκλαψα γι' αυτό το τέλος που υπάρχει σε όλα. Δόθηκα στα πιο μεγάλα ιδανικά, μετά τα απαρνήθηκα και τους ξαναδόθηκα ακόμα πιο ασυγκράτητα. Ένιωσα ντροπή μπροστά στους καλοντημένους και θανάσιμη ενοχή για όλους τους ταπεινωμένους και τους φτωχούς. Είδα την νεότητα να φεύγει, να σαπίζουν τα δόντια. Θέλησα να σκοτωθώ από δειλία ή ματαιοδοξία. Συγχώρεσα εκείνους που με σύντριψαν. Έγλυψα εκεί που έφτυσα. Έζησα την απάνθρωπη στιγμή όταν ανακαλύπτεις πλέον αργά ότι είσαι ένας άλλος από εκείνον που ονειρευόσουνα. Ντρόπιασα το όνομά μου για να μην μείνει ούτε κοιλίδα εγωισμού απάνω μου. Και αυτός ήταν ο πιο φρικτός εγωισμός. Τις νύχτες έκλαψα, συνθηκολόγησα τις μέρες, αδιάκοπη πάλι με αυτό το δαίμονα μέσα μου που τα ήθελε όλα. Του έδωσα τις πιο γενναίες μου πράξεις, τα πιο καθάρια μου όνειρα και πίναγε. Του έδωσα αμαρτίες βαριές, τον πότισα αλκοόλ, χρέη, εξευτελισμούς και πίναγε. Βούλιαξα σε μικροζητήματα, φιλονίκησα για μια σπιθαμής θέση. Κατηγόρησα. Έκανα το χρέος μου από υπολογισμό και την άλλη στιγμή, χωρίς κανείς να μου το ζητήσει, έκοψα μικρά-μικρά κομμάτια τον εαυτό μου και τον μοίρασα στα σκυλιά. Τώρα κάθομαι μέσα στη νύχτα και σκέφτομαι πως ίσως πια μπορώ να γράψω ένα στίχο αληθινό. Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, όσο εδώ ήταν η διαδρομή, ευχαριστώ πάρα πολύ, εύχομαι το καλύτερο. Σε λίγο έρχεται η Έρη Πανάγου και θα ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητας. Καλό ξημέρωμα, τα σέβη μου.
4: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι. Καλώς ήρθατε εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Πάμε να ξημερώσουμε μαζί και να βάλουμε έτσι ένα πολύ ωραίο τραγούδι ανοιξιάτικο. Μια νύχτα που μυρίζει για σεμί. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 7 το ξημέρωμα. Η κυρία Παναγιώτα Παπαλεξίου είναι απέναντί μου στον ήχο. Γεια σου Παναγιώτα μου. Η τρίτεκνη παιδιά, τρίτεκνη η Παναγιώτα. Τρεις γιους. Δύο γιους και μια κόρη. Εντάξει, είσαι πουπου. Τυχερή, τυχερή. Τουλάχιστον έχεις και μια κόρη, θα πιεις και ένα ποτήρι νερό. Αλλά από εμάς θα μας φάνε νύφες.

0: αξίζει.
1: Λοιπόν, η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου στο 2-11-10-80-8-80. Ένα άγιο και μια κόρη Σταυρούλα και αυτή θα πιει νερό. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Ο Παναγιώτης Κάτσιος και η Όλγα Καλατζή φροντίζουν δημοσιογραφικά την εκπομπή μας και ο Βασίλης ο Κρυμπάς βάζει αυτές τις πολύ πολύ ωραίες μουσικές.

Λοιπόν, πάρτε μας τηλέφωνο στο 211-1080-880. Στείλτε μας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Σήμερα 14 Μαΐου του 2026.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 14 πρώτα λεπτά. Θα δει στις 20. Στις 20, τι είπα τώρα. Στις 20. Στις 8 και 28 το απόγευμα. Σήμερα γιορτάζει ο Αριστοτέλης. Η Αριστοτελία. Ο Θεράπων, ο Ισίδωρος, η Ισιδώρα, ο Λέανδρος και η Λέανδρα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους γιορτάζουν. Αριστοτέλης, εκπληκτικό όνομα. Ο δάσκαλος του μεγάλου Αλεξάνδρου. Και είχε πει ο Μέγας Αλέξανδρος, εις τον πατέρα μου οφείλω το ζήν και εις το διδάσκαλό μου το ευζήν. Διαμόρφωσε την προσωπικότητα του μεγαλύτερου στρατηλάτη όλων των εποχών. Λοιπόν, μεγάλος φιλόσοφος φυσικά και πολύ ωραία που γιορτάζει. Δεν ήξερα να σας πω την αλήθεια ότι υπάρχει γιορτή για τον Αριστοτέλη. Χρόνια πολλά για τον Ισίδωρο, χρόνια πολλά για την Ισιδώρα. Έχω ανιψιό Ισίδωρο. Ένα καταπληκτικό μικράκι εκεί γύρω στα 4. Φανταστικός. Όλο γελάει όλη μέρα. Είναι οικογενειακό μας. Λοιπόν, χρόνια πολλά και στο Βασίλη το Σκουρί, τον διευθυντή εδώ προγράμματος του, των παραπολιτικών και φυσικά ραδιοφωνικό παραγωγό, ο οποίος σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Oh, yes. Χρόνια πολλά, Βασίλη. Να είσαι γερός, δυνατός, πάντα χαρούμενος με αυτά τα τρομερά σου αστεία που πάντα μας κάνεις και γελάμε και μας φτιάχνεις τη διάθεση. Λοιπόν, την αγάπη μου, τα φιλιά μου στο φίλο τον Γιώργο που έστειλε το πρώτο μήνυμα. Ο Γιώργος μας, ο αγαπημένος ακροατής της εκπομπής από την όμορφη Κέρκυρα, παρακαλώ. Βροχερή ημέρα σήμερα για την Κέρκυρα, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Και βροχερή και με ήλιο και με συννεφιά, η Κέρκυρα είναι η βασίλισσα του Ιωνίου. Ας ήμασταν εκεί, αγαπημένοι Γιώργο, να πίναμε ένα καφεδάκι λινστόν εκεί. Κοντά στον Άγιο Σπυρίδωνα. Στον Άγιο Σπυρίδωνα, ένα δίληνο. Να πίναμε ένα καφεδάκι εκεί. Ωραία. Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη την Αλεξάνδρα που στέλνει και αυτό το μήνυμά της. Λοιπόν, και θέλω να στείλω την αγάπη μου, την. Τα φιλιά μου και φυσικά όλες μου τις ευχές στο φίλο μας εδώ ακροατή της εκπομπής, ο οποίος γιορτάζει κάτι πολύ προσωπικό και πολύ σημαντικό. Έχει αρκετή αγωνία ο φίλος μας, ο Παύλος, ο Αρτοπιός από την Νέα Σμύρνη, ο οποίος έστειλε και μια πολύ ωραία φωτογραφία. Έρη, καλημέρα, καλή Πεμπτούλα σε όλους, εύχομαι φρέσκα χαμόγελα, καλή διάθεση σε όλους, καλή δύναμη. Ετοιμάζω, λέει, κουλούρια χωρίς προστίκη ζάχαρης. Έτσι, ωραία. Λοιπόν, να και τη φωτογραφιούλα με τα υλικά έτοιμος. Ο Παυλάρας, γεια σου Παυλό, όλα καλά θα πάνε, να το ξέρεις. Και θα πάνε όλα καλά και θα το γιορτάσουμε όλοι μαζί εδώ παρέα. Ο Βάιος από την Πάτρα, καλημέρα πρωινή φίλη, ευχές για μια υπέροχη γλυκιά Πεμπτούλα, καλό ξημέρωμα σε όλους. Να σε καλά, Βάιε, να χαίρεσαι τα διδυμάκια σου, Βάιε, τα κοριτσάκια σου.

Να στείλουμε την αγάπη μας στα φιλιά μας στον Status FM 107,7 στην όμορφη Θεσσαλονίκη, την αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, που πολύ θα θέλαμε να βρισκόμαστε και εκεί, νοέρα τουλάχιστον, είμαστε τώρα. Την αγάπη μας στα φιλιά μας λοιπόν στους αγαπημένους συναδέλφους εκεί στον Status FM 107,7, στο αγαπημένο ραδιόφωνο που φροντίζει η φωνή μας να φτάνει παντού σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Την αγάπη μου, την εκτίμησή μου σε όλα τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν το πρόγραμμά μας, αλλά και σε διαδικτυακά ραδιόφωνα της Αυστραλίας που φροντίζουν η εκπομπή μας να μεταδίδεται και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, σε άλλη ήπειρο να φτάνει η φωνή μας παντού όπου υπάρχει Έλληνας, όπου χτυπάει η καρδιά του Έλληνα και ακούει ραδιόφωνο. Στέλνω την αγάπη μου, τα φιλιά μου, την εκτίμησή μου και θερμές ευχαριστήσεις για την ακρόαση. Λοιπόν, και χθες λοιπόν που είχε έτσι και πολύ ανεβασμένη θερμοκρασία, πόσο είχε, έφτασε 26, είπε η Πανάγου να σηκώσει τα χαλιά, αλλά ξαφνικά είδα τον καιρό. Δεν ήταν ότι κουράστηκα, δεν ήταν ότι είμαι ακαμάτρα και τέτοια, δεν το πάρετε. Αλλά σποραδικές ροχές λέει σήμερα, να, το έστειλε και ο Γιώργος πριν από την Κέρκυρα. Εντάξει, θα μου πεις τώρα τι σχέση έχει η Κέρκυρα με την Αθήνα, δεν έχει σημασία, είναι ψυχολογικό το θέμα. Έτσι, βρέχει σε μια περιοχή. Λοιπόν, αναμένονται κάποιες σποραδικές και πρόσκαιρες βροχές. Είναι φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Οι άνεμοι έως 7 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο. Λοιπόν, η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κοιμαθεί από 9 έως 21 βαθμούς. Θράκη έως 24. Θεσσαλία έως 27. Ήπειρος έως 20. Πιο χαμηλά. Δωδεκάνησα 24, Κρήτη έως 29. Λοιπόν, στην Αττική τώρα αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Σποραδικές βροχές αναμένονται κυρίως στα βόρεια του νομού από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πρέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στην όμορφη Θεσσαλονίκη την αγαπημένη και εκεί αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών, κυρίως προς το τέλος της ημέρας.

Η θερμοκρασία στο κέντρο της όμορφης Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ωραιότατα. Λοιπόν, είχαμε, πριν πάμε στα ειδησιογραφικά και τα λοιπά, είχαμε έναν αποκλεισμό του Παναθηναϊκού χθες, εκεί στην Ισπανία. Αποκλεισμό, έτσι, μιλάμε για συντριβή τώρα, έτσι, είναι ένας αγώνας. Θα μου πείτε τώρα γιατί ξεκίνησες με αυτό, θα σας πω γιατί ξεκίνησα. Διότι αυτός τώρα ο αγώνας ήταν ο πέμπτος κατά σειρά αγώνας. Όποιος έφερνε τις τρεις νίκες, πέρναγε στην επόμενη φάση. Ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει ένα προβάδισμα, είχε κάνει το 2-0 απέναντι στη Βαλένθια και έρχεται ένας ακόμη αγώνας, εκεί που λες θα καθαρίσει το παιχνίδι, πάει το 2-1, μετά έρχεται το 2-2 και χθες τελικά εκεί στην Ισπανία ήρθε η απόλυτη συντριβή. Συντριβή, δηλαδή το σκόρ ήταν συντριπτικό, 81-64, μιλάμε για οδυνηρό αποκλεισμό από το Final Four. Εντάξει, δεν πειράζει, ο Παναθηναϊκός Άκτορ έχει δείξει την αξία του. 7 αστέρια είναι αυτά που έχει στους ώμους. Πάει δυνατά για την επόμενη φάση, αλλά δεν την βλέπω τον Εργίνα Ταμάν να κάθεται πολύ ακόμα. Ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο λένε. Φυσικά το θέμα της ημέρας είναι η συνάντηση, η κορυφαία συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου του Ντόναλντ Τραμπ με το Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο. Μιλάμε για κόκκινα χαλιά, μιλάμε για στρατιωτικά αιγήματα, μιλάμε για εικόνες έτσι που θυμίζουν, που δείχνουν πόσο οργανωμένο είναι αυτό το κράτος της Κίνας. Στο τραπέζι φυσικά ενέργεια, πόλεμος, οικονομία και ένα Σι Τζινπίνγκ ο οποίος είναι, έχει τον Αμερικανό πρόεδρο ο οποίος έχει κάποιες προσδοκίες. Θεωρητικά υποτίθεται ότι όταν θα γινόταν αυτή η συνάντηση που είναι σήμερα, υποτίθεται ότι θα έχει τελειώσει και ο πόλεμος. Αν δεν έχει τελειώσει ο πόλεμος καλά κρατεί και καθώς φαίνεται τα πράγματα, σε αυτή τη συνάντηση που λένε ότι περιμένουν χαμηλές προσδοκίες, σίγουρα θα έχουμε εξελίξεις και για τον πόλεμο αυτό που μένεται εκεί στη Μέση Ανατολή. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στον Κώστα που έστειλε το μήνυμά του. Καλό ξημέρωμα, καλή εκπομπή από το ωραίο Καστρο Θεσσαλονίκης. Να σε καλά Κώστα μου, ό,τι καλύτερο. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα, καλή γλυκιά πεμπτούλα. Προπαρασκευή.

Λοιπόν, έκανε μια ανάρτηση ο Σάκης Αρναούτογλου, ο γνωστός μετεωρολόγος, όσον αφορά για το καιρό. Είπε ότι την Παρασκευή θα έχουμε βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης και από τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο θα επιδεινωθεί ο καιρός στα δυτικά με ισχυρά φαινόμενα, ιδιαίτερα από την Πάτρα έως την Ήπειρο. Παρακαλώ. Η κακοκαιρία θα εξασθενήσει σταδιακά από το βράδυ του Σαββάτου, η θερμοκρασία θα πάσει στα δυτικά, στα κεντρικά και βόρεια. Και την Κυριακή αναμένεται να αλλάξει και πάλι ο καιρός, να έχουμε και πάλι άνοδο της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να φτάνει έως τους 29 βαθμούς στα νότια και σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην κεντρική και νότια Ελλάδα. Τι θα γίνει με αυτήν την αφρικανική σκόνη, δηλαδή, να σου πω κάτι. Τόση αφρικανική σκόνη που έχει έρθει, νομίζω ότι έχει, η Σαχάρα έχει αδειάσει, δηλαδή. Εκεί στην Τρίπολη, όχι τη Αρκαδία, τη Λιβύη, εκεί τι γίνεται, ρε παιδιά. Όλη η σκόνη έχει έρθει εδώ, δεν έχει μείνει τίποτα εκεί. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και αμέσως μετά να μπούμε πιο βαθιά στα θέματα της επικαιρότητας.

Λοιπόν, ο Ριγκίνα Νταμάν μετά το τέλος του αγώνα ξέσπασε. Όπως διαβάζω στο παραπολιτικά.gr, ξέσπασε, λέει, και έφυγε από τη συνέντευξη τύπου. Η Βαλένθια σούταρε 29 βολές, λέει, και εμείς 8, είπε ο Ριγκίνα Νταμάν. Ο οποίος μάλιστα είπε ότι η Βαλένθια παίζει ένα επιθετικό μπάσκετ κτλ. Και κάποια στιγμή ρωτήθηκε από ένα δημοσιογράφο, εκνευρίστηκε κιόλας. Και είπε, τον ρώτησε δημοσιογράφος και του είπε ότι παλιά είχε κάνει μια δήλωση. Είχε πει ότι θα αποχωρήσει από τον πάγκο του Παναθηναϊκού αν η ομάδα δεν κατακτήσει είτε την Euroleague είτε το πρωτάθλημα. Και ο Ριγκίνα Νταμάν απλά σηκώθηκε και έφυγε. Είπε να ευχαριστώ και γεια σας. Εντάξει, τώρα μιλάμε για συντριβή. Μιλάμε για συντριβή. Και δεν έχω καταλάβει ακόμα πώς παρουσιαζόταν και ως περίπατος. Αφού στο δεύτερο αγώνα με μια βολή ήταν η διαφορά. 88-89, κάτι τέτοιο ήταν. Τέλος πάντων. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Ξεκινάμε λοιπόν έτσι με τα αθλητικά, που είναι και πιο ήπια, για να πάμε λίγο στα πιο βαθιά της επικαιρότητας.

Το μήνυμα από το φίλο μας τον Νίκο από την Πάτρα. Καλημέρα, Έρη, με αφορμή το τραγικό γεγονός με τα δύο κοριτσάκια στην Ηλιούπολη. Θέλω να πω στους γονείς που έχουν παιδιά που δίνουν πανελλήνιες ότι μια τυχόν αποτυχία δεν σημαίνει τίποτα. Και να τους δώσουν συγχαρητήρια. Η ζωή είναι πολύ όμορφη, είναι ωραία. Είναι ένας συνεχής αγώνας. Να είσαι καλά, φίλε Νίκο. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα όπως τα λες. Τα παιδιά πιέζονται πάρα πολύ. Και αυτό θα πρέπει να γίνει απολύτως σεβαστό από όλους. Και από τους γονείς, αλλά και από τις αρμόδιες υπηρεσίες και από το Υπουργείο Παιδείας. Τι εννοώ με αυτό? Υπάρχουν τραγικές ελλείψεις στον χώρο της παιδείας. Και αν είχαν γίνει κάποια πράγματα, θα είχαν αποτραπεί πάρα πολλές τέτοιες στενάχωρες συμπεριφορές, κινήσεις παιδιών κτλ. Όταν έχεις ένα ψυχολόγο, ο οποίος πάει, είναι επισκέπτης ο ψυχολόγος, πάει μια φορά τη βδομάδα σε ένα σχολείο. Τη Δευτέρα πάει σε άλλο σχολείο. Την Τρίτη πάει σε κάποιο άλλο. Την Τετάρτη, την Πέμπτη, την Παρασκευή πάει σε κάποιο άλλο. Πώς είναι δυνατόν να γνωρίσει την κοινωνία, αυτή τη μικρή κοινωνία του σχολείου? Πώς είναι δυνατόν να προλάβει? Το θέμα είναι να προλάβεις καταστάσεις. Οι ειδικοί, οι ψυχολόγοι κτλ. Το έχουν σπουδάσει το αντικείμενο. Ξέρουν να προλαμβάνουν, βλέπουν τα σημάδια.

Καταλαβαίνουν ότι κάτι γίνεται. Σε πάρα πολλά σχολεία δεν υπάρχουν καν σχολικοί νοσηλευτές. Πρέπει να γίνουν, ας πούμε, κάποιες αιτήσεις από γονείς που τα παιδιά τους έχουν μια πάθηση, ζαχαρόδι διαβήτη ή κατηδήποτε άλλο κτλ. Έτσι ώστε να βρεθεί ένας νοσηλευτής να βρίσκεται εκεί για ένα παιδί, να έχει την εποπτή ενός παιδιού και στο παρεμπιπτόντος φυσικά να κοιτάει γενικώς τα παιδιά και όλα αυτά. Τι πρέπει να γίνει? Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν ψυχολόγοι στα σχολεία. Θα πρέπει να αλλάξει τελείως το εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτό το κυνήγι της αριστείας, αυτό το κυνήγι του πρέπει να είσαι ο καλύτερος, αυτή η βαθμοθυρική αντιμετώπιση των πραγμάτων, αυτή η ψεύτικη εικόνα που παρουσιάζεται στα social, έτσι. Όλο αυτό πρέπει να αλλάξει τελείως. Στα σχολεία πρέπει να μπουν περισσότερες εκδρομές, περισσότερες δωρεάν δράσεις. Δωρεάν δράσεις. Οι γονείς δεν έχουν τα χρήματα να πηγαίνουν τα Σαββατοκύριακα τους, τα παιδιά τους. Δυστυχώς δεν υπάρχουν τα οικονομικά έτσι ώστε να πάνε τα παιδιά τους σε μουσεία, σε εκδηλώσεις, σε ένα πάρκο, να δουν τη φύση, να έρθουν σε επαφή με τη φύση. Τα παιδιά είναι κλεισμένα μέσα σε ένα σπίτι, σε ένα κλουβί που τους λέει ότι από τα μικρά τους πρέπει να μπουν σε μία ρότα. 8 με 4 στο σχολείο. Γιατί ποιο σχολάει νωρίτερα, ποιο παιδί μπορεί να σχολάσει νωρίτερα, ποια μάνα δεν δουλεύει, ποιο πατέρα δεν δουλεύει. Μετά να πάει στο φροντιστήριο, μετά να πάει στι ξένε γλώσσε, μετά και καλά να του δείξουμε ότι εμεί νοιαζόμαστε για τη δική σου την διασκέδαση. Πήγαινε και μια δραστηριότητα, πήγαινε να παίξει μπάλα, α πούμε. Να γυρίσει το βράδυ στο σπίτι, να πρέπει να διαβάσει, να έχει πάει 9 η ώρα μέχρι να κάνει μπάνιο, μέχρι να φάει κτλ. Να έχει πάει 11 και την άλλη μέρα ξανά το ίδιο. Καμία επαφή, καμία κοινωνικοποίηση, μόνο η κοινωνικοποίηση με τα παιδιά γίνεται μέσω αυτής της αχλαμάρας του κινητού που είναι η προέκταση πλέον του χεριού μας και που αυτό βλέπουν τα παιδιά και αυτό κάνουν. Λειτουργεί μιμητικά. Άρα λοιπόν το σχολείο θα πρέπει να λειτουργεί τελείως διαφορετικά. Έχουμε μια πολύ ωραία γλώσσα, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν το έχουν σπουδάσει. Επίσης όσον αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα, βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι είναι 60 χρονών, 55, είναι πολύ μεγάλος ο μέσος όρος ηλικίας των εκπαιδευτικών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα σχολεία. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πάρα πολύ δουλεμένοι, κουρασμένοι, που έχουν μια τεράστια εμπειρία, αλλά δεν πάβει να υπάρχει ένα χάσμα, παιδιά. Υπάρχει ένα χάσμα. Άλλη γενιά ήταν αυτή και άλλη γενιά είναι αυτή. Άλλη γενιά ήταν οι 60-άριδες, άλλη γενιά οι 40-άριδες και άλλη γενιά τα παιδιά αυτά. Είναι μια τελείως διαφορετική εικόνα. Οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας έπρεπε να είναι σε επιτελικές θέσεις, να λειτουργούν τελείως διαφορετικά. Όχι να μπαίνουν στο τμήμα. Στο τμήμα να μπει ο νέος εκπαιδευτικός. Αυτός που μπορεί να δει και άλλα πράγματα. Που ξέρει άλλους τρόπους επικοινωνίας με τα παιδιά, που μπορεί να τους δείξει άλλους τρόπους, άλλους ορίζοντες. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουνα στο Λύκειο, είχαμε ένα καθηγητή, καλή του ώρα. Αυτός ήταν κοινωνιολογία. Ο οποίος δεν είχαμε πολύ μεγάλη διαφορά ηλικίας. Ήταν πάρα πολύ κοντά μας. Αυτός ήξερε για κάθε παιδί τον ψυχισμό του. Πήγαινε τώρα, έπιανε, ας πούμε, στο διάλειμμα. Τι έχεις, τι σου συμβαίνει, γιατί είσαι έτσι, τι έγινε, τσακώθηκες με το φίλο σου, με ποιον τσακώθηκες, με αυτόν, πάμε να στο λύσω τώρα. Στις εκδρομές πάντα μας συνόδευε. Ήταν αυτός ο οποίος ήταν πάντα μαζί μας και τα λοιπά και δεν υπήρχε περίπτωση σε αυτόν τον άνθρωπο να του ξεφύγει μαθητής. Να του ξεφύγει εννοώ να δεις κάποια συμπεριφορά. Γιατί ακριβώς επειδή ήταν πολύ κοντά μας, τον νιώθαμε πολύ κοντά μας, τον αισθανόμασταν δικό μας άνθρωπο, φίλο μας. Τώρα όσον αφορά το κομμάτι της επαγγελματικής επιτυχίας ή αποτυχίας. Θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα που δείχνει και την πραγματική εικόνα. Προφανώς και οι Πανελλήνιες δεν είναι ο δρόμος της επιτυχίας. Μόνο. Σαφώς υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι αυτό που λέμε το έχουν, τους αρέσει το διάβασμα, η μάθηση, τα γράμματα, το βιβλίο. Δεν είναι όμως όλα τα παιδιά έτσι. Υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν καλλιτεχνικές ανησυχίες, υπάρχουν παιδιά που είναι πολύ καλά, ας πούμε, στη μηχανική, στο να λύνουν, στο να δένουν, στο να οδηγούν έτσι από μικρά. Τα βλέπεις ότι το έχουν, ρε παιδί μου, με τα μηχανοκίνητα, ακόμα και με τα παιχνίδια. Φαίνεται αυτό. Οι δεξιότητες ενός παιδιού φαίνονται από την πολύ μικρή τους ηλικία. Όταν λοιπόν πήγαινα επίσης στο σχολείο, είχα μια συμμαθητρία, μια αγαπημένη φίλη, ακόμα, μακάρι να μ' ακούει, η οποία στο σχολείο δεν τα πήγαινε καλά. Δυσκολευόταν πολύ. Δεν τα διάβαζε κιόλας.
Εντάξει, αλλά έχει, εντάξει, έχει τρομερό γέλιο, ρε παιδί μου. Ακόμα έχει γέλιο. Λοιπόν, εγώ άριστη μαθήτρια και τα λοιπά. Εκείνη από μεταξύ 13 και 15, ας πούμε. Κάποια στιγμή θυμάμαι χαρακτηριστικά. Ήταν η κορυφαία στιγμή που δάσκαλος, καθηγητής, την έχει σηκώσει για μάθημα στο σχολείο. Της λέει λοιπόν, τι μάθημα έχουμε σήμερα, λέει αυτή. Με κοιτάει, της λέω, τον κοσμό τον Αιτωλό. Τον κοσμό τον Αιτωλό. Τον κοσμά τον Ιταλό, κύριε. Πέφτει όλη η τάξη κάτω. Πέφτει όλη η τάξη κάτω. Τη βγάζει έξω κτλ. Λοιπόν, σήμερα εγώ είναι μια πολύ επιτυχημένη κομμότρια. Έχει το καθηγητικό της κατάστημα. Έχει τους δικούς της πελάτες. Εξακολουθεί να είναι το κορίτσι με το γέλιο, με το χαμόγελο στα χείλη. Εξακολουθεί να είναι αυτό το παιδί που λατρεύαμε και τα λοιπά. Ναι, δεν τα πήγε καλά στα γράμματα και έγινε κομμότρια. Και τι έγινε, ρε παιδιά, και τι έγινε, ίσα ίσα. Περισσότερα βγάζει εγώ από όλους μας. Σκέφτομαι να πάω βοηθός, την είδα το Πάσχα. Τη λέω, έχεις καμιά βοήθεια. Λοιπόν, κάπως έτσι λοιπόν είναι τα πράγματα. Χρειάζεται λοιπόν αισιοδοξία, χρειάζεται δύναμη. Και όσον αφορά τους γονείς τώρα, όσον αφορά στους γονείς, είναι αυτή η διαδικασία που δεν έχεις manual, δεν υπάρχει εγχειρίδιο να σου πει πώς, τι πρέπει να κάνεις. Σε οδηγεί η φύση σου, σε οδηγεί το είναι σου, σε οδηγεί το μέσα σου και πορεύεσαι. Αλλά όταν ο γονιός έχει τόσα πολλά πράγματα στο μυαλό του, που είναι όλη μέρα απορροφημένος στα οικονομικά, στα δύσκολα, ρε παιδί μου, όλα αυτά τα δύσκολα που υπάρχουν, αυτά τα δύσκολα, τα οικονομικά, το ρεύμα, το τηλέφωνο, το ενίκιο, το δάνειο, πολλά μικρά προβλήματα που συσσωρεύονται, η έξοδος που δεν υπάρχει, η διασκέδαση που δεν υπάρχει, που όλες οι μέρες μοιάζουν ίδιες, η μέρα της μαρμότας, δηλαδή είτε είναι Δευτέρα, είτε είναι Πέμπτη, είναι το ίδιο. Όλα αυτά λοιπόν, συσσωρευμένα προβλήματα, τι βλέπει το παιδί, βλέπει το γονιό. Βλέπει το γονιό να μην γελάει, να είναι συνεχώς προβληματισμένος. Άρα, μοιρά και τα παιδιά, ό,τι βλέπουν κάνουν. Χρειάζεται προσοχή, αλλά χρειάζεται να προσέχουμε και εμείς τους εαυτούς μας. Εμείς οι γονείς να προσέχουμε τους εαυτούς μας, γιατί αν προσέχουμε εμείς τους εαυτούς μας και τα παιδιά θα μας βλέπουν πιο χαρούμενους και εμείς θα είμαστε πιο εντάξει. Και όσο χρόνο έχουμε, γιατί είναι και το περίφημο 13ωρο, ρε παιδί μου, κατάλαβες τώρα. Γιατί εδώ πέρα υπάρχει πολύ μεγάλη επικοινωνία μέσα στο σπίτι και εντάξει, 13ωρο σου λέει μετά. Αυτά είναι όλα αυτά τα αποτελέσματα όταν κάποιος λείπει από το σπίτι, δουλεύει δύο δουλειές για να τα βγάλει πέρα. Γιατί με μια δουλειά δεν τα βγάζεις πέρα και δουλεύει μάνα και πατέρας μια και δύο δουλειές. Εντάξει, η επαφή είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο του Δημήτρη, που βγαίνει κάθε μέρα για περπάτημα. Πολύ σ' αγαπώ ρε εσύ, Δημήτρη, που βγαίνεις κάθε μέρα για περπάτημα 5 ώρα το πρωί, 5 με 7 περπατάει, έτσι. Παναγιώτα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Πρέπει να είσαι πολύ fit πάντως, Δημήτρη. 2 ώρες περπάτημα τη μέρα, πρέπει να είσαι. Λοιπόν, αγαπητοί Έρη, εδώ δεν έχει ανοίξει η Ρουθούνη που υπάρχει ένας δάσκαλος ειδικής αγωγής για όλα τα παιδιά. Δηλαδή, ανεξάρτητα από το ποιες είναι οι μαθησιακές ανάγκες του κάθε παιδιού, το κράτος είπε, μοιραστείτε έναν άνθρωπο που τρέχει σαν το Βέγκο. Τρομερή παρατήρηση. Μπράβο, Γιώργο. Σωστά το τοποθετείς. Να έχεις, ας πούμε, να έχει ζητήσει γονιός, να υπάρχει αρμόδια έκθεση από το κεδασί ότι το παιδί χρειάζεται παράλληλη στήριξη στο σχολείο και να βγαίνει η απόφαση ότι ένας δάσκαλος ειδικού αγωγής είναι για μένα που είμαι στην πρώτη δημοτικού, για σένα που είσαι στην τρίτη δημοτικού, για τον απέναντι που είναι στην έκτη δημοτικού και θα πρέπει αυτός να είναι την πρώτη ώρα με μένα, τη δεύτερη με σένα, την τρίτη με τον άλλον και την ώρα που γίνεται το μάθημα, ας πούμε, των μαθηματικών και εγώ δεν έχω την παράλληλη στήριξη μέσα, απ' έξω να είναι οι γονείς οι οποίοι να διαμαρτύρονται και να λένε όχι το δικό μου παιδί έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα, όχι το δικό σου παιδί. Τι είναι αυτά. Τι είναι αυτά, δεν έχουμε καθηγητές που είναι, περιμένουν στην ουρά. Οι αναπληρωτές περιμένουν και υποαμείβονται κιόλας και σε 15 μέρες από σήμερα, όχι 15, ναι, σε ένα μήνα από σήμερα θα απολυθούν αυτοί που είναι
θα τους πούνε bye και θα ξαναπιάσουν δουλειά στις 15 του Σεπτέμβρη. Αυτή είναι η εικόνα που θέλουμε για τους εκπαιδευτικούς μας. Αλλά κατά τα άλλα, ευχολόγια και παρατηρησούλες. Καλημέρα στην ωραία παρεούλα, χαρούμενη Πεμπτούλα, με υγεία και αγάπη, λέει ο φίλος μας ο Κώστας. Να είσαι καλά ο φίλος μας ο Κώστας από τα Τρίκαλα. Και αγάπη, λέει ο φίλος μας ο Κώστας. Να είσαι καλά ο φίλος μας ο Κώστας από τα Τρίκαλα. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στη φίλη, την Ευτυχία. Καλημέρα. Προσωπικά πιστεύω ότι όλο το πρόβλημα με τα παιδιά και το άγχος των παιδιών ξεκινάει αποκλειστικά από τα φροντιστήρια. Έχουν αναλάβει, λέει, το ρόλο του σχολείου και προσπαθούν να πείσουν μαθητές και γονείς να πιστούν ότι πρέπει να πετύχουν οπωσδήποτε, απαξιώνοντας το ρόλο του σχολείου. Έχουν ανοιχτεί τεράστιες αλυσίδες φροντιστηρίων με μοναδικό σκοπό το χρήμα. Τα σχολιά μας, τα οποία λειτουργούν με προβλήματα όπως λειτουργούσαν πάντα. Το πρόβλημα επίσης είναι ότι έχουν απαξιωθεί πλήρως τα ΕΠΑΛ, που κατευθύνουν τα παιδιά σε διάφορες ειδικότητες που μπορούν να απασχοληθούν αξιοπρεπώς. Σωστές παρατηρήσεις σου, Ευτυχία, θα συμφωνήσω σε αυτό. Όσον αφορά στα φροντιστήρια, και αυτό το ακούω, διότι προπρεπώς. Σωστές παρατηρήσεις σου, Ευτυχία, θα συμφωνήσω σε αυτό. Όσον αφορά στα φροντιστήρια, και αυτό το ακούω, διότι πάρα πολλοί είναι αυτοί που λένε: θέλω την επιτυχία. Θέλω την επιτυχία, γιατί η επιτυχία είναι για μένα η διαφήμιση, η μαρκίζα της επόμενης χρονιάς. Να μπει το όνομα κάτω από. Κάτω από, μια, από ένα φροντιστήριο, το όνομα πέτυχε, ας πούμε. Και για να μπει, όταν, άλλο παράδειγμα επίσης, τώρα όλα αυτά είναι πριν πόσα χρόνια. Φανταστείτε τι γίνεται και πόσο κοντά είμαστε σε αυτό. Με το μηχανογραφικό. Δηλώστε, λέει, μας λέγανε τότε και τα λοιπά, δηλώστε στο μηχανογραφικό όσες περισσότερες σχολές θέλετε. Εγώ δήλωσα δημοσιογραφία και νομική, τίποτα άλλο. Έρχεται η καθηγήτρια, τι είναι αυτά! Και τι είναι αυτά, μου λέει και τα λοιπά. Τι δημοσιογραφία, λέει, και νομική. Θα βάλεις, λέει, φιλολογία, θα βάλεις παιδαγωγικό. Μα δεν θέλω, λέει, να γίνω καθηγήτρια. Όχι, λέει, θα βάλεις. Μα δεν θέλω να γίνω. Όχι, λέει, θα βάλεις. Ρε μανία εκεί πέρα. Μα δεν θέλω, δεν μπορώ, δεν θα το κάνω καλά. Όχι. Αυτό υπάρχει ακόμα και σήμερα, υπήρχε και τότε. Και στο τέλος, όταν εγώ επέμενα και τελικά δεν έβαλα, πέρασε το δικό μου, παρότι ήμουν 17. Ήτανε για αυτούς τους λόγους. Γιατί το φροντιστήριο πρέπει με κάποιο τρόπο να το περάσει ότι εσύ έγραψες επιτυχία. Εντάξει. Λοιπόν. Και έχει υποκαταστήσει το σχολείο, όπως λες, Ευτυχία, γιατί πραγματικά σε κάποιες περιπτώσεις στα σχολεία δεν γίνεται δουλειά. Το ξέρουν και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί ότι πάνε τα παιδιά, τα περισσότερα παιδιά πάνε φροντιστήριο. Το ξέρουν ότι πάνε μελέτη και κάνουν τα βασικά. Δεν υπάρχει ο δάσκαλος ο παλιός που υπήρχε κάποτε. Γιατί έχει απαξιωθεί το επάγγελμά τους, γιατί υποαμείβονται, γιατί είναι κουρασμένοι, γιατί και αυτοί έχουν τα δικά τους θέματα και τα δικά τους προβλήματα. Προφανώς. Υπάρχουν όμως άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν στις τάξεις και κάνουν περίπατο. Όπως όλα τα επαγγέλματα, βέβαια, μην το κατηγορούμε αυτό. Παντού υπάρχουν οι άνθρωποι που είναι ευσυνείδητοι και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι της τελευταίας στιγμής. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι που πραγματικά λένε: α, τι, πάει φροντιστήριο αυτός, εντάξει. Εδώ στο λένε κιόλας, σε πολλές περιπτώσεις λένε: εντάξει, αυτό θα πάω στο φροντιστήριο, θα στο μάθουν εκεί. Εντάξει. Ο φίλος ο Χάρης από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στην παρέα, να είσαι καλά, Χάρη μου. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε, να ακούσουμε λίγο μουσική για να ξημερώσουμε όμορφα τη μέρα. Εδώ είμαστε λοιπόν να ακούσουμε όλους τους προβληματισμούς, να τα βάλουμε όλα κάτω, να πούμε και όλες τις ειδήσεις, ό,τι έχει προκύψει. Έχει και ένα θέμα πολύ σημαντικό σήμερα στον τύπο, στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, για τα βιολογικά προϊόντα. Τέλος, όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας μετά το σκάνδαλο με τις πλαστές πιστοποιήσεις σε δίθεν παραγωγούς, τέρμα τα βιολογικά προϊόντα. Είναι πολύ σημαντική η είδηση αυτή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ωραία μουσική και επανερχόμαστε.

0: Να στείλουμε την αγάπη μας, την καλημέρα μας στο φίλο το Σπύρο από τη Χίο που μας πήρε τηλέφωνο. Γεια σου Σπύρο μου, καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας στην Ρίτα από Θεσσαλονίκη. Γεια σου Ριτάκι αγαπημένο. Και στην Άντζελα που μας πήρε τηλέφωνο και αυτή από την Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα σε όλες και σε όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Την αγάπη μου στέλνω στον Κωνσταντίνο από το Αίγιο. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Χθες είχα ρεπό λέει, για να ξεκουραστώ και όλα αυτά λέει, που βλέπουμε, που διαβάζουμε και τα λοιπά για τα κορίτσια και όλα αυτά που συμβαίνουν. Και φυσικά, Κωνσταντίνα, ξέρεις όλα αυτά που συμβαίνουν έχουν επηρεάσει εμάς που είμαστε μεγάλοι, έτσι. Φανταστείτε τι γίνεται στους κόλπους των παιδιών που δίνουν πανελλήνιες. Ξεκινάνε 15 Μαΐου, 14 Μαΐου σήμερα, σε λίγες μέρες ρίχνονται στη μάχη και για τις πανελλαδικές. Αυτό το περιστατικό με τα δύο κορίτσια, επειδή δεν έχει ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο, δύο κορίτσια να πιάνονται χέρι-χέρι και να βουτάνε στο κενό, δεν έχει ξανασυμβεί. Είναι ένα περιστατικό που μας έλεγε χθες και η ψυχολόγος που βγάλαμε εδώ στην εκπομπή, ότι είναι ένα περιστατικό το οποίο δεν θα περάσει έτσι. Δεν είναι ένα περιστατικό 2-3 ημερών που θα ξεχαστεί. Είναι ένα περιστατικό που θα επηρεάσει πάρα πολύ, επηρεάζει ήδη. Μας έχει επηρεάσει όλους, έσφιξε το στομάχι όλων μας, έτσι. Δηλαδή είναι από αυτές τις ειδήσεις που σφίγγεις τα χείλια για να την πεις και πώς να την πεις και πώς να την διαχειριστείς και σκέφτεσαι ότι έκλεισαν δύο σπίτια ανθρώπων. Και άκουσα και τον καθηγητή των δύο κοριτσιών που μίλησε στο Μέγκα, θέλω να τον ακούσουμε μαζί.
1: Είμαστε συγκλονισμένοι, περισσότερο δεν γίνεται. Έχουμε ήδη επικοινωνήσει με όλες τις αρχές, με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, το παιδί του Υπουργείου. Έχουμε κάνει όσες φατέρες παρέστες ενέργειες, γιατί πρέπει να δούμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε. Όχι μόνο τι θα κάνουμε. Δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα που λέει και διαχείριση του περιστατικού και διαχείριση του παιδιού αυτού που υπάρχει στο σχολείο. Πολύ καλά παιδιά, πάρα πολύ καλά παιδιά. Και μέχρι χθες το μεσημέρι ήμασταν μαζί. Τους έκανα αστεία, τους μιλούσα, τους συμβούλευα, τους είχα πάει εκδρομή στην Κρήτη. Εγώ τους συνάντησα στους αρχηγούς της εκδρομής. Στο σχολείο μέσα ήταν μια πολύ ήσυχη και ομαλή, ως παρουσία δηλαδή, συμπεριφορά της. Ήταν χαμογελαστή όταν σου μιλούσε, ήταν ευγενέστατη όταν σου μιλούσε, συμμετείχε όταν το ζητούσε. Είμαι 40 χρόνια στο ίδιο σχολείο. Δηλαδή, το ξέρω το σχολείο καλύτερα από το σπίτι μου. Δεν νοώ τίποτα. Αλλιώς θα είχαμε πέμπτη ακαρία. Πες γύρω τάξη, είχαμε παρέα, μιλάγανε. Προχθές είχα μάθημα εκτός από το τελευταίο μάθημα και γελάγανε μεταξύ του κανένα αστεία. Κάνε παρέχει εμένα παιδιά και όταν τους παρότερες να συμμετείχανε. Κάνε, σας λέω, εκτός είμαστε μαζί. Τη χάνουμε πλάκα, τους πείραζα, τους έκανα αστεία. Δεν προδίκασε δηλαδή τίποτα ότι είχαν στο μυαλό μου. Ήταν χαμογελαστά τα παιδιά. Είναι τρελό αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν το χωράει το μυαλό μου.
0: Ακούγεται από τη φωνή του αυτός ο άνθρωπος πόσο σοκαρισμένος είναι. Μέχρι πριν από κάποιες ώρες να βρίσκεται με τα κορίτσια, να γελάνε, να κάνουν αστεία. Και λίγες ώρες μετά να μαθαίνει αυτή την είδηση και αυτό που είπε που είσαι πολύ σημαντικό, η διαχείριση του πένθους. Πώς θα διαχειριστούν τα παιδιά αυτά που μέχρι πρότινος τα κορίτσια αυτά βρισκόταν στο διπλανό θρανείο. Πώς θα διαχειριστούν τα παιδιά αυτά όλη αυτή την κατάσταση. Χρειάζεται πραγματικά, δεν είναι μια είδηση που πρέπει να μας προσπεράσει και δεν μιλάω μόνο για εμάς. Θα πρέπει την εκπαιδευτική κοινότητα αυτή η είδηση να την απασχολήσει και να την απασχολήσει σοβαρά. Η Υπουργός Παιδείας χθες έκανε μια ανάρτηση για το θέμα αυτό. Τοποθετήθηκε για το περιστατικό με τα δύο κορίτσια. Ως Υπουργείο Παιδείας έχουμε χρέος να βλέπουμε τα παιδιά όχι ως μαθητές, αλλά πρωτίστως ως νέους ανθρώπους με ανάγκες, αγωνίες, συναισθήματα και ευαισθησίες, ανέφερε η Υπουργός. Υπογράμμισε ότι οφείλουμε να ενισχύουμε σταθερά τις δομές ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, την παρουσία ειδικών στα σχολεία και τις πρωτοβουλίες ενημέρωσης και πρόληψης, ώστε κανένα παιδί να μην νιώθει αόρατο ή μόνο. Αυτή είναι μια ευθύνη που δεν ανήκει μόνο στο σχολείο ή στην οικογένεια. Μεταξύ άλλων, τόνισε φυσικά ότι έχουμε χρέος πολιτεία μέσα ενημέρωσης να δείξουμε αυτοσυγκράτηση και υπευθυνότητα, να σεβαστούμε τα δύο παιδιά, τον πόνο των οικογενειών και τον αγώνα που δίνουν αυτή την περίοδο. Και να είμαστε πιο προσεκτικοί με τις λέξεις, πιο διαθέσιμοι να ακούσουμε και πιο κοντά στα παιδιά μας, κανένα παιδί δεν πρέπει να αισθάνεται μόνο του. Επομένως λοιπόν, η κυρία Ζαχαράκη αναγνωρίζει ότι εδώ υπάρχει μια απόσταση, υπάρχει μια απουσία. θα πρέπει να ενσκύψει περισσότερο το Υπουργείο Παιδείας στα σχολεία. Μέχρι πριν από λίγες μέρες, μια καθηγήτρια για επίσης προβλήματα που υπήρχαν μέσα στο σχολείο, όπως διαρρέει από το περιβάλλον της, πήδηξε στο κενό. Έχουμε πολλά περιστατικά με bullying, απίστευτα περιστατικά. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι αυτοκτονικοί ιδεασμοί, έχει αυξηθεί πάρα πολύ η επιθετικότητα σε σχολεία, σε πλατείες, σε προάβλια. Αυτό που συμβαίνει είναι πέρα από κάθε λογική. Θα έπρεπε η κινητοποίηση να γίνει χτες. Γιατί? Γιατί εδώ είναι θέμα που αφορά το μέλλον της χώρας μας. Αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή στα παιδιά είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό. Και δεν μπορεί να περάσει μόνο με ευχολόγια, με αναρτήσεις, με. Βλέπεις, ας πούμε, δηλαδή εκνευρίζομαι και ως άνθρωπος, σκρολάρεις στα social media και βλέπεις, ξέρω εγώ, ανθρώπους οι οποίοι προβάλλουν αυτόν τον τρόπο ζωής και τα λοιπά, τον επίπλαστο τρόπο ζωής, μια ψεύτικη πραγματικότητα, μια εικονική πραγματικότητα με πολλά λεφτά, με ζωάρα, με. Αυτά βλέπουν τα... Και χθες μου κάνανε βίντεο, μερικοί από αυτούς και λέγανε πόπο και τα λοιπά, αναφερόταν στους έφηβους και τι περνάνε οι έφηβοι και τέτοια. Μα εσείς τα δημιουργείτε αυτά τα πρότυπα. Εσείς με αυτές τις ψεύτικες ζωές που τις παρουσιάζετε μέσα στο διαδίκτυο και νομίζουν τα παιδιά ότι όλα είναι εύκολα, όλα είναι το κυνήγι του χρήματος, το εύκολο χρήμα, πώς θα βγάλουν γρήγορα λεφτά, βλέπουν ότι με τις σπουδές τα πτυχία γίνονται κορνίζες κτλ. Βλέπουν κάτι τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και πουλούνται ως πρότυπα έτσι, στην κοινωνία, βλέπουν αυτά τα πρότυπα και αυτά τα πρότυπα που οδηγούν σε τέτοιες καταστάσεις. Λοιπόν, ας μαζευτεί ο καθένας σε αυτά που λέει και πράττει, ας ασχοληθεί ο καθένας με το σπίτι του και την οικογένειά του, ας ασκύψουμε όλοι στο μέσα μας, στα λάθη που έχουμε κάνει, γιατί πραγματικά έχουμε κάνει τρομερά λάθη. Σαν κοινωνία, με το που βλέπεις όλα αυτά τα περιστατικά και τα βλέπουμε και τα παρακολουθούμε, ότι κάθε μέρα το αστυνομικό δελτίο γεμίζει με 15χρονα. Γεμίζει με 15χρονα. Η Ελλάδα που δεν γεννά παιδιά, η Ελλάδα της υπογεννητικότητας, η Ελλάδα των οικογενειών με ένα ή κανένα παιδί, με τα παιδιά που μένουν με τις μάνες και τους πατεράδες μέχρι τα 30-35 στο πατρικό, την ίδια ώρα αυτά τα παιδιά που γεμίζουν με το ζόρι πια έστω μια τάξη σε μια επαρχιακή πόλη, τα ίδια αυτά παιδιά σε επαρχία και σε περιφέρεια και πρωτεύουσα να είναι παιδιά τα οποία βιώνουν στο περιβάλλον τους ή το διπλανός τους ή το γειτονάς τους, βιώνουν περίεργες καταστάσεις βίας, ψυχολογικής πίεσης. Αυτό δεν συμβαίνει σε ένα και δύο, τα στοιχεία είναι αμήλικτα. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε? Άρα πρέπει να ξαναδούμε τη ζωή αλλιώς. Και εμείς ως γονείς, ως επαγγελματίες, ως δημοσιογράφοι, αλλά και το Υπουργείο να είναι από πάνω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ωραία μουσική, να πάρουμε και το διαφημιστικό διάλειμμα και να στείλουμε την αγάπη μου, να στείλω την αγάπη μου στο φίλο το Θωμά. Καλημέρα, καλή εκπομπή, κατάργηση των πανελλαδικών άμεσα. Θέλουμε ζωντανά τα παιδιά μας. Να σε καλά, φίλε Θωμά. Ακόμα λέει, ηχούν στα αυτιά μου, λέει το συγκρότημα λέει τον Μετάλλικα που πήγε και άκουσε. Να σε καλά, Θωμά. Καλά έκανες και πήγες. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μουσική.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά, στο 90,1. Όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα μας, το ρολόι δείχνει 6 παρά 5. Σε λίγα λεπτά ξημερώνει μια πολύ όμορφη Πέμπτη. Γλυκιά και όμορφη Πεμπτούλα, παιδιά.

0: Λοιπόν, πάρα πολλά τα θέματα. Φυσικά, σας είπα, στο πρώτο πλάνο είναι αυτή η συνάντηση κορυφής του Αμερικανού Προέδρου με τον Xi Jinping στο Πεκίνο. Μια συνάντηση με μεγάλες προσδοκίες. Θα δούμε τι θα αποφέρει. Θα δούμε και πώς θα αντιδράσουν οι αγορές. Αυτό που μας αφορά άμεσα, διότι και πάλι καλπάζουν οι τιμές στην ενέργεια και καλπάζουν οι τιμές και στα προϊόντα. Ήρθαν πάλι αυξήσεις μετά το Πάσχα σε αρκετά προϊόντα και φυσικά στους παραγωγούς εκεί οι τιμές στα κεράσια, λέει, έρχονται με καπέλο. Αυτό με τα κεράσια που φτάνουν κάτι εξωφρενικά νούμερα 17-18 ευρώ το κιλό, φαίνεται ότι μάλλον και πάλι πέρσι και πάλι φέτος θα έχουμε το ίδιο σκηνικό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έκαναν στον Αντένα και στον Αλφα για τις αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων.
1: Τιμές είναι στα ύψη, αυτό δεν το συζητάμε. Εντάξει, και οι μισθοί είναι στα τάρταρα.
2: Σε σχέση με ένα μήνα πριν, οι τιμές τουλάχιστον όσον αφορά ένα απλό τοστ, γαλοπούλα, τυρί, έχει πάει τουλάχιστον 10%.
3: Εγώ που είμαι και φοιτητής, ο μισός, ας το πούμε μισθός εισαγωγικά, πάει στα περιπαντικά.
4: Τις σοκολάτες να μην τις κάνουν να τις πηγαίνουν στο Θεό για να μπορούμε να παίρνουμε.
5: Υπάρχει μια δικαιολογία, έτσι. Πετρέλαια, ιστορίες, πόλεμοι κλπ. Δεν πρόκειται ποτέ να πέσουν.
6: Περνάνε πάρα πολλά χέρια. Υπάρχουν πολλοί μεσάζοντες και καταλήγουμε να αυξάνεται η τιμή, να διπλασιάζεται, να τριπλασιάζεται. Τα 3 ευρώ είναι πολύ καλή ποιότητα, έτσι. Ναι. Καταλήγουν όμως 9, 10, 12 ευρώ. Δεν είναι εξωπραγματικές τιμές.
7: Μπορεί να φεύγει 3 ευρώ, αλλά θα το πάρει ο μεσάζοντας, θα το πάει στη λαχαναγορά. Ο λαχαναγορής πρέπει να βγάλει εκείνο σε αμεροκάματο. Μετά τα παίρνουμε εμείς. Είναι πάρα πολύ καλή η τιμή, 5,90.
8: Οι τιμές του είναι πολλές φορές αλλοπρόσαλες. Κάποτε μπορεί να πωλείται ακριβά, όπως πέρυσι που είχαμε τον παγετό και είχε λίγα κεράσια. Φέτος ελπίζω να είναι πιο καλές οι τιμές για να μπορεί και το καταναλωτής να μπορέσει να το αγοράσει σε καλύτερες τιμές.
9: Όταν δεν μπορούν οι ίδιοι παραγωγοί να τυποποιήσουν το προϊόν όπως κάνουμε αυτή τη στιγμή με το σπαράκι, είναι λογικό το ότι υπάρχουν οι μεσάζοντες, υπάρχουν οι εξαγωγείς, υπάρχουν μια σειρά από ενδιάμεσους οι οποίοι και αυτοί με τη σειρά τους θα πρέπει να ζήσουν για να λειτουργήσουν.
10: Πριν 2-3 μέρες πουλούσαμε 8,5. Πριν μια εβδομάδα πουλούσαμε 10,5.
0: Λοιπόν, αυτά τα ολίγα για τις αυξήσεις και αυτά τα πολλά που ζούμε καθημερινά επισκεπτόμενοι σούπερ μάρκετ, αγορές κτλ. Όπου το μεγαλύτερο εισόδημα των πολιτών φεύγει εκεί. Φεύγει εκεί, στο σούπερ μάρκετ, στα απλά βασικά προϊόντα διατροφής, όχι σε μεγάλες πολυτέλειες, αλλά εκεί που πραγματικά έτσι πονάει είναι η στέγη και η διατροφή. Για να μην πιάσουμε μετά άλλα κομμάτια της καθημερινότητας και των εξόδων ενός νοικοκυριού που πολύ δύσκολα τα βγάζει πέρα και που σήμερα ο μήνας έχει 14 και που οι περισσότεροι αρχίζουν και μετράνε αντίστροφα για τα χρήματα που έχουν στην τσέπη τους και στο εισόδημά τους. Λοιπόν, μουσικά, θα πάμε μέχρι τις διαφημίσεις να ακούσουμε την ώρα, να ακούσουμε ωραία μουσική και να επανέλθουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής να διαβάσουμε και τις εφημερίδες. Έχουμε πολλά θέματα σήμερα στον ελληνικό τύπο, εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
0: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
0: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
0: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας, 6 και 6 πρώτα λεπτά. Σε λίγα λεπτά ξημερώνει μια γλυκιά και όμορφη πεμπτούλα. Εδώ είστε πάντα συντονισμένοι. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας για μια ακόμη ώρα. Ο κύριος Χρήστος Μυρίδης έχει έρθει απέναντί μου στον ήχο. Καλημέρα, Χριστάρα. Φορά και ένα τρομερό μπλουζάκι καταπληκτικό με ένα πολύ ωραίο χρώμα καναρινή. Ωραίο το. Σου πάει, Χρήστο. Ωραίο το έχει ήθελε. Το κιτρινάκι είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, η Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι στο 2.11.10.80.880. Περιμένει τις δικές σας όμορφες καλημέρες για μια γλυκιά και όμορφη πεμπτούλα. Η Όλκα Καλατζίο και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή μας. Και φυσικά ο Βασίλης Οκρυμπάς βάζει αυτά τα πολύ πολύ όμορφα τραγούδια για να ανέβουμε ψυχολογικώς και να βγάλουμε αυτό το ωραίο πρωινό. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στον τύπο, στις εφημερίδες. Πολύ και πλούσιο ρεπορτάζ σήμερα και από την απογευματινή, όπως πάντα, με θέματα που θα συζητηθούν. Πάρτι εκατομμυρίων από επιτίδιους. Πάει το απόστημα με τα βιολογικά μαϊμού. Τέλος όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας μετά το σκάνδαλο με τις πλαστές πιστοποιήσεις σε δίδεν παραγωγούς. Ένα θέμα που θα πυροδοτήσει σίγουρα αντιδράσεις. Αφορά τα βιολογικά προϊόντα, τα οποία έχουν αυξηθεί τα αιτήματα για επιδοτήσεις κατά 250% τα τελευταία χρόνια. Και εξ αυτού ορμόμενοι αποφάσισαν να σταματήσουν τα προγράμματα αυτά. Τώρα βέβαια αυτό κατά πώς και κατά πόσο θα κάνουν μαζί με τα ξερά και τα χλωρά μένει να το δούμε, και μένουμε να δούμε και τις αντιδράσεις των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτές τις καλλιέργειες και τι ακριβώς έχει συμβεί και γιατί σταμάτησε αυτή η διαδικασία. Προφανώς αυτό το πάρτι εκατομμυρίων που αναφέρει και η εφημερίδα πυροδότησε αυτή την αντίδραση. Συναγερμός στην Αθήνα για θερμό καλοκαίρι στο Αιγαίο. Τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε καλώδιο ανάμεσα σε αστυπάλαια και κο. Κυριάκος Μητσοτάκης: δεν θα είμαστε πλέον η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Αυτό αποτελεί για μένα παρακαταθήκη και υποχρέωση απέναντι στις επόμενες γενναίες. Το έμεσο μήνυμα σε Παπανδρέου, Καραμαλή και Τσίπρα. Ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο για την ενέργεια εξήγηλε μείωση τιμών στο ρεύμα με τις ανανεώσιμες πηγές και άνοιξε παράθυρο για νέα μέτρα στήριξης. Σύνοδος υψηλών προσδοκιών για τον πλανήτη, ανάμεσα στον Τραμπ και τον Σι, ρεαλισμός αντισύγκρουσης στη νέα φάση των σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, με το Ιράν να βρίσκεται στο επίκεντρο εν μέσω πολυεπίπεδης κρίσης. Το Κογκρέσο διαλύει τα όνειρα του Ταγίπ να αποκτήσει τα F-35. Το βασικό επιχείρημα είναι ότι τα ρωσικά συστήματα S-400 συνιστούν απειλή για τα συμμαχικά συμφέροντα. Στα αθλητικά, προβάδισμα Ολυμπιακού για τη δεύτερη θέση. 1-0 χθες κέρδισε τον Παναθηναϊκό και έμεινε ζωντανός με Μύθου, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ 1-1. Η εφημερίδα Τα Νέα στο πρωτοσέλιδό της έχει: τράπεζες, παράνομη προμήθεια με δικαστική βούλα. Η πρωτόδικη αλλά έμεσα εκτελεστή απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου έκρινε παραπλανητική την ενημέρωση για μηνιαία χρέωση 0,80 λεπτά του ευρώ. Υποχρεώνει την τράπεζα να σταματήσει άμεσα την επιβάρυνση και να επιστρέψει τα παρακρατηθέντα ποσά στους δικαιούχους. Τι υποστηρίζει η Εκπιζώ, τι πρέπει να ξέρουν οι καταναλωτές και τι απαντά η τραπεζική πλευρά. Επίσης πολύ σημαντικό θέμα. Κωδικός Ανδρείας σε όλο το Αιγαίο, απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις, πώς θα αντιδρά το Πεντάγωνο στις παρενοχλήσεις όπως χθες στην ΚΟ, τα διδάγματα από την εμπλοκή στην Κάσο. Πόλεμος 30 ημερών Ανδρουλάκη σε Τσίπρα και Τσίπρα, γιατί το Μέγαρο Μαξίμου επενδύει στη φθορά και των δύο. Ο Τραμπ στην Κίνα αναζητώντας λύση για τον περσικό μέσο Πεκίνου. Και τραγωδία με μαύρες μπλούζες και λευκά λουλούδια για τις συμμαθήτριές τους οι μαθητές. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, επενδυτικό Big Bang για την Κρήτη του 2030. Ο Χρήστος Δήμας, υποδομή Εθνικής Εμβέλειας, ο ΒΟΑΚ. Η Ντόρα Μπακογιάννη, τα επόμενα 10 χρόνια θα τρίβετε τα μάτια σας. Κωστής Χατζηδάκης, κάναμε πολλά, θα κάνουμε ακόμα περισσότερα.
Στοιχεία σοκ, αύξηση αυτοκτονιών σε ηλικίες 15 έως 19. Οι παραβάσεις έφαγαν τα βιολογικά προϊόντα σε μελισσοκομεία και κτηνοτροφία. Τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη των δραστών, ληστεία στην Τηθωρέα. Παρελλαδικές εξετάσεις, στους 68.788 ο αριθμός των εισακταίων και φέτος. Και Μητσοτάκη στο Energy Transition Summit, στόχος μας το προσιτό κόστος ζωής. Θα συνεχίσουν να μειώνονται οι τιμές ενέργειας, λέει ο Πρωθυπουργός, πολιτική παρακαταθήκη να μην είναι η Ελλάδα η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και φυσικά, εκτός Final Four ο Παναθηναϊκός, η Βαλένθια το τελευταίο εισιτήριο. Νίκησαν οι Ισπανοί με το εκπληκτικό 81-64. Εφημερίδα Καθημερινή. Η Άγγελα νομοθετεί τις γκρίζες ζώνες. Παρενόχληση πλοίου κοντά στην ΚΟ. Ο λόγος του θρόνου και η μάχη εξουσίας. Με τη Βασίλισσα Καμίλα στο πλευρό του Βρετανός βασιλιάς Κάρολος, εκφώνησε χθες τον επανομαζόμενο λόγο του θρόνου, σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου, που όμως αναμένεται επεισοδιακή για την κυβέρνηση των εργατικών και προσωπικά για τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, η καρέκλα του οποίου πλέον τρίζει, καθώς απειλείται εκ των έσω. Μαργαρίτη Σχοινά έβαλε τέλος στα βιολογικά προγράμματα. Την ακύρωση των προγραμμάτων ενίσχυσης για τη βιολογική κτηνοτροφία και τη μελισσοκομεία ανακοίνωσε ο Υπουργός, ο Μαργαρίτη Σχοινά. Τα δύο προγράμματα είχαν ανασταλεί όταν εντοπίστηκαν πολλές ψεύτικες δηλώσεις, καθώς κατά τους ελέγχους ένας στους τρεις ετούντες δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις, ενώ ένας στους πέντε αποχώρησε από το πρόγραμμα οικειοθελώς όταν πληροφορήθηκε τον επερχόμενο έλεγχο. Υπόρουση τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία. Τα ευτράπελα με τη χρήση της από τους μαθητές. Σε μία περίπτωση, μαθητής είχε ξεχάσει να σβήσει την ερώτηση που έθεσε στο chat GPT και όπως αντέγραψε την απάντηση, αντέγραψε και την ερώτηση. Σε άλλη, καθηγήτρια ζήτησε από τους μαθητές της να γράψουν την ομιλία που θα εκφωνούσε στρατηγός σε συγκεκριμένη ναυμαχία. Αλλά δεν κάνουν καν τις σωστές ερωτήσεις, οπότε βγαίνουν εκτός θέματος, έβαλαν λέει λάθος ναυμαχία. Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη είναι πλέον παντού, το Υπουργείο Παιδείας με απόφαση θέτει ένα πλαίσιο αξιοποίησής της, βάζοντας όμως και όρια στη χρήση. Έως και 2,5 ώρες η αναμονή στα αεροδρόμια για ταξιδιώτες εκτός Σέγγεν. Χιλιάδες ταξιδιώτες έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με καθυστερήσεις στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια εξαιτίας της εφαρμογής του νέου συστήματος εισόδου-εξόδου. Στο Ελευθέριος Βενιζέλος η αναμονή φτάνει ακόμα και τις 2,5 ώρες μέσα σε μία μέρα. Και τουρισμός, το crash test Αθήνας-Βαρκελόνης. Μπορεί η Βαρκελόνη να δέχεται αναλογικά περισσότερους τουρίστες από την Αθήνα και να θεωρείται μια πόλη που δοκιμάζεται από τον υπερτουρισμό, ωστόσο οι ξένοι επισκέπτες τη βρίσκουν πιο καθαρή και με καλύτερες δημόσιες υποδομές σε σχέση με την ελληνική πρωτεύουσα. Βαρκελόνη τώρα, η οποία είναι μια πόλη η οποία έχει αξιοποιήσει απολύτως τα Ολυμπιακά της ακίνητα. Όταν έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στη Βαρκελόνη, αμέσως μετά, τα οποία βρίσκονται στην παραλιακή ζώνη της πόλης, πολύ σωστά τοποθετημένα, ήταν η μόνη χώρα η Ισπανία η οποία αξιοποίησε απολύτως τα Ολυμπιακά της ακίνητα. Και επισκέψιμα και σε θέσεις τέτοιες που να μπορούν και οι επισκέπτες, οι τουρίστες να έχουν επαφή και φυσικά δημόσια μέσα μεταφοράς σε πολύ καλύτερη κατάσταση, με συχνά δρομολόγια, σε λεωφορεία, σε μετρό κτλ. Και με ένα τρομερό αεροδρόμιο επίσης, το οποίο είναι και αεροδρόμιο transit, δηλαδή με πτήσεις που μπορούν να επικοινωνήσουν με πολλές άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αλλά και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών. Οι ολέθριες συνέπειες της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, αυταρχικός κατήφορος, βόμβες από τον Χρήστο Ράμο για υποκλοπές Τέμπιο, ΠΚΠ και τον κρατικό αυταρχισμό, Σίανα Γνωστοπούλου, ανοχήρωτη δημοκρατία, ανοχήρωτη κοινωνία, Θεόδωρος Μαντάς, το κράτος δικαίου δεν είναι ιδιοκτησία καμίας κυβέρνησης, Ιφηγένεια Καμτσίδου, τεράστιες ευθύνες της δικαιοσύνης, σκληρή καταγγελία Κώστα Αρβανίτη κατά του Επιτρόπου Μάικλ Μαγκάρθ. Ο Τραμπ στην Κίνα, πλανητάρχης σε θέση ηκέτη. Λέσβος, οι πολλές όψεις της κρίσης του αυθόδους πυρετού. Αυτοκτονία στην Ηλιούπολη, ζωές στο κενό, κοινωνία σε σοκ.
Φοιτητικές εκλογές, πρώτη η Πουκουσού, σημειωμένη συμμετοχή και Ευρωλίγκα. Απόν από τη γιορτή του, ξανά κατώτερος των περιστάσεων ο Παναθηναϊκός, αποκλείστηκε από τη Βαλένθια, ενώ στη Super League φαβορεί για τη δεύτερη θέση πλέον ο Ολυμπιακός. Η εφημερίδα Κόντρα. Ορίζουν αυθαίρετα υφαλοκρηπίδα, διεκδικούν ελληνικά νησιά, σκηνικό ακραία ένταση στην Τουρκία με τον νόμο της γαλάζιας πατρίδας. Θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, προεξοφλούν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Πληθυσμιακή κατάρρευση. Η Ευρώπη συρρυκνώνεται δραματικά, με την Ελλάδα να οδεύει στα 7,3 εκατομμύρια το 2100. Απάτες μαμούθ, σπήρα ξάφρισε πολίτες σε όλη την Ελλάδα με λία 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για απάτες τηλεφωνικές, κυρίως απάτες. Κίνα, κρίσιμες συνομιλίες Τραμπ στο Πεκίνο με γεμάτη την ατζέντα εκτός του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Και αναστενάζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, 2 δισεκατομμύρια ευρώ οι φόροι έμειναν απλήρωτοι το πρώτο δίμηνο. Εφημερίδα Δημοκρατία. Τιμωρούν τους τίμιους. Νέα έσχη στα απόνερα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κυβέρνηση των υποδίκων εξισώνει τα θύματα με τους απατεώνες. Αντί να τιμωρήσει υποδειγματικά την εγκληματική συμμορία που ίδια εξέθρεψε και όλους όσους παρανόμησαν, καταργεί όλες ανεξαιρέτως τις επιδοτήσεις για βιολογικό κρέας και μέλι. Οι Έλληνες που επένδυσαν χρόνο, μόχθο και χρήματα για να βελτιώσουν την ποιότητα των προϊόντων τους έχουν την ίδια μεταχείριση με τους λοποδίτες. Παρέτηση κόλαφος στη Νέα Δημοκρατία, Ιωάννα Γκελεστάθη, με βαριές εχμές για πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα. Επιστροφή χρημάτων, παράνομη κρίθηκε η επιβολή μηνιαίας χρέωσης 80 λεπτών σε λογαριασμούς, απόφαση σταθμός, έπειτα από προσφυγή της Εκπιζό κατά της Εθνικής. Παρόμοια προσφυγή είχε γίνει και σε άλλες συστημικές τράπεζες. Και παρέμβαση 10 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας μέσω της Δημοκρατίας. Η παράταξη έχασε την ψυχή της, χρειάζεται νέα έκφραση. Κοινή επιστολή από Αγγέλακα, Βερναδάκη, Ζώη, Νταβλούρο, Ντινόπουλο, Πανοζάχο, Πατριανάκου, Σκορδά, Τσίφτη και Τσόκα. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης, ανάσα και ελπίδα για την νεολαία, η νίκη της πανσπουδαστικής. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες πήραν θέση για

τις διασωληνωριακές μετακινήσεις με νέους κανόνες για κρατήσεις και ανταποκρίσεις. Κατά πολέμηση κουνουπιών στην κεντρική Μακεδονία, ψεκασμοί. Και ο Δήμος Θεσσαλονίκης ξεκινούν οι εγγραφές σε βραφικούς και παιδικούς σταθμούς.

Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Λοιπόν, την αγάπη μου, την καλημέρα μου στον καλό μου συνάδελφο, τον Νικόλα, που μας ακούει. Να είσαι καλά, Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Αγαπημένος συνάδελφος ο Νικόλας, πάει και αυτός για τη δουλειά.

Καλό ξημέρωμα, παιδιά. Ξημέρωσε μια γλυκά και όμορφη πεμπτούλα. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο το Μάνο που στέλνει το μήνυμά του από την Αλφιούσα Ηλίας. Στον Ανδρέα, τον οδηγό φορτηγού που έχει πιάσει για τα καλά του τιμόνι και πηγαίνει προς το πρώτο δρομολόγιο. Να είσαι καλά, Ανδρέα μου. Τα φιλιά μου, την εκτίμησή μου στο Δημήτρη που μας ακούει από την Πάτρα. Και φυσικά στον Βαγγέλη που μας έστειλε και αυτό το μήνυμά του για μια γλυκιά και όμορφη πεμπτούλα. Λοιπόν, η θερμοκρασία είναι ήδη ανεβασμένη, 19 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας. Γύρω στους 15 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη. Στα δυτικά της χώρας η θερμοκρασία κινείται γύρω στους 14 με 15 βαθμούς. Πάμε να δούμε τι γίνεται στα νησιά. Στις Κυκλάδες αυτή την ώρα έχουμε επίσης 15 βαθμούς, εξαιρετικά. Πιο ανατολικά, στη Ρόδο 18 βαθμοί αυτή την ώρα και πάμε μια βόλτα και στην αγαπημένη την Κρήτη, τη Λεβεντογένα. 18 βαθμοί αυτή την ώρα και στα όμορφα Χανιά.

Η κίνηση είναι σε φυσιολογικά για την ώρα επίπεδα. Το ρολόι δείχνει 6 και 28 πρώτα λεπτά. Έχουμε επικίνδυνο οχημάτων στο ποτάμι, στην έξοδο της Αθηνών Λαμίας, από το ύψος των ΚΤΕΛ μέχρι και λίγο μετά τη Νέα Ιωνία. Και επίσης εκεί στο Χαϊδάρι, στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου προς το Σκαραμαγκά και στη λεωφόρο Σκιστού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά επίσης έχουμε αυξημένη κίνηση, χωρίς όμως ιδιαίτερα προβλήματα. Και στο κέντρο αυτή την ώρα, ακόμη μέχρι στιγμής, είναι ομαλά τα πράγματα.

0: Λοιπόν, όπως σας είπαμε νωρίτερα, υπάρχει μια απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου που αφορά μια παράνομη προμήθεια που αφορά τις τράπεζες, κάποιες τράπεζες, οι οποίες χρέωναν ένα ποσό, 80 λεπτά, για κάποιο ποσό όσον αφορά τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Ένα κομμάτι λοιπόν είναι αυτό που έχει να κάνει με τις παράνομες χρεώσεις. Ένα κομμάτι είναι με αφορμή τα μηνύματα που έχουμε λάβει στην εκπομπή για συμπεριφορές, καταχρηστικές συμπεριφορές χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Θέλουμε λοιπόν να δούμε μια εικόνα το τι γίνεται με τον εξοδικαστικό μηχανισμό, τι γίνεται λοιπόν με τις τράπεζες, τι γίνεται με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με τα funds, πώς συμπεριφέρονται. Έχουμε και αυτή την απόφαση. Και έτσι λοιπόν έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, να την καλημερίσω, την κυρία Κατερίνα Μπέρδου. Γνωρίζει πολύ καλά αυτά τα θέματα. Καλό ξημέρωμα, κυρία Μπέρδου, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Πανάκου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ για την ανταπόκριση τόσο νωρίς. Λοιπόν, έχουμε αυτή την απόφαση καταρχάς. Πρόκειται για μια πρωτοδική αλλά άμεσα εκτελεστή απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου που έκρινε παραπλανητική την ενημέρωση για μηνιαία χρέωση 80 λεπτών και υποχρεώνει την τράπεζα να σταματήσει άμεσα να επιβαρύνει και να επιστρέψει μάλιστα και τα παρακρατηθέντα ποσά στους δικαιούχους.
1: Αυτά όλα τα ζητήματα με την απόφαση που θέσατε εξ αρχής συνδέονται μεταξύ τους απολύτως. Δηλαδή, έχουμε καταρχήν μια απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου. Το δικαστήριο έκρινε ότι μάλλον απαγόρευσε τη μηνιαία αυτή χρέωση στην τράπεζα. Η τράπεζα είχε στείλει επιστολές στο προηγούμενο χρονικό διάστημα στους καταναλωτές που διατηρούσαν τους συγκεκριμένους λογαριασμούς καταθέσεων και τους ενημέρωνε ότι θα επιβαρύνουν το λογαριασμό τους με 80 λεπτά το μήνα, γιατί εν πάση περιπτώσει θα υπήρχε μια μετατροπή των λογαριασμών σε προδομίων και ούτω καθεξής. Και μάλιστα, αν κάποιος καταναλωτής διατηρούσε περισσότερους, η χρέωση επιβαλλόταν σε όλους. Έτσι λοιπόν έκρινε το δικαστήριο ότι η τράπεζα παραβίασε τις υποχρεώσεις διαφάνειας και σαφούς ενημέρωσης, και εδώ υπάρχει μια συνέχεια με τη γενικότερη καταχρηστική συμπεριφορά τραπεζών και φαν, και με βάση την νομοθεσία του 18 και την οδηγία και εν πάση περιπτώσει με τις υπηρεσίες πληρωμών. Από την άλλη τώρα η τράπεζα έκρινε ότι η επιβολή της χρέωσης είναι νόμιμη και γι' αυτό το λόγο θα εφεσιβάλλει και όπως ανέφερε την απόφαση στην ουσία. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, ναι, ότι η τράπεζα ουσιαστικά είναι η πρώτη φορά που προτόδικη απόφαση επί αντιπροσωπευτικής αγωγής κηρύσσεται προσωρινά εκτελεστή και υπάρχει σε βάρος της τράπεζας και απειλή χρηματικής ποινής. Αυτό συμβαίνει πρώτη φορά. Το δεύτερο είναι ότι έχετε και σε μια συνέχεια με τη συζήτηση που άνοιξε για τα πανωτόκια και τα καταναλωτικά δάνεια, ναι, αυτές όλες οι παράνομες συμπεριφορές και χρεώσεις που συνδέονται μεταξύ τους θα έπρεπε να έχουν λυθεί. Γιατί υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία για όλα αυτά και υπήρχε και υποχρέωση της χώρας μας να ενσωματώσει τις οδηγίες αυτές, το οποίο δεν έχει γίνει, δεν έγινε μέχρι στιγμής. Η συζήτηση άνοιξε προχτές. Εδώ δηλαδή υπάρχει μια... αυτός ο κόφτης που λέμε, που αφορά ουσιαστικά το σύνολο της πίστωσης, ναι, για προμήθειες, ασφάλειες κλπ., έρχεται σε υποχρέωση ενσωμάτωσης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, η οποία εξ αρχής έκανε λόγο για και αναφέρει καταναλωτικά κάρτες και δάνεια ανακαίνησης, δηλαδή δάνεια χωρίς εμπραγματική εξασφάλιση, και μάλιστα και πάνω από 100.000 ευρώ με περιορισμούς, έτσι αναφέρει η Ευρωπαϊκή Οδηγία. Το κείμενο λέει αυτό. Ωστόσο, θα νομοθετηθεί όπως εξαγγέλθηκε όχι σε όλο το φάσμα αυτό, αλλά σε ένα μέρος θα μπει ο κόφτης. Υπάρχουν πολλά ζητήματα που μπαίνουν και εδώ είναι και το ζήτημα της αναδρομικότητας, το οποίο θα υπάρχει και θα το αντιμετωπίσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί εδώ εξαγγέλθηκε αυτός ο κόφτης χωρίς αναδρομική ισχύ. Και αυτό νομικά δεν αντέχει καθόλου. Δηλαδή, δεν μπορεί να γίνει κατανοητό γιατί, εν πάση περιπτώσει, όλοι μας δανειολήπτης, είτε αφορά σε χρεώσεις τραπεζών, είτε αφορά στα πανωτόκια, είτε αφορά στις εξασφαλίσεις, πληρώνει παραπάνω ή υπερπληρώνει σε σχέση με τον μέσο Ευρωπαίο.
0: Ναι, επίσης, και γιατί αυτό θα τεθεί σε ισχύ από τον Νοέμβριο. Έτσι, ακούσαμε χθες και τις σχετικές ανακοινώσεις από τον κύριο Θεοδωρικάκο.
1: Που έπρεπε να τεθεί σε ισχύ από τον προηγούμενο Νοέμβρη.
0: Ακριβώς. Γιατί λοιπόν θα τεθεί σε ισχύ από τον Νοέμβριο, θα ψηφιστεί δηλαδή μέσα στο καλοκαίρι και θα τεθεί σε ισχύ από τον Νοέμβριο και δεν έχει αναδρομική ισχύ για τους προηγούμενους δανειολήπτες.
1: Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα νομικό που είναι τεράστιο. Δηλαδή, καταρχήν, το υπόλοιπο των καταναλωτικών δανείων μέχρι τέλος Μαρτίου ήταν 9 δις περίπου.
0: Ναι.
1: Οπότε, λοιπόν, εδώ αυτός ο κόφτης που μπαίνει, που θα έπρεπε να έχει μπει εδώ και καιρό, αφορά τα συγκεκριμένα δάνεια που θα υπάρξουν. Ενώ θα έπρεπε να υπάρχει αναδρομική ισχύ για όλα τα δάνεια. Υπάρχουν άνθρωποι που πλούσαν χιλιάδες ευρώ, έχασαν το σπίτι τους ή ταλαιπωρήθηκαν με μία ρύθμιση. Και για αυτούς τους ανθρώπους δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη και δεν υπήρχε κάποια πρόβλεψη. Και ήδη άργησε να ενσωματωθεί η οδηγία, εκτός από την αδικία του πράγματος. Και επίσης, εκτός από ότι άργησε να ενσωματωθεί η οδηγία, το ουσιώδες εδώ είναι ότι δεν ενσωματώθηκε όπως αρχικώς το έβλεπε η οδηγία. Δηλαδή, η οδηγία άφησε ευχέρειες στα κράτη-μέλη, τις οποίες εμείς εδώ για ακόμα μία φορά δεν χρησιμοποίησαμε. Ούτε για το σύνολο των δανείων, ναι, όπως προέβλεπε, ούτε και για το ποσό. Δηλαδή, μιλάει για έως 100.000 ευρώ, αλλά στην Ευρωπαϊκή Οδηγία υπήρχε πρόβλεψη και για άνω των 100.000 ευρώ με περιορισμούς. Θέλω να πω ότι δεν ενσωματώσαμε το κείμενο αυτούσιο ή τις ευχέρειες που μας χορηγήθηκαν εξ αρχής, αλλά ένα μέρος αυτών και καθυστερημένα.
0: Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο στο κομμάτι τώρα των στεγαστικών δανείων. Τι γίνεται με τον εξωδικαστικό μηχανισμό, τι γίνεται με τα fans, διότι μας έστειλαν και πολλά μηνύματα, μας έχουν στείλει πολλά μηνύματα και λένε ότι τους κάνουν κάποιες προτάσεις με κάποιες προκαταβολές υπέρογγες, προκαταβολές που οι δανειολήπτες δεν έχουν να τις δώσουν αυτές τις προκαταβολές, κάποια χρήματα τέλος πάντων για να γίνει, να μπουν στη ρύθμιση. Μετά δεν έρχονται σε επικοινωνία, δηλαδή σταματάει κάπως η επικοινωνία, οι δανειολήπτες πανικοβάλλονται και φτάνουν μετά να τους έρχονται στο σπίτι εξώδικες διαμαρτυρίες κτλ. Πώς, τι συμβαίνει, πώς, είναι ανεξέλεγκτο όλο αυτό, δηλαδή πώς δρούν σε κάποιες περιπτώσεις οι εταιρείες αυτές.
1: Αρχικά έχουμε ξαναπεί ότι δεν υπάρχει προστασία πρώτης κατοικίας. Το πρώτο βασικό είναι αυτό, γιατί με ρωτήσετε για την κυρία κατοικία. Η προστασία αυτή δεν έχει θεσμοθετηθεί. Ένα. Υπάρχει λοιπόν ο εξωδικαστικός και το πτωχευτικό. Έγινε μια συζήτηση, άνοιξε μια συζήτηση για το αν θα υπάρχει προστασία πρώτης κατοικίας, το οποίο δεν έχει συμβεί μέχρι και χτες στην πλατφόρμα, που είπαν τι, ουσιαστικά ότι μπορείς αν θέλεις να προτείνεις τη διάσωση της κύριας κατοικίας αν έχεις και άλλα κίνητα, αλλά με την εκποίηση των υπολείπων. Αυτό όλο είναι κουβέντα, δεν το έχουμε δει στην πράξη και δεν το έχουμε δει και στην πλατφόρμα, ούτε έχουμε δει αλλαγή αλγορίθμου.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι και αυτή η ρύθμιση προστασίας πρώτης κατοικίας που εξαγγέλθηκε είναι μια ρύθμιση που ουσιαστικά δεν είναι και ιδιαίτερα ευνοϊκή για τους δανειολήπτες. Το δεύτερο ζήτημα είναι το συνολικό που αφορά την καταχρηστική και αθέμητη συμπεριφορά. Στην καταχρηστική και αθέμητη συμπεριφορά δεν εντάσσονται μόνο αυτές οι χρεώσεις που μπαίνουν κατά το δοκούν και επιβαρύνουν τους δανειολήπτες. Εντάσσεται καταρχήν το ζήτημα ότι υπάρχει τεράστια αδυναμία προσέγγισης και ενημέρωσης και επεξήγησης των δανειολήπτων. Δηλαδή, ένας δανειολήπτης, ακόμη και αν είναι συνεπής δανειολήπτης,
0: ναι,
1: ακόμη και αν οφείλει σε ένα φαν που έχει μεταφερθεί το δάνειό του και πληρώνει κανονικά, έχει αδυναμία ακόμη και για να πάρει ένα υπόλοιπο της τράπεζας. Ένα υπόλοιπο της οφειλής του. Δεν μπορεί να το λάβει. Δηλαδή, για το παραμικρό πρέπει να πάει σε ένα δικηγόρο και ακόμη και εμείς έχουμε δυσκολία επικοινωνίας με τους οργανισμούς αυτούς.
0: Ναι, αυτό μας μεταφέρουν, ότι υπάρχει δυσκολία επικοινωνίας.
1: Είναι αληθές αυτό. Δεν υπάρχει δυσκολία, υπάρχει αδυναμία.
0: Ναι.
1: Υπάρχει πλήρης αδυναμία. Ο δανειολήπτης δεν μπορεί να ενημερωθεί. Δηλαδή, έχουμε περιπτώσεις ακόμη και για δανειολήπτες που πληρώνουν οι άνθρωποι κανονικά τη δόση τους και μπαίνουν και σε υπηρεσία και δεν μπορούν να πάρουν και υπόλοιπο και δεν μπορούν και να πληρώσουν ενώ έχουν κάποια λεφτά για να φύγουν και να μπορούν από την υπηρεσία ενώ και να μπορούν να συνεχίσουν να έχουν μια προστελοπτική ικανότητα.
0: Αυτό που μεταφέρεται τώρα είναι ακριβώς αυτό που μου στέλνουν και στα μηνύματα. Δηλαδή, μου λένε εδώ ακροατές ότι πλήρωναν κανονικά τη δόση τους. Το δάνειό τους μεταφέρθηκε σε κάποιο φαντ που δεν γνωρίζει καν με πόσα χρήματα το πήρε το φαντ από την τράπεζα. Έτσι, απλά ξαφνικά τους ήρθε ένα χαρτί. Ναι, τους ήρθε, λέει, ένα χαρτί στο σπίτι ότι το δάνειό τους από την τράπεζα αυτή μεταφέρθηκε στο τάδε φαντ και από εδώ και πέρα δηλαδή θα γίνεται η πληρωμή εκεί. Και λίγο καιρό μετά προσπάθησε ο ίδιος να μάθει με πόσα χρήματα αγοράστηκε το δάνειο. Αυτό δεν του απαντήθηκε ποτέ. Όπως και δεν του απαντήθηκε ποτέ ποιο είναι το υπόλοιπο, τι έχει δώσει μέχρι στιγμής, τι συμβαίνει με τους τόκους κτλ. Αυτό τώρα πώς, γιατί λειτουργεί έτσι, γιατί το έχουμε αφήσει έτσι αυτό το πράγμα ανεξέλεγκτο, ας πούμε.
1: Αρχικά, αυτή όλη η συμπεριφορά των ιδρυμάτων αυτών και των ΦΑΝΤ ουσιαστικά τι αλλοιώνει απολύτως την άσκηση δικαιωμάτων των πολιτών που κινδυνεύουν να χάσουν και την περιουσία τους ακόμη και αυτοί που μπορούν να πληρώσουν το φαν τους εντάσσει στους κακοπληρωτές γιατί θεωρεί ότι δεν πληρώνουν σωστά ή επαρκώς ή κάτι έχουν παραλείψει και έχουν πολύ σοβαρό ζήτημα και επιχειρηματική δραστηριότητα και επιστολοπτική ικανότητα. Οι εταιρείες αυτές ξεχνάνε ουσιαστικά ότι η θέση του πανεολήπτη είναι νομοθετικά προσδιορισμένη ως ένα βαθμό και τα δικαιώματά τους προβλέπονται. Και αυτό συμβαίνει γιατί δεν υπάρχουν συνέπειες. Δηλαδή, αυτή η συμπεριφορά που συζητάμε τώρα το 2026 και θα συζητάμε και το 2027, είναι από το 2020 που την κουβεντιάζουμε και δεν έχει λυθεί. Υπήρχαν τάχα κάποιες προβλέψεις που θα ήταν προς όφελος των δανειοληπτών, που αφορούσαν τα αυτονόητα δικαιώματά τους, το οποίο όμως ποτέ δεν υλοποιήθηκε στην πράξη. Δηλαδή δεν υπήρχε ποτέ καμία συνέπεια για τη συμπεριφορά αυτή, η οποία είναι ταυτόχρονα για τους δανειολήπτες. Τηλεφωνική, προφορική και εγγραφή. Σε πάρα πολλά σημεία είναι προσβλητική και αφόρητη άσκηση πίεση σε δανειολήπτες. Ναι. Ακόμη και εκβιαστική και εξυγκριστική συμπεριφορά, για την οποία όμως μετά την καταγγελία του δανειολήπτη, που δεν είναι και πάντα, δηλαδή ο δανειολήπτης επειδή φοβάται δεν άσκει τα δικαιώματά του, ακόμη και αυτά που είναι χωρίς κόστος, δηλαδή το να καταγγείλει στην προστασία καταναλωτή, στην Τράπεζα της Ελλάδος, το οποίο νομοθετικά προβλέπεται, ο δανειολήπτης είτε δεν το κάνει, είτε δεν το ξέρει, είτε φοβάται να το ασκήσει το δικαίωμά του αυτό, και αυτή η συμπεριφορά συνεχίζεται γιατί δεν υπάρχει πολιτική βούληση να αλλάξει και δεν υπάρχουν και συνέπειες για αυτούς που παραβιάζουν τα υφιστάμενα και αυτονόητα δικαιώματα του δανειολήπτη. Το οποίο αυτονόητα είναι να μπορεί να πάρει κανείς το υπόλοιπό του ή να μπορεί να δει τι έχει πληρώσει ή πόσο το ποσό που πλήρωσε απομείωσε την οφειλή. Δηλαδή, αυτό είναι και το μέτρο το σημερινό. Αυτή είναι και η εκτείναξη των κόκκινων δανείων πάνω από 55% και άξιση του χρέους.
0: Εδώ ο φίλος ακροατής γράφει αρχικό, λέει 13.000 ευρώ, πλήρωνα ανελιπώς στη ρύθμιση που έκανα, με πήρε εχθές λέει το φαν, μου λέει 50.000 για εξόφληση ή 10.000 προκαταβολή.
1: Απίστευτο. Ναι, το οποίο είναι απίστευτο. Έχουμε και μία απόφαση αεροπαγητική από το Φλεβάρι που περιμένουμε ακόμη να δούμε τι θα γίνει και με αυτήν, που ουσιαστικά ήταν μια αποκατάσταση της ένομης τάξης, πάλι για το αυτονόητο λέμε. Δηλαδή λέμε για ένα δάνειο 60.000 ευρώ, το κόστος να είναι 29 ευρώ και 81.
0: Τώρα που είπατε, αναφερθήκατε σε αυτό, το Φλεβάρι βγήκε απόφαση. Έχουμε μέσα Μαΐου.
1: Μάιο.
0: Τι έχουμε, τι νεότερα έχουμε γι' αυτό.
1: Δεν την έχουμε δει την απόφαση αυτή ακόμα.
0: Περιμένουμε να καθαρογραφεί. Ποια είναι η διαδικασία?
1: Περιμένουμε να καθαρογραφεί και άμα καθαρογραφεί η απόφαση αυτή, εκτός να μπορούμε να δούμε την ουσία και το κείμενο της απόφασης στη βάση του, δηλαδή να δούμε πώς αιτιολογεί τις αλλαγές που έρχονται για τους 250.000 δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη και ήταν κόκκινοι άνθρωποι αυτοί.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ υπάρχουν και ζητήματα και για τους δανειολήπτες που δεν τους αφορά, δεν αφορά την περίμετρό τους, αλλά εδώ μπαίνουν και άλλα ζητήματα ανάλογα και με το αιτιολογικό της. Δηλαδή, υπάρχει ένα ζήτημα που λέει ότι και εγώ που πλήρωνα, ας πούμε, με συνέπεια ή που δεν πλήρωνα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν εντάσσομαι στον νόμο Κατσέλη. Εδώ πέρα υπάρχει ένας άλλος υπολογισμός στον τόκο. Δηλαδή, με το μηνιαίο ποσό ή με το συνολικό ποσό της οφειλής.
0: Κυρία Μπέρδου, τι μπορούν να κάνουν οι δανειολήπτες απέναντι σε αυτές τις καταχρηστικές συμπεριφορές?
1: Η καταχρηστική συμπεριφορά, το πρώτο πράγμα που σου επιτρέπει ο νόμος να κάνεις και χωρίς να πας σε δικηγόρο και χωρίς να πληρώσεις τίποτα, είναι να πας και να καταγγείλεις στην προστασία καταναλωτή και στην Τράπεζα της Ελλάδος με ένα κείμενο στο οποίο εμπεριστατωμένα να αναφέρεις κάθε τι που διαμήφθηκε ανάμεσα στο δανειολήπτη και στο φαντ. Αυτό είναι το πρώτο που σου επιτρέπει η νομοθεσία και σε πάρα πολλές φορές λειτουργεί. Δηλαδή αυτές οι καταγγελίες προβλέπουν μια συγκεκριμένη εσωτερική διαδικασία και λογοδοσία και εξηγήσεις από μέρος του φαντ που σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουν αποδώσει. Το ζήτημα
0: αν
1: όμως
0: δεν δίνονται τα δοσολόγια που λέτε, που αναφέρατε
1: αυτό,
0: νωρίτερα.
1: Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι ο δανειολήπτης έχει μια τεράστια δυσκολία να έχει γνώση του υπολείπου του. Και ξέρετε, πάρα πολλές φορές έχει τύχει να σταλεί το υπόλοιπο και το αποσταλθέν υπόλοιπο να είναι λάθος. Και να πρέπει να μπει ο δικηγόρος σε μια πολύ μεγάλη διαδικασία που έχει φτάσει στο σημείο να αφαιρέσει ένα 10 και 15% του αναπερθέντος υπολείπου, γιατί δεν είναι αυτό αρχικά. Δηλαδή έκανε το φαν λάθος, με απλά λόγια.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο όμως για να φτάσει να γίνει κατανοητό και αντιληπτό και να αποδειχτεί, είναι ένας κυκαιώνας. Δηλαδή είναι μια φοβερή διαδικασία. Αυτό και μόνο του είναι καταχρηστική συμπεριφορά. Είναι αδύνατο συνταγματικά και νομοθετικά. Προβλέπεται από παντού και από τις ευρωπαϊκές οδηγίες ότι ο δανειολήπτης πρέπει να έχει δυνατότητα ενημέρωσης, πληροφόρησης για το δάνειό του και προσέγγισης για τα ζητήματα που το αφορούν. Αυτό σήμερα δεν συμβαίνει στη χώρα μας τουλάχιστον.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία, κυρία Μπέρδου.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Θα τα ξαναπούμε και πάλι, διότι αυτό το θέμα αφορά πάρα πολύ κόσμο. Δεν είναι μόνο όσοι αντιμετωπίζουν το πρόβλημα με τη στέγη, αυτοί που βρίσκονται στο ενίκιο και αντιμετωπίζουν έτσι περίεργες συμπεριφορές με ιδιοκτήτες που ζητούν υπέρογκα ποσά. Υπάρχουν όμως και αυτοί οι οποίοι πήραν ένα δάνειο να στεγάσουν την οικογένειά τους και πραγματικά βρίσκονται αντιμέτωποι με κάποιες συμπεριφορές οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που υπέγραψαν και με αυτούς που το υπέγραψαν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν η κυρία Κατερίνα Μπέρδου, δικηγόρος. Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα, γιατί έχω τα καλύτερα νέα για όλους εσάς που βλέπετε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις, να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και αμέσως μετά και πάλι εδώ.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
4: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
5: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
6: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Η ΕΚΟ καλωσορίζει το ΕΚΟ Rally Ακρόπολης 2026 σε μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο εφοδιάζεστε με ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Με κορυφαία καθαρότητα σε κινητήρα, προστασία από φθορά έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα, η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει μια πραγματικά ανώτερη εμπειρία οδήγησης. Μην χάσετε την προσφορά κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου. Λοιπόν, σε ρυθμούς Eurovision, σήμερα ο δεύτερος ημιτελικός και τελικά έτσι τον μάτιασαν τον Αγγίλα, τον ματιάσαμε, διότι είχε ένα μικρό τραυματισμό, λέει, πριν από το μεγάλο τελικό. Έχει μια θλάση, έπαθε μια θλάση, διότι όπως καταλαβαίνετε ήταν μέσα στην τρελή χαρά και άρχισε να χορεύει και να χτυπιέται κτλ. Είχε ένα μικρό τραύμα στη πλάτη, αλλά εντάξει, είπε ότι μη φοβάστε, όλα καλά, στον τελικό θα χορεύω, λέει, κανονικά. Έγινε μια μικρή αλλαγή, ίσως γίνουν, λέει, και ακόμα μερικές αλλαγές στο πρόγραμμά του, προκειμένου να είναι όλα έτοιμα. Είπε ότι την ώρα που χοροπηδούσε, την ώρα που ήταν σε μια κατάσταση, καταλαβαίνετε, πολύ χαρούμενη, εκεί ακριβώς του συνέβη ένα μικρό ατυχηματάκι, αλλά είπε ότι διαβεβαίωσε ότι θα είναι πολύ καλά μέχρι τον τελικό. Χρειάστηκε να ακυρώσει κάποια πράγματα, κάποιες εκδηλώσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πολύ καλά.

0: θυμάμαι παλιά.
1: Τώρα εδώ έχω τον Βασίλη τον Κρυμπά, ο οποίος με ενημερώνει για όλα τα συστήματα εδώ πέρα με τα θέματα κτλ. Τα συζητάμε πολύ με τη Eurovision, διότι μου είπε ο Βασίλης ότι πέρα από τη Φιλανδία που σας έλεγα χθες ότι είναι ας πούμε μία από τις χώρες που είναι πολύ ψηλά στα προγνωστικά, πολύ ψηλά στα προγνωστικά είναι και η Αυστραλία. Η Αυστραλία, η οποία συμμετέχει στο διαγωνισμό για περισσότερα από 10 χρόνια και είναι, ξεκίνησε αυτό να γίνεται το 2015 και από τότε λαμβάνει μέρος κάθε χρόνο. Είχε μια πολύ καλή θέση, μάλιστα το 2016. Και θα μου πείτε τώρα τι σχέση έχει η Αυστραλία με την Eurovision. Έχει πολλούς στενούς δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση και με τον Δημόσιο Αυστραλιανό Ραδιοτηλεοπτικό Φορέα. Είναι ένας από τους βασικούς λόγους συμμετοχής. Ο δεύτερος, λέει, είναι η μεγάλη αγάπη που έχει η Αυστραλία στο διαγωνισμό, τον οποίο μεταδίδει από το 1983, παρακαλώ, με πάρα πολύ μεγάλη τηλεθέαση και έχει και πάρα πολλούς Eurofans. Τώρα, τι θα συμβεί αν κάποια χρονιά κερδίσει την Eurovision η Αυστραλία? Τώρα ακούμε βέβαια και το τραγούδι της Αυστραλίας, να πούμε.

Λοιπόν, σε περίπτωση νίκης της Αυστραλίας στην Eurovision, ο διαγωνισμός δεν θα πραγματοποιηθεί εκεί. Έτσι, υπάρχει μεγάλη διαφορά ώρας, λόγω της ώρας. Και δεν εξυπηρετεί όλο αυτό το ευρωπαϊκό κοινό, όπως καταλαβαίνετε. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή, η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή πόλη, με το CBS να λειτουργεί ως συνδιοργανωτής ραδιοτηλεοπτικός φορέας. Φέτος, η εκπρόσωπος της Αυστραλίας, η Delta Good Dream, αν το λέω σωστά, με το τραγούδι Eclipse, και φυσικά τα στοιχήματα τη δείχνουν στην τέταρτη θέση της Eurovision.

Και κάπου εδώ ήρθα να σας αποχαιρετήσω με αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι της Αυστραλίας που το δείχνουν πολύ ψηλά οι στοιχηματικές, αλλά την Ελλάδα τη δείχνουν στη δεύτερη, πρώτη με δεύτερη θέση. Να δούμε αν θα υπαληθευτούν. Σήμερα είναι ο δεύτερος προκριματικός λοιπόν για την τελική φάση που θα γίνει το Σάββατο. Ήρθε η ώρα λοιπόν να σας χαιρετήσω, να παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Χρήστο Μερίδη που ήταν απέναντί μου στον ήχο, τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες, τον Βασίλη τον Κρυμπά που έβαλε και πάλι αυτές τις πολύ όμορφες μουσικές, την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που βοηθούν όπως πάντα στην τέλεση της πρωινής αφετηρίας. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού και φυσικά αύριο το πρωί στις 5 γλυκιά Παρασκευούλα εδώ στα Παραπολιτικά. Γεια σας, ευχαριστώ για την ακρόαση.

0: ώρα είναι 7.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Το εμπόριο, η κατάσταση στο Ιράν και ζητήματα τεχνολογίας επιτάπητο στη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του στο Μεγάλο Παλάτι του Λαού στο Πεκίνο. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας, ενώ τον Ντόναλντ Τραμπ συνοδεύουν κορυφαίοι επιχειρηματικοί όμιλοι, καθώς στόχος της Ουάσιγκτον είναι να διευρύνει την πρόσβαση των Αμερικανικών εταιριών στην κινέζικη αγορά. Πρόοδος της διαπραγματεύσης με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, διαπιστώνει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, λίγα 24 ώρα αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε απορρίψει ως απαράδεκτη την τελευταία πρόταση από την Τεχεράνη. Εκτίμησε ότι έχουν τεθεί δικλείδες ασφαλείας ώστε το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Προβληματισμός στην Αθήνα από τις τελευταίες κινήσεις της Άγκυρας, καθώς μέσω διαρροών αφήνει να εννοηθεί ότι στον επικείμενο νόμο για τις θαλάσσιες ζώνες θα ενσωματώσει και τις θέσεις της περιγκρίζων ζωνών. Χθες, τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε καλώδιο οπτικών ινών μεταξύ Αστυπάλαιας και ΚΟΜ. Στην τακτική διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής αναμένεται να προσδιοριστούν οι ημερομηνίες κατά την οποία θα εισαχθούν στην Ολομέλεια οι δύο προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και η κοινή ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς σχετικά με τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι προτάσεις αφορούν τους δύο πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Αναβρασμός στο ΣΥΡΙΖΑ από την επικείμενη ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, στελέχη του κόμματος που γνωρίζουν πως δεν θα ενταχθούν στο εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού, πιέζουν τον Σωκράτη Φάμελο ώστε να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία για το θέμα των συνεργασιών με τις προοδευτικές δυνάμεις. Παράλληλα, αρκετά στελέχη ζητούν από τον κύριο Φάμελο να απευθυνθεί στον Αλέξη Τσίπρα προκειμένου σύντομα να καταλήξουν στο τι πρέπει να γίνει και αν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας σε επόμενες εκλογές. Το επόμενο διάστημα, η ΑΔΕ αναμένεται να αποστείλει 12.000 πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου σε φορολογούμενους με εκκρεμότητες προηγούμενων ετών που κινδυνεύουν να παραγραφούν στο τέλος του έτους. Στο στόχαστρο βρίσκονται εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά φορολογούμενοι με εισοδήματα από το εξωτερικό, ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν δήλωσαν έσοδα από ενίκεια και βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ως το τέλος του έτους θα τεθεί σε λειτουργία το νέο λογισμικό που θα δίνει τη δυνατότητα στην ΑΔΕ να ελέγχει σε πραγματικό χρόνο το σύνολο των αποδείξεων που εκδίδουν οι ταμιακές μηχανές. Σε περίπτωση διακοπής αποστολής στοιχείων ή ύποπτη διακύμανση τζίρου, το σύστημα θα δίνει σήμα για φορολογικό έλεγχο. Την ακύρωση των προγραμμάτων ενίσχυσης για τη βιολογική κτηνοτροφία και τη μελισσοκομεία, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Τα εν λόγω προγράμματα είχαν ανασταλεί μετά τον εντοπισμό ψεύτικων δηλώσεων, καθώς από ελέγχους διαπιστώθηκε ότι ένας στους τρεις ετούντες δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις. Μάλιστα, ένας στους πέντε αποχώρησε και οθελώς από το πρόγραμμα όταν πληροφορήθηκε για τον επερχόμενο έλεγχο. Στη διεθνή ενημέρωση, δύο άνδρες απαγχωνίστηκαν στο Ιράν καθώς κρίθηκαν ένοχοι για κατασκοπή υπέρ του Ισραήλ. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός νίκησε με 1-0 τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι και απέκτησε προβάδισμα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League μετά την ισοπαλία 1-1 του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Νωρίτερα, ο Λεβαδιακός επικράτησε με 3-2 του Όφη, ενώ ο Άρης νίκησε με 2-1 το Βόλο.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από τα Σεπόλια ως το ύψος της Μεταμόρφωσης και στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάριο ως Καραμαγκά. Προβλήματα σε Κηφισίας Μεσογείων λεωφόρο Αλεξάνδρα, στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Νεοφάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει στην περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Αυτό θα μπορούσε να ήταν το φέρτε τον κουρτουλ. Έλα, κουλτουριάριδο να το σκεφτείς. Αντί να λες φέρτο, νιώθεις και εσύ μια ασφυξία μέσα στην τόση πλεονεξία κτλ. Είναι αυτό που τα λένε με πολλά λόγια. Ενώ έρχεται ο άλλος, σου λέει φέρτο. Και τελειώνει. Είναι, λέει, μια ελεγγύα για την πλεονεξία, για τον καταναλωτισμό της εποχής μας το φέρτο. Και το λέει έτσι ο Ακύλας. Ενώ εδώ τώρα έχει μαζευτεί ο Βλάχος και ο άλλος ο Φίβος, κουλτουριάριδες πολύ, και τα λένε με πολλά λόγια περίεργα, δύσκολα. Ενώ φέρτο, τελείωσε. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 14, είναι Μάης, είναι 2026. Η ώρα είναι 7 και 9 πρώτα λεπτά. Έξω ο ουρανός είναι γαλανός, αλλά βλέπω και μια γκριζάδα. Δηλαδή, ναι, εντελώς γαλανός δεν το λες. Βλέπω ότι μαζεύει σύννεφα. Από το μεσημέρι, λέει, μπορεί να βρέξει και στην Αττική, οπότε πάρτε καμιά ομπρέλα άμα να κυκλοφορήσετε. Θα έχει ζέστη, αλλά θα έχει και λίγες βροχές τις επόμενες ημέρες, μέχρι και το Σάββατο. Μετά, λέει, από Κυριακή θα ξαναφτιάξει. Τι πιο σύνηθες να μου πεις, το Σαββατοκύριακο να βρέχει, τη βδομάδα να είναι καλοκαίρι. Έτσι πρέπει. Για να μην μπαίνει το κεφάλι σου αέρα το Σαββατοκύριακο και χάσουμε τον έλεγχο. Πρέπει να. Γιατί μετά πώς γυρνάς τη Δευτέρα. Για να μην γυρνάς τη Δευτέρα και να λες τσαγκάρω Δευτέρα, τι ωραία που ήταν το Σαββατοκύριακο, περάσαμε υπέροχα. Κάναμε τα μπάνια μας, κάναμε τις βόλτες μας. Αν τώρα να δουλέψουμε κτλ. Σου λέει όχι, το Σαββατοκύριακο θα σου βρέχω για να μην παίρνεις αέρα. Υπάρχει πρόγραμμα, παιδιά, για όλα. Υπάρχει πρόγραμμα. Η υπηρεσία φροντίζει και για σας. Και ο σοφός λαός, επειδή ο σοφός λαός είναι σοφός, γιατί τα λέγεται, τα λέει και αλλιώς, για να τους έχει όλους καλυμμένους. Δηλαδή, λες τώρα θα βρέξει το Μάιο, ωραία. Τι θες, πώς θες να το δεις? Θες να το δεις αρνητικά, στον καταραμένο τόπο, Μάη μήνα βρέχει. Τσακ, κατάλαβες, σου λέει ο Μάιος δύσκολος μήνας. Γιατί? Θες να το δεις θετικά, αν κάνει ο Απρίλης δύο νερά και ο Μάης άλλο ένα, χαρά σε εκείνο το ζευγά που έχει πολλά σπαρμένα. Τσακ, το βλέπεις θετικά. Άρα, ικανοποιημένοι και οι δύο. Και όχι, δεν είναι μόνο σοφός λαός. Εδώ το κάνουν υπερδυνάμεις αυτό το. Δηλαδή, πας ταξίδι στην Κίνα για δουλειές, για business κατά κύριο λόγο, αλλά και μια και κάνεις και έναν πόλεμο, ας πούμε, γύρω-γύρω εκεί στο Ιράν, λες, μπας και με την Κίνα, ξέρω εγώ, βρεθεί κάποια κοινή συνισταμένη και λήξει ο πόλεμος στο Ιράκ. Είσαι ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ της Αμερικής. Λες, έχουμε την ελπίδα ότι η σύγκρουση με το Ιράν μπορεί με τις συζητήσεις με την Κίνα να βρεθεί ένας κοινός τόπος. Κίνα, κοινός τόπος, ωραίο. Να βρεθεί ένας κοινός τόπος για να λυθεί το αδιέξοδο κτλ. Μάρκο Ρούμπιο, Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ της Αμερικής. Ισοπρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής, ο περίφημος Ντόναλντ Τραμπ. Όχι, εμείς δεν θέλουμε την Κίνα, μπορούμε μόνοι μας να το λύσουμε το πρόβλημα με το Ιράν, και άμα δεν θέλει το Ιράν θα το ισοπεδώσουμε κτλ. Κτλ. Τσακ, έχεις πει και το ένα, έχεις πει και το άλλο. Όλοι είναι ευχαριστημένοι. Εντάξει, μια και λέμε τώρα για την σύνοδο των υψηλών προσδοκιών για τον πλανήτη, την συνάντηση Ιράν με ΗΠΑ, ο Ρούμπιο δεν μπορούσε μέχρι τα χθες που λένε να επισκεφθεί την Κίνα, γιατί το Πεκίνο του είχε επιβάλει εδώ και 6 χρόνια κυρώσεις με την κατηγορία της αντικινέζικης προπαγάνδας όταν ήταν ακόμα γερουσιαστής. Αλλά για να μην υπάρξει κανένα χοντρό διπλωματικό επεισόδιο, το Πεκίνο κατέφυγε σε ένα γλωσσικό τέχνασμα, αποφάσισε να αλλάξει το όνομα του Ρούμπιο για να μην αναστείλει τις εναντίον του κυρώσεις, αλλά να μπορεί να περάσει τα σύνορα. Οπότε, λέει, άρχισαν να χρησιμοποιούν διαφορετικά το κινέζικο ιδεόγραμμα για το Ρου, για να αναπαραστήσουν την πρώτη συλλαβή του επώνυμου του Ρούμπιο. Έτσι, Κίνα απλά
προσποιείται ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δεν είναι ο ίδιος Μάρκο Ρούμπιο, στον οποίο απαγορεύτηκε η είσοδος στη χώρα το 2020, και κάπως έτσι λύνεται το πρόβλημα με διαφορετική γραφή. Είδες, σου λέω, άμα το θέμα είναι η ανάγνωση. Από πού τα βλέπεις τα πράγματα. Άμα τα βλέπεις έτσι, ο Ρούμπιο είναι προδότης. Άμα τα βλέπεις αλλιώς, ο Ρούμπιο είναι ευπρόσδεκτος. Για παράδειγμα, πώς βλέπεις το Final Four στην Αθήνα. Αν είσαι Ολυμπιακός, είσαι ευτυχισμένος, διότι θα είσαι στο Final Four εδώ, θα παίξεις με την Φενέρ την Παρασκευή, θα επιχειρήσεις να προκριθείς στον τελικό. Αν είσαι Παναθηναϊκός, χθες δεν ήταν μια καλή νύχτα, δεν θα δεις με καλό μάτι το Final Four, δεν τα κατάφερε ο Παναθηναϊκός με την Βαλένθια, έχασε πολλά με λίγα που λένε, χθες δεν πήγε στον πόντο το παιχνίδι, αναμενόμενο ήταν, όποιος κέρδιζε χθες θα κέρδιζε πολλά με λίγα. Οπότε την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει μία ελληνική ομάδα στο Final Four της Αθήνας που θα γίνει στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Άρα, να, μπορείς να το δεις έτσι. Μετέχουμε κάποιο τρόπο στο Final Four αυτό, ε? Όχι, αυτό δεν περνάει για τους Παναθηναϊκούς. Ολυμπιακός Φενέρ λοιπόν και Ρεάλ Βαλένθια, τα ζευγάρια του Final Four, όπου ξεκινάει στις 22 του Μάη, όχι αυτή την Παρασκευή, την επόμενη Παρασκευή. Με την ελπίδα όλων ο Ολυμπιακός να σηκώσει το κατσαρολάκι μέσα στην Αθήνα. Χθες είχαμε και αγωνιστική στο ποδόσφαιρο. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 και ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-1. Πήρε ένα προβάδισμα ο Ολυμπιακός για την δεύτερη θέση. Όλα θα κριθούν στην τελευταία αγωνιστική για τη δεύτερη θέση, γιατί για το πρωτάθλημα το έχουμε πει. Το έχει σηκώσει η ΑΕΚ ήδη. Με τον γκολ του Μύθου, ο ΠΑΟΚ που έφερε 1-1 με την ΑΕΚ έμεινε ζωντανός. Άρα θα πρέπει ο Ολυμπιακός να χαλάσει τη φιέστα της ΑΕΚ την Κυριακή στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου θα στεφθεί και επίσημα πρωταθλήτρια. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να χαλάσει τη φιέστα της ΑΕΚ αν θέλει να βγει δεύτερος και να προκριθεί στο Champions League. Εδώ βέβαια υπάρχει μια συζήτηση για τις ελληνικές ομάδες. Αν δηλαδή πρέπει να κυνηγάνε το Champions League ή να κυνηγάνε τις άλλες διοργανώσεις, που θεωρητικά υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να κάνεις μια καλύτερη πορεία, ενώ το Champions League που είναι για τους μεγάλους, για τους πολλούς μεγάλους, πολύ μεγάλους και τα πολλά λεφτά, για να κάνεις καλή πορεία θα δυσκολευτείς πολύ στο πρωτάθλημα. Εδώ στην Ελλάδα που δεν είμαστε Real Madrid και Μπαρτσελόνα ή υπόλοιπες ομάδες που έχεις ένα σκασμό παίχτες για να αντέχουν και στο Champions League και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά αυτό είναι μια συζήτηση που την κάνεις ανάλογα από το να προκριθείς ή όχι. Αν προκριθείς, λες, α, Champions League, πολλά λεφτά, τι ωραία, στα μεγάλα σαλόνια. Αν δεν προκριθείς, λες, δεν πειράζει, καλύτερα. Διότι στο Europa μπορεί να έχω καλύτερη τύχη. Είδες που σου λέω. Είναι ανάλογα πώς βλέπεις τα πράγματα. Υπάρχουν δύο οπτικές γωνίες για όλα. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ πριν φύγει για τις ΗΠΑ, για την Κίνα, δεν ξέρω αν είχε άγχος για το ταξίδι, δεν νομίζω, δεν τον κόβει για τέτοιο τύπο. Πριν φύγει για την Κίνα, έκανε, λέει, 50 αναρτήσεις στο Truth Social. 50 αναρτήσεις. 50 αναρτήσεις, δηλαδή μέσα σε μερικές ώρες έκανε 50 αναρτήσεις. Είναι αυτό που λένε, πάρετε το τηλέφωνο, αυτό. Δεν το έχει και ο ίδιος, εντάξει. Δίνει εντολές κατά κύριο λόγο. Κάποια στιγμή, φαντάζομαι, θα παίρνει και αυτό το τηλέφωνο και θα βλέπει κάτι ασυνάρτητα ανέβαζε. Κάτι σχέδια, λέει, με κάτι εκεί αεροπλάνο και κάτι λέιζερ να πετάνε και έγραφε από κάτω πίου πίου και τέλος το αεροπλάνο. Κάτι. Δηλαδή, υπάρχει μια συζήτηση στις ΗΠΑ. Μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα, κάποιο ζήτημα. Αν και νομίζω ότι δεν είναι ειδικό το ζήτημα. Είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό ψηφίσανε. Έπρεπε να τον ξέρουν εγώ πριν.

Εκεί λοιπόν στην Κίνα θα συναντηθούν οι δύο ηγέτες, ο Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο Σι, με την ελπίδα να μπορέσουν να βρουν ένα κοινό σημείο, ένα κοινό τόπο για τον πόλεμο στο Ιράν. Οι υψηλές προσδοκίες για όλα τα υπόλοιπα, για τις σχέσεις των δύο κρατών. Ο ρεαλισμός είναι η ελπίδα να επικρατήσει αντί της σύγκρουσης στη νέα φάση των σχέσεων των δύο κρατών. Πολλές business, γι' αυτό και είναι πολυπληθής και η επιχειρηματική αποστολή που συνοδεύει τον Ντόναλντ Τραμπ, από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις των ΗΠΑ της Αμερικής, μέχρι και η Boeing είναι εκεί. Να μου πεις, τι business να κάνεις με την Κίνα, που η Κίνα τα φτιάχνει όλα, τα παράγει όλα μόνη της. Κάτι θα αγοράσεις, κάτι θα πουλήσεις, πάντα έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Έχει ξεκινήσει η συνάντηση των δύο ανδρών, επισημότητα, ασφάλεια και τα λοιπά. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει ο Ντόναλντ Τραμπ μετά. Ξέρω εγώ, γιατί μπορεί να βγει και να κάνει καμιά δήλωση ότι ζήτησα από τον πρόεδρο Σι να μου παραδώσει την Κίνα γιατί μ' αρέσει, τι θέλω, θα την αγοράσω. Σκέψε τώρα να είσαι ο Τραμπ, να πας να συναντηθείς με το Σι, ο Σι που είναι και ισόβιος πρόεδρος ρε παιδί μου και ορίζει τα πράγματα όπως θέλει, και να σου πει ο Τραμπ πόσο κάνει εδώ το μαγαζάκι ρε παιδί μου για να στα αγοράσω, Θυμάστε στο όλα είναι δρόμος του Βούλγαρη για να στα αγοράσω, Θυμάστε στο όλα είναι δρόμος του

Εν τω μεταξύ, οι New York Times έχουν ένα δημοσίευμα ότι όσο έχει σταματήσει ο πόλεμος, όσο υπάρχει αυτή η ανακοχή, η Τεχεράνη έχει ανασυγκροτηθεί πλήρως. Οπότε είναι έτοιμη και μη σας πω και περισσότερο έτοιμη πριν από ό,τι ήταν πριν από τον πόλεμο, σε περίπτωση που επιτεθεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Και αυτό, λέει, είναι ένα στοιχείο που δείχνει ότι μάλλον ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα επιχειρήσει νέα μεγάλη επίθεση στην Τεχεράνη, γιατί τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Αλλά θα έχει πάντα στο τραπέζι την απειλή της επίθεσης. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα διέψευσαν ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε κρυφά την χώρα. Διότι υπάρχουν διάφορες πληροφορίες στο τελευταίο διάστημα για κρυφές έτσι και αλλιώς βάσεις Ισραηλινές σε πολλές χώρες του Περσικού κόλπου. Τέλος πάντων, εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι ότι όλη αυτή η κόντρα έχει φέρει τις τιμές της ενέργειας σε υψηλά επίπεδα, στα $106 το βαρέλι σήμερα το Brent. Το φυσικό αέριο έχει κλείσει στα 46,9 ευρώ η μεγαβατόρα. Όπως καταλαβαίνετε, η ακρίβεια και ο στασιμό πληθωρισμός είναι αυτός που μας απασχολεί περισσότερο, διότι από τη μία η αύξηση του πληθωρισμού, από την άλλη η ύφεση στις χώρες, τα σημάδια έχουν αρχίσει ήδη να κάνουν την εμφάνισή τους και θα είναι εξαιρετικά δύσκολα τα πράγματα. Και μέσα σε όλα αυτά, δεν μας έφταναν μάλλον όλα αυτά, μοιάζει σαν να επιστρέφει και ένα θερμό καλοκαίρι στο Αιγαίο, και δεν εννοώ από τα καιρικά φαινόμενα, αλλά από την στάση της Τουρκίας που έχει ξεκινήσει πάλι τις παραβιάσεις του ελληνικού FIR. Μια τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε καλώδια ανάμεσα σε Αστυπάλια και Κο. Η παρέμβαση του Ανδρία έκανε την πυραυλάκατο να υποχωρήσει. Μοιάζει η Τουρκία να απομακρύνεται σιγά σιγά από τα ήρεμα νερά. Από την άλλη, έχουμε και τις ειδήσεις από την πλευρά των ΗΠΑ ότι το Κογκρέσο για ακόμη μια φορά έβαλε φρένο στα όνειρα της Τουρκίας να αποκτήσει F-35 με βασικό επιχείρημα τους ρωσικούς S-300 που συνιστούν απειλή για τα συμμαχικά συμφέροντα που ο Ταγίπ Ερντογάν δεν θέλει να τους απενεργοποιήσει. Το ζήτημα είναι ότι η ελληνική πλευρά σχεδιάζει αντίδραση για την όλη αυτή η ιστορία, δηλαδή απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις με σχέδιο, καλοκαιρινό σχέδιο για το πώς θα απαντήσει, πώς θα αντιδράσει στην κινητικότητα που υπάρχει από την πλευρά της Τουρκίας. Έρχεται και ο νόμος πρόκληση στην τουρκική βουλή, που στην πραγματικότητα είναι το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, και η λογική ότι ό,τι κάνει η Ελλάδα θα πρέπει να παίρνει την άδεια για ό,τι κάνει η Ελλάδα, και όποιος άλλος τέλος πάντων στο Αιγαίο θα πρέπει να παίρνει την άδεια της Τουρκίας. Η νομοθέτηση στην τουρκική βουλή αναμένεται μέσα στον Ιούνιο, με την Ελλάδα να επιμένει, να επαναλαμβάνει ότι δεν θα έχει καμία ισχύ, δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα. Είναι μια ενέργεια από ένα κοινοβούλιο εσωτερικά, τέλος πάντων, από μια χώρα, δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα ως προς το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, όπως είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης. Προφανώς και αυτό που θέλει η Τουρκία είναι να θωρακίσει θεσμικά τον αναθεωρητισμό, μετατρέποντας την γαλάζια πατρίδα από πολιτική ρητορική σε εθνικό νόμο, με τέτοιο τρόπο που το καθεστώς στην Άγκυρα να δεσμεύσει τις μελλοντικές κυβερνήσεις σε μια σκληρή και μάλλον επεκτατική γραμμή στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ παράλληλα, όπως διαβάζω εδώ και στα νέα το ρεπορτάζ του Μαρίνου Γκασιάμι, θα επιχειρήσει μια νομιμοφανή νομιμοποίηση παράνομων μνημονίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το προσχέδιο του νομοθετήματος θα επιχειρεί να ενσωματώσει στο εσωτερικό δίκαιο τις συντεταγμένες του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου.

Μνημονίου επιδιώκει έτσι να εξαφανίσει την υφαλοκρηπίδα των ελληνικών νησιών όπως της Κρήτης, της Κάσου, της Καρπάθου και της Ρόδου. Το πολιτικό θερμόμετρο το καλοκαίρι θα ανέβει, μάλλον το θερμόμετρο το καλοκαίρι θα ανέβει και στην πολιτική εδώ, όλοι εναντίον όλων. Είμαστε σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο, το λέγαμε και χθες. Πολλές είναι οι ημερομηνίες που έχουν πέσει στο τραπέζι για εκλογές. Πολλές είναι οι προτάσεις προς τον Πρωθυπουργό. Ο ίδιος λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27, την άνοιξη του 27. Κάποιοι λένε 27 να είναι, αλλά να είναι Σεπτέμβρη, 27 του Σεπτέμβρη. Κάποιοι άλλοι λένε τον Οκτώβρη. Κάποιοι λένε όχι τον Οκτώβρη, τον Οκτώβρη η Νέα Δημοκρατία πάντα χάνει ιστορικά. Πάμε λίγο παρακάτω, πάμε λίγο πιο πίσω. Κάποιοι λένε να αφήσουν να περάσει το 26 και μετά οι εκλογές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα ζυγίζει όλα. Βλέπει τις εξελίξεις. Θέλει να δει πώς θα πάει και το καλοκαίρι, πώς θα πάει και η οικονομία, για να αποφασίσει το Παρασκευή Σαββατοκύριακο. Ξεκινά το συνέδριο για τη Νέα Δημοκρατία. Ένα, όπως πάντα, σημαντικό ορόσημο και για τις εσωτερικές ισορροπίες, αλλά και για να αποκλιμακωθούν οι εσωτερικές εντάσεις που υπάρχουν στο κόμμα και είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν με την επανεβεβαίωση της ισχύς του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και όπως και να έχει, μετά από το συνέδριο θα είναι και λίγο περίεργο για κάποιους να συνεχίσουν το αντάρτικο, να μου πείτε θα το συνεχίσουν. Θα το συνεχίσουν, αλλά θα υπάρχει νοπή η εντολή του συνεδρίου. Χθες είχαμε την παραίτηση της κυρίας Γκελεστάθη, όχι μόνο από τα όργανα και τα λοιπά, από απλό μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι αυτό που είπε η κυρία Γκελεστάθη είναι ότι άργησε πολύ να καταλάβει την απόσταση που έχει και ηθική και όλων των ειδών της αποστάσης με την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, πράξη διαφύλαξης της αξιοπρέπειας, της τιμής και της υπόλοιψής της, και ρίχνει φύσβολες σε μηχανισμούς, κονκλάβια και ίντρικες, φωτογραφίζοντας τους λόγους της αποχώρησής της. Κάποιοι λένε ότι παρά το γεγονός ότι στήριξε πάρα πολύ το προηγούμενο διάστημα και το κόμμα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη και με συνεχείς παρουσίες της στις τηλεοράσεις και στα μέσα, μοιάζει να μην στηρίζεται για τον νότιο τομέα, εκεί που ήθελε να κατέβει υποψήφια και να προωθούνται άλλοι στις λίστες και άλλοι κυρίως στην εσωτερική επιτηρίδα. Όλοι εναντίον όλων και όλοι εναντίον όλων και στην κεντροαριστερή πολυκατοικία που λένε Πασόκ εναντίον Τσίπρα, όπου ο Τσίπρας απλά παρακολουθεί προς ώρα στο Πασόκ να του την πέφτει. Υπάρχει ένας εκνευρισμός στο Πασόκ βλέποντας κάποιες δημοσκοπήσεις να δείχνουν δεύτερο τον Τσίπρα πριν ακόμα ανακοινώσει το κόμμα του. Κινητικότητα και εκνευρισμός υπάρχει και στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου όσοι καταλαβαίνω ότι ο Τσίπρας δεν τους θέλει, λένε έλα παιδιά τελειώνετε, κανονίστε τι θα κάνετε εκεί πέρα, να δούμε τι θα κάνουμε εμείς με το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν ήδη πάρα πολλοί μνηστήρες εντωμεταξύ για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω κόμμα αν θα υπάρχει, αλλά μνηστήρες θα υπάρχουν για τον ΣΥΡΙΖΑ και κάπως έτσι η κεντροαριστερά από εκεί που είναι ξέρω εγώ 10 κομμάτια θα γίνει 12, 13, 14, πάρα πολύ ωραία, δώρο είναι αυτό για τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και άλλα πολλά, και οι υποκλοπές και το στόπ στην βιολογική καλλιέργεια και οι εκπτώσεις που τελειώνουν από αύριο για όσους υποβάλλουν φορολογική δήλωση και η οικονομία και η ακρίβεια και οι υποκλοπές και τα σκάνδαλα, όλα στην ατζέντα παραμένουν. Θα πάμε σε διαφημίσεις και σε πολύ λίγο θα επιστρέψουμε εδώ για να δούμε την υπόλοιπη επικαιρότητα, ξεκινώντας από το τι γίνεται στην υγεία.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Μα το σημάδι.
2: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
3: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
2: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
4: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
9: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
10: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media Group.
12: New York. New York. New York.
13: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
12: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
13: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
12: Ψώνια στο Fifth Avenue.
13: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
12: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
14: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: πάρτα λέει και την.
1: Πάμε, πάμε, από την αρχή. Πάρτα λέει και την Γκρέι, φέρτα λέει ο Ακύλας. Κατάλαβες. Έτσι είναι όταν συνομιλεί η μουσική μέσα στα χρόνια. Σαν σήμερα γεννήθηκε η μεγάλη και την Γκρέι το 1924, έφυγε πέρυσι τον Γενάρη του 25. Μια ζωή μυθιστορηματική, γεμάτη περιπέτειες και μεγάλα πάθη. Μια καριέρα δεκαετιών με συγκλονιστικές επιτυχίες και συνεργασίες με ονόματα τεράστια. Τον Τζιτσάνι, τον Χιώτη, τον Αγγελόπουλο, τον Καζατζίδη, όλους τους μεγάλους σε μια πολύ μεγάλη καριέρα.

0: Συζητάμε για όλα τα μεγάλα ζητήματα που υπάρχουν και ξέρεις, επειδή ευχή πάντα είναι υγεία να έχουμε, πάντα έρχεται στο μυαλό, ωραία, και αν δεν έχουμε υγεία, έχουμε Εθνικό Σύστημα Υγείας για να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα. Προχθές ήταν η Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή. Πάλι ακούσαμε ευχολόγια από τους υπεύθυνους ότι θα υπάρξει η κάλυψη όλων των αναγκών, θα πάρουν και τα βαρέα ανθυγινά, θα έρθει και περισσότερος κόσμος, θα καλυφθούν τα κενά στο ΕΣΥ. Από την άλλη όμως μαθαίνουμε ότι τα πράγματα είναι οριακά. Και φαίνεται στις εφημερίες αυτό. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων, να συζητήσουμε λίγο για την εικόνα αυτή τη στιγμή. Καλημέρα κύριε Γιαννάκο.
1: Καλημέρα κύριε Κλώστα, καλημέρα και στους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ για την αποδοχή. Διάβαζα προχθές ότι ξεκινάνε οι αποσπάσεις για το καλοκαίρι. Δηλαδή φεύγει κόσμος από τα κέντρα για να πάει στην περιφέρεια που θα αρχίσουν να μαζεύονται οι τουρίστες, Έλληνες και ξένοι, και στο ΕΚΑΒ και στις υπόλοιπες υπηρεσίες και οι γιατροί και νοσηλευτές κτλ. Και πάντα μου κάνει εντύπωση αυτή η μεταφορά του κόσμου από τη μία πλευρά στην άλλη.
1: Κοιτάξτε, τις περιφερειακές υγειονομικές ανισότητες τις πληρώσαμε πολύ ακριβά την περίοδο της πανδημίας. Mm-hmm. Εάν θα δείτε τα ποσοστά θνησιμότητας στα νοσοκομεία της περιφέρειας σε σχέση με τα πιο οργανωμένα νοσοκομεία και της περιφέρειας αλλά και της Αττικής και Θεσσαλονίκης, θα δείτε ότι υπάρχει τεράστια διαφορά. Τότε λοιπόν είπαμε ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα προκειμένου να αμβλύνουμε αυτές τις περιφερειακές υγειονομικές ανισότητες. Παρά τα αυτά όμως βλέπουμε ότι παρότι γίνονται προκηρύξεις, κανείς ή είναι μικρό το ενδιαφέρον από νοσηλευτικό ή ιατρικό προσωπικό, και κυρίως παίζει ρόλο σε αυτά οι συνθήκες εργασίας και οι πολύ χαμηλές αμοιβές. Όταν ένας νοσηλευτής παίρνει 800 ευρώ και ένας γιατρός λιγότερο από 2.000 ευρώ το μήνα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι εύκολο να φύγει από ένα αστικό κέντρο για να πάει να δουλέψει σε ένα νησί ή σε μια υγειονομική μονάδα της περιφέρειας, όταν αυτά τα χρήματα δεν φτάνουν για τον νίκη του σπιτιού. Και αισθάνεται και ακάλυπτος, γιατί πολλές φορές αναγκάζεται, ναι, δεν είναι η δουλειά ίδια με ένα μεγάλο νοσοκομείο, αλλά όταν είσαι μόνος ως γιατρός εκεί, είσαι αναγκασμένος συνεχώς να είσαι με το τηλέφωνο στο χέρι, να μην μπορείς να ξεφύγεις καθόλου, γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να σε φωνάξουν στο νοσοκομείο για να χειρουργήσεις ή να προσφέρεις βοήθεια σε έναν ασθενή. Εδώ λοιπόν τι γίνεται το καλοκαίρι? Για να καλύψουμε αυτά τα κενά, αφού δεν υπάρχει ενδιαφέρον από μόνιμο προσωπικό, προσπαθούμε με μετακινήσεις, με κάποια κίνητρα για να καλύψουμε, για να μπαλώσουμε αυτά τα κενά. Αλλά δημιουργούμε τρύπες όμως στα νοσοκομεία που μετακινούνται, ναι, οι υπάλληλοι αυτοί.
0: Και φαντάζομαι δημιουργούμε τρύπες και στον προϋπολογισμό, στον γενικό προϋπολογισμό των ανθρώπων, έτσι, γιατί θα πρέπει με κάποιο τρόπο να πάνε να νοικιάσουν σπίτι, να πληρώνουν διπλά ενίκια.
1: Για να είμαστε ειλικρινείς, εδώ έχουν θεσμοθετηθεί κάποια κίνητρα.
0: Ναι.
1: Και σε κάποιες περιπτώσεις είναι και εθελοντικές οι μετακινήσεις του προσωπικού.
0: Για δηλαδή, να πάνε. Σωστό.
1: Για να πάνε. Ναι. Αλλά το ζήτημα είναι ότι δημιουργείται ζήτημα στα νοσοκομεία που φεύγουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν πάρει σήμερα νοσηλευτές γιατρούς από το Αττικό νοσοκομείο, που βλέπετε πόσο επιβαρημένο νοσοκομείο είναι, 40 γιατί η ζήτηση είναι μεγάλη,
0: ναι,
1: αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα κενά θα μεγιστοποιηθούν στο Αττικό νοσοκομείο.
0: Μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό. Δηλαδή, από τα νοσοκομεία που λένε όλη τη χρονιά ότι παιδιά εδώ δεν μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας και κάθε εφημερία μοιάζει με πόλεμο εδώ πέρα, φεύγει κόσμος για να πάει στα νησιά που πραγματικά το έχει ανάγκη ή στην περιφέρεια που πραγματικά το έχει ανάγκη το καλοκαίρι, που είναι πολύ περισσότερος ο κόσμος. Αλλά φαντάζομαι ότι έτσι δημιουργείται μεγαλύτερος κίνδυνος, διότι πια στην Αθήνα δεν αδειάζει ποτέ αυτή η πόλη.
1: Ακριβώς. Και Και όχι μόνο στην Αθήνα, γιατί μετακινήσει
0: ναι, και από Θεσσαλονίκη. Και σε όλα τα αστικά κέντρα, έχετε δίκιο. Και σε όλα τα αστικά κέντρα. Ναι. Διάβασα ότι ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 2,03 νοσηλευτές ανακλίνει. Στην Ελλάδα είναι 0,88, δηλαδή κάτω από ένα νοσηλευτή ανακλίνει.
1: Είχαμε προχθές, ακριβώς όπως το λέτε. Είχαμε λοιπόν προχθές τη μέρα του νοσηλευτικού προσωπικού. Πάλι αναλήφθησαν δεσμεύσεις. Ακούσαμε διθυραμβικά έτσι σχόλια για το νοσηλευτικό προσωπικό και γενικότερα για τους επαγγελματίες υγείας, αλλά βλέπετε όμως ότι μέτρα ουσιαστικά προσέλκυσης επαγγελματιών υγείας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν έχουν ληφθεί.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν με αυτά τα χρήματα που δίνουν δεν είμαστε στα βαρέα και ανθυγενά επαγγέλματα. Συμβασιούχοι δουλεύουν πάρα πολλά χρόνια σε ομοιρία. Βλέπετε λοιπόν δεν υπάρχει ενδιαφέρον πια σε προκηρύξεις, αρκεί να σας πω ότι στην τελευταία προκήρυξη νοσηλευτικού προσωπικού έγιναν λιγότερες από 10.000 αιτήσεις και στο σύστημα συμβασιούχοι δουλεύουν 20.000.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν δεν έκαναν ούτε οι συμβασιούχοι αίτηση που δουλεύουν ήδη για να μην αλλάξουν νοσοκομείο και αναγκαστούν και επιβαρυνθούν τα έξοδα του ενοικίου. Τι σημαίνει αυτό, δεν υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Αν λοιπόν δεν δώσουμε κίνητρα να ξαναυπάρξει ενδιαφέρον, ένας νοσηλευτής ή ένας γιατρός, γιατί να αρκεί να δουλέψει στο δικό μας σύστημα, όταν μάλιστα είναι μακριά αυτό από το σπίτι του το οικογενειακό, και να με πάει στην Κύπρο, όπου τα χρήματα είναι πολλαπλάσια και οι συνθήκες εργασίας καλύτερες.
0: Ο εισαγωγικός μισθός για τον νοσηλευτή είναι 836 ευρώ.
1: Ακριβώς. 836 ευρώ.
0: Ναι. Είναι προφανές μισθός που δεν
1: μιλάμε
0: μπορεί.
1: Για τον νοσηλευτή πανεπιστημιακής
0: εκπαίδευσης.
1: Γιατί
0: ναι.
1: Αν μιλήσουμε για τον βοηθό νοσηλευτή, είναι 736. Και για τον τραυματιοφορέα είναι 684 ευρώ το μήνα.
0: Είναι αδύνατο να φτιάξει σπίτι, να κρατήσει οικογένεια ή να πληρώσει και διπλά έξοδο, έτσι.
1: Εγώ έχω επισκεφτεί πολλά νησιά και τώρα τελευταία, τη Σύρο και άλλα. Όλοι εκεί πέρα οι νοσηλευτές λένε γιατί να κάτσουμε να δουλέψουμε στο νοσοκομείο με 800 ευρώ και να μην πάμε να δουλέψουμε στον τουρισμό που θα παίρνουμε 1.500-2.000 ευρώ και μετά να βγούμε ταμείο ανεργίας.
0: Ναι. Στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα πόσο είναι ο αντίστοιχος μισθός?
1: Στον ιδιωτικό τομέα ο μισθός ενός νοσηλευτή είναι 1.200 ευρώ, αλλά παίρνει και 14 μισθούς.
0: Σωστό.
1: Εμείς παίρνουμε 12 μισθούς.
0: Εμείς παραμένουμε δηλαδή στο δημόσιο, παραμένουμε σε μνημονιακά επίπεδα.
1: Ακριβώς, σε μνημονιακά εντελώς επίπεδα και αυτό είναι το αντικίνητο προκειμένου να προσελκύσουμε προσωπικό και βέβαια και συνθήκες δουλειάς.
0: Η εικόνα που δίνει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας είναι ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι στα καλύτερά του. Είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν παλιά, είναι ενισχυμένο, έχουν γίνει πολλές ανακαινήσεις, πολλές αλλαγές.
1: Δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι γίνονται ανακαινήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης. Γίνονται ανακαινήσεις στα νοσοκομεία και οι οποίες είναι απαραίτητες. Δηλαδή, ένα ΤΕΠ, Τμήμα Υπηγόντων Περιστατικών, όπως το Αττικό, το οποίο υπερτριπλασιάζεται σε τετραγωνικά, γίνεται πιο ανθρώπινο, οι ασθενείς εξυπηρετούνται καλύτερα, αυτό είναι πολύ καλό και για τους ασθενείς αλλά και για το προσωπικό.
0: Βέβαια.
1: Αλλά πια δεν έχουμε χέρια να τα δουλέψουμε όλα αυτά. Δηλαδή, χρειάζονται χέρια.
0: Έχουμε καινούργια ντουβάρια και καινούργια μηχανήματα, αλλά δεν έχουμε κόσμο να τα δουλέψει, δεν έχουμε γιατρούς και νοσηλευτές.
1: Έχουμε υπερσύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που τον αποκτήσαμε την περίοδο της πανδημίας.
0: Ναι.
1: Και τελικά αυτό το πράγμα, δηλαδή όλη αυτή την υποδομή, δεν μπορούμε να τη δουλέψουμε προς όφελος των ασθενών, γιατί δεν έχουμε τα χέρια, δεν έχουμε το προσωπικό. Και το προσωπικό μειώνεται. Το περισσότερο προσωπικό στο σύστημα πράγματι το είχαμε στη διάρκεια της πανδημίας. Αλλά τώρα σιγά σιγά όμως το προσωπικό μειώνεται. Γιατί μπορεί να γίνονται προκηρύξεις, αλλά συνήθως προσλαμβάνονται αυτοί που δουλεύουν ήδη στο σύστημα ως συμβασιούχοι εργαζόμενοι. Ή όσοι αλλάζουν νοσοκομεία. Νέο προσωπικό δεν προσελκύουμε.
0: Ναι.
1: Νέος επαγγελματικά, αν θα δείτε, το χειρότερο απ' όλα είναι, αν θα δείτε τις πανεπιστημιακές σχολές των επαγγελμάτων υγείας, αδειάζουν. Αδειάζουν γιατί βλέποντας τι προοπτική έχουν επαγγελματικής εξέλιξης, δεν πάνε τα νέα παιδιά σε αυτές τις σχολές.
0: Ναι. Γιατί όμως να ανακαινίζουμε κτίρια, να παίρνουμε καινούργια μηχανήματα, να μεγαλώνουμε τους χώρους και να μην παίρνουμε και κόσμο για να δουλέψουν όλα αυτά πολύ καλύτερα?
1: Εγώ δεν θέλω να είμαι προσπάθεια να έρθει κόσμος, γίνεται. αλλά δεν υπάρχει ενδιαφέρον πια.
0: Καλά, εντάξει, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Όταν ο μισθός είναι πάρα πολύ χαμηλός και όταν ο άλλος ξέρει ότι θα είναι δύο νοσηλευτές για 40 κρεβάτια.
1: Ακριβώς.
0: Φαντάζομαι ότι δεν θέλει να έρθει σε μια τέτοια κατάσταση.
1: Ακριβώς. Εκείνη δηλαδή. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να αυξήσουμε το budget στη δημόσια υγεία. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι όταν δίνουν το budget μιας μικρής ομάδος, δεν μπορείς να την κάνεις πολύ μεγάλη ομάδα.
0: Ναι.
1: Όσο και καλός να είσαι στο τιμόνι, ας πούμε, του Υπουργείου ή αλλού. Πρέπει λοιπόν να αυξήσουμε το budget. Εμείς δίνουμε 5,5% δημόσιες δαπάνες υγείας, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 7,5%. Αν προοδευτικά αυξήσουμε τις δαπάνες, τότε και καλύτερους μισθούς θα δώσουμε και καλύτερες συνθήκες θα προσφέρουμε. Και το αποτέλεσμα είναι να προσελκύσουμε και υγειονομικό προσωπικό. Δεν γίνεται να φτιάξουμε τη δημόσια υγεία με τέτοιες δαπάνες.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να τη φτιάξει κανείς αυτή. Και εσείς να γίνετε υπουργός και εγώ, δεν μπορούμε.
0: Σωστό, όσο καλή πρόθεση και αν έχω.
1: Μπορείς τον πανετολικό μπορείς να τον κάνεις Ολυμπιακό.
0: Ναι, όχι, δεν μπορείς. Άμα δεν ρίξεις λεφτά και δεν έχεις και καλό σχεδιασμό, δεν μπορείς να τον κάνεις. Είναι δεδομένο. Αλλά άμα έχεις λεφτά, μπορείς να τον κάνεις Ολυμπιακό.
1: Δεν είναι,
0: μπορείς. Σωστό. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε να είναι καλύτερα τα νέα. Α, μια και σας έχω. Έχετε εικόνα για την 17χρονη που δίνει τη μάχη μετά το Ηλιούπολη.
1: Βρίσκεται στο πιο εξειδικευμένο για τραύμα, για τραύματα νοσοκομείο της χώρας, όπου υπάρχουν όλες οι ειδικότητες στο ΚΑΤ και γίνεται τεράστια προσπάθεια προκειμένου το κορίτσι αυτό να τα καταφέρει. Και αντιλαμβάνεστε ότι πόσο ευαίσθητη είναι οι γιατροί, το νοσηλευτικό προσωπικό που ασχολούνται με την ασθενία αυτή, όταν έχουν προηγηθεί όλα αυτά που τα έχουμε όλοι επισημάνει. Δυστυχώς όμως η κατάστασή της είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια. Τι να σας πω τώρα.
0: Ναι.
1: Είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, είναι διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας, δεν έχει ακόμη σταθεροποιηθεί αιμοδυναμικά, είναι σε δύσκολη κατάσταση.
0: Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση και για την ενημέρωση. Ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων. Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. 2.11.10.80.880 η κυρία Σταυρολαγιανού του στο τηλεφωνικό κέντρο. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά τα τραγούδια της ημέρας. Και ο κύριος Χρήστος Μυρίδης φροντίζει τους ήχους να έρχονται καθάριοι και η Modern Talking στα αυτιά σας και Brother Louis και όλα τα ωραία. Να μου πεις που το θυμήθηκα τώρα. Το θυμήθηκα γιατί μια μέρα σαν σήμερα, λέει, το 1643, πέθανε ο βασιλιάς ο Λουδοβίκος ο 13ος της Γαλλίας. Νέος βασιλιάς της Γαλλίας γίνεται σε ηλικία μόλις 5 ετών. Ο Λουδοβίκος ο 14ος, ο βασιλιάς Ήλιος, ο πιο γνωστός των Λουδοβίκων, όπως έγινε γνωστός ο Λουδοβίκος ο 14ος, που είχε ίσως την πιο επιδραστική βασιλεία στην Γαλλία, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η βασιλεία του κράτησε από το 1643 έως τον θάνατό του το 1715, 75 ολόκληρα χρόνια, ο μακροβιότερος μονάρχης στην Ευρώπη. Οι ιστορίες που συνδέονται με τον Λουδοβίκο τον 14ο αμέτρητες. Αν επιλέξουμε έτσι μία από τις πιο περίεργες της βασιλείας του, ο Λουδοβίκος καθόταν σε ένα θρόνο που λειτουργούσε και ως λεκάνη τουαλέτας και την ανάγκη του την έκανε μπροστά στους παρευρισκόμενους. Δεν είχε κανένα ζήτημα, διότι ήταν ο βασιλιάς Ήλιος, δεν είχε προβλήματα. Μια συνήθεια που σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο βασιλιάς έκανε μπάνιο μόνο τρεις φορές στη ζωή του, καταλαβαίνετε ότι η γαλλική αυλή έκλεινε τη μύτη της όταν βρισκόταν μαζί με τον βασιλιά. Για να κρύψει τη δυσοσμία, ο βασιλιάς Ήλιος, ο Λουδοβίκος, είχε μια ομάδα χημικών υπεύθυνη για την παραγωγή αρωμάτων, με τα οποία λουζόταν ολόκληρος για να φύγει βρώμα. Να λοιπόν και η ρίζα της προέλευσης των διάσημων γαλλικών αρωμάτων. Μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Η ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης, δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου η ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομία έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τριβές μόνο στην ΕΚΟ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Διαβάστε στην απογευματινή. Σπάει το απόστημα με τα Μαϊμού βιολογικά προϊόντα. Τέλος τα επιδοτούμενα προγράμματα σε κτηνοτροφία και μελισσοκομεία μετά το σκάνδαλο με τις πλαστές πιστοποιήσεις. Θερμό καλοκαίρι στο Αιγαίο. Η παρενόχληση τουρκικής πυραβλακάτου σε πλοίο που πόντιζε καλώδιο ανάμεσα σε Αστυπάλαια και Κο και η αντίδραση της φρεγάτας Αδριάς. Έρχεται νομοθετική ρύθμιση που σβήνει τις οφειλές σε 150.000 συνταξιούχους κυρίας. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
4: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Παραπολιτικά 90,1.

Σωστός ο Αλέξης, το να είσαι λέει στο παλάτι στέλεχος με 5 χρονών βασιλιά, το λες και ο Πεκεπέ της εποχής. Εδώ προοδεύσαμε όμως, ξέρεις Αλέξη, τα κάναμε ακόμα καλύτερα. Είχαμε παγκοσμίως, ήμασταν παγκοσμίως πρώτοι που είχαμε ένα νησί που τα πρόβατα ήταν περισσότερα από τους ανθρώπους και αν τα έβαζε το ένα δίπλα στο άλλο δεν χώραγαν στο νησί. Έχουμε πάει πολύ μπροστά. Όπως επίσης ξέρεις, αυτή η λογική του, αυτό ήταν και η λογική των βασιλιάδων, το πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι. Έτσι κάναμε και με τη βιολογική καλλιέργεια εδώ, επειδή υπήρχε πολύ πράγμα με το ποιοι κλέβανε. Σταματήσαμε να δίνουμε λεφτά και σε αυτούς που δεν έκλεβαν. Θα τα δούμε αναλυτικά. Πρέπει να μπω όμως πρώτα σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί έχουμε κάτι υποχρεώσεις. Μια πρωτοβουλία με βαθιά κοινωνική αξία υλοποιεί η Lambda Development μέσα από το πρόγραμμα Εταιρική Υπευθυνότητα Lambda Impact. Το πρόγραμμα Συντροφιάς Χρόνος Μαζί έρχεται να δώσει ουσιαστική απάντηση σε μία από τις πιο συχνές αλλά συχνά αόρατες κοινωνικές προκλήσεις της εποχής μας. Τη μοναξιά, την τρίτη ηλικία. Ένα ζήτημα που επηρεάζει όχι μόνο την ψυχική αλλά και τη σωματική υγεία χιλιάδων ανθρώπων, παραμένοντας πολλές φορές μακριά από οργανωμένες δράσεις και πρωτοβουλίες εταιρικής στήριξης. Και μάλιστα σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που συγκαταλέγει ανάμεσα σε ευρωπαϊκές χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά γύρανσης του πληθυσμού. Το Χρόνος Μαζί απευθύνεται στους κατοίκους των Δήμων Ελληνικού, Αργυρούπολης, Αλίμου και Γλυφάδας που γειτνιάζουν με το The Ellinikon και στόχος έχει να κάνει την καθημερινότητα των ηλικιωμένων συμπολιτών μας πιο ζεστή, πιο ανθρώπινη και πιο δημιουργική, ενισχύοντας την κοινωνική επαφή, τη συμμετοχή και τη συναισθηματική ευεξία. Μέσα από θεατρικά εργαστήρια, περιπάτους, μουσική, επιτραπέζια, παιχνίδια, κυπουρική και μαγειρική, δημιουργούνται μικρές αλλά πολύτιμες στιγμές σύνδεσης, παρέας και χαράς. Για πολλές φορές αυτό που έχει πραγματικά σημασία είναι να υπάρχει κάποιος δίπλα σου. Και η Lambda Development συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά, με φροντίδα, σεβασμό και ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο. Βασίλης Ντέτσικας είναι εδώ για το Δελτίο Ειδήσεων στις 8. Σε πολύ λίγο και πάλι εδώ πίσω στα παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό, μη λείψει κανείς.

0: ώρα είναι 8.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο του Κηφισού από την οδό Πέτρας ως τη Μεταμόρφωση και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση ως Πέτρου Ράλι. Προβλήματα στη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά σε Κηφισίας, Μεσογείων λεωφόρα Αλεξάνδρας στην άνοδο της Συγκρού, στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνου ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Υποδρακόντια μέτρα ασφάλειας, η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του στο Μεγάλο Παλάτι του Λαού στο Πεκίνο, επιτάπητο στο εμπόριο, η κατάσταση στο Ιράν και ζητήματα τεχνολογίας. Ο Κινέζος Πρόεδρος προειδοποίησε ότι ο κόσμος έχει φτάσει σε νέο σταυροδρόμι και κάλεσε οι ΗΠΑ και Κίνα να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για φανταστική σχέση με τον Κινέζο Πρόεδρο, δηλώνοντας ότι τρέφει μεγάλο σεβασμό για τον ίδιο και τη χώρα του. Προβληματισμός στην Αθήνα από τις τελευταίες κινήσεις της Άγκυρας, καθώς μέσω διαρροών αφήνει εννοηθεί ότι στον επικείμενο νόμο για τις θαλάσσιες ζώνες θα ενσωματώσει και τις θέσεις της περί γκρίζων ζωνών. Χθες, τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε καλώδιο οπτικών ινών μεταξύ Αστυπάλαιας και ΚΟΜ. Στην τακτική διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής αναμένεται να προσδιοριστούν οι ημερομηνίες κατά την οποία θα εισαχθούν στην ολομέλεια οι δύο προτάσεις του ΠΑΣΟ και η κοινή ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς σχετικά με τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι προτάσεις αφορούν τους δύο πρώην υπουργούς Πήλιο Λιβανού και Φωτεινή Αραμπατζή. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» θα διεξαχθεί από αύριο και την Κυριακή το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Μητροπόλιταν Expo. Στην αυριανή ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα θέσει ετοιμότητα το κόμμα, θα παραθέσει τα διλήμματα της κάλπης και θα επιδιώξει να συσπυρώσει τη βάση. Στο συνέδριο χαιρετισμού θα απευθύνουν εκπρόσωποι κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αναταράξει το ΣΥΡΙΖΑ από την επικείμενη ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, στελέχη του κόμματος που γνωρίζουν πως δεν θα ενταχθούν στο εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού, πιέζουν τον Σοκράτη Φάμελο ώστε να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία για το θέμα των συνεργασιών με τις προοδευτικές δυνάμεις. Παράλληλα, αρκετά στελέχη ζητούν από τον κύριο Φάμελο να απευθυνθεί στον Αλέξη Τσίπρα προκειμένου σύντομα να καταλήξει το τι πρέπει να γίνει και αν υπάρχει περιθώριο συνεργασία σε επόμενες εκλογές. Θέμα χρόνου, η ΑΔΕΝ αποστείλει 12.000 πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου σε φορολογούμενους με εκκρεμότητες προηγούμενων ετών που κινδυνεύουν να παραγραφούν στο τέλος του έτους. Στο στόχαστρο βρίσκονται εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά φορολογούμενοι με εισοδήματα από το εξωτερικό, ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν δήλωσαν έσοδα από ενίκεια και βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ως το τέλος του έτους θα τεθεί σε λειτουργία το νέο λογισμικό που θα δίνει τη δυνατότητα στην ΑΔΕΝ να ελέγχει σε πραγματικό χρόνο το σύνολο των αποδείξεων που εκδίδουν οι ταμιακές μηχανές. Σε περίπτωση διακοπής αποστολής στοιχείων ή ύποπτη διακύμανση τζίρου, το σύστημα θα δίνει σήμα για φορολογικό έλεγχο. Στη διεθνή ενημέρωση, στην Αιτή, η βία των συμμοριών στο Πόρτο Πρένς έχει προκαλέσει εκτοπισμό 5.300 πολιτών, καταστροφές σπιτιών και νοσοκομείων. Στα αθλητικά, στις 6:15 το απόγευμα, εκάρης για τη Στίχημαν Greek Basketball League, ο Παναθηναϊκός στο Game 5 ιτήθηκε από τη Βαλένθια με 81-64 και αποκλείστηκε από το Final Four που θα γίνει στην έδρα του.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Σαν σήμερα έφυγε η φωνή. 14 Μαΐου 1998 ο Φρανκ Σινάτρα φεύγει από αυτή την ζωή, το μάτι του, το κόσμο. Γεννημένο στο Νιου Τζέρσι το 1915, πρώτη φορά που τον γνωρίζει το κοινό ήταν με την ορχήστρα του Τόμι Ντόρσεϊ και μετά μια λαμπρή καριέρα γεμάτη επιτυχίες, μεγάλα τραγούδια, πολύ στυλ, σχέσεις με τη μαφία και το οργανωμένο έγκλημα, αλλά εμείς κρατάμε τη μοναδική φωνή του Φράγκη. Και αυτός είναι ένας βασιλιάς, μάλλον είναι ο βασιλιάς των blues, B.B. King, The Thrill Is Gone. Θεωρείται ως ένας από τους πιο επιδραστικούς κιθαρίστες blues όλων των εποχών. Το Rolling Stone, το περιοδικό, τον κατέταξε πίσω μόνο από τον Jimi Hendrix και τον Duane Allman στην λίστα με τους 100 σπουδαιότερους κιθαρίστες όλων των εποχών. Όταν ο Eric Clapton ρωτήθηκε για τον B.B. King, είχε πει ότι πάνω στη σκηνή ένιωσα σαν να βρίσκομαι δίπλα στα Ιμαλάια. The thrill is gone away. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Καλώς ήρθατε και οι φρέσκοι. Όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση, στη δεύτερη ώρα, 9 λεπτά μετά τις 8, 14 έχει ο Μάης, 2026, γιορτάζει ο Αριστοτέλης, η Αριστοτελία, ο Θεράπων, ο Ισίδωρος, η Σιδώρα, ο Λέανδρος και η Λεάνδρα. Χρόνια τους πολλά. Τα γλέντια ξεκίνησαν από νωρίς στους δρόμους. Η άνοδος του Κηφισού πάρα πολύ δύσκολη. Η κάθοδος του Κηφισού ακόμα πιο δύσκολη. Δηλαδή η κάθοδος του Κηφισού ξεκινάει η κίνηση πριν από τη γέφυρα της μεταμόρφωσης και φτάνει μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών. Η άνοδος ξεκινάει εκεί περίπου από τα ΚΤΕΛ και φτάνει μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Δηλαδή το συνηθισμένο για τον Κηφισό τέτοια ώρα. Η έξοδος Αθηνών πολύ δύσκολη, η έξοδος του Σκαραμαγκά επίσης δύσκολη και από την Σχιστού. Βλέπω ότι έχει αρχίσει και μαζεύεται κίνηση γύρω-γύρω από το λιμάνι. Έχει κίνηση η Ομηρίδου Σκυλίτση προς τον Πειραιά και η Λεωφόρος Ποσειδώνος πηγαίνοντας προς την Ομηρίδου Σκυλίτση. Έχει κίνηση η Κηφισίας στην άνοδο από την Κατεχάκη και μετά μέχρι και το ύψος του Νέου Ψυχικού. Επίσης κίνηση ως συνήθως στην Συγκρού, μετά στην Καλλιρόης. Βλέπω όμως ότι είναι λίγο πιο εύκολη η Καλλιρόης στη συνέχεια, δηλαδή είναι ανοιχτά μέχρι και την Αρδιτού, όπου μπλέκουν λίγο τα πράγματα. Για να φτάσεις που τίποτα δεν φτάνεις. Πρέπει να φτάσεις σχεδόν στον Ευαγγελισμό για να ξαναβρεις μπροστά σου ανοιχτό δρόμο. Και αφού θυμηθήκαμε τον B.B. King, τον βασιλιά των blues που έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 2015, να ακούσουμε και Doors από το 1970. Όταν άλλαξαν λίγο κατεύθυνση σε ένα πιο τραχή, πιο ομό, πιο blues ήχο, έγινε σύμβολο της blues φάσης των Doors και αγαπημένη στιγμή κάθε συναυλίας τους. Λίγο Doors έτσι απλά γιατί μας αρέσουν, Roadhouse Blues.

στο 2.11.10.80.880. Η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο. Αλλιώς radio παπάκι παραπολιτικά.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξω μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Ο κύριος Χρήστος Μυρίδης είναι απέναντί μου και φροντίζει τους ήχους. Διάβαζα ότι ο Γενικός Εισαγγελέας του Τέξας κατηγόρησε την πλατφόρμα Netflix ότι χρησιμοποιεί σκοτεινά μοτίβα, όπως λειτουργεί αυτόματης αναπαραγωγής, για να χειραγωγήσει τους χρήστες ώστε να κάνουν τις ενέργειες που θέλει το Netflix, και υπέβαλε αγωγή κατά του Netflix, λέγοντας ότι μας παρακολουθεί το Netflix. Να μου πεις τώρα, στο διαδίκτυο και σε όλα αυτά μας παρακολουθούν όλα. Τις συνήθειές μας, τις επιλογές μας, τι θέλουμε, τι δεν θέλουμε, για να φτιάξει ένα προφίλ, να φτιάξουν ένα προφίλ και να μας το πλασάρουν έτσι ώστε να κολλάμε λίγο. Είναι αυτό που λένε ο περίφημος αλγόριθμος, που κολλάς στο ίδιο και στο ίδιο, γιατί σου δείχνει συνέχεια αυτό που θες να δεις, άρα μένεις εκεί και το βλέπεις ασταμάτητα. Προφανώς ο εισαγγελέας όμως δεν το δέχτηκε αυτό. Είπε ότι αυτό είναι παρακολούθηση, είναι κατασκοπία και εγώ θα κάνω μήνυση και αγωγή. Και μετά σκέφτηκα, σκέψω ότι οι άνθρωποι κάνανε μήνυση και αγωγή στην πλατφόρμα, γιατί λέει τους παρακολουθεί, και εδώ που παρακολουθούσαν το Μισό Υπουργικό Συμβουλίο, ούτε μήνυση, ούτε αγωγή, ούτε τίποτα. Δεν τρέχει τίποτα. Δηλαδή, εδώ, εκεί είναι Τέξας, δεν ξέρουν, κατάλαβα, είναι Αμερικανάκια εκεί.

0: το Πασόκ θέλει να πάει τις υποκλοπές στην Ευρώπη. Ρωτά την Κομισιόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να γίνει έρευνα για την παρακολούθηση και Ευρωπαίων στην πραγματικότητα μαζί με την... με τις ελληνικές παρακολουθήσεις, γιατί όλοι αυτοί που παρακολουθούσε εδώ το Predator και η ΑΕΠ είχαν συναντηθεί και με Ευρωπαίους, άρα θεωρητικά είχαν παρακολουθεί και αυτοί. Επίσης ζητούν να πάει στην Επιτροπή Διθεσμών και Διαφάνειας για να εξεταστούν ο κ. Τζαβέλας, ο εισαγγελέας, και ο κ. Δεμήρης, ο διοικητής της ΑΕΠ, σε μια προσπάθεια να βγει μια άκρη με το τι έγινε. Υπήρχε μια πολύ ενδιαφέρουσα χθες εκδήλωση στις Βρυξέλλες που διοργάνωσε το Left, το κόμμα των Βρυξελών, η παράταξη εκεί στις Βρυξέλλες, και ο Κώστας Αρβανίτσος, ο Έλληνας ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, σε σχέση με τις υποκλοπές, ο κύριος Ράμος που μίλησε, και πραγματικά για ακόμη μια φορά ήταν εντυπωσιακά τα όσα είπε για το τι έχει γίνει στην υπόθεση των υποκλοπών, αλλά κυρίως τι έχει γίνει σε σχέση με την προσπάθεια να κρύψουν την αλήθεια. Το φαινόμενο δεν μοιάζει, όπως είπε, να είναι παροδικό, παίρνοντας αφορμή από την πρόσφατη γνωμοδότηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Τζαβέλα. Ο κύριος Ράμος έκανε λόγο για την κορυφή του Παγόβουνου, είχε μπροστά του μια τεκμηριωμένη δικαστική απόφαση και αρνήθηκε να την διερευνήσει. Όπως ανέφερε, η τάση για αυταρχική διακυβέρνηση στη χώρα είναι εμφανής, η κοινωνία μοιάζει να βρίσκεται σε μια φάση παθητικής τάσης και απογοήτευσης, ο κόσμος αισθάνεται πως οποιοδήποτε και αν πάρει την εξουσία δεν θα αλλάξει τίποτε, κάτι που απαξιώνει και το θεσμό των εκλογών. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, η αμφισβήτηση των θεσμών, η αμφισβήτηση των αρχών, η αμφισβήτηση όλων αυτών που θεωρητικά μας προστατεύουν, δημιουργούν στην κοινωνία πληγές, δημιουργούν ανισότητες, δημιουργούν ανησυχίες, δημιουργούν εντάσεις. Δημιουργούν ακόμα και την αίσθηση της παρέτησης, ότι τι να κάνεις τώρα, όπως και να γίνει, έτσι είναι. Αυτό περνάει σε όλους εμάς, τους ενήλικους που έχουμε άγχος, έχουμε στρες, έχουμε μια δυναμία να αντιμετωπίσουμε τα δύσκολα, γιατί θεωρούμε ότι δεν θα βρούμε το δίκιο μας, και αυτό το βλέπουν και τα παιδιά. Το αντιλαμβάνονται τα παιδιά, μια γενιά που μοιάζει να είναι πιο αγχωμένη από ποτέ σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές. Μια γενιά που μοιάζει να έχει γεννηθεί έτσι όπως εμείς φτάσαμε, ξέρω εγώ, μετά τα 40-45 να είμαστε. Με πάρα πολύ άγχος. Πάρα πολύ άγχος για την επιτυχία, πάρα πολύ άγχος για την επόμενη μέρα, πάρα πολύ άγχος για το μισθό, για τα λεφτά, για την κοινωνική κατακραυγή, αν δεν γίνεις επιτυχημένος. Και ένα σύστημα που μοιάζει πάρα πολύ συχνά να τους πιέζει υπερβολικά. Τι θα έπρεπε να κάνουμε? Θα έπρεπε να στηρίζουμε αυτά τα παιδιά, να τα ακούμε, να τα προσέχουμε, να αντιλαμβανόμαστε αν υπάρχουν προβλήματα, και πρώτα απ' όλα πού να γίνεται όλο αυτό? Στα σπίτια και στα σχολεία. Αλλά στα σχολεία, για να γίνει όλο αυτό, θα πρέπει να υπάρχει κάποιος να τους ακούει και να καταλαβαίνει το πρόβλημα για να μπορεί να το αντιμετωπίσει. Γίνεται όλο αυτό? Υπάρχει όλο αυτό? Ζήτησα από την κυρία Δέσποινα Χατζηδρός, κοινωνική λειτουργός στην εκπαίδευση, αντιπρόσωπος της ΠΟΣΕΠΕΑ και αναπληρωματική ερετή στο ΚΙΣΕΠ, να συζητήσουμε λίγο τι κάνουμε για τα παιδιά που πιέζονται, ή μάλλον μπορούμε να κάνουμε αυτά που πρέπει για τα παιδιά που πιέζονται σήμερα. Καλημέρα, κυρία Χατζηδρός, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας. Μεγάλο κομμάτι αυτό που ανοίγετε. Είναι πολύ σημαντικό, και πάνω σε αυτό που είπατε, ότι θα πρέπει να μπορούμε να είμαστε, και σαν σχολείο είμαστε γενικότερα, να ελέγχουμε το συνεχές της ψυχικής υγείας. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί συνήθως υπάρχουν σημάδια που μπορεί να σχετίζονται με το έντονο άγχος, την απόσυρση, την επιμονή θλίψης, αλλαγές στη συμπεριφορά. Δηλαδή τα σημάδια φαίνονται και μπορούμε να δούμε εάν η ψυχική υγεία των μαθητών αρχίζει και μεταλλάσσεται. Βέβαια, ο ρόλος του εκπαιδευτικού δεν είναι να διαγνώσει. Είναι πολύ σημαντικό να παρατηρήσει, να ακούσει, να μεταφέρει τις ανησυχίες του όταν υπάρχει ο αντίστοιχος κοινωνικός λειτουργός και ψυχολόγος στα σχολεία. Δυστυχώς, όπως ευτυχώς και δυστυχώς, θα πω ακριβώς, δυστυχώς δεν υπάρχουν σε όλα τα σχολεία. Ευτυχώς όσο πάει επεκτείνεται ο θεσμός το να υπάρχει κάποιος κοινωνικός λειτουργός και ψυχολόγος. Βέβαια, στην παρούσα φάση, στα γενικά σχολεία, το αντίστοιχο ζευγάρι, κοινωνικός λειτουργός και ψυχολόγος, έχουν υπό την ευθύνη τους 5 σχολεία. Ένα ανά ημέρα.
0: 5 σχολεία σημαίνει το λιγότερο 1500 παιδιά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε συνήθως αυτά που λαμβάνουμε ως περιστατικά είναι μέσα από τις παραπομπές των συναδέλφων εκπαιδευτικών. Και αυτά συνήθως έρχονται σε εμάς όταν έχουν αντιληφθεί κάτι και συνήθως μας βάζουν τα παιδιά που θα έχουν πιο έντονη συμπεριφορά. Ίσως παιδιά που είναι πιο ήσυχα, που είναι πιο αποσυρμένα, να μην γίνουν αντιληπτά κάποιες φορές. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν δράσεις πρόληψης, να καταρχάς να επεκταθεί ο θεσμός, και ιδανικότερα θα ήταν το κάθε σχολείο να έχει το δικό του κοινωνικό λειτουργό και ψυχολόγο, όπως συμβαίνει στην ειδική αγωγή. Τα ειδικά σχολεία είμαστε σίγουρα ένας από την κάθε ειδικότητα, πολλές φορές και δύο ανάλογα με τον μαθητικό πληθυσμό. Γιατί έχουμε να στηρίξουμε και τα ίδια τα παιδιά, αλλά και τους γονείς. Έτσι, για να μπορέσουμε να δουλέψουμε όσον αφορά την πρόληψη. Τώρα, ειδικά για την περίοδο των Πανελληνίων, επειδή το περιστατικό συνδέεται με αυτό το γεγονός.
0: Και μοιάζει πως είναι και το δεύτερο περιστατικό μέσα σε μερικές μέρες. Είχαμε ακόμα ένα περιστατικό με μία 17χρονη. Και μοιάζει πως είναι και το δεύτερο περιστατικό μέσα σε μερικές μέρες. Είχαμε ακόμα ένα περιστατικό με μία 17.

0: ωστόσο μπορούν να ξαναπροσπαθήσουν και υπάρχουν και άλλες επιλογές. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε και τις άλλες επιλογές ή να μεταφέρονται και οι άλλες επιλογές σωστά. Δηλαδή χρειάζεται να θυμόμαστε ότι ναι, δεν είναι μια σχολική διαδικασία. Μπορεί να έχει μια σημαντικότητα, αλλά δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως απειλή για την αξία, το μέλλον ή τη σχέση με την οικογένεια. Γιατί πολλές φορές υπάρχει και μια αντίστοιχη πίεση.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό είναι σημαντικό να δίνουμε το μήνυμα ότι η επίδοση δεν καθορίζει την αξία ενός παιδιού και ότι η αποτυχία σε μια εξέταση δεν είναι μια αποτυχία ζωή. Και αυτό χρειάζεται να υπάρχουν όλο το διάστημα προγράμματα πρόληψης, ομάδες για την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας, το σχολείο να δημιουργούμε χώρο ώστε να μπορούν να πούν «Δεν αντέχω, φοβάμαι, νιώθω ότι δεν καταφέρω», χωρίς να φοβούνται να θα κρυφθούν, γιατί πολλές φορές δεν το λένε γιατί θεωρούν ότι θα κρυφθούν.
1: Ναι. Καταλαβαίνω όμως ότι επειδή το σχολείο καλός ή κακός με ευθύνη της πολιτείας, με ευθύνη των γονιών, με ευθύνη της κοινωνίας, όσο περνάει ο καιρός γίνεται όλο και περισσότερο προθάλαμος του πανεπιστημίου, δηλαδή όλη η διαδικασία είναι να σε προετοιμάσει να δώσει πανελλήνιες για να μπεις ή όχι στο πανεπιστήμιο, καταλαβαίνω ότι γίνεται εξαιρετικά πιεστικό για τους μαθητές, αλλά δεν έχουμε τις αντίστοιχες δομές, την αντίστοιχη στήριξη για να μην το περνάνε όλο αυτό οι μαθητές.
0: Ναι. Και γίνονται κάποιες προσπάθειες. Έχουν δηλαδή και από τα ΚΕΔΑΣΗ, τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, που και αυτά έχουν πολλά σχολεία ευθύνη αναπεριοχή. Mm-hmm. Έχουν δοκιμάσει να έχουν γραμμές στήριξης, ψυχολογικής υποστήριξης για τις πανελλήνιες. Αντίστοιχα να υπάρχουν ενημερώσεις, ομάδες και διαδικασίες προσομοίωσης. Και όπου υπάρχει, στα σχολεία που υπάρχει ΕΔΗ, δηλαδή Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης, τα πέντε σχολεία με τον ψυχολόγο και τον κοινωνικό λειτουργό, συνήθως κίνονται και κάποιες ομάδες για τη διαχείριση του άγχους.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι βέβαια να υπάρχει και το αντίστοιχο αίτημα από τα παιδιά και πολλές φορές δεν υπάρχει αυτό το αίτημα. Οπότε δυστυχώς κάποιες φορές δεν γίνεται για όλα τα παιδιά, για όλη τη σχολική μονάδα οριζόντια. Mm-hmm. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να δούμε ώστε να επεκταθεί σε όλα μας τα παιδιά.
1: Το ιδανικό θα ήταν να υπάρχει ένας ψυχολόγος σε κάθε σχολείο ή περισσότερο.
0: Ένας ψυχολόγος και ένας κοινωνικός λειτουργός τουλάχιστον σε ναι. κάθε σχολείο. Δηλαδή, αν το πάμε αναλογικά με την ειδική αγωγή, πολλές φορές σε μια μεγάλη μονάδα είμαστε τουλάχιστον διπλοί.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Είμαστε πολύ μακριά από αυτό το στόχο, όπως
0: ναι.
1: καταλαβαίνω.
0: Εμείς τώρα με το πέντε σχολείο είναι ημέρα να πάμε διπλή ανασχολείο, εντάξει, δεν είναι ακόμα εφικτό. Τουλάχιστον όμως να μειωθεί η συστάδα των σχολείων,
1: ναι.
0: να μην έχουμε πέντε αλλά λιγότερα, ώστε να μπορούν να είναι πιο διαχειρίσιμες οι εργασίες, θα ήταν πολύ σημαντικό. Και είναι σημαντικό επίσης και οι διάφορες εκπαιδεύσεις που μπορεί να γίνονται. Mm-hmm. Τώρα έχει αρχίσει να γίνεται μια καλή πρώτη δουλειά με συνεργασία του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας, που είναι ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού για την ανίχνευση παράγοντων επικινδυνότητας σε διάφορα κομμάτια. Mm-hmm. Και ένα από αυτά είναι και η αυτοκτονικότητα. Αναφέρομαι σε μια δράση του Καμχή,
1: mm-hmm.
0: Όπου εκεί υπάρχουν και αντίστοιχοι οδηγοί. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι να τα εναποθέσουμε όλα στους εκπαιδευτικούς. Θα έπρεπε να υπάρχουν και το αντίστοιχο προσωπικό και περισσότερο για να μπορέσουμε να κάνουμε και πρόληψη και ουσιαστική παρέμβαση και όχι μόνο πυρόσβεση,
1: mm-hmm.
0: όπως πολλές φορές συμβαίνει.
1: Είναι πιο ευαίσθητα τα παιδιά, είναι πιο αδύναμα, είναι αυξημένο όλο αυτό που βλέπουμε ή απλά η κοινωνία πια δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματά της και τα αφήνει απλά να διωγγωθούν.
0: Είναι σχεδόν όλα αυτά μαζί.
1: Ναι.
0: Εγώ θα πω ότι μετά τον κορονοϊό, μετά τον εγκλεισμό, τώρα ζούμε τα απόνερα, έχουν
1: ναι.
0: διωγγωθεί πράγματα.
1: Mm-hmm.
0: Η άνοδος της οικονομικής και της αξιακής κρίσης επίσης είναι κάτι το οποίο έχει προδώσει και έχει βάλει μεγαλύτερο βάρος στα παιδιά. Και εγώ νιώθω ότι τα παιδιά έχουν άγχη ενηλίκων.
1: Ναι.
0: Έχουν τα δικά μας άγχη. Το ότι δεν έχουν οι γονείς μας την οικονομική ευχέρεια να μας στηρίξουν όταν θα περάσουμε. Ή αν δεν περάσω,

0: στα ανθρωπιαστό ή διάφορα άλλα συναισθήματα αρνητικά, τα οποία όμως δεν θέλουν να τα μοιραστούν για να μην δώσουν άλλο βάρος. Mm-hmm. Και για αυτά είναι πολύ μεγαλύτερο βάρος και δεν έχουν ενδεχομένως την οριμότητα ένα ανήλικο, ένα παιδί
1: να
0: διαχειριστεί, mm-hmm, ναι, άρχη ενηλίκων. Mm-hmm.
1: Άρα η λύση είναι αυτό που λέγανε παλιά, όχι μπροστά στα παιδιά, μην τα συζητάμε όλα αυτά μπροστά στα παιδιά,
0: όχι,
1: για να μην τα ακούνε.
0: Γιατί πολλές φορές και το από πίσω ψηφιστή, mm-hmm, είναι πολύ πιο αγχωτικό, γιατί, ναι, τα παιδιά το νιώθουν αυτό. Mm-hmm. Το καλύτερο είναι οι ειλικρινείς κουβέντες, αλλά με τρόπο που να μην είναι ότι θυσιαζόμαστε για σένα. Ναι. Δηλαδή, ότι είμαστε μαζί, σύμμαχοι σε αυτό, το ότι να γίνεται πολύ. Ενδεχομένως, εάν δεν μπορούν να το διαχειριστούν μόνοι τους, καλό θα είναι να ζητήσουν τον εκάστοτε ειδικό. Ευτυχώς υπάρχουν κάποιες δημόσιες δομές, είναι δηλαδή τα κεβαστή που είναι που υπάγονται στην υγεία, ή το κέντρο ψυχικής υγείας, ή ακόμα και οι ιδιώτες, στο οποίο εάν υπάρχει κάποιο ζήτημα, και συνήθως για να οδηγηθεί κάποιο στην αυτοκτονία, έχει πειραχτεί το ζήτημα της ψυχικής υγείας. Mm-hmm. Οπότε, εάν αυτό έχει διαπιστωθεί, μπορεί να δοθούν και μια γνωμάτευση παροχονέκτη, η οποία να καλυφθεί τουλάχιστον ένα μέρος της ψυχοθεραπείας που μπορεί να χρειαστεί το παιδί για την στήριξη και αντίστοιχα της συμβουλευτικής γονέων, εάν πάμε σε κάτι πιο ισχυρό, για να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε καλύτερα. Σίγουρα η ειλικρίνεια, αλλά πάντα είναι και ο τρόπος επικοινωνίας. Δηλαδή, πρέπει να μάθουμε και να εκπαιδευτούμε σταδιακά στην θετική επικοινωνία, που δυστυχώς την έχουμε αφήσει πίσω. Ή προσπαθούμε να το βρούμε και ακόμα δεν έχουμε βρει τη σφαγή.
1: Έχουμε δρόμο πολύ, νομίζω, μπροστά μας. Θέλει προσπάθεια, αλλά θέλει και ενδιαφέρον και θέλει και στήριξη. Δηλαδή, εγώ το συζητάω πάρα πολλές φορές εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αυτό το 1:5 μου κάνει πάντα, και επειδή δεν μειώνεται, μου κάνει πάντα τρομερή εντύπωση πως σε μια κοινωνία που πλέον όλοι έχουμε ή οι ίδιοι πηγαίνουμε σε ένα ψυχολόγο, σε ένα ψυχίατρο, έχει ανοίξει η κουβέντα, δεν είναι πια στίγμα το να προσπαθείς να λύσεις τα προβλήματά σου, πως δεν φροντίζουμε τα παιδιά να έχουν ψυχολογική, ψυχική στήριξη σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής τους. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω κανένα δημοσιονομικό κριτήριο σε αυτό. Δεν έχουμε λεφτά για να πάρουμε ψυχολόγους. Δεν το χωράει το μυαλό μου αυτό το πράγμα.
0: Ναι, και χρειάζεται, δηλαδή το δίπολο ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός είναι απαραίτητο για να μπορέσει να στηριχτεί στην ολότητά του ο πληθυσμός. Ναι. Δηλαδή, γιατί δεν χρειάζεται, για να μπορέσουμε να πετύχουμε μια υγιή κοινωνία, χρειάζεται ενδυνάμωση στο άτομο, στην ομάδα, στην κοινότητα. Οι διασυνδέσεις, η δικτύωση, η σωστή καθοδήγηση, που είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι της κοινωνικής εργασίας, δεν θα έπρεπε να λείπει από κανένα σχολείο. Ούτε φυσικά η ψυχολογική ευάθυνση, το τι μπορεί να συμβαίνει σε ένα παιδί. Ο συνδυασμός αυτών των δύο επαγγελματιών μπορεί να κάνει πολύ σημαντικά πράγματα, και έχουμε δει ότι στα σχολεία μας που υπάρχουν, ακόμα και αν είναι σε επίπεδο πυρόσβησης, τουλάχιστον στις πιο επαρχιακές περιοχές που είναι πιο μικρός πληθυσμός, μπορούμε να δούμε ότι γίνονται πολύ σημαντικά πράγματα.
1: Κύριε Χατζηδρόσου, ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα, Δέσποινα Χατζηδρόσου, κοινωνική λειτουργός στην εκπαίδευση. Τι να πρωτοπείς και τι να πρωτοσυζητήσεις. Ας ακούμε τα παιδιά. Αυτό είναι το βασικότερο. Να ακούμε τα παιδιά και να μην ξεχάσουμε την όλη ιστορία. Μόλις φύγει από την επικαιρότητα αυτή η τραγωδία με τις 2 17χρονες. Πριν πάμε στην διαφημίση, μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει και μπορεί να είσαι εκεί. Η ΑΕΔΑΠ σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Κατάργησε τώρα το Ornette λογαριασμό σου, ενεργοποίησε το Bill και μπες στην κλήρωση για μία από τις τέσσερις διπλές προσκλήσεις B-Class για το 2026 EuroLeague Final Four Athens. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι την 5η 14 Μαΐου 2026 στις 11:59 το βράδυ και μπορούν να πάρουν μέρος και εκεί πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία e-Bill. Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας e-Bill αποκτάς δυνατότητα να λαμβάνεις ενημέρωση με email, SMS, Viber και την έκδοση του λογαριασμού σου όπου και αν βρίσκεσαι και υπενθύμηση χωρίς χρέωση για τη λήξη του. Υποστηρίζεις μια βιώσιμη καθημερινότητα μέσω της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού, όπως κάνεις και με την εξοικονόμηση νερού, γιατί η υπευθυνότητα στη διαχείριση του πολύτιμου πόρου είναι στάση ζωής εντός και εκτός γηπέδου. Γίνε μέρος της ομάδας, το 2026 EuroLeague Final Four Athens σε περιμένει και να θυμάσαι, όπως κάθε καλάθι μετράει, έτσι μετράει και κάθε σταγόνα. Έρχονται και άλλες διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
6: Τίποτα! Τίποτα!
3: Μεχάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
10: Τζάμπο, άνοιξη, τι υπέροχη μέρα για τραγούδι, ναι.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Εσύ τι τύπος είσαι, τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί, που ζεσταίνεται, υδρώνει, γιατί έχει διαφορά, που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath, πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
3: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
10: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Παραπολιτικά 90,1.

0: και την Grey τραγουδάει Γιώργο Μητσάκη, γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα και την Grey, και την θυμόμαστε το 1924, έφυγε πριν από ένα χρόνο, το Γενάρη του 25, η μεγάλη και την Grey. Ο ΠΚΠ έχει γίνει κομμάτι της ζωής μας, οι επιδοτήσεις στο ΠΚΠ έχουν γίνει κομμάτι της καθημερινότητάς μας, το σκάνδαλο έχει γίνει κομμάτι της πολιτικής ζωής. Η λύση του μοιάζει με γόρδιο δεσμό, δηλαδή είναι τόσο δύσκολο που η κυβέρνηση μοιάζει πολλές φορές, αφού δεν μπορεί να το λύσει, να επιχειρεί να το κόψει. Χθες μάθαμε ότι τελειώνουν οι επιδοτήσεις στα βιολογικά προϊόντα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το μεγάλο πρόβλημα είναι η πολύ μεγάλη αύξηση στον αριθμό των παραγωγών βιολογικών προϊόντων μέσα σε μόλις 4 χρόνια, κατά 250%. Το σύνολο των αιτήσεων για επιδότηση σε βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία έφτασε τα 534 εκατομμύρια ευρώ. 874% υπερκαλύψεις αιτήσεων στα μελισσοκομεία, 55,5% των ελεγχόμενων εμφάνισε ευρήματα ή αποχώρησε οικειοθελώς από τη διαδικασία, και σύμφωνα με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όλο αυτό δείχνει ότι υπήρχε ένα σκάνδαλο και στα βιολογικά προϊόντα, στις βιολογικές καλλιέργειες. Είναι όμως έτσι? Ζήτησα από τον κύριο Κωνσταντίνο Λιονταράκη, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μελισσοκόμων Ελλάδας, να μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει γίνει. Καλημέρα κύριε Λιονταράκη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα και εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Τι ακριβώς θέλετε να μάθετε? Εμείς το γνωρίζαμε από τον κύριο Τσιάρα, ότι θα κοπεί το πρόγραμμα της βιολογικής μελισσοκομείας, γιατί είμαστε φερόμενοι όλοι ως κατηγορούμενοι που συμμετέχουμε στον πρωτογενή τομέα, στον κλάδο της μελισσοκομείας. Γίναμε ξαφνικά πέρυσι το μαύρο πρόβατο του σκανδάλου του ΟΠΚΠ, ενώ κάποιοι άλλοι τρώνε 35 χρόνια λεφτά, από κάτω προς τα πάνω και από πάνω προς τα κάτω. Και κάποια στιγμή εντοπίστηκαν και κάποια λαμόγια που παρήσπισαν μέσα στο επάγγελμά μας, τα οποία πιο μπροστά από όλους εμείς τα είχαμε καταγγείλει στις εκάστοτε τα εκάστοτε σχήματα του Υπουργείου, ότι πρέπει να ελεγχθούν με διάφορους τρόπους που προτείναμε, κανένα δεν υιοθετήσαν. Απέναντίας τους βοήθησαν να γίνει αυτό το πράγμα λίγο πιο έντονο. Οι κύριοι όλοι αυτοί. Με μεγάλη γνώση το λέω αυτό. Αυτή τη στιγμή ήρθε ένας νέος υπουργός, ο οποίος ακολουθεί την παλιά τακτική. Του μόλις του στριμώξουμε στη γωνία, πονάει κεφάλι, κόβουμε κεφάλι. Και έχουμε πάλι μια μελισσοκομεία η οποία δεν επιδοτήθηκε. Ποτέ δεν έχει επιδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την παραγωγή. Και έρχεται κατά πρώτη φορά να επιδοτηθεί σε ένα πρόγραμμα της βιολογικής μελισσοκομείας, και το φυσιολογικό είναι να υπεραυξηθούν οι συμμετοχές. Εφόσον υπάρχει το κεφάλαιο, το μελισσοκομικό κεφάλαιο, το οποίο είναι το πρώτο στην Ευρώπη, το ελληνικό μελισσοκομικό κεφάλαιο, το οποίο θέλει να συμμετάσχει σε ένα πρόγραμμα. Επειδή οι κύριοι λοιπόν αυτοί εντόπισαν ότι αδυνατούν να ελέγξουν όλο αυτό το πράγμα που έγινε. Και μιλάω για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν μέλισσες, αλλά εδώ μιλάμε για ένα τεράστιο αριθμό για ανθρώπους που έχουν μέλισσες και αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα, ειδικά την τελευταία πενταετία με σειρά πολέμων που έχουν προκύψει δεξιά και αριστερά, και με μια κυβέρνηση η οποία είναι ανύπαρκτη στο να πάρει μέτρα να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα οποία έχουν προκύψει, έρχεται να καταδικάσει ένα κλάδο μαζί με έναν άλλον, να τον συγκρίνει, ας πούμε, με την κτηνοτροφία, η οποία τώρα 35 χρόνια τρώνε ανελαίητα λεφτά από πάνω προς τα κάτω. Δεν μιλάω μόνο για τους συναδέλφους μου στον πρωτογενή τομέα, που και εκεί υπάρχουν τίμιοι άνθρωποι οι οποίοι τα έχουν ανάγκη τα λεφτά αυτά, και έρχονται να καταδικάσουν το δικό μας κλάδο, και εμείς ακούμε απλά μία απόφαση. Πέρυσι αντιδράσαμε 4 φορές, βγήκε η Ομοσπονδία, η μελισσοκομεία βγήκε στους δρόμους, χωρίς να εισπράξουμε έστω και το παραμικρό. Μέχρι και στο Μέγαρο Μαξίμου πήγαμε, μεταφέραμε τα προβλήματα στον κύριο Μητσοτάκη, δεν είδαμε κάτι και ούτε πρόκειται να δούμε. Αλλά και τώρα, με επιμονή και με υπομονή, ο Έλληνας μελισσοκόμος παραμένει στο επάγγελμα. Και περιμένουμε από το κράτος να δούμε πότε θα ενισχύσει πάνω στα προβλήματά μας.
0: Να εξηγήσουμε λίγο πώς γίνεται όλο αυτό. Υπάρχει ένας οργανισμός πιστοποίησης. Υπάρχουν 16, αν δεν κάνω λάθος, οργανισμοί πιστοποίησης που θεωρητικά είχαν αναλάβει το έργο από την πλευρά της πολιτείας, να ελέγχουν εάν αυτοί που κάνουν το αίτημα, οι επαγγελματίες δηλαδή, η παραγωγή, είναι ok για να προχωρήσει μετά η διαδικασία προς έγκριση των επιδοτήσεων.
1: Ναι.
0: Το πρόβλημα, έτσι όπως αποδεικνύεται, είναι ότι μάλλον οι οργανισμοί πιστοποίησης είχαν το πρόβλημα. Δηλαδή οι οργανισμοί πιστοποίησης δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους.
1: Θα σας πω καταρχήν ότι να έχουμε σαν γνωστό, σαν δεδομένο στη συζήτησή μας, ότι αυτοί οι οργανισμοί πιστοποίησης κατά το ίμιση είναι του κομματικού σωλήνα της κυβέρνησης. Να πάμε στο δεύτερο, το οποίο εντοπίσαμε και είδαμε ότι πολλοί από αυτούς τους έκλεισαν. Ακούσατε κανένα να τιμωρηθεί για όλους αυτούς? Απέναντίον στον παραγωγό ζητάνε και επιδοτήσεις πίσω. Ναι, μεν έχουν δίκιο και ζητάνε επιδοτήσεις πίσω, αλλά τα παιδιά τα οποία ήταν στο σύστημά τους τα τιμωρήσαν, δεν θα τα τιμωρήσουν ποτέ. Εμείς ζητούμε απόλυτη διαφάνεια. Να έρθουν να ελέγξουν τον κάθε κλάδο ο οποίος δικαιούται να πάρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση λεφτά τα οποία τρέχουν και να μην προσπαθούν να κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους. Δεν μπορεί να κάνουμε σύσκεψη στο Υπουργείο, σαν Ομοσπονδία, με το Υπουργικό Σχήμα του Συμβουλίου, πριν τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να δεσμεύεται ο κύριος Τσιάρας ότι θα κάνει 155 εκατομμύρια ευρώ υπερδέσμευση για να καλύψει όλη τη βιολογική μελισσοκομεία, και μετά από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έρχεται και καταδικάζει τη μελισσοκομεία γιατί βρήκε, λέει, είχε ευρήματα από ανθρώπους οι οποίοι δεν έπρεπε να πάρουν τα λεφτά. Και επειδή αυτοί δεν μπόρεσαν να το ελέγξουν στο σύνολό τους, κόψανε και όλους τους υπόλοιπους. Καταδίκασαν ένα ολόκληρο κλάδο. Και έρχονται τώρα αυτή τη στιγμή να κόψουν το πρόγραμμα. Ας το κόψουν, να κάνουν το τραπέζι μαζί μας.
0: Δεν μπορεί με κάποιο τρόπο να καταλάβουν οι φορείς αυτή τη στιγμή ποιοι είναι αυτοί που πρέπει να πάρουν τα λεφτά και ποιοι όχι. Δηλαδή, ποιοι κακώς πήραν την πιστοποίηση.
1: Φυσικά και ξέρουν απλά πρέπει να λάβουν μέτρα, πρέπει να βάλουν το χέρι στη τσέπη, να ενισχύσουν τις ΔΑΟΚ, για ένα απλό παράδειγμα, τις τοπικές ΔΑΟΚ θα σας πω εγώ, οι οποίες είναι υποστελεχωμένες. Δεν μπορεί με ένα και δύο υπαλλήλους να πούνε σε ένα διευθυντή κατέβανε έλεγξη στη μελισσοκομεία σε όλη την Ελλάδα με δύο και τρεις υπαλλήλους. Δεν είναι αδύνατον αυτόν. Άρα ο μηχανισμός τους αυτή τη στιγμή είναι ανάπηρος. Πρώτο το δεδομένο. Δεύτερο, δεν μπορεί να καταγγέλουμε συγκεκριμένα πράγματα προτού διαδραματιστούν και να τα υιοθετούν τα εντελώς αντίθετα και μετά να προκύπτει ένα σκάνδαλο και να φταίμε εμείς. Όταν εμείς οι ίδιοι τους λέμε, ναι, εμείς αποδεχόμαστε το νοικοκύρεμα του ελέγχου, να πάρουμε όμως και αυτά που έχουμε σαν δικαιωματικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν Ευρωπαίοι πολίτες.
0: Πρόεδρε, είναι φυσιολογικό να αυξάνεται 9 φορές το ποσοστό των νέων αιτήσεων, δηλαδή να αυξάνεται κατά 874%?
1: Φυσικά, όταν είναι πρωτοεμφανίζεται ένα πρόγραμμα σε ένα κλάδο ο οποίος δεν έχει απορροφήσει ποτέ πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Ποτέ. Φυσικά και θα έχουμε αυτό. Αλλά μέσα σε όλα αυτά είχαμε καταγγείλει ότι θα παρεσφύσουν και ανθρώποι οι οποίοι δεν δικαιούνται τα λεφτά. Δεν είναι δουλειά κανενός προέδρου, κανενός συλλόγου, κανενός μελισσοκόμου να γίνει ελεγκτικός μηχανισμός. Ελεγκτικούς μηχανισμούς πληρώνει το κράτος, όσους μπορεί να συντηρήσει τέλος πάντων, και ας κάνουν αυτοί σωστά τη δουλειά τους.
0: Ναι. Θα υπάρξει αντίδραση από την πλευρά σας, δηλαδή θα διεκδικήσετε κάπως το δίκιο σας? Γιατί τώρα εσείς έχετε δώσει και τα λεφτά της πιστοποίησης, που είναι, αν δεν κάνω λάθος, 5.000 ευρώ για να πιστοποιηθείτε, και σας ζητάνε και τα λεφτά πίσω από την επιδότηση.
1: Αυτό θα γίνει τώρα μια συζήτηση μεταξύ μας, να δούμε πανελλαδικά που βρισκόμαστε. Και το φυσιολογικό είναι, ναι, μεν να αντιδράσουμε, αλλά εμείς πάντα κοιτάμε το επόμενο βήμα.
0: Ναι.
1: Όσα τους έχουμε καταγγείλει διαχρονικά μπορούν να τα υιοθετήσουν, ή όποτε ζορίζονται στη γωνία τους φταίνε πάντα οι άλλοι.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι κλείνοντας. Αυτό σημαίνει ότι όπου βλέπουμε βιολογικό μέλι, να μην είμαστε σίγουροι ότι είναι βιολογικό?
1: Μα τι είναι αυτό που λέει, καμία σχέση αυτό με τη συζήτηση που κάνουμε τώρα, δεν έχει καμία σχέση. Έχουμε πολύ αυστηρούς οργανισμούς και κρατικούς οι οποίοι περνάνε ελέγχους τους μελισσοκόμους. Έχουμε πάρα πολύ αυστηρούς μελισσοκόμους στο τι κάνουν στη μελισσοκομεία τους με παραδοσιακούς χειρισμούς. Έχουμε το καλύτερο μέλι, τα καλύτερα μέλια στον πλανήτη, σαν Έλληνες παραγωγή. Και έχουμε και πολύ καλές, πάρα πολύ καλές προοπτικές να το στηρίξει αυτό και το κράτος, αν θέλει, γιατί ό,τι έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα, σαν Έλληνες παραγωγή, είναι από μόνοι μας το έχουμε καταφέρει. Δεν έχουμε δει καμία στήριξη εξωστρέφειας, στο επίπεδο εξωστρέφειας από το κράτος.
0: Ναι.
1: Το βιολογικό μέλι είναι βιολογικό μέλι. Το μέλι το οποίο βγάζουμε στην καθημερινότητά μας είναι και αυτό ένα πάρα πολύ καλό μέλι. Και τα ΠΟΠ μας διακρίνονται σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι, οκ. Okay. Νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε εν ηρεμία να μιλήσουμε για το μέλι και για τις εξελίξεις του τι γίνεται με το μέλι, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον σαν κλάδος και με τα προβλήματα που έχουν έτσι και αλλιώς και με το τι γίνεται με τις μέλισσες. Αλλά να το δούμε εν ηρεμία, χωρίς το σκάνδαλο πάνω από το κεφάλι μας. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Κύριος Κωνσταντίνος Λιονταράκης, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μελισσοκόμων Ελλάδας.

0: Φεύγουμε για το τελευταίο διαγνωστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε για την τελική ευθεία πριν παραδώσουμε σκυτάλι στους επόμενους.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΔΠΕΚΑΤ.
11: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
12: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
14: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
13: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, okay, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα, να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, okay, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
14: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα.
15: Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
13: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
16: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
17: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
18: Παραπολιτικά 90,1.

Αυτή είναι η Ρίτα Χέιγουορθ, η σεξι αλλά από μακρύ φαν φατάλ, ένα από τα θρυλικότερα αρχέτυπα του δυτικού κινηματογράφου που καθιερώθηκε από την ταινία Τζίλντα το 1946. Πίσω όμως από την κινηματογραφική λάμψη έκρυβε την σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα της και την κακομεταχείριση και εκμετάλλευση από τον πρώτο της άνδρα και μάνατζέρ της.

Έφυγε 14 Μαΐου του 1987, γεννημένη το 1918, η Ρίτα Χέιγουορθ. Τα είχαμε χύμα, ήρθαν και τσουβαλάτα, δεν μας φτάνει η κίνηση που έχει έτσι κι αλλιώς. Βρέχει κιόλας, έξω ψιλοβρέχει δηλαδή, ψυχαλίζει, οπότε τα κάνει ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Πολύ δύσκολος ο Κηφισός και στην άνοδο και στην κάθοδο. Είναι πολύ δύσκολη, όπως βλέπω, και η Αττική Οδός σε πάρα πολλά σημεία της αυτή την ώρα. Γεγονός που προκαλεί μεγάλες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 5-10 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμία, 15-20 λεπτά από Ανθούσα έως Κηφισίας, 20-25 λεπτά από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Ημιτού. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας, 5-10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία, άρα τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και στην Αττική Οδό. Βλέπω ότι έχει αρχίσει και κοκκινίζει πολύ και η άνοδος της Κηφισίας πριν από την Κατεχάκη μέχρι και μετά την έξοδο για Χαλάνδρη και στην Βασιλέως, στην Εθνική Αντιστάσεως. Η κάθοδος της Κηφισίας πάρα πολύ δύσκολη, σχεδόν σε όλο τον δρόμο. Δύσκολη Συγκρού, δύσκολη Αρδιτού, δύσκολη Βασιλείου Κωνσταντίνου. Μοιάζει ότι θα είναι δύσκολη από θέμα κίνησης η σημερινή μέρα. Φεύγουμε με τι άλλο, με Φρανκ Σινάτρα που έφυγε και αυτός μια μέρα σαν σήμερα και τον θυμηθήκαμε τη φωνή της μουσικής. For you to hold. Now. Βασίλης Δέτσικας έτοιμος με το δελτίο ειδήσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα από τώρα. Ακολουθεί Βασίλης Ξενάκης και ο Σωτήρης Σκουρής, όχι. Ο Σωτήρης Ξενάκης και ο Βασίλης Κουρής. Μ' αρέσει πολύ αυτό το να τους αλλάξω τα ονόματα. Τέλος πάντων. Αλλά σήμερα όχι, δεν πρέπει να τα αλλάξω, διότι ο Βασίλης Κουρής έχει γιορτή. Γενέθλια. Χρόνια του πολλά. Δυνατός, γερός, ευτυχισμένος, υγιής, ανέμελος κιόλας να κάνει και άλλα πράγματα εκτός από όσο καλά κάνει την δημοσιογραφία και να φέρνει ειδήσεις, γιατί αυτό ξέρει να το κάνει σίγουρα καλύτερα από όλα. Χρόνια πολλά στο Βασίλη που έρχεται μαζί με τον Σωτήρη Ξενάκη σε πολύ λίγο από τώρα. Εμείς, αν όλα πάνε καλά, αύριο μετά τις 7 στον αέρα των παραπολιτικών. Καλημέρα σας.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό!
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό!
2: Πάλι μισό!
3: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην κάθοδο του Κηφισού από τη μεταμόρφωση ως την παραλιακή και στην άνοδο από λεωφόρο Αθηνών ως τη Λυκόβρηση. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρο Αθηνών, ιδιαίτερα στο ρεύμα προς Καραμαγκά, σε Κηφισίας, Μεσογείων, λεωφόρο Αλεξάνδρα, στην παραλιακή και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τα προβλήματα επιτείνει η βροχή και η τροχιά εφιστά την προσοχή των οδηγών. Σαφής προειδοποίηση του Κινέζου Προέδρου προς τον Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντησή του στο μεγάλο παλάτι του λαού στο Πεκίνο. Ο Σι Τζιπίνγκ ανέφερε στον Αμερικανό πρόεδρο ότι αν το ζήτημα της Ταϊβάν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν ή θα έρθουν σε σύγκρουση. Στη συνάντηση συζητήθηκαν το εμπόριο, η κατάσταση στο Ιράν και ζητήματα τεχνολογίας. Στον Ντόναλντ Τραμπ συνοδεύουν κορυφαίοι επιχειρηματικοί όμιλοι, καθώς στόχος της Ουάσιγκτον είναι να διευρύνει την πρόσβαση των Αμερικανικών εταιριών στην κινέζικη αγορά. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» θα διεξαχθεί από αύριο και την Κυριακή το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Στην αυριανή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκης θα θέσει ετοιμότητα. Το κόμμα θα παραθέσει τα διλήμματα της κάλπης και θα επιδιώξει να συσπυρώσει τη βάση. Στο συνέδριο χαιρετισμού θα απευθύνουν εκπρόσωποι κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Στην τακτική διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής αναμένεται να προσδιοριστούν οι ημερομηνίες κατά την οποία θα εισαχθούν στην Ολομέλεια οι δύο προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και η κοινή ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς σχετικά με τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής για τον ΟΠΚΕΠΕ. Οι προτάσεις αφορούν τους δύο πρώην υπουργούς, Σπύλιο Λιβανού και Φωτεινή Αραμπατζή. Αναταράξει το ΣΥΡΙΖΑ από την επικείμενη ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, στελέχη του κόμματος που γνωρίζουν πως δεν θα ενταχθούν στο εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού, πιέζουν τον Σωκράτη Φάμελο ώστε να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία για το θέμα των συνεργασιών με τις προοδευτικές δυνάμεις. Παράλληλα, αρκετά στελέχη ζητούν από τον κύριο Φάμελο να απευθυνθεί στον Αλέξη Τσίπρα προκειμένου σύντομα να καταλήξει το τι πρέπει να γίνει για να υπάρχει περιθώριο συνεργασίας σε επόμενες εκλογές. Θέμα χρόνου, η ΑΔΕΝ αποστείλει 12.000 πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου σε φορολογούμενους με εκκρεμότητες προηγούμενων ετών που κινδυνεύουν να παραγραφούν στο τέλος του έτους. Στο στόχαστρο βρίσκονται εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά φορολογούμενοι με εισοδήματα από το εξωτερικό, ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν δήλωσαν έσοδα από ενίκεια και βραχυχρόνιες μισθώσεις. Λέμβος με 31 αναλωδαπούς εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 42 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της παλαιοχώρας Χανίων. Στη διεθνή ενημέρωση, ευρείας κλίμακας αεροπορική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο. Ακούστηκαν εκρήξεις σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Στα αθλητικά, τον επόμενο σταθμό της καριέρας του θα αναζητήσει το καλοκαίρι ο Ρουμέλου Λουκάκου, ο οποίος αποχωρεί από την Νάπολη. Ο 40χρονος τερματοφύλακας Μάνουελ Νόιερ θα συνεχίσει για ακόμη έναν χρόνο την καριέρα του στην Μπάγερ Μονάχου.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις και βροχές στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στο Σωτήρι Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
1: Παραπολιτικά.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Βασίλης Χρήστος.
1: Ο κύριος Σωτήρος Ξενάκης.
0: Ο κύριος Χρήστος Μυρίδης, ο οποίος είναι στα κέφια του σήμερα και λέει ότι του χρόνου θα πάει αυτό στη Eurovision. Με ποιο τραγούδι είχε ξαναπέστο.
1: Πάρτο. Πάρτο μικρόφωνο.
0: Το τραγούδι δεν θα είναι φέρτο, θα είναι. Πε το μια φορά, πώ θα είναι τραγούδι.
1: Πάρτο, θα σου τα δίνει δηλαδή.
0: Ναι, πάρτο θα είναι.
2: Το τραγούδι θα το λέμε πάρτο.
1: Γιατί?
2: Και θα λέει θέλω μισθό, πάρτο. Θέλω αμάξι, πάρτο.
0: Συγγνώμη, πάρτο ή πάρτον θα λέγεται.
2: Εντάξει.
0: Ένα νι νομίζω άκουσα στο τέλος γι' αυτό. Λοιπόν, έχουν τελειώσει, έχουν ανοίξει τα σχολεία, έχουν ανοίξει, εντάξει, 9 και 10 η ώρα. Λοιπόν, η Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής, το 211-1080-880 είναι η κυρία Ελένη Τάγκα. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις τραγουδάρες που ακούτε και θα ακούσετε, γιατί θα ακούσετε κιόλας. Και ο Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που δεν ξέρω τι θα ακούσετε σήμερα.
1: Αλλά.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα ακούσετε. Θα δούμε. Σήμερα θα ακούσετε καταρχήν τον Δήμαρχο Αθηναίων που θα έχουμε μαζί μας, τον κύριο Δούκα.
1: Από τα Πατίνια μέχρι. Είδα ότι φέρνει το τρόπαιο του Μουντιάλ το αυθεντικό και το έχει εκεί.
0: Δεν το ξέρω αυτό, δεν το γνωρίζω.
1: Στην Κοτζιάλα και σήμερα στο Σύνταγμα.
0: Το
1: κύπελο,
0: αυτό που θα δοθεί. NBA μου τη άρεσε.
1: NBA.
0: Νομίζω.
1: Δεν
0: ξέρω τι. Δεν ξέρω για ποιο πράγμα μου μιλάς, για να είμαι ειλικρινής.
1: Ναι.
0: Ασχολούμαι με τον αθλητισμό στις τελευταίες μέρες. Δεν τον είδα τον Παναθηναϊκό χθες το βράδυ. Ολόκληρο, καλά να πάθω. Είδα την ΑΕΚ μισή. Δεν την είδα ολόκληρη. Αλλά για Μουντιάλ και NBA δεν ξέρω να σου πω την αμαρτία μου. Λοιπόν. Ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε.
1: Εντάξει.
0: Τι εντάξει εσύ. Μια παρατημένη ομάδα ήταν μες στο γήπεδο. Κάτι παιχταράδες τεράστιες, ας πούμε, οι οποίοι ήταν σαν παρατημένη ομάδα. Εγώ έτσι αυτό κατάλαβα. Παρατημένη ομάδα. Μέσα και έπαιζε με μια ομάδα που ήταν σαν PlayStation. Έπαιζε. PlayStation. Πα, πιτσιρίκια όλα.
1: Θα έχουμε το Σόμογλου στο τέλος να τα πούμε.
0: Μας τα πει,
1: γιατί υπάρχουν ερωτήματα μεγάλα και για το αν όντως είναι Ολυμπιακός φαβορί για τη δεύτερη θέση, τι θα κάνει η Εκάρα.
0: Δεν μου πέφτει λόγος, αλλά όταν λέω παρατημένη είναι όλο το προπονητή της. Αυτό εννοώ, έτσι, για να είμαστε εντάξει. Γιατί παρατημένη δεν είναι, είναι η πιο ακριβή ομάδα της Ευρωλίγκας.
1: Εγώ
0: με τεράστιους παίκτες κλπ. Μιλάω για τον προπονητή.
1: Όχι, αν δεν συμφωνώ πολλές φορές και ξεφεύγει από τα όρια ο Δημήτρης Γιανακόπουλος.
0: Δεν μου πέφτει λόγος.
1: Τον αγαπάει πραγματικά τον Παναθηναϊκό.
0: Και έχει δώσει και ένα σκασμό λεφτά, έτσι δεν είναι. Ναι. Έχει φέρει παιχταράδες. Λοιπόν, χθες έβλεπα ένα Ταμάνο ο οποίος δεν έκανε κουτσάρισμα από τον πάγκο, δεν ξέρω τι έκανε πραγματικά. Αλλά δεν μου πέφτει λόγος. Δεν ξέρω αν πέταξε μπουκάλι.
1: Time out και πέταξε μπουκάλι μέσα.
0: Πέταξε πετσέτα. Ναι, πέταξε πετσέτα. Δηλαδή, πραγματικά δηλαδή, με τέτοιους παιχταράδες μέσα, αμαρτία του Θεού. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Θα μείνει Ολυμπιακός, θα υπάρχει ελληνική ομάδα στο Final Four και να δούμε τι θα κάνει.
1: Ελληνοτουρκικός εμφύλιος στο.
0: Ναι, τώρα πριν τον ελληνοτουρκικό εμφύλιο στο μπάσκετ, αυτό θα είναι εύκολο. Ο άλλο θα είναι που έρχεται με αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο ουσιαστικά τι κάνει, κάνει.
1: Αυτό που φέρνει η Άγκυρα, λες, να ψηφιστεί, μάλλον θα έρθει τέλειο Ιουνίου μετά τον Μπαϊράμι.
0: Ναι. Τι κάνει, κάνει νόμο τις γκρίζες ζώνες.
1: Ναι, και τις γκρίζες ζώνες μεταξύ άλλων πραγμάτων. Ουσιαστικά όλο αυτό που λέμε γαλάζια πατρίδα το κάνει νόμο του τουρκικού κράτους. Θα πει κανείς ναι, αλλά αυτό δεν υπάρχει στο διεθνές δίκαιο και το κάζος Μπέλη για τα 12 μίλια δεν υπάρχει στο διεθνές δίκαιο. Αλλά αυτό επηρεάζει πράγματα και πρέπει να το δούμε λίγο πιο σοβαρά.
0: Και ήδη χθες είχαμε το επεισόδιο αυτό που ένα πλοίο, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, έκανε πόντιση καλωδίων οπτικών ινών μεταξύ Αστυπάλαια και ΕΚΟ. Νομίζω
1: γιατί είναι ερωτήριο τη Αστυπάλαια και τη Κοσμοτέ ήταν η.
0: Ναι, μπράβο, οπτική είναι. Πλησίασε μια τουρκική τορπιλάκατο, του ενημέρωσε με τον ασύρματο ότι είστε σε περί. Δεν έχετε πάρει άδεια για να κάνετε αυτό. Πλησίασε μια ελληνική φρεγάτα μετά Αδρίας νομίζω και τους είπε ότι εδώ είναι ελληνική, έχουν πάρει άδεια από την χώρα μας και λοιπά. Έφυγε το πυλάκατος, η τουρκική.
1: Και συνεχίστηκε κανονικά η υπόθεση του καλωδίου. Αλλά. Όμως είναι η τέταρτη φορά το τελευταίο διάστημα που έχουμε ένα τέτοιο επεισόδιο. Λοιπόν, δείχνει ότι η διακήρυξη των Αθηνών είναι εκτός από ουσιαστικά και τυπικά κατά τη γνώμη μου νεκρή και πρέπει κάπως να το δει η Αθήνα.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα αυτό
1: καταλαβαίνω. Λέω λοιπόν χθε και ευχαριστώ το. Συγγνώμη, Σωτήρη. Λέω λοιπόν χθε και πραγματικά ευχαριστώ το Σωτήρη.
0: Ναι.
1: Που ήταν και εδώ μόνο και τον κούρασα παραπάνω. Αλλά με συγκλώνησε στην κυριολεξία αυτό το σημείο που λέει αυτό ο κόσμο δεν είναι για μένα που λέει το κορίτσι. Νομίζω ήταν ένα ράπισμα σε όλου μα. Ανεξαρτήτω αν κάνουμε ή πραγματικά δεν το βλέπουμε τι συμβαίνει σε μια νέα γενιά, τι συμβαίνει χρόνια τώρα με τις πανελλήνιες, με τα φροντιστήρια, με το φόρτο που δίνουμε στα παιδιά, όταν δεν περάσουν τις πανελλήνιες εκεί που θέλουν και με τις πίεσεις και τις οικογένειες και οτιδήποτε, θεωρούν τον εαυτό τους αποτυχημένο και οδηγούνται, υπάρχουν παιδιά σε αυτοκτονίες. Βλέπω σήμερα για παράδειγμα ρεπορτάζ εδώ στην απογευματινή ότι αυξάνουν χρόνο με το χρόνο και έχουν πολλές αυτοκτονίες νέων με βάση τα στοιχεία από το χαμόγελο του παιδιού.
0: Ναι.
1: Είναι πράγματα, είναι δύσκολα να τα λες στο ραδιόφωνο. Είναι το ωραιότερο πράγμα. Πιστέψτε μας για τον άλλον που ανοίγει που πηγαίνει μέσα στον δρόμο με το αυτοκίνητό του, που κάθεται σπίτι και μαγειρεύει ή ακούει κάτι ή διαβάζει κάτι, να ακούει αυτά τα πράγματα. Αλλά ταυτόχρονα δεν μπορείς και να τα απουσιοποιήσεις, κατά τη γνώμη μου.
0: Σωστό.
1: Τι?
0: Στέλνει μήνυμα ένας φίλος εδώ και λέει Ολυμπιακός άρρωστος, λέει, τρία βηματάκια ακόμα θέλουμε. Ευρωπαϊκό στο Βασιλόσπιτο, λέει. Φεύγει, λέει, ο Κούλης. Ναι, θέλει. Και μία εξάρα στη Φιλαδέλφεια. Κάτσε ρε φίλε, 6 γκολ δεν έχετε βάλει στα τελευταία 12 παιχνίδια.
1: Μαζί.
0: Θα τα βάλετε
1: όλα
0: μαζί την Κυριακή. Λοιπόν, γεια σου Γιάννη, καλημέρα.
1: Αυτό είναι το ένα σενάριο. Το άλλο το σενάριο που είναι για το πιθανότερο είναι μέσα στην Νέα Φιλαδέλφεια να παρακολουθεί την ΑΕΚ να παίρνει το πρωτάθλημα και να χάζει και να πάει στην τρίτη θέση. Και να πάει και στο.
0: Και αυτό παίζει.
1: Και στο Ειρήνη, πώς το λένε, στο Ειρήνη της Χεφιλίας. Όχι. Στο ΆΚΑ. Και να δει την ομάδα του να μην παίρνει το ευρωπαϊκό. Ελείψε του Παναθηναϊκού. Που αν ήταν εκεί θα ήταν φαβορή κατά την γνώμη.
0: Όλα αυτά παίζουν. Ναι.
1: Γι' αυτό είναι ωραία η μπαλίτσα.
0: Ναι, ωραία είναι. Ωραία. Και για εμάς τον αντρικό πληθυσμό. Αν και έχει αυξηθεί πολύ και ο γυναικείος πληθυσμός που παρακολουθεί και μπάσκετ. Ναι. Εγώ το βλέπω τώρα στο ΆΚΑ όταν παίζει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός μαζεύεται και στο ΣΕΦ.
1: Γιατί είναι και κοσμικό γεγονός ταυτόχρονα, να είμαστε και δίκαιοι.
0: Ναι, έτσι, το ΆΚΑ δε ειδικά που έχει γίνει και η πολυτελεία και έχει φτιαχτεί πολύ ωραίο, ναι. Αλλά το βλέπω και στο γήπεδο που πάω στη Φιλαδέλφεια που πάω. Έχει πολλές γυναίκες. Θυμάμαι κάποτε πηγαίναμε και ήμασταν σαν καψιμί στο γήπεδο.
1: Το καινούριο δεν
0: είναι. Αν έβλεπε γυναίκα, έλεγε γυναίκα στο γήπεδο.
1: Το καινούριο είναι, πώ έλεγε και σε λίγα χρόνια. Θα φοράει παντελόνια που είναι για τη Βαλεντίνα του τραγούδι. Αλλά είναι έτσι. Αρχικά. Έγινε και ένα γεγονός το ποδόσφαιρο πια. Ναι. Είναι στάρ, όπως και το μπάσκετ, οι πρωταγωνιστές, ζωή. Δεν είναι, όταν έρχεται ένας ποδοσφαιριστής στην Ελλάδα, πριν μάθουμε κάτι γι' αυτό, μαθαίνουμε η γυναίκα του Γιώβιτς, ξέρω εγώ, η γυναίκα του Τάδε.
0: Η γυναίκα του
1: Γκόκαν. Αυτό ξέρουν και διαλέγουν.
0: Αυτοί παντρεύονται πολύ μικροί όλοι. Τους παντρεύουν και θέλουν και οι ομάδες να είναι παντρεμένοι για να μην ξέρεις. Γυρίζουν δεξιά και αριστερά, α πούμε, και τσιλιμπουρδίζουν.
1: Παρ' όλα αυτά γυρίζουν.
0: Παρ' όλα αυτά και παντρεύονται και τσιλιμπουρδίζουν. Κάποιοι, όχι όλοι.
1: Μεγάλη
0: ποιότητα. Παιδί μου, υπάρχουν άνθρωποι που παντρεύτηκαν νέοι, όπως ο Σπανούλης για παράδειγμα, έκαναν 6 παιδιά και είναι μια χαρά με τη γυναίκα του. Υπάρχουν και άλλοι, όπως ο Ρονάλντο που έχει αλλάξει 4-5.
1: 7.
0: Ναι, αλλά στα 40 του παίζει μπαλάρα ακόμα.
1: Λοιπόν. Είδαμε κυρίως στη Γαλλία, βλέπουμε ακόμα και φαινόμενα βιασμού, κατηγορίες έτσι για αστερά πράγματα.
0: Η Γαλλία, η οποία άκουσα μια ωραία κουβέντα χθες από κάποιον ποδοσφαιρόφιλο, εν ώψη και παγκοσμίου κυπέλου, η Γαλλία λέει έχει 2 εντεκάδες. Μπορεί να κατεβάσει 2 εντεκάδες και να παίζουν και 2 στο Μουντιάλ. Έχει τόσο καλούς παίχτες πια. Που δεν μπορεί να διαχειριστεί ο προπονητής τους. Λοιπόν.
1: Στην αρχή της δεύτερης ώρας ακούσετε και πολύ παρασκήνιο από αυτά που συμβαίνουν σήμερα στην πολιτική ζωή της χώρας. Έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας
0: αύριο,
1: μεθαύριο και παραμεθαύριο. Αύριο έχουμε τον Καραμαλή. Ο Κουρτάκης γράφει σήμερα ότι τον Δένδια το βάλανε Σάββατο απόγευμα. Λέει θα πάει για πολύ κόσμο.
0: Σάββατο απόγευμα.
1: Ναι, να μιλήσει.
0: Κοίταξε, όποια ώρα και να τον βάλουν, αν είναι να πει κάτι, άμα είναι να πει κάτι, καταρχά θα έχει μαζέψει κόσμο.
1: Θα μαζεύουν, έτσι κάνουν.
0: Και ό,τι και να πει, ναι, ό,τι και να πει, θα έχει την αξία του. Είτε το πει Σάββατο απόγευμα, είτε το πει Σάββατο πρωί, είτε το πει Σάββατο μεσημέρι. Δεν θα παίξει λιγότερο.
1: Απόψε νομίζω θα κάνει μια εμφάνιση που θα έχει ενδιαφέρον ο πρώην πρωθυπουργό, ο Κώστας ο Καραμαλής στην Ξάνθη. Με αφορμή θα παρουσιάσει πλατφόρμα ουσιαστικά για την εξωτερική πολιτική με κριτική για τη σχέση με Κίνα, Ρωσία και τα υπόλοιπα αυτό που πληροφορούμε. Θα έχει ενδιαφέρον. Το Πασόκ συνεχίζει λίγο και τρίβεται στο θέμα του Τσίπρα, στο εσωτερικό του. Φαίνεται ότι εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Το κουβεντιάζουμε, σας λέμε αυτά προς το τέλος. Είχαμε μία άρση ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου χθες. Ήταν κατηγορηματικός. Ήταν απομίμηση της κυρίας Λατινοπούλου. Ναι. Και εκεί μου έκανε εντύπωση μεταξύ των άλλων, πρώτον, ότι ο κύριος Βελόπουλος έκανε τα πάντα να μην υπάρχει άρση ασυλίας. Και δεύτερον, ότι τριχοτομήθηκε η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Με αποχές και με ανθρώπους, θα σας πούμε και ονόματα, ποιοι έτσι και αλλιώς με τα. Α, και ένα τελευταίο. Ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι. Όχι, λέω για τώρα, σαν τίτλο, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι.
1: Μέσα στο επόμενο διάστημα, 15, 17, 20 μέρες το πολύ, ο Φάμελος θα πρέπει να πάρει την απόφαση αν θα πάει με τον Τσίπρα ή αν θα πάει με τον Πολάκη και τον Παπά. Σε αυτά που θα γίνουν σε αυτό το χώρο, επαναλαμβάνω, μέχρι τα τέλη του Ιουνίου θα είναι ραγδαίες οι εξελίξεις συνολικά.
0: Λοιπόν, τις τιμές στα πρατήρια να κοιτάξετε, γιατί είχαμε, λένε αυτοί που ξέρουν ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε και άλλη άνοδο, το 2.10 δηλαδή θα το γράφουν μπροστά τα πιο πολλά, τώρα ακόμα κρατάνε στο 2.08, 2.09 κλπ, αλλά είναι θέμα ημέρων. Και ποια είναι, σε όποιους κάνουν πολλά χιλιόμετρα το καταλαβαίνεις, εν πάση περιπτώσει. Φαίνεται, έτσι. Φαίνεται. Λοιπόν, επίσης θέλω να πω ότι χθες για την κουβέντα που κάναμε αυτή με αφορμή των παιδιών, πήρα πολλά μηνύματα, τα οποία δεν τα είχα δει. Μεταξύ των οποίων, ενός φίλου, ο οποίος, γιατί τι τα τραβάνε τα παιδιά από μικρά παιδιά και τι φόρτο έχουν.
1: Ναι, ναι.
0: Και μου έγραφε ένας φίλος, 30 κιλά είναι η κόρη μου, η μεγάλη, πάει 5η δημοτικού, είναι ένα καλό το κορίτσι. 12 κιλά μετρημένα η τσάντα, καμιά φορά και περισσότερο.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Καλημέρα σε όλες τις ψυχούλες, ειδικά στα παιδιά.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Ναι, παιδιά,
0: αυτό έλεγα και εγώ. Θυμάμαι τα παιδιά μου που πηγαίναν δημοτικό. Ο δικός μου 10 χρόνια, που πήγαινε δημοτικό. Και θυμάμαι τις τσάντες και έλεγα: τι τσάντες είναι αυτές που κουβαλάνε εσύ. Εμείς ποτέ δεν κουβαλούσαμε, ούτε στο Λύκειο δεν κουβαλούσαμε τέτοιες τσάντες. Κουβαλούσαμε τρία τετράδια, τρία βιβλία, τέσσερα, πέντε, ναι, ας πούμε, ναι, ναι. Και κάτι χαρτιά. Και
1: τώρα είναι.
0: Στα λάστιχα πολλές φορές τα κορίτσια, αν θυμάσαι.
1: Και τάμπλετ και κινητά τότε, έτσι, που τώρα αλλάζει εκ των πραγμάτων.
0: Ναι, ρε, τίποτα, δεν υπήρχαν τίποτα από αυτό. Φωνάζαμε και εκδρομή.
1: Να ποιο είναι το μεγαλύτερο ρουσφέτη που ζητάνε τώρα από πολιτικούς και από οτιδήποτε. Ο φίλος μου ο Κώστας, αϊκάραγα, απίστευτο παιδί, μου στέλνει μήνυμα τώρα. Υπάρχει πιθανότητα να βρούμε ένα ή δύο εισιτήρια για το Final Four που θέλω να κάνω δώρο στην Ολυμπιακή γυναίκα μου, ορίστε.
0: Τώρα θα τα πουλάνε, κοίταξαν αυτοί που έχουν πάρει Παναθηναϊκή εισιτήρια το Final Four, τι θα το κάνουν, θα τα κάνουν, θα τα δώσουν, φαντάζομαι.
1: Μας έλεγε ο Σόμογλου έξω ότι αν δεν περάσει ο Ολυμπιακός, είχε πάει Φενέρμπαξε Βαλένθια, ξέρω εγώ, ποιος θα πάει, λέει, την Κυριακή να δει πω. Μπάσκετ.
0: Λοιπόν, θα πάνε ρε εσύ, θα πάνε. Αν δεν περάσει, αν αποκλειστεί από τη Φενέρμπαξε, για να πάνε να διάσουμε Φενέρμπαξε με Βαλένθια.
1: Ναι.
0: Τίποτα, θα είναι όπως ήταν. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Όχι, όχι, να σου πω τι κάτι. Επειδή είδα τι έγινε το Σάββατο που έπαιζε η ΑΕΚ τελικό με την. Δεν έπαιξε με τη Μάλαγα που έγινε η διοργάνωση εκεί και το μισό κήπεδο άδειο. Γιατί θα γέμιζε με τον κόσμο τη Μάλαγα. Δεν πήγε ο κόσμο. Δεν είναι άλλο το επίπεδο, δεν το συζητάω, καμία σχέση.
1: Πάμε τώρα σε διαφημιστικό διάλειμμα για να πάμε μετά να συζητήσουμε τηλεφωνικά με τον Δήμαρχο Αθηναίων.
0: Κάτσε μια κουβέντα, είπε
1: και εσύ. Και για τα πατίνια και όχι μόνο, ε.
0: Για τα πατίνια, τα πατίνια. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση στο ίντερνετ στο σπίτι, αλλά επτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου. Ευτυχώς έχεις το Cosmote 5G WiFi για να μπορείς να συνδέσεις από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Cosmote 5G WiFi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού, με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο KPS και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Cosmote 5G WiFi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού, με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο.

0: Chris, το διεθνές media brand της Condé Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wired κυκλοφορεί φέροντας τις ιδέες, τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wired.com.gr.
1: Δεν ξέρω τι θα μάθουμε για τα υπόλοιπα από την συνάντηση Trump Xi Jinping. Όμως σίγουρα θα μάθουμε, όσοι δεν ξέρουμε, για την παγίδα του Θουκυδίδη. Έτσι άνοιξε την κουβέντα του με αναφορές του Θουκυδίδη στη συζήτηση με τον Trump Xi Jinping πριν από λίγες ώρες στο Πεκίνο, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι ΗΠΑ και Κίνα μπορούν να αποφύγουν την παγίδα του Θουκυδίδη. Τι είναι αυτή, έτσι? Είναι μια θεωρία σύμφωνα με την οποία, κατά αναλογία της Σπάρτης και της Αθήνας, όταν μια ανερχόμενη δύναμη απειλεί να εκτοπίσει μια κατεστημένη υπερδύναμη, η κατάληξη είναι συχνά ο πόλεμος.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι που λέμε η παγίδα του Θουκυδίδη. Και έχουν και Ταϊβάν και έχουν άλλα, θα τα κουβεντιάσουμε για αυτά στην πορεία.
0: Για την παγίδα του Θουκυδίδη. Πάντως, ξέρω εγώ, είδα την υποδοχή, του είχαν φτιάξει μια πολύ θερμή υποδοχή. 300 κορίτσια με σημαίες της ΗΠΑ και της Κίνας, αγήματα, και είναι επίσημη, δεν είναι επίσημη επίσκεψη. Νομίζω είναι τόσο γρήγορη, μια μέρα ουσιαστικά, γιατί είναι και μια μέρα πήγαινε, μια μέρα έλα και μια μέρα μόνο εκεί. Επίσημη. Είχε αγήματα, όχι πολλά μεγάλα, αλλά πάντως είχε μια υποδοχή πάρα πολύ θερμή.
1: Ευχαριστήθηκε ο Τραμπ σε αυτά.
0: Και ήταν και μια λιμουζινάρα κινέζικη μεγάλη εκεί που τον πήρε από εκεί. Λοιπόν, αυτά. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο με τον Δήμαρχο Αθηναίων. Αν έχετε ερωτήματα για τον Δήμαρχο Αθηναίων, radio@parapolitica.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά!
7: Coupons! Coupons!
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
11: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Кики.
1: Кики!
2: Кики! We have an ATM.
0: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου, δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50, φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση στη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη, λέει κρυφό Βαζίλης. Όλοι, πώς σου φάνηκε αυτό? Χώργε, λέει, που ο Τούρκος μέχρι νερά πέταξε. Το είπε πριν από λίγο εδώ πέρα, αλλά εγώ δεν το είδα αυτό, για να είμαι ειλικρινής. Καλημέρα. Λοιπόν, να σας πω κάτι που εγώ δεν το ήξερα, το έμαθα σήμερα το πρωί. Αυτός εδώ δίπλα μου έχει γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά, Βασιλάκι μας.
1: Ναι, στα καλά, αυτά δεν αφορούν τον κόσμο.
0: Να έχεις υγεία και όλα τα υπόλοιπα. Αφού είναι γνωστό θέμα, σου στέλνει ο κύριος Κυριαζής από την Αυστρία. Το είδε, το τσίμπησε. Εγώ δεν το κατάλαβα. Γιατί έκανε μια ανάρτηση λίγο περίεργη τώρα το πρωί που την είδα. Που δεν λέει ότι έχω γενέθλια, αλλά οι φίλοι του το ξέρουν. Εγώ δεν το ξέρω. Χρόνια πολλά. Να είσαι καλά, αγορά.
1: Αλλά λέει τι άσχημο παιδί και τη μεγάλη μύτη.
0: Υγεία να έχεις.
1: Δήμαρχος Αθηναίων.
0: Ο κύριος Χάρης Δούκας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή αυτή τη φορά. Συχνά τον έχουμε εδώ, γι' αυτό λέω πήγε να πει να είναι μαζί μας. Αλλά είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Καλημέρα, Δημαρχέ.
1: Καλημέρα, Δημαρχέ.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και χρόνια πολλά στο Βασίλη το Σχουρί.
0: Ναι, ναι, που κλείνει τα 35 σήμερα. Χρόνια στη δουλειά.
2: Όπως, όσο αισθάνεται ο καθένας, όσο αισθάνεται.
0: Αυτά τα λέει ο Κωνσταντάρας.
1: Μια φράση λέει ότι όταν τα κύματα της τρικυμίας δεν τα χρησιμοποιείς για να κάθεσαι στο λιμάνι, αλλά για να ανοίγεις πανιά, όλα είναι ωραία. Λοιπόν, Δημαρχέ, πάμε λίγο. Υπάρχει ένα θέμα τώρα, τελευταίο το θίξαμε πολλές φορές εδώ μαζί. Τώρα βγήκε και ο κύριος Χρυσογοίδης και είπε ότι θα φέρει ένα νέο νόμο με τα πατίνια. Τι γίνεται, μας λέγατε εδώ πράγματα και δεν έχουμε δει να γίνει κάτι.
0: Και έχουμε δει τις τελευταίες μέρες, τώρα δεν χρειάζεται να τα πω, παιδιά να χάνουν τη ζωή τους, έτσι. Ναι, δηλαδή, πολύ σοβαρά περιστατικά πια. Ναι.
2: Έτσι είναι, χρειάζεται νομοθετική παρέμβαση. Χαίρομαι πάρα πολύ που ο Υπουργός θα αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία.
1: Είπε μάλιστα ότι θα συνεννοηθεί και μαζί σας, θα συνομιλήσει μαζί σας στον αέρα.
2: Πάμε λοιπόν. Τα πατίνια αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας χωρίς να υπάρχει εξειδίκευση. Σαν να είναι μηχανάκι αμάξι. Αποτέλεσμα είναι όλα αυτά τα οποία βλέπουμε και οι επικινδυνότητες και τα ατυχήματα που πολλές φορές είναι και θανατηφόρα. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπάρξει μια νομοθετική παρέμβαση η οποία να εξειδικεύει για αυτό το μέσο μικροκινητικότητας. Ένας εύκολος δρόμος θα είναι οι Δήμοι να πούνε είμαστε απέναντι σε αυτό και δεν τα δεχόμαστε. Ένας όμως πιο ορθολογικός τρόπος είναι να μπουν κανόνες και τάξη. Πάμε στο τι μπορεί να κάνει ο Δήμος της Αθήνας. Δηλαδή αυτά που λέει ο Υπουργός, σωστά πρέπει να απαγορευτεί στους ανήλικους, πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα όρια ταχύτητας, πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τις εταιρείες. Μου λένε για παράδειγμα Δήμαρχε, γιατί κυκλοφορούν 5.000 πατίνια. Μα τις άδειες δεν ξέρωσα εγώ στις εταιρείες. Ξέρωσα στο Υπουργείο. Αν το Υπουργείο δεν ήθελε, ας μην τις έδινε. Δύο, μου λένε γιατί 5.000 Δήμαρχε. Όσες έδωσε το Υπουργείο. Τι μπορείς να κάνεις εσύ και ο κάθε Δήμος? Εμείς μπορούμε βασικά και κύρια να ελέγξουμε την χωροθέτηση, την εναπόθεση. Δηλαδή τι, να βάζουμε αυτό που βλέπετε που βάφουμε σε διάφορα σημεία. Έχουμε ορίσει μαζί με τις εταιρείες μετά από μια μεγάλη διαβούλευση 1.524 θέσεις. 5.000 είναι τα πατίνια, τους είπαμε δεν μπορούμε να τα σηκώσουμε όλα αυτά. 1.524 θέσεις και εκεί θα πρέπει να υπάρχει εναπόθεση. Σε ρωτάει λοιπόν μετά ο πολίτης. Πολύ ωραία, Δήμαρχε. Εάν είναι ένα παρατημένο πατίνι κάπου, μπορείς να το πάρεις? Απαντάω. Όχι. Λέει λοιπόν ο νόμος ότι υπάρχουσα κατάσταση. Ότι αν είναι ένα, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αν είναι πάνω από τρία, ενημερώνω τις εταιρείες. Κάνω μετά δεύτερη ειδοποίηση και μόνο αν περάσουν 10 ώρες μπορώ να πάω να τα σηκώσω. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι χρειάζεται μια νομοθετική παρέμβαση. Είμαστε εδώ, εμείς κάναμε την κανονιστική. Όσο πιο αυστηροί γίνονταν με βάση τα όρια του ΚΟΚ, δεν αρκεί αυτό. Βάφουμε και, και ενημερώνουμε τις εταιρείες, αλλά πρέπει να υπάρξει και ο κανονισμός έτσι ώστε να πω και άλλα παραδείγματα. Να μπαίνει κόφτης. Είναι δυνατόν να υπάρξει πατίνι το οποίο να τρέχει με 60 χιλιόμετρα την
0: ώρα? Τα πειράζουν, τα πειράζουν, τα πειράζουν. Θεωρητικά υπάρχει, αλλά τα πειράζουν.
2: Ωραία, να υπάρχει τότε πρόστιμο πολύ βαρύ στην εταιρεία.
0: Ναι.
2: Όποια εταιρεία το αφήνει το λογισμικό της ελεύθερο και μπορεί να το πειράζουν, να έχει εκείνη ευθύνη. Όπως και ο Λαβάτης. Τα λέει όλα αυτά.
0: Μπορεί να το λέει ο νόμος αυτό που λέτε.
2: Διότι έτσι μόνο μπορούμε να προχωρήσουμε και να βάλουμε τάξη μικροκινητικότητα.
0: Συμφωνείτε με την κατάργηση, με την απαγόρευση στους ανηλίκους?
2: Απολύτως.
0: Απολύτως, μάλιστα.
2: Και κάτι άλλο. Δίνονται πατίνια. Δεν πρέπει να βρούμε και ένα θέμα με το κράνος. Δηλαδή πρέπει ο αναβάτης να έχει το κράνος. Εγώ νομίζω να υπάρχει και μια πρόβλεψη από τις ίδιες εταιρείες.
0: Και έχω και μια απορία. Αυτό που λέει πρόστιμο, πώς το λένε σε αυτό. Σε αυτά τα πατίνια δεν έχουν πινακίδες. Θέλω να πω πώς πώς θα γίνεται αυτό το πράγμα. Στα ανασφάλιστα, λέει. Στα ανασφάλιστα. Πώς θα ασφαλίζονται χωρίς πινακίδες. Ναι, λέω εγώ. Ρωτάω.
2: Καταρχάς έχουν όλα κωδικό. Έχουν όλα
0: μια, το κωδικό τους, λέτε.
2: Μπράβο. Και έχουν όλα ψηφιακό σύστημα. Ναι. Και υπάρχει δυνατότητα αυτό να γίνει με απόλυτη διαφάνεια. Ναι. Όμως να πω και μια άλλη παραδοξότητα. Υπάρχει πατίνι, ένα πατίνι, και θέλω είναι πάνω σε ράμπα. Δεν μπορώ να. Δεν ξέρω ποιος είναι αναβάτης και μπορώ να δώσω πρόστιμο στον αναβάτη μόνο να τον πιάσω επαστοφόρο. Διαφορετικά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να μεταφέρω το πατίνι μακριά από τη ράμπα. Άρα χρειάζεται μια ρύθμιση.
0: Εκεί που παίρνει
2: την
0: πινακίδα του αυτοκινήτου ή της μοτοσυκλέτας, ας πούμε, δεν μπορεί να κάνει τίποτα με
2: το
0: πατίνι.
2: Το δίπλωμα, το ναι, δίπλωμα ναι, και ναι. Για δύο μήνες ένα βαρύ πρόστιμο και δύο μήνες.
0: Αυτά δεν τα δίνουν και πίσω.
2: Ακριβώς. Άρα τέτοια πράγματα χρειάζονται για να μπορέσει να μπουν οι κανόνες για την ασφάλεια. Το πιο σημαντικό είναι η ασφάλεια και η λειτουργία της πόλης.
0: Η ανθρώπινη ζωή το πρώτο και φυσικά να λειτουργήσει και
1: τώρα. Ίσως χρειαστεί να κάνουμε λίγο παραπάνω τη συζήτηση για να αλλάξουμε λίγο το πρόγραμμα μαζί, γιατί είναι πολλά θέματα που έχουν ενδιαφέρον. Ήθελα να σας ρωτήσω, Δημαρχέ, πραγματικά ξεκινώντας την εκπομπή, έλεγα ότι υπάρχει ένα θέμα, ότι με συγκλώνησε αυτή η επιστολή των δύο κοριτσιών που λέει αυτός ο κόσμος δεν είναι για μένα. Ο Δήμος έχει δυνατότητες παρεμβάσεων σε αυτό το τομέα, μπορεί να κάνει κάτι για παράδειγμα.
2: Έχει και το θέλουμε όμως. Πριν πω τι μπορούμε να κάνουμε και τι θα μπορούσαμε ακόμα περισσότερο, να πω για τα νούμερα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι ένα στα 7 παιδιά έχει σοβαρά θέματα που σχετίζουν με την ψυχική υγεία. Μάλιστα στις γυναίκες είναι ένα στα 4 παιδιά.
1: Στα κορίτσια.
2: Κορίτσια, ναι, στα κορίτσια. Ναι, ναι, ναι. Στην Ελλάδα, ένα στα 4 παιδιά δηλώνει ότι έχει έντονο στρες και αισθάνεται μοναξιά. Τα θέματα λοιπόν της ψυχικής υγείας είναι πάρα πολύ κρίσιμα. Πού οφείλονται και είναι πολύ μεγάλη έκρηξη τα τελευταία χρόνια? Απομόνωση, ανασφάλεια και ανισότητες, φτώχεια. Τι λοιπόν πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε αυτό να αντιμετωπίσουμε? Πρόληψη και υποστήριξη. Πρέπει να ακούμε, λένε τους νέους οι ειδικοί, να μπαίνουμε στα σχολεία και να προσπαθούμε να παρεμβαίνουμε υποστηρικτικά για να βοηθήσουμε τους γονείς και τα παιδιά. Το κάνουμε αυτό. Καταρχάς έχουμε φτιάξει και μια, γιατί έχουμε και, ακόμα και δύσκολα θέματα με εισαγγελικές εντολές, οπότε έχουμε φτιάξει και μια ειδική ομάδα προστασίας ανηλίκων. Σε αυτό ότι έχουμε δεχτεί 613 εισαγγελικές εντολές στο 25.
0: Τι κάνει αυτή η ομάδα, συγγνώμη, γιατί είναι σημαντικό.
2: Η ομάδα τι κάνει, διαχειρίζεται θέματα που έχουν να κάνουν με βαριές περιπτώσεις κακοποίησης.
0: Πώς εμπλέκεται ο Δήμος αυτό, εγώ δεν το ξέρω.
1: Και έχετε 613.
2: Εγώ κατά λάθος
1: ρώτησα, αλλά βγάζει είδηση νομίζω.
2: Ναι. Ναι, έχουμε φτιάξει ειδική ομάδα που ασχολείται με αυτό το θέμα με 10 κοινωνικούς και 3 ψυχολόγους, οι οποίοι όταν υπάρχουν εισαγγελικές εντολές μπαίνουν και βοηθάνε για τέτοια θέματα όπου υπάρχουν σοβαρά προβλήματα για την διαχείρισή τους. Μόνο όμως 10 κοινωνικούς λειτουργούς και 3 ψυχολόγους. Θέλω να πω κάτι. Έχουμε έναν οργανισμό που λέγεται Αθηνά Υγεία και μπαίνει ακριβώς στα σχολεία για αυτά τα θέματα. Ψυχική υγεία, ενίσχυση, υποστήριξη, ενθάρρυνση.
0: Αλλά λέτε είναι πολύ λίγος ο κόσμος.
2: Από το 2010 μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στις κοινωνικές υπηρεσίες. Η παιδική προστασία πρέπει να είναι προτεραιότητα.
1: Ερώτημα, είπατε πριν να... 613 είχατε εισαγγελικές εντολές.
2: Εισαγγελικές 500 την προηγούμενη χρονιά, 613 το 25. Θα δούμε πόσες φέτος και αυτό δείχνει ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πολύ μεγάλο πια αριθμό. Είναι ο μεγαλύτερος αριθμός πανελλαδικά που δείχνει τις αυξημένες κοινωνικές ανάγκες, βέβαια το χρόνο όλοι είμαστε ελέγχους.
1: Πάμε, Δήμαρχε, να τα προλάβουμε.
0: Λοιπόν,
1: να πούμε για τον υπερτουρισμό, που είναι ένα θέμα και δημιουργεί και αντιπαράθεση με την κυρία Κεφαλογιάννη. Όντως δεν μπορεί η Αθήνα να αγγίξει τόσους τουρίστες να τους αντέξει.
2: Ξέξτε.
1: Σας απάντησε σκληρά η κυρία Κεφαλογιάννη.
2: Ναι, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις διατυπώσεις μας Και αυτός νομίζω ότι όλοι θέλουμε ποιοτικό τουρισμό, αλλά και να μένει ο κόσμος στην Αθήνα. Γιατί το λέω αυτό.
0: Συγγνώμη, να πω ότι και ο κύριος Βερνίκος, ο γραμματέας του ΣΕΤ, που τον είχα χθες στην εκπομπή εδώ πέρα, και αυτός σε πιο χαμηλούς τόνους βέβαια, αλλά διαφώνησε. Είπε ότι υπάρχουν κάποιες περιοχές που όντως έχουν πιο μεγάλο ζήτημα, αλλά δεν μπορεί να το λέμε γενικά για την Αθήνα αυτό. Ναι, κάπως έτσι τώρα. Δεν θέλω να παραφράσω τα λόγια του ανθρώπου.
2: Αυτό είπα και εγώ. Αυτό είπα και εγώ. Ότι έχουμε κάνει μια μελέτη τη φέρουσα ικανότητα, την οποία επικαιροποιούμε κάθε χρόνο μέσα από το παρατηρητήριο και δείχνουν ότι είναι κάποιες περιοχές, ειδικά στην πρώτη δημοτική κοινότητα, γύρω από την Ακρόπολη, στο Κουκάκι και όχι μόνο, που είναι υπερκορεσμένες. Τι να κάνουμε. Και όταν λέμε υπερκορεσμένες, λέει η επιστήμη, λένε οι ειδικοί με βάση αυτά τα δεδομένα, ότι άρα εκεί δεν μπορούμε να έχουμε επιπλέον τουριστικά καταλήμματα και Airbnb. Και βραχυχρόνια μίσθωση. Γι' αυτό και πρέπει σε αυτές τις περιοχές να παγώσουμε η βραχυχρόνια μίσθωση όπως και έχει γίνει και να δούμε και άλλες δράσεις και παρεμβάσεις. Να το προχωρήσω και λίγο παραπάνω. Είναι δυνατόν, για παράδειγμα, στην Πλάκα να απαγορεύονται τα ξενοδοχεία και ταυτόχρονα είναι ολόκληρα κτίρια τα οποία να κάνουν bypass το προεδρικό διάταγμα και να είναι Airbnb, σαν να μην τρέχει τίποτα. Άρα λοιπόν, λέω, παρουσίαστε το Υπουργείο Τουρισμού το νέο σχέδιο. Δεν θα πρέπει το Airbnb και η βραχυχρόνια μίσθωση να μην θεωρείται κατοικία, ειδικά σε αυτές τις περιοχές, αλλά να θεωρείται τουριστική δραστηριότητα όπως και είναι.
0: Μάλιστα.
2: Ένα το κρατούμενο. Δύο, δεν θα πρέπει να συζητήσουμε πώς θα παγώσουμε σε αυτά τα σημεία όλες τις νέες τουριστικές, όλες τις νέες άδειες για τέτοια τουριστική χρήση όταν είναι υπερκορεσμένες, για να μπορούν και οι πολίτες να ανασάνουν και οι τουρίστες να μην βλέπουν κάτι αφυδατωμένο και αποστηρωμένο να ζουν, που και αυτό έχονται να ζουν στην πραγματική κουλτούρα και ζωή της Αθήνας. Γι' αυτό και είμαστε εδώ με δεδομένα, για να παρεμβαίνουμε, να κάνουμε προτάσεις. Για να μην φτάσουμε στο σημείο όπως άλλες πρωτεύουσες που άργησαν, και γι' αυτό παίρνουμε μέτρα και προτείνουμε, να έχουμε ένα κέντρο το οποίο να είναι μόνο ένα απέραντο μόλ τουριστικό, χωρίς κανέναν πολίτη.
0: Μάλιστα. Έρχονται μηνύματα τώρα για πιο εξειδικευμένα θέματα. Καθαριότητα, ας πούμε. Εσείς είστε ικανοποιημένος από την εικόνα της πόλης στο κομμάτι της καθαριότητας?
2: Καταρχάς, κανένας δεν είναι ποτέ ικανοποιημένος. Παλεύει το καλύτερο. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη και στριφνή πόλη. Είναι Μητρόπολη και έχουν και πάρα πολλούς τουρίστες. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Τα δεδομένα τι δείχνουν? Δείχνουν ότι.
0: Και σε συνδυασμό με ένα ερώτημα. Σε συνδυασμό, συγγνώμη, σα διακόπτω, κύριε Δημαρχέ. Ότι τα απορριμματοφόρα. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο έρχεται πάγια όταν έχουμε δημάρχους. Θυμάμαι 25 χρόνια 30. Για τα απορριμματοφόρα που βγαίνουν σε ώρες αιχμής στο κέντρο της Αθήνας. Δώστε και εδώ μια απάντηση. Γιατί...
2: Ναι, σωστά. Τα δεδομένα από το νόμο, η εφαρμογή με τα αιτήματα δείχνει ότι είμαστε κάθε χρόνο βαίνουμε και μειούμενοι όσον αφορά την καθαριότητα, αλλά σημαίνει ότι βελτιωνόμαστε. Νούμερο 2, κάνουμε πολύ σημαντικές επενδύσεις με υπόγειους κάδους, με νέα απορριμματοφόρα, με μικρά εξπρες. Δίνουμε πάρα πολλά χρήματα. Με επιπλέον κόσμο για να μπορούμε να εξυγχρονίσουμε. Μάλιστα, βάζουμε και ψηφιακά συστήματα για να ελέγχουμε το βάρος με μετρητές των κάδων και να πηγαίνουν γρήγορα πέρα από τα προγράμματα που βγάζουμε και να καθαρίζουν εκεί που έχουμε γεμίσει. Το έχουμε κάνει σε χίλιους κάδους. Θα πάμε και σε περισσότερους. Έχουμε και το ραντεβού με τα απορριμματοφόρα σε κάποιες συνοικίες για να μπορούν οι καταστηματάρχες να ξέρουν σε 10 λεπτά έρχεται, βγάλτε το τώρα, μην το βγάζετε άλλες ώρες και μυρίζει. Και να πω και για το θέμα που αφορά το κέντρο κυρίως. Έχουν δίκιο κόσμος, όμως κάνουμε 8 με 10 προγράμματα τη μέρα. Εάν όπως όλες οι υπόλοιπες Μητροπόλεις έκανα 2 προγράμματα τη μέρα, δηλαδή πηγαίναμε μόνο 2 φορές, τότε δεν θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε τα σκουπίδια της πόλης, διότι οι καταστηματάρχες είναι πάρα πολύ μεγάλη πίεση.
0: Μαζεύονται 8 φορές τα σκουπίδια έξω. Στη διάρκεια της ημέρας, λέτε.
2: Άρα αναγκαζόμαστε και κάνουμε. Ναι. Και είμαστε από τις ελάχιστες πρωτεύουσες στον κόσμο. Αυτό είναι μια άλλη κουλτούρα.
0: Έχει τύχει και εγώ με τα μάτια μου να δω Ερμού μέρα μεσημέρι να είναι. Αλλά ήταν τίγκα η Κάδη ήδη, που προφανώς θα είχαν αδειάσει το πρωί και ξαναγεμίσανε. Ναι,
2: 8 φορές τη μέρα πάμε. Ναι. Για να μπορεί η πόλη να είναι καθαρή. Ναι. Αν καταφέρουν και οι επαγγελματίες να βάλουν και εκείνοι υπόγειους κάδους, και να, όπως συμβαίνει και στο Λονδίνο και στο Παρίσι και στη Ρώμη, και να πηγαίνουν 2 φορές, με μεγάλη μου χαρά. Αλλά δεν μπορώ να αφήνω τους κάδους γεμάτους. Για να... Ναι. Και να πηγαίνω μόνο 2 φορές. Το ξεκίνησα στην αρχή της θητείας μου. Ναι. Είπα θα πούνε κανόνες. Ναι. Θα πηγαίνουμε μόνο 3 φορές. Ναι. Δεν μπορούσαμε να το διαχειριστούμε, διότι δεν υπήρχε και αντίστοιχη συνεργασία. Αυτή είναι η αλήθεια. Με τους επαγγελματίες. Το παλεύουμε. για να μπορέσουμε να το εξελίξουμε. Λοιπόν, θέλει από όλη συνεργασία
0: για αυτό. Για να προλάβουμε. Ένα δεύτερο θέμα, τώρα στα χειολόγια, δεν μπορώ να διαβάζω ένα τα μηνύματα. Ναι. Τα πεζοδρόμια. Αυτό η εικόνα μα δίνουν διάφορε περιοχέ, μηχανέ που παρκάρουν πάνω σε πεζοδρόμια κλπ. Με αυτό το κομμάτι τι γίνεται. Μα λένε κάποια κομμάτια Μιχαλακοπούλου, Μεσογείων κλπ. Πεζοδρόμια ολόκληρα κατηλημένα από μηχανέ, κάποιε εγκατελειμμένε, κάποιε σαν μπάρκινγκ κλπ.
2: Αν δείτε τα πρόστιμα και τι προσπάθειε που κάνουμε, είναι δεκαπλασιασμό. Και για τα τραπεζοκαθίσματα και για τις μηχανές. Μάλιστα, εγώ έχω την αντίθετη εικόνα ότι είμαστε πάρα πολύ αυστηροί και θα συνεχίσουμε να είμαστε. Καταλαβαίνω βεβαίως, μου λένε κάποιοι, ότι δεν βρίσκουμε χώρο. Δίνουμε και συνέχεια νέους χώρους για μηχανάκια. Όμως, εδώ θέλω να πω το εξής: ο δημόσιος χώρος για μένα είναι πάρα πολύ κρίσιμος και θα συνεχίσουμε να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί και δεν θα επιστρέφουμε πινακίδες και θα σφραγίζουμε μαγαζιά. Η νέα κανονιστική λέει δεν θα γίνεται αυτό. Το πανηγύρι που γινόταν πριν, που πηγαίναμε, τα μαζεύαμε και φεύγοντας από το στενό ξαναβάζαμε τραπεζοκαθίσματα. Μία ειδοποίηση, δύο σφράγιση, το έχουμε ξεκινήσει, το τηρούμε και τριπλασιασμός προστήμων. Οπότε όλοι θα πρέπει να έχουν εικόνα ότι αν δημόσιος χώρος καλύπτεται, θα έχουν σοβαρές κυρώσεις.
1: Τώρα είχαμε χθες εδώ στην Στέλλα Γκαντώνα και στον Αθανάση Φουσκίδη, δήμαρχε τον προκάτοχό σας, τον κύριο Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος σας άσκησε μια πολύ σφοδρή κριτική, ουσιαστικά ότι η Αθήνα είναι ακυβέρνητη και δεν υπάρχει δήμαρχος αποκλειστικής απασχόλησης. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω με αφορμή αυτό, πρώτον, θεωρείτε ότι ο κύριος Μπακογιάννης θα είναι αντίπαλός σας στις επόμενες εκλογές στο Δήμο και κυρίως θα είστε εσείς υποψήφιος ξανά στο Δήμο ή θα πάτε για βουλευτής, όπως ακούγεται και γράφεται συχνά?
2: Έχω πει ότι είναι πάρα πολύ νωρίς και η μάχη μου είναι καθημερινή για να είμαι πετυχημένος στη θητεία μου, αλλά γιατί όχι να έχω μια πολύ πετυχημένη θητεία και να ξανακατέβω για δήμαρχος. Έχουμε πολύ δρόμο μέχρι τότε, όμως με μεγάλη μου χαρά να είναι και αντίπαλος ο κ. Μπακογιάννης. Πρέπει όμως επιτέλους να αποφασίσει. Θα είναι υποψήφιος βουλευτής ή δήμαρχος? Αυτό νομίζω τον βοηθήσει και τον ίδιο στο αφήγημά του. Ή υποψήφιο δήμαρχο. Θα το αποφασίσει.
0: Νομίζω ότι θα είναι υποψήφιο δήμαρχο.
1: Και εγώ νομίζω αυτό
0: το νομίζω, αλλά
2: δεν είμαι σίγουρο. Α, θα αποφασίσει και α επιλέξει.
1: Τώρα είπαμε να κάνουμε συζήτηση μόνο για το Δήμο. Θα μας επιτρέψετε μια-δύο ερωτήσεις έτσι για το ΠΑΣΟΚ ή όχι? Γιατί δεν είναι συμφωνία, δεν κάνουμε. Λοιπόν, πάμε. Το πρώτο είναι, βλέπουμε ξαφνικά να γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση. Διαβάζω εδώ στην απογευματινή σήμερα Αναστασίου, Δοδονής, Διαμαντοπούλου. Η Άννα Διαμαντοπούλου αποκλεί τη συνεργασία με τον Τσίπρα. Η άλλη είπε για τα μαλλιά, η κυρία Αναστασίου. Ο κύριος Δοδονής επίσης ήταν πολύ σκληρός. Ο κύριος Τσουκαλάς είχε μια διαφορετική θέση στην εκτίμησή του χθες. Ποια είναι η θέση σας για αυτό το θέμα, για τη στάση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στον κύριο Τσίπρα? Μπορείτε να συνεργαστείτε, δεν μπορείτε? Τι ακριβώς συμβαίνει?
2: Νομίζω πρώτα απ' όλα να βάλουμε το πλαίσιο. Το πλαίσιο είναι ότι πρέπει να μιλάμε πολιτικά και να βεβαίως και μπορούμε να κάνουμε πολιτική κριτική, σκληρή πολιτική κριτική και να καταθέτουμε τις διαφωνίες μας, αλλά όχι στον εκφυλισμό, όχι στον εκχυδαϊσμό της πολιτικής.
1: Εννοείται για τις δηλώσεις της κυρίου Αναστασίου.
2: Το λέω γενικά για να έχουμε ένα αξιακό πλαίσιο με βάση το οποίο θα κινούμαστε. Πολιτικά πάντα μιλάμε. Νούμερο 2. Έχουμε πάρει μια απόφαση. Μια απόφαση στο συνέδριό μας. Και η απόφαση αυτή, θυμίζω, λέει το εξής. Λέει ότι βασικό μέλημα του ΠΑΣΟΚ είναι η πολιτική αλλαγή. Η πολιτική αλλαγή σημαίνει ότι πρέπει να φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Από εγώ, ειδικά αυτή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να φύγει άμεσα. Αυτός λοιπόν είναι ο αγώνας μας. Εδώ είναι όλοι μας οι δυνάμεις και εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτο κόμμα και να είμαστε ο καταλήτης και ο εγγυητής για την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου. Με βάση λοιπόν αυτή την απόφαση, νομίζω ότι ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Πρέπει οι δυνάμεις μας να είναι εντοπισμένες ακριβώς σε αυτόν στόχο και νομίζω δεν πρέπει να κοιτάμε πίσω, γιατί τότε αν υπάρχει μια, ας το πούμε, διαφορετικού τύπου σύγκρουση, τότε αυτό είναι δώρο στη Νέα Δημοκρατία και τη βοηθάει πάρα πολύ να διατηρήσει τη δυνατότητα που έχει την εξουσία.
1: Πίσω που εννοείται, στο 15, 19 κλπ. Αυτό εννοείται?
2: Ακριβώς. Νομίζω ότι είμαστε σε μια άλλη συνθήκη. Δεν είμαστε στο 15 ούτε στο 19. Είμαστε σε μια συγκυρία που η χώρα πρέπει να αλλάξει άμεσα κατεύθυνση για τους λόγους που όλοι αντιλαμβανόμαστε, για την ακρίβεια και τον μικρό
1: λοιπόν,
2: πόλεμο.
1: Ο κύριος Τσίπρας είναι ενδυνάμει σύμμαχος αν βγείτε πρώτο κόμμα?
2: Για εμάς το ΠΑΣΟΚ πρέπει να έχει ένα και μόνο αντίπαλο, που είναι η Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως μπορούμε να ασκούμε πολιτική κριτική, αλλά ένας και μόνο αντίπαλος η Νέα Δημοκρατία και εμείς το ΠΑΣΟΚ είμαστε η αξιωματική αντιπολίτευση. θα πρέπει να έχουμε στραμμένο το βλέμμα μας στη δυνατότητα να είμαστε πρώτο κόμμα και να είμαστε ο εγγυητής για την προοδευτική διακυβέρνηση.
1: Αυτό λέω, σε αυτές τις δυνάμεις είναι πιθανόν.
2: Όποιος αισθάνεται, πρώην πρωθυπουργός, όποιος αισθάνεται ότι θέλει και μπορεί να συμμετάσχει στην προσπάθεια αυτή για την προοδευτική διακυβέρνηση με τις αρχές, τις αξίες και το πλαίσιο που εμείς βάζουμε, νομίζω πως πρέπει να ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία και ένας τέτοιος διάλογος. Ξαναλέω όμως, το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα και εγγυητής της διαδικασίας. Γι' αυτό και πρέπει να έχουμε εντοπισμένο τον αγώνα μας στη σύγκρουση με τη Νέα Δημοκρατία και τη συντήρηση.
1: Αν δεν είναι πρώτο κόμμα, θα είναι ήττα.
2: Νομίζω ότι θα είναι μια μεγάλη καταστροφή, εγώ θα πω, για την χώρα. Γι' αυτό πρέπει όταν στελέχη, εγώ και ο καθένας από εμάς, να πάρουμε την ευθύνη που μας αναλογεί και να παλέψουμε με όλες μας δυνάμεις για να φύγει η Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε, Δημαρχέ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Να είστε καλά. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στο Box Delivery App, ό,τι θες το βρίσκεις σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ και δεν θα έρθει έτσι. Οι παραγγελίες του είναι και γεμάτοι πόντους που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Πάμε σε διαλυματάκι γρήγορα να προλάβουμε. Αν προλάβουμε, ναι, ναι. Θα προλάβουμε. Έστω και λίγο.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
11: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
12: Διαβάστε στην απογευματινή. Σπάει το απόστημα με τα Μαϊμού βιολογικά προϊόντα. Τέλος τα επιδοτούμενα προγράμματα σε κτηνοτροφία και μελισσοκομεία μετά το σκάνδαλο με τις πλαστές πιστοποιήσεις. Θερμό καλοκαίρι στο Αιγαίο. Η παρενόχληση τουρκικής πυραβλακάτου σε πλοίο που πόντιζε καλώδιο ανάμεσα σε Αστυπάλαια και Κο και η αντίδραση της φρεγάτας Αδριάς. Έρχεται νομοθετική ρύθμιση που σβήνει τις οφειλές σε 150.000 συνταξιούχους χειρίας. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
13: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
14: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστοι.
15: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
13: Και τελείως άγνωστοι.
16: Πολλά, σενιόρ Μακής.
13: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
17: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
18: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Το φημισμένο σύνολο σύγχρονης μουσικής, Ensemble K&M Berlin, έρχεται στην εναλλακτική σκηνή της εθνικής λυρικής σκηνής για να παρουσιάσει μια ιδιαίτερη συναυλία. Στο πρώτο μέρος θα παρουσιαστεί ένα νέο έργο του διακεκριμένου Έλληνα συνθέτη Ζήση Σέγγλια, ενώ στο δεύτερο η συναυλία μετατρέπεται σε ένα εντυπωσιακό πολυμεσικό περιβάλλον. Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική, στις 21 Μαΐου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.
3: Παραπολιτικά 90,1.
1: Σε πολιτικό επίπεδο, σωτήριο από τον Δήμαρχο Αθηναίων, όντως η συμφωνία μας ήταν να μην μιλήσουμε για τα, παρά μόνο για το Δήμο. Ήταν νομίζω ότι οι αποστάσεις που κράτησε από την Άννα Διαμαντοπούλου για το 15 που έγινε συζήτηση, ανοιχτός απέναντι σε συνεργασία με τον Τσίπρα, νομίζω το δεύτερο σημείο που υπάρχει, σκληρή κριτική στη βάση Αναστασίων και καταστροφή για τη χώρα αν το Πασόκ δεν βγει πρώτο κόμμα, γι' αυτό πρέπει να πάρουν όλοι τις αυτινές τους. Αυτή ήταν η κριτική. Και νομίζω ότι βάζουν τον πύχη οι παλαιοί δελφίνοι στον Νίκο Ανδρουλάκη σε ένα επίπεδο για την επόμενη μέρα.
0: Εγώ περιμένω, φίλε μου, πρώτα να ανακοινώσει ο κ. Τσίπρας στο κόμμα του, που όπως μας είπες γύρω στις 20 Ιουνίου, λογικά μέχρι τότε θα το ανακοινώσει.
1: Ναι. Θα το πω αλλιώς, αν καταλαβαίνω καλά.
0: Ναι.
1: Είναι το ίστατο σημείο. Προσπαθεί το Μάιο. Εξακολουθεί και προσπαθεί για Μάιο.
0: Φαντάζομαι θα υπάρχουν διάφορα ζητήματα.
1: Ναι, ναι. 21 Μαΐου πρέπει να έχει λήξει τη Καριστιανού.
0: Ένα βασικό θα είναι πώς θα το λύσει με το ΣΥΡΙΖΑ, φαντάζομαι εγώ. Πώς θα, ναι, γίνει η διευθέτηση αυτό. Τα υπόλοιπα νομίζω ότι θα είναι λεμμένα. Να δούμε 21 Μαΐου την κυρία Καριστιανού. Να δούμε και τι θα κάνει ο κύριος Σαμαρά. Όχι τι θα κάνει, πότε θα το κάνει ο κύριος Σαμαρά. Τι θα κάνει ο κύριος Σαμαρά. Και τότε να μετρηθούν με αυτά που μετράμε, παιδιά. Με τις δημοσκοπήσεις δεν έχουμε άλλο εργαλείο να μετράμε. Γιατί ο καθένας βλέπει στην φαντασία του αυτό που θέλει. Μίλαγα χθες με βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από την περιφέρεια, την Πελοπόννησο. Πώς πάει εκεί, και όχι από νομό που δεν ήταν δρακονία, δεν θέλω να πω τον νομό γιατί θα καρφωθώ. Και μου λέει θα πάρουμε πάνω από 30%. Λέω εκεί. Μου λέει ναι. Εντάξει. Εγώ δεν το βλέπω, λέω πάντως, εδώ. Λοιπόν. Ο καθένας έχει την εικόνα του, ξέρεις. Στην κατηδία συζήτηση, όχι σε αυτές που κάνουμε τους βουλευτές και σου λένε αλήθειες. Δεν σου λένε. Αυτή είναι η αλήθεια που βλέπει ο καθένας. Λοιπόν, αλλά εμείς με τις δημοσκοπήσεις πηγαίνουμε, τι να κάνουμε τώρα. Και με αυτές θα πορευτούμε και το επόμενο διάστημα. Και τα κόμματα με αυτές πηγαίνουν.
1: Και να πούμε και κάτι ακόμα. Ναι. Που είπαμε εδώ ότι ο Αντώνης Παπαργύρης μας άνοιξε τα μάτια.
0: Ναι.
1: Ότι το εκλογικό σώμα μπορεί να είναι διαφορετικό σώμα από αυτό που λέει στις δημοσκοπήσεις.
0: Εγώ, Βασίλη, πιστεύω ότι αυτή τη φορά θα πάει να ψηφίσει ο κόσμος πολύ περισσότερο από ό,τι πήγε στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις. Θα πάει για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Και επειδή θα υπάρχει και πόλωση μεγάλη, το πιστεύω. Που δεν θα είναι ακριβώς πόλωση, γιατί πόλωση είναι δύο πόλοι. Ναι, θα είναι πολυπόλωση αυτή τη φορά.
1: Γιατί το δίλημα, εγώ να πω κάτι, δεν είναι μόνο ποιος από την αντιπολίτευση θα βγει δεύτερος.
0: Να.
1: Είναι και αν η Νέα Δημοκρατία θα γράφει μπροστά 3 ή 2.
0: Αυτό.
1: Γιατί είναι τελείως διαφορετικό
0: αυτό,
1: πράγμα στο θέμα της διακυβέρνησης. Αν τα πράγματα είναι ομαλά.
0: Γιατί στην τελευταία κάλπη έγραφε 2 μπροστά η Νέα Δημοκρατία, που ήταν η κάλπη των ευρωεκλογών. Λοιπόν. Ο κύριος Βασίλης Ντέτσικας είναι για το εξαιρετικό του δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά εμείς επιστρέφουμε. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα, κάποια θα τα διαβάσουμε και κάποια θα τα μεταφέρουμε στον Δήμαρχο έτσι κι αλλιώς, γιατί αφορούν οι γειτονίες της Αθήνας, θα τα στείλουμε.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σαφής προειδοποίηση του Κινέζου Προέδρου προς τον Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντησή του στο Μεγάλο Παλάτι του Λαού στο Πεκίνο. Ο Σι Τζιπίνγκ ανέφερε στον Αμερικανό Πρόεδρο ότι αν το ζήτημα της Ταϊβάν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν ή θα έρθουν σε σύγκρουση. Στη συνάντηση ζητήθηκαν επίσης το εμπόριο, η κατάσταση στο Ιράν και ζητήματα τεχνολογίας. Τον Ντόναλντ Τραμπ συνοδεύουν κορυφαίοι επιχειρηματικοί όμιλοι, καθώς στόχος της Ουάσιγκτον είναι να διευρύνει την πρόσβαση των αμερικανικών εταιριών στην κινέζικη αγορά. Την ανάγκη νομοθετικής παρέμβασης για τα πατίνια επεσήμανε στα παραπολιτικά 90,1 ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας, σημειώνοντας ότι πρέπει να μπουν κανόνες και τάξεις στο συγκεκριμένο μέσο κινητικότητας. Είπε πως ο Δήμος μπορεί να ελέγξει τη χωροθέτηση και έχει δημιουργήσει 1.524 θέσεις όπου επιτρέπεται η αναπόθεση. Αποκάλυψε πως το Δήμο λειτουργεί ομάδα με κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους που διαχειρίζονται θέματα που έχουν να κάνουν με βαριές περιπτώσεις κακοποίησης, ενώ είπε πως μόνο το 2025 έγιναν 613 εισαγγελικές εντολές. Άφησε να εννοηθεί ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος για το Δήμο της Αθήνας και κάλεσε τον Κώστα Μπακογιάννη να απαντήσει αν θα είναι υποψήφιος βουλευτής ή υποψήφιος δήμαρχος. Για το Πασόκ απάντησε πως αν δεν είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές, αυτό θα είναι μεγάλη καταστροφή για τη χώρα. Από αύριο και την Κυριακή το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo, κεντρικό σύνθημα μαζί για την Ελλάδα του 2030, και στην αυριανή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκης θα θέσει σε ετοιμότητα το κόμμα, θα παραθέσει τα διλήμματα της κάλπης και θα επιδιώξει να συσπυρώσει τη βάση. Στο συνέδριο χαιρετισμό θα απευθύνουν εκπρόσωποι κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και άλλων κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Θέμα χρόνου, η ΑΔΕΝ αποστείλει 12.000 πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου σε φορολογούμενους με εκκρεμότητες προηγούμενων ετών που κινδυνεύουν να παραγραφούν στο τέλος του έτους. Στο στόχαστρο βρίσκονται εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά φορολογούμενοι με εισοδήματα από το εξωτερικό, ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν δήλωσαν έσοδα από ενίκεια και βραχυχρόνιες μισθώσεις. Στο νοσοκομείο Παίδων Αγλία Κυριακού παραμένουν τα 6 παιδιά που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες σε σπίτι στο Περιστέρι. Συνελήφθησαν οι γονείς τους 37 και 33 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Λέμβος με 31 αλλοδαπούς εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή, 42 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιοχώρας Χανίων. Στη διεθνή ενημέρωση, η Διεθνής Αμνηστία ζήτησε να διεξαχθεί έρευνα για πιθανά εγκλήματα πολέμου διαπραχθέντα από τον Ισραηλινό στρατό στη Νότια Συρία. Στα αθλητικά, στις 6 και 4 το απόγευμα, εκάρης για την Στίχημαν Greek Basketball League, αγωνίες στον Ολυμπιακό για τον Έσε, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις και βροχές στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στο Σωτήρη Ξενάκη και το Βασίλη Σκούρη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Στενάχωρα, αλλά ωραίο τραγούδι. Έτσι.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Ο κύριος Βασίλης Κουρής και ο κύριος Δημήτρης Κύρκος είναι μαζί μας και η μεγάλη μας χαρά. Βλέπουμε τα πλάνα από την υποδοχή του Xi Jinping στον πρόεδρο Τραμπ. Οι ηγέτες των δύο υπερδυνάμεων πλάσης του πλανήτη, έτσι. Μία που είναι ήδη υπερδύναμη και άλλη που έχει μεταβληθεί πλέον σε υπερδύναμη. Και τώρα είναι άλλα παιδάκια αυτά. Ναι, είναι άλλο. Άλλη υποδοχή ναι, αυτή, ναι, γιατί ναι. Χθες ήταν μες στο λες, τώρα είναι με τα ρουχαλάκια τους.
1: Ναι.
0: Αγόρια και κορίτσια με σημαίες που το κινέζικες σε ένα τεράστιο κόκκινο χαλί. Δεν ξέρω τι πόσα εκατοντάδες παιδάκια μπροστά τους σε ένα φοβερό σοου που έχουν φτιάξει. Την έχουν κάνει οι Κινέζοι πολύ θερμή την υποδοχή, αλήθεια είναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας.
1: Το πολιτικό ζήτημα, παιδιά, δεν είναι ούτε του Ιράν ούτε τα υπόλοιπα, είναι δευτερεύοντα. Σε έναν κόσμο που αλλάζει, ναι. Είναι το θέμα της επόμενης μέρας, στο τέλος της Pax Americana,
0: ναι.
1: Και είναι η Ταϊβάν, που είναι η Κίνα θέλει να
0: την ενσωματώσει.
1: Να την ενσωματώσει και θέλει κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες να μην αντιδράνουν με αυτόν τον έντονο τρόπο σε μια τέτοια προσπάθεια. Αν και πώς και τι θα γίνει, θα το δούμε, γιατί αυτό μπορεί να φαντάζει ηλίθιο, χαζό,
0: όχι,
1: μακρινά
0: το ξέρουμε,
1: από εμάς.
0: Αλλά είναι.
1: Το υπαριθμό είναι
0: ένα θέμα
1: του
0: και που θα συζητήσουν αυτή τη στιγμή. Ναι. Δηλαδή, το μεσανατολικό είναι πιο πίσω στην ατζέντα από ότι η Ταϊβάν.
1: Ναι.
0: Και αυτό άλλο θέμα είναι οι δασμοί.
1: Αν μπει το θέμα αυτό στην ατζέντα, τότε θα είμαστε ένα βήμα μακριά από εξελίξεις που ο κόσμος δεν θα θέλει να δει.
0: Λοιπόν, έχετε στείλει κάτι μηνύματα, ρε παιδιά. Συγγνώμη, ο Λούμπο δεν αγάπησε.
1: Να ζητήσουμε και συγγνώμη, μια και είπε στον Γιώργο Παυλόπουλο που τον είχαμε την προηγούμενη.
0: Ώρα,
1: αλλά
0: ναι.
1: Κράτησε πολύ συνέντευξη με τον Δούκα και δεν τον έχουμε.
0: Ζητάμε συγγνώμη του συνάδελφου. Ναι. Λέει, ας πούμε, ο φίλος Τάκης, καλημέρα, Βασίλη και Σωτήρη. Λέει, θα γίνω συνεργός στο έγκλημα που συντελείται από κόμματα που κυβέρνησαν 14 προς την πατρίδα που δεν θα ψηφίσω προδότες. Εσείς μπορείτε να γίνετε. Λοιπόν, για να λέμε.
1: Λέμε και γενετής και διαβίω.
0: Τα ίδια και τα ίδια θα λέμε. Κανένα κόμμα από αυτά τα οποία κυβέρνησαν τη χώρα και από αυτά που φιλοδοξούν να τα κυβερνήσουν, δεν θεωρώ ότι αποτελείται από προδότες.
1: Όποιο λάθη μπορεί να κάνουν.
0: Ό,τι και να μου λέτε, μπορεί να υπάρχουν κόμματα τα οποία, ας πούμε, εγώ δεν πιστεύω σε τίποτα σε αυτά, ότι είμαι αντίθετος μαζί τους κλπ. Αλλά αστοχίες, λάθη, κακούς χειρισμούς κλπ. Προδοσία όμως δεν διέπραξε κανένα κόμμα. Αν εσείς αυτό νομίζετε, τότε εντάξει, οκ. Okay. Σκουρή Νουδού θα γράφει 0 μπροστά για να ικανοποιηθούν οι ανώμαλες και αιμονικές ωρέξεις.
1: Άντε, γεια και με γεια. Ευχαριστώ για το μήνυμα. Είναι αυτό που είπατε, είναι από τα ζητούμενα των εκλογών.
0: Είπε 2 ή 3, είπε.
1: Είπε, άνθρωπος... τα γράφει μπροστά 3 ή 2, λοιπόν.
0: Και είπα εγώ ότι την τελευταία εκλογή δεν έγραφε 2. Αυτό είπα. Να σου πω κάτι, Φίλιπ, τόσο λες. Έγραφε, έχει γράψει και ένα μπροστά η Νέα Δημοκρατία, έτσι.
1: Σαμαρά.
0: Στις εκλογές του 12, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: και μην νομίζετε, ξέρετε τι σημαίνει το 3 με το 2. Σημαίνει μία απώλεια από το 41% αν δεν γράφει μπροστά 3, που θα είναι πάνω από 12 ποσοστιαίες μονάδες.
0: Ναι,
1: παιδιά, δεν είναι αστεία όλα στη
0: ναι.
1: ζωή.
0: Εντάξει, λοιπόν. Έχουμε δει το Πασόκ από το 44 να βρέθει στο 5, λέω τώρα εγώ, έτσι. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Πάμε σε μια χρηστική είδηση τώρα, σε χρηστικές ειδήσεις και θα ξαναγυρίσουμε στα μηνύματά σας, γιατί έχετε πολλά και ενδιαφέροντα. Ο πολύ γνωστός φοροτεχνικός και φίλος μας, ο Αντώνης Μουζάκης. Καλημέρα, Αντώνη.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν,
1: πάει τον πόνους, θα το χάσουμε όσοι δεν κάνουμε στην εφορία το 4%. Δήλωση τώρα.
2: Αν, Βασίλη, και δεν υποβάλλει τη δήλωση μέχρι αύριο.
1: Μέχρι και αύριο.
2: Πόνους, μέχρι και αύριο, μέχρι 15 Πέμπτου είναι η προθεσμία που έχει οριστεί, ούτως ώστε αν υποβάλλει τη δήλωση μέχρι και αύριο και πληρώσει μέχρι και 31 Εβδόμου, τι σημαίνει να πληρώσει μέχρι 31 Εβδόμου, όχι να εξοπλίσει. Άμεσα μέχρι 31 Εβδόμου, δηλαδή μπορεί να πληρώσει 1000 ευρώ έστω. Και καταβάλει, εγώ, το τέλο Μαΐου 200 ευρώ. Μετά τον Ιούνιο βάζει άλλα 500. Και τα υπόλοιπα 300, ξέρω εγώ, τον Ιούλιο. Έχει κερδίσει τον πόνους. Το 4%, έτσι.
1: Αν περάσει τώρα, πάρει 17 του μήνα και κάνει τη δήλωση. Έχει πόνους καθόλου.
2: Έχει πόνους, αν υποβάλει τη δήλωση μέχρι και 15 Ιουνίου. Έχει πόνους, αλλά το πόνους αυτό είναι 3%, όχι 4%. Και αν υποβάλει τη δήλωση μετά τις 15 Αυγούστου και μέχρι 15 Εβδόμου, πάλι έχει πόνους στην εξόπληση μέχρι 31 Εβδόμου πάντα, αλλά το πόνους αυτό γίνεται 2%. Αν δεν θέλει τίποτα από αυτά, πληρώνει σε 8 δόσεις το φόρο σου. Αυτή τη γενομένη η πρώτη δόση τέλος Ιουλίου. Ακολουθούν οι επόμενες μέχρι και το Φεβρουάριο του 2027 για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Αν παρά τα αυτά δεν μπορείς να τα απεξέλθεις και με τις 8 δόσεις, μπορείς να κάνεις κρίση της πάγιας ρύθμισης, η οποία είναι έντοκη βέβαια, που μπορείς να πας σε 12 ή 24 δόσεις, έστω και αν η οφειλή δεν έχει καταστήξει πρόσφυγη, δεν χρειάζεται να λήξει η οφειλή σου, να είναι λήξη πρόθεσμη και μετά να την κάνεις ρύθμιση. Μπορείς και ενώ δεν έχει καταστηθεί τη πρόσφαση να την κάνεις ρύθμιση, αλλά εκεί το επιτόκιο είναι της τάξης του 4,34% ετήσια για τη ρύθμιση των 12 δόσεων. Και αν κάνεις ρύθμιση 24 δόσεων, το επιτόκιο προσαυξάνεται κατά μία μισή μονάδα και το 4,34 γίνεται 5,84.
0: Αντώνη, να σε ρωτήσω κάτι. Στο διάστημα αυτό που, που είναι σε εξέλιξη μία ρύθμιση, έχεις κάνει ρύθμιση των 8, των 12, συγγνώμη, των 24 δόσεων. Φορολογική ενημερότητα παίρνεις για αγορά, ξέρω εγώ, αυτοκινήτου, ακινήτου, ναι. Δεν ξέρω τι άλλο, η πώληση.
2: Θα πάρεις βεβαίωση οφειλής. Δηλαδή, έστω θέλεις να αγοράσεις ένα ακίνητο.
0: Ναι.
2: Ωραία, και οφείλεις.
0: Ναι. Αλλά πληρώνεις. Είσαι τακτικός, είναι σπηλωμένος
2: λοιπόν,
0: κλπ.
2: Ναι. Ο νόμος τι λέει, ότι θα πρέπει να πληρώσεις τους φόρους που οφείλεις για να μπορείς να πάρεις ενημερότητα. Άλλος, κατά την πώληση, ο συμβολιογράφος τι θα κάνει, θα παρακρατήσει το αντίστοιχο τίμημα να πάει να το καταβάλει. Η για λογαριασμό σου στην ΑΔΕ για λογαριασμό.
0: Το σύνολο της οφειλής θα κρατήσεις, δεν είναι?
2: Εδώ τώρα κοιτάξτε τι γίνεται με τις. Παράδειγμα, υποβάλλουμε τώρα τη δήλωση και έχει επιστροφή.
0: Ναι.
2: Ωραία. Ταυτόχρονα όμως πληρώνουμε και τον ΕΝΠΗ, έτσι δεν είναι?
0: Σωστό.
2: Πολύ ωραία. Έχεις λοιπόν να πάρεις 1000 ευρώ επιστροφή. Χρωστάς όμως και 1200 ευρώ ΕΝΠΗ. Πληρώνεις 100 ευρώ το μήνα.
0: Ναι.
2: Ωραία. Δεν θα σου συμψηφίσει.
0: Αυτόματα.
2: Κατά τη στιγμή το μόνο το κατοστάρικο, δηλαδή το μήνα εκείνο τον οποίο θα γίνει ο συμψηφισμός, αλλά θα σου συμψηφίσει το σύνολο της οφειλής. Ο νόμος λέει ότι συμψηφίζονται ανταμοιβαίες απαιτήσεις,
0: άρα,
2: ακόμα και αν αυτές δεν έχουν καταστηλήξει πρόθεσμα.
0: Άρα λοιπόν, αν είναι να σου επιστρέψει, να σου δώσει ένα χιλιάρικο και εσύ πρέπει να δώσει 1200.
2: Ναι, θα σου κρατήσει όλο το χιλιάρικο
0: και θα μείνουν
2: και
0: τα 200.
2: Μετά τα 200 ακριβώς.
0: Ναι. Και επίσης, αν θες να κάνεις μια αγορά, λες, θα πρέπει να κρατηθεί το ποσό όλο της οφειλής που σου έχει μείνει, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι γίνεται στις περισσότερες των περιπτώσεων. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Ή να εξοφλήσει προγενέστερα ή κατά τη στιγμή της αγοραπολισίας, ιδιαίτερα στα ακίνητα το βλέπετε συμβαίνει αυτό.
0: Ναι.
2: Ο συμβολογράφος αμελητή πρέπει να το κάνει και επιποινεί, γιατί έχει θερμικό ζήτημα, να πάει να παρακρατήσει το φόρο και να τον αποδώσει ο λογαριασμός εντός τριών ημερών.
0: Αυτό γίνεται μόνο στις συναλλαγές με το δημόσιο. Αυτό σε δάνεια από τράπεζες δεν γίνεται. Αυτό, εφόσον είσαι ενήμερος, δεν ασχολούνται με αυτό.
2: Δεν ασχολούνται με αυτό.
0: Ναι.
2: Αλλά δηλαδή το δημόσιο, προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντά του όταν οφείλεις, πρέπει κάτι να κάνει. Γιατί εσύ μπορεί να διώξει όλη την περιουσία σου.
0: Ναι.
2: Χρήματα και εμένα να μην πληρώσει ποτέ.
0: Ναι.
2: Άρα, πρέπει να
0: αυτό ίσχυε πάντα, είναι μνημονιακό, ίσχυε πάντα όταν έκανες διαγωνισμό.
2: Πάντα ίσχυε
0: αυτό.
2: Οι διατάξεις αυτές πάντα ίσχυαν, σε μια αυστηρότερο πλαίσιο, λιγότερο αυστηρότερο, πάντα ίσχυαν. Και
0: με ρώτησες την άλλη φωστές και είπα θα ρωτήσω.
2: Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.
0: Ναι, έχει μια λογική, δεν μπορώ να πω ότι είναι παράλογο, ναι, έχει μια λογική. Λοιπόν, έχετε καμιά άλλη ερώτηση, κύριε?
1: Όχι. Νομίζω να τα πει όλα.
0: Αντώνη Μουζάκη, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα να έχεις.
2: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Να είσαι καλά. Αλλά δεν με ρώτησε χθες ένας συνάδελφος.
1: Ναι.
0: Και λέω: δεν είμαι σε θέση να σου απαντήσω. Νομίζω ότι δεν μπορείς να πάρεις ενημερότητα, ακόμα και αν είσαι τακτοποιημένος φορολογικά ή ασφαλιστικά. Πρέπει να πληρώσεις πρώτα όλο το χρέος σου για να την οφειλήσεις για να πάρεις ενημερότητα. Αλλιώς δεν παίρνεις ενημερότητα. Παίρνεις μια δήλωση η οποία λέει ότι πληρώνεις τις δόσεις σου. Αλλά δεν παίρνει θέση ενημερότητα σε αυτό. Άρα δεν μπορεί να αγοράσεις κάτι αν δεν έχεις ξοφλήσει την εφορία την οποία χρωστάς. Εντάξει, τώρα σωστό λάθος δεν ξέρω, έχει μια λογική από και αυτό. Καλημέρα στο φίλο μας στο Στράτο. Θα το μεταφέρουμε το μήνυμά σου στο Δήμο της Αθήνας. Συγγνώμη, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Ο Στέφανος σου στέλνει μια χρόνια πολλά του από τη Γερμανία με μια πολύ ωραία ευχή. Το να μεγαλώνεις είναι υποχρεωτικό, το να οριμάζεις λέει είναι προαιρετικό. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά ο καθένας από εμάς νομίζει ότι δεν ισχύει για εμάς, ισχύει για τους άλλους. Καλημέρα στο Γιώργο στο Βραχάτη λέει. Πιστεύει κανείς ότι μπορεί να κατοικήσει ένα άνθρωπος κάποιος στην Αλφα Αθήνας? Ναι, πιστεύω ότι υπάρχουν περιοχές στις οποίες μπορεί να μείνεις μια χαρά. Θαυμάσια, πολύ ωραίες περιοχές που τις ζηλεύεις, όπως το Μέτσι για παράδειγμα που μου αρέσει πάρα πολύ. Και ο περιφερειακός του Λυκαβητού είναι πάρα πολύ ωραίος. Ο περιφερειακός της εκεί στην Ακρόπολη είναι πάρα πολύ ωραίος.
1: Είναι ένα μοναδικό σημείο γύρω από την Ακρόπολη, όλη η περιοχή, παιδιά.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, μην το λες έτσι. Βεβαίως υπάρχουν περιοχές οι οποίες είναι πραγματικά προβληματικές. Υπάρχουν σημεία της Κυψέλης για παράδειγμα, που εγώ που έχω μεγαλώσει το παλιό φάλιο μέσα στις πολυκατοικίες δεν θα έμενα.
1: Των Πατησίων, των Αγαρνών, ναι, κάτω από Παντελεήμονα κλπ.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Κυριόπουλο από το μαγευτικό Ελσίνκι που στέλνει το μήνυμά του και μας λέει και μαζί ότι και ένα ενδιαφέρον ότι καλημέρα τα παιδιά εδώ στην εξωτική Φιλανδία αξιολογούνται από τη Δευτέρα του Δημοτικού. Ο δάσκαλος παρακολουθεί το παιδί και σύμφωνα με την κλίση του το προωθεί για το μελλοντικό επάγγελμά του. Αυτά τα λίγα και πολλά άλλα σας φιλώ. Το έστειλε και χθες, αλλά δεν προλάβαμε να το διαβάσουμε. Στείλαν πάρα πολλά μηνύματα χθες για τα παιδιά. Δεν προλάβαμε να το διαβάσουμε, γιατί αλλιώς θα κάναμε μόνο αυτό. Καλημέρα, Γερόντι Γελής. Κουρίξει γενέθλια σήμερα και εγώ, χρόνια μας πολλά. Α, Γκατζόλης. Έκλεισε και στα 60. Όχι, εγώ έκλεισα τα 60. Εκείνος είναι λίγο μεγαλύτερος. Ανήκουμε πλέον επίσημα στην τρίτη ηλικία. Όχι. Από τα 65 ανοίξει την τρίτη ηλικία, γιατί σε δέχονται και τα καπί. Λοιπόν, αλήθεια είναι αυτό. Από τα 65 σα δέχονται. Που δεν λέγονται πια καπί, λέγονται κάπως αλλιώς. Δεν λέγονται κέντρα ανοιχτή προαστία ηλικιωμένων. Κάπως λέγονται λέσχες φιλίας.
1: Άκουσα τώρα.
0: Καταργήθηκε το καπί.
1: Έτσι. Υπάρχει, είπαμε για αυτή την αθλία του κυρίου Βελόπουλου χτες στην Βουλή. Ήταν μετά από μήνυση τη κυρία Λατινοπούλου. Λοιπόν. Από τη Νέα Δημοκρατία 65 βουλευτές καταψήφισαν,
0: ναι.
1: 25 υπερψήφισαν,
0: ναι.
1: Και 65 επέλεξαν την αποχή.
0: Και ξέρουμε και ποιοι είναι αυτό το θέμα.
1: Ξέρουμε ποιοι είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον ότι αυτοί που, πώς το λένε, πέπλο προστασίας στο Βελόπουλο, Μάκης Βορύδης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, μεταξύ τους διαφορετικά μέσα, έτσι.
0: Ναι.
1: Διαφορετικά εννοώ στρατόπεδα. Χάριστε ο Χάρης,
0: ναι.
1: Γιάννης Οικονόμου, Τέλειος Πέτσας, Χατζηβασιλείου, Βαρτζόπουλος, Θεόφιλος Λονταρίδης. Και από την άλλη μεριά να έρθει η ασυλία του, Άδωνης,
0: ναι.
1: Μακάριος Λαζαρίδης, Γιάννης Μπούγας, Σοφία Βούλτεψη, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Κατερίνα Παπακώστα κλπ.
0: Μάλιστα. Χρόνια πολλά στο Βασίλη Σκουρίλη, ο κ. Λουκάτος. Μπράβο στην ΑΕΚ. Μέχρι σοκάρει η αθλειότητα χειρισμού τη κλειβερή υπόθεση με τα κορίτσια από Κωνσταντοπούλου και Καριστιανού. Δεν την έχω παρατηρήσει, να πω την αμαρτία μου, το πώς το χειρίστηκαν οι δυο τους. Το μεταφέρω, καλές εκπομπές. Δεν ξέρω τι ακριβώς είπαν και τι δηλώσανε. Δεν το γνωρίζω. Η αλήθεια είναι πως από χθες είπα, όταν λάθος και δεν εξέρασα κανέναν ούτε τον εαυτό μου, το ότι την πρώτη μέρα δεν έγινε σε έκταση αυτό χθες, το είδα, σταμάτησε μετά από την παρέμβαση του χαμόγελου του παιδιού, από την, που, το μήνυμα που άφησε το ένα από τα δύο κοριτσάκια, που διαβάστηκε ολόκληρο, και το χαμόγελο του παιδιού, ότι αυτό δεν πρέπει να διαβαστεί και δεν πρέπει να διαβάζεται, γιατί αυτό μπορεί να, είναι, να δημιουργήσει φαινόμενα μιμητισμού. Γι' αυτό και οι αυτοκτονίες δεν παίζουν. Κανονικά δεν παίζουν, έτσι, σαν ειδήσεις. Αλλά εδώ είναι μια περίπτωση πολύ ειδική. Έτσι,
1: άλλο πράγμα να μην παίζουν σαν ειδήσεις ή οτιδήποτε.
0: No.
1: Και είναι άλλο πράγμα να αποσιωπώνται και να μην αντιμετωπίζονται σαν πρόβλημα. Και όλα αυτά που κρύβουν από πίσω του, αυτή η υπόθεση με τα δύο κορίτσια στην Ηλιούπολη, κατά τη γνώμη μου, αλλά και αυτό δεν είναι καμπανάκι για μια κοινωνία, τότε τι είναι. Και για την πολιτεία πρώτα απ' όλα.
0: Έχει και άλλη μέρα από την κυρία Χρόνια Πολλά, από την κυρία Μπούκουλα. Πέσει στο Δήμαρχο ότι η Κυψέλη λέει είναι μέσα στη βρωμιά και τη δυσοδεία. Του είπαμε για την καθαριότητα, έδωσε την απάντησή του. Εσείς ξέρετε που μένετε στην Αθήνα. Εγώ δεν μένω στην Αθήνα, δεν έχω εικόνα. Όταν περπατάω στο κέντρο, περπατάω. Το κέντρο συνήθως είναι σε καλή κατάσταση, αλλά το θέμα είναι τι γίνεται στις γειτονίες πάντα. Καλημέρα, ακούω κάποιου μύδρου για τι εταιρείε μέτρη ακροαματικότητα στην εκπομπή στο ράδιο και δικαίω τα λένε αυτά. Λέει για τι εταιρείε ψεύτικων μετρήσεων που δίνουν την εξαφανιστή σαν νίκη στο 2,7 και τη Λατινοπούλου στο 3. Πού ξέρετε εσείς ότι είναι εξαφανιστέ ένα κόμμα και το άλλο κόμμα υπάρχει? Κάντε μετρήσεις εσείς. Δηλαδή, πραγματικά αυτό που αμφισβητείτε τις μετρήσεις, γιατί επειδή δεν σας αρέσουν ή επειδή γύρω-γύρω σας ο περίγυρος είναι διαφορετικός. Εγώ μένω σε μια γειτονιά στο παλιό Φάλιρο που η Νέα Δημοκρατία κέρδισε και το 81 τις εκλογές. Αν άκουγα μόνο τους γύρω-γύρω μου, θα πίστευα ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάρει 41% και πάλι. Αλλά προσπαθώ να ακούω όλους. Κάντε μια προσπάθεια κι εσείς.
1: Ναι. Ξαναπυροδοτήθηκε από την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ σε αυτό το θέμα που απάντησε ο Στράτος ο Φαναράς και ο Ζαχαρίας Ζούπης.
0: Σκληρά απάντησε.
1: Ναι.
0: Πολύ σκληρή απάντηση.
1: Ζαχαρίας Ζούπης από την.
0: Και να σου πω κάτι. Ένα δίκιο το έχουν στη λογική ότι όταν οι δημοσκοπήσεις το δείχναν το ΠΑΣΟΚ να έχει φτάσει στο 20%. Το θυμάμαι, υπήρχε αυτή η περίοδος. Επέρονταν γι' αυτό και το χρησιμοποιούσαν και στην καθημερινή συζήτηση. Τώρα που το δείχνουν να είναι δεύτερο μεν κόμμα εκεί που είναι, αλλά και δείχνουν και μετράνε και τον κύριο Τσίπρα, δεν το μετράνε ακόμα και δεν μπορεί να το μετρήσουν ακόμα.
1: Δημοσίως,
0: ναι. Να είναι σε κάποια ποσοστά τα οποία στο πολύ πιθανό και στο πιθανό είναι ψηλά, δεν είναι χαμηλά. Το είναι κοντά στα ποσοστά του Παζόγκα, εν πάση περιπτώσει, τι αμφισβητούν. Είναι σε κάποια ποσοστά τα οποία στο πολύ πιθανό και στο πιθανό είναι ψηλά, δεν είναι χαμηλά. Το είναι κοντά στα ποσοστά του Παζόγκα, εν πάση περιπτώσει, τι αμφισβητούν.

0: στην τελευταία εκλογή.
1: Και κανείς δεν είχε τις 20 μονάδες Νέας Δημοκρατίας διαφορά. Δεν τις είχε κανένας. Για πλάκ. Και εμείς δεν τις πιστεύαμε μεταξύ μας.
0: Λοιπόν, μία κουβέντα θέλω να πω, δεν το πρόλαβα χθες. Με αφορμή αυτά τα επεισόδια στο Πανεπιστήμιο για τις φοιτητικές εκλογές, θέλω να πω ότι το ζητούμενο και το πρώτο αυτή τη στιγμή είναι η αποχή. Με βάση το ρεπορτάζ το δικό μου, δεύτερη, πρώτη είναι πανσπουδαστική, δεν έχει, δευτερεύονται είναι αυτά. Το πρώτο που υπάρχει είναι με αφορμή τα επεισόδια που έγιναν. Θέλω να πω το εξής, γιατί πραγματικά έχω φάει πολύ ξύλο γι' αυτό, ακόμα πονάω. Και για το θέμα της πανεπιστημιακής αστυνομίας, όλοι τώρα λένε ότι είναι λάθος. Επαναλαμβάνω, όλοι τώρα λένε ότι είναι λάθος. Για το θέμα της αστυνομίας διαδηλώσεων, άμα τη δείτε πουθενά, πέστε του και εμένα, έτσι να δω να βγάλω μια φωτογραφία. Και κυρίως για αυτά τα τουρνικέ που θα μπαίναν, έδωσα λεφτά ο Μαρτίνος νομίζω, είχε δώσει και χορηγία ολόκληρη εδώ και 6 χρόνια. Για αυτό το θέμα. Και δεν έχει μπει απολύτως τίποτα. Τα σχέδια των πανεπιστημίων που όταν έγινε το προηγούμενο επεισόδιο με βαρύ τραυματία στη νομική θα γινόταν ευθύς αμέσως και οτιδήποτε. Και τώρα λέει σε κάποια δεν έχουν πάει. Παιδιά, ας μην κοροϊδευόμαστε για κάποια πράγματα, έτσι. Τα πανεπιστήμια επίσης πρέπει να είναι χώρος ιδεών και χώρος από τα οποία θα είναι μακριά η βία. Τελεία και παύλα, σε αυτό δεν υπάρχει δεύτερη γνώμη από κανέναν.
2: Λοιπόν, εγώ διάβασα το διαπροτάσεις της Μίνης Χαραλαμποπούλου, του συντάκτηρας που κάνει το Υπουργείο Παιδείας στην απογευματινή και ασχολείται με τις φοιτητικές εκλογές και λέει ότι, το δικό της ρεπορτάζ τουλάχιστον, λέει ότι η ΔΑΠ είναι η πρώτη δύναμη σε σχολές και ότι η πανσπουδαστική λέει απλώς έχει στήσει κάποιες κάλπες δικές της σε ορισμένες σχολές και έτσι βγάζει τον εαυτό της πρώτη δύναμη. Μεταφέρω ρεπορτάζ, εγώ δεν έχω κάνει ρεπορτάζ.
0: Πιθανόν εγώ λέω ότι τη λένε και οι άλλες πολιτικές νεολαίες όμως που δεν έχουν συμφέρον. Και αυτό, για αυτοί το δέχονται.
2: Πας τι λέει.
0: Δεν δούμε για τα αποτελέσματα αυτά σήμερα. Όμως, ας κρατήσουν το γεγονός ότι είναι πολύ χαμηλότερη η συμμετοχή πια σε αυτό.
2: Το λέω ρε παιδί μου, γιατί ας πούμε, εγώ μπήκα στο Πανεπιστήμιο την εποχή που πήγαμε στο Πανεπιστήμιο, η πανσπουδαστική είχε 35%. Τόσο είχε. Ήταν πρώτη δύναμη και η ΠΑΣ πολύ ψηλά. Το κουκουέ δεν έπρεπε ποτέ 10%. Κάτι πάνω από 10%. Θέλω να πω με την πανσπουδαστική στο 35%. Μεγάλη δύναμη σε άλλες σχολές. Σε άλλες σχολές 40%. Αλλά σε αυτό δεν είναι αποτυπωτό, είναι ποτέ σε βουλευτικές εκλογές.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Δεν μπορεί να διαβάσουμε αυτό. Συζητάμε ότι είχαμε ένα κλίμα 10 περίπου χρόνων που ήταν η ΔΑΠ πρώτη.
2: Ναι, και αδιαμφισβήτητη, είναι σωστά.
0: Ναι, και αδιαμφισβήτητη, επίσης με μεγάλο ποσοστό. Χωρίς ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ που ήταν τότε κυρίαρχες δυνάμεις στο πολιτικό σκηνικό να έχουν αντίστοιχα ψηλά ποσοστά, έτσι δεν είναι, Σωτήρη. Είχαμε ένα δίπλο πανσπουδαστικής ΔΑΠ, το οποίο φαίνεται και σήμερα στα πανεπιστήμια. Λοιπόν. Πάμε.
2: Τι θες να κάνουμε, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική είναι, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει χιονίσει ή κανένα πρόβλημα, γιατί με το Κοσμοτέ 5G WiFi μπορείς να συνδέσεις πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα. Και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο κοσμοτέ.gr. Και μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public, που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζει όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό. Διατίθεται δωρεάν μεγενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Πάμε σε διάλειμμα, βάλτε και ένα τραγουδάκι. Επιστρέφουμε, ναι.

0: 101,1.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%.

0: και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Oh, τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning out. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
8: Παραπολιτικά 90,1.

0: τραγούδι λέγεται «Έχω μια αγάπη, ψάχνω να βρω». Γιατί φαίνεται ότι είναι Θοδωράκης η μουσική.
1: Από μακριά, ναι.
0: Και ψάχνω και είναι Μίκης Θοδωράκης και Τάσος Λιβαδίτης η στίχη. Αλλά βάζοντας το «Έχω μια αγάπη», μου βγαίνει μπροστά ο Πασκάλης Τερζής.
2: Άλλο πράγμα.
0: Γιατί έχει πει για μια άλλη αγάπη ο Πασκάλης Τερζής.
2: Λοιπόν, κάτι που ξέχασα να το πω.
0: Ναι.
2: Έχουν στείλει μια επιστολή σήμερα, βγαίνει στην εφημερίδα Δημοκρατία.
0: Ναι.
2: Με τίτλο «Η παράταξη έχασε την ψυχή της, χρειάζεται νέα έκφραση». Είναι 10 πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, Μανώλης Αγγελάκας, Γιώργος Βερναρδάκης, Χρήστος Ζώης, Θανάσης Νταυλούρος, Αργύρης Ντινόπουλος, Δημήτρης Πανοζάχος, Φευρονία Πατριανάκου, Θανάσης Σκορδάς, Στέργιος Τσίφτης και Σεραφείμ Τσόκας, οι οποίοι υπογράφουν ένα κείμενο επιθετικό.
0: Πολλοί από αυτούς έχουν φύγει καιρό από τη Νέα Δημοκρατία, έχουν πάει στον Καμένο κάποιοι από αυτούς. Μπορώ να θυμηθώ τα ονόματα, ο κύριος Ζώης για παράδειγμα. Επίσης, πολλοί από αυτούς αυτογραφούν εδώ και χρόνια στο ίντερνετ, στο Facebook, όπως ο κύριος Στέργιος Τσίφτης κλπ. Εναντίον της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη, καιρό τώρα.
2: Θέλω λοιπόν να πω ότι εδώ έχουμε μία όσμωση καραμαλικών και σαμαρικών.
0: Ναι.
2: Και
0: αυτό αλήθεια,
2: το πω, ας μην το πω ως πληροφορία, ας το πω ως εκτίμηση. Ας, επαναλαμβάνω, ας μην το πω ως πληροφορία, ας το πω ως εκτίμηση, ότι έχουμε μια σύμπλευση που στο μέλλον θα φανεί κατά τη γνώμη μου επίσης, επαναλαμβάνω, μην το πω ως πληροφορία, να το πω ως εκτίμηση,
0: mm-hmm.
2: και σε ανώτερο επίπεδο με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Λοιπόν,
0: Είναι αυτό που λες, ισχύει απολύτως. Δεν χρειάζεται να κάνεις ρεπορτάζ. Άμα ξέρεις τα πρόσωπα που εγώ την έδωσα, δεν ξέρω τις κάλτσες μου, είναι ακριβώς όπως. Την ξέρω καλύτερα τις κάλτσες μου, γιατί τώρα τις μπερδεύουμε του γιού μου.
2: Συνέδριο αύριο η Νέα Δημοκρατία. Κώστας Παπακλημίτζος, τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Καλημέρα, Κώστα.
3: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Το τραγούδι παίζεται πριν, νομίζω, με Κατσατζίδη και Μαρινέλα είναι η καλύτερη εκδοχή.
0: Μπράβο, μπράβο. Ναι. Συμφωνώ μαζί σου απολύτως.
3: Θα ζητήσω ένα τέτοιο να παίξει μετά στην συνέχεια, αλλά μπράβο, πάντα οι μουσικές επιλογές είναι κορυφαίες στην εκπομπή.
0: Βασίλης Κρυμπάς, φοβερός. Ναι.
3: Βασίλης είναι εγγύηση. Αυτή η επιστολή που αναφέρατε, έτσι, θα διαβάσει το πρωί στη Δημοκρατία των 10 πρώην στελεχών, σωστά, κάποιοι καραμαλικοί, κάποιοι σαμαρικοί, αλλά όλοι τέλος πάντων παλιά στελέχτης. Τα Νέα Δημοκρατία έχουν αποστασιοποιηθεί με τον έναν τον άλλο από εδώ και χρόνια. Να καθίσω το εξής, στην πρώτη τελευταία παράγραφο. Λέει το εξής, η ανάγκη για μια νέα πατριωτική, δημοκρατική και κοινωνική πολιτική έκφραση αναδύεται πλέον μέσα από την ίδια την κοινωνία. Mm. Και εξηγούν πώς θα είναι αυτή η έκφραση. Δηλαδή, άλλο να γράφει μια επιστολή και να καταγγέλνεις κατά τη γνώμη σου κακώς κείμενα, και άλλο να λες ότι όλα αυτά δημιουργούνται ανάγκη για μια νέα πολιτική έκφραση. Αυτό δείχνει σαν ένα πρόβλημα.
2: Νέο κόμμα, παιδιά, είναι τελειωμένο. Δεν είναι. Ναι. Και είπα πώς εκφράζονται και στους δύο καταλήγων στους πρώην πρωθυπουργούς. Ο ένας εξ αυτών, ο κ. Καραμαλής, απόψε θα έχει μια παρέμβαση που κατά τη γνώμη μου θα συζητηθεί από την Ξάνθη ενώπιον του Κινέζου πρέσβεως για το θέμα. Πρεσβευτή, λάθος είναι η φράση με πρέσβεως. Λοιπόν, για το θέμα των σχέσεων με Κίνα, με Ρωσία κλπ. Λοιπόν,
3: ναι.
2: Πάμε, συνέδριο αύριο.
3: Ναι.
0: Τι περιμένει η Νέα Δημοκρατία από αυτό το συνέδριο, τι περιμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από αυτό το συνέδριο? Περνάει μια περίοδο πάρα πολύ δύσκολη δημοσκοπικά η Νέα Δημοκρατία. Οι εκλογές πια είναι μέσα στον επόμενο χρόνο. Διαβάζω μια πληροφορία, νομίζω ότι γράφει ο Γιάννης Κουρτάκης σήμερα στην Δημοκρατία, ότι θα ξεκαθαρίσει ότι δεν έχει εκλογές φέτος. Θα πάμε για το 27. Θα δούμε αν το έχω διαβάσει καλά. Νομίζω καλά το διάβασα. Δώσε μας τη δική σου εικόνα.
3: Ναι, να πούμε σε αυτά τα δύο που είπες, τι περιμένει η Δημοκρατία και τι περιμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ναι.
3: Γιατί δεν είναι απαραίτητα το ίδιο. Τι εννοώ ότι είναι απαραίτητα το ίδιο? Από τη Νέα Δημοκρατία μίλησε και με κάποιους από τους λεγόμενους δυσαρεστημένους, πες το πως θες. Αυτοί που ήταν εντός και εκτός αυτών που στείλανε την επιστολή στα νέα και κάποιες διαφοροποιήσεις που εξέφρασε την κοινοβουλευτική ομάδα κλπ. Μου λένε τι, ότι αυτοί εν μέρει ικανοποιήθηκαν από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός στην κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Ναι.
3: Δηλαδή ότι κάλυψε έναντι του Ταχιάου τον βουλευτή, ο οποίος είχε δεχτεί αυτή την επίθεση στην Βουλή, ότι υποθάλλουν στα ψηφοδέλτια και διάφορα άλλα που είπε, τους κάλυψε. Τι περιμένει λοιπόν τώρα στο συνέδριο? Περιμένει, μου λένε, αυτό που λένε οι ίδιοι τουλάχιστον, να ξέρουμε κι εμείς τι αφήγημα λέμε στον κόσμο. Δηλαδή, ωραία, διεκδικούμε τρίτη τετραετία. Ναι, δεν έχει δοθεί σε κανέναν την ιστορία τρίτη τετραετία. Την μεταβολήτευση την ιστορία τρίτη τετραετία. Τι λέμε?
0: Στο Πασόκ έχει δοθεί. Στο Πασόκ έχει δοθεί. Αλλά όχι στο ίδιο πρόσωπο.
3: Όχι συνεχόμενη. Όχι στο ίδιο πρόσωπο. Συνεχόμενη δεν έχει δοθεί.
0: Ναι, στο ίδιο πρόσωπο όχι. Στο Πασόκ έχει δοθεί. Όχι όμως στο ίδιο πρόσωπο. Ήταν ο Παπανδρέου και μετά ο Σιμίτης. Ναι.
3: Σωστά. Οπότε περιμένει να ακούσει ακριβώς το προεκλογικό αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο πρώτα απ' όλα θα πρέπει να πει στους 3.000 συνέδρους, που είναι το πιο εύκολο, και το πιο δύσκολο συνέχεια να πει στην κοινωνία. Αλλά πρέπει να σχηματιστεί. Το έχει καταλάβει το Μητσοτάκης, έχει περάσει αυτό το μήνυμα, και πάνω σε αυτό θα δούμε να εξηγεί τέτοιο καμπά των τριών παρεμβάσεων του. Είναι πρώτη φορά, αυτό έχει σημασία του. Δεν είναι ο πρωθυπουργό, ο εκάστοτε πρωθυπουργό και πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία. Τι κάνει? Πάει την Παρασκευή συνέδριο, κάνει αρκτή ομιλία. Πάει την Κυριακή κλείνει το συνέδριο, και στην ενδιάμεση του πολύ να περάσει καμιά βόλτα ή να μην περάσει καθόλου. Ναι. Τώρα το Σάββατο και θα πάει και θα μιλήσει ξανά και το Σάββατο.
0: Μάλιστα.
3: Ο δίνει τη σημασία.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Έχει εικόνα εσύ που έχει πάρα πολύ καλό ρεπορτάζ, γιατί για να γίνει αυτό. Δεν θα φτάνει ένας απολογισμός των επιτυχιών των μεγάλων, αλλά και ένα αυτομαστίγωμα, θέλω να πω, για όλα όσα έχουν γίνει λάθος, που δεν είναι καθόλου λίγα αυτή την περίοδο. Θα το κάνει ο Πρωθυπουργός αυτό?
3: Δεν έχω την αίσθηση αυτή που λέω. Δεν μου έχει προκύψει το μέχρι στιγμής ότι πέρα από κάποιες γενικές αναφορές θα γίνουν κάποιες πιο ειδικές αναφορές.
2: Αυτό είναι αυτό που λένε. Κάναμε και λάθη, ξέρεις.
3: Ακριβώς. Σε ένα τέτοιο πνεύμα. Μπορεί να μην είναι αυτές οι λέξεις, αλλά θα είναι αυτό το πνεύμα. Τώρα, κακά τα ψέματα. Είναι το τελευταίο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που παίζει εθνικές εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Και το μόνο που θέλει ο Πρωθυπουργός και η ειδική ομάδα είναι να περάσει το μήνυμα της ενότητας και το μήνυμα ότι ξεκινάμε από εδώ την νικηφόρα πορεία. Mm. Είναι συγκεκριμένος τρόπος να περάσει αυτό το μήνυμα. Αν αρχίσει ο βαλοσκόπηση και ενδοσκόπηση και αυτά οδηγείται σε μια άλλη κατεύθυνση. Δεν το θέλουν αυτό. Οπότε έτσι θα κινηθούν.
2: Κώστα, να πω όμως, θα μιλήσουν οι λεγόμενοι εντός εισαγωγικών δελφίνοι. Ξέρουμε ότι ο Νίκος Δένδιας θα μιλήσει το απόγευμα. Αν παρουσιάζουν μια διαφορετική ή ο ένας απαντήσει στον μια διαφορετική πλατφόρμα με κριτική, ή αν ο ένας κάνει κριτική στον άλλον, αυτό δεν αποφεύγεται, φαντάζομαι.
3: Μέχρι στιγμής αυτό από το ρεπορτάζ τουλάχιστον δεν προκύπτει. Ότι θα υπάρξουν επιθέσεις ή εχμές ή κριτική.
2: Όχι, διαφορετικές πλατφόρμες λέω. Ναι, ναι, δεν λέω.
3: Τα πλατφόρμα, ναι. Το να παρουσιάσει δηλαδή ο Νίκος Δένδιας κάτι που έχει πει πολλές φορές σε ομιλίες ότι η Νέα Δημοκρατία μια μεγάλη λαϊκή παράταξη, πατριωτική κλπ. Είναι πολύ πιθανό να τα ακούσουμε. Αλλά το έχει πει και άλλες αρκετές φορές και είναι και λόγια αυτό που έχει ενσωματώσει και στο δικό του λόγο, κ. Κωνσταντάκη, στους τελευταίους αρκετούς ή πολλούς μήνες. Οπότε δεν ξέρω αν αυτό θα αρκεί για να σταθεί να δείξει μια, ας την πούμε, διαφοροποίηση. Δεν νομίζω ότι κανείς, το πούμε με άλλα λόγια, θέλει σε αυτό το συνέδριο να δείξει μια οποιαδήποτε διαφοροποίηση. Δεν έχω αυτή την αίσθηση. Είναι κατηγορηθεί δηλαδή ότι υπονομεύει την ενότητα, να το πω έτσι, του κόμματος σε μια τέτοια στιγμή.
0: Να σου πω. Ναι.
2: Γιατί υπονομεύει την ενότητα κάποιος που μπορεί να παρουσιάσει μια διαφορετική? Γι' αυτό γίνονται τα συνέδρια. Δεν γίνονται για να είναι μια ομιμοψυχία. Δεν
0: σου λέει είναι αυτό
2: προεκλογικά.
0: Είναι αυτό. Επειδή είναι προεκλογικά, γι' αυτό στο
3: λέει. Αν την παρουσιάσει σε αντίστοιξη με αυτή την πλατφόρμα που είναι τώρα, θα θεωρηθεί κάτι τέτοιο. Αν την παρουσιάσει παράλληλα ή συμπληρωματικά, είναι και η ομιλία μια τέχνη.
0: Σωστό, ναι. Σωστό. Τώρα, βέβαια, εδώ το περιβάλλον δημιουργεί ένα περιβάλλον. Φερρυπίν, διάβασε την επιστολή των 10 στελεχών. Πολλοί από αυτούς είναι και γνωστοί και φίλοι μου, τους ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Κάποιοι έχουν όντως απομακρυνθεί χρόνια από τη Νέα Δημοκρατία, κάποιοι το τελευταίο διάστημα. Χθες έφυγε η κυρία Γκυλεστάθη, τομεάρχης προστασίας του πολίτη και υποψήφια στο νότιο τομέα. Είχε εκλεγεί και βουλευτής στο Μάιο εκείνο του 2000 και μετά δεν επανεξελέγει, όπως και ο κύριος Γαϊτάνης. Δεν βγήκαν για 2 εβδομάδες και δεν ξαναβγήκε. Ένα στέλεχος το οποίο είχε μάλιστα μια πάρα πολύ δυναμική παρουσία στα τηλεοπτικά παράθυρα, πιο δυναμική καμιά φορά από το μέσο όρο, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ δυναμική παρουσία. Και μάλιστα τη ζητήσαμε, εμείς ψάξαμε να τη βρούμε σήμερα το πρωί, αλλά δεν την βρήκαμε για να τη βγάλουμε στον αέρα. Δεν απάντησε από ό,τι μας είπαν στο μήνυμά μας. Αυτό όλο δεν δημιουργεί ένα θέμα. Ο κ. Καραμαλής σήμερα θα κάνει μια ομιλία που ο Βασίλης λέει ότι θα έχει μέσα
2: εχμές
0: σοβαρές.
2: Και δεν θα είναι
0: εκεί, το οποίο και επίσης είναι πρωτόγνωρο για συνέδριο τη
3: Νέα. Διαχωρίσουμε την κάθε περίπτωση. Τώρα θα ήθελα να σα πω προσωπικά την κυρία Γκυλεστάθη, επειδή την κυρία την γνωρίζω από τώρα θα κλείξει το βασικό από 6 χρονών. Είμαστε μαθητές από την πρώτη δημοτικού μέχρι την τρίτη ηλικία στο σχολείο. Είναι ένα πολύ έξυπνο γυναίκα, πολύ προσωπικό
0: και
3: πολύ.
0: Εγώ ήξερα και τον πατέρα τη, τον Μακαρίτη.
3: Από εκεί και μετά έχει κατέβει και στην Φωκίδα εκλογική περιφέρεια που κατέβαινε και έβγαινε με πολλά χρόνια ο Άιμνη ο πατέρα τη και στο νότιο μέσα Αθήνα. Και δεν κατάφερε εκλογή σε καμία από τι δύο.
0: Όχι, εξελέγει. Λέγει μια φορά το Μάιο του 23, λέγει και μετά τον Ιούνιο.
3: Και για τη βουλή της μιας ημέρας που λέμε αυτό. Από εκεί πέρα ζητούσε και ήθελε κάποιες, όχι εγγύησεις, το μισό δεν λέξη που χρησιμοποιώ, κάποια ενίσχυση, κάποια στήριξη στον προεκλογικό της αγώνα. Εκεί δηλαδή ότι θα μπορέσει να δώσει καλύτερες όρους και συνθήκες για να μπορέσει
0: έχουν
3: να
0: μπει και ενεργοί υποψήφοι
3: στην εκλογή.
0: Ναι.
3: Δεν πήρε αυτές τις εγγύησεις ή δεν πήρε κάποια ενίσχυση, κάποια στήριξη από το κεντρικό κόμμα, ας το πούμε, και δυσαρεστήθηκε. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ ότι έχει
2: να πω κάτι, Κώστα. Μήπως όλα να πω κάτι.
3: Άλλο κόμμα,
2: ναι, γιατί ακούγεται, πες το αυτό, γιατί έχει ενδιαφέρον για το ρεπορτάζ. Ακούγεται για ποια κόμματα?
3: Για τον Αντώνη Σαμάρα και την Αφροδίτη Λατινοπούλου.
0: Οι οποίοι, και να σας ρωτήσω κάτι, Ρεσί Κώστα, μια που το προχωρήσαμε τόσο πολύ. Μπορεί να τους δούμε μαζί?
3: Δεν έχω κάποια εικόνα μέχρι στιγμής. Δεν το νομίζω.
0: Εσύ, Βασίλη, δεν
2: προκύπτει.
3: δεν προκύπτει κάτι για το μείζον, θα θολώσει.
0: Γιατί είναι κοντά-κοντά. Θέλω να πω ιδεολογικο-πολιτικά, είναι κοντά-κοντά. Πολύ κοντά είναι, θέλω να πω. Από αυτά που ακούω δημοσίω. Εντάξει, η Λατινοπούλη είναι φρέσκο, καινούριο πρόσωπο, δεν το συζητώ, καμία σχέση. Ο Αντώνης Σαμαράς είναι από το 1977 στη Βουλή, όταν ήμουν 11 χρονών εγώ. Αλλά εντάξει, είναι τα πάνω κάτω λένε τα ίδια. Δεν έχουν μεγάλες διαφορές. Ευρωσκεπτικιστές και οι δύο, με τις θέσεις τους στα εθνικά θέματα, οι γνωστές. Εγώ δεν έχω τίποτα
3: διαφορά. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο μέσα στο μίσο και νομίζω ότι έχει ένα άλλο αφήγημα που θέλει να φτιάξει ο Αντώνης Σαμαρά. Το καταλαβαίνω. Να πω κάτι πάντως κάτι.
2: Μια κουβέντα σε αυτό μόνο. Ότι προ καιρού είχε γίνει μια τέτοια συζήτηση. Η κυρία Λατινοπούλου θέλει θέση αντιπροέδρου, αν θα πήγαινε. Ναι. Ο κ. Σαμαράς δεν δίνει καμία τέτοια θέση στο κόμμα του. Ναι. Διακριτή δεύτερη. Ναι. Οπότε νομίζω είναι τη γενέση τη αυτή τη συζήτηση.
0: Να είδε τι μαθαίνει άμα ρωτά του ρεπόρτερ, ερευνητέ.
3: Ήθελα να πω απλά να.
0: Απευθύνονται σε ίδιο κοινό πάνω κάτω. Αυτό θέλω να πω, ρε παιδί μου.
3: Σε σχέση με το συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία, νομίζω αξίζει και μια αναφορά τη που περνάνε στην κατά τα ραντάρα. Δεν έχω τίποτα ενδιαφέρον. Τα λεγόμενα κουπόνια. Δεν μιλάμε για κουπόνια σούπερ
0: μάρκετ. Για πες το όμως μια φορά, δεν το ξέρει ο κόσμος αυτό, για πες.
3: Είναι άλλα κουπόνια, ναι. Οι σύνεδροι λοιπόν, οι εξοφίτσιο και οι εκλεγμένοι, αυτοί που εξελέγησαν στις εκλογές που έγιναν πέρυσι στις τοπικές και περιφερειακές οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας, είναι περίπου 2.800-2.900 κάπου εκεί. Ναι. Και μόνο το γεγονός ότι δεν υπάρχει και ακριβές νούμερο είναι λίγο προβληματικό τρεις μέρες. Πριν το έχω ζητήσει πολλές από το νούμερο που ακριβές, δεν το έχω πάρει.
0: Έχουν ένα κουπόνι.
2: Έχει ένα κουπόνι. Δηλαδή εγώ είμαι ένα κουπόνι. Ο κάθε σύνεδρος είναι ένα κουπόνι.
0: Χρειάζεται
3: για να μπορεί να είσαι υποψήφιο για την πολιτική επιτροπή και πάλι του εκλεγμένου. 150 μέλη εκλεγμένα, 150 θα εκλέξουν την Κυριακή το πρωί.
0: Πόσα κουπόνια πρέπει να έχει.
3: Δεν θέλω να το κρύβω τώρα, με διαφεύγει ο ακριβή.
2: Νομίζω 20 μετά, για να βάζει υποψηφιότητα και μετά ψηφίζεσαι. Ναι. Δηλαδή ψηφίζει κουπόνι. Άμα έχει μαζεμένα τα κουπόνια. Όπως πολλά από αυτά, κάποιες εκατοντάδες έχει ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης, να πω εγώ.
0: Τα μοιράζεις.
2: Τα έχει μαζέψει, τα μοιράζει και γύρω-γύρω. Είσαι και παράγων, θέλω να πω. Τα λέω καλά.
3: Ναι. Κάποιοι δικοί του συνομιλητές, είναι ωραία λέξη που χρησιμοποιώ, λένε ότι είναι πάνω από 1.000.
0: Ναι. Θα είναι εκεί ο κύριος Δημητριάδης.
2: Ναι.
0: Σταμάτα, ρε. Δεν μπορούσε να απαντήσει ο Κώστας.
3: Εγώ ξέρω ότι δεν θα είναι.
0: Θα μιλήσει. Δεν θα είναι, ξέρεις εσύ. Να, ξέρετε διαφορετικά
2: πράγματα. Ξέρω θα είναι, αλλά δεν θα είναι υποψήφιος για κανένα όργανο.
3: Καλή υποψήφιος δεν θα είναι, ναι, εντάξει. Καλή μόνο η πολιτική επιτροπή βγαίνει τώρα. Μετά τα υπόλοιπα βγαίνουν συνέχεια. Γραμματεία, αρχικά και όλα τα υπόλοιπα. Πολιτική γραμματεία, αυτά τα τρία βγαίνουν την επόμενη εβδομάδα στην πρώτη συνεδρία της πολιτικής επιτροπής. Αλλά πέρα του το ποιο, ας το πούμε, έχει τη μεγαλύτερη επιρροή στην πολιτική επιτροπή ενός κόμματος είναι τόσο παλιό.
2: Αύριο η ομιλία του Κυριάκου Καραμαλή πότε.
0: Του Κυριάκου Καραμαλή.
2: Του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ναι. Εντάξει, παιδιά, πάμε. Η ομιλία πότε.
0: Καλό είναι.
3: 7 είναι ο Ρουσόπουλος και 7.30 νομίζω ο Μητσοτάκης εκεί περίπου.
2: Αυτά τώρα. Να σε χαιρετήσουμε, Κώστα, τώρα.
0: Γιατί έχουμε άλλα θέματα.
2: Γιατί ήρθε ο.
0: Να πούμε λίγο για ποδόσφαιρο.
2: Σώμα που να πούμε για ποδόσφαιρο και μπάσκετ, οπότε άσε. Μη σε ρωτήσουμε εσένα.
0: Κώστα, εσύ είσαι κλειμένο από χθε, το ξέρω. Είναι παραθυναϊκά ο Κώστα.
3: Ναι. Το μπάσκετ. Κόφτηκε το σώμα, έχουν βάλει τα διαφημίσει.
2: Το μπάσκετ πόδι σε πιο πολύ.
0: Είναι αντικειμενικό άνθρωπο, ρε. Είναι εντυμότατα υποκειμενικό για την ακρίβεια.
2: Αυτό τον πειράζει.
0: Λοιπόν, γεια σου Κώστα, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου, γεια σου. Αλέξανδρε, μην φύγει, περίμενε. Πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα. Πώ είναι το διάλειμμα. Πέντε. Ωραία, μην πάμε σε διάλειμμα. Πάμε να το αφήσουμε στο τέλο το διάλειμμα. Λοιπόν, έλα, πάμε να το ξεκινήσουμε. Από πού να ξεκινήσουμε.
2: Έχουμε διαφημιστικό χρόνο ή στο τέλο.
0: Στο τέλο.
1: Εντάξει, νομίζω το θέμα τη ημέρα, το χθεσινό, δεν μπορεί να είναι άλλο από τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού. Είναι μια ομάδα που φτιάχτηκε, που δαπανήθηκαν πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ το καλοκαίρι για να βρεθεί σε ένα Final Four που ο κόσμο το περίμενε εδώ και χρόνια, μέσα στο ίδιο του το σπίτι, στο νεόκτιστο Telecom Center. Εντάξει. Ήταν για μένα πιο σοκαριστικό από τον αποκλεισμό είναι η εμφάνιση του Παναθηναϊκού χθες. Ναι. Και εγώ θα μείνω σε δύο γεγονότα γιατί είναι ο καθρέφτης του φετινού Παναθηναϊκού. Δεν γίνεται να βλέπεις έναν προπονητή μιας ομάδας, τέτοιας ομάδας, με τέτοιο budget, πρώτον, να πρέπει να σταματήσει το ρυθμό των αντιπάλων του και αυτό που να σκέφτεται είναι να πετάξει ένα μπουκάλι νερό στο παρκέ.
2: Για να γεμίζει νεράκια, δεν υπάρχει καταρρισμό.
1: Δεν γίνεται. Αυτό το βλέπεις ούτε στην Εσκανά, ούτε στην Εύσα.
0: Αυτό που είπες για το σόρ στο Ιμίχρονο.
1: Και το δεύτερο, δεν γίνεται. Και θυμίζω ότι είχε πει, γιατί είχε γίνει δεν είναι η πρώτη φορά, που απαξιώνει παίχτη. Δεν θυμάμαι ειλικρινά, παιδιά, κάνω αυτή τη δουλειά 32 χρόνια. Δεν θυμάμαι προπονητή να έχει απαξιώσει τόσο πολύ και επανειλημμένα το ίδιο του το ρόστερ, τους παίκτες με τους οποίους συνεργάζεται, επανειλημμένα. Θυμίζω ότι πριν από δύο μήνες, όταν το ξαναέκανε, ο Αταμάν ο ίδιος είχε πει σε μία συνέντευξη τύπου, όταν είχε ανδεχτεί την κριτική από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο τη σκληρή, στα social media, είχε πει: τώρα κατάλαβα πώς αισθάνονται οι παίχτες μου όταν εγώ μιλάω δημόσια για αυτούς και δεν θα το ξανακάνω.
0: Και χθες είπε για το Σόρς ότι όταν είναι
1: στο ημίχρονο ενός Game 5, ενός παίχτη που καλώς ή κακώς το πρώτο παιχνίδι σε βοήθησε να κερδίσεις, και εν πάση περιπτώσει, εγώ λέω ότι είναι ο χειρότερος παίχτης. Είναι δυνατόν στο ημίχρονο να βγαίνεις και να λες την τηλεόραση, άρα να τα ακούσει, δεν το πεις κατηδίαν, ότι παίζαμε με τέσσερις.
0: Τώρα ποιος είναι το μεγάλο φαβορί?
2: Συγγνώμη, και γιατί παίζανε με τέσσερις, ποιος τον έβαλε?
0: Ότι δεν έπεσε ο Σόρς.
1: Νομίζω ότι το χθεσινό παιχνίδι ήταν. Εγώ δεν το πίστευα. Ειλικρινά, και χτες μου έκανε εντύπωση γιατί η Βαλένθια από την αρχή ήταν αγχωμένη. Το έβλεπες.
2: Λέγαμε ότι θα γυρίσει ο Παναθηναϊκός εδώ έξω. Ναι. Προλάβουμε όμως.
1: Πάμε και στο άλλο. Φαβορί. Είναι δύσκολο Final Four. Ο Ολυμπιακός καταρχάς πλέον, εκεί που έλεγε ότι θα πάω σε ένα Final Four λίγο απελευθερωμένο ψυχολογικά, γιατί θα είναι ο Παναθηναϊκός, θα πει στο γήπεδο, άρα εγώ θα πάω χωρίς πίεση, ξαφνικά έχει την πίεση του φαβορί.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Εντάξει.
1: Υπάρχει μια καταπληκτική Φενέρ, ναι, που ξαναβρίσκει τον εαυτό της, και υπάρχει πλέον μια Βαλένθια με άγνοια κινδύνου. Έκπληξη θα είναι αν πάρει αυτό το Final Four η Real. Χωρίς τους ψηλούς.
0: PlayStation.
1: Όποιος άλλος το πάρει αυτή τη στιγμή, έκπληξη
2: για
1: Βαλένθια.
2: Το φαβορί Ολυμπιακού είναι φαβορί ο νικητής του.
1: Νομίζω ναι. Θυμίζει πάρα πολύ το φετινό Final Four, το αντίστοιχο που είχε γίνει το 93 στο ΣΕΦ, αν θυμάστε. Το οποίο το είχε πάρει το μεγάλο Τσάιντερ Λιμός. Είχε ξανααποκλειστεί η ελληνική ομάδα που θα το διοργάνωνε, ο Ολυμπιακός από τη Λιμός. Είχε πάει ο ΠΑΟΚ Έλληνας στο ΣΕΦ, είχε χάσει τον ημιτελικό και ο τελικός είχε γίνει με άδειες ηρικίδες.
2: Με εντυπωσίασε χθες η ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο.
1: Και εμένα.
2: Γιατί πήγε με δυνάμεις, ενώ θα πρέπει να ήταν άδεια μετά την κατάσταση του πρωταθλήματος.
1: Η χθεσινή εμφάνιση της ΑΕΚ στην Τούμπα.
2: Ήταν τραγική ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός βλεπόταν.
1: Η χθεσινή εμφάνιση της ΑΕΚ στην Τούμπα αποτελεί πιστοποιητικό του πανάξιου πρωταθλήματος που απέκτησε και σε νοοτροπία και αγωνιστικά.
0: Για παίζουμε την Κυριακή, θα το σηκώσουμε. Θα σας κερδίσουμε.
1: Εντάξει, είναι δύσκολο. Εγώ έχω γράψει ένα άρθρο σήμερα.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα πολύ να δω του χρόνου, αρχής γενομένης από την Κυριακή σαν τρέιλερ,
0: ναι,
1: τον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ που σήκωσε το conference, που δεν τον είδαμε φέτος,
0: ναι,
1: με την ΑΕΚ τη φετινή του Νίκολιτς. Θα ήθελα του χρόνου να δω αυτή τη μονομαχία. Έναν Ολυμπιακό βελτιωμένο,
0: ναι,
1: και την ΑΕΚ εξελιγμένη.
0: Πάντως οι στοιχηματικές σήμερα έχουν φαβορεί, έστω και οριακό, τον Ολυμπιακό σε αυτό το μάτς, και μου κάνει μεγάλη εντύπωση.
1: Δεν ξέρω
0: η κατάσταση που είναι.
1: Είναι λίγο περίεργο το πώς αποδίδουν. Έχει σχέση με τι παίζει ο κόσμος. Αν βλέπουν ένα σημείο, ναι, να φορτώνεται πάρα πολύ, δεν μπορεί να είναι Ολυμπιακός φαβορί.
0: Γιατί κρίνει τη δεύτερη θέση.
1: Δεν μπορεί. Και χθες ο ΠΑΟΚ ήταν να κλώνει το φαβορί στην Τούμπα και ισοφάρισε στο τέλος.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Και ισοφάρισε τελευταία στιγμή. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Θα τα πούμε. Λοιπόν, τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον για επίγουσες εργασίες, όποια ώρα και στιγμή μπαίνεις 11888.gr, πατάς σε επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου και σε καλούν μετά από λίγο, κανονίζεις και έρχεται ο τεχνικός στο σπίτι. Μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα. Τελειώσαμε κύριε Πρόεδρε για σήμερα. Αύριο πάλι με το καλό. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ακολουθεί ο Βασίλης Δέτσκας και αμέσως μετά η Νίκη Λιμπεράκη. Τα λέμε αύριο. Γεια σας, να περάσετε μια όμορφη μέρα.
4: Άκου παραπολιτικά, Σωτήρη και Βασίλη, που κρέμονται οι ακροατές από τα δικά τους ύλη.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Από κάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Έμεινε ένας.
10: Εγώ είμαι!
9: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
10: Νιώθω λίγο περίεργα.
9: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
11: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
12: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
13: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
14: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
15: New York.
16: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
15: Σπάψα, Αγγιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
16: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
15: Ψώνια στο Fifth Avenue.
16: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
15: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
17: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
18: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
19: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Νίκη Λιμπεράκη.
20: Η ώρα είναι 11.
21: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
22: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
23: Μισό.
22: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
23: Μισό.
22: Πάλι μισό.
23: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
22: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Μία γυναίκα παρασύρθηκε από φορτηγό πριν από λίγο στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου στα Πατήσια. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για σοβαρό τραυματισμό της γυναίκας στο σημείο. Διασώστες του ΕΚΑΒ και άνδρες της τροχέας. Βασικό μέλημα του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με την απόφαση του συνεδρίου, είναι η πολιτική αλλαγή και να φύγει άμεσα αυτή η κυβέρνηση, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας είπε πως το κόμμα έχει έναν και μόνο αντίπαλο που είναι η Νέα Δημοκρατία, ενώ επεσήμανε πως αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο κόμμα, αυτό θα είναι μεγάλη καταστροφή για τη χώρα. Ο κ. Δούκας χαιρέτησε την νομοθετική παρέμβαση για τα Πατίνια, λέγοντας ότι πρέπει να μπουν κανόνες και τάξεις στο συγκεκριμένο μέσο. Αποκάλυψε πως το Δήμο λειτουργεί ομάδα με κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους που διαχειρίζονται θέματα που έχουν να κάνουν με βαριές περιπτώσεις κακοποίησης. Από αύριο και την Κυριακή, το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Κεντρικό σύνθημα μαζί για την Ελλάδα του 2030. Και στην αυριανή ομιλία του Κυριακού Μητσοτάκης θα θέσει σε ετοιμότητα το κόμμα, θα παραθέσει τα διλήμματα της κάλπης και θα επιδιώξει να συσπυρώσει τη βάση. Ξεκάθαρη προειδοποίηση του Κινέζου Προέδρου προς τον Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντησή του στο Μεγάλο Παλάτι του Λαού στο Πεκίνο. Ο Σι Τζιπίνγκ ανέφερε στον Αμερικανό Πρόεδρο ότι αν το ζήτημα της Ταϊβάν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν ή και θα έρθουν σε σύγκρουση. Στη συνάντηση ζητήθηκαν επίσης το εμπόριο, η κατάσταση στο Ιράν και ζητήματα τεχνολογίας. Στο νοσοκομείο Πέδουνα Αγλαία Κυριακού παραμένουν τα 6 παιδιά που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες σε σπίτι στο Περιστέρι. Συνελήφθησαν οι γονείς τους 37 και 33 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Λέμβος με 31 αλλοδαπούς εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 42 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιοχώρας Χανίων. Στη διεθνή ενημέρωση, δύο άνδρες απαχωνίστηκαν στο Ιράν. Ο ένας κρίθηκε ένοχος για σχέσεις με την υπηρεσία κατασκοπίας του Ισραήλ και ο άλλος φέρεται να σκότωσε αστυνομικό κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων του Ιανουαρίου. Στα αθλητικά, ανησυχία στον ΠΑΟΚ για το Γάλλο μέσο σου αλλιώ με ΙΤΕ μετά την αποχώρησή του με ενοχλή στο ντέρμπι με την ΑΕΚ στην Τούμπα για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Στίχημαν Super League. Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του θα αναστεί στο καλοκαίρι ο Ρωμέλου Λουκάκου, ο οποίος αποχωρεί από την Νάπολη.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 1,29% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας ως το τέλος του έτους. Θα τεθεί σε λειτουργία το νέο λογισμικό που θα δίνει τη δυνατότητα στην ΑΔΕ να ελέγχει σε πραγματικό χρόνο το σύνολο των αποδείξεων που εκδίδουν οι ταμιακές μηχανές.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις και βροχές στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στη Νίκη Λιμπεράκη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα. 11 και 6 πρώτα λεπτά. Είναι πρωινό Πέμπτης. Έξω μια αραιή συννεφιά και μια θερμοκρασία που υπόσχεται μια μέρα κάπως πιο υποφερτή από τη χθεσινή που το μεσημέρι ήταν κάπως δύσκολη. Εκεί μεσημερό απόγευμα έγραψε 3 μπροστά, βαρβάτο. Και όσοι επιχειρήσαμε να μπούμε στα αυτοκίνητά μας που ήταν παρκαρισμένα για ώρες, θυμηθήκαμε αυτήν την αίσθηση του φεύγω από την παραλία, που μπαίνεις στο αυτοκίνητο και δεν μπορείς να κουμπίσεις το τιμόνι. Ακούτε παραπολιτικά, ναι, αυτά να ήταν τα προβλήματά μας, για να σας προλάβω, φίλε ακροατή. Μαζί πάμε ως τις 12, είμαι η Νίκη Λιμπεράκη, ο Δημήτρης Κύρκος στον ήχο και σήμερα. Η Όλγα Καλατζή στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο 211 1080 880, η πλατφόρμα έτοιμη και ανανεωμένη για τα μηνύματά σας, radio@parapolitika.gr. Τώρα σκέφτομαι να το πω ή να μην το πω. Θα το πω. Είναι αυτή η συνωμοσία των οδηγών. Γράφουν για δακτύλιο στο Καλλιμάρμαρο. Έχετε το νου σας. Προσπαθούσα να εξηγήσω στο γιο μου που είναι 5,5 και είναι μαζί μου σήμερα εδώ στη δουλειά, τι είναι ο δακτύλιος και πώς λειτουργεί. Γιατί δηλαδή βλέπει τους αστυνομικούς να είναι πάνω στο οδόστρωμα και να επιλέγουν ποιο αυτοκίνητο θα σταματήσουν. Εντάξει, δεν δουλεύει αυτή η ιστορία με το δακτύλιο. Το λέμε χρόνια. Ο ένας λόγος για τον οποίο δεν δουλεύει είναι γιατί είναι τόσα πια τα αυτοκίνητα που δεν φτάνει αυτό. Ο άλλος λόγος είναι γιατί όποιος έχει μπάρμπα στην κορώνη έχει και άδεια να μπαίνει στο δακτύλιο. Οπότε επίσης. Τώρα και με τα ηλεκτρικά και τα λοιπά και τα μειωμένων ρήπων που επιτρέπεται να κυκλοφορούν όλες τις ημέρες, το κοκτέιλ είναι αυτό που είναι. Πάντως έχετε κατά νου αυτό που σας είπα, δεν θέλω να το επαναλάβω. Μην ακούγε κανείς από το Υπουργείο και βρω καναμπέλα. Πάμε σε ένα τραγούδι. Ο Βασίλης Κρυμπάς είναι μαζί μας. Σήμερα στη μεγάλη της εικόνα είναι στραμμένη στο Πεκίνο και τη συνάντηση Τραμπ-Σι.

0: Ναι, ναι, στο Πεκίνο με αυτήν την ξαναβολή συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με το Σι Τζινπίνγκ και με το κλίμα πολύ συγκεκριμένο, είμαστε με έναν πόλεμο σε πλήρη εξέλιξη στην πραγματικότητα στη Μέση Ανατολή, με σαφείς επιπτώσεις και για την ενεργειακή επάρκεια και για την παγκόσμια οικονομία, και έχουμε μία συνάντηση που γίνεται ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες δυνάμεις του κόσμου μας. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Κινέζος πρόεδρος επέλεξε να υποδεχθεί τον Αμερικανό ηγέτη, θυμίζοντας την λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη. Πρέπει να αποφύγουμε, λέει, την παγίδα του Θουκυδίδη. Είναι αυτή η ανάλυση του Θουκυδίδη, ότι αν έχουμε καταναλογία της Αθήνας και της Σπάρτης, της αρχαίας Αθήνας και της αρχαίας Σπάρτης στην εποχή των πόλεων κρατών, αν έχουμε μία κατεστημένη υπερδύναμη και έχουμε και μία ανερχόμενη δύναμη που έρχεται να απειλήσει το καθεστώς, τότε η κατάληξη είναι μάλλον αναπόφευκτα ένας πόλεμος. Ο Κινέζος πρόεδρος είπε ότι αυτή είναι μια παγίδα που θα πρέπει να αποφευχθεί, προφανώς υπονοώντας ότι θα πρέπει η Αμερική να μην δει την Κίνα ως την ανερχόμενη δύναμη που έρχεται απειλητικά, αλλά ως έναν εταίρο και να δομήσει μια σχέση τέτοια που να εξασφαλίζει την παγκόσμια ειρήνη και ένα νέο μοντέλο διμερών σχέσεων μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία στη θεωρία. Στην ατζέντα υπάρχουν πολλά και εκρηκτικά θέματα. Η Ταϊβάν είναι το κορυφαίο. Δεν θα σας πω περισσότερα, γιατί στο πρώτο μέρος θα τα συζητήσουμε με τον καθηγητή, τον κύριο Παναγιώτη Ακημίδη, να καταλάβουμε λίγο καλύτερα. Είναι και λόγω της απόστασης, της κυριολεκτικής μας απόστασης με την Κίνα, κάποια από τα θέματα αυτά δυσνόητα ή ίσως ξένα. Θα προσπαθήσουμε λίγο να καταλάβουμε γιατί είναι τόσο σημαντική αυτή η επίσκεψη και πώς μπορεί να επιδράσει σε μια σειρά θεμάτων που είναι ανοιχτά στον πλανήτη, με πρώτο και κύριο βέβαια την σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Κατά τα λοιπά, είμαστε εν αναμονή του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Χθες είχαμε μια ηχηρή παρέτηση με εχμές. Ήταν η κυρία Γκελεστάθη, σίγουρα θα το έχει πάρει το αυτί σας. Είναι και τα εσωκομματικά, είναι και ο σχεδιασμός που κάποιους τους κάνει να αισθάνονται από ξένοι έως και οργισμένοι απέναντι στην ηγεσία, δηλαδή τα ψηφοδέλτα, το ποιος θα πάει πού, σε τι θέση, πόσο πιθανό είναι να επανεκλεγεί, τώρα που το κόμμα δημοσκοπικά φαίνεται να απέχει αρκετά από τον εκλογικό θρίαμβο του παρελθόντος. Και είναι βέβαια και όλη αυτή η ατμόσφαιρα μετά τις άρσεις ασυλίας αλλά την διαφορετική αντιμετώπιση των πρώην υπουργών. By the way, που λένε και στο χωριό μου, 21 Μαΐου θα συζητηθεί η προανακριτική για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με συνοπτικές διαδικασίες υπόθηκε ένα μεγάλο νέο, όπως θα θυμάστε, σε 13 άρσεις ασυλίας γαλάζιων βουλευτών για το ίδιο θέμα, την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ίσως αυτό να εξηγεί κάπως και για ποιον λόγο χθες είχαμε διαφοροποίηση από την αρχική γραμμή της Νέας Δημοκρατίας, που τελικά είπε ναι στην άρση ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου. Εκεί έχουμε μια τιτανομαχία στο χώρο της, κάποιος θα έλεγε ακροδεξιάς, άλλος θα έλεγε βαθιάς λαϊκής. Πείτε το πως θέλετε, Βελόπουλος Λατινοπούλου. Εκεί έχουμε μια δικαστική μάχη για την οποία άναψε πράσινο φως με την άρση ασυλίας του κυρίου Βελόπουλου χθες στη Βουλή. Και κάτι άλλο που συμβαίνει και θα διατηρεί το κλίμα δύσκολο για την κυβέρνηση σε αυτό το κομμάτι, έχει να κάνει με την υπόθεση των υποκλοπών, γιατί εδώ συνεχίζεται εκτός συνόρων. Φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ επιμένει να μπει το θέμα για τα καλά και στις Βρυξέλλες. Γι' αυτό ευρωβουλευτές του κόμματος κατέθεσαν μία ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας να ερευνηθεί ποιοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ήταν μαζί με παρακολουθούμενους σε κρίσιμες συναντήσεις, συζητήσεις κλπ. Γιατί αν έχω εγώ στο κινητό μου Predator και είμαι σε ένα δωμάτιο που συζητάω με δύο αξιωματούχους, αυτός που έχει πρόσβαση στο Predator, αυτός δηλαδή που ελέγχει και λειτουργεί το κατασκοπευτικό λογισμικό, μπορεί να μας βλέπει όλους, μας καταγράφει, μας ακούει με λεπτομέρεια. Και συνεχίζεται και εντός συνόρων αυτή η ιστορία, γιατί τώρα έχουμε ένα αίτημα από το ΠΑΣΟΚ να έρθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, ο κύριος Τζαβέλας, που δίχασε και τον νομικό κόσμο με την πρόσφατη απόφασή του να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση για να την ερευνήσει, αλλά και ο διοικητής της ΕΕΠ, ο κύριος Δεμήρης. Θα έχει συνέχεια αυτή η ιστορία και ακόμη και αν δεν καταλήξει σε μια ξεκάθαρη εξιχνίαση, θα συνεχίσει να πιέζει την κυβέρνηση και να μετρά στον κόσμο, γιατί παρά το αφήγημα ότι οι υποκλοπές δεν αφορούν τους πολίτες, αυτό που καταγράφεται σε όλες τις μετρήσεις είναι ότι τους πολίτες δεν τους αφήνει καθόλου αδιάφορο αυτό το σύνολο των μεθοδεύσεων, αυτό το παιχνίδι, αυτό το μαγείρεμα που γίνεται από την ηγεσία, από τα ανώτατα κλιμάκια της δικαιοσύνης, μέχρι και τα υπουργεία, μέχρι και τους υπουργούς που δεν ενδιαφέρονται να μάθουν ποιος τους κατασκόπευε. Και από αυτήν την εικόνα απαντούν εφθαρσώς, να, πολύ πρόσφατα το είπαν και στην Άλκο, το συζητήσαμε εδώ στην εκπομπή, πάνω από 7 στους 10, ότι κράτος δικαίου στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Επομένως, δεν μιλάμε μόνο για τις υποκλοπές, αλλά η διαχείριση αυτής της υπόθεσης θα πιέζει την κυβέρνηση, γιατί έρχεται να επιβεβαιώσει δυστυχώς εκείνους που δεν βλέπουν να λειτουργεί το κράτος δικαίου και οι θεσμοί στη χώρα μας. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε με τον καθηγητή, τον κύριο Ιωακιμίδη, να δούμε για αυτή τη συνάντηση Τραμπ Σι στο Πεκίνο. Στο δεύτερο μέρος έχει ανοίξει για τα καλά η συζήτηση για το κόμμα Τσίπρα και για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι μαζί μας ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος.
1: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις τράιξ στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Και εκεί.
7: Και εκεί.
8: Και εκεί.
6: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
11: Μήπως λεφτά?
10: Τα λες και λεφτά!
12: Coupons! Coupons!
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
13: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
14: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
15: Μισό.
14: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
15: Μισό.
14: Πάλι μισό.
15: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
14: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
16: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστη!
17: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
11: Και τελείως άγνωστη.
18: Πολλά, σενιόρ Μακής.
11: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
19: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
20: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο.

0: Και λοιπόν, επιστρέψαμε σε περιβάλλον διαφημιστικό για λίγο ακόμη. Η ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης, δίνει την κίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου, η ΕΚΟ Premium 98, σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιο Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομία έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τριβές μόνο στην ΕΚΟ. Στο μεταξύ, για να καταφέρω πια να διαβάσω με την πρεσβειοποία όπως εξελίσσεται, πρέπει να μου κρατάς τα χαρτιά εσύ απέναντι, Δημήτρη. Σύντομη στάση στα μηνύματά σας πριν πιάσουμε τα της συνάντησης Τραμψη. Είναι πολλά αυτά που στέλνετε, καλημέρες. Στέκομαι όμως στο εξής, γιατί πραγματικά το περάσαμε στα ψηλά, αλλά έχει δίκιο ο ακροατής μας ο Στράτος. Άσχετο λέει, αλλά σήμερα μου έκανε εντύπωση το θέμα με τα ποδήλατα στη Νέα Σμύρνη. Έβαλε ο Δήμος κάποια ποδήλατα για δημόσια κοινόχρηστη, για δημόσια χρήση, κοινόχρηστα ποδήλατα δηλαδή, και τα βανδάλισαν. Τι κοινωνία είναι αυτή έξω, λέει. Sorry, λέει, το πρόβλημα είμαστε όλοι εμείς. Αυτό με ενοχλεί και εμένα πάρα πολύ, αλλά είναι ακριβές. Εντάξει, δεν είμαστε όλοι, αλλά είναι ένα ποσοστό ικανό να διαμορφώνει αυτήν την εικόνα. Δηλαδή, έρχεται ένας Δήμος και σου λέει: θα κάνω αυτό. Ωραίο, πολύ ωραίο. Θα πάρω, ρε παιδί μου, κάποια ποδήλατα που θα μπορεί ο καθένας να τα παίρνει. Πηγαίνει τη βόλτα του. Ούτε αυτό, ούτε μια εβδομάδα δεν κράτησε. Έχει να κάνει με την αντίληψη του δημόσιου χώρου, του δημόσιου χρήματος. Αυτό, το κοινόχρηστο που λέμε. Το κοινόχρηστο, αντί να το αισθανθούμε ότι είναι συνειδιοκτησία μας και να το φροντίσουμε, αυτό ισχύει με τα πάντα στην Ελλάδα. Το αισθανόμαστε ως ξένο, άρα μπορούμε να το κάνουμε ό,τι να είναι. Να το βανδαλίσουμε, να το καταστρέψουμε, να το βρωμίσουμε. Αν είναι χρήμα, να το φάμε. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, αντί να έχεις μια αίσθηση ότι τα χρήματα του κράτους είναι χρήματα όλων μας και πρέπει με κάποιο τρόπο να φροντίσουμε να πηγαίνουν εκεί που χρειάζεται να πάνε. Γιατί γι' αυτό τα δίνουμε. Όποιος μπορεί να αρπάξει, αρπάζει. Όποιος μπορεί να κλέψει, κλέβει. Σε μικρότερη κλίμακα πάντως νομίζω το ίδιο είναι. Αλλάζει πολύ η κλίμακα βέβαια, αλλά είναι το ίδιο. Είναι η ίδια νοοτροπία. Το κοινό είναι ξένο. Δεν είναι και δικό μου να με ενδιαφέρει. Είναι ξένο. Τίποτα, φίλοι ακροατές, άμα το συνεχίσουμε έτσι, πιστεύω ένα ακόμα προλαβαίνουμε μέχρι τις εκλογές να το φτιάξουμε. Κάτι τέτοια δεν έλεγε και ο Λεβέντης. Έτσι ξεκινάει η κινηματική δράση. Μην γελάς καθόλου, εσύ θα είσαι γενικός γραμματέας. Λοιπόν, είναι το πρώτο θέμα παγκοσμίως. Προφανώς μπορεί ο καθένας μας να αντιληφθεί τον λόγο ως επικεφαλίδα. Δεν έχουμε κάθε μέρα μία συνάντηση του Αμερικανού Πρόεδρου με τον Κινέζο Πρόεδρο στο Πεκίνο. Και επίσης δεν έχουμε και μία συγκυρία πάντα τόσο εκρηκτική όσο η σημερινή με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και με πολλά πολλά ανοιχτά θέματα, τον εμπορικό πόλεμο, τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη νέα εποχή ο ηγέτης των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο καθηγητής ο κύριος Παναγιώτης Ιωακιμίδης είχε την καλοσύνη για άλλη μια φορά να είναι μαζί μας για να μας δώσει τα φώτα του, τι περιμένουμε από αυτή τη συνάντηση, γιατί είναι τόσο σημαντική και τι ας πούμε μπορεί να κρατήσει στο μυαλό του ο αναγνώστης, ακροατής και τηλεθεατής που τις επόμενες ώρες θα ακούσει για παράδειγμα να μιλούν πολύ και για την Ταϊβάν. Θα ακούσει πολύ να μιλούν για την κατάσταση στο Ιράν και τα στενά του Ορμούζ. Πού είμαστε κύριε καθηγητά, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά.
1: Καλημέρα σας, να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Κοιτάξτε, ναι. Νομίζω για αυτή την συνάντηση που μπορεί να χαρακτηριστεί ιστορική υπάρχουν δύο αναγνώσεις. Η μία, η ήπια και καλή ανάγνωση λέει ότι

0: δύο υπερδυνάμεις του πλανήτη αυτή τη στιγμή έχουν μία συνάντηση η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σταθεροποίηση σχέσεων. Ο πρόεδρος Σι απεκάλεσε τις ΗΠΑ ως εταίρο ή μάλλον ζήτησε οι ΗΠΑ να είναι εταίρος της Κίνας.
1: Έχει παίξει πολύ και ο Θουκυδίδης αυτές τις τελευταίες ώρες, ναι.
0: Και μάλιστα επικαλέστηκε το Θουκυδίδη, την παγίδα του Θουκυδίδη, που λέει ότι μία ανερχόμενη δύναμη όταν απειλεί μία καθιστική αδύναμη μπορεί να οδηγηθούμε σε πόλεμο και αυτό θα πρέπει να το αποφύγουμε. Επομένως αυτό είναι κάτι καλό για την ανθρωπότητα στο μέτρο που συμβάλλει στη σταθερότητα και στην προβλεπτικότητα των σχέσεων.
1: Αυτό είναι το καλό σενάριο, θετική ανάγνωση που λέτε. Ναι.
0: Υπάρχει όμως και μια άλλη ανάγνωση που την παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή θα έλεγα η Ευρώπη. Γιατί διότι πρώτον η Ευρώπη αισθάνεται ότι δεν είναι πλέον ο κύριος εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Και είναι η Κίνα ο κύριος εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών και αυτό φαίνεται και στη γλώσσα του σώματος του Προέδρου Τραμπ αλλά και στη ρητορική. Και ο φόβος είναι ότι μήπως τεθούν ήδη τα, αν θέλετε, θεμέλη για τη δημιουργία αυτό που αποκαλείται G2, δηλαδή μια ομάδα των δύο, με άλλα λόγια, Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, Πεκίνου και Ουάσιγκτον, το οποίο G2, η οποία ομάδα των δύο, ουσιαστικώς θα κυβερνά τον πλανήτη. Και όλοι οι υπόλοιποι, σε μικρό ή σε μεγαλύτερο βαθμό, θα είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθούμε τα όσα εκπορεύονται από αυτή τη σύμπραξη των δύο μεγάλων.
1: Τι περιθώρια έχει η Ευρώπη να το αποτρέψει αυτό? Νομίζω,
0: κοιτάξτε,
1: το δείχνει όλη η τελευταία περίοδος ότι δεν είμαστε στην καλύτερη μας φάση.
0: Δεν έχει τεράστια περιθώρια, αλλά δεν είναι και εντελώς ανίσχυρη. Διότι η ευρωπαϊκή αγορά, η οποία είναι μία από τις μεγαλύτερες στον πλανήτη και η ευρωπαϊκή οικονομία εξακολουθεί ακόμη τουλάχιστον να είναι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία μετά από αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν είναι η Κίνα, είναι η Ευρώπη. Νομίζω μπορεί να χρησιμοποιήσει ορισμένα μέτρα, διότι η Κίνα έχει ανάγκη αυτή την αγορά, δηλαδή την ευρωπαϊκή αγορά, αλλά πάντως δεν έχει όμως και τα μεγάλα γεωπολιτικά περιθώρια και τα μεγάλα εκείνα, αν θέλετε, μέσα τα οικονομικά, να στριμώξει, επιτρέψτε μου να το πω με αυτόν τον τρόπο, ούτε την Κίνα ούτε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ως εκ τούτου εδώ ελοχεύει ένας πάρα πολύ σημαντικός κίνδυνος που σαφώς ανησυχεί τους Ευρωπαίους, γι' αυτό και παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στο Πεκίνο. Από την άλλη μεριά υπάρχει και ένας άλλος κίνδυνος, ότι ενδέχεται ίσως να υπάρξει ένα deal μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου που θα αφορά το deal αυτό, την Ταϊβάν από τη μία μεριά και το Ιράν από την άλλη.
1: Μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο, δηλαδή τι θα έπρεπε να ξέρει κάποιος που δεν έχει υπόψη του καθόλου τι γίνεται με την Ταϊβάν? Τι θα έπρεπε με δύο λόγια να ξέρει για αυτό που είναι το διακύβευμα εδώ?
0: Το διακύβευμα είναι η Ταϊβάν, η οποία παραμένει ως ένα ανεξάρτητο εθνικό κράτος, αλλά το οποίο θεωρείται και το διεκδικεί το Πεκίνο ως κινέζικο έδαφος, να παραμείνει ως τέτοιο και να μην κατά κάποιο τρόπο περιέλθει στην Κίνα πολύ περισσότερο με βία μέσα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχονται αυτή την πολιτική, δηλαδή των δύο κατά κάποιο τρόπο εθνών, αλλά σε δύο διαφορετικά, το ενός έθνους, με συγχωρείτε, σε δύο διαφορετικά κράτη, δηλαδή της Κίνας και της Ταϊβάν, αλλά ζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν κατά κάποιο τρόπο να στηρίζουν την ανεξαρτησία και την εθνική ταυτότητα της Ταϊβάν και να σταματήσουν κυρίως την πώληση όπλων. Και αυτό θα το θέσει σήμερα ο πρόεδρος Σι στον πρόεδρο Τραμπ. Από την πλευρά του ο πρόεδρος Τραμπ θα ζητήσει από τον Κινέζο πρόεδρο να παρέμβει την ηγεσία της Τεχεράνης, επί της οποίας ασκεί σημαντική επιρροή.
1: Για να λήξει ο πόλεμος ή για να ανακληθούν τα περιδίο δίων στα στενά του Ορμούς κλπ.
0: Πρώτα απ' όλα για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, διότι και η Κίνα έχει ενδιαφέρον να ανοίξουν τα στενά, καθώς ένα μεγάλο μέρος των ενεργειακών πόρων του πετρελαίου, δηλαδή της Κίνας, προέρχεται από το Ιράν και ως εκ τούτου θα ήθελε και θέλει να είναι ανοιχτά τα στενά, χωρίς να υπάρχουν κολλήματα ή να υπάρχουν διόδια ή οτιδήποτε και τα λοιπά που θα παρακολύουν την ροή του πετρελαίου, αλλά και για ευρύτερους γεωπολιτικούς ρόλους. Και επομένως οι Ηνωμένες Πολιτείες να κάνουν αυτή την παραχώρηση, δηλαδή τα όπλα του ενός δις που έχουν εξαγγείλει ότι θα παραχωρήσουν στην Ταϊβάν, να τα περιορίσουν ενδεχομένως ή κάτι παρεμφερές, και ταυτόχρονα η Κίνα να ασκήσει την επιρροή της για τον τερματισμό του πολέμου, το άνοιγμα των στενών ναι. του ορμούς, ώστε να διευθετηθεί κατά κάποιο τρόπο η όλη κατάξυση.
1: Κύριε Ιωακιμίδη, όταν ανέλαβε την εξουσία για δεύτερη φορά ο Τραμπ, υπήρξε και μία περίοδος έντασης. Μια συζήτηση για τους δασμούς, για παράδειγμα, είχε πυροδοτήσει και πολύ αιχμηρές απαντήσεις και ειρωνικά σχόλια κλπ. Εδώ είμαστε σίγουροι ότι έχει εκλείψει το ενδεχόμενο μιας ρήξης.
0: Όχι καθόλου.
1: Και τι θα σήμαινε αυτό όταν μιλάμε για την Αμερική και την Κίνα.
0: Και έχετε απόλυτο δίκιο. Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε δεσμούς 145% αν θυμάστε για την Κίνα. Αλλά η Κίνα δεν υπέκυψε. Η Κίνα αντέδρασε επιβάλλοντας δεσμούς και ίδια και κυρίως περιορίζοντας την εξαγωγή των σπάνιων γεών στις Ηνωμένες Πολιτείες, από τις οποίες εξαρτάται σε πολύ υψηλό βαθμό η σύγχρονη τεχνολογία των Ηνωμένων Πολιτειών. Χωρίς τις σπάνιες γεύσεις αυτές και τα διάφορα μέταλλα, δεν μπορεί να έχει την πολύ προωθημένη τεχνολογία σε κινητά, τηλέφωνα, σε οτιδήποτε. Αλλά τίποτα δεν αποκλείει να διολυστήσει κατά κάποιο τρόπο η όλη κατάσταση και πάλι σε μια συγκρουσιακή μορφή, πολύ περισσότερο που στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών μία φιλοκινεζική πολιτική από πλευράς Ουάσιγκτον δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής. Και αυτό ισχύει και για τα δύο μεγάλα κόμματα. Δηλαδή αν υπάρχει κάτι το οποίο είναι κοινό μεταξύ Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατών σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, είναι κατά κάποιο τρόπο η Κίνα. Mm. Δηλαδή δεν υπάρχει μεγάλη συμπάθεια για την Κίνα, αλλά υπάρχει η πολιτική της αποκινδύνευσης, δηλαδή να φύγουν οι κίνδυνοι που αντιπροσωπεύει η Κίνα, και της σταθεροποίησης. Και αυτό, όπως είπα και στην αρχή, είναι κάτι ιδιαίτερα σταθερό, είναι ιδιαίτερα θετικό για το παγκόσμιο σύστημα, για τον κόσμο ολόκληρο. Μία σύγκρουση μεταξύ των δύο δυνάμεων αυτών, που πολιτικά και γεωπολιτικά είναι υπερδυνάμεις, προφανώς θα είναι καταστροφική για όλο τον πλανήτη.
1: Κλείνοντας, δεν είναι αυτό το κύριο θέμα, αλλά είναι ένα ανοιχτό μέτωπο εδώ και μήνες πια, κύριε καθηγητά, στο Ιράν. Οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται, οι προτάσεις πάνε και έρχονται, χαρακτηρίζονται ως σκουπίδια. Διάβαζα μία έκθεση των Αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών που λέει ότι σε αντίθεση με όσα συζητάμε και συζητούν και οι αναλυτές, μια χαρά διατηρεί την ικανότητά του να απαντά σε χτυπήματα το Ιράν. Εδώ που είμαστε, ήδη έχει περάσει πολύς καιρός.
0: Κοιτάξτε, είμαστε σε ένα διέξοδο και σε μια άλλη παγίδευση Τραμπ. Δηλαδή, ο πρόεδρος Τραμπ θέλει με κάθε τρόπο να απεμπλακεί από τον πόλεμο και από την όλη ιστορία Ιράν, αλλά να απεμπλακεί με έναν συμβιβασμό, με μία συμφωνία η οποία θα είναι καλύτερη από την προηγούμενη του 2015 που υπέγραψε ο πρόεδρος Ομπάμα, δηλαδή ο προκάτοχός του, ώστε να βγει ως θριαμβευτής και να πει ότι εγώ κατάφερα και έλυσα το πρόβλημα του Ιράν. Το Ιράν από την πλευρά του αισθάνεται ότι είναι ο νικητής του πολέμου, ότι έχει κερδίσει τον πόλεμο. Αυτό μπορεί να είναι έτσι ή μπορεί να μην είναι έτσι, εξετάζεται κανείς.
1: Ναι, πάντως δεν κατατροπώθηκε μέσα σε δύο εβδομάδες. Αυτό ίσως αρκεί.
0: Δεν άλλαξε το καθεστώς και αντιθέτως φαίνεται να έχει και από θέματα οπλικά συστήματα κτλ. Αλλά κυρίως να έχει μια πολύ πιο σοβαρή και πολύ πιο καλύτερα επεξεργασμένη διπλωματική προσέγγιση για το πώς επιτυχάνονται ορισμένα πράγματα. Και βεβαίως χαρακτηρίζει την προσέγγιση της Ουάσιγκτον ότι δεν είναι σοβαρή, κάτι που επιβεβαιώνει ο καγκελάριος της Γερμανίας όταν λέει ότι ταπεινώνεται οι Ηνωμένες Πολιτείες ως αποτέλεσμα της πολιτικής που ασκεί η Ταχεράνη. Επομένως, το πιθανότερο σενάριο είναι ότι δεν θα υπάρξει αλλά κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος μία επανάληψη και πολύ περισσότερο χερσαία οτιδήποτε παρεμφερές. Απλώς η Κίνα αυτή τη στιγμή θα ασκήσει κάποια επιρροή προς την κατεύθυνση της επίλυσης, δηλαδή να υπάρξουν αυτά τα δύο στάδια στη συμφωνία, διότι η διαφορά έγκυται πού? Ότι ο Τραμπ θέλει εδώ και τώρα μία ολική συμφωνία σε όλο το εύρος της ατζέντας, από το πυρηνικό πρόγραμμα μέχρι το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Αντιθέτως, η Τεχεράνη θέλει μία προσέγγιση, μία διπλωματική διαπραγμάτευση δύο φάσεων, η πρώτη που θα ξεκινήσει με τα στενά του Ορμούς και η δεύτερη που θα πάει στο πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά χωρίς να στερήσει το Ιράν πλήρως από την διαδικασία εμπλουτισμού ουρανίου, όπως προβλέπεται από τη συνθήκη μη διάλυσης των πυρηνικών όπλων, της οποίας είναι μέλος το Ιράν. Και έχει δικαίωμα να εμπλουτίσει, αλλά σε ελεγχόμενο βαθμό που δεν θα οδηγεί σε πυρηνικά όπλα. Επομένως, εδώ είμαστε. Ας ελπίσουμε ότι μετά τη συνάντηση του Πεκίνου ότι θα υπάρξει ένα παράθυρο ευκαιρία προκειμένου να διευθετηθεί κατά κάποιο τρόπο όσο μπορεί να διευθετηθεί το ζήτημα αυτό μεταξύ των δύο πλευρών, Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Στο μεταξύ, τα λέγαμε και χθες εδώ στην εκπομπή, με τον πληθωρισμό να έχει ξεπεράσει το 3% και οι Αμερικανοί ζουν μια πραγματικότητα που όσο μάγκα και να είσαι, δεν τους φαίνεται δεν πολύ μάγκα ο πρόεδρος πια. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας, ευχαριστώ θερμά. Ο κύριος Παναγιώτης Ιωακιμίδης, έτσι για να έχουμε λίγο τα εργαλεία να καταλάβουμε το αποτέλεσμα που θα μάθουμε σε λίγες ώρες από αυτές τις επαφές στο Πεκίνο. Είναι πολλά τα μηνύματά σας. Να, για το θέμα που άνοιξε, κοίτα τι ωραία που τη βάζετε την ατζέντα. Μ' αρέσει πολύ όταν συμβαίνει αυτό. Που άνοιξε ο ακροατής μας ο Στράτος με αφορμή αυτό το βανδαλισμό στα κοινόχρηστα ποδήλατα στο Δήμο Νέας Μύρνης. Είναι πολλά αυτά που στέλνετε. Το πρόβλημα, λέει ο Κώστας, που επικοινωνεί από τα Χανιά, το πρόβλημα, λέει, στη χώρα είναι η απουσία ελέγχου. Αυτή είναι η διαφορά της χώρας μας με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Οι Ευρωπαίοι, όταν γίνονται μόνιμοι κάτοικοι εδώ, γίνονται χειρότεροι Έλληνες. Δεν είμαι σίγουρη ότι είναι μόνο αυτό. Σίγουρα είναι μια παράμετρος αυτό το, η αίσθηση ότι είναι ξέφραγο αμπέλιδο. Αλλά για σκεφτείτε λίγο, χρειάζεται έλεγχος για να πεις τι ωραία, τι ωραία. Στο Δήμο υπάρχουν, ας πούμε, 10 ποδήλατα που μπορούμε να τα ευχαριστιόμαστε όλοι. Ας τα φροντίσουμε. Απαιτείται έλεγχος, δεν ξέρω. Αν απαιτείται έλεγχος, δηλαδή αν είναι απαραίτητη προϋπόθεση ο έλεγχος, αλλιώς είμαστε καταδικασμένοι σε αυτή την καφρίλα που βλέπουμε, και αυτό πάλι για μας κάτι λέει. Η Σοφία από τη Θεσσαλονίκη λέει: καλημέρα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη έβαλε ο Δήμος εργαλεία σε περίπτωση που πάθει κάτι ένα ποδήλατο στην παραλία και δύο φορές τα έκλεψαν. Ο Χρήστος, ο Δήμαρχος, λέει, που έβαλε τα ποδήλατα και τα έκλεψαν, να τα πληρώσει από την τσέπη του. Νάτος, πώς τα βάζεις, κύριε, χωρίς έλεγχο? Πήγαν οι Πακιστανοί και τα έκλεψαν, μάλιστα. Εντάξει, Χρήστο. Είναι σαν αυτά τα ρεπορτάζ που αν ο δράστης είναι αλλοδαπός, λένε αυτό. Μπάγκλαντες, Ιαννός, Υπήκος, άμα είναι Έλληνας δεν λένε τίποτα. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε με τον κύριο Ζαχαριάδη από τον ΣΥΡΙΖΑ να μιλήσουμε πολιτικά και να δούμε τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ ακριβώς, γιατί και τα κορυφαία στελέχη του για τον Τσίπρα μιλάνε όλη μέρα. Ο κύριος Ζαχαριάδης είναι μια τέτοια περίπτωση. Το λέω πριν πάμε σε διαφημίσεις, ξέρω ότι ακούει πάντα πριν βγει στον αέρα μιας εκπομπής, οπότε έτσι θα ξεκινήσουμε, κύριε Ζαχαριάδη, επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
9: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
10: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Μα το σημάδι.
14: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
15: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
14: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
16: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
17: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
18: Διαβάστε στην απογευματινή. Σπάει το απόστημα. Με τα Μαϊμού βιολογικά προϊόντα. Τέλος τα επιδοτούμενα προγράμματα σε κτηνοτροφία και μελισσοκομεία μετά το σκάνδαλο με τις πλαστές πιστοποιήσεις. Θερμό καλοκαίρι στο Αιγαίο. Η παρενόχληση τουρκικής πυραβλακάτου σε πλοίο που πόντιζε καλώδιο ανάμεσα σε Αστυπάλαια και Κο και η αντίδραση της φρεγάτας Αδριάς. Έρχεται νομοθετική ρύθμιση που σβήνει τις οφειλές σε 150.000 συνταξιούχους κυρίας. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντώνα, Θανάσης Φουσκίδης.
2: Παραπολιτικά 90,1.
1: Και να και η απάντηση. Καταρχάς, εμείς κάνουμε διεθνή καριέρα εδώ, να πω έτσι. Από την Ολλανδία το επόμενο μήνυμα, από τη Φιλανδία, ήρθε από το Λονδίνο, ήρθε ο Νίκος από τη βροχερή Ολλανδία. Λέει: καλημέρα στο μέρος που ζω. Ο Δήμος έχει εργαλεία, ενοικιαζόμενα ποδήλατα, καθαρά μονοπάτια, μηδέν σκουπίδια. Στο πανεπιστήμιο που εργάζομαι δεν έχουμε τουρνικέ και δεν δείχνουμε κάρτα για να μπούμε, ούτε έχουμε αστυνομία ή ασφάλεια. Επίσης, υπάρχει κάποιος έλεγχος από το Δήμο, αλλά τίποτα το ιδιαίτερο. Μήπως τελικά είναι βαθύτερος ο Λεκές και δεν φταίνει η θεσμή, αλλά ο κακός μας ο καιρός? Μπορεί να φταίνει απ' όλα. Αλλά εγώ συμφωνώ με αυτή την προσέγγιση. Δεν μπορεί δηλαδή να μας φταίει ο Δήμος επειδή δεν είχε επαρκή έλεγχο και να καταπίνουμε ως μη προβληματικό ότι δεν άντεξαν ούτε μια εβδομάδα τα κοινόχρηστα ποδήλατα. Πάμε στην πολιτική. Ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, είναι μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Ζαχαριάδη, σας ευχαριστώ πολύ.
19: Καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ.
1: Έχουμε καιρό να τα πούμε. Το μεγάλο θέμα για τον ΣΥΡΙΖΑ, πριν περάσουμε και στα της μεγάλης εικόνας, είναι η επικείμενη ίδρυση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, και σας ομολογώ, κύριε Ζαχαριάδη, πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που καταγράφουν ένα παράδοξο, ότι τα περισσότερα προβεβλημένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη και εσείς που έχετε και το ρόλο της εκπροσώπησης του κόμματος, μοιάζει να πρημοδοτείτε ή να εστιάζετε περισσότερο στον κύριο Τσίπρα παρά στο δικό σας κόμμα. Είναι σε τροχιά αυτοδιάλυσης ο ΣΥΡΙΖΑ?
19: Κυρία Λιμπεράκη, δεν συμφωνώ ότι το μείζον ζήτημα για το ΣΥΡΙΖΑ είναι η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Το μείζον ζήτημα ήταν και παραμένει και σωστά το πώς θα μπορέσει η χώρα να γυρίσει σελίδα και να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Με τον Αλέξη Τσίπρα, το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή που εκδήλωσε την πολιτική του πρωτοβουλία τον προηγούμενο Σεπτέμβρη-Οκτώβρη, ότι παρά τις επιμέρους αποχρώσεις που μπορεί να έχουμε σε ορισμένα ζητήματα, δεν είμαστε αντιπαραθετικοί, δεν επιδιώκουμε να οδηγήσουμε τα πράγματα σε μια πολυδιάσπαση του χώρου. Μας ενδιαφέρει η ενότητα και η ανασύνθεση, και σε αυτό το πλαίσιο λέει η απόφαση των οργάνων μας ότι ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα είναι καθοριστικός. Θέλω να πω, επειδή βλέπουμε τι γίνεται και στα άλλα κόμματα, συνέδριο Νέας Δημοκρατίας κτλ., εμείς δεν είμαστε σε ένα εμφύλιο πολεμικό κλίμα, όπως είναι για παράδειγμα αν ιδρύσει κόμμα ο κύριος Σαμάρας. Θα είναι από τα πράγματα ένα κόμμα αντιπαραθετικό στη Νέα Δημοκρατία.
1: Γι' αυτό και σας ρωτώ για αυτοδιάλυση. Γιατί είναι ένα ερώτημα.
19: Λέω,
1: ποια
19: λοιπόν
1: είναι η χρησιμότητα της παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ σε μια εποχή που θα υπάρχει ένα κόμμα Τσίπρα με αρκετά στελέχη από το δικό σας κόμμα, όπως όλα δείχνουν. Και θα ήθελα και σε προσωπικό επίπεδο, κύριε Ζαχαρίδη, εσείς έχετε τοποθετηθεί πολλές φορές για τις σχέσεις σας και για όσα αισθάνεστε ότι και πολιτικά οφείλετε στον πρώην Πρωθυπουργό. Είναι δεδομένη η πορεία σας προς τα εκεί?
19: Εγώ υπηρετώ μια συλλογική υπόθεση. Δεν τοποθετούμε στα ζητήματα πολιτικά και νομίζω ότι στις δύσκολες συγκυρίες, όπως αδιαφυσβήτητα είναι και η σημερινή, έτσι πρέπει να κινηθούμε. Εγώ λοιπόν αυτή τη συλλογική θέση του ΣΥΡΙΖΑ υπηρετώ. Νομίζω είναι σημαντικό ότι αυτός ο χώρος με την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και τις πρωτοβουλίες του φαίνεται να έχει μια μεγάλη δυναμική που την είχε απολέσει τα προηγούμενα χρόνια για λόγους οι οποίοι είναι προφανείς, παρά την σημαντική και πολύ σοβαρή προσπάθεια που έκανε ο Σωκράτης Φάμελος από τον Νοέμβρη του 24 και μετά.
1: Άρα
19: και
1: τι γίνεται τώρα?
19: Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας αφήνει είτε αδιάφορους πολιτικά είτε ασυγκίνητους.
1: Άρα
19: αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι, αφού ο Αλέξης Τσίπρας εκδηλώσει τις δικές του πρωτοβουλίες, να ξεκινήσει ένας διάλογος με ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας με όλες τις πλευρές. Δεν είναι μόνο ο Φαμπλουτιός και ο Τσίπρας, είναι και ο Χαρίτης, είναι και άλλοι. Και να καταλήξουμε σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο. Δηλαδή νομίζω ότι στο σκοπό του που θέλουμε να πάμε συμφωνούμε όλοι. Τώρα κάποιοι, ξέρω κάποιος να πάει στην Ιθάκια, πάει από Λαμία, κάποιος να πάει από Ριαντήριο.
1: Ναι. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που δεν θέλουν με τον κύριο Τσίπρα, το ξέρετε. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν θέλουν. Επίσης, ένα ερώτημα, κύριε Ζαχαριάδη, είναι αν και η άλλη πλευρά, δηλαδή αν αυτός ο νέος φορέας θα ήθελε ένα κοινό ψηφοδέλτιο με τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί εδώ υπάρχουν και τα λεγόμενα semantics, δηλαδή το πόσο συνδέεται και θέλει να συνδεθεί αυτός ο νέος φορέας με το κοινό παρελθόν, με την Κουμουνδούρου. Θέλω να σας ρωτήσω, εάν δεν πάτε σε κοινό ψηφοδέλτιο, μπορείτε να φανταστείτε στις εκλογές να μάχεστε ως ΣΥΡΙΖΑ και να μάχετε ταυτόχρονα και ένα κόμμα Τσίπρα, άρα εκ των πραγμάτων να είστε αντίπαλοι?
19: Όχι, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ένα κόμμα ΣΥΡΙΖΑ το οποίο θα αντιπαρατήθουμε τον Αλέξη Τσίπρα και χωρίς να εκπροσωπώ ούτε να μιλώ εξ ονόματος της άλλης πλευράς. Νομίζω ότι και αυτό δεν θα το κάνει και ο Αλέξης Τσίπρας ποτέ.
1: Αυτό όμως θα γίνει αναπόφευκτα αν υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα και ένα άλλο κόμμα Τσίπρα αυτόνομα.
19: Λέω όμως ότι πρέπει να καταλήξουμε σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο. Τώρα, το παρελθόν όλων μας είναι γνωστό. Εδώ δεν συζητάμε μια συνάθρηση του παρελθόντος, αλλά μια παστρατιά του μέλλοντος. Και αυτό νομίζω ότι είναι αναγκαίο προκειμένου ο ευρύτερος χώρος να μπορέσει να έχει πλειοψηφικά χαρακτηριστικά. Αυτή είναι και η πολιτική και η κοινωνική χρησιμότητα του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, εκτιμώ, δηλαδή να παίξει έναν ρόλο θετικό, αν μπορούσε και πολλαπλασιαστικό και πολλαπλασιαστικό, στην ευρύτερη ενότητα και την ανασύνθεση του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, χωρίς να μπερδεύει τον πόλη του.
1: Αν μου επιτρέπετε.
19: Χωρίς προαπαιτούμενα, κλείνω κύριε Λιμπεράκη, χωρίς προαπαιτούμενα ή χωρίς να διεκδικεί κάποια θέση ρεζερβέ, να το πω έτσι.
1: Εδώ όμως υπάρχει, αν μου επιτρέπετε, ένα παράδοξο. Το κόμμα σας δημοσκοπικά είναι εκεί που είναι. Έτσι, έρχεται ένας νέος φορέας, τον υμνούν πολύ από τη δική σας πλευρά και εσείς, είναι σαφής η θέση σας. Προσπαθούμε να καταλάβουμε αν εδώ κλείνει ένας κύκλος για τον ΣΥΡΙΖΑ ή θα συνεχιστεί η ύπαρξή του, αν δεν τα βρείτε με τον κύριο Τσίπρα ενός επίπεδο κομματικών σχηματισμών, όχι το στέλεχος που μπορεί να μεταπηδήσει από την Κουμουνδούρη, από την Κουμουνδούρου στο κόμμα Τσίπρα. Αυτό δεν έχω καταλάβει, αν μπορείτε να το απαντήσετε.
19: Εγώ αυτό που λέω είναι ότι εργαζόμαστε για ένα σχέδιο ευρύτερης ενότητας, κατά τη γνώμη μου. Οι κύκλοι στην πολιτική και στα κόμματα ανοίγουν και κλείνουν με βάση τις συγκυρίες. Ήδη ένας κύκλος από τα πράγματα έχει κλείσει για το κόμμα μας από το 23. Αυτό το οποίο οφείλουμε να κάνουμε τώρα τι είναι? Να ανοίξουμε ένα νέο μεγάλο κύκλο για τον ευρύτερο χώρο μας, για την ευρύτερη προοδευτική παράταξη και να συμβάλλουμε σε αυτήν την κατεύθυνση θετικά. Αυτό είναι το κρίσιμο στοιχείο. Και αυτό νομίζω ότι και τα συλλογικά μας κείμενα και ο συλλογικός μας προβληματισμός πρέπει να γίνει προς τα και τα κόμματα.
1: Μήπως ήρθε η ώρα να κλείσει ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ? Δεν μου απαντάτε. Όμως προσπαθώ να σας ακούω πολύ προσεκτικά, αλλά μάλλον δεν καταλαβαίνω τι προσπαθείτε να μου πείτε.
19: Δεν πάση περιπτώσει.
1: Όχι, το λέω πολύ καλό προέδρε, γι' αυτό επιμένω, κύριε Ζαχαριάδη. Προσπαθώ να το καταλάβω.
19: Σας ευχαριστώ. Λέω λοιπόν ότι εμάς ο στόχος μας είναι να κλείσουμε τον κύκλο της πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας και στη Βουλή και στην κοινωνία. Εκεί έχουμε ρίξει το βάρος μας. Για να το πετύχουμε αυτό χρειαζόμαστε ενότητα και ανασύνθεση του χώρου. Σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα είναι πολύ σημαντικός. Από εκεί και πέρα τα κόμματα υπάρχουν και λειτουργούν για να υπηρετούν κοινωνικές δυναμικές και κοινωνικά συμφέροντα. Και εμείς μέσα σε αυτό το πλαίσιο θέλουμε να δράσουμε. Δεν επιδιώκουμε, είπατε πριν, είναι χαμηλά τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις. Δεν επιδιώκουμε από μόνοι μας να κατέβουμε και να μεγαλώσουμε από μόνοι μας αυτό το ποσοστό. Επιδιώκουμε με μια στρατηγική ευρύτερης ενότητας της παράταξης να μπορέσουμε να είμαστε τμήμα της λύσης και όχι τμήμα του προβλήματος.
1: Κύριε Ζαχαριάδη.
19: Και αυτό χάνεται μόνο με μια στρατηγική ενός ενίου ψηφοδελτίου. Αλλιώς μετά θα έχουμε.
1: Εντάξει, αλλά αυτό είναι σαν το ταγκό. Πρέπει να το θέλει και η άλλη πλευρά. Έτσι. Και να το θέλετε όλοι από την από εδώ πάντα, η πλειοψηφία σας και να το θέλει και η από εκεί πλευρά.
19: Συλλογικές αποφάσεις παίρνουμε, πλειοψηφία, μειοψηφία.
1: Σωστά. Πάντα έτσι. Σε ένα μήνα, κύριε Ζαχαριάδη, θα έχουμε, όπως όλα δείχνουν, νεότερα από την πλευρά Τσίπρα. Εσείς προσωπικά πόσο θεωρείτε πιθανό να βρεθείτε σε αυτόν τον νέο φορέα.
19: Εγώ προσωπικά παλεύω για να πετύχουμε το συλλογικό μας στόχο και τον περιέγραψα προηγουμένως. Αυτή είναι η βούλησή
1: από
19: μου.
1: Τον ΣΥΡΙΖΑ?
19: Αυτή
1: τη μάχη θα τη δίνετε από τον ΣΥΡΙΖΑ ή θα μετακινηθείτε?
19: Το πολιτικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ είμαι εκπρόσωπος τύπου του κόμματος,
1: ναι.
19: Είναι να υπάρξει ενότητα και ανασύγκριση στο ευρύτερο χώρο. Εγώ δεν βρίσκω λόγο και δικαιολογία να κατέβουμε σε διαφορετικό ψηφοδέλτιο με τον Αλέξη Χαρίτη, με τον Αλέξη Τσίπρα, με την Έφηλια Χτσιόγλου, με τον Σοκράτη Φάμελο. Για να μπορέσει να γίνει αυτό, δεν είναι λοιπόν εγώ να ξυπνήσω ένα πρωί με τον Πέτρο Κόκαλη και να πω «Α, φεύγω από την Κουμουρδούρου και πάω στην Αμαλία». Δεν λύνεται έτσι κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να δημιουργηθούν ευρύτερες συνθήκες ενότητας. Εγώ σε αυτό το πλαίσιο θα κινηθώ σαν μονάδα, στο πλαίσιο των συλλογικών διεργασιών του χώρου, όπως άλλωστε κάνω σε όλη μου τη ζωή.
1: Πάντως έχει ενδιαφέρον ότι ακόμη και σε βασικά πράγματα όπου συμφωνείτε, για να βάλω στη συζήτηση και το Πασόκ, έχουμε 1,5 λεπτό στη διάθεσή μας, και εκεί πηγαίνετε κατά μόνας. Δηλαδή και αυτή η ιστορία τώρα με τις προανακριτικές και την εξεταστική, δηλαδή ο ΠΚΠ και οι υποκλοπές, και εκεί πάλι δεν βρήκατε κοινό βηματισμό, ακόμη και σε αυτά που συμφωνείτε.
19: Ο καθένας παίρνει τις επιλογές του και την ευθύνη του, κύριε Λιμπεράκη, τι να κάνουμε. Εμείς τα πάμε, τα ξανά πάμε το Πασόκ. Το Πασόκ πιστεύει ότι από μόνο του θα κερδίσει με μία ψήφο τη Νέα Δημοκρατία. Ο καθένας κρίνει κατά πόσο αυτό το πολιτικό σχέδιο μπορεί να προχωρήσει. Από εκεί και πέρα υπάρχει και δυναμική για όλο τον υπόλοιπο χώρο. Γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει να κοιτάξουμε τις διεργασίες. Μακάρι το Πασόκ να είχε όλα τα τελευταία χρόνια μια διαφορετική στρατηγική.
1: Πείτε μου, κλείνοντας και μια κουβέντα, αν θέλετε, για αυτά τα επεισόδια στα πανεπιστήμια, στο Αριστοτέλειο και στη Δυτική Αττική.
19: Κοιτάξτε, είναι μεγάλη αποτυχία της κυβέρνησης που 7 χρόνια μετά συμβαίνουν αυτά. Καταλαβαίνετε ότι αν ήμασταν εμείς στην κυβέρνηση και είχε συμβεί κάτι ανάλογο, θα χοροπηδάγανε τώρα διάφοροι βορύδιδες, αδόνιδες, πυρανάκηδες, πλεύριδες. Δεν είναι προσωπικό, συλλογικό είναι το πρόβλημα. Εμείς καταδικάζουμε με κάθε τρόπο τις εγκληματικές ενέργειες και τη βία μέσα στο χώρο των πανεπιστημίων και των σχολών. Δεν πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνουν τα πανεπιστήμια, αστυνομικά τμήματα ή στρατόπεδα για να αντιμετωπιστεί η βία. Η αστυνομία πρέπει να κάνει κανονικά τη δουλειά της, ώστε τέτοιες συμπεριφορές και εκτός των πανεπιστημίων να τις πατάσει. Από εκεί και πέρα, όποιος επιδιώκει πάνω σε αυτό να δημιουργήσει διαχωριστικές γραμμές, τουλάχιστον εμείς δεν θα του κάνουμε τη χάρη και δεν μπορεί και κανένα να μας ρίχνει την ευθύνη για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν.
1: Καταδικάζετε επομένως και τους μπαχαλάκηδες απερίφραστα.
19: Αυτονόητα. Χίλια άτομα προσέλαβαν, αντί να προσλάβουν 1,000 μέλη ΔΕΠ να έχουμε καλύτερα πανεπιστήμια, προσέλαβαν 1,000 στην πανεπιστημιακή
1: αστυνομία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζαχαριάδη. Καλημέρα σας. Καλημέρα.
19: Γεια σας, κύριε Λιμπεράκη.
1: Δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στέλλα Καντώνα Θανάση Φουσκίδης αμέσως μετά, αύριο πάλι. Καλημέρα σας.
20: Η ώρα είναι 12. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
21: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
22: Μισό.
21: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
22: Μισό.
21: Πάλι μισό.
22: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
21: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
23: Παραπολιτικά 90,1.
24: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Νεκρή η γυναίκα που παρασύρθηκε νωρίτερα από φορτηγό στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδόρο Φανίδου στα Νοπατήσια. Ασθενοφόρο τη μετέφερε στο κάτω που διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Οι αρχές ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος. Την 5η 21 Μαΐου θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και της κοινής ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πήλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Ραμπατζή, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανοιχτή παραμένει η ημερομηνία για τη συζήτηση της πρότασης του Πασόκ για τη σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές. Αναπόφευκτη η αύξηση των τιμών αεροπορικών εισιτηρίων στην Ευρώπη, εκτιμά η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών εξαιτίας της εκτείναξης του κόστους των αεροπορικών καυσίμων από τη συνεχιζόμενη κρίση στα στενά του Ορμούζ και το Θολό, το οποίο γύρω από τη συνέχεια εμεί τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Ο Γενικός Διευθυντής της IATA, Willy Walsh, δήλωσε στο BBC ότι οι εταιρείες δεν μπορούν να απορροφούν επαόριστον το αυξημένο κόστος λειτουργίας. Από αύριο και την Κυριακή, το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo, κεντρικό σύνθημα μαζί για την Ελλάδα του 2030, και στην αυριανή ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα θέσει σε ετοιμότητα το κόμμα, θα παραθέσει τα διλήμματα της κάλπης και θα επιδιώξει να συσπυρώσει τη βάση. Βασικό μέλημα του Πασόκ, σύμφωνα με την απόφαση του Συνεδρίου, είναι η πολιτική αλλαγή και να φύγει άμεσα αυτή η κυβέρνηση, δήλωσε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας είπε πως το κόμμα έχει έναν και μόνο αντίπαλο που είναι η Νέα Δημοκρατία, ενώ επεσήμανε πως αν το Πασόκ δεν είναι πρώτο κόμμα, αυτό θα είναι μεγάλη καταστροφή για τη χώρα. Δεν είμαστε αντιπαραθετικοί απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, δεν θα οδηγήσουμε τα πράγματα σε μια πολυδιάσπαση του χώρου, επανέλαβε στα παραπολιτικά 90,1. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης επεσήμανε πως ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα είναι καθοριστικός, η επανεμφάνισή του δυναμική δεν μας αφήνει αδιάφορους πολιτικά ή ασυγκίνητους και θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία σε έναν ενιαίο ψηφοδέλτιο. Στο νοσοκομείο Παιδών Αγγλία Κυριακού παραμένουν τα 6 παιδιά που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες σε σπίτι στο Περιστέρι. Συνελήφθησαν οι γονείς τους 37 και 33 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Λέμβος με 31 αλλοδαπούς εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 42 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιοχώρας Χανίων. Στη διεθνή ενημέρωση, το Ιράν είναι τρομακτικά κοντά στην ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ. Στα αθλητικά, στις 6 και 4 το απόγευμα, Εκάρης για τη Στίχημαν Greek Basketball League, Κομίγιατ Γιατσίνοβιτς θα παραμείνει παίκτης της ΑΕΚ και για την επόμενη διετία.
23: Τα νέα των αγορών.
24: Άνοδος 0,88% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στο επόμενο διάστημα. Η ΑΔΕ αναμένεται να αποστείλει 12.000 πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου σε φορολογούμενους με εκκρεμότητες προηγούμενων ετών που κινδυνεύουν να παραγραφούν στο τέλος του έτους.
23: Ο καιρός.
24: Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.
23: Παραπολιτικά 90,1.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι να έχετε, παιδιά. Εδώ είμαστε, είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά, στους 91. Θα πάμε παρέα μέχρι το ρολόι να δείξει μία. 14 Μαΐου σήμερα, ημέρα Πέμπτη. Είμαι στη Λαγκαντώνα με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη, καλώς εχόντων των πραγμάτων. Θα το δούμε και σήμερα το έργο, με την καλή έννοια θέλω να πιστεύω. Καιρός έθριος, η αλήθεια είναι ότι νωρίς το πρωί είχε έτσι μια έντονη συννεφιά, ψέματα. Πολύ πολύ πρωί είχε βγάλει ήλιο, κανονικό. Δηλαδή τώρα για όσους είμαστε κατάλαβες, 6-6 και τέταρτο και που ξυπνάω και που ξημερώνει. Μετά έριξε μια συννεφιά, ψυχάλισε κάποια στιγμή, ξαναβγήκε ήλιος. Αυτά είναι της άνοιξης. Δεν είναι δηλαδή να πεις ότι το έχουμε πάρει το έργο και πηγαίνουμε κατευθείαν για καλοκαίρι, κάνει κάποια έτσι σκαμπανεβάσματα. Η διάθεση όμως είναι ανεβασμένη κατά το δυνατόν. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Σήμερα θα τα πούμε όλα, βεβαίως, αναλυτικός και διεξοδικός, αλλά θέλω να μου πείτε αν εσείς κοιτάτε ποτέ το κινητό του συντρόφου ή της συντρόφου σας. Όχι φανερά, κρυφά. Διότι η Μπριζίτ διέψευσε ότι χαστούκησε το σύζυγο Μακρόν επειδή έστελνε, λέει, μηνύματα σε γνωστή ηθοποιό. Θυμάστε και το χαστούκι που είχε γίνει το θέμα του αιώνα. Να, μπήκε και ο πρωταγωνιστής τώρα, ωραία. Το θέμα λοιπόν αυτό θέλουμε να το απαντήσετε στο 211-1080-880. Κύριε Ελένη Τάγκα σας περιμένει. Εναλλακτικά μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Επαναλαμβάνω, εσείς ψάχνετε το κινητό του ή της συντρόφου, κρυφά, έχετε επιχειρήσει ποτέ?
1: Μα τι δίλημα είναι αυτό τώρα δηλαδή? Γιατί καταρχήν βάζεις ιδέες στον κόσμο?
0: Δεν βάζω ιδέες.
1: Δηλαδή μεσημεριάτικα κάνουμε μια ενημερωτική εκπομπή εδώ, να δώσουμε ένα στίγμα σοβαρότητος και εσύ ασχολείσαι δηλαδή με αυτά τα κατηνίστικα, να ψάχνουμε το τηλέφωνο.
0: Στην Μπριζίτ Μακρόν, έχεις έρθει τελείως σήμερα.
1: Όχι, το ξέρω, η Μπριζίτ τα κάνει όλα αυτά, αλλά εδώ του έριξε.
0: Τι τα κάνει, ακριβώς το αντίθετο.
1: Η Μπριζίτ, όχι άλλο θέλω να πω, του έριξε και χαστούκι σε δημόσια θέα. Όλα αυτά θα συζητήσουμε δηλαδή.
0: Όχι, ακριβώς το αντίθετο, είπε η Μπριζίτ. Διέψευσε κατηγορηματικά ότι το χαστούκι έγινε για τον λόγο αυτό. Και είπε ότι δεν κοιτάζει, διευκρίνησε τουλάχιστον μέσω τη Λεπαριζιέν. Εκπρόσωπός της, ότι δεν κοιτάζει ποτέ το κινητό του σύζυγου.
1: Εσύ το κοιτάζεις το κινητό του εκάστοτε συντρόφου σου?
0: Εγώ δεν έχω σύζυγο.
1: Όχι, ρε παιδί μου, λέω, κατά καιρούς είχε συντρόφους ερωτικούς στη ζωή, ρε παιδί μου, θέλω να πω, μέχρι να καταλήξει τον έναν. Λίγους. Αλλά ερώτηση όμως. Σε αυτές τις σχέσεις σου που υπήρχες, κοίταξες ποτέ κινητό?
0: Όχι. Θα σου πω αλήθεια, δεν το κοιτάζω το κινητό. Θα σου πω γιατί. Πρώτον είναι κλειδωμένα τα κινητά. Οπότε γιατί να το κοιτάξω το κινητό? Επίσης είναι προσωπικό το κινητό. Θα σου πω, έχω στη ζωή ένα μότο. Ότι όποιος ψάχνει βρίσκει.
1: Αυτό
0: είναι αλήθεια. Αν λοιπόν θέλεις να ψάξεις ένα κινητό, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος και για το τι θα βρεις. Εγώ λοιπόν, επειδή δεν ήμουν
1: ψυχολογικά εννοείς.
0: Ναι, επειδή δεν ήμουν έτοιμη κατά καιρούς για το τι μπορεί να βρω, οπότε δεν έψαχνα. Γιατί μετά, άμα βρεις, τρέχα γυρευόπουλο. Κατάλαβε.
1: Εντάξει, η Μπριζίτ, ωστόσο, θέλω να πω ότι με όλα αυτά που γίνονται, επειδή ο Μακρόν έχει ένα προφίλ, ρε παιδί μου, ενός κρατεού ηγέτη, δεδομένου του γεγονότος ότι.
0: Τι σχέση έχει αυτό?
1: Θα σου πω. Δεδομένου του γεγονότος ότι στη Γερμανία, πάμε στις ευρωπαϊκές χώρες μεγάλες, είναι λίγο αρτζιμπούρτζι και λουλάσα πράγματα σχετικά με τις ηγεσίες στη μετά Μέρκελ εποχή. Στη Μεγάλη Βρετανία υπάρχει κατάρα, εδώ και περισσότερα χρόνια βεβαίως. Μετά τη Θάτσερ, το άντε.
0: Θανάση, πού το καταλήγουμε
1: μετά
0: τώρα?
1: Ότι ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή,
0: ναι,
1: ο Ευρωπαίος ηγέτης, ο οποίος έχει ένα προφίλ, ένα στίγμα και μια ισχύ,
0: μάλιστα,
1: σε ό,τι αφορά τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι ο Μακρόν.
0: Και εμείς, τι σχέση έχει αυτό με το κέρατο?
1: Ότι στρέφουμε τη συζήτηση στα χαστούκια, στα τηλέφωνα και ούτω καθεξής.
0: Συγγνώμη, κακό είναι δηλαδή. Εδώ γκοντζάμε συγγραφέα, πώς το λένε, υποστήριξη στα γαλλικά μέσα ενημέρωση ότι άλλος διατηρούσε επί μήνες πλατωνική σχέση με την ηθοποιό. Τι να λέμε τώρα?
1: Εντάξει, πλατωνική δεν μετράει.
0: Όλα και πλατωνικά ξεκινάνε όλα. Λοιπόν, άλλο. Παναγιώτης Κάτσιος, τα χειρητικά που θα ακούσουμε, Βαλσίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές. Τι άλλο, παιδί μου?
1: Πλατωνικά όλα δεν μετράει.
0: Όλα ξεκινούν πλατωνικά. Τι μου λες τώρα κι εσύ? Άκου εκεί. Λοιπόν, περιμένουμε, παιδιά, να μας πείτε την άποψη. Εσύ δεν απάντησες όμως, ψάχνεις τα κινητά από τις φίλες σου, από τις δεσμούς.
1: Δεν ψάχνω άλλα κι άλλα τα κινητά, θα ψάξω.
0: Πάντως να πω κάτι. Ότι το Θανάση, αν θέλετε, τον ψάξετε. Δεν ξέρεις τι να πρωτοψάξει. Το ένα κινητό, το δεύτερο κινητό, το τρίτο κινητό.
1: Εδώ πέρα μου κάνανε.
0: Είναι και κινητά έκπληξη. Δεν ξέρεις τι άλλο κουβαλάει μαζί του.
1: Εδώ μου κάνανε σκηνή γιατί δεν έψαχναν τις ίδιες τα κινητά.
0: Γιατί δεν με ψάχνεις? Γιατί δεν με ψάχνεις? Μήπως δεν πάει καλά κάτι? Μήπως ο δεσμός δεν πάει καλά και η σχέση βαίνει προς τέλος πάντων λήξη? Γιατί σου λέει τώρα, Ω, τι είναι αυτό εδώ πέρα που μας έχει ξημερώσει, να μην εκφράζει ένα ενδιαφέρον.
1: Τώρα, εντάξει... Όχι, ενδιαφέρον εκφράζω.
0: Όχι, κάποιος κόσμος, λανθασμένα κατά τη γνώμη μου, θεωρεί ενδιαφέρον μόνο όταν τον ζηλεύεις όταν τον ψάχνεις. Είναι τεράστιο ζήτημα αυτό. Αυτό είναι λάθος, παιδιά, έτσι.
1: Λανθασμένα. Μάλλον όχι απολύτως λανθασμένα, δικαιολογημένα σε ένα μεγάλο βαθμό. Οι έχοντες μια δουλειά όπως η δική μας που είναι λίγο ανώμαλη και ψυχανόμαλη, δηλαδή πάρα πολλές ώρες, ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να είσαι ήρεμος και ξαφνικά να βρεθείς απίκο.
0: Πρωτοφάνε.
1: Είναι...
0: Δεν έχει συμβεί ποτέ.
1: Έχει συμβεί επανειλημμένως. Γι' αυτό λέω και θέλει μεγάλο αγώνα για να δείχνεις κατανόηση σε επαγγέλματα τα οποία είναι απολύτως συνυφασμένα με τη ζωή και την καθημερινότητα του ανθρώπου, κατάλαβες, είτε είναι το δικό μας που είναι πράγματι, είτε είναι κάποιο άλλο. Και εκεί δημιουργούνται ζητήματα, συγκρούσεις και εξαρτάται.
0: Εκεί μπορείτε να καλέσετε διάφορους συμβούλους ψυχικής υγείας.
1: Στην κατανόηση και την ευρηματικότητα και των δύο να τα καταφέρουν και να προχωρήσουν μαζί.
0: Λοιπόν, παιδιά,
1: ωραία,
0: αυτά,
1: να,
0: αφού,
1: να κλείσουμε με αυτό το μήνυμα
0: αφού κάναμε
1: με τα ερωτικά.
0: Μια εκτενή αναφορά σε αυτά τα ζητήματα. Να πούμε ότι ακούσατε εκτενώς προηγουμένως στη Νίκη τα όσα διημήφθησαν στην Κίνα μεταξύ του Προέδρου Σι και του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος επεφύλαξε εγκομιαστικά σχόλια για τον ομολογό του, τον Κινέζο ομολογό του, με σαφείς προειδοποιήσεις βεβαίως προς το Πεκίνο. Σε περίπτωση που γίνουν λάθη στην Ταϊβάν, είναι όπως το πάρει τώρα ο καθένας αυτό. Είπε ο Τραμπ ότι έχουμε καλά, του γίνει μια αποθεωτική, παιδιά, θέλω να πω, τελετή υποδοχής. Αποθεωτική κυριολεκτικά. Είπε ο πρόεδρος Τραμπ ότι έχουμε μια φανταστική σχέση. Φανταστική με τον Κινέζο πρόεδρο. Αυτό το φανταστική δεν ξέρουμε πώς ακριβώς μεταφράζεται. Και ο Σι από την πλευρά του επέλεξε μία θουκυδίδια έτσι αναφορά.
1: Παντού υπάρχει Ελλάδα.
0: Βέβαια. Είπε ότι πρέπει να δώσουν έμφαση στην συνεργασία της αντιπαράθεσης. Ότι πρέπει να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα. Μίλησε για την παγίδα του Θουκυδίδη, ότι δεν πρέπει να πέσουμε σε αυτή την παγίδα. Δηλαδή δεν πρέπει επί της ουσίας μία ανερχόμενη χώρα, να το πω έτσι, με μία κυρίαρχη να συγκρουστούν. Να πούμε επίσης ότι στην ατζέντα εμπόριο, τεχνολογία, γεωπολιτικά, ο Τραμπ δεν πήγε μόνος του, είχε και τα άλλα τα παιδιά μαζί του. Ξέρετε ποια είναι τα παιδιά. Τα παιδιά είναι τα παιδιά, δηλαδή ο Elon Musk.
1: Το παιδί από την Κρήτη που τα λέγανε Κοσμά.
0: Ακριβώς, Tim Cook, κορυφαίοι επιχειρηματίες, πήγανε να συνδράμουν τα μέγιστα κι αυτοί. Εντάξει,
1: πάρα πολύ.
0: Φαντάζομαι
1: ωραία.
0: Ότι θα γυρίσουν και με άδεια χέρια, έτσι. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, στα δικά μας εδώ αμιγώς, ετοιμαζόμαστε για συνέδριο Νέας Δημοκρατίας και χθες είχαμε και μία αποχώρηση από τη Νέα Δημοκρατία της κυρίας Ιωάννας Γκελεστάθη, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, από η οποία ήταν επικεφαλής, ήταν μέσα στο κόμμα, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, ήταν επικεφαλής του τομέα ασφάλειας της Νέας Δημοκρατίας, ναι. Η κυρία Ιωάννα Γκελεστάθη.
0: Η οποία είπε ότι... Πώς το έπαινα δεις συγκεκριμένα εδώ πέρα, να το βρω, ρε παιδί μου.
1: Ξαφνική
0: ότι το
1: ήτανε.
0: Κόμμα δεν είναι αυτός ο σκοπός, αλλά όχημα υπηρέτηση της πατρίδας και των πολιτών.
1: Άρα έτσι. Θεώρησε ότι δεν μπορούσε να το υπηρετεί πια μέσω της συγκεκριμένης της θέσης και του συγκεκριμένου πόστου. Κάποιοι το συνέδεσαν με τις κινήσεις του κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Του κυρίου Αντώνη Σαμαρά για την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα.
0: Εγώ αυτό σκέφτηκα βεβαίως.
1: Ναι, βεβαίως η κυρία Γκελεστάθη είναι από μια οικογένεια με άρρηκτους δεσμούς με το μητσοτακισμό, θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Θα δούμε. Προϊόντος του χρόνου θα φανούν όλα. Απλώς το θεωρώ λίγο προχωρημένο σενάριο για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
0: Ναι. Κατά τα άλλα, η αλήθεια είναι ότι αυτή η. Πώς να το πω. Όχι, δεν το λέω τώρα για την κυρία Γκελεστάθη. Ενδεχομένως οι συσχετισμοί που θα δρομολογηθούν, αν δούμε όντως το κόμμα Σαμαρά, θα δούμε στην πορεία τι θα απελευθερωθεί από όλο αυτό. Αν δούμε το κόμμα.
1: Στο νότιο τομέα, Σαμαρά. Να πούμε ότι ήταν υποψήφια η κυρία Ιωάννα Γκελεστάθη. Yeah. Έκανε εντύπωση διότι ήταν πολύ δυναμική στις τοποθετήσεις της προς την υπεράσπιση του κυβερνητικού έργου. Θα δούμε. Υπάρχουν και, ναι, και ζητήματα, ρε παιδί μου, που αφορούν τον καθένα από εμάς ξεχωριστά.
0: Θα έλεγα ακόμα πιο δεξιά. Από τα στη δεξιά, εκεί πτέρυγα ήταν η κυρία Γκελεστάθη. Τοποθετούνταν οι τοποθετήσεις της.
1: Η κυρία Γκελεστάθη είναι γνωστό. Είναι κόρη του αείμνηστου πρώην υπουργού των κυβερνήσεων Μητσοτάκη, του αείμνηστου Γκελεστάθη. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ότι.
0: Λέει. Μέχρι να πεις εσύ, λοιπόν, λέει ο Λιτάμπορας. Καλησπέρα, παιδιά, καλή εκπομπή. Γιατί να κοιτάξουμε το κινητό. Άμα γουστάρει η γυναίκα, γουστάρει. Άμα δεν γουστάρει, καλύτερα να φύγει. Σωστό. Πολύ σωστό. Πολύ σωστή απάντηση. Εγώ ποτέ πληρώνω το Predator και μου τα λέει όλα, λέει ο Χρήστος. Εντάξει, καταπληκτικό χιούμορ έχουν έγραψει.
1: Ναι, αλλά
0: εντάξει,
1: δεν είναι. αλλά προϊόντα του χρόνου θα φανεί.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Καλημέρα στην Όπρα και το Larry King, λέει ο Τζίμις. Καλημέρα και σε σένα. Πώς θα
1: καλημέρα, φίλε.
0: Καλημέρα και σε σένα. Λοιπόν.
1: Όχι, μην δίνει.
0: Όχι, αν θεωρεί εμένα Όπρα και σένα Larry King, να ανταποδώσουμε τον.
1: Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω.
0: Δεν μπορώ, παιδί μου, το χαρακτηρίζουμε μόνο.
1: Είχαμε και τον κύριο Δούκα, ο οποίος βγήκε εδώ και έκανε δηλώσεις στους Σκουρίδες και Ξενάκηδες. Είπε μεταξύ άλλων ότι αν το Πασόκ δεν είναι πρώτο κόμμα, θα είναι μεγάλη καταστροφή για τη χώρα. Ξεκάθαρα πάλι προσανατολισμένος στα ζητήματα που φορούν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Καταστροφή για τη χώρα θα είναι, για τον Ανδρουλάκη θα είναι. Αν δεν είναι πρώτο κόμμα.
1: Καλά, ναι, εννοείται. Φαντάζομαι για το Δούκα, για όλους θα είναι καταστροφή. Έτσι όπως το θέτει.
0: Μα ο Δούκας δεν είναι πρόεδρος, λέει δήμαρχος.
1: Ναι, αλλά δεν είναι όλοι μέσα στο Πασόκ.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Όχι, ναι.
1: Και είπε με μεγάλη μου χαρά να είναι αντίπαλός μου ο Κώστας Μπακογιάννης. Εμείς εδώ τον είχαμε φιλοξενήσει, ο κύριο Μπακογιάννη. Εμείς εδώ επανειλημμένως είχαμε αναφερθεί στα αρνητικά σημεία της διοίκησης του που έπαιξαν και καταλυτικό ρόλο στις εκλογές. Αλλά καλό θα είναι, επειδή το λέμε για τους υπουργούς της διακυβέρνησης Μητσοτάκη να μην βλέπουν με αλαζονία τα πράγματα μετά το 40%, διότι βλέπεις τι γίνεται από την μια μέρα στην άλλη. Καλό θα είναι και οι δήμαρχοι να ακολουθούν την ίδια τακτική. Θέλω να πω, κοιμήθηκε και ο Θεός. 41-17 ήρθε την πρώτη Κυριακή. Μετά δεν πήγαν οι Νεοδημοκράτες να ψηφίσουν γιατί προτίμησαν τις παραλίες. Και όλοι όσοι δήμαρχοι της Νέας Δημοκρατίας δεν ήταν στο όριο των Μπακογιάννης. Για λίγες χιλιάδες ψήφους δεν πήρε από την πρώτη Κυριακή τη δημαρχία. Όπως και πάρα πολλοί άλλοι υποψήφοι δήμαρχοι που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία και οι οποίοι έχασαν στο δεύτερο γύρο. Δηλαδή, στον πρώτο γύρο που είχαν πάει τότε οι Νεοδημοκράτες, τα σάρωσε όλα το κυβερνών κόμμα στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Αντιθέτως, στο δεύτερο γύρο, που η αποχή ήταν πολύ μεγάλη από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, σχεδόν όλοι, επαναλαμβάνω, σχεδόν όλοι οι δήμαρχοι ή περιφερειάρχες της Νέας Δημοκρατίας που μπήκαν στο δεύτερο γύρο, χάσανε. Θέλω να πω ότι για χιλιάδες ψήφους, για μερικές χιλιάδες ψήφους δεν πήρε τότε το 42 ο Κώστας Μπακογιάννης που του αρκούσε και να είναι δήμαρχος από την πρώτη Κυριακή. Και μετά λόγω της αποχής βγήκε ο Δούκας. Θέλω να πω, βεβαίως και ορθώς ο άνθρωπος εκτελήσει το πρόγραμμά του, κάνει ράνι, αλλά αυτές οι τοποθετήσεις εμένα δεν μου άρεσαν ποτέ. Πολλοί το λέγανε. Κάποιος έλεγε, ας πούμε, δεν χάνω ποτέ από τον Τζίπρα. Όχι μόνο έχασε. Μια χαρά του το κατάπιε και 4 χρόνια γεμάτα με Αλέξη Τσίπρα. Άλλος έλεγε δεν χάνω από τον Κούλι. Λέγανε. Πάρτε τώρα.
0: Έχει,
1: 8 χρόνια
0: έχει πει δημόσια κανείς ότι δεν χάνω ποτέ από τον Κούλι.
1: Δημόσια δεν τα έλεγε κανένας.
0: Καλά, και εγώ, μπορώ να πω.
1: Δημόσια μόνο
0: και
1: είχαμε.
0: Εγώ μπορώ να πω ότι ο καθένας κατηδίαν λέει ότι θέλει Βρεθανάση.
1: Ναι, αυτό. Κατηδίαν λέγονται αυτά, δεν λέγονται δημοσίως.
0: Τέλος πάντων, παιδιά. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, γιατί περνάει η ώρα, κοντεύει και 20. Θα φιλοξενήσουμε σήμερα τον κύριο Στέλιο Πέτσα, τον βουλευτή της Ανατολικής Αττικής της Νέας Δημοκρατίας, να δούμε και ποιο είναι το κλίμα εκεί, να βρω και την ανάρτηση της κυρίας Γκελεστάθη, γιατί έχει πει και 2-3 άλλα ενδιαφέροντα, δεν θέλω να τα ξεχάσω, γιατί έρχεται και συνέδριο και έχει ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς θα υποθεί εκεί από όσους μιλήσουν, που θα είναι όλοι δηλαδή θα μιλήσουν. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.
2: Arrivederci. Μπορεί να τα πούμε και αργότερα.

0: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και 2 επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
5: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα ξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα.

0: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
1: Νιώθω λίγο περίεργα.
0: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
2: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: Κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Τι ωραίο τραγούδι αυτό που ακούσαμε. Το έχουμε συνδέσει ιδιαίτερα οι νέες γενιές με τον Αντώνη Ρέμο, που το είπε με εξαιρετικό τρόπο και πάντα ξεχωριστό. Είναι ωστόσο διασκευή. Ο πρώτος που το τραγούδισε, ποιος είναι? Ο Φίλιππος Νικολάου το τραγούδισε. Ο πολύ καλός αυτός καλλιτέχνης, κορυφαίος για τα, εκείνη την εποχή, εκεί στα 70's περίπου. Μια χαρά.
1: Λοιπόν, παιδιά, θα περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για λίγο ακόμη. Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ, παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει και μπορείς να είσαι εκεί. Η ΕΙΔΑΠ σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Κατάργησε τώρα τον έντυπο λογαριασμό σου, ενεργοποίησε τον bill και μπες στην κλήρωση για μία.

0: από τις 4 διπλές προσκλήσεις B-Class για το 2026 EuroLeague Final for Athens. Αποκτάς τη δυνατότητα να λαμβάνεις ενημέρωση με email, SMS, Viber για την έκδοση του λογαριασμού σου όπου και αν βρίσκεσαι και υπενθύμηση χωρίς χρέωση για τη λήξη του. Με αυτά και με αυτά, να πούμε μεταξύ άλλων ότι διαβάζω πως τα έχει πάρει στο κρανίο ο Elon Musk για την Οδύσσεια του Christopher Nolan με αυτή την ιστορία με την ηθοποιό. Την επιλογή της Λουπίτα Νιόγκο για το ρόλο της ωραίας Ελένης, θυμάσαι που το είχαμε ξανασυζητήσει,
1: ναι.
0: Ότι προσβάλλει τον, ότι ετοιμάζει τον Όμηρο, ότι προσβάλλει τους Έλληνες με αυτή του την επιλογή.
1: Γιατί ακριβώς, ποια είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία απορρίπτει ο Έλλον Μάσκ της κοπέλας.
0: Επειδή δεν είναι λευκόδερμη η κοπέλα.
1: Ναι.
0: Επειδή,
1: κοίταξε είναι, να δεις.
0: Το έχουμε ξανασυζητήσει, το θυμάσαι.
1: Αντικειμενικά, τώρα καλά, εμάς δεν μας πειράζει. Ωραία να είναι η κοπέλα, αφού ήταν και ωραία η Ελένη και ότι να είναι. Είναι μια ποιητική αδεία. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι την είχε βρει ο Όμηρος, ο Μενέλαος, από κάποια εκτός Ελλάδος, εκτός της τότε Ελλάδος περιοχή. Και εν πάση περιπτώσει έγινε το κονέ και την έφερε. Δεν μας αφορά αυτό το πράγμα, είναι αλήθεια.
0: Λοιπόν.
1: Παρ' όλα αυτά, θέλω να πω το εξής. Επειδή δεν έχουμε κάποιο είδους τέτοια αναφορά από τον Όμηρο, εντάξει, όσο πιο κοντά. Όσο πιο κοντά στα δύο έπι, στα όσα περιέγραφαν τα δύο έπι, είναι οι αποδόσεις κινηματογραφικές, θα ήταν καλό. Από την άλλη, ωστόσο, επαναλαμβάνω, είναι παραμυθάκια, ρε παιδιά. Δεν θέλει ο άλλος να αποδώσει αυτά που έγραφε ο Όμηρος ακριβώς. Δηλαδή, ποιο ήταν με τον Brad Pitt, η 3. Η 3 με τον Brad Pitt ήταν ακριβής απόδοση του περιεχομένου της Ιλιάδας. Όχι. 15 ξεχωριστά, 15 μάλλον στοιχεία που διαφοροποιούνται από τα όσα έγραφε ο Όμηρος είχε ταινία. Αλλά μιλάμε για ταινία, δεν μιλάμε για κάτι το οποίο τώρα θα μας βάλει να τσακωθούμε.
0: Να πω και κάτι άλλο τώρα για να το κλείσουμε. Εδώ είμαστε.
1: Αλλά τον ευχαριστούμε τον Έλλον Μάσκ για την ανησυχία.
0: Θέλω να πω, ερίζουμε ακόμα για την καταγωγή του Όμηρου. Έτσι, το ξέρουμε αυτό. Γιατί ότι κατά καιρούς, όχι κατά καιρούς, από ιστορικούς και από μελετητές. Πόσο μελάνι έχει χυθεί για την ομηρική καταγωγή, έτσι. Τώρα δεν ξέρω για το συγκεκριμένο ζήτημα κατά πόσο πρέπει να ασχοληθούμε και με αυτό. Θέλω να πω μια είδηση που είχαμε πριν από λίγη ώρα. Ανοιχτά τη Στίνου, είχαμε παιδιά ένα ατύχημα, διότι προπέλα ενός υποβρυχίου, ακούστε τώρα, βρέθηκε σε δίχτυα τράτας. Το λέμε αυτό διότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια επιχείρηση πολύ μεγάλη από το λιμενικό σώμα, ξαναλέω. Ανοιχτά τη Στίνου, η προπέλα ενός υποβρυχίου βρέθηκε στα δίχτυα μιας στράτας. Συμβαίνουν τώρα και αυτά δυστυχώς. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά, η επιχείρηση να εξελιχθεί ομαλά. Θυμίζω ότι χθες είχαμε και αυτή την ιστορία, άλλη ιστορία αυτή, βέβαια, με την πρόκληση την τουρκική, έτσι, που πήγε να ποντίσει καλώδιο ένα πλοίο και πλησίασε το τουρκικό για να ζητήσει τα ρέστα. Μέχρι που εμφανίστηκαν και οι δικοί μας και είπαν φύγετε. Όχι, το λέμε αυτό γιατί οι Τούρκοι πάνε να νομοθετήσουν τις γκρίζες ζώνες.
1: Καλά, αυτό προσπαθούν να κάνουν τα πάντα. Αυτή τη δουλειά τους και εμείς την δική μας.
0: Απλώς να πούμε ότι δεν είναι ακριβώς έτσι, υπό την έννοια ότι επειδή υπάρχει αυτή η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και ξέρουμε ποια είναι η ενόχληση της Τουρκίας για τις συμμαχίες της Ελλάδας που τις έχει χαρακτηρίσει προκλητικές και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι έχει αλλάξει λίγο η ισορροπία με την Τουρκία.
1: Ο Σαρδανάπαλος λέει ήταν λαθρομετανάστρια από την Αιθιοπία η ωραία Ελένη. Όχι, σύμφωνα με την μυθολογία, η ωραία Ελένη ήταν μαζί με την Κλητεμνήστρα που την παντρεύτηκε ο Αγαμέμνονας ως γνωστόν.
0: Ήταν
1: κόρες του Τινδάρεο. Δηλαδή είχαν ελλαδική ρίζα. Να το πούμε έτσι. Αλλά επαναλαμβάνω, μία ταινία, ένα παραμύθι πάει να φτιάξει ο άνθρωπος βασισμένο σε ένα ομηρικό έπος. Έτσι. Δηλαδή, δικαιολογείται να έχει και μια ποιητική αδεία, να το πούμε έτσι, σε κάποιες περιπτώσεις. Δεν θα τον.
0: Εφόσον
1: έτσι την είδε την ταινία.
0: Έχω και μια άλλη απορία τώρα, θα τη θέσω. Αυτός ο Έλλον Μάσκ άλλη δουλειά δεν έχει να κάνει να ασχολείται με τον Κρίστοφερ Νόλαν. Βρε Θανάση μου, είναι, πώς το λένε. Billionaire, δεν ξέρω τι είναι. Μπορεί και να λέω και λίγο να τον χαρακτηρίζω billionaire. Ασχολείται τώρα με την ταινία του Νόλαν. Άλλη δουλειά δεν έχει να ασχοληθεί.
1: Θέλω να σου πω κάτι. Κάθε αναφορά στην Ελλάδα είναι θετική να γίνεται. Αν δεν είναι αρνητική.
0: Τώρα χλεβάζει ένα σκηνοθέτη τώρα.
1: Αν δεν είναι διαφήμιση αρνητική. Τον χλεβάζει, ρε παιδί.
0: Τον χλεβάζει, γιατί
1: σου λέει. Εντάξει, να το φτάσουμε και στο άλλο άκρο. Σου λέει δεν υπάρχει.
0: Τον χλεβάζει, γιατί έχει κάνει retweet διάφορα εμετικά του Twitter που έχουν γίνει για τον Όλαν. Τώρα δεν θέλω να
1: σε σχέση με την ταινία, γενικά. Δηλαδή είναι προσωπικό το ζήτημα.
0: Σε σχέση και με την ταινία και πράγματα τα οποία δεν είναι τώρα.
1: Από τη μία, όπως λέμε, ότι και αυτός επειδή πάει να φτιάξει ένα παραμυθάκι, μπορεί να ξεφύγει των όσων γνωρίζουμε εμείς για την Οδύσσεια και την Ιλιάδα, έτσι. Δεν σημαίνει, επαναλαμβάνω, γιατί πάμε να φτιάξει ένα παραμύθι, να πάμε στο σινεμά το καλοκαίρι, να το δούμε, να περάσουμε ωραία και να φάμε popcorn, έτσι. Δεν σημαίνει να είναι μια ωραία παραγωγή, προσεγμένη, να μην ξεφτιλίζει βεβαίως και τα ιερά και τα όσια. Σε καμία περίπτωση από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν το κάνει η ταινία αυτό. Αλλά από την άλλη, μην φτάσουμε στο σημείο να μην μπορεί. Παίρνω το ότι όλων αυτών που χώνουμε εμείς κατά καιρούς τον Elon Musk, μην φτάσουμε στο σημείο να το απαγορεύσουμε να πει και τη γνώμη του.
0: Ρε Θανάση, δεν είπα ότι το απαγορεύει να το απαγορεύει κανείς να πει τη γνώμη του. Τι λες τώρα κι εσύ, είπα εγώ αυτό πράγμα, ότι το απαγορεύουμε να πει τη γνώμη του. Εγώ είπα.
1: Δεν γουστάρω να βλέπω την ωραία Ελένη έγχρωμη.
0: Εγώ είπα με τόσες ασχολίες που έχει στη ζωή του, γιατί κάθεται και ασχολείται με τον Όλαν. Εμείς δηλαδή ως Έλληνες δεν βγήκε και ένας να ασχοληθεί και να ταχώσει τον Όλαν και βγήκε ο Elon Musk δηλαδή. Είναι κάπως σουρεάλ, ας πούμε. Τίποτα, απλά ο τύπος θέλει να είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.
1: Είναι αυτό που
0: και
1: λέμε.
0: Και να πλακώνεται στο Twitter.
1: Με τον παράμο και την κυρά μου. Με τον παράμο και την κυρά μου, δεν είναι. Αυτό είναι. Η Έλενα λέει να μην ανησυχεί ο Έλλον. Πείτε του ότι ούτε ξανθεί, ούτε ψηλή ήταν η αρχαία Έλληνα.
0: Ορίστε.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Άρα σύμφωνα. Τι κόλμα έχουμε φάει με το ξανθογένος και το ψιλόγένος.
1: Σου λέει, παιδί μου, δεν ήταν έγχρωμη όμως η γυναίκα. Δεν ήταν έγχρωμη.
0: Γιατί έχει ζήσει κανεί την αρχαία Έλληνα.
1: Δεν είναι, ρε παιδί μου, όχι. Σου λέει με βάση α πούμε για την Καλυψό. Για την Καλυψό.
0: Το έχεις λίγο ήτανε, που ήταν λίγο πιο έτσι.
1: Λέγανε ας πούμε για την Καλυψό που ο Οδυσσίας βρήκε
0: ότι
1: σε έναν εξωτικό τόπο.
0: Α, μπράβο. Ότι είχε
1: τέτοια, τέτοια χαρακτηριστικά.
0: Ότι είχε πάρει λίγο χρόνο.
1: Καταλαβες. Που ήταν εκτός του ελλαδικού χώρου.
0: Είχε
1: πούμε,
0: λίγο
1: ναι,
0: πάρει ροδαλίσει, κατάλαβες. Χρωματάκι. Ωραία, εντάξει. Okay,
1: εκτός των. Των θαλάσσιων, εκτός των θαλάσσιων συνόρων της περιοχής.
0: Σωστό, σωστό.
1: Τουλάχιστον, με βάση όσο γνωρίζουμε. Ναι. Άμουμε τώρα.
0: Πριν πάμε στα υπόλοιπα, να πούμε για κάτι άλλο σήμερα, γιατί το τραβάει επικαιρότητα. Δεν είναι ότι το κάνουμε τώρα επίτηδες. Εκεί στα άσπρα σπίτια της Βιωτίας, αν μας ακούτε από κάπου εκεί κοντά, ας πούμε, από τη, εδώ, εντόπισαν ένα μικρό καρχαρία στα ρηχά νερά. Το λέω γιατί τώρα που ετοιμάζεστε και για τις διακοπές, μία τσούχτρες. Δύο τα καρχαριάκια, τρεις τα σκυλόψαρα. Έχει λίγο ένα ενδιαφέρον. Απ' την άλλη, θα μου πεις καθαρές θάλασσες. Γιατί για να εμφανιστεί εκεί το κήτος, το μίνι κήτος δηλαδή, καθαρές θάλασσες. Όχι απλώς το λέω γιατί έχει γίνει θέμα σήμερα, το συζητάνε όλοι. Και όπως είπε και ο Θανάσης χθες, να του το δώσω αυτό, γιατί κατά καιρούς γκρινιάζω. Καθίστε στην ξαπλώστρα, τι θέλετε και βάζετε τα πόδια σας εκεί στα ρηχά. Καθίστε ξαπλώστρα, καφεδάκι. Βάλτε τους άλλους να μπουν πρώτα.
1: Λοιπόν.
0: Να κάνουν φασαρία. Να φύγουν μακριά.
1: Και μιας και τα είπαμε όλα, το νησί της Καλυψός λεγόταν Ογυγεία τότε. Σύμφωνα με τις επικρατέστερες εκδοχές, ήταν είτε το νησί Γκόζο της Μάλτας. Μαλτέζα η Καλυψό.
0: Μαλτέζα.
1: Έτσι. Λοιπόν. Ή η Λειψίσα Δωδεκάνησα ή ο Φανός, η Οθονή, το δυτικότερο σημείο της χώρας.
0: Άρα ρίζουμε και γι' αυτό. Δεν έχει...
1: Στα βόρεια της Κέρκυρας.
0: Άρα και αυτό δεν το έχουμε σίγουρο.
1: Καλά, τίποτα δεν έχει σίγουρο, παιδί μου. Λες κατά προσέγγιση που ήταν.
0: Κατά προσέγγιση.
1: Πλεινολογική. Η Ιθάκη ξέρεις που είναι. Okay, η Σπάρτη ξέρεις που είναι.
0: Λοιπόν, από αύριο καθένας θα έρθει εδώ πέρα μέσα μαζί με το ομηρικό έπος αναχείρας. Έτσι. Και θα ξεκινήσει και η ανάγνωση. Όχι από αύριο, από Δευτέρα καλύτερα. Έτσι, να ξεκινήσουμε από την αρχή της εβδομάδας.

0: Και μια και λέγαμε για τις διακοπές, είναι τώρα ο Θανάσης και τον ρωτάνε. Πού θα πάμε φέτος διακοπές, τον ρωτάνε με ενδιαφέρον. Σου λέει κάτι, κάνουμε ένα πρόγραμμα. Στην Ογυγία.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Γιατί δεν είναι μέρα.
1: Άμα στο κάδρο υπήρχε και καλυψό μαζί. Άμα στο κάδρο υπήρχε καλυψό μένεις.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Μπορεί να υπάρχει, δεν το ξέρω.
1: Γιατί και ο Μακαρίτης Οδυσσέας, μην κοιτάς, ας πούμε, που λέγαμε ήθελε την Πινελόπη και τέτοια. Αγωνιούσε πώς να φτάσει εκείνη.
0: Μέρος...
1: Μια χαρά καλό περνούσε όμως εκεί που βρισκόταν.
0: Να σου πω, κάθε μέρος θέλει και την κατάλληλη συνοδεία.
1: Έχει ξεχαστεί.
0: Δηλαδή, άμα είσαι με την καλυψό, θα πας εκεί. Τώρα, άμα είσαι με τίποτα άλλο. Δεν πας πουθενά.
1: Από τον κύκλοπα, από τον κύκλοπα ήθελε να φύγει όπως όπως. Στην Καλυψό έμεινε λίγο.
0: Αυτή η Πινελόπη πώς να πέρναγε άραγε.
1: Έτσι πρέπει να περνάνε οι γυναίκες οι σύγχρονες που περιμένουν τους άντρες.
0: Πού ξέρεις πώς πέρναγε η Πινελόπη, παιδί μου. Πού ξέρεις εσύ πώς πέρναγε η Πινελόπη.
1: Έλαντε.
0: Μπορεί αυτό να είναι... την έβγαζε ωραία κι αυτή.
1: Αυτό...
0: μαγείρευε τους μνηστήρες. Όλη μέρα μαγείρευε.
1: Τη θυμάσαι την ταινία με τον Λάκη, με τον Γιάννη Ζουγανέλη και το Σάκη Μπουλά.
0: Το χοντρένι.
1: Που το ρώτησε εκεί πέρα, γιατί, που μιλούσε για το. Που ήταν ο ιστορικός ρε παιδί μου της ταινίας. Το θυμάσαι. Πώς τη λέγανε, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Φοβερή
1: ταινία. Το κορυφαίο εκείνο στιγμιότυπο που του λέει για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ας περιμένουν οι γυναίκες, μπράβο. Που του λέει για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και κάποια στιγμή λοιπόν λέει. Γιατί του έλεγε για την κίνηση της Βόλβης τότε με το Βαγγέλη Μεϊμαράκη, επειδή έρχεται και συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, να τα θυμηθούμε αυτά. Με το Βαγγέλη Μεϊμαράκη, που λέει ήρθαν οι νεολαίοι του κόμματος και τους διάβασε διακήρυξη ο Μεϊμαράκης, όπου τους έλεγε ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει από κόμμα αρχηγικό να μετατραπεί σε κόμμα αργών. Και λέει, συγγνώμη, λέει, αυτοί που μένανε στην Κασάνδρα, του λέει ο Μπουλάς του Ζουγανέλη. Και λέει, και γιατί ήρθαν εδώ στη Βόλβη και μας ανακατέψανε. Και λέει, αυτό δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα. Έτσι, το πώς περνούσε η Πινελόπη είναι μια αλήθεια ότι δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα.
0: Λοιπόν, παιδιά,
1: καταλαβαίνεις, αυτό είναι.
0: Είστε πολύ ζωηροί στην ακρόαση. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Να κάνουμε και μια διόρθωση. Εκ παραδρομής είπα προηγουμένως για. Επειδή Πακίτος τον Καρχαρία είναι ψάρι ο Καρχαρίας, είχα το μυαλό μου στη Φάλαινα. Οπότε,
1: καλά, μικρό το κακό.
0: Εντάξει, κοίτα στο ένα έτσι, λόγω του όγκου, καταλάβατε. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά πάμε στον κύριο Στέλιο Πέτσα που μας ακούει με υπομονή, βουλευτής Ανατολικής Αττικής. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Γεια σας, κύριε Πέτσα, γεια σας.
0: Εδώ βλέπετε, είναι πολλά τα θέματα.
2: Αναμένω και εγώ την απάντηση που θα δώσετε για την Πινελόπη.
0: Εμείς θα κάνουμε ένα συνέδριο. Δεν θα δώσουμε εμείς απάντηση. Λέμε να κάνουμε ένα συνέδριο. Εδώ πέρα τοποθετηθούν οι ειδικοί. Γιατί εμείς τώρα τι να πούμε, καταλάβατε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με τα φρέσκα. Θέλω να μας πείτε λίγο πώς είδατε αυτήν την παρέτηση της κυρίας Ιωάννας Γκελεστάθη χθες με την εκτενή ανάρτηση την οποία έκανε, στην οποία μεταξύ άλλων ανέφερε πως δεν ήταν ποτέ αυτός σκοπός. Το κόμμα, αλλά όχι με υπηρέτηση της πατρίδας, τουλάχιστον για αυτούς που δεν εξαρτούν την επιβίωση ή την υπόστασή τους από αυτό.
2: Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, εγώ είμαι εκείνος που υποστηρίζει ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να είναι αυτοδύναμη. Είμαι υπέρ μιας πλατφόρμας και ιδεολογικής και πολιτικής που να φέρνει το 40% στην Νέα Δημοκρατία, γιατί πιστεύω ότι ισχυρές κυβερνήσεις με ισχυρή λαϊκή εντολή μπορούν να κάνουν τομές και μεταρρυθμίσεις και να πηγαίνουν τη χώρα μπροστά. Μια υποψηφιότητα ισχυρή της Νέας Δημοκρατίας μπροστά της Ιωάννας Γκελεστάθη, θερματίσει και βουλευτής στις εκλογές του Μαΐου του 2023, πριν εννοώ τις επαναληπτικές εκλογές.
1: Σωστά, με ένα όνομα βαρύ.
2: Με ένα όνομα βαρύ, όπως το όνομα Γκελεστάθη και με τη διαδρομή του πατέρα της, αλλά γενικά στην παράταξή μας και στους παραδοσιακούς μας ψηφοφόρους, θα ήθελα να μείνει στην παράταξη και να μην φύγει. Επομένως, αυτό δεν μου άρεσε, δεν ξέρω τους λόγους τους οποίους την οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Φαντάζομαι θα ερωτηθεί και η ίδια τις επόμενες μέρες.
0: Να πω μόνο κάτι, επειδή έχει κάνει μια δημόσια ανάρτηση, μίλησε για πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα, το οποίο προϊόντος του χρόνου ανεπτύχθη μεταξύ της ηγεσίας και της ιδείας. Οπότε και αυτό έχει, είναι μια εξήγηση. Το λέω γιατί είναι η δημόσια τοποθέτηση εκείνης.
2: Διάβασα αυτές το απόγευμα, το αντιλαμβάνομαι αυτό. Αυτό μπορεί να έχει πολιτικά χαρακτηριστικά, μπορεί να έχει προσωπικά χαρακτηριστικά. Δεν μπορώ να το κρίνω όμως.
0: Ωραία, μια και έρχεται συνέδριο λοιπόν τώρα, να αφήσουμε την περίπτωση της κυρίας Γκελεστάθη. Πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία κατά κάποιο τρόπο πρέπει να επαναπατριστεί, κάπως έτσι που λένε ορισμένοι, στις αξίες της και στις αρχές της?
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι ένα πολύ ωραίο βήμα το συνέδριο, ώστε να εκφραστούν πολλές απόψεις, να υπάρξει μια σύνθεση για το πώς θα πάμε σε επόμενες εθνικές εκλογές, αλλά πώς θα πάμε και μέχρι το 2030. Δεν σας κρύβω ότι και δική μου τοποθέτηση πώς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί. Πιστεύω ότι έχουμε πολύ ξεκάθαρο μπροστά μας ότι δεν μπορούν να διεκδικήσουν το χώρο του κέντρου προ προσωπικότητες όπως του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Τσίπρα είναι αριστεροί στη βάση τους και στην ιδεολογική τους προέλευση και οι δύο γέρνουν τα επιχειρήματά τους πολύ στα αριστερά και αφήνουν το χώρο του κέντρου στον Κυριάκο το Μητσοτάκη, ο οποίος ναι μεν το κατέλαβε και το 2019 και το 2023 με την προσωπικότητα και το προφίλ του, αλλά είναι και πολύ πιο εύκολο να προσεγγίσει αυτούς τους σήμερα μητροπαθείς ψηφοφόρους που δεν βρίσκουν έκφραση. Υπό την έννοια αυτή θα πρέπει να αφήσουμε τον πρόεδρο να μιλάει σε αυτόν τον κόσμο και όλοι εμείς οι υπόλοιποι να σχεδιάζουμε πολιτικές οι οποίες να εκφράζουν αυτό που περιγράψατε πριν, και δηλαδή μια παραδοσιακή βάση μεγάλη που ενδεχομένως σήμερα να είναι λίγο πιο σκεπτική.
1: Και με το δεξιό σας κομμάτι τι γίνεται? Θέλω να πω ότι είναι ένα από τα ζητήματα που βρίσκονται στην γαλάζια καθημερινότητα τα τελευταία χρόνια, σχετικά δηλαδή με το αν αυτή η κυριαρχία του κέντρου σας έχει απομακρύνει από τις παραδοσιακές δεξιές σας ρίζες, μαζί με κάποιες αποφάσεις κεντρικές της διακυβέρνησης, γάμος ομόφυλων ζευγαριών και ούτω καθεξής, και έχει δημιουργηθεί ένα ψυχικό ρήγμα, για να χρησιμοποιήσουμε και την φράση της κυρίας Γκελεστάθη, με το κομμάτι αυτό των ψηφοφόρων σας, που μπορεί να είναι μοιραίο δεδομένο του γεγονότος ότι εσείς συσπήρωση αναζητάτε επί της ουσίας, έτσι, να απευθυνθείτε και πάλι στους ψηφοφόρους του 2023, αλλά αυτή δεν είναι μόνο στο κέντρο. Δεν είναι μόνο στο κέντρο όμως οι ψηφοφόροι αυτοί.
2: Ακριβώς είναι όπως το λέτε, και εγώ πιστεύω ότι είναι μια μάχη συσπήρωσης. Αυτός που δεν ψήφισε Νέα Δημοκρατία το 19 ή το 23 δύσκολα θα ψηφίζει το 2027, και επίσης δύσκολα να περιμένει κανείς να πάρει μεγάλα ποσοστά από τα πιο νεονικά κοινά που θα ψηφίσουν πρώτη φορά, γιατί δυστυχώς ένα μεγάλο μέρος των νέων ψηφοφόρων θα ψηφίσουν για πρώτη φορά μετά το 2023, δεν θα μπορούσαν μάλλον να ψηφίσουν, δεν θα πάνε καν στην κάλπη. Επομένως αυτό είναι ένα θέμα να προβληματιστούμε, αλλά είναι όντως μια μάχη συσπήρωσης. Η συσπήρωση αυτή, όπως είπατε, στα δεξιά μας κινδυνεύει όσον αφορά από τη δημιουργία νέων κομμάτων. Άρα, εγώ αυτό που θα
1: ήθελα. Άρα, κινδυνεύεται και από την πιθανότητα δημιουργίας νέου κόμματος από τον κύριο Σαμαρά, για παράδειγμα.
2: Αυτό θα ήθελα να αποφευθεί. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένας κίνδυνος για μας. Επομένως, αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να κόψουμε το πολιτικό οξυγόνο, ας πούμε, επιτραπεί ο όρος, από όσους θα ήθελαν ενδεχομένως να διεκδικήσουν αυτό το κοινό. Και όταν λέω να κοπεί το πολιτικό οξυγόνο, εννοώ προχωρήσουμε σε πολιτικές πρωτοβουλίες οι οποίες θα φέρνουν κοντά, για παράδειγμα, εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να ταυτίζονται με πιο συντηρητικές αρχές και ιδέες και να αποξενώθηκαν ενδεχομένως με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών που αναφέρατε. Να προσεγγίσουμε τους συνταξιούχους που είναι μια μεγάλη μάζα και πηγαίνει μαζικά στην κάλπη και μας έδωσε υψηλά ποσοστά, αν νομίζουμε ότι έχουμε να τους πούμε κάτι καλύτερο για τη ζωή τους. Να προσεγγίσουμε το αγροτικό κόσμο που επλήγει το προηγούμενο χρονικό διάστημα και υπήρξε μια έλλειψη εμπιστοσύνης με εμάς, παρά το γεγονός ότι κάναμε πολλά πράγματα. Και επίσης, ένα άλλο κοινό που εγώ θεωρώ ότι πρέπει να επιτεθούμε ξανά είναι των ελευθέρων επαγγελματιών και των ανθρώπων που δώσαν ποσοστά πάνω από 50% στη Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εκλογές. Και ενδεχομένως να νιώθουν ότι θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα και στα κομμάτια της φορολογίας και στο κομμάτι της απλούστευσης της δουλειάς τους. Άρα, εγώ σας είπα κάποια κοινά που, αν στοχεύσουμε σε αυτά, οποιοδήποτε νέο κομματικό σχηματισμό στα δεξιά μας δεν θα βρει έδαφος για να πάρει μεγάλο ικανό ποσοστό, παρά μόνο θα μετρήσει η προσωπικότητα του αρχηγού.
0: Να πω κάτι, αφού συζητάμε λίγο για αυτά. Αν φτάσουμε στην ημέρα της κάλπης, κύριε Πέτσα, και δούμε τη Νέα Δημοκρατία να είναι ψηλά πλην όμως όχι αυτοδύναμη. Έχουμε ακούσει ότι τίνεται μια χείρα, ας το πούμε, τη συνεννόηση στο Πασόκ που αυτό το ξεκόβει. Χείρα συνεννόησης προς τα δεξιά σας, δηλαδή προς το κόμμα Βελόπουλου, θα βλέπατε εσείς για να μην μείνει η χώρα ακυβέρνητη, ή προς την κυρία Λατινοπούλου, για παράδειγμα?
2: Σε καμία περίπτωση. Είναι λαϊκίστικα μορφώματα τα οποία στοχεύουν μόνο στο θυμικό, χωρίς κανένα προγραμματικό λόγο που να πηγαίνει την πατρίδα μπροστά. Και δεν βρίσκω κανένα λόγο να στραφούμε σε αυτές τις επιλογές σε προσωποκεντρικών κομμάτων που δεν έχουν να κομίσουν τίποτα όσον αφορά τις προγραμματικές θέσεις που θα πρέπει να διέπει, όπως σας είπα και εγώ, ένα κόμμα ισχυρής λαϊκής εντολής για μεταρρυθμίσεις. Άρα δεν βρίσκω κανένα πεδίο συνεννόησης. Αυτό που θα ήθελα εγώ θα είναι να είχαμε τη δυνατότητα επιλογής με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα τα οποία θα έρθουν από τους ψηφοφόρους. Πιστεύω στην αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Μπορούμε να πάρουμε την αυτοδυναμία και δεν έχω κανένα πρόβλημα να σας πω ότι αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας. Αλλά εφόσον δεν υπάρχει κόμμα στα κέντρα αριστερά που να θέλει να συνεργαστεί με τον Κυριάκο του Μητσοτάκη, νομίζω ότι αυτοί από τη δική τους συμπεριφορά βάζουν αυτόν τον κόλ και αντίθετα ευνοούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πάρει την αυτοδυναμία. Γιατί ο κόσμος θέλει να κυβερνηθεί, θέλει σταθερότητα, είναι ξεκάθαρο σε όλες τις δημοσκοπήσεις.
1: Επειδή έχει γίνει μια πολύ μεγάλη κουβέντα και επειδή εσείς έχετε διατελέσει και κυβερνητικός εκπρόσωπος στο πρόσφατο παρελθόν, θα ήθελα να σας ρωτήσω Τι θέση παίρνετε, αν έχετε άποψη, για αυτή την κουβέντα που έχει ανοίξει στο εσωτερικό του κόμματός σας για υπουργούς ή κορυφαία στελέχη που υδρώνουν τη φανέλα και κάποιους που δεν την υδρώνουν? Θεωρείτε ότι υπάρχει πράγματι ένα κομμάτι κορυφαίων στελεχών που ασχολούνται μόνο μετά το χάρτη του φυλακίου σας ή με τη λεγόμενη ευνοϊκή ατζέντα και κάθε φορά που σκάει μια δύσκολη συγκυρία για την κυβέρνηση κρύβονται? Υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν πει ξεκάθαρα αυτό. Ο κύριος Γεωργιάδης, για παράδειγμα, το λέει.
2: Φυσικά και υπήρχε αυτό το θέμα και γι' αυτό έγινε και η συζήτηση με ανοιχτά χαρτιά και χωρίς βέβαια κραυγές, αλλά με σοβαρότητα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού ότι δεν δείχνουν όλοι τον ίδιο ενθουσιασμό ήταν καταληκτική, γιατί πραγματικά ο Πρωθυπουργός ξέρει, δεν είναι αποκομμένος από την πραγματικότητα.
0: Αυτό βέβαια που είπε ο Πρωθυπουργός, από αυτό που είπε ο Μητσοτάκης, ότι κάποιοι μπορεί να φτάσουν και στη σελήνη για να μην δώσουν το παρόν στην κοινοβουλευτική ομάδα, δεν είναι το ίδιο. Το πιστεύετε κι εσείς αυτό που.
2: Δεν εκφράζονται όλοι με τον ίδιο τρόπο. Mm-hmm. Ο Πρωθυπουργός έχει μια θέση που το επιβάλλει αυτό που θέλει να πει, να το πει τόσο όσο όλοι καταλαβαίνουμε. Mm-hmm. Επομένως, το βασικό ζήτημα εδώ είναι ότι από την ομιλία του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα και μετά, εγώ θεωρώ ότι όλη μια γροθιά, όπως υπόθηκε χαρακτηριστικά, θα συνεχίσουμε αυτό το δρόμο για να φέρουμε την αυτοδυναμία. Και κανείς δεν θα κρύβεται και κανείς δεν θα μένει στη λεγόμενη εύπεπτη, όπως τη λέω εγώ, χασβαρούμενη πολιτική των selfies και των εύπεπτων θεμάτων με χαμόγελο, και όταν είναι τα δύσκολα να μπούμε και να δώσουμε την ιδεολογική μάχη ή την πολιτική μάχη για μια πρωτοβουλία που πιστεύουμε να κρυβόμαστε. Εγώ δεν το έκανα ποτέ. Και άλλοι συνάδελφοι δεν το έχουν κάνει ποτέ και νομίζω τελικά ότι έτσι κερδίζουμε τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες.
0: Βέβαια, τώρα ξέρετε τι σκέφτομαι. Επειδή κάποιοι λένε ότι έχουμε μπει τύπο σε προεκλογική περίοδο, εκ των πραγμάτων εμφανίζονται όλοι στην προεκλογική περίοδο, και αυτοί που την έχουν υδρώσει τη φανέλα και οι άλλοι που ήταν κάτω από το κλιματιστικό. Λοιπόν, κάτι τελευταίο εγώ θέλω να ρωτήσω.
2: Συμφωνώ, αλλά όμως οι πολίτες μην νομίζετε ότι δεν είναι υποψιασμένοι και δεν ξέρουν. Νομίζω ξέρουν πάρα πολύ καλά. Ναι. Είναι θέμα δικό μας όμως τώρα να αφήσουμε τέτοιου είδους εσωστρεφείς προσεγγίσεις, και πραγματικά, επειδή το πιστεύω για την αυτοδυναμία και θεωρώ ότι χρειάζεται η χώρα αυτοδυναμία σε πολύ δύσκολους καιρούς. Εγώ είμαι από αυτούς που έχω πει από τη στιγμή ότι τέτοια κρίση σαν αυτή που βιώνουμε τώρα δεν έχουμε βιώσει. Θα είναι πολύ μεγάλη διάρκεια και πολύ μεγάλη ένταση αυτή η κρίση των πολέμων που δημιουργεί πληθωρισμό και όλα αυτά τα προβλήματα. Άρα θέλω μια ισχυρή κυβέρνηση και πιστεύω θα είναι της Νέας Δημοκρατίας για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα.
0: Κάτι τελευταίο. Εσείς ενστερνίζεστε ότι στο δίπολο Τσίπρας, Ανδρουλάκης Τσίπρας θα βγει νικητής ο Τσίπρας?
2: 100%. Πιστεύω πριν καν να δημιουργήσει το κόμμα του, πιστεύω ότι έχασε την ευκαιρία του κ. Ανδρουλάκης. Δεν κατάφερε να κεφαλαιοποιήσει τα υψηλά δημοσκοπικά ποσοστά που είχε μετά την επανεκλογή του στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Περιχαρακώθηκε και νίκη σε μια κουταλιά νερό σε σχέση με τη μονοθεματική ατζέντα των υποκλοπών. Και δεν βλέπω πώς μπορεί να ανακάμψει από αυτό. Αντίθετα, ο κ. Τσίπρας, παρά τα πολλά λάθη τα οποία έκανε στην Πρωθυπουργία του, παρά το γεγονός ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού δεν θέλει να ξαναδοκιμάσει αυτή την περιπέτεια που έζησε από το 2015 μέχρι το 2019, έχει ένα κοινό και το οποίο είναι
1: εύκολο
2: να βοηθευτεί από τον ίδιο παρά από τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.
0: Χαρήκαμε που σας ακούσαμε, κύριε Πέτσα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
2: Καλή σας μέρα.
0: Πάντα απαντάει, είναι από τους λίγους. Το λέω γιατί, εντάξει, μιλάμε με άπειρο κόσμο. Ρωτάς κάτι, απαντάνε κάτι άλλο. Από τους λίγους που απαντάει σε αυτό που τον ρωτάς. Κρίνονται βέβαια οι απαντήσεις, αλλά απαντάει σε αυτό που τον ρωτάς. Σημαντικό.
1: Λοιπόν.
0: Παιδιά,
1: αν δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε.
0: Με τούτα και με τα άλλα. Το Θανάση τον ακούσετε αύριο μαζί με μένα στις 12.
1: Κανονικότατα.
0: Είδες τι ωραία εισαγωγή.
1: Ο Λεωνίδας Κύρκος. Ο Λεωνίδας Κύρκος.
0: Πού θα πάμε, Θανάση μου, στην Ογυγεία?
1: Καλή του ώρα.
0: Ποιος Λεωνίδας Κύρκος, παιδί μου?
1: Ο Δημήτρης Κύρκος.
0: Ο Δημήτρης Κύρκος.
1: Μου στέλνει ο Παπαδόπουλος που είναι θαυμαστής του διαχρονικός, γι' αυτό και μπερδεύτηκα με τον Λεωνίδα Κύρκο.
0: Τέλειο Παπαδόπουλος. Τι κάνει.
1: Λοιπόν, παιδιά. Θα σας αφήσουμε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι Μάικλ Τζάκσον και Πολ Μακάρτνεϊ, φοβερό.
0: Από
1: τα πρώτα χρόνια της σόλο καριέρας και των πρώτων επιτυχιών του μεγάλου Μάικλ Τζάκσον.
0: Βασίλης Τέτσικας, στις ειδήσεις, τα λέμε αύριο, γεια σας.
1: Κοίταξε, είναι η μόνη γυναίκα που διακόπτει το Μάικλ Τζάκσον για να πει τον Τέτσικα. Θα το πω τώρα. Θα πανηγυρίσει έξαλλο ο Τέτσικας. Λοιπόν, γεια σας, αύριο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Το βάλε! Το βάλε!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
8: Τρελάνε μας!
9: Τίποτο! Τίποτο!
8: Μεχάρα μου!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Και εκεί.
15: Και εκεί.
16: Και εκεί. Χρήσταν. Βουλθάν. Ενέκεια.
14: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
17: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
18: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
19: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
20: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν ο Θήμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και η Ελληνοφρένεια.
0: Παραπολιτικά 90,1.
21: Η ώρα είναι μία.
22: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
23: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
24: Μισό.
23: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
24: Μισό.
23: Πάλι μισό.
24: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
23: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
0: Παραπολιτικά 90,1.
25: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Τα στενά του Ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά ώστε να διασφαλιστεί ελεύθερη ροή ενέργειας, συμφώνησαν οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Κίνας στη συνάντησή τους στο Πεκίνο. Ο Σι Τζιπίνγκ προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι αν το ζήτημα της Ταϊβάν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν ή και θα έρθουν σε σύγκρουση. Στη συνάντηση ζητήθηκαν επίσης το εμπόριο, η κατάσταση στο Ιράν και ζητήματα τεχνολογίας. Αναπόφευκτη η αύξηση στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ευρώπη, εκτιμά η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών, εξαιτίας της εκτείναξης του κόστους των αεροπορικών καυσίμων από τη συνεχιζόμενη κρίση στα στενά του Ορμούς. Ο Γενικός Διευθυντής της IATA, Willy Walls, δήλωσε στο BBC ότι οι εταιρείες δεν μπορούν να απορροφούν επαόριστον το αυξημένο κόστος λειτουργίας. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκινά αύριο αποτελεί βήμα για να εκφραστούν απόψεις, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας. Είπε ότι το κόμμα πρέπει να είναι αυτοδύναμο καθώς οι ισχυρές κυβερνήσεις πηγαίνουν τη χώρα μπροστά. Σημείωσε πως η συσπήρωση από τα δεξιά κινδυνεύει από την ίδρυση νέων κομμάτων, ενώ είπε πως το κόμμα Σαμαρά είναι κίνδυνος για εμάς. Απέκλεισε συνεργασία με τα κόμματα Βελόπουλου και Λατινοπούλου, τα οποία χαρακτήρισε λαϊκίστικα μορφώματα. Την 5η 21 Μαΐου θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανού και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Ραμπατζή, τα ονόματα των οποίων εμπλέκονται στην δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Νεκρή η γυναίκα που παρασύρθηκε νωρίτερα από φορτηγό στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδόρ Φανίδου στα Νοπατήσια. Οι αρχές ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος. Προπέλα υποβρυχίου μπλέχτηκε σε δίχτυα τράτα στα νυχτά της Τίνου και είναι σε εξέλιξη επιχείρηση από το λιμενικό σώμα. Στη διεθνή ενημέρωση, σφοδρές καταιγίδες πλήττουν την Ινδία, περισσότεροι από 100 νεκροί στο κρατήδι Ουτάρ Πραντές. Στα αθλητικά, αγωνία στον Ολυμπιακό για τον Έσο, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ανησυχία στον ΠΑΟΚ για το Γάλλο μέσο σου αλλιώ με ΙΤΕ μετά την αποχώρηση του με ενοχλήσεις στο ντέρμπι με την ΑΕΚ.
0: Τα νέα των αγορών.
25: Άνοδος 1,04% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Κέρδη καταγράφουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο 1,1712 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου.
0: Ο καιρός.
25: Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Χούντα Μητσοτάκη, ο Τζαβέλλας να παραιτηθεί, η δικαιοσύνη δεν της έχω εμπιστοσύνη. Οι αρχές είναι πιασμένες, διαφθορά στην Ελλάδα, όλα αυτά. Όλα αυτά.
1: Καλά είναι αυτά, μια σύντομη περιγραφή της κυβερνήσεως.
2: Καλέ, τι γκόμενος είναι αυτό. Α, συγγνώμη. Μπερδεύτηκα.
1: Πώς ήρθε όλο αυτό.
2: Δεν ξέρω, άδωνες, δεν ξέρω. Κυκλοφορούν διάφορα, ξέρω εγώ. Αυτά για το Μητσοτάκη του γκόμενος. Sorry.
1: Ναι, επειδή είδες τη φωτογραφία, ήταν φτιαγμένη φωτογραφία. Δεν είναι κανονική.
2: Έλα, τώρα δεν βγάζουν μάκρυ με τα φτιαγμένα κτλ. Όλοι κάνουν τα χειρότερα και είναι φτιαγμένο. Ψεύτικο.
1: Μα αυτό ήταν ψεύτικο. Είναι δυνατόν εδώ σε δημόσια θέα θα γινόντουσαν αυτά.
2: Πρώτον. Δεύτερον, τώρα άνθρωπο τη πατρίδο, θρησκείο, οικογένειο. Να
1: όχι,
2: κάνει
1: βέβαια.
2: Τέτοια.
1: Μα τι λέμε τώρα, και μάλιστα
2: ένα
1: υπουργό που είναι πάνω από την υγεία, ολιμερής και ολονυχτής που τα χτίζει και.
2: Τα γκρεμίζει.
1: Όχι, ναι.
2: Αλλά χτισμένο δεν είναι. Δεν του λες και χτισμένο. Ναι.
1: Βλέπω εδώ Ανδρουλάκη τώρα παντά με αγωγή κατά του Άδωνη Γεωργιάδη για το σπίτι, με τα εκατομμύρια, όλα αυτά.
2: Υπάρχει
1: ένα
2: λοιπά,
1: θέμα.
2: Ναι.
1: Το σπίτι.
2: Το δικό μας σπίτι, σε άλλους νοικιάστηκε.
1: Το δικό τους το σπίτι. Έχουμε θέματα στην πολιτική ζωή, προεκλογική περίοδος κανονικά.
2: Έχει γίνει μια, συγγνώμη παρένθεση μιας και πήγαμε εδώ, μια ολόκληρη σειρά τραγουδιών με σπίτια, τι απέγιναν μετά. Λες και το σπίτι ήταν το θέμα.
1: Για
2: το πουλάω το σπίτι, ο Πάριος, τραγούδια.
1: Ναι.
2: Το δικό μας σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Όλοι ένα κάτι με το σπίτι, να φτιάξουμε και την περιουσία, ρε παιδιά. Δηλαδή χωρίσαμε, αλλά να δούμε και τα περιουσιακά λίγο.
1: Το σπίτι είναι σύμβολο.
2: Είναι, ναι.
1: Καλά η ανθρώπινη σχέση μεταξύ δύο, ας μείνουμε στους δύο. Όποιοι είναι οι δύο. Το σπίτι συμβολίζει όλο αυτό. Περιέχει.
2: Ναι, αλλά έχουμε πάει στους επόμενους ενίκους τώρα.
1: Ναι, θέλω να πω ότι δηλώνοντας και περιγράφοντας το σπίτι, περιγράφεις τη σχέση. Τι ακριβώς, πόσο στιβαρή είναι, πόσο μόνιμη είναι. Ναι.
2: Το είδα μεσητικά, ενώ
1: το
2: είναι
1: σπίτι ποιητικό. Για τον Έλληνα είναι πολύ σημαντικό. Mm. Σχέση χωρίς σπίτι δεν υπάρχει.
2: Και τράπεζα χωρίς σπίτι δεν υπάρχει.
1: Ναι.
2: Φαν χωρίς σπίτι. Δηλαδή έχει ο Έλληνας σχέση μεγάλη με το σπίτι.
1: Ωραία.
2: Από πού είναι αυτός ο Έλληνας.
1: Ναι. Αυτό ήταν μια παρένθεση.
2: Ό,τι συμφέρον εξ. Ναι. Κλείνουμε την παρένθεση.
1: Ξεκινήσαμε με κάποιες περιγραφές ρεαλιστικές της κυβερνήσεως, κάποιους χαρακτηρισμούς. Θα πάμε σε ένα μέλος της κυβερνήσεως, ο κύριος Πιερακάκης, ο οποίος μας λέει πόσο.
2: Λαμπρό, εξέχον μέλος, πολύ βεβλημένο, πρόεδρος.
1: Ναι.
2: Πρόεδρος.
1: Του Eurogroup.
2: Όχι, δεν έτσι τώρα κανένα στοιχείο.
1: Όχι, βέβαια. Και περιγράφει και μας λέει πόσο υπερήφανος το μετράει, πόσο περήφανος είναι για τα επιτεύγματα.
3: Με πάρα πολύ μεγάλη περηφάνεια θα παραδώσουμε μια χώρα η οποία δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με όρους ποσοστού χρέους προς ΑΕΠ. Θα είμαστε η πρώτη γενιά η οποία δεν θα παραδώσει το λογαριασμό στους επόμενους. Ο μόνος τρόπος να λύνεις τα προβλήματα είναι τα να και όχι τα θα και οι πραγματικές προτάσεις και οι πολιτικές που δουλεύουν στην πράξη και στο πεδίο. Με πάρα πολύ μεγάλη περηφάνεια.
4: Μεγάλη, Βαγγέλη μου, μεγάλη.
5: Μεγάλη, τι μεγάλη. Δεν είναι και σαν την Πελοπόννησο.
1: Λίγο λιγότερο.
2: Τόσο όσο.
1: Σαν την Κεφαλονιά είναι η περηφάνεια.
2: Είναι μια περηφάνεια, αλλά δεν είναι σαν να περνάνε και τα ραφάλα από πάνω σου στην παρέλαση.
1: Είναι τόσο μεγάλη. Σαν τη Λευκάδα είναι η περηφάνεια.
2: Έχουμε και στη Λευκάδα την περηφάνεια, στα ντρόουν.
1: Ναι, αυτό λέω.
2: Είχαμε περηφάνεια στο ντρόουν, δεν ένιωσα.
1: Αν έσκαγε, θα σου έλεγα εγώ. Τι ακριβώς. Έχουν βγει στοιχεία για τα ντρόουν, θα έρθουμε για το ντρόουν. Θα έρθουμε σε αυτά σε λίγο, γιατί χθες είχαμε φοιτητικές εκλογές. Είπαν σπουδαστική βγήκε πρώτη.
2: Πάλι.
1: Αφού νιώθουμε υπερήφανοι για τον Πιερακάκη. Και για τα επιτεύγματα, ναι, είπαν σπουδαστική για πέμπτη χρονιά βγαίνει πρώτη.
2: Βαρετό τώρα, εντάξει.
1: Τι βαρετό.
2: Έχουν βάλει στο μάτι τη ΔΑΠ.
1: Ναι.
2: Και πάνε και τη χτυπάνε. Τώρα πάνε το πτώμα. Είναι αυτό σωστό? Να ρίχνει στον πεθαμένο κάτω να χτυπά.
1: Να σου πω κάτι.
2: Τι.
1: Είναι σωστό.
2: Το ξέρω.
6: Για πάντα θα πείτες! Τσάκα την τσαπού, ολέ, ολέ! Σε όλα τα πανεπιστήμια! Τσάκα την τσαπού! Τσάκα την
2: τσαπού, ολέ, ολέ! Τσάκα την τσαπού, ολέ, ολέ! Τελικά, όσο μένει αυτή η κυβέρνηση, η τσαπού, ολέ, ολέ! Μεγαλώνει. Τσάκα την τσαπού, ολέ, ολέ! Και α!
1: Και ρου! Τσάκα την τσαπού! Είναι κλασικό κομματάκι, το βάζουμε τα τελευταία 5 χρόνια.
2: Σωστό.
1: Είναι επομένη, είναι πολύ σωστό. Γιατί ταιριάζει με το ου που λένε εκεί τα παιδιά από την Ουδουφουκού.
2: Η πανσπουδαστική κέρδισε και το λένε όλοι. Η ΔΑΠ δεν κέρδισε.
1: Η ΔΑΠ λέει ότι κέρδισε.
2: Α, και η ΔΑΠ πάλι λέει ότι κέρδισε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Πού θα πάει αυτή η κομμωδία πια.
1: Ενώ όταν κέρδιζε η ΔΑΠ, η πανσπουδαστική το αναγνώριζε αυτό. Μέχρι πριν 5 χρόνια, αλλά τα τελευταία 5 χρόνια όλοι το ξέρουν στα πανεπιστήμια ότι κερδίζει πανσπουδαστική. Τι να κάνουμε τώρα.
7: Όχι όλοι, η ΔΑΠ λέει ότι κερδίζει.
1: Α, η ΔΑΠ να λέει.
7: Με τι στοιχεία όμως το λέει, γιατί γελάνε και τα πεζοδρόμια πια.
1: Κάνει κάτι μαγειρέματα.
7: Δεν, πέρσι,
1: δεν έβαζε
7: κάποιο
1: σχόλιο. Αστείο. Όχι, όχι, το έχουν πάρει και οι υπουργοί, θα ακούσουμε σε λίγο.
7: Α.
1: Λένε οι υπουργοί θα επανέλθουμε στις φοιτητικές, γιατί θα πάμε τώρα να κάνουμε ένα δώρο στον. Δεν θες να κάνουμε ένα δώρο στον πρωθυπουργό μας.
7: Του έχουμε δώσει κάθε εκλογή, εγώ του δίνω. Συγκεκριμένο δώρο.
1: Ναι, όχι, δεν εννοώ αυτό.
7: Καπαμά.
1: Κάτι όχι φαγητό.
7: Α,
1: κάτι πιο απτό.
7: Μα τι, καρδούλες.
1: Κοίτα, επειδή δεν τον έχουμε μπροστά μας, εγώ και εσύ θα μας εκπροσωπήσει η κυρία Μενδώνη που του κάνει ένα ωραίο δώρο.
8: Είναι για σας. Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος η οποία είναι νικηφόρος και ευθύβολος. Ακριβώς όπως εσείς.
7: Παπαϊδία, γλίτσα.
1: Ρε παιδί μου, τα βασικά.
7: Σύχαμε, λέει κι άλλες.
1: Τα βασικά. Έχει πάει πάνω στη Θεσσαλονίκη, είναι αυτό. Θα ακούσουμε τώρα τι πήγε ο Μητσοτάκης για τη Μενεδόνη. Είναι υπουργός, θέλει να του κάνει ένα δώρο του πρωθυπουργού. Οκ. Όλα αυτά σωστά και να του δώσει ένα αρχαίο, ξέρω εγώ, γλυπτό και τα λοιπά. Είναι ανάγκη να πεις όλα αυτά τα, και με αυτό το σαλιαρίστικο
7: ύφος. Είναι τι είναι και ο καθένας τώρα.
1: Μα όλοι αυτοί είναι έτσι.
7: Ναι, ναι, προφανώς είναι έτσι. Δεν έχει 8 χρόνια υπουργό πολιτισμού. Δεν έχει δει χειρότερο πολιτισμό στη ζωή του.
1: Και νομίζουν ότι έτσι είναι. Δηλαδή ούτε προσχήματα ούτε τσίπα.
7: Μα το είχε δει όνειρο ότι θα είναι 8 χρόνια.
1: Όχι.
7: Θα
1: ακούσουμε τώρα τι
7: είπε. Την Αρτέμιδα του έδωσε.
1: Ναι,
7: και δεν ξέρει τι γίνεται 30 του μηνός στην Αρτέμιδα.
1: Τι γίνεται 30 του μηνός.
7: Έλα, μια και το. Εγώ νόμιζα είχαν πάει εκεί στην Αρτέμιδα που έχουμε παράσταση.
1: Όταν λες Αρτέμιδα εννοείς Λούτσα.
7: Εννοώ Λούτσα, εννοώ Βραβρώνα, εννοώ αυτό.
1: Γιατί μου αρέσει και ο σύλλογος εκεί που θα είσαστε, λέει Βραβρωνίας. Λούτσα τι λέγαμε. Η παλιά Λούτσα αριστερά και η νέα Λούτσα δεξιά. Έτσι τα λέγαμε αυτά παλιά. Και τώρα έχουν γίνει όλα Αρτέμιδα και Βραβρωνίες, όλα κυριλίκια. Τι είναι αυτά.
7: Εκεί θα κάνουμε παράσταση 30 του μήνα το Σάββατο.
1: Μπράβο, τσολιά.
7: Αυτό. Τσολιά ήταν τσολιά μπάντα. Ο Πεκεμπλέ και στη Λούτσα.
1: Το Σάββατο 30 του Μάη.
7: 30 του Μάη.
1: Ναι. Το λέτε εδώ, το λέτε συνέχεια.
7: Το λέμε συνέχεια, θα το ξαναπούμε. Θα βάλουμε και ένα σπότ τις επόμενες.
1: Τη ευρυτέρα περιοχή εκεί. Όποιο θέλει μπορεί να έρθει.
7: Μπορεί να έρθει εκεί. 9 η ώρα ξεκινάει. Τα εισιτήρια είναι από το Μουσικό Σύλλογο μόνο από εκεί μπορεί να τα πάρει. Θα πω, άμα είναι στην πορεία τα τηλέφωνα. Μην τα
1: βλέπεις. Ωραία, να μην τα πούμε. Τα τηλέφωνα δεν έχουμε τώρα. Όσο πλησιάζει και ο καιρό.
7: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν παίζει και ένα σποτάκι, okay, μια χαρά θα είναι. Να πάτε καλά, θα έρθουμε να σα δούμε.
7: Να έρθετε.
1: Ελπίζω να είναι έτσι ενδιαφέρον. Θα έχει βάλει τα καινούργια, φαντάζομαι.
7: Είναι παλιά, πιάστο. Η παράσταση του που παίξαμε στο Σταυρό του Νότου είναι μια παλιά παράσταση.
1: Μα έχουν αλλάξει όλα. Καταρχάς τώρα θα είναι η πρώτη σου προεκλογική παράσταση.
7: Ναι.
1: Αυτή εδώ 30 Μαΐου έχει ξεκινήσει.
7: Είναι προεκλογική.
1: Φαίνεται, είναι προεκλογικό όλο αυτό που γίνεται. Συγκεντρώσεις, αύριο ξεκινάει και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μας.
7: Χαμό, το χαμό.
1: Θα γίνει χαμό εκεί. Ο Καραμαλής δεν θα πάει.
7: Ο Καραμαλής θα πάει. Ο εμπλεκόμενος ή ο άλλος.
1: Ο πρώην πρωθυπουργός. Ο νούμερο 2 στη σειρά. Όχι.
7: Ναι.
1: Ήταν ο Εθνάρχης, ο αδερφός Αχιλλέας.
7: Ο Αχιλλέας δεν έχει γίνει κάτι.
1: Ήταν υπουργός. Άρα δύο.
7: Ναι,
1: δύο
7: όχι, άντε,
1: τρία είναι ο Καραμαλής ο πρωθυπουργός. Τέσσερα ο άλλος ο
7: εμπλεκόμενος.
1: Ο εμπλεκόμενος.
7: Σε το, όλα.
1: Το κάστρο.
7: Το κάστρο.
1: Ναι, άρα ο τρία. Ο τρία δεν στηρίζει.
7: Και τα δίδυμα μετά.
1: Ακολουθούν.
7: Τα δίδυμα.
1: Ο Καραμαλής ο τρία δεν στηρίζει.
7: Τα
1: θα πάει με το Σαμαρά.
7: 5 ή 5-6. Τα δίδυμα.
1: Δεν ξέρω. Πραγματικά με αυτές τις δυναστείες.
7: Ο Κωστάκης θα πάει με το Σαμαρά.
1: Υπογείο θα στηρίξει Σαμαρά.
7: Α,
1: αυτό είναι το ωραίο στην όλη υπόθεση.
7: Θέλω τα υπογεί, τα
1: δεν θα βγει να πει, αλλά δεν πάει στο συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία. Θα πάει μόνο ο Άδωνης και ο Μητσοτάκης.
7: Μπορεί να καταλάβει
1: η Νέα Δημοκρατία του Καραμαλή πώς εξελίσσεται.
7: Ναι, ναι, σε Άδωνη. Ο Άδωνης είναι από όπου.
1: Και πώς προχωράει.
7: Δηλαδή, έχω δει και έχω δει παρακμή σε κόμμα.
1: Αλλά όλα έτσι τελειώνουν κάποια
7: στιγμή. Ναι, σωστό. Την κούρασε κιόλα.
1: Θα ακούσουμε τώρα ο Κυριάκος σε αυτή την εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη πώς μίλησε για την κυρία Μενδώνη.
9: Και νομίζω ότι αυτήν την μεγάλη επιτυχία την οφείλει πρωτίστως και θα ήθελα και εγώ εδώ να κάνω μία-μία σε έναν άνθρωπο. Στη Λίνα τη Μενδώνη. Στη Λίνα τη Μενδώνη. Μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει. Χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει. Μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
7: Μπατσικουρούνια δολοφόνη επίσης.
1: Πολλά, πολλά, κολλάνε πάρα πολλά. Εδώ το είπε. Εννοεί για τα έργα. Ότι χωρίς Μενδώνη ένα έργο δεν τελειώνει.
7: Ναι, καλά. Σε ένα βιντεάκι που είχα κάνει παλιότερα για την παράσταση, λέγαμε η Λίνα Μενδώνη τα πάντα τσιμεντώνει.
1: Ναι.
7: Ταιριάζει και αυτό με τα έργα.
1: Ναι, κάνουμε την Ακρόπολη πάντα.
7: Στην Ακρόπολη, ναι. Ταιριάζει με τα έργα τη Μενδώνη αυτό.
1: Θυμάσαι ποια έλεγε τελείωσα. Μια TV persona, θυμάσαι.
7: Τελείωσα.
1: Ναι.
7: Το, η Κόσμη μου.
1: Όχι, η Κόσμη μου. Η Κόσμη μου. Γιατί δεν θυμόμαστε το όνομά
7: της. Γιατί ξέρουμε το όνομά της.
1: Όχι, θυμόμαστε.
7: Τι θυμόμαστε, δεν το ξέρουμε. Όχι, μία του Big Brother.
1: Για να θυμηθούμε.
9: Νομίζω ότι ειδικά για τη Θεσσαλονίκη, το άκουσα να το λέει κάποιος από το κοινό, μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
10: Είμαι η Πετρούλα και μόλις τελείωσα.
9: Χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
11: Είμαι η Λίνα και μόλις τελείωσα.
1: Η Πετρούλα.
7: Α, μωρέ,
1: μα ξεχνιέται η Πετρούλα.
7: Ναι, τελείωσε με Μενδώνη, τελείωσε.
1: Δεν ξέρουμε. Βάλαμε λέξεις.
7: Ναι, εντάξει.
1: AI το μισό, το υπόλοιπο είναι κανονικό.
7: Το γνωρίζει. Τι να κάνει η Πετρούλα σήμερα.
1: Έλα,
7: δείτε πώς είναι η Πετρούλα σήμερα. δεν έχουν ανεβάσει ένα τέτοιο.
1: Όχι. Πραγματικά τότε έκανε θράψη μεγάλη.
7: Ναι, ναι.
1: Σταμάτης Μαλέλης τότε στο Σταρ δεν ήταν.
7: Στο Σταρ, στο Σταρ. Στο
1: που έλεγε τον καιρό, τον καιρό.
7: Είχε όμως... κάθε εποχή την Πετρούλα. Παλιά ήταν η Άννα Μαρία Λογοθέτη, μετά την πήρε ο Μητσοτάκης, την έκανε τρόλ στο Twitter. Εντάξει.
1: Όλοι κάπου βρίσκουν.
7: Όλοι βρίσκουν τον τόπο. Δηλαδή, σε ποιο κόμμα να είναι η Πετρούλα σήμερα.
1: Ξέρουμε τη δούμε και πρόεδρο.
7: Στη Λατινοπούλου που θα τέριαζε. Θα μπορούσε.
1: Εκεί θα τέριαζε.
7: Ναι.
1: Μην τη δούμε
7: γιατί
1: και πρόεδρο.
7: Είναι ξυρισμένη πάντα αυτή. Δεν είναι... αυτά που εγκρίνει η Λατινοπούλου. Δεν είναι καμιά άπλητη.
1: Όχι.
7: Άρα περνάει στο
1: κάστρο. Δεν ξέρουμε πραγματικά. Έχουμε.
7: Γιατί να μην τη δούμε πρόεδρο. Πού δεν ταιριάζει. Σε αυτό το πολιτικό. Είπε ο Άδωνη είναι μια δημοκρατία. Δεν ταιριάζει η Πετρούλα να σταθεί.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Τώρα βλέπω στην τηλεόραση του Sky έχουν βγάλει και μπισκότο με τον Ακύλα.
7: Με γεύση Ακύλα.
1: Ναι.
7: Η μασχάλη του, α πούμε, τι είναι
1: όχι,
7: αυτό.
1: Ναι, βλέπει. Ο Ακύλα έγινε μπισκότα. Χτε, προχτέ. Πάλι στο Sky βλέπω έγινε μπισκότα.
7: Ο Ακύλα έγινε πατσά.
1: Όχι, παγωτό. Με γεύση Eurovision.
7: Τι είναι η γεύση, τι έχει λίγο...
1: Ήταν ένα παγωτό κρεμόδες.
7: Στρόσκονη, ας πούμε, τι έχει.
1: Ένα μπέζ, μια μπέζ κρέμα κάπως.
7: Τι μπέζ, πορτοκαλίνο ο Ακύλας.
1: Και από πάνω, βιάζεται, από πάνω είχε αυτό το πορτοκαλομαύρο που από τη στολή, εμφάνιση, φορεσιά του Ακύλα. Και ήταν το παγωτό, λεγόταν φέρτο.
7: Δεν γίνεται και Halloween, θα τέριαζε στο Halloween ο Ακύλας.
1: Τώρα έγινε μπισκότο, κάνουν τα πάντα.
7: Ελλάδα είμαστε, σουβλάκι κάντε τον. Άσε τα βλακίε μπισκότ, τι είμαστε τώρα εδώ.
1: Υπάρχει
7: κάνε
1: μια...
7: Ακύλα σουβλάκι να ξεπουλήσει, να γίνει
1: τα κόλαση. Τα παρασκήνια και οι πληροφορίε λένε ότι λένε. Υπάρχει μια πολύ σοβαρή πιθανότητα να το πάρει η Ελλάδα αυτή τη φορά, να ξέρει.
7: Δεν είμαι για τέτοια.
1: Και του χρόνου να έχουμε. Γιατί κάτι έπαιζε με τη Φιλανδία.
7: Επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, όχι, μοναδική. Αυτό θα είναι επιτυχία.
7: Όχι, εννοεί δεύτερη Eurovision εννοούσα, ναι.
1: Ναι.
7: Γιατί στη Νέα Δημοκρατία είχε κάτσει.
1: Στον Καραμαλή τότε. Το 2005.
7: Έκαι το πάρει η Ελλάδα.
1: Μετά τους Ολυμπιακούς.
7: Δεν θα αφήσουμε κόλλο να μην κουνηθεί φέρτο το καλοκαίρι. Χαμός θα γίνει.
1: Πάρτο.
7: Πάρτο. Πάρτο.
1: Θα γίνει ο χαμός. Θα τα δούμε αυτά. Μην
7: κρίνουμε. Εδώ, γιατί... εδώ είμαστε.
1: Είναι και ο λαός που πρέπει να ψηφίσει.
7: Ναι.
1: Είναι, και... είναι λαϊκή συμμετοχή.
7: Εγώ
1: είναι
7: την εμπιστεύουμε την ψήφο του λαού.
1: Μπράβο.
7: Έχει αποδείξει.
1: Των λαών εδώ είναι όλοι λαοί.
7: Όλοι οι λαοί. Δεν είναι το Ισραήλ μέσα σε ευρωπαϊκό διαγωνισμό.
1: Θα μας στηρίξει το Ισραήλ, πρέπει να σου πω.
7: Γιατί να μας στηρίξει, δεν το στηρίζουμε το Ισραήλ.
1: Σε όλη τη γενοκτονία.
7: Σε όλη τη γενοκτονία του,
1: δεν
7: σαν
1: κράτος. Κάνουμε όσο εμείς κανείς. Mm. Δεν υπάρχει χώρα που το έχει στηρίξει τόσο πολύ.
7: Και λίγο Τραμπ, εντάξει.
1: Ο Τραμπ, ναι.
7: Θα έλεγες μια στήριξη, την έχει.
1: Οκ. Okay. Yeah. Οπότε, πού έχουμε μείνει,
7: Στην Ακύλα, στα μπισκότα.
1: Όχι, φύγαμε από αυτό.
7: Μπέγκερ θα πρέπει να γίνεται, το σκέφτομαι. Τσένταρ, που είναι πορτοκαλί.
1: Ναι.
7: Για το σουβλάκι δεν έχει να βάλει κάτι πορτοκαλί. Τι να βάλει καρότο, ξενέρωτο θα είναι. Πόσο. Σουβλάκι μεγάλο, τι είμαστε. Αρχές του 2000.
1: Σιγά.
7: Ναι.
1: Έχει πάει και 5 ευρώ το σουβλάκι. Τι να...
7: και καρότο θα βάζουμε μέσα. Τώρα. Η λαϊκή πώ έχει πάει.
1: Εδώ πρέπει να κόβουμε.
7: Ναι, δεν είμαστε για να
1: σουβλάκι
7: βάζουμε.
1: Σουβλάκι είναι μια πίτα.
7: Ναι.
1: Σκέτη, τι λέξει την εκεί, βάλει και λαδόπουλο.
7: Οικολογικό, χωρί κρέα.
1: Τίποτα. Χωρί τίποτα.
7: Ναι.
1: Πίτα. Μια πίτα.
7: Πίτα πάλι. Φέρτο.
1: Αυτό
7: φέρτο.
1: Και όλα τα υπόλοιπα. Βάλει ένα άσμα.

0: Εδώ τελείωσε το άσμα.
1: Και άλλη τσαντήρη σας παίζουμε.
0: Ε?
1: Και άλλη τσαντήρη σας παίζουμε.
0: Τι είναι το άλλη
1: τσαντήρη? Ήταν ωραίος χθες το τσαντήρη.
0: Α, ναι, δεν το είδα. Βλέπω τώρα μια παραλία που έχει αγριογούρουνα. Τι έγινε?
1: Πού είναι η κυνηγή? Τι κάνει?
0: Τι έχει γίνει γενικώς στη χώρα? Καρχαρία στα άσπρα σπίτια.
1: Ναι.
0: Και καρχαρίες και κάπου αλλού προχτές, δεν θυμάμαι. Και τώρα αγριογούρουνα στην παραλία αλλιάζονται. Να πας να έχεις απλωμένους εκεί εξαπλώστρες και τα λοιπά και να έρθουν μια οικογένεια, ολόκληρη οικογένεια.
1: Τι θες να είναι, μισή οικογένεια, τι έχει να κάνει?
0: Τι είπαν τα αγριογούρουνα, πάμε θάλασσα. Έπιασε ζέστη, πάμε μια θάλασσα να κολυμπήσουμε.
1: Τα μπάνια του γουρουνιού.
0: Δεν πάνε κάπου, πώς τους ήρθε να πάνε στη
1: θάλασσα? Αν το έλεγε και Μοϊκάνα.
0: Πώς τους ήρθε να πάνε στη θάλασσα?
1: Από τους Μετάλλικα είναι αυτά κατευθείαν.
0: Από την συναυλία.
1: Ξεμείναν, από αλλού είναι.
0: Εσείς οι δύο πήγατε Μετάλλικα, Κύρικος και εσύ, ε?
1: Πήγαμε, ναι.
0: Σατάνα τέτοια. Εσύ πώς πήγες, εσύ παρακαλούσες εδώ να βρεις εισιτήριο, τι έγινε?
1: Βρήκα, θα πω, τώρα είναι η στιγμή.
0: Τώρα είναι η στιγμή, αφού είπαμε Μετάλλικα, φοράς και μπλούζα Μετάλλικα σήμερα.
1: Σήμερα στέκνωσα.
0: Ναι, τι εννοείς?
1: Την έπινα.
0: Τη φορούσες και προχθές?
1: Τι να εννοώ.
0: Πόσο γραφικός?
1: Εντάξει, πας να μην φοράς στολή. Συγγνώμη,
0: τα ίδια αγριογούρουνα πάνε σε κάδους, πατάνε το πόδι κάτω και ανοίγει το κάδος.
1: Και πώς φτάνω, αυτό κοντά. Ωραία, ανοίγει.
0: Δες το.
1: Ανοίγει, αλλά δεν έχει αποτέλεσμα.
0: Ανεβαίνει μετά στο πεζοδρόμιο πάνω ή προσπαθεί να αναποδογυρίσει τον κάδο. Τον έχει ανοίξει.
1: Ο Μπούμπα είναι, ακούνε αματάτα είναι αυτό σίγουρα.
0: Δεν είναι. Πάει, πάτησε το μέταλλο κάτω και ανοίγει η πόρτα από πάνω του κάδου, το καπάκι. Και πάνε και τρώνε.
1: Εντάξει, τι μόνο εμείς από τους κάδους.
0: Σωστό.
1: Το γουρούνι δεν πεινάει στον ίδιο τόπο, δεν ζούμαστε.
0: Ναι, ζούμαστε εδώ. Έλληνοι και τα γουρούνια.
1: Γουρούνι είμαστε.
0: Πες γιατί η Μετάλλικα.
1: Στους Μετάλλικα είχα κάνει μια δημόσια έκκληση για.
0: Γιφτιά.
1: Όχι, γιφτιά.
0: Τέτοιο είναι.
1: Για αν
0: υπάρχει
1: κάποιο εισιτήριο.
0: Παντού έτσι πας.
1: Πρόσεχε, δεν πάω έτσι. Θα τοποθετηθώ λοιπόν. Για έκκληση για εισιτήριο να αγοράσω. Και μου έστειλε ένας φίλος της εκπομπής εισιτήριο. Του είπα, ωραία, πού να σου βάλω τα λεφτά, και δεν ήθελε λεφτά. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ ο Ηλίας, γιατί μου είπε: σας έχω ανακαλύψει από το Λύκειο.
0: Ναι.
1: Σας ακούω, κάνετε παρέα τόσα χρόνια τσάμπα. Μου λέει να πάρεις και εσύ ένα δώρο κάποια στιγμή.
0: Τι τιμή ήταν το εισιτήριο που σου έδωσε?
1: Το 150 ευρώ.
0: Τι?
1: Ναι.
0: Θέλω κι εγώ. Δεν κατάλαβα γιατί μόνο έναν ακούω.
1: Πέρασε εκπομπή. Το Μετάλλικα. Δεν έχω Μετάλλικα, μάνα μου.
0: Δεν ξέρω. Αυτό λοιπόν,
1: να ευχαριστώ
0: σωστό,
1: πάρα πολύ τον Ηλία.
0: Για να είναι σωστό.
1: Σταμάτα,
0: πρέπει
1: να είναι σωστό.
0: 150 εσύ και εγώ 250 και γίνει και ψυχική οδύνη. Που το έμαθα τώρα και έμαθα ότι ταράχτηκα. Να, δεν μπορώ να συνεχίσω.
1: Τον κάλεσα στην παράσταση τον Ηλία. Τον κάλεσα στην παράσταση τον Ηλία.
0: Τι γύφτος.
1: Περάσαμε πάρα πολύ. Τον ευχαριστώ του, πάνω του βάλω λεφτά του ανθρώπου.
0: Εντάξει.
1: Βρέθηκε κι άλλη μια κοπέλα που είχε εισιτήρια για να τα αγοράσω, αλλά δεν τα πρόλαβα δυστυχώς.
0: Και θέλω να πω. Τσάμπα.
1: Όχι, ήθελα κι άλλα. Τα βρήκα από άλλο τελικά. Και θέλω να πω κατόπιν τούτου, αν κάποιος φίλος ακούει την εκπομπή. Και μας ακούει τόσα χρόνια. Μας έχει ακούσει από το
0: Λύκειο.
1: Από το Λύκειο. Ή και λέει από το Πανεπιστήμιο. Δεν έχω πρόβλημα κτλ.
0: Τι θες
1: πάλι?
0: Και
1: έχει κάποιο εισιτήριο για τους Maiden.
0: Ναι.
1: Το άλλο Σάββατο. Εντάξει. Δώρο. Δώρο. Όχι δώρο. Το συζητάμε. Τέλος πάντων.
0: Θα έρθει και αυτό στην παράσταση δωρεάν.
1: Θα καλέσω και αυτό στην παράσταση δωρεάν. Να ορίστε.
0: Εγώ θα έχω κάνει όφελο.
1: Δεν μπορούμε να έχουμε
0: μια. Θα πα όλη την αυλή του
1: καθενό. Ο καθένα δίνει τα αγαθά του.
0: Ωραία.
1: Τι έχεις εσύ ελιές, πάρε ελιές. Τι έχεις εσύ πορτοκάλια, να τα αλλάξουμε.
0: Εγώ θέλω να πάω Νέα
1: Εγώ Υόρκη. Δίνω παράσταση.
0: Θέλω να πάω Νέα Υόρκη, να μείνω στο πλάζα. Εκεί που ήταν το μόνο στο σπίτι.
1: Πάρ το δούση. Τον πάμε, τον καμένο που έχει φιλίες με την Αμερική.
0: Την Κίμπερλι.
1: Την Κίμπερλι. Την Κίμπερλι. Να πάρει την Κίμπερλι, να σε στείλει.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Λοιπόν, οπότε... αν μας ακούει η Κίμπερλι, δεν ξέρω. Ένα ταξιδιωτικό να του βγάλει. Ένα κολεστήριο να πάει να τσακίσει να τελειώνει.
0: Στην Νέα
1: Υόρκη. Πριν από αυτό όμως, είναι με η Iron Maiden. Αν κάποιος φίλος ακούει.
0: Έχω κάτι πιο βατό, πιο απλό.
1: Ναι, πιο. Έχουμε Instagram κτλ. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για εισιτήριο, δύο ιδανικά για τους Maiden.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Ωραία. Δεν έχω βρει. Αυτά που έχουν μείνει έχουν 600 ευρώ τώρα.
0: Το δίλεπτο τη 600.
1: 600, 300, κάτι τέτοια έχουν.
0: Έχετε, πού δίνουν
1: συναυλία?
0: Πού δίνουν συναυλία? Ολυμπιακό πάλι.
1: Στο ΆΚΑ, ναι. Να δούμε ποιο θα κερδίσει. Μετάλλικα, Iron Maiden, αναβύσει.
0: Μετάλλικα νομίζω.
1: Παίζονται.
0: Βύση, πόρτα βύση, βύση το γεμίσει. Βύση και μετά θα
1: η
0: βύση
1: το γεμίσει. Η Μενδόνη τελειώνει. Έτσι θα πάνε όλοι. Μετάλλικα μετάπλητα.
0: Και η Όλγα τρέμει.
1: Και η Όλγα τρέμει.
0: Έπρεπε να κλείσει. Λοιπόν, βάλε τον πλεύρη μετά από όλα αυτά, γιατί δεν υπάρχει σωσμός.
2: Η δική μας όμως φοιτητική παράταξη, η ΔΑΠ, δεν έχει κάνει ποτέ ούτε κατάληψη, ούτε επεισόδια σε πανεπιστήμιο.
3: Θα έπρεπε να υπάρχει ΔΑΠ και η ΠΑΣΠ και δεν θυμάμαι πώς το λέει.
2: Υπάρχει μια θέση που λέει να σας πω...
4: Δεν ξέρω παλιά, όλοι τραβού και εκεί ήταν.
2: Μισό λεπτό.
4: Άσε τώρα.
2: Δεν έχει...
4: Ποτέ δεν έχει κάνει
2: κατάληψη ΔΑΠ. Η ΔΑΠ μια κατάληψη. Να βγουν κάποιοι από
4: την κατάληψη. Είναι μετά το ξύλο που έπεφτε.
2: Εσείς πάτε δεκαετία 80 που μπορεί να υπήρχαν πιέσεις.
0: Τη δεκαετία του 80 υπήρχαν πιέσεις. Τι ωραία που το λέει. Ήταν, όλοι οι τραμπούκοι ήταν δεξί.
1: Όταν λέει πιέσαι, λέει τα τσεκουριά.
0: Ναι, οι Rangers και λοιποί ήταν τη ΔΑΠ και τη ΣΟΝΕΦ.
1: Ναι, αυτά, ναι, ναι. Ναι.
0: Και λέει εδώ υπήρχαν πιέσεις ότι η ΔΑΠ ποτέ είναι αγία παράταξη. Όλοι οι άλλοι, μόνο η αριστερά κάνει
1: γνωστό
0: σε αυτόν τον τόπο. Και γενικώς είναι ότι τα καλύτερα παιδιά πάνε στη ΔΑΠ.
1: Πώς το είπε ο Άδωνης, ότι είναι η αριστερά τέτοιο.
0: Με βία.
1: Με βία, κάπως το
0: θα τα ακούσουμε. Θα τα ακούσουμε. Λέει τη συνέχεια, κάθε μέρα μιλάει για αυτά. Έχουν αρχίσει κάποια μηνύματα.
1: Μου ήρθε ένα μήνυμα να το πω εγώ.
0: Ναι.
1: Μου ήρθε, μου λέει η Αθηνά, σας ακούω από το Λύκειο και έχω ένα εισιτήριο.

0: κάτι να δώσει.
1: Και εγώ δίνω 4 εισιτήρια για την παράσταση. Λέω. Με 2 τον Μέιτελ, καλό deal, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι. Ωραία λοιπόν. Συνεχίζουμε με τις φοιτητικές. Μέχρι
1: να κάνουμε τα παζάρια μας.
0: Ναι. Με τις φοιτητικές ακούσαμε εδώ ότι τι καλά παιδιά που είναι οι δαπίτες, είναι ό,τι καλύτερο, δεν κάνουν καταλήψεις, δεν έχουν κάνει τίποτα. Καλά του λέει ο Χασαπόπουλος, όλοι τραμπούκι εκεί μέσα ήταν. Υπήρχε κάποια εποχή που κυριαρχούσαν.
1: Έχει απασφαλίσει και ο Χασαπόπουλος.
0: Τι να έχουμε, αυτές τις ανοησίες που ακούν απέναντί τους, όλοι απασφαλισμένοι είναι. Έρχεται ο υπουργός και λέει: είμαστε τα καλύτερα παιδιά. Πού ζούσαμε εμείς. Δεν είμαστε αυτή τη χώρα, δεν ξέρουμε.
1: Έλατε.
0: Τον Μπονέρα, ποιοι τον φάγανε. Το σκοτώσανε.
1: Οι Ρέιντζερ συγκεκριμένα οι Ρέιντζερ.
0: Ναι, δηλαδή είναι ελεύθεροι όλοι και κάνουν τους διευθυντές τραπεζών. Καταδικάστηκαν, μπήκαν μέσα από 3-4-5 χρόνια και βγήκαν μετά και είναι ελεύθεροι και κυκλοφορούν.
1: Και μέλη της σήμερα.
0: Πού μιλάνε, ότι τι, δηλαδή δεν θυμόμαστε.
1: Τα χρυσόψαρα, σου λέω. Ναι, θα πιάσει. Θα πιάσει κάποια χόλη. Σε ποιου αράε απευθύνονται, σε αυτού που σκέφτονται ή που θυμούνται.
0: Σωστό
1: και τους ψηφίζουν.
0: Ακολουθεί ο Άδωνης.
2: Ως προς την παρενιακή αστυνομία. Αν ανατρέξει το Google, θα δείτε ότι τότε, όχι τώρα, εγώ είχα δηλώσει ότι θεωρώ την παρενιακή αστυνομία παντελώς ανεφάρμοστη. Και ήμουν υπουργός ανάπτυξης κυβερνήσεως. Ως υπουργός είχα δηλώσει. Ναι. Εγώ το θέμα του Πανεπιστημίου το ξέρω καλά. Υπήρξα φοιτητής σε ελληνικό πανεπιστήμιο. Υπήρξα εκλεγμένος τέλεχος της ΔΑΠΝΗ του Φουκού. Ξέρω πολύ καλά πώς είναι η αριστερή βία στα πανεπιστήμια. Και ξέρω πάρα πολύ καλά, να πω ότι από ό,τι μαθαίνω εδώ, η ΔΑΠ κερδίζει στις εκλογές. Λοιπόν, και μπράβο της, όπως πάντα, ΔΑΠΝΗ του Φουκού πάντα ψηλά.
0: Εδώ επιμένει ότι βγήκε πρώτη.
1: Okay. Όχι, δεν επιμένει, είπε έτσι μαθαίνω. Οι πηγές του μπορεί να είναι ό,τι να είναι.
0: Οι πηγές του είναι αυτές.
1: Δεν σημαίνει ότι.
0: Το πάρτα μωρία άρρωστη. Αυτές είναι οι πηγές. Γιατί πέρα από τον τροποποιητισμό. Ναι, ναι. Συγγνώμη. Παραποιήσαμε το πολύ ωραίο σύνθημα, το ποιοτικό και το.
1: Δεν κατάλαβα. Παρεμβαίνει στη δουλειά του Σεφερλί. Όχι, πιάνετε, δεν είναι του Σεφερλί αυτό.
0: Όχι,
1: ήταν πραγματικό, αληθινό είναι.
0: Κανονικό. Σου στέλνει εδώ μήνυμα ένα ακροατή και λέει: βρε μεγάλο προδότη, έβαλε παράσταση τη μέρα του Megadeth, τον Megadeth και θε και εισιτήρια για του Maiden.
3: Όχι, όχι.
1: Γιατί έχει Megadeth. 30 Μαΐου έχει.
0: 30 Μαΐου. Ναι, σα λέω ότι γράφει. Πότε είναι Megadeth. 30 Ιουνίου.
1: Έχω και 30 Ιουνίου παράσταση.
0: Βρε μεγάλο προδότη.
1: 30 Ιουνίου παίζουμε στο λόφο του Φιλοπάπου. Θα το έλεγα στην πορεία. 30 Ιουνίου παίζουμε στο.
0: Πού παίξετε στο λόφο του Φιλοπάπου.
1: Την Όπε και μπλε, την παράσταση.
0: Πού?
1: Στη Δώρα Στράτου.
0: Α, στη Δώρα Στράτου.
1: Στο θέατρο Δώρα Στράτου.
0: Ναι, ναι, οκ.
1: Θα τα πούμε σιγά σιγά.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Είμαι Megadeth, είμαι προδότη. Είμαι. Τελικά είναι τότε Megadeth.
0: 30 Ιουνίου είναι. 30 Ιουνίου.
1: Εντάξει.
0: Έκανε λάθος εδώ.
1: Όχι, δεν έκανε λάθος. Ο Κλούς καλά είπε 30 Ιουνίου.
0: 30 Μαΐου λέει.
1: Εγώ παίζω και 30 Μαΐου.
0: Το Μάιο.
1: Ναι, αλλά παίζω και Μαΐου και Ιουνίου.
0: Δεν ήξερε για
1: τον
0: Ιούνιο.
1: Όχι, ήξερε. Το έχει δει στις αφήσεις που είχαν βάσει.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Α, οκ, okay, εντάξει. Τότε σωστός ο Κλούς.
1: Σωστός ο Κλούς.
0: Προσπαθούμε πάντα να βγάζουμε λάθος στους άλλους. Είναι μια μέθοδο αυτή.
1: Σωστό. Να κάνουμε και μια αυτοκριτική στο κάτω-κάτω.
0: Δεν κάνουμε αυτοκριτική. Είναι
1: κριτική. Α κάνουμε μια κριτική στο κάτω-κάτω.
0: Ο Κλούς που δεν καταλάβει για ποια ακριβώς.
1: Που δεν μας βοήθησε να καταλάβουμε.
0: Μπράβο. Σωστά τα λες. Πάμε τώρα. Ακούσαμε τον ένα, λέει είναι πρώτη.
1: Έχει σεισμό, λέει, στη Μεθόνη.
0: Ναι.
1: Που δεν τελειώνει η Μενδόνη.
0: Ναι, ναι.
1: Απλά το λέω, δεν έχει, δεν είναι κάτι τρομερό. Το είπα για το λογοπαίγνιο. 3,7 είναι.
0: Α, εντάξει. Εντάξει. Μικρό, δεν είναι
1: αλλά είναι επειδή είναι με Μενδόνη και τελειώνει. Ήθελα να το συμπληρώσω στην κουβέντα μας.
0: Ναι.
1: Okay. Η Μεθόνη δεν τελειώνει στη Μενδόνη.
0: Πολύ. Από τα καλύτερα που έχει πει.
1: Ο Κυριάκος ξεκίνησε πρώτος.
0: Δεν μας έχει μείνει σηκώτη από το γέλιο.
1: Ο Κυριάκος
0: πολύ γελάσαμε.
1: Sorry κιόλας. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα.
0: Το παρακάτω είναι. Ο ένας είπε πρώτη ΝΙΔΑΠ. Ό,τι να είναι.
1: Ο
0: άλλος είπε ότι τα καλύτερα παιδιά. Έρχεται και ο τρίτος. Το
1: ίδιο τρίτος.
0: Κόμμα.
1: Ο
0: Βελόπουλος. Όχι, ο Βελόπουλος.
1: Είναι από το ίδιο κόμμα.
0: Ήταν στο ίδιο κόμμα.
1: Ναι.
0: Και γενικώς αυτοί που κυριαρχούν στην ακροδεξιά ατζέντα και δημόσιο λόγο. Και κάνει μια πρόταση για τις φοιτητικές εκλογές και παρατάξεις.
4: Επιτέλους πρέπει να επιβληθεί ευταξία και ευνομία στα πανεπιστήμια. Αυτό που χρειάζεται πρώτα απ' όλα είναι μια συγκεκριμένη απόφαση από όλα τα κόμματα. Να συμφωνήσουμε όλοι επιτέλους να καταργηθούν οι φοιτητικές παρατάξεις που είναι το άνδρο της ανομίας στα ελληνικά πανεπιστήμια. Και είναι το πρώτο καθοριστικό βήμα.
0: Είναι άνδρο της ανομίας οι φοιτητικές παρατάξεις στα πανεπιστήμια.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Είδες πώς πιάνουνε. Το 5% αν ισχύει τώρα όλο αυτό και το κάνουν, το εφαρμόζουν στο 100%. Και θέλουν μέσα, πρόταση είναι εδώ, αλλά είναι και μια διάχυτη έτσι άποψη αυτή, ότι φταίνε για τα όσα γίνονται στα πανεπιστήμια από πολύ συγκεκριμένους χώρους και από μειοψηφίες γενικώς.
1: Καλά, το πετάει σαν λαγός. Κάνει τη δουλίτσα, θα το πιάσει αυτός που πρέπει να
0: το
1: πιάσει.
0: Μα αυτό το περιβάλλον έτσι όπως ζούμε, φυτρώνει αυτό, πιάνει αυτό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Προφανώς.
1: Και αυτή είναι η δουλειά των Βελόπουλων και όλων αυτών. Τι άλλη δουλειά έχει ο Βελόπουλος, θα γίνει πρωθυπουργός.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Θα ρίξει τον Κυριάκο.
0: Γιατί.
1: Εντάξει, θα μου πεις, έχει πέσει τόσο χαμηλά ο πύχης που λες γιατί όχι.

0: Όχι, είναι ό,τι αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Μακάρι.
1: Εδώ έγινε ο Κυριάκος.
0: Μακάρι. Μακάρι.
1: Ναι, μακάρι. Μακάρι. Δίνει ένα αισιόδοξο μήνυμα για όλους, για τους νέους. Δηλαδή λες, εδώ τα κατάφερε αυτός. Δεν μπορεί να καταφέρει εσύ στη ζωή σου οτιδήποτε.
0: Ναι, είναι και αυτό. Αλλά για να πάει η Ελλάδα μπροστά, εμένα αυτό με ενδιαφέρει.
1: Α, και εκεί το είχε, γι' αυτό ξεκίνησε.
0: Και να γλιτώσουμε
1: από
0: τον κομμουνιστή.
1: Επιτέλους.
0: Τσίπρα.
2: Είναι δύσκολο να το εξηγήσει έναν κομμουνιστή όπως ο Τσίπρας. Πώς λέει η οικονομία. Παρότι πέρασε από όλη την πρωθυπουργία του, μυαλό δεν έβαλε.
3: Λοιπόν.
2: Η ελεύθερη αγορά λειτουργεί με συγκεκριμένους ανταγωνιστικούς κανόνες. Τα κράτη μεταξύ μας, τα κράτη, ανταγωνιζόμαστε ποια θα έχει πιο ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον. Είναι δύσκολο να το εξηγήσει έναν κομμουνιστή όπως ο Τσίπρας.
0: Σημερινό. Επιμένει να λέει κομμουνιστή το Τσίπρα.
1: Καλά, δουλίτσα κάνει. Ξέρει
0: δουλειά
1: τι κάνει τώρα.
0: Ξέρει πολύ καλά.
1: Σου λέει με την ευκαιρία χτυπάμε το Τσίπρα, χτυπάμε λίγο και το κομμουνισμό.
0: Ναι, ναι, ναι, και τις ιδέες και τα
1: όλο,
0: πάντα.
1: Σαν σύνολο.
0: Το κάνει με την γνωστή μαεστρία που κάνει ο Άδωνης.
1: Τι μαεστρία, με τον πιο κουτό τρόπο πια. Δηλαδή και
0: σε ποιος απευθύνεται.
1: Ναι, αυτό
0: δεν
1: που λέγαμε πριν.
0: Στους ψηφοφόρους του κουκουέ εδώ, ξέρουν. Ναι. Απευθύνεται στους δικούς του, γιατί λέει έρχεται ο κομμουνισμός να μας πάρει τα σπίτια. Αυτό πιάνει σε αυτή την κατηγορία. Με αυτά τα επιχειρήματα πηγαίνει. Θα πάμε σε διαφημίσεις, αλλά πριν τις διαφημίσεις, να πάρουμε έτσι μια μουσική ανάσα.

0: χωρίς μενδόνι δεν τελειώνει.
1: Το όνειρο για μας
0: δεν τελειώνει.
1: Μα πώς θα ζήσω δε ρωτάς.
2: Αχ, δεν θα αντέξω.
1: Εδώ τελειώνει.
0: Χωρίς μενδόνι δεν τελειώνει.
1: Το

0: Παραπολιτικά 90,1. Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση στη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
6: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
9: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
8: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη.
10: Πέμπτη 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
11: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστη!
14: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
12: Και τελείως άγνωστη.
15: Πολλά, σενιόρ Μακής.
12: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
16: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
17: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Παραπολιτικά 90,1.
19: Να δω Ελληνοφρένεια.
20: Της Πέμπτης.
19: Και υπάρχει μια συζήτηση για το τι πρέπει να κάνουν οι κυβερνήσεις και οι ελληνικοί σχετικά με την ανωνυμία στο διαδίκτυο, με τα τρολ, πρέπει να ελεγχθεί όλο αυτό στο Twitter, γενικότερα, στο X όπως λέγεται. Και γενικώς οι κυβερνήσεις δεν πολύ, δεν το θέλουν όλο αυτό και βρίσκουν κάποιες αφορμές.
20: Τι δεν θέλουν, την ανωνυμία.
19: Την ελευθερία του κόσμου να εκφράζεται. Και βρίσκουν κάποιες αφορμές γιατί όπως και στους φοιτητές, σε όλους τους χώρους, προφανώς θα υπάρχουν, όταν μιλάμε για εκατομμύρια ανθρώπους, μεγάλα σύνολα, θα υπάρχουν και κάποιοι που θα κάνουν κατάχρηση της όποιας κατάστασης και συνθήκης.
20: Όπως και οι κυβερνήσεις κάνουν κατάχρηση με στρατούς δικούς τους.
19: Είναι καλό αυτό.
20: Αλλά τελευταία που βγήκαν κάποιοι που αποκαλύφθηκαν, δική της ήταν. Που δουλεύανε στην κυβέρνηση και στους υπουργούς της.
19: Ναι, προφανώς.
20: Ανώνυμοι.
19: Δεν τα κοιτάμε αυτά.
20: Εκεί είναι δουλειά, δεν είναι ελευθερία του λόγου.
19: Εκμεταλλεύονται την παθογένεια που δημιουργούν μικρές μειοψηφίες σε όλες τις συνθήκες και στα πανεπιστήμια, στο διαδίκτυο, οπουδήποτε και φέρνουν συνολικούς νόμους κατάργησης. Περιορισμού σιδερώματος γενικότερα. Αυτό λοιπόν θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Φλωρίδη, Υπουργός Δικαιοσύνης, μιλάει για την ανωνυμία στο διαδίκτυο.
21: Έχουν διατυπωθεί σκέψεις με τις οποίες εγώ συμφωνώ από τη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης ότι καταρχάς πρέπει να πάμε ή δυνατόν στην ονομαστικοποίηση όλων όσων δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο. Θα βάλεις το όνομά σου και τη φάτσα σου. Αν θες, μη βάλεις τη φάτσα σου, αλλά το όνομά σου το βάλεις. Δεν μπορεί τώρα να έχουμε εκατομμύρια ή χιλιάδες των χιλιάδων εκεί που με ένα ψεύτικο.
22: Άρα τέλος οι τρόλοι λογαριασμοί.
21: Είναι μία πρόταση του κυρίου Μαρινάκη. Εγώ την υποστηρίζω. Θα δούμε πώς μπορεί να γίνει, γιατί αυτή θέλει και ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο, ξέρετε.
19: Ναι, το ψάχνουν και στην Ευρώπη, είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει όλο αυτό και πώς θα γίνει.
20: Εντάξει, είπε και Μαρινάκης βέβαια. Όπου Μαρινάκης, ελευθερία του λόγου. Το ξέρεις αυτό. Πάει μαζί αυτό.
19: Κυβερνητικός εκπρόσωπος.
20: Ναι. Ο συγκεκριμένος κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε απειλή με μηνύσεις και δικαστήρια.
19: Μα έκανε και συνέδριο όμως.
20: Με μεγάλη επιτυχία.
19: Για την ελευθερία του τύπου.
20: Αυτό σου πω. Όταν λες Μαρινάκης, ελευθερία του λόγου του τύπου, πάει αυτό. Μιλήσει
19: τον Αβραμίδη ότι θα κάνει τα δέοντα. Μέσα στο press room.
20: Μήπως είχε πάει ανώνυμα ο Βραμίδης.
19: Μπορεί.
20: Μήπως είναι ψεύτικο το όνομα αυτό, είναι τρόλ. Ναι.
19: Δεν ξέρω. Πώς όμως υποτίθεται ενώ προοδεύει η Ευρώπη, έχει μεσολαβήσει κάποτε και ένας μεσαίωνας, μετά μια αναγέννηση, ελευθερία κτλ. Σιγά σιγά σε όλα τα επίπεδα περιορισμοί. Συνεχώς γίνεται αυτό το πράγμα. Και η απάντηση σε όλα είναι αστυνομοκρατία, περιορισμός δικαιωμάτων, επειδή κάποιοι μπορεί να μην να κάνουν κάτι ανωνύμως, να συμβεί μια ακρότητα και μας κατά καιρούς ανώνυμα μας γράφουν ή με Ινδιάνικα ψευδόνυμα μας έχουν γράψει διάφορα. Είναι στο πλαίσιο λειτουργίας της συγκεκριμένης εφαρμογής.
20: Καλά, και έχουμε και κριτήριο να ξέρουμε τι είναι σοβαρό, τι δεν είναι.
19: Προφανώς.
20: Ποιος είναι πληρωμένος για να το κάνει αυτό, ποιος δεν είναι, ποιος το
19: λέει χαβαλέ. Σίγουρα κάποιοι δέχονται τεράστια επίθεση. Πολιτικά πρόσωπα, προφανώς. Τώρα και με το AI έχει γίνει ακόμη χειρότερο όλο αυτό. Αλλά υπάρχουν και πολύ χαριτωμένα πράγματα που μπορούν να φτιαχτούν με το AI. Και έρχεται και η τεχνολογία που δεν ξέρω πόσο μπορεί να την περιορίσει. Γιατί δεν και μπορείς, από εκεί να καταστραφεί, θα μπει κάπου αλλού.
20: Είναι και στα χέρια πιανού θα πέσει. Θα πέσει και στα μεν, θα πέσει και στα δε.
19: Ο Φλωρίδης λοιπόν συνεχίζει τις ιδέες του αυτές τις φιλελεύθερες και για το AI.
21: Όπως επίσης τώρα αυτό που γίνεται μια επεξεργασία είναι η νομοθεσία που η Δανία κυρίως χρησιμοποιεί ή την ετοιμάζει όσον αφορά τη χρήση του προσώπου ή τη χρήση χαρακτηριστικών ενός ανθρώπου προκειμένου να γίνουν άλλα πράγματα. Και αυτό να θεωρείται βαρύ αδίκημα από οποιονδήποτε επιχειρεί αυτή τη χρήση.
19: Ότι θα δει κάποιος δηλαδή με το AI κάτι φτιαγμένο που ψιλοφαίνεται σιγά σιγά και θα ταραχθεί που είδε τον εαυτό του ενταγμένο κάπου με φωτογραφία.
20: Εντάξει,
19: αυτό
20: δεν
19: θα μπορούσε να γίνει και με μοντάζ. Ναι, όχι,
20: θα μπορούσε να γίνει και με μοντάζ. Ναι, γινόταν και με μοντάζ και με φωτομοντάζ. Θα να πω, μη σκέφτεσαι μόνο αγνά ότι γελιοποιούμε τον Άδωνη.
19: Ναι.
20: Σκέψου και έναν παιδεραστή τι μπορεί να κάνει με μια φάτσα που θα βρει στο διαδίκτυο.
19: Ναι,
20: με
19: προφανώς.
20: Το AI και να φτιαχτεί.
19: Ναι,
20: με
19: αλλά...
20: μια φάτσα παιδιού εννοώ.
19: Ναι.
20: Σκέψου, και όλα είναι.
19: Όλα μπορεί να
20: δεν είναι το θα γελάσουμε τον Άδωνη, θα γελάσουμε τον Άδωνη έτσι κι αλλιώς και γελούσαμε και πριν και με το μοντάζ που κάναμε εμείς.
19: Μέσα σε όλα αυτά υπάρχει ένα.
20: Και ο παιδεραστής και πριν δρούσε με άλλους τρόπους.
19: Ναι, ναι.
20: Χωρίς AI.
19: Το θέμα προφανώς τα κακουργήματα, στα ποινικά, στις ποινικές διαδικασίες και διαστάσεις του θέματος να λειτουργήσουν αυτά που πρέπει να λειτουργήσουν. Υπάρχει όμως η εξουσία και πρέπει η εξουσία να κρίνεται και να αποδομείται με πολλούς τρόπους. Σε αυτόν τον τόπο γίνεται από τον Αριστοφάνη. Αυτό. Ναι. Υπάρχει τώρα μία τάση τον τελευταίο καιρό με αφορμή όλα αυτά να περιοριστεί, να κοπεί τελείως και να υπάρχει μόνο μία γραμμή. Να μην υπάρχουν φωνές σάτιρας, αποδόμησης. Ισοπαίδωσης.
20: Οτιδήποτε σηκώνει το κεφάλι.
19: Ναι.
20: Απλά βρίσκουν τα παραθυράκια να πιάσουν όλο το σύνολο.
19: Ναι. Προφανώς δεν θα μπλέξει κανείς, δεν θα πει κάποιος για τον παιδεραστή. Εμείς εδώ θα αποκλείεται να το πούμε. Να τιμωρηθεί να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν και δεν πρέπει να συμβαίνει. Αλλά το να πάρεις το πρόσωπο ενός υπουργού, να το βάλεις να χορεύει, δεν είναι κακό. Εντάξει. Ή να τον βάλεις να κάνει κάτι άλλο. Παλιά ήταν η γελιογραφία. Οι γελιογραφίες τους ξεσκίζανε. Βέβαια ήταν γελιογραφία, έβλεπες, αλλά περνούσε το μήνυμα. Έλεγε σωστά, δεν μπορεί να πει με το κυρίως άρθρο που ήταν δίπλα.
20: Ναι,
19: μετά ήταν το χρονογράφημα. Που επίσης έλεγε πράγματα που δεν μπορούσε. Μετά ήρθε το μοντάζ στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση.
20: Το άλλο, ναι,
19: εξέλιξε. Τώρα έρχεται το AI. Δεν γίνεται να καταργηθούν όλα αυτά, να απαγορευτούν επειδή ενοχλούνται οι υπουργοί.
20: Δεν γίνεται, Μητσοτάκη έχουν. Πώς δεν γίνεται.
19: Ναι, αυτό θέλω να πω. Μέσα σε μια ευρύτερη που λέει ο ένας, να καταργηθούν οι παρατάξεις. Ο άλλος λέει να μην γίνονται απεργίες. Ο τρίτος λέει μόνο η αριστερά έχει βία σε αυτόν τον τόπο, άρα οτιδήποτε αριστερό είναι καταδικαστέο. Ο άλλος θέλει να καταργήσει τους λογαριασμούς και το διάλογο που γίνεται στα social media. Εντάξει, επειδή μας μιλάνε για την ελεύθερη Ευρώπη και είναι φιλελεύθερη. Η Χούντα το έκανε αλλιώς, με άρματα μάχης. Τυπικά από εδώ και πέρα κόβονται όλα. Εδώ, δια της διολυστήσεως, κόβονται όλα επίσης.
20: Τι θες, άρματα μάχης? Να χαλάμε και πυροβολικό.
19: Βενζίνη.
20: Ναι.
19: Που δεν υπάρχει τώρα. Να άλλο ένα του, αφού τα είπε αυτά ο Φλωρίδης που είναι πολύ σοβαρός, θυμίζω την υπόθεση των Ντεμπών, τι έχει πει, ανατινάξει της χώρας με αγωγούς περνάγαν από κάτω, ότι πήγαν και τα πέταξαν πιο εκεί τα μπάζα, σιγά τι έγινε και τι έγινε και ανθρώπινα
20: κόκκαλα. Όπως κάθε σοβαρός υπουργός δικαιοσύνης θα τοποθετούνταν.
19: Πασόκος και τώρα μέσα στο Μητσοτάκι. Κατέληξε όλη αυτή η σκέψη για τα AI που ακούσαμε και για την ανωνυμία στο διαδίκτυο ως εξής.
21: Εγώ γιατί να μην ξέρω.
1: Υπάρχουν άνθρωποι όμως που δεν θέλουν.
21: Σύμφωνοι. Αν δεν θέλουν, να μην ανοίξουν λογαριασμό. Λέω.
2: Καθαρία πάντως.
21: Αλλά επαναλαμβάνω, είμαστε πολύ στην αρχή για το ζήτημα αυτό. Αλλά δηλαδή, όταν πάμε σε μια καφετέρια, όταν είμαστε οπουδήποτε και υπάρχει κόσμος εκεί και βλέπουμε ένα τον, ξέρουμε ποιος είναι, μιλάμε, μπορεί να πλακωθούμε κιόλας. Αλλά γνωριζόμαστε καλά. Από πού προκύπτει ένα δικαίωμα όπου κάποιος κρύβεται πίσω από μια ανωνυμία ή από ένα ψεύτικο όνομα, ο οποίος μπορεί να συκοφαντεί και μέχρι να το βρεις. Και εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Αυτό είναι μια διεθνής πρακτική πάντως.
21: Συμφωνώ. Δεν λέω όχι.
19: Ωραίο επιχείρημα. Και στην καφετέρια που πάμε γνωριζόμαστε.
20: Ναι, βλέπεις, η φάτσα με φάτσα. Τι είναι αυτά η τεχνολογία, τα ίντερνετ που φτιάξατε.
19: Του διαβόλου.
20: Και χάσαμε το. Φέρε Sega Mega Drive που παίζαμε. Πρέπει να παίζεις τέτοιο.
19: Ο Φλωρίδης ήταν ή ο Κλεωμένης. Ο Παπακλεωμένης.
20: Τι, μακριά είναι όλοι αυτοί.
19: Όχι.
20: Ο Κλεωμένης, η Λουκά και ο Φλωρίδης μπαίνουν σε ένα μπαρ.
19: Και. Από εκεί πέρα.
20: Σερβίριο Αντίχριστος.
19: Θέλω να πω, ωραία επιχειρήματα. Σοβαρά, κατέληξε εδώ η σκέψη.
20: Μα μέχρι ξεκίνησε από την αρχή. Φλωρίδη θα βάλουμε. Σοβαρά περιμένεις να ακούσεις.
19: Είναι υπουργός δικαιοσύνης.
20: Ναι, εντάξει.
19: Ναι, εντάξει. Τα δικαιώματα. Και... Όταν λένε όλοι
20: ο σοβαρός δεν θα πήγαινε να γίνει υπουργός. Γι' αυτό βάλαμε αυτούς.
19: Όταν λένε όλοι αυτοί για δικαιώματα, εννοούν δικαιώματα δικά τους. Κυρίως να προστατευτούν ήδη, γιατί δικαιώματα έχει και ο άνεργος και ο εργαζόμενος.
20: Δεν είναι ήδη, μόνο διακυβεύεται και την τρίτη τετραετία.
19: Ναι.
20: Λίγο είναι αυτό. Και τα δικαιώματα, η τετραετία δεν έχει ψυχή.
19: Ναι.
20: Δεν έχει δικαιώματα να την προστατεύσουμε με έναν τρόπο. Βγαίνει ο κάθε χαχός. Την πρώτη, τη δεύτερη καταφέραμε. Φύγανε οι εκπομπές σατυρικές. Ωραία. Τώρα κάπως πρέπει να κόψουμε και το ίντερνετ.
19: Ναι, σιγά σιγά.
20: Ναι.
19: Την τρίτη τετραετία θα γίνει. Θα ολοκληρωθεί.
20: Η επταετία θα ολοκληρωθεί.
19: Το έργο. Να μην βάλουμε αυτά που είπαμε, θα σου πω, θα το πάμε αλλιώς. Σαν συνέχεια, σα συνέχεια αυτών, έχουμε στην Ηλιούπολη τα δύο κορίτσια, 17χρονα, που πήδηξαν από την ταράτσα.
20: Ναι.
19: Η μία δίνει μάχη για τη ζωή της κοπέλα και μακάρι να γίνει οτιδήποτε στο ΚΑΤ. Η άλλη κοπέλα, νεκρή, τα ξέρουμε όλα αυτά.
20: Να ρωτήσω λίγο αυτό τώρα για το μακάρι να γίνει. Ωραία όλα τα λέμε, τα ακούμε κτλ. Αυτό το κορίτσι, καλός ή κακός, διάλεξε κάτι.
19: Ναι.
20: Αυτό το 20 γιατροί από πάνω για να το σώσουν, να τη σώσουν από τι.
19: Εντάξει, δεν γίνεται διαφορετικά.
20: Αυτό το κορίτσι ήθελε να σωθεί.
19: Ήθελε
20: κάποιος να τη σώσει.
19: Γιατί
20: αυτό το my body, my choice τώρα πάει λίγο περίπατο, βλέπω.
19: Όχι, όχι, δεν πάει έτσι. Γιατί δεν την αφήσουν να πεθάνει.
20: Όχι.
19: Μα είναι δυνατόν.
20: Αυτό το κορίτσι ήταν χαρούμενο να το σώσουν.
19: Η κοινωνία.
20: Που η φίλη της έφυγε, αποφασίσαν μαζί κάτι.
19: Ναι, η επιστήμη θα πρέπει να κάνει αυτό που κάνει. Όταν σου πάνε ασθενή, τραυματή, απόλυτα, οτιδήποτε, εσύ δεν ξέρεις για ποιους λόγους είναι εκεί. Τι θα πεις, για να πάρω το ιστορικό του, ενώ έχει σπασμένο, δεν ξέρω εγώ τι, ήταν από εκεί, άρα το θέλω, το αφήνω. Είναι δυνατόν, δεν υπάρχει περίπτωση. Και ακόμη και την ώρα της αυτοκτονίας, δεν μιλάω για εδώ. Οπουδήποτε, αν δεις έναν άνθρωπο, θα κάνεις τα πάντα να τον σώσεις. Είναι μια στιγμή αυτή. Αυτή η απόφαση είναι σε μια στιγμή. Δεν μπορείς να ξέρεις 5 χρόνια μετά, αν υπάρχεις, αν ζήσεις, πώς θα τη δεις αυτή τη στιγμή. Τι συζητάμε, τις στιγμές της απόγνωσης που εκείνη τη στιγμή είσαι μέσα σε ένα σκοτάδι, δεν έχουμε όλοι με τις αναλογίες. Βγει μετά στο φως και λέμε, εγώ σκεφτόμουν έτσι, είναι δυνατόν. Να το σκεφτόμουν αυτό, να το έβλεπα αυτό ως βουνό που είναι βουναλάκι. Μα τι συζητάμε.
20: Ναι,
19: το θέμα το βασικό είναι το άλλο.
20: Σίγουρος.
19: Το θέμα το βασικό είναι άλλο. Ότι έχει βγει ένα κάπως σαν κείμενο, σαν σημείωμα. Βγήκε από την εκπομπή του Βαγγελάτου που το συμπύκνωσε σημείωμα που λέει με το ότι έχουμε διαβάσει όλοι ότι η κοινωνία αυτή δεν μας χωράει κτλ. Και έγινε ένα θέμα αν πρέπει να παίξει αυτό.
20: Ναι, έχουν έρθει και εσύ, έχει στείλει διάφορα email και οι οργανισμοί διάφοροι να προσέχετε οι μεταφράσει.
19: Ναι, να προσέχουμε. Αυτό το σημείωμα δεν περιέγραφε μέσα κάτι προσωπικό της μιας κοπέλας, δηλαδή δεν είναι ένα χωρισμό, κάτι που είχε μια συσχέτιση με έναν άνθρωπο, ενοχοποιούσε την κοινωνία, ούτε καν τους γονείς, την κοινωνία.
20: Ναι.
19: Άρα αποδέκτης πρέπει να είναι η κοινωνία και πρέπει να το δούμε και το είδαμε και έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις όλο αυτό. Αν ήταν κάτι πολύ προσωπικό που να αφορούσε την ίδια,
20: ναι, θα ήταν κίτρινο, θα ήταν κουτσομπολιό,
19: ναι, εδώ
20: θα...
19: όμως εδώ γιατί συζητάμε τους λόγους που οδηγήθηκε σε αυτό το βήμα να πέσουν στο κενό τα δύο κορίτσια. Οι λόγοι περιγράφονται εκεί. Να μην, δηλαδή, μόνο θα δούμε ότι έπεσε κάτω και σκοτώθηκε, δεν θα δούμε τι την οδήγησε. Και όταν οι λόγοι αυτοί ισχύουν ακόμη τώρα, δεν τους συζητάει κανείς έτσι κι αλλιώς, δεν θα τους συζητήσουμε και όταν δοθεί αφορμή να τους συζητήσουμε. Επειδή υπάρχει μια ευαισθησία και εμείς, σαν site τοπικό, εκεί το βάλαμε στην αρχή. Μετά το βγάλαμε.
20: Λόγω γιατί
19: είναι.
20: Ναι.
19: Όχι, εντάξει, δεν, είναι έπεσε, λεπτή, δεν είναι ήταν απαγόρευση. Ήταν μια σύσταση από διάφορους. Και επειδή είναι και γειτονιά. Το αφαιρέσαμε. Αλλά όμως εγώ είμαι υπέρ του να μπαίνουν αυτά. Πρέπει να φαίνονται, να διαβάζονται. Και αυτό έπρεπε να συζητηθεί σε όλα τα σχολεία την επόμενη μέρα. Να συζητηθεί αυτό ακριβώς το σημείωμα. Δεν είναι ακριβώς προσωπικό.
20: Καλά, υπάρχει χρόνος να γίνει.
19: Δεν είναι, ακριβώς προσωπικό, γιατί δείχνει μια κοινωνία και ένα τρόπο λειτουργίας συστημάτων, ανθρώπων, δομών. Οπότε. Αυτό πρέπει να έρθει, να μπει στο τραπέζι. Κακώς δεν έχει μπει. Ως προσωπική γνώμη τώρα, γιατί γίνεται μια συζήτηση.
20: Εντάξει,
19: και η ΕΣΥΑ έβγαλε συστάσεις και λέει να προσέχουμε.
20: Ναι, να ανεβάζεται και τα λοιπά.
19: Ναι, okay. Δεν λέω για τα βίντεο και τα ντρόν που σηκώθηκαν και τις φωτογραφίες εκεί, αλλά αυτό. Εν τω μεταξύ, όλοι συζητάμε γι' αυτό, αλλά δεν θέλαμε να έχει κυκλοφορήσει το σημείωμα. Αλλά όλοι συζητάμε για τις αιτίες. Και για το τι λέει το σημείωμα, ότι δεν με χωράει η κοινωνία.
20: Το οποίο η φύση του σημειώματος είναι σαν. Statement, σαν να ήθελε το κορίτσι που έγραψε να δημοσιευθεί, να ακουστεί κάπου αυτό.
19: Προφανώς, είναι μια διαμαρτυρία, ας το πούμε ότι είναι και μια διαμαρτυρία. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι, τελείως διαφορετικό. Μας το στείλανε σύντροφοι από το Αγρίνιο.
20: Είναι μαρτυρικό.
19: Ναι, του ανθρώπου η ανθρωπιά είναι ο τίτλος και το έχει φτιάξει ο Κώστας Βλαχούτσος. Μας το στείλαν σήμερα με μια επικοινωνία που είχαμε το πρωί παράξενη. Οπότε με αυτό σας αποχαιρετούμε. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο.
20: Γεια χαρά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρη και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Έμεινε ένας.
5: Εγώ είμαι!
4: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
7: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
11: Μήπως λεφτά?
10: Τα λες και λεφτά!
12: Coupons! Coupons!
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
13: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
14: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
11: Μισό.
14: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
11: Μισό.
14: Πάλι μισό.
11: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
15: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
16: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
17: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
18: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.
19: Με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank, προετοιμάζεσαι έγκαιρα για τη σεζόν και καλύπτεις κάθε ανάγκη της τουριστικής σου επιχείρησης.
20: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 3 πρώτα λεπτά και αμέσως τώρα ξεκινά το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται η Χριστίνα Αγγελάκη. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Το τετατέ Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ στο Πεκίνο, το θετικό κλίμα, η εντυπωσιακή τελετή υποδοχής, οι δεσμεύσεις συνεργασίας, οι κόκκινες γραμμές και η παγίδα του Θουκυδίδη που ανέφερε ο Κινέζος ηγέτης, η προειδοποίησή του για την Ταϊβάν και η συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Σκλήρη κόντρα Γεωργιάδη Πασόκ για το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη. Με ανάρτησή του, ο Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε σε δημοσίευμα που ήθελε λίγο πριν το πρώτο μνημόνιο το δημόσιο να νοικιάζει ακίνητο του Προέδρου του Πασόκ, ο ίδιος να το ανακαινίζει με κρατικά χρήματα και έκτοτε να έχει λάβει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Θα τα πούμε στα δικαστήρια. Η συκοφαντία και η πολιτική αλητία έχουν κοντά πόδια, απαντά η πλευρά Ανδρουλάκη. Με άρωμα εκλογών, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στόχος η συσπήρωση και η ενότητα με τον Πρωθυπουργό να ανοίγει με την ομιλία του το συνέδριο. Η παρουσία του Κώστα Καραμαλή στη Θράκη, η παρέτηση Γκελεστάθη και οι γαλάζιες διαφωνίες. Το Πασόκ πρέπει να έχει ένα και μόνο αντίπαλο, που είναι η Νέα Δημοκρατία, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1. Υποστήριξε ότι αν το Πασόκ δεν είναι πρώτο κόμμα, θα είναι μεγάλη καταστροφή για τη χώρα. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να κατέβει εκ νέου υποψήφιος Δήμαρχος, ενώ και τον Κώστα Μπακογιάννη ανέφερε πως πρέπει να αποφασίσει αν θα είναι υποψήφιος βουλευτής ή υποψήφιος Δήμαρχος. Τι είπε για τη χρήση πατινιών στην πρωτεύουσα. Καμπανάκι από τη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών. Είναι αναπόφευκτη η αύξηση των τιμών στα αεροπορικά εισιτήρια λόγω του υψηλού κόστους των καυσίμων. Φρένο στα βιολογικά προϊόντα μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κόβονται 134 εκατομμύρια ευρώ σε μελισσοκομεία και κτηνοτροφία. Υψηλά ποσοστά μη συμμόρφωσης έδειξαν οι έλεγχοι. Εξαρθρώθηκε σπήρα που προχωρούσε σε τηλεφωνικές απάτες στην Οικουμενίτσα με λία 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση, το τηλεφωνικό κέντρο στην Κόνηθο και οι σπράκτορες στην περιφέρεια που προσποιούνταν τους συλλογιστές και άρπαζαν χρήματα και χρυσαφικά από ανυποψία στους ηλικιωμένους. Τρόμος στην Κυψέλη, μεθυσμένος οδηγός παραβίασε το κόκκινο και μπήκε ανάποδα στο δρόμο. Φωνική παράσυρση γυναίκα στα Πατήσια, παρά την άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ, ο θάνατος της ηλικιωμένης ήταν ακαριαίος. Εκτός Final Four ο Παναθηναϊκός Άκτορ μετά τη βαριά ήταν με 81-64 από τη Βαλένθια. Τι θα γίνει με τους οπαδούς που είχαν προμηθευτεί εισιτήρια για τη συνέχεια της διοργάνωσης. Αλλαγή σκηνικού του καιρού με νεφώσεις στα βόρεια και στα δυτικά της χώρας. 24 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 22 στη Θεσσαλονίκη. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας που δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από τη συνάντηση κορυφής του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζιπίνγκ στο Πεκίνο. Ένα κλίμα θετικό, μια εντυπωσιακή τελετή υποδοχής και πολλές δεσμεύσεις αλλά και κόκκινες γραμμές. Η Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο για όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ, δεύτερη μέρα. Θα λέγαμε ότι δεν παρακολουθούμε ένα διπλωματικό θρίλερ. Υπάρχουν βέβαια τα αγκάθια, οι κόκκινες γραμμές, αλλά σε ορισμένα θέματα βρίσκεται ένα κοινό τόπο. Όπως ένα κοινό πεδίο συνεννόησης και κατανόησης. Παρακολουθούμε, όπως είπαμε, τη δεύτερη μέρα της τριήμερης επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ. Αρκετοί αναρωτιούνται αν θα ξεκινήσει μια νέα εποχή στις αμερικανοσυνικές σχέσεις ύστερα από μια μακρά περίοδο ψυχρότητας και με τους δασμούς να καταδεικνύουν χαμηλό βαρομετρικό. Το τετ-α-τετ παρομοιάζεται και με επανεκκίνηση στις διμερείς σχέσεις με εγγυήσεις για άνοιγμα νέων πεδίων συνεργασίας. Μέχρι στιγμής βασικό αγκάθι παραμένει η Ταϊβάν, με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να μην έχει επισκιάσει την θεματολογία όπως αναμενόταν. Ας δούμε τι νεότερο όμως έχουμε. Οι δύο ηγέτες ΗΠΑ και Κίνας βρίσκονται πλέον στην ειδική αίθουσα δεξιώσεων, γνωστή ως χρυσή αίθουσα στο Μέγαρο του Λαού. Ο Τραμπ προσκάλεσε δε τον Σι Τζιπίνγκ να επισκεφτεί τις ΗΠΑ στις 24 Σεπτεμβρίου. Ο Σι χαρακτήρισε την επίσκεψη σκέψη ιστορική, λέγοντας πως η μεγάλη αναζωογόνηση του κινέζικου έθνους μπορεί να συμπορευτεί με το σύνθημα «Κάντε την Αμερική ξανά μεγάλη». Μέλη της αμερικανικής αντιπροσωπείας δίνουν επίσης το παρόν με τον Τραμπ. Ο Πιτ Χέγκσεθ, ο Στίβεν Μίλλερ και ο Τιμ Κουκ της Apple συγκαταλέγονται μεταξύ των παρευρισκομένων. Ο Έλον Μάσκ επίσης εθεάθη στην αίθουσα. Στις εναρκτήριες δηλώσεις του, ο Σι Τζιπίνγκ υποστήριξε ότι η παγκόσμια κατάσταση μεταβάλλεται με ταχύτητα και πως η διεθνή σκηνή χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και αναταράξεις. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον Σι Τζιπίνγκ και τις σχέσεις των δύο χωρών. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη σχέση τους φανταστική. Παράλληλα, αποκάλεσε τον Σι Τζιπίνγκ μεγάλο ηγέτη. Στη συνέχεια, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο ίδιος και ο Σι είχαν παραγωγικές συνομιλίες νωρίτερα, με μια πολύτιμη ευκαιρία να συζητήσουν πολλά ζητήματα. Χαρακτηριστικά, είπε, ήταν μεγάλη τιμή να είμαι μαζί σας. Τώρα, τι έχουμε με τον πόλεμο του Ιράν που έχει προκαλέσει, όπως γνωρίζουμε, μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Αναμενόταν να κυριαρχήσει στις σημερινές συνομιλίες. Ο Σι όμως υπογραμμίζει εκ νέου ότι το ζήτημα της Ταϊβάν αποτελεί την πιο αδιαπραγμάτευτη κόκκινη γραμμή. Σημειώνεται πάντως ότι οι δύο ηγέτες ΗΠΑ και Κίνα συμφώνησαν κατά τη συνάντησή τους ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας, όπως ανακοίνωσε ειδικότερα ο Λευκός Οίκος. Για να πούμε δύο λόγια για την υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ. Με κόκκινο χαλί, στρατιωτική μπάντα και σημαίες η επίσημη υποδοχή του Τραμπ από το ΣΥ. Ναι, ακριβώς, Ερή, και κατά την επίσημη τελετή υποδοχής, ο Τραμπ και ο ΣΥ στάθηκαν στο κέντρο της πλατείας, ενώ η στρατιωτική μπάντα απέδιδε αρχικά τον αμερικανικό και στη συνέχεια τον κινέζικο εθνικό ύμνο. Ακολούθως, οι δύο πρόεδροι διέσχισαν το κόκκινο χαλί μπροστά από παρατεταγμένα στρατιωτικά γήματα και φυσικά υπό τους ήχους τελετουργικής μουσικής. Κατά μήκος του κόκκινου χαλιού κρατούσαν σημαίες των ΗΠΑ και της Κίνας, καθώς και ανθοδέσμες, και φυσικά υπήρχαν και οι επιφημίες για τους δύο ηγέτες. Και τέλος, αξίζει να επισημάνουμε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα επισκεφτεί την Κίνα πολύ σύντομα και έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι προετοιμασίες για την επίσκεψή του. Αυτό τόνισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ Σταμοπούλου, από το παραπολιτικά.gr για την αναλυτική ενημέρωση σχετικά με το τέταρτο των δύο μεγάλων ηγετών. Πάμε τώρα στα δικά μας τα εσωτερικά πολιτικά. Έχουμε μια σκληρή κόντρα μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη για το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Υπουργός Υγείας έκανε νωρίτερα μια ανάρτηση. Αναφερόμαστε σε ένα δημοσίευμα που ήθελε πριν το πρώτο μνημόνιο το δημόσιο να νοικιάζει ένα ακίνητο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος έχει έρθει στο στούντιο για όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
3: Καλό μεσημέρι, Άρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι μια αντιπαράθεση που είναι πολύ πιθανό, όπως προανήγγειλε ο κύριος Ανδρουλάκης, να οδηγήσει τον Υπουργό Άμυνας και τον Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ακόμα και στα δικαστήρια. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ένα κίνητο της οικογένειας του κ. Ανδρουλάκη, το οποίο στο Ηράκλειο της Κρήτης ενοικιάζεται από το κτηματολόγιο. Ναι. Είναι μια αποκάλυψη που είχε κάνει πριν πολλούς μήνες η στήλη Big Mouth του powergame.gr. Επανήλθε τώρα η συζήτηση με αφορμή και τα αποθενέσκες και τις ανακοινώσεις των περιεσουσιακών στοιχείων των πολιτικών αρχηγών, εν προκειμένου του κυρίου Ανδρουλάκη. Έθεσε θέμα ηθικής τάξεως ο κύριος Γεωργιάδης και πώς είναι δυνατόν να έχει πάρει, λέει ο Υπουργός Υγείας, 1,2 εκατομμύρια ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το δημόσιο. Και λέει ότι δεν είναι υπεράνω κριτικής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και θα παίρνει απαντήσεις. Από τη Χαριλάου Τρικούπη δώσαν από το πρωί μια πολύ αναλυτική ανακοίνωση. Εξηγούν ότι αυτό είναι ένα κτίριο που νοικιάζεται από το 2004, άρα όχι επί εποχής Γιώργου Παπανδρέου, αλλά από την εποχή του Κώστα Καραμαλή Πρωθυπουργού, λένε
1: χαρακτηριστικά. Και όχι από το πρώτο μνημόνιο, δηλαδή.
3: Και όχι από το πρώτο μνημόνιο, πολύ πιο πίσω. Και εξηγούν τι ακριβώς ισχύει με το συγκεκριμένο κτίριο. Μάλιστα λένε ότι αυτό έχει γίνει η ενοικίαση με ουκολίγες κυβερνήσεις και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως την κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Αλλά θέλω να καταδείξουν ότι είναι και με όλες τις κυβερνήσεις. Και επίσης ότι έγινε πριν από περίπου ένα χρόνο, ενάμιση, μονομερής ανανέωση του συμβολέου από το κτηματολόγιο, γιατί δεν υπάρχει κανένα θέμα ούτε νομικό, ούτε φυσικά ηθικής και πολιτικής τάξης. Αλλά είναι προφανές ότι υπάρχει, η κόντρα αυτή θα συνεχιστεί. Λένε για λασπολόγους στην Χαριλάου Τρικούπη, ενώ ο κύριος Γεωργιάδης επιμένει στην κριτική του για περί ηθικής για το πρόσωπο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.
1: Άρα λοιπόν φαίνεται ότι μάλλον θα τα πούνε στα δικαστήρια.
3: Ναι, για το θέμα ειδικά αν συνεχιστεί αυτή η κόντρα, αυτό έχει προαναγγείλει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ότι θα ακολουθήσει, θα υιοθετήσει κάθε δυνατό νόμιμο βήμα που μπορεί να έχει.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ανδρέα, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης στη δημόσια τηλεόραση σχετικά με το θέμα αυτό.
4: λίγες μέρες πριν την ανακοίνωση του Γιώργου Παπανδρέου στο Καστελόριζο.
5: Ναι.
4: Πρώτο μνημόνιο, περικοπές μισθών και συντάξεων. Πασόκ. Νίκος Ανδρουλάκης, υψηλόβαθμο κομματικό στέλεχος του Πασόκ. Και το κτηματολόγιο αποφασίζει να νοικιάσει το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, πατέρα και γιου, τώρα μόνο γιου. Ενώ είχε και χαμηλότερη προσφορά, επέλεξε αυτό. Μέσα στο διαγωνισμό βάλανε φωτογραφικά προφανώς. Να πρέπει να το ανακαινήσουν κιόλας, όχι οι ανδρουλάκηδες, το κτηματολόγιο με χρήματα φορολογουμένων. Άρα πληρώσαμε εμείς οι φορολογούμενοι και να ανακαινήσουμε το χρέπι που είχαν. Και αφού το ανακαινήσανε για να πει το κτηματολόγιο, έχει σπράξει μέχρι σήμερα και ο Ανδρουλάκης από το ελληνικό δημόσιο περίπου 1,5 εκατομμύριο.
5: Νόμιμα.
4: Νομιμότατα. Ναι. Είναι ό,τι και νόμιμο και ηθικό. Είσαι αρχηγός κόμματος και έχει πράξει 1,5 εκατομμύριο από το ελληνικό δημόσιο. Άρα λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη, επειδή το κουράς το δάχτυλο και το παίζεις πανήθικος και πάνλευκος και παναθώος, πρέπει να είσαι κρυστάλλινος. Και εσύ προφανώς δεν είσαι, γιατί το 1 εκατομμύριο σου Βρυξέλλες τα άφησε, δεν τα άφησες εδώ.
5: Ναι.
4: Να πέσουν λίγο οι τόνοι.
1: Ο Κώστας Τσουκαλάς μίλησε στο Mega News στην εκπομπή του Ανδρέα Παπαδόπουλου για το θέμα αυτό. Είπε ότι ο κύριος Γεωργιάδης είναι ένας επαγγελματίας συκοφάντης.
6: Πρώτα απ' όλα είναι φανερό ότι η κυβέρνηση επιλέγει να κυλήσει την πολιτική ζωή στο βούρκο. Και ότι θέλει να πάμε σε εκλογές μέσα στην τοξικότητα και τη λάσπη. Και έχει αναλάβει τη δουλειά αυτή κυρίως ο κύριος Γεωργιάδης, εργολαβικά, ως επαγγελματίας συκοφάντης. Μιλάμε, ξέρετε, για τον υπουργό, ο οποίος όταν ήταν υπουργός επενδύσεων, παρακολουθήθηκε από την ΕΕΠ και το Predator και δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ να μάθει για ποιο λόγο. Ούτε ο ίδιος, δεν ξέρω αν ξέρει ο ίδιος, σίγουρα έκανε ό,τι μπορούσε για να μάθει κοινή γνώμη για ποιο λόγο παρακολουθήθηκε. Και νομίζω ότι είναι ενδεικτικό ότι επιλέγει η κυβέρνηση τη συκοφαντία, τη λάσπη, τη δολοφονία χαρακτήρων.
1: Και ο κύριος Μαρινάκης έδωσε τη δική του απάντηση σχετικά με το ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη.
7: Ούτε ο Υπουργός Υγείας, όπως απάντησε στη συνέχεια, ούτε εγώ εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, δεν θέτουμε ζήτημα νομιμότητας. Αν υπάρχει ζήτημα νομιμότητας, αυτό δεν θα το πούμε εμείς, δεν είμαι εγώ αρμόδιος, ούτε η κυβέρνηση έχει τέτοια αρμοδιότητα. Σίγουρα η ίδια η συμπεριφορά του κύριου Ανδρουλάκη, η ρητορική του, οι επιθέσεις που κάνει και ο ίδιος και οι συνεργάτες του είναι σε πλήρη αναντιστοιχεία, όλα αυτά είναι σε πλήρη αναντιστοιχεία με αυτό το οποίο διαβάζουμε στο σημερινό δημοσίευμα. Και ναι, γεννώνται ερωτήματα στο ηθικό σκέλος. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει χρησιμοποιήσει αυτή τη ρητορική, αμφισβητώντας πάρα πολλές φορές αποφάσεις της δικαιοσύνης, με μια πολύ επιθετική ρητορική, να εισπράττει αυτά τα ποσά, το δημόσιο, πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και επιθυμεί να γίνει πρωθυπουργός της χώρας. Σκεφτείτε το σημερινό δημοσίευμα να αναφερόταν στον πρωθυπουργό ή σε κάποιον υπουργό ή βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα δεχόμουν ερώτηση για άλλο θέμα από σήμερα. Δεν ξέρω κι εγώ πόσες μέρες μετά.
1: Τώρα, στο στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας ετοιμάζονται για το αυριανό συνέδριο που θα έχει άρωμα εκλογών. Ο Κώστας Παπαχλιμίτζος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
8: Καλό μεσημέρι. Να πω ότι θα έχει άρωμα εκλογών, γιατί είναι το τελευταίο συνέδριο, μάλλον εκλογικό εκ των πραγμάτων, γιατί δεν θα γίνει άλλο τακτικό συνέδριο ή έκτακτο της Νέας Δημοκρατίας πριν από τις κάλπες των εθνικών εκλογών. Όποτε και αν αυτές στηθούν στην ομιλία του Πρωθυπουργός και πρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος, αναμένεται να πει ότι οι κάλπες σε κάθε περίπτωση στηθούν το 2027 την άνοιξη και ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία και θέλει να αξιοποιήσει το βήμα του συνεδρίου, θα μιλήσει στην έναρξη των εργασιών αύριο το απόγευμα και στο κλείσιμο την Κυριακή το μεσημέρι. Κηρύξει δηλαδή ένα άλπισμα νίκης για τη Νέα Δημοκρατία, να αποτελέσει αυτό το συνέδριο, αυτή είναι η προσδοκία, αυτή είναι η φιλοδοξία στο Μέγαρο Μαξίμου και στην Πειραιώς, να αποτελέσει ένα ένασμα για την νίκη στις εκλογές του 2027. Θυμίζουμε πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, είναι ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος. Είναι και ο Μάνφρεντ Βέβερ, ο οποίος θα μιλήσει, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, την Κυριακή. Μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος θα τοποθετηθούν και ο πρόεδρος Γιούνκερ, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η πνήν πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα. Το Σάββατο νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον, θα είναι πολλοί βουλευτές, στελέχοι και υπουργοί, οι οποίοι θα πάρουν το λόγο σε 8 συνολικά θεματικές συνόδες, συν μη εξεχωριστή για την τεχνητή νοημοσύνη. Φυσικά αναμένεται να δούμε αν βουλευτές, οι οποίοι τοποθετήθηκαν την περασμένη εβδομάδα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και εξέφρασαν κάποιες διαφωνίες ή ενστάσεις, μετριασμένες σε σχέση με αυτό που περιμέναμε, είναι η αλήθεια, αν θα κινηθούν και αύριο σε αυτή ή σε κάποια λογική ή και κάποια κομματικά στελέχη, αν θα κινηθούν, αν θα επιλέξουν να μιλήσουν με αυτόν τον τρόπο. Λίγο νωρίτερα Ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι οφείλουμε να δώσουμε το παρόν στον συνέδριο της Γαλάζιας εντός εισαγωγικών παράταξης για όλους εκείνους που ανώνυμα και εντελώς λέει έδωσε τη μάχη τα πιστεύω τους για τις ιδέες του κόμματος που ανήκουμε. Στο κόμμα που ανήκω, είπε και εγώ. Από μικρό παιδί ρωτήθηκε ναι. για την απουσία του Κώστα Καραμαλή, του πρώην Πρωθυπουργού.
1: Ο οποίος θα βρίσκεται στη Θράκη. Θα βρίσκεται στη Θράκη, Κώστα.
8: Θα είναι σήμερα ακριβώς. Ναι, ναι. Θα είναι σήμερα στην Θράκη σε μια εκδήλωση, μάλιστα, που σημειολογικά να πούμε θα δώσει τον παρόν και ο πρέσβης της Κίνας στην Ελλάδα. Δεν έχω αρμόδιο τύπο ο Παύλος Μαρινάκης να κρίνουν τις επιλογές αυτές. Κάθε τέτοια απόφαση αξιολογείται από τους ανθρώπους, τα μέλη τους υποστηρικτές της Νέας Δημοκρατίας.
1: Τώρα, Κώστα, υπήρχε κάποια απάντηση για αυτή την επιστολή των 10 πρώην βουλευτών, υπουργών κτλ. Που ήταν γαλάζιες διαφωνίες. Και επίσης είχαμε και μια παρέτηση της κυρίας Γκελεστάθη. Υπήρξε κάποια τοποθέτηση από αυτού?
8: Ναι, σήμερα λοιπόν ρωτήθηκε σχετικά στο briefing στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κύριος Μαρινάκης. Είναι αυτοί οι 10 λοιπόν οι οποίοι τοποθετήθηκαν μέσω επιστολής που άρθρου που συνυπέγραψαν χθες στην εφημερίδα Δημοκρατία. Είναι κάποια στελέχη τα οποία είχαν κάποιο κομματικό ή κυβερνητικό ρόλο στις κυβερνήσεις του Κώστα Καραμαλή μέχρι το 2009 ή του Αντώνη Σαμαρά μέχρι το 2015 ή κάποιοι και στις 2. Πραγματικά είπε ο Παύλος Μαρινάκης προκαλεί εντύπωση να μιλούν ορισμένοι για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας όταν στο παρελθόν μετακινήθηκαν σε άλλα κόμματα, να θέλετε, σε κάποιους που πράγματι είχαν βάσει τον εξάρτητο τους Έλληνες ή ακόμα είχαν ταυτιστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι, μάλιστα, λέει ο κ. Μαρινάκης, συνεργάστηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ με στόχο τότε να πέσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ πράγματι ταιριάζει το κοίτα ποιος μιλάει. Άρα όχι απλά απάντηση, είναι να το σημειώσω αυτό. Δεν, θα μπορούσε να επιλέξει να μην απαντήσει, να πει ουδέν σχόλιο. Απάντησε και μάλιστα απάντησε επιθετικά, αναδεικνύοντας αυτό το οποίο αναφέραμε ο κ. Μαρινάκης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Στέλιος Πέτσας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
5: Δυστυχώς, ένα μεγάλο μέρος των νέων ψηφοφόρων θα ψηφίσουν για πρώτη φορά μετά το 2023. Θα μπορούσαν μάλλον να ψηφίσουν, δεν θα πάνε καν στην κάλπη. Ναι. Επομένως, αυτό είναι ένα θέμα να προβληματιστούμε, αλλά είναι όντως μια μάχη συσπήρωσης. Η συσπήρωση αυτή, όπως είπατε, στα δεξιά μας κινδυνεύει όσον αφορά από τη δημιουργία νέων κομμάτων. Άρα, εγώ αυτό που θα ήθελα.
9: Άρα, κινδυνεύεται και από την πιθανότητα δημιουργίας νέου κόμματος από τον κύριο Σαμαρά, για παράδειγμα.
5: Αυτό θα ήθελα να αποφευθεί. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένας κίνδυνος για μας. Επομένως, αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να κόψουμε το πολιτικό οξυγόνο, ας πούμε, επιτραπεί ο όρος, από όσους θα ήθελαν ενδεχομένως να διεκδικήσουν αυτό το κοινό.
1: Τώρα, νέα πολιτική συζήτηση προκαλούν οι δηλώσεις του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα στα Παραπολιτικά, με αιχμή τόσο τον στόχο του Πασόκ να γίνει πρώτο κόμμα, όσο και τη στάση του απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος είναι και πάλι μαζί μας για όλες τις λεπτομέρειες. Έλα, Ανδρέα.
10: Και πάλι. Λοιπόν, φιλοξενήσαμε στο ραδιόφωνο μας στα Παραπολιτικά τον Δήμαρχο της Αθήνας, τον κύριο Δούκα. Αναφέρθηκε φυσικά στο στόχο του Πασόκ στις εκλογές και επανέλαβε και ο Δήμαρχος Αθηναίων ότι δεν μπορεί να είναι άλλος από την πρώτη θέση. Οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Δούκας, θα είναι καταστροφή για την χώρα. Μάλιστα, ερωτήθηκε για τη στάση που πρέπει να έχει το Πασόκ σε σχέση με το επικείμενο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Δούκας επικαλέστηκε τις αποφάσεις του συνεδρίου, γι' αυτό και τόνισε ότι ο μόνος αντίπαλος και η μόνη στόχευση του Πασόκ πρέπει να είναι να φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτός πρέπει να είναι ο αγώνας και πρέπει το Πασόκ να δώσει τη μάχη για να είναι πρώτο κόμμα, για να είναι ο καταλήτης και ο εγγυητής για τη διακυβέρνηση του τόπου. Είπε ότι δεν είμαστε ούτε στο 2015 ούτε στο 2019. Είμαστε μια συγκυρία που η χώρα πρέπει να αλλάξει άμεσα κατεύθυνση. Τώρα, στο ερώτημα αν μπορεί ο κύριος Τσίπρας να είναι δυνάμει σύμμαχος στην περίπτωση του Πασόκ δείτε πρώτο κόμμα, δεν απάντησε έτσι με απόλυτη σαφήνεια. Είναι και μία από τις ανοιχτές συζητήσεις σε αυτή για το Πασόκ. Ποιος μπορεί να είναι ο σύμμαχος? Αυτό που είπε ο κύριος Δούκας είναι ότι πρέπει να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία και είναι ο μόνος αντίπαλος του Πασόκ, το κόμμα του κ. Μητσοτάκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα μου. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Δήμαρχος της Αθήνας εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
11: Εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτο κόμμα και να είμαστε ο καταλήτης και ο εγγυητής για την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου.
12: Ο κ. Τσίπρας είναι εν δυνάμει σύμμαχος αν βγείτε πρώτο κόμμα?
11: Για εμάς το Πασόκ πρέπει να έχει ένα και μόνο αντίπαλο που είναι η Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως μπορούμε να ασκούμε πολιτική κριτική, αλλά ένας και μόνο αντίπαλος η Νέα Δημοκρατία και εμείς στο Πασόκ είμαστε η αξιωματική αντιπολίτευση. Θα πρέπει να έχουμε στραμμένο το βλέμμα μας στη δυνατότητα να είμαστε πρώτο κόμμα και να είμαστε ο εγγυητής για την προοδευτική διακυβέρνηση.
12: Αυτό λέω. Σε αυτές τις δυνάμεις είναι πιθανόν.
11: Όποιος αισθάνεται, ότι θέλει και μπορεί να συμμετάσχει στην προσπάθεια αυτή για την προοδευτική διακυβέρνηση με τις αρχές της αξίας και το πλαίσιο που εμείς βάζουμε, νομίζω πως πρέπει να ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία και ένας τέτοιος διάλογος.
12: Αν δεν είναι πρώτο κόμμα, θα είναι ήττα.
11: Νομίζω ότι θα είναι μια μεγάλη καταστροφή, εγώ θα πω, για την χώρα.
1: Ας ακούσουμε όμως και την τοποθέτηση του Στέλιου Πέτσα εδώ στο σταθμό μας για το θέμα αυτό, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Βουσκίδη.
13: Εσείς ενστερνίζεστε ότι στο δίπολο Τσίπρας, Ανδρουλάκης Τσίπρας θα βγει νικητής ο Τσίπρας?
5: 100%. Πιστεύω πριν καν να δημιουργήσει το κόμμα του, πιστεύω ότι έχασε την ευκαιρία του ο κ. Ανδρουλάκης. Δεν κατάφερε να κεφαλαιοποιήσει τα υψηλά δημοσκοπικά ποσοστά που είχε μετά την επανεκλογή του στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Περιχαρακώθηκε και νίκησε σε μια κουταλιά νερό σε σχέση με τη μονοθεματική ατζέντα των υποκλοπών. Και δεν βλέπω πώς μπορεί να ανακάμψει από αυτό. Αντίθετα, ο κ. Τσίπρας, παρά τα πολλά λάθη τα οποία έκανε στην Πρωθυπουργία του, παρά το γεγονός ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού δεν θέλει να ξαναδοκιμάσει αυτή την περιπέτεια που έζησε από το 2015 μέχρι το 2019, έχει ένα κοινό και το οποίο είναι
9: εύκολο
5: να βοηθευτεί από τον ίδιο παρά από τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Πάμε τώρα στη Βουλή, στον καλό συνάδελφο Γιάννη Πολίτη, για τις 21 Μαΐου έχει τοποθετηθεί η συζήτηση για την προανακριτική για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
14: Καλό μεσημέρι, Ερήνη, από τη Βουλή. Στις 21 Μαΐου, την άλλη Πέμπτη δηλαδή, θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια συζήτηση των δύο προτάσεων που έχουν καταθέσει το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά για τη σύσταση προανακριτικής που αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αντιπολίτευση ζητά να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύριου Λιβανού και της πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Ποτίνης Αραμπατζή για το αδίκημα της ειδικής αυτοργίας σε απιστία, σύμφωνα με τη δημογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Κατά την ενημέρωση που μας παρήχε το πρωί ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νίκος Κακλαμάνης, ανέφερε ότι η απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων ελήφθη ομόφωνα, ενώ η απόφαση στην Ολομέλεια επί των δύο προτάσεων θα ληφθεί με μυστική ψηφοφορία με κάλπες, δηλαδή θα στηθεί μία για κάθε κατηγορούμενο πρόσωπο και δεν συμμετέχουν σε αυτή εκείνη κατά τον οποίο στρέφεται η πρόταση για την άσκηση δίωξης, ενώ για να εγκριθεί απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή να υπάρχουν τουλάχιστον 151 ψήφοι. Αν δεν συγκεντρωθούν, η πρόταση απορρίπτεται αυτόματα. Σχετικά με τον προγραμματισμό τώρα της συζήτησης επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση εξεταστικής, αναφορικά με την υπόθεση των υποκλοπών, ο Νικήτας Κακλαμάνης έχει συγκριθεί στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η σχετική συνεδρία είναι να διεξαχθεί την επόμενη της συζήτησης για την προανακριτική, δηλαδή στις 22 Μαΐου. Δεν μου αρέσει να διευνάζουν θέματα πολιτικά, υποστήριξη χαρακτηριστικά ο κ. Κακλαμάνης, σχετικά με την εισήγησή του προς τον Πρωθυπουργό, κριτική δηλαδή στις 22 Μαΐου. Δεν μου αρέσει να διευνάζουν θέματα πολιτικά, υποστήριξη χαρακτηριστικά ο κ. Κακλαμάνης, σχετικά με την εισήγησή του προς τον Πρωθυπουργό.

0: το τελευταίο διάστημα στην Μέση Ανατολή, ενώ ταυτόχρονα θα επιβεβαιώσει για μία ακόμα φορά το κοινό πολιτικό και εθνικό αποτύπωμα που υπάρχει ανάμεσα σε Αθήνα και Λευκοσία Έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Τώρα, σε νέα φάση κλιμάκωσης, φαίνεται να περνάει η τουρκική στρατηγική στο Αιγαίο, με την Άγκυρα να επιχειρεί ταυτόχρονα την προώθηση της γαλάζιας πατρίδας και την επιστροφή της στο πρόγραμμα των F-35. Η Κατερίνα Τσαμούρη είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Έρικη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ναι, πράγματι, νομίζω ότι αυτό που λένε οι αξιωματούχοι, οι Έλληνες αξιωματούχοι, ότι η Τουρκία βλέπουμε σιγά σιγά να επιχειρεί μια σταδιακή επιστροφή στις προκλήσεις, έχει ήδη ξεπεραστεί. Νομίζω ότι έχουμε ήδη μπει σε τροχιά προκλήσεων και θα μπορούσα να δώσω και ένα τίτλο σε αυτήν και να πω Casus Belli 2.0. Ναι. Casus Belli νούμερο 2. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι τον Ιούνιο η Τουρκία πρόκειται να στείλει στην Τουρκική Βουλή προς ψήφιση αυτόν τον νόμο για τη θάλασσα που λέμε όλες αυτές τις μέρες. Το είχε αποκαλύψει πρώτη η εφημερίδα μας εδώ στα παραπολιτικά και το είχαμε πει και από το ραδιόφωνο. Επιβεβαιώθηκε λίγες μέρες αργότερα από το Bloomberg και χθες το κρατικό τουρκικό δίκτυο, το TRT, επικαλούμενο κυβερνητικές πηγές από το κόμμα του Ερντογάν, διέρευσε ότι μετά τον Μπαϊράμι, αρχές Ιουνίου δηλαδή, το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας, όπως το ονομάζουν οι γείτονες, θα κατατεθεί στο κοινοβούλιο. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στο νομοσχέδιο που ετοιμάζεται εξετάζεται και το νομικό καθεστώς των νησιών και των βραχονησίδων, στο Αιγαίο μιλάμε πάντα, που αποκαλούνται από τους Τούρκους γκρίζες ζώνες και που προκαλούν κατά καιρούς εντάσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Και λέω κυρίως στο Αιγαίο, διότι αυτός ο νόμος περιγράφεται ουσιαστικά ως μια εξουσιοδότηση στον Ερντογάν να ανακηρύσει ΑΟΣ, να ανακηρύσει και να χαράζει θαλάσσιες ζώνες όπου εκείνος θέλει και όπου θεωρεί ότι υπάρχουν εκκρεμότητες. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν είναι σταθή και αυτό που λένε και από την Αθήνα είναι ότι ΑΟΣ μπορεί να οριστεί μόνο με μια συμφωνία μεταξύ δύο κρατών που έχουν αντικείμενες ή παράκτες αρχές. Δεν μπορεί ένα κράτος έτσι από μόνο του αυθαίρετα καταπατώντας το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας, να λέει κάνω μόνος μου ένα νόμο και λέω ότι αυτή είναι η ΑΟΣ μου, αυτά είναι τα όρια της. Παρόλα αυτά βλέπεις ότι οι Τούρκοι το ανεβάζουν το θέμα και έχουν σκοπό να το κάνουν και μάλιστα πολλοί το περιγράφουν και ως συνέχεια του Casus Belli, το οποίο υπενθυμίζουν ότι είναι στο τραπέζι. Το λέω απλώς για τους ακροατές μας ότι ναι, το Casus Belli είναι αυτή η απειλή πολέμου για τυχόν επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Επομένως εδώ μιλάμε για μια συνέχεια αυτού και μια θεσμοθέτηση των αξιώσεων της γαλάζιας πατρίδας, ουσιαστικά ενός νόμου που θα ντύνει με νομικό περίβλημα αυτό το αναθεωρητικό αφήγημα που όλα αυτά τα χρόνια αναμασούν οι Τούρκοι και ουσιαστικά βάσει αυτού απορρέουν και οι παράνομες αξιώσεις τους για το Αιγαίο. Μιλούν για την εδραίωση των διεκδικήσεών τους και την διακήρυξη των κυριαρχικών τους δικαιωμάτων επί πιθανών ενεργειακών πόρων στην περιοχή. Και για να καταλάβεις, ο Μουσταφά Μπασκαρά, που είναι διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Ερευνών Δικαίου της Θάλασσας στην Τουρκία, δήλωσε ανοιχτά ότι πλέον δεν υπάρχει κανένας δισταγμός για την έμπρακτη και δύστο πεδίο στήριξη της γαλάζιας πατρίδας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα, για το ρεπορτάζ. Τώρα, μιλώντας εδώ στα παραπολιτικά, 90,1, ο Χαρίς Δίκος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει ξανά το Δήμο της Αθήνας. Αναφέρθηκε φυσικά και στον Κώστα Μπακογιάννη. Πάμε να πάρουμε μια γεύση για πόσα είπε σχετικά με την Δημαρχία.
3: Έχω πει ότι είναι πάρα πολύ νωρίς και η μάχη μου είναι καθημερινή για να είμαι πετυχημένος στη θητεία μου, αλλά γιατί όχι να έχω μια πολύ πετυχημένη θητεία και να ξανακατεύω για δήμαρχος. Έχουμε πολύ δρόμο μέχρι τότε, όμως με μεγάλη μου χαρά να είναι και αντίπαλος ο κ. Μπακογιάννης. Πρέπει όμως επιτέλους να αποφασίσει. Θα είναι υποψήφιος βουλευτής ή δήμαρχος? Αυτό νομίζω τον βοηθήσει και τον ίδιο στο αφήγημά του. Υποψήφιος δήμαρχος. Πρέπει να αποφασίσει.
1: Τώρα, ο Χάρης Δούκας φυσικά αναφέρθηκε και στο θέμα των Πατινιών, ένα θέμα που μας προβληματίζει το τελευταίο διάστημα και με τα συνεχή ατυχήματα που συμβαίνουν στην πρωτεύουσα αλλά και στην περιφέρεια. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε. Ζήτησε να υπάρξει νομοθετική παρέμβαση για το θέμα.
3: Τα Πατίνια αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας χωρίς να υπάρχει εξειδίκευση, σαν να είναι μηχανάκι.

0: και αμαξί. Αποτέλεσμα είναι όλα αυτά τα οποία βλέπουμε, και επικινδυνότητες και τα ατυχήματα που πολλές φορές είναι και θανατηφόρα. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπάρξει μια νομοθετική παρέμβαση η οποία να εξειδικεύει για αυτό το μέσο μικροκινητικότητας ή να μπουν κανόνες και τάξη. Πάμε στο τι μπορεί να κάνει ο Δήμος της Αθήνας. Δηλαδή αυτά που λέει ο Υπουργός, σωστά, πρέπει να απαγορευτεί στους ανήλικους, πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα όρια ταχύτητας, πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τις εταιρείες. Εμείς μπορούμε βασικά και κύρια να ελέγξουμε την χωροθέτηση, την εναπόθεση. Δηλαδή τι, να βάζουμε αυτό που βλέπετε που βάφουμε σε διάφορα σημεία. Έχουμε ορίσει μαζί με τις εταιρείες μετά από μια μεγάλη διαβούλευση 1524 θέσεις και εκεί θα πρέπει να υπάρχει εναπόθεση.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Νέο κύκλο αντιπαράθεσης ανοίγει η υπόθεση των τραπεζικών χρεώσεων σε λογαριασμούς καταθέσεων μετά τη δικαστική απόφαση που απαγορεύει στην Εθνική Τράπεζα να επιβάλλει μηνιαία χρέωση 80 λεπτών σε λογαριασμούς ταμιευτηρίου και τρεχούμενους. Είναι ένα μαλλιάρα η δημοσιογράφος από τα Παραπολιτικά, την απογευματινή και το powergame.gr. Είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Νένα.
2: Έτσι είναι όπως τα είπες ακριβώς. Η Εκπιζώ έχει καταθέσει μια αντιπροσωπευτική αγωγή και κατά άλλης τράπεζας, για την οποία εκκρεμεί επίσης η έκδοση απόφασης και σκέφτεται να καταθέσει και για μια τρίτη συστημική τράπεζα.
1: Ναι.
2: Τι έγινε τώρα? Η οργάνωση των καταναλωτών σημειώνει ότι το πολυμελές πρωτοδικείο κήρυξε προσωρινά εκτελεστεί την απόφασή του για τη μηνιαία χρέωση των μηγδέν 80 ευρώ της Εθνικής Τράπεζας. Συνεπώς η Εθνική Τράπεζα, όπως λέει η Εκπιζώ, υποχρεώται να σταματήσει άμεσα τη χρέωση εκατοντάδων χιλιάδων λογαριασμών καταθέσεων.
1: Ναι.
2: Και μάλιστα η Εκπιζώ καλεί και τους καταθέτες να προχωρήσουν σε κινήσεις αντιλογισμού, να παρακολουθούν δηλαδή τους λογαριασμούς τους, ναι, και ότι θα αντιλογιστεί το ποσό αυτό. Αυτό δεν είναι τόσο σίγουρο, διότι η Εθνική Τράπεζα έκανε έφεση στην απόφαση αυτή,
1: ναι,
2: και επίσης πρέπει να πούμε ότι η απόφαση του πολυμελούς πρωτοδικείου μιλάει για το ότι η Εθνική δεν έχει ενημερώσει σωστά. Έχει ελλειπές περιεχόμενο ενημέρωσης ως προς τους πελάτες της. Δεν καταδικάζει εντός εισαγωγικών την Εθνική για το ότι προχώρησε στα πακέτα αυτά.
1: Ναι, δεν καταδικάζει τις πρακτικές δηλαδή, απλά ότι υπάρχει μια έλλειψη, ένα κενό ενημέρωσης.
2: Ναι, και το οποίο είναι και σωστό, δηλαδή το πακέτο αυτό της Εθνικής, και εκεί έχει πολύ δίκιο η Εκπιζώ, εμφάνιζε ως παροχές του λογαριασμού προνομίων, ας πούμε, τις πάγιες εντολές, τις μεταφορές για πληρωμή λογαριασμών προς διάφορους οργανισμούς, ναι, ο ΠΕΔΕΗ και τα λοιπά,
1: mm-hmm,
2: τη μεταφορά χρημάτων μέσω IRIS που έτσι και αλλιώς είναι δωρεάν,
1: ναι,
2: τη φόρτιση προπληρωμένης κάρτας ανεξαρτήτως ποσού, την έκδοση αντιγράφου λογαριασμού. Όλα αυτά είναι παροχές στις οποίες έχουν καταργηθεί οι προμήθειες. Επομένως, δικαίως, λέει η Εκπιζώ, δεν έπρεπε να τα παρουσιάζει ως προνόμια η Εθνική Τράπεζα.
1: Μάλιστα.
2: Από την άλλη πλευρά όμως, πρέπει να πούμε και ποια είναι η πραγματικότητα την οποία πλέον οι ελληνικές τράπεζες εφαρμόζουν, όπως το κάνουν εδώ και πολλά χρόνια οι τράπεζες του εξωτερικού, όπως το κάνει η Revolut, η οποία είναι, πρόκειται να έρθει και με ένα virtual κατάστημα στην Ελλάδα σύντομα,
1: ναι,
2: και στην Ελλάδα έχει και 2 εκατομμύρια πελάτες σχεδόν. Η Revolut ενδεικτικά έχει συνδρομητικά πακέτα με μηνιαία χρέωση από 3,49 έως 55 ευρώ.
1: Μάλιστα.
2: Αντίστοιχα, υψηλές χρεώσεις έχουν πλέον όλες οι ευρωπαϊκές τράπεζες, διότι πλέον οι λογαριασμοί αποταμίευσης έχουν πάψει να λειτουργούν όπως λειτουργούσαν παλιά, και το βλέπουμε αυτό από το ότι δεν είναι και επιτόκιο. Πόσο μάλλον όταν στην Ελλάδα ειδικά το 70%, μην πω και περισσότερο, 75-77% των λογαριασμών έχει έως 1000 ευρώ. Επομένως αυτό δεν συμφέρει τις τράπεζες να κάνουν όλη τη διαχείριση και τα λοιπά, και αναπόφευκτα πηγαίνουν στη λογική των πακέτων από τα οποία είναι ωφελημένος ο πελάτης, ο καταθέτης, εφόσον βεβαίως χρησιμοποιεί τις παροχές που του δίνονται. Πολλές τράπεζες έχουν και την παροχή συμβάλλοντας, ας πούμε, με σούπερ μάρκετ, με βενζινάδικα και, ναι, τα λοιπά, Οπότε μέσα στο πακέτο από τη χρήση της, της κάρτας μόνο από αυτό το γεγονός μπορεί να έχει κάποιος σημαντικό όφελος.
1: Σε κάθε περίπτωση λοιπόν από ό,τι καταλαβαίνουμε η τράπεζα θα κινηθεί και πάλι δικαστικά, έχει εφεσιβάλει στην υπόθεση αυτή και μένει να δούμε την εξέλιξή της. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ Νένα. Θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο?
2: Ήθελα να προσθέσω απλά ότι κανείς δεν μας αρέσει λογικά να κάνουμε χρήση ενός λογαριασμού και να έχουμε την αίσθηση ότι κερνάμε ένα κουλούρι το μήνα την τράπεζα. Mm-hmm. Απλώς πρέπει να δούμε και πώς διαμορφώνεται γενικώς η κατάσταση και πολλές φορές οι ενώσεις καταναλωτών καλό είναι να μην στρέφουν τον κόσμο και σε κινήσεις δίνοντάς του ελπίδες που δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν. Μιλάω τώρα για την υποποκάλυψη εκπληρών αίσθηση... να προβούν σε αντιλογισμό.
1: Έχω την αίσθηση, Νένα μου, ότι είναι θέμα σωστής ενημέρωσης. Τα πάντα είναι θέμα σωστής ενημέρωσης και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Σε ευχαριστούμε.
2: Που...
1: σε ευχαριστούμε.
2: Καλό μεσημέρι,
1: Νένα μου. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε η δικηγόρος Κατερίνα Μπέρδου εδώ στα παραπολιτικά σχετικά με την υπόθεση αυτή.
3: Έχουμε καταρχήν μια απόφαση πολυμελούς πρωτοδικείου. Το δικαστήριο απαγόρευσε τη μηνιαία αυτή χρέωση στην τράπεζα. Η τράπεζα είχε στείλει επιστολές στο προηγούμενο χρονικό διάστημα στους καταναλωτές που διατηρούσαν τους συγκεκριμένους λογαριασμούς καταθέσεων και τους ενημέρωνε ότι θα επιβαρύνουν το λογαριασμό τους με 80 λεπτά το μήνα. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, θα υπήρχε μια μετατροπή των λογαριασμών σε προδομίων και ούτω καθεξής. Και μάλιστα, αν κάποιος καταναλωτής διατηρούσε περισσότερους, η χρέωση επιβαλλόταν σε όλους. Έτσι, λοιπόν, έκρινε το δικαστήριο ότι η τράπεζα παραβίασε τις υποχρεώσεις διαφάνειας και σαφούς ενημέρωσης. Και εδώ υπάρχει μια συνέχεια με τη γενικότερη καταχρηστική συμπεριφορά τραπεζών και φαν. Και με βάση την νομοθεσία του 18 και την οδηγία και, εν πάση περιπτώσει, με τις υπηρεσίες πληρωμών. Από την άλλη, τώρα η τράπεζα έκρινε ότι η επιβολή της χρέωσης είναι νόμιμη και γι' αυτό το λόγο θα εφεσιβάλλει και όπως ανέφερε την απόφαση στην ουσία.
1: Στον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στη σημασία των ενεργειακών διασυνδέσεων στα Βαλκάνια, αναφέρθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πράγματι, τα ανέφερε όλα αυτά. Αλλά θα έλεγα ότι ένας από τους πρωταγωνιστές τουλάχιστον στο συνέδριο Καθημερινής, το οποίο έχουν γίνει όλα αυτά, είναι ο Κάστρος Διάδρομος, καθώς εκεί έχουν δώσει το παρόν όλοι οι πρωταγωνιστές. Υπήρχαν πολλές επαφές και φυσικά σε αυτό αναφέρθηκε και ο Παπασταύρου, ο οποίος σε σχετική ερώτηση υπογράμμισε ότι ο Κάστρος Διάδρομος είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια οικονομική διάσταση. Για την περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης αποτελεί ιστορική αλλαγή παραδείγματος και αλλαγή κουλτούρας. Και αυτή είναι μια κολοσσική αλλαγή παραδείγματος για την περιοχή. Δεν μάθαμε να συνεργαζόμαστε. Η ενέργεια έχει αυτή την παραδοσιακή διάσταση. Μας φέρνει πιο κοντά. Ήταν το μήνυμα του κ. Παπασταύρου και στην ίδια κατεύθυνση βρέθηκαν και οι άλλοι υπουργοί που ήταν στο πάνελ ΕΡΗ. Μιλάμε για την υπουργό της Σερβίας, την κυρία Χαντάνοβιτς, καθώς και την υπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, την κυρία Ποζίνοσκα, τον υπουργό της Αλβανίας, τον κύριο Καρακάτη. Και οι τρεις βρέθηκαν σε αυτή την κατεύθυνση και ανέδειξαν τη σημασία του κάθε δρόμου. Την ευρύτερη εικόνα τη σημασία του να διασυνδεθεί περισσότερο η περιοχή των Βαλκανίων και τη Ανατολική Ευρώπη και το πόσο σημαντικό είναι αυτό και για τις τιμές ενέργειας και για την ασφάλεια του εφοδιασμού. Να πούμε στο πλαίσιο αυτό ότι αύριο το πρωί θα υπάρχει μια τετραμερή συνάντηση τεσσάρων υπουργών με πρωτοβουλία τη ελληνική πλευρά. Θα γίνει αύριο το πρωί σε 9, κατά την οποία αναμένεται αυτό το θέμα να συζητηθεί ακόμη περισσότερο του κάθε δρόμου και τη επέκτασή του στα Δυτικά Βαλκάνια. Από εκεί και πέρα. Ό,τι αφορά τα υπόλοιπα θέματα που ανέφερε, Σέρι, πράγματι ο Υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα ανήκει στους 300 πρωταθλητές ενός πηγής ενέργειας. Αυτό πάντως που είπε είναι ότι πρέπει να είμαστε πραγματικές και ρεαλιστές απέναντι στην καθαρή ενέργεια. Ναι. Και τόνισε μάλιστα ότι ο στόχος και η κατεύθυνση προς την καθαρή ενέργεια παραμένουν και ότι έχουν τεθεί κάποια ερωτήματα για το κατά πόσο η Ελλάδα είναι δεσμευμένη στο να συνεχίσει να κάνει πρωτοαθλητισμό στη ΣΑΠΕ, όταν ταυτόχρονα κάνει εξορίξεις για υδρογονάδρακες και φυσικά και αναζητά να βρει δικά της κοιτάσματα φυσικού αερίου. Όμως αυτό που τόνισε ο κ. Παπασταύρου είναι ότι αυτά τα δύο πράγματα δεν είναι ασύμβατα. Και τόνισε μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα, παρά τα 10 χρόνια νέας πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης, έχει πετύχει σχεδόν 50% μείωση των εκπομπών της ψήφου άνθρακα τα τελευταία 20 χρόνια. Επομένως, είμαστε πλήρως δεσμευμένοι σε αυτή την πορεία και πλήρως δεσμευμένοι στο στόχο του 2030. Και από εκεί και πέρα.
1: Μάλιστα.
4: Αυτό πρέπει να γίνει με κάποιο τρόπο το οποίο να διασφαλίζει και την ασφάλεια εφοδιασμού ΕΡΗ Και ασφαλώς και την προσιτότητα των τιμών ενέργειας, που είναι και το πιο σημαντικό και που είναι και πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για όλους τους καταναλωτές.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, για το ρεπορτάζ. Πάμε και πάλι στο Γιάννη Πολίτη στη Βουλή. Έρχεται μια τροπολογία για να μην χάσουν οι αγρότες κάποιες ενισχύσεις λόγω του κτηματολογίου. Τι ακριβώς είναι αυτό, θα μας εξηγήσει τώρα ο Γιάννης. Καλό μεσημέρι και πάλι, Γιάννη μου.
5: Καλό μεσημέρι και πάλι, Ρίτα, από τη Βουλή. Μέσω της τροπολογίας θα εξασφαλίζεται η καταβολή ενισχύσεων σε αγρότες που καλλιεργούν εκτάσεις για τις οποίες το δημόσιο εμφανίζεται στο κτηματολόγιο ως ο αρχικός ιδιοκτήτης. Ενώ κατατέθηκε επίσης στο Κοινοβούλιο, κατόπιν πρωτοβουλίας του κ. Κωστή Χατζηδάκη και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης του Μαργαρίτη Σχοινά. Μέσω της τροπολογίας εισάγονται αντικειμενικά κριτήρια εφαρμογής, μιας και προβλέπεται ότι θα επιδοτούνται εκτάσεις οι οποίες τουλάχιστον τα τελευταία τρία χρόνια είναι ενταγμένες στο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και δηλώνονται στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης, αλλά και καλλιεργούνται από ενεργούς και πραγματικούς αγρότες. Ακόμη η τροπολογία προβλέπει αναδρομική εφαρμογή και για τις αιτήσεις πληρωμής που υποβλήθηκαν το 2025. Η ρύθμιση αφορά αγροτεμάχια για τα οποία το δημόσιο εμφανίζεται ως αρχικό δικαιούχο τους στις πρώτες εγγραφές του κτηματολογίου, όπως είναι για παράδειγμα εκτάσεις της αγροτικής νομοθεσίας που θεσπίστηκε με νόμο το 2012, η οποία διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και επικυριστικές εκτάσεις οι οποίες έχουν παραχωρηθεί με προσωρινό παραχωρητήριο ή στο πλαίσιο διαδικασιών αγροτικών διανομών, αναδασμών και αποκατάστασης πληθυσμών, όπως είναι για παράδειγμα οι προσφυγικές αποκαταστάσεις. Η τροπολογία, να πούμε, Έρη, δεν θίγει τα εμπράγματα δικαιώματα του δημοσίου, ούτε τυχόν δικαιώματα τρίτων και δεν αναγνωρίζει εμπράγματα δικαιώματα στους αγρότες, αλλά εφαρμόζεται αποκλειστικά για τις ανάγκες των ενισχύσεων της κοινής αγροτικής πολιτικής. Παράλληλα, η τροπολογία περιλαμβάνει αυστηρό χρονικό ορίζοντα ισχύος μέχρι και την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών στο κτηματολόγιο, οπότε και η εικόνα των εμπράγματων δικαιωμάτων θα έχει αποτυπωθεί αμετάκλητα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, για το ρεπορτάζ. Και φυσικά να πούμε τώρα έχει προκύψει μια ακόμη είδηση. Μπαίνει φρένο στα βιολογικά προϊόντα μετά το σκάνδαλο του ΠΚΠΕ. Κόβονται 134 εκατομμύρια σε μελισσοκομεία και κτηνοτροφία, διότι έγιναν διάφοροι έλεγχοι και εκεί βρέθηκαν πολλά ποσοστά, υψηλά τα ποσοστά, μη συμμόρφωσης. Να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στα παραπολιτικά. Ο Κωνσταντίνος Λεονταράκης είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μελισσοκόμων Ελλάδος, που μίλησε το πρωί στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
6: Εμείς το γνωρίζαμε από τον κύριο Τσιάρα ότι θα κοπεί το πρόγραμμα της βιολογικής μελισσοκομείας, γιατί είμαστε φερόμενοι όλοι ως κατηγορούμενοι που συμμετέχουμε στον πρωτογενή τομέα, στον κλάδο της μελισσοκομείας. Πήγαμε ξαφνικά πέρυσι το μαύρο πρόβατο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ κάποιοι άλλοι τρώνε 35 χρόνια λεφτά, από κάτω προς τα πάνω και από πάνω προς τα κάτω. Και κάποια στιγμή εντοπίστηκαν και κάποια λαμόγια που παρήσπησαν μέσα στο επάγγελμά μας, τα οποία πιο μπροστά από όλους εμείς τα είχαμε καταγγείλει στις εκάστοτε. Τα εκάστοτε σχήματα του Υπουργείου ότι πρέπει να ελεγχθούν με διάφορους τρόπους που προτείναμε, κανένα δεν υιοθετήσαν. Αυτή τη στιγμή ήρθε ένας νέος υπουργός, ο οποίος ακολουθεί την παλιά τακτική. Του μόλις τους στριμώξουμε στη γωνία, πονάει κεφάλι, κόβουμε κεφάλι.
1: Μαράζι το πιτηρίων με φόρο και πρόστιμα στέλνει η ΑΔΕ σε περίπου 12.000 φορολογούμενους, επιχειρώντας να κλείσει εκκρεμείς υποθέσεις πριν από την παραγραφή του στο τέλος του 2026. Ο Μάριος Χριστοδούλου είναι μαζί μας και θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ραβασάκια με αναδρομικούς φόρους και πρόστιμα για παλιές φοραμαρτίες αποστέλνει η ΑΔΕ σε 12.000 φορολογούμενους, επιχειρώντας, όπως είπες, να προλάβει την παραγραφή υποθέσεων φορολογία εισοδήματος, ΦΠΑ και ακινήτων στο τέλος του έτους, που θα επιφέρει σημαντικές απώλειες στα κρατικά ταμεία. Τα ειδοποιητήρια αφορούν κυρίως παλιές εκκρεμές υποθέσεις με αδύνατα αναδρομικά από μισθούς και συντάξεις, φορολογούμενους με αδύνατα εισοδήματα από το εξωτερικό, ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν δήλωσαν τα έσοδα από τα ενίκια που πήρανε, επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δεν υπέβαλαν ή υπέβαλαν εκπρόθεσμα συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών, καθώς και υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ. Στην καταιγίδα των σημειωμάτων που θα σταλούν έρη περιλαμβάνονται ακόμη περιπτώσεις επαγγελματιών με σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας, υποθέσεις που εμφανίζονται μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στις τραπεζικές κινήσεις και στα δηλωθέντα εισοδήματα, καθώς και περιπτώσεις φορολογουμένων που εμφανίζουν αυξημένες δαπάνες διαβίωσης, χωρίς όμως να δικαιολογούνται από τα εισοδήματα που έχουν δηλώσει στην εφορία. Οι περισσότερες από τις υποθέσεις αυτές παραγράφονται στο τέλος του έτους, όπως είπαμε, και γεγονός που επιταχύνει τις διαδικασίες του ελέγχου. Η φορολογική διοίκηση ΕΡΗ έχει πλέον τη δυνατότητα να συγκρίνει δεδομένα από πολλές διαφορετικές πηγές, τραπεζικούς λογαριασμούς, κινήσεις POS, πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, δηλώσεις εισοδήματος, στοιχεία από το My Data, ασφαλιστικά ταμεία, μεταβιβάσεις ακινήτων και άλλα δεδομένα, και έτσι μπορεί να κάνει διασταυρώσεις με πολέον μεγάλη ταχύτητα, επιτρέποντας και να εντοπίσει υποθέσεις που με αδύνατα εισοδήματα που παλιότερα απαιτούσαν πολυετής ελέγχους και χρονοδόρες διαδικασίες. Τώρα, οι φορολογούμενοι που θα λάβουν τα σημειώματα θα πρέπει να τα εξοφλήσουν έως 30 ημέρες, ενώ σε περίπτωση αμφισβήτησης της καταλογιστικής πράξης έχουν τη δυνατότητα εντός επίσης μέσα 30 ημερών να ασκήσουν ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα επαναξέτασης της υπόθεσής τους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Πάμε τώρα στο αστυνομικό δελτίο. Ο Σφύρος Δαρσινός είναι μαζί μας. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται μια πολυμελής εγκληματική οργάνωση που πραγματοποιεί τηλεφωνικές απάντες σε ολόκληρη τη χώρα με ελία να ξεπερνά το 1,6 εκατομμύριο ευρώ. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη. Και αν προσθέσουμε την λία άλλων αντίστοιχων επιχειρήσεων, μάλλον οργανώσεων το προηγούμενο διάστημα, καταλαβαίνει κανείς πόσο ψηλά πηγαίνει το ποσό που έχει κλαπεί από αυτούς τους επιτίδιους. Λοιπόν, έχουμε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κορινθία. Ήταν το πρωί της περασμένης Τετάρτης έγινε αυτή. Από την υποδιεύθυνση δίωξης εξιχνίας εγκλημάτων της Ιγουμενίτσας, που είχε αναλάβει να εξιχνιάσει την υπόθεση. Υπήρξε μια σχετική καταγγελία, καθότι η συγκεκριμένη οργάνωση δραστηριοποιούνταν σε όλη την Ελλάδα. Συνελήφθησαν 5 άτομα, ανάμεσά τους τα 4 μέλη του πυρήνα της οργάνωσης. Έχουν ταυτοποιηθεί 9 ακόμη άτομα, τα οποία θα λάβουν όσον όπο και αυτοί το απογιουρτή που λέμε για την δικάσιμο. Σύμφωνα με την Ελλάς, η Σπύρα έχει στήσει ολόκληρο τηλεφωνικό κέντρο στην Κορινθία. Είναι η δεύτερη φορά.
1: Αυτό είναι το περίεργο τώρα. Υπήρχε τηλεφωνικό κέντρο που βρισκόταν στην Κόρινθο, αλλά αυτοί έφταναν ακόμη να δραστηριοποιούνται με εισπράκτορες, δηλαδή με αυτούς που πήγαιναν εκεί για να πάρουν τα χρήματα ή τα τιμαλφή από τους ηλικιωμένους, κυρίως από τα θύματα αυτά, που μπορεί να ήταν ακόμη και στην Ιγουμενίτσα, ας πούμε.
8: Αυτό ακριβώς. Και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό, πάντως, να ξέρεις. Και το προηγούμενο διάστημα άλλη μια οργάνωση, πάλι με βάση την Κορινθία, είχε επίσης τηλεφωνικό κέντρο και δραστηριοποιούνταν και στη Βόρεια Ελλάδα. Οι δράστες, να πούμε πως και αυτή τη φορά παρίσταναν είτε λογιστές είτε υπαλλήλους τραπεζών. Τώρα παρουσιάζονται και ως υπαλλήλοι του ΕΦΚΑ, του ΒΒΕ, το κλασικό αυτό κόλπο. Και με διάφορα προσχήματα έπειθαν τα θύματα να παραδώσουν τα χρήματα και τα τιμαλφή. 77 είναι οι απάτες οι οποίες είναι τετελεσμένες, 19 είναι οι απόπειρες, 1,6 εκατομμύρια ευρώ τα κέρδη. Οδηγούνται στην εισαγγελία Κορίνθου, έχουν οδηγηθεί μάλλον στην εισαγγελία Κορίνθου και αναμένεται να δούμε ποια θα είναι η ποινική του μεταχείριση.
1: Πάμε τώρα και στην Κυψέλη, όπου εκεί ένας μεθυσμένος οδηγός όχι μόνο παραβίασε το κόκκινο, μπήκε και ανάποδα στο δρόμο και επιχείρησε μάλιστα και να διαφύγει.
8: Ήταν χθες το βράδυ, Έρη, γύρω στις 11:20, όταν οι αστυνομικοί έκαναν σήμα σε έναν 45χρονο Πολωνό αναβάτη μοτοσυκλέτας, προκειμένου να προχωρήσουν σε έλεγχο. Ο 45χρονος δεν σταμάτησε, πέρασε το κόκκινο φανάρι, ενώ στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Κωδρικτόνος έστριψε ανάποδα προς την Κωδρικτόνος. Εκεί ευτυχώς ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς, έγινε έλεγχος, έγινε αλκοτέστ. Ναι. Εκεί διαπιστώθηκε πως ο οργανισμός του περιείχε 0,96 μιλιγκράμμα ανά λίτρο εκνεούμενο αέρα αλκοόλ, σχεδόν 4 φορές πάνω από το νόμιμο όριο. Είναι πως συνελήφθηκε επικίνδυνη οδήγηση υπό την επίρρεια ενός πνεύματος και απήθεια, και βεβαιώθηκαν και τα απαραίτητα διοικητικά πρόστιμα και τις παραβάσεις κατά τη διάρκεια της μήνη καταδίωξης.
1: Μάλιστα. Τώρα το Πανελλήνιο συνεχίζει να είναι συγκλονισμένο, πώς αλλιώς, άλλωστε, για αυτά τα δύο κορίτσια, για το ένα που χάθηκε πέφτοντας από το ινταράτσα του σπιτιού και το άλλο κορίτσι που δίνει τη δική του μάχη. Έχουμε κάποιο νεότερο σχετικά με το κορίτσι που είναι στο νοσοκομείο?
8: Δυστυχώς παραμένει σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Ναι. Η 17χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται την ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ. Οι πληροφορίες λένε ότι οι γιατροί κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό. Και όσο πλησιάζουμε στη συμπλήρωση του πρώτου κρίσιμου 48ωρου, αναμένεται να έχουμε και νέα αξιολόγηση της κατάστασης αναφορικά με τον τρόπο της αντιμετώπισης των τραυμάτων. Έτσι. Αυτά που υποστηρίζουν αρμόδιες πηγές πάντως, Έρη, είναι πως έχει ελάχιστη σημασία να δούμε πόσες ιατρικές πράξεις λαμβάνουν χώρα, καθώς ανά πάσα στιγμή μπορεί να μετατοπιστεί το ενδιαφέρον των γιατρών λόγω της φύσης του περιστατικού. Θυμίζουμε ότι η 17χρονη είναι πολυτραυματίας. Δηλαδή, σωστά. Ακόμα και αν επικεντρωθούν σε ένα κομμάτι.
1: Και πάνω από 20 ειδικότητες γιατρών έχουν πέσει πάνω της.
8: Αυτό ακριβώς. Τουλάχιστον 20 διαφορετικές ειδικότητες. Ειδικότερα το βράδυ της περσμένης Τρίτης είδαμε πρωτοφανείς εικόνες στο νοσοκομείο ΚΑΤ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στη Βάσο Παλαιού, διότι έχουμε μια καταδίκη γονιών στο Περιστέρι για υπόθεση κακοποίησης ανηλίκων. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
9: Καλό μεσημέρι, ναι, έτσι ακριβώς. Καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης 16 μηνών ο καθένας από το αυτόφορο μονομελές πλημελιοδικείο της Αθήνας. Να σας πω ότι η ποινή είναι μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημιρησίως και με αναστέλουσα δύναμη στην έφεση. Ναι. Οι δύο γονείς από το Περιστέρι καταδικάστηκαν καθώς προέκυψε ότι τα 6 παιδιά της οικογένεια ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες σε ένα δώμα 27 τετραγωνικών, στο οποίο δεν τηρούνταν κανένας κανόνας υγιεινής. Έγινε ανώνυμη καταγγελία στις αρχές, συνελήφθησαν οι γονείς και τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων. Να σας πω λοιπόν ότι μετά τη σύλληψή τους το δικαστήριο αποφάσισε να κριθούν και ένοχοι για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και αναμένουμε τις επόμενες μέρες να δούμε τι θα γίνει και με τα 6 παιδιά της οικογένειας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Τώρα νωρίτερα είχαμε μια φωνική παράσταση ηλικιωμένης γυναίκας στα Άνω Πατήσια. Το τι ακριβώς συνέβη θα μας πει ο Βασίλης Βενιζέλος. Καλό μεσημέρι, Βασίλη μου.
10: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μια σειρά συμπτώσεων οδήγησαν στον τραγικό θάνατο της 79χρονης, η οποία ξεκίνησε να περνάει το δρόμο στην Ορφανίδου και, γωνία Ορφανίδου και Ηρακλείου. Περνούσε τη διάβαση με πράσινο, έγινε κόκκινο στη διάρκεια. Τα αυτοκίνητα ξεκίνησαν. Ο οδηγός του φορτηγού είπε αργότερα στην τροχέα ότι βρέθηκε στο σημείο 0 ορατότητας του οχήματός του. Την παρέσυρε.
1: Ναι.
10: Ο άνθρωπος δεν ήταν ασυνείδητος. Κατέβηκε κάτω, πήρε σεντόνι από το μαγαζί του. Την ήξερε 45 χρόνια.
1: Γνωριζόταν.
10: Την γνώριζε. Τη σκέπασε με ένα σεντόνι από το μαγαζί του. Και
1: τραγικό.
10: Είναι τραγικό. Η γυναίκα έφτασαν αμέσως οι διασώστες του ΕΚΑΒ.
1: Αλλά δυστυχώς
10: είχε ήταν ακαριέως και
1: μάλιστα
10: τραγικός.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη.
10: Εγώ θέλω.
1: Έχει έρθει στο στούντιο Αλέξανδρος Όμογλου για τις αθλητικές ειδήσεις. Είναι βαριά η ΙΤΑ του Παναθηναϊκού, ήταν βαριά η ΙΤΑ χθες το βράδυ, με μεγάλη διαφορά.
11: Ήταν κυρίως απογοητευτική εμφάνισή του.
1: Ναι.
11: Σε ένα παιχνίδι που παίζεις την είσοδο, που προσπαθείς να εξασφαλίσεις την είσοδο στο Final Four των ονείρων σου, μετά από τόσα χρόνια, μετά από δύο δεκαετίες, να παίζεις εκεί παιδούχος στο ανακαινισμένο Telecom Center και να έχει ο Παναθηναϊκός αυτή την εικόνα, νομίζω ότι ήταν σοκαριστικό ακόμη και για τους πιο απεσιόδοξους φίλους του.
1: Ναι.
11: Όλοι περίμεναν ότι μετά το 2-2 υπήρχε σαφώς το ενδεχόμενο μια εξαιρετική ομάδα όπως η Βαλένθια να εκμεταλλευτεί για πρώτη φορά στη σειρά την έδρα της και να προκριθεί. Κανείς δεν περίμενε αυτή την εικόνα.
1: Εν τω μεταξύ, ο Αταμάν μίλησε πάλι για τη διαιτησία, έκανε λόγο για τη διαιτησία και αναρωτιέμαι με τόσο μεγάλη διαφορά, ας πούμε, σε ένα παιχνίδι. Οι συζητήσεις περί διαιτησίας έχουν κάποια.
11: Όχι, νομίζω, ναι, ότι, νομίζω ότι ακόμα και οι αναφορές του Αταμάν, εντάξει, ναι, έκανε τις αναφορές στις βολές,
1: mm-hmm,
11: αλλά ήταν, ξέρεις, ήταν τόσο άσχημη η εικόνα και σήμερα, μα δεις δηλαδή και, και την αρθρογραφία στον ελληνικό τύπο και τις αντιδράσεις στα φόρουμ των φίλων του Παναθηναϊκού. Ίσα-ίσα ο Τούρκος είναι στο στόχαστρο. Είναι δεδομένο ότι οι δύο πλευρές οδηγούνται σε διαζύγιο,
1: ναι,
11: πολλοταχώς. Θα είναι πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη.
1: Που έγινε και ερώτηση, μάλιστα, από δημοσιογράφο.
11: Ναι, και εκνευρίστηκε και έφυγε από ξένο δημοσιογράφο.
1: Έφυγε, ναι.
11: Είναι δεδομένο ότι οδηγούνται σε διαζύγιο. Αυτό που πρέπει να δούμε,
1: ναι,
11: είναι αν αυτό το διαζύγιο θα επικυρωθεί μετά το τέλος της σεζόν, μετά δηλαδή τους τελικούς της πρωταθλήματος Basket League, ή κάτι που είναι ορατό στο τραπέζι αυτή τη στιγμή, είναι να υπάρξει νωρίτερα διαζύγιο. Είναι,
1: ναι,
11: πάρα πολύ το βάρη το κλίμα
1: και
11: για
1: άμεσο
11: τον Αταμάν, γιατί ήταν και σοκαριστική εικόνα χθες.
1: Ναι.
11: Κάτι που είχαμε δει σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.
1: Νομίζω,
11: είδαμε,
1: έχω την αίσθηση ότι υποβαθμίστηκε ο αντίπαλος. Δηλαδή,
11: δεν είναι,
1: ίσως
11: δεν,
1: επειδή εγώ, ήρθαν οι δύο πρώτες νίκες.
11: Οι δύο πιο σοκαριστικές εικόνες χθες,
1: ναι,
11: που αντανακλούν και τα προβλήματα του Παναθηναϊκού,
1: ναι,
11: είναι να βλέπεις έναν προπονητή, αντί να χρησιμοποιεί το πινακάκι του για να αντιμετωπίσει τον αντίπαλο, να χρησιμοποιεί μεθόδους που βλέπουμε σε ερασιτεχνικά γήπεδα. Πέταξε ένα μπουκάλι νερό για να διακοπεί το παιχνίδι, για παράδειγμα.
1: Ναι.
11: Στο ημίχρονο, ενώ πρέπει να εμπνεύσει τους παίχτες του, να τους εισπυρώσει,
1: ναι,
11: βγαίνει και αδειάζει το shorts λέγοντας στην κάμερα της Euroleague ότι παίζαμε με 4 παίχτες στο παρκέ όσο ήταν στην επίθεση. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Γενικά,
1: ναι,
11: είδαμε στο 5ο παιχνίδι τον καθρέφτη όλων των
1: προβλημάτων
11: του Παναθηναϊκού αυτή τη χρονιά. Η ουσία τώρα από εδώ και πέρα είναι ότι έχουμε έναν εκπρόσωπο. Πριν από λίγο ρωτήθηκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, είχε τη Media Day Ολυμπιακός συνέπειση του Final Four.
1: Ναι.
11: Ρωτήθηκε για την απουσία του Παναθηναϊκού. Λέει: δεν μας ενδιαφέρουν οι απόντες, μας ενδιαφέρουν μόνο οι παρόντες.
1: Ναι.
11: Έκανε και ένα. Δεν υπήρχε, ναι, γέλασε κιόλας και είπε: δεν υπήρχε πίσω να μην με ρωτάγατε.
1: Αντίδραση από τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, Άκτορ, υπήρξε.
11: Όχι. Υπήρξε ένα συσπηρωτικό λίγο μήνυμα το βράδυ.
1: Ναι.
11: Δεν υπάρξει καμία αντίδραση. Είναι λίγο περίεργη ησυχία.
1: Ναι.
11: Επαναλαμβάνω, τώρα, είναι πολύ κρίσιμες. Είναι ώρες αποφάσεων στον Παναθηναϊκό. Οπότε...
1: Τι θα γίνει με τους οπαδούς?
11: Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα. Γιατί περίπου υπολογίζεται 5 με 6.000 εισιτήρια του Final Four είχαν εξασφαλιστεί από φίλους του Παναθηναϊκού. Να ενημερώσουμε τον κόσμο λοιπόν που τυχόν έχει πάρει εισιτήριο ή ενδεχομένως φίλους του Ολυμπιακού που ψάχνουν πλέον να βρουν εισιτήριο για το Final Four.
1: Ναι.
11: Υπάρχει μέχρι την Κυριακή επίσημη πλατφόρμα ανταλλαγής εισιτηρίων μέσω της EuroLeague. Αυτό για να αποφευθεί το φαινόμενο της μαύρης αγοράς.
1: Σωστά.
11: Αν για παράδειγμα η Έρη Πανάγου έχει πάρει ένα εισιτήριο, είναι φίλος του Παναθηναϊκού και θέλει να το δώσει και να βρεθεί ένας Σόμογλου φίλος του Ολυμπιακού να πάρει το εισιτήριο.
1: Θα υπάρξει EuroLeague,
11: μπορούν
1: θα είναι
11: να το κάνουν νόμιμα μέσω της ιστοσελίδας της EuroLeague.
1: Σωστά.
11: Μπορείτε
1: σωστά
11: να μπείτε, οι φίλοι ακροατές μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα το παραπολιτικά.gr να δουν όλες τις λεπτομέρειες για να μην εμπλακούν. Το θέμα είναι βέβαια ότι υπάρχει τεράστια ζήτηση πλέον και από τους Τούρκους της Φενέρ. Γιατί σε αυτή την πλατφόρμα μπορεί ένας φίλος του Παναθηναϊκού να τα πουλήσει σε Τούρκο ή σε Ισπανό, φίλο της Βαλένθια. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα το πάρει από Έλληνα σε Έλληνα. Αυτή τη στιγμή πάντως βρισκόμαστε.
1: Δεν γνωρίζεις εσύ ποιος θα πάρει το εισιτήριό σου.
11: Είναι μια διαδικασία, είναι μια διαδικασία που λέει βρέθηκε.
1: Ναι.
11: Δεν ξέρω ακριβώς λεπτομέρεια τα ονομαστικά.
1: Είναι πάντως
11: νόμιμη διαδικασία.
1: Είναι πάντως νόμιμη.
11: Γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι και η μαύρη αγορά οργιάζει.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα και στο ποδόσφαιρο.
11: Στο ποδόσφαιρο είχαμε χθες ουσιαστικά τον Ολυμπιακό με την νίκη του Παναθηναϊκού να παίρνει το προβάδισμα για την κατάκτηση δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Αν είναι ο Ολυμπιακός η ομάδα που θα εξασφαλίσει το δεύτερο εισιτήριο για τα Αστέρια, θα ξεκινήσει μάλλον. Υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα να ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό, όχι από το δεύτερο. Κάτι που θα σημαίνει την αυτόματη παρουσία του στη League Phase του Europa League, ακόμη και αν αποκλειστεί. Για να γίνει αυτό βέβαια. Θα πρέπει, υπάρχει ένα σενάριο που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα τελευταία αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός βράδυ Κυριακής συμμετέχει στη φιέστα της ΑΕΚ και την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Όλγουνα 7.30 ώρα. Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο τελευταίο ιστορικά μάτς με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός χάσει από την ΑΕΚ, θα υπάρξει προσπέρασμα πάνω στο νήμα. Και να κλείσω με τελευταία είδηση. Ο Μπαζίνας, ένας από τους πιο ταλαντούχους μπασκετμπολίστες, Έλληνες μπασκετμπολίστες της γενιάς, ανακοινώθηκε πριν από λίγο από τον ΠΑΟΚ. Άρχισε η εποχή Μιστακίδη να παίρνει σάρκα και ωστά.
1: Ωραία. Σιδεροκέφαλος. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε, για το ρεπορτάζ. Σε αυτό το σημείο, το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
12: Πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός από τη Eurobank για κάθε ανάγκη της τουριστικής σου επιχείρησης 365 μέρες το χρόνο. Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η ώρα είναι 3.

0: παραπολιτικά προειδοποιούν τα κακορίτσια, κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
1: αλλά καλό στη δική του.
2: Αυτέ τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα τη 9. Αυτέ λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτέ φοράνε ψηλά τα πουνια. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσε κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
3: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.

0: τι καφέδες να γίνονται μονίμως και να μην παίρνουμε κανένα φράγκο. Τι θα γίνει ρε παιδιά. Τι θα γίνει ρε παιδιά.
1: Είναι λεφτά.
0: Ναι, πού είναι.
1: Είναι λεφτά.
0: Λεφτά υπάρχουν, αλλά πού.
1: Α, τίποτα. Άκυρο.
0: Τι.
1: Μαζεύουμε κιόλας, βάζουμε σκούπα, όλα τα κάνουμε.
0: Τι να κάνω παιδί μου, πήγα και ζούληξα εκεί πέρα το πλαστικό. Άμα δεν το κλείσει καλά, το πλαστικό έχει μετά παρενέργειες.
1: Ισχύει, ναι. Ισχύει.
0: Λοιπόν, τι γίνεται, τι νέα, τι κέφια, πες μου καλέ, τα κέφια σου.
1: Δεν με προλαβαίνει η λουλουδού.
0: Τις χαρές σου, πες μου την ευτυχία σου.
1: Δεν με προλαβαίνει η λουλουδού, με κυνηγάει με τα πανέργεια, γιατί είμαι όλο στο όπα και στο μεγεμελέ.
0: Τι έγινε.
1: Τίποτα δεν έγινε, τι θες να γίνει. Τι θες να γίνει, δεν προλαβαίνουμε τα σκαμπίλια της ζωής.
0: Έλα παιδί μου, να σου πω, εγώ πλήρωσα την εφορία και είμαι αχ παιδιά να κουφισμένη.
1: Εσύ ανακούφισε, εγώ που δεν έχω να την πληρώσω πως ανακούφιστώ.
0: Σιγά σιγά.
1: Ποιος θα με ανακουφίσει εμένα, δεν θέλω να είναι ανακουφιστή, μη ανακουφίστρα, κάνει ευκείες.
0: Μη λες τέτοια. Θα σου έρθουν όλα τα παπούτια τώρα. Όλα τα παπούτια τα φαντασιωμένα θα σου έρθουν.
1: Δεν θέλω παιδιά να γυροκομίσω κανέναν. Κανέναν δεν θέλω.
0: Έλα Ελενάκι μου, έχεις χρέη. Εδώ
1: και τι θα μου δείχνει. Εδώ και θα μου δείχνει τη σπλήνα που πέφτει, το τέτοιο που αυτό και τον προστάτη.
0: Θα σου δείχνει τον προστάτη, και θα σου λέει έχω προστάτη.
1: Ναι.
0: Προσκύνησε τον προστάτη και θα έχεις και εσύ προστάτη. Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα του. Έλα μου, θα κλείσει τα μάτια.
1: Προτιμώ να είμαι προστάτευτη.
0: Θα κλείσει τα μάτια.
1: Θα κλείσει τα μάτια, θα ανοίξω τα χέρια.
0: Όλα
1: να δουν στο μυαλό, να δουν στην εαυτό μου δύο λευκά περιστέρια. Ούτε καν.
0: Ναι.
1: Ο καλύτερα άφραγγοι και μακριά από προστάτε.
0: Ναι, αλλά δεν θα αγχώνεσαι, κατάλαβε.
1: Ναι, θα αγχώνομαι για άλλα μετά.
0: Ναι.
1: Θα αγχώνομαι πώς θα ξαναπώ, θα ξαναπώ τον προστάτη. Αχ, έχει ένα βίντεο στο TikTok. Γελάω πάρα πολύ. Είναι μια τύπισσα λοιπόν, η οποία μπαίνει μέσα στο σπίτι και λέει: όταν έχει ξεχάσει, λέει τι έχει παντρευτεί και μπαίνει. Είναι καλοντημένη, θεάρα. Έχει μπει στο σπίτι και έχει σακούλες Ερμές, αυτά, Όσκαρ ντε λα Ρέντα, Μεζόν Μαργιέλα και τέτοια. Και μπαίνει λοιπόν με τις σακούλες, έχει κάνει τρελά ψώνια. Γυρνάει, κλειδώνει την πόρτα και μετά με το μανί. Γυρνάει, κάνει. Παραγία μου!
0: Την ψωματίνη και.
1: Ο οποίος είναι μία μούμια! Κυριακή. Ζαρωμένος και του λέει: τι κάνεις, μωρό μου? Ούτε καν όμως.
0: Αυτή μπορεί με μία Ερμές να ξεχνιέται.
1: Ναι, εγώ δεν μπορώ να ξεχνιέται. Δεν μου λέει τίποτα η Ερμές για να ξεχαστώ.
0: Ναι.
1: Προτιμώ να ξύπνω το πρωί και να δω δίπλα μου ένα γάτο από εδώ μέχρι απέναντι.
0: Ναι, ο γάτος ο οποίος έχει στην πλάτη του το σαλαγκάρι.
1: Σιγά μου, μια φορά 300 χρόνια και ένα σαλαγκάρι. Και τι έγινε, φέρε και ένα φίλο του στο σπίτι.
0: Ναι, ένα φίλο του.
1: Ναι.
0: Καλά, κάτσε να σου φέρει κι άλλο και θα σου πω εγώ.
1: Ναι, μωρ, τόσα χρόνια τώρα έφερε ένα σαλαγκαράκι το πουλάκι μου κι αυτό.
0: Ναι. Το συχαμένο σου και αυτό.
1: Λειτουργήσε.
0: Το οποίο είναι και ζαβό. Τι λειτουργήσε με το φαγητό.
1: Το μάθαμε.
0: Έλα, πες το.
1: Περίχνει το μηχάνημα μια τσίρνα το φαγητό έτσι και όπου και να είναι καλπάζει προς το φαγητό. Λέω, έλα, ήθελες και μια μέρα εκπαίδευση. Και έτσι δεν θα ξυπνάω πλέον.
0: Πώς το έκανε αυτό.
1: Δεν ξέρω, μόνος του, μόνος. Νομίζω ότι είχε μια άρνηση χθες. Θέλει να μας δείξει ότι θέλω να μεταΐζετε εσείς. Αλλά όταν είδε ότι δεν σηκώνω την αρίδα μου εγώ από το κρεβάτι και έπεσε το φαΐ στο πιάτο.
0: Α, τόσο κακομαθημένο. Έλα τώρα. Κακό μαθημένο του ψαρόγατο.
1: Καλό μαθημένος είναι, καλό μαθημένος.
0: Αυτό δεν είναι καλό, είναι κακό.
1: Καλό είναι.
0: Τι καλό.
1: Θέλει η προσωπική επαφή, λογικό δεν είναι. Δεν λέμε ότι με την τεχνολογία χάνεται η προσωπική επαφή. Δεν θα έχουμε υπάλληλο να μας εξυπηρετήσει και θα πηγαίνουμε στα μηχανήματα. Το ίδιο σου λέει κι αυτός. Εγώ ήθελα εσένα να ακούω τα πασουμάκια σου προς το διάδρομο και το χεράκι στο
0: γενικό. Τότε γιατί δεν το κάνεις αφού ήθελε τα πασουμάκια
1: γιατί
0: σου.
1: Γιατί εγώ είμαι υπέρ της τεχνολογίας. Αυτός όμως έχει δίκιο να παραπονιέται.
0: Μάλιστα.
1: Τεχνολόγια.
0: Πάει και ο γάτος. Το χαλάσαμε και το γάτο.
1: Πάει ο γάτος. Λοιπόν, έξαλλη στη Βρετανία βρε με την πίπα Μίτλετον.
0: Τι έγινε, καλά, η
1: πίπα. Πίπα.
0: Δεν κάπνισε ακόμη την πίπα της Ειρήνης.
1: Η πίπα που έχει παντρευτεί έναν εκατομμυριούχο. Έχει έρθει.
0: Ο άντρας της πώς λέγεται, πίπος.
1: Δεν ξέρω.
0: Το μικρό δεν είναι πίπα.
1: James Matthews.
0: Ο Matthews.
1: Ο Matthews είναι, άμα τον δεις, έχει κάτι αυτιά, τον πιάνεις και κάνεις βόλτα.
0: Αυτός είναι πάμπλουτος.
1: Εκατομμυριούχος. Οπότε τα αυτιά τα βλέπεις ξαφνικά. Ότι είναι υπέροχο, ότι ακούει καλά αυτό. Λοιπόν, ο Matthews.
0: Αυτή είναι το μικρό της πίπα.
1: Ναι, καλά.
0: Είναι το επώνυμό της.
1: Η πίπα Μίτλετον, η αδερφή της Κέιτ είναι.
0: Ναι, αλλά φαντάσου τώρα η πίπα να τα φτιάξει με έναν Έλληνα. Να τα φτιάξει με έναν Έλληνα και να τη συστήνει ο Έλληνας η κυρία Πίπα.
1: Ναι, δεν τη λέει ως κυρία Πίπα.
0: Τι θα τη λέει.
1: Η πίπα είναι το μικρό της. Όχι, θα τη λέει η κυρία Μίτλετον θα λέει.
0: Θα
1: το μικρό της όνομα είναι η πίπα.
0: Ναι, συγγνώμη, άμα κυκλοφορεί θα λέει το επίθετο της.
1: Φαντάσου η πίπα να παντρευτεί έναν τσιμπούκι. Και να λέω. Που είναι υπαρκτό όνομα, τα έχουμε ξαναπεί.
0: Όλα μαζί πώς θα ήταν, επί Πουτσόπουκο.
1: Από εδώ θα ήταν η κυρία Πίπα και ο κύριος Τιμό. Τέλος πάντων, το θέμα είναι το εξής. Ότι αυτή έχει μία έπαυλη και μπροστά από την έπαυλη
0: της. Πίπα.
1: Η Πίπα. Και
0: όλες οι Πίπες έχουν τις τύχες τις καλές, να τα λέμε αυτά.
1: Λοιπόν, έχει
0: μία... Και στην ελληνική και στην
1: ο άντρας την έχει, φαντάζομαι, δηλαδή. Όπου μπροστά από την έπαυλη υπάρχει ένα ας πούμε δρομάκι το οποίο δεν ανήκει σε αυτήν και το χρησιμοποιούν πάρα πολλοί περιπατητές οι οποίοι σε ομάδες πηγαίνουν και
0: πέρα.
1: Και η Πίπα δεν μπορεί να ακούει.
0: Είναι Πίπα η κόγκνητο.
1: Άχρε δεν μπορεί και έχει βάλει, απαγορεύεται ίστομες, έχει βάλει ιδιωτικός χώρος που δεν είναι ιδιωτικός χώρος. Έχει βάλει δύο σκυλιά μαντρωμένα, πέντε σωματοφύλακες και τέτοια. Και τις έχουν πει και η κυρία Πίπα, κυρία Πίπα μου από εδώ, περνάει κόσμος. Και έχει χρησιμοποιήσει, λέει, τον τίτλο της.
0: Α! Ο,
1: ναι.
0: Ωστι, γελατζή πριγκίπισσα.
1: Όχι, γελατζή πριγκίπισσα. Και έχει έρθει αντιπαράθεση με την Βρετανική Οργάνωση Περιπατητών για την πρόσβαση στο μονοπάτι.
0: Ναι. Πάντως, από ό,τι λέγεται.
1: Ναι.
0: Και η Κέιτ, Πίπα ναι. ήταν και αυτή στο κολέγιο. Άλλος έχει το όνομα και άλλος έχει τη εγώ χάρη θυμάμαι... ένα κοινωνικό μήνυμα των κακών κοριτσιών.
1: Εγώ θέλω, θυμάμαι ότι όταν παντρεύτηκε η Κέιτ Μίτλετον όλοι ασχολούμασταν με τα οπίστια της Πίπας. Το θυμάσαι
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, πολύ ωραία οπίστια, ναι. όντως. Πραγματικά, λοιπόν. Πολύ ωραίο σώμα. Και οι δύο έχουν ωραίο σώμα, ε.
1: Ναι.
0: Αλλά η Πίπα είχε φοβερά...
1: Είχε φοβερά, φοβερή πίσω όψη η Πίπα. Και ήταν και διαγραφόταν ήτανε πολύ ωραία με την
0: τσιποϊδές, 4x4.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θέλεις να κερδίσεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητό σου ή την κατοικία σου? Τώρα με την Anytime, σε συνεργασία με τα Public, παίρνεις επιστροφή έως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή σε ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή σε καταστήματα Public. Επίσης να πούμε ότι το Regency Casino Montparnasse είναι μια ανάσα από την Αθήνα και αυτό είναι διαφημιστικό περιβάλλον. Σε 25 με 30 λεπτά θα βρεθείτε εκεί στο βουνό ψηλά, θα έχετε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε, να έχει πολύ ωραίο παιδιά και πρόγραμμα σήμερα Eurovisionικό. Αξίζει να δείτε με live μουσική 45 ευρώ το άτομο. Ή αν θέλετε μια καθημερινή να πάτε μόνο 19 ευρώ. Τρέχουν διαγωνισμοί, ωραία έκθεση ζωγραφική, θα περάσετε ευχάριστα πολλές ώρες, θα φάτε πολύ ωραία μεσογειακή κουζίνα μόνο με 19 ευρώ το άτομο. Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα.
1: Αχ, βγήκε η Κατερίνα καινούριου και είπε είμαι άϊπνη, είμαι άϊπνη. Άρχισαν οι κολλικοί, άρχισαν τα κλάματα. Θα αρχίσω να λέω εγώ το μωρό να πέσει κανένα σπόνσορα. Με πάνω κανένα σπόνσορα, με κρέμα κανένα σπόνσορα. Με πιπίλα, με μπιμπιρά και με.
0: Πες τώρα τα... την κακομοίρα. Και έχει να ξυπνάει και νωρίς για την εκπομπή.
1: Καλά, δεν έχει βοήθεια τώρα η Κατερίνα.
0: Θα έχει.
1: Είναι δυνατόν να μην έχει μια κυρία να κάνει το μωρό, να το χτυπάει να ρευτεί και να το βάλει να κάνει.
0: Δηλαδή δεν ξυπνάει η μάνα του.
1: Το καλό μου τον Ινί.
0: Το καλό μου τον Ινί, άμα είναι καλό τον Ινί, πρέπει να ξυπνάει και η μάνα του. Δεν μπορεί να το δίνει στη Φιλιππίνα Αβουγού.
1: Τέλος πάντων, ξεκίνησαν λέει η κολική, η μικρή δυσκολεύεται να κοιμηθεί και την πηγαίνω κατά από τον αποροφητήρα. Γνωστό κόλπο.
0: Τι?
1: Με τον αποροφητήρα ηρεμούν.
0: Γιατί?
1: Τα μωρά. Είναι λευκό θόρυβο. Λέγεται λευκό θόρυβο, περιλαμβάνει όλου του θορύβου και ηρεμούν.
0: Α, να ξέρω. Δηλαδή,
1: πολλά μωρά τα ωρήματα.
0: Όταν με πιάνει η αϊπνία να πηγαίνει.
1: Για τα μωρά μιλάμε, δεν μιλάμε για τα.
0: Εγώ είμαι ένα μεγάλο μωρό.
1: Λέει προφητήρες και μετά εντάξει το κλασικό βόλτα με το αυτοκίνητο. Σε καρεκλάκι ναι, που γύρους γύρους γύρους γύρους.
0: Θα σηκώνεται άλλος τρεις τη νύχτα να πηγαίνει βόλτα με το αυτοκίνητο.
1: Προτιμάς παρά να ακούς το τη σιρήνα.
0: Τι είναι αυτό παιδιά, τι γίνεται, γιατί το παθαίνουν?
1: Γιατί κακομές. Είναι μωρά παιδί μου, τι γιατί το παθαίνουν. Μωρά είναι και είναι ο μόνος τρόπος να επικοινωνήσουν.
0: Ναι, και κλαίγοντας
1: δεν είναι, μόνο κλαίγω, τι να σου, δεν μπορεί να μιλήσει. Γι' αυτό είναι και διαπεραστικός ο ήχος, για να το ακούσει η μάνα από όπου κι αν είναι.
0: Ναι.
1: Και πετάξει τέιν. Και είπε στην εκπομπή λοιπόν το κορίτσι ότι άρχισαν οι δυσκολίες και μου τα λέγατε λέει ότι είναι δύσκολες τις πρώτες μέρες. Όντως λέει είναι πολύ δύσκολος. Ο Κυριάκος είπε, ο Κυριάκος από τη Θεσσαλονίκη λέει ότι εμείς λέει τι παραπονέ έχουμε που λέμε για τις άλλες που έχουν τις τύχες τις καλές. Κι άλλα θέλουμε από αυτά που έχουμε ήδη.
0: Σωστό.
1: Μας είπε ο Κυριάκος εδώ
0: φέρουμε
1: πέρα.
0: Κι άλλα.
1: Μας τι λέει.
0: Φέρε, φέρε, φέρε, φέρε, δώσε, δώσε.
1: Φέρτο, φέρτο, φέρτο.
0: Φέρτο, φέρτο, φέρτο. Τι έχουμε, τι έχουμε από τον Ακυλά. Πού ανεβήκαμε,
1: τα πάμε
0: σε
1: πολύ
0: ποια,
1: καλά.
0: Σε ποια μόνο κορφή έχουμε μετά φτάσει. Είναι...
1: Πολύ καλά, ανεβαίνουμε.
0: Έχουμε φτάσει η Everest.
1: Δεν ξέρω, πάντως είμαστε πολύ καλά.
0: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι όσο βρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Εδώ στα κακά κορίτσια.
1: Λοιπόν, η Joan Collins, η θεάρα αυτή, η οποία εμφανίζει. Καλά, είναι πάρα πολύ καλή η εμφάνισή τη. Εμφανίστηκε στο Φεστιβάλ των Κανών με μία.
0: Πόσο χρονών, παιδιά, είναι.
1: 92.
0: Τι?
1: 92. Με ένα φόρεμα το οποίο είναι μια μπλούζα που είναι σαν να είναι μες στα κύματα στον αφρό, στον αφρό της θάλασσας, η αγάπη μου κοιμάται, με ωραία, πες το, με πολύ ωραία κοσμήματα, πολύ ωραία εμφάνιση για την ηλικία της, εξαιρετική, και είπε ότι εγώ είμαι έτσι διότι κάνω γυμναστική, πιλάτες και σπαγκάτο.
0: Σπαγκάτο. Πόσες φορές έχει παντρευτεί η Joan Collins?
1: Πώς δεν θυμάμαι.
0: Πώς έχει στείλει στο πυρτό εξώτερο?
1: Έχει και φωτογραφίες που κάνει σπαγκάτο. Ανεβάζει το πόδι, το
0: τι,
1: κάνει έτσι
0: το
1: και το γυρνάει από πίσω.
0: Τώρα σε αυτή την ηλικία.
1: Ναι, κάνει έντονη γυμναστική. Κάνω σπαγκάτο πολύ εύκολα, λέει.
0: Α, μη μείνει από ισχύο.
1: Παιδιά, μάγα που κάνω εγώ. Τρώει ένα αβοκάντο καθημερινά και κάνει θεραπείες προσώπου στη Νέα Υόρκη με μια κοπέλα που λέγεται Tracy Martin. Και τη δουλεύει πολύ με οξυγόνο το δέρμα τη.
0: Αυτό είναι
1: με οξυγονώνει δηλαδή.
0: Συγγνώμη, δεν έχει κάνει. Lifting.
1: Εντάξει, έχει κάνει, αλλά ωραία δουλειά έχει κάνει. Αποφεύγει το πρόχειρο φαγητό και αποδίδει την ενική της εμφάνιση μια ισορροπημένη διατροφή. Χωρίς όμως να στερείται τις απολαύσεις της ζωής, όπως ένα ποτήρι αφρόβες κρεσί ή ένα γλυκό όταν το επιθυμεί.
0: Τα τεκνά είναι μέσα σε απολαύσεις της ζωής.
1: Δεν νομίζω ότι έχει πια τεκνό, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί κιόλας.
0: Γιατί δεν μπορεί?
1: Θα πάει τίποτα, δεν κάνει.
0: Τι δεν κάνει?
1: Η μεγάλη συγκίνηση δεν κάνει. Είναι επικίνδυνες. Μόνο να μπει το τεκνό και να κατεβάσει το παντελόνι. Τελειώσαμε. Είναι πολύ μεγάλη συγκίνηση. Μπορεί να μείνει στον τόπο.
0: Μπορεί να είναι ένα τεκνό που το έχει χρόνια.
1: Ή μπορεί να μην είναι συγκίνηση. Μια είναι αυτό το. Το ταμάχι που έλεγε η γιαγιά μου. Δηλαδή, Παναγία μου, αυτό είναι δικό μου και έρχεται προς τα μένα.
0: Τι είναι, πώς το έλεγε?
1: Ταμάχι.
0: Ταμάχι.
1: Να ταμάχι. Ότι
0: τι είναι
1: αυτό? Η λαχτάρα να το δεις αυτό, κατάλαβες. Πρέπει να παίζουμε ήπιες μπάλες. Δεν θυμάσαι τον άλλον τον άνθρωπο που πέθανε πάνω στο σεξ? Τον πολύ γνωστό Έλληνα επιχειρηματία.
0: Ναι.
1: Που έφυγε, πέταξε η καρδούλα του ψηλά γιατί δεν άντεξε τη συγκίνηση.
0: Να συμβεί και σε γυναίκα αυτό.
1: Βέβαια, γιατί να μην συμβεί.
0: Και ο άλλος τι κάνει, παίρνει το πράγμα του και το.
1: Άμα η άλλη 92 και το δει αυτό μπροστά της και έχει και θέματα.
0: Με.
1: Είναι μία. Πώς μπαίνει, ρε παιδί μου, σου λέει, μην μπαίνει απότομα στη θάλασσα με στο παγωμένο νερό, μπορεί να μείνει. Κάτι τέτοιο είναι και αυτό. Σου έρχεται η χαρά απότομα. Δεν αντέχει.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στην δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Το βάλε! Το βάλε!
7: Το αποκάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
7: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Μεχάρα μου!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Και εκεί.
11: Και εκεί.
12: Και εκεί.
10: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
13: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning out. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
15: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Ρε εσύ κάθεσαι και παίζεις με το GPS και βγάζεις τη Fonde Line εκτός διαδρομής.
17: Εγώ καλέ, ή εσύ που είσαι άσχετη με την τεχνολογία και δεν ξέρεις τι πατάς.
16: Ο παντογνώστης θα σε πάρει ο Elon Musk για δεξί του χέρι.
17: Έλα, ας το παραδεχτούμε τώρα.
16: Κακά κορίτσια είμαστε και τους βγάζουμε όλους εκτός διαδρομής. Ωστόσο εσάς θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε παραπολιτικά 90,1 και κακά κορίτσια.
12: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
18: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Παραπολιτικά 90,1.
19: Σήμερα πήγα στον ψαρά να δω τα ψάρια.
17: Γιατί ψάρια έπιασες.
19: Πόσο κάνει το λαβράκι ελευθέρας βοσκής στο κιλό?
17: Μου θέλεις και ελευθέρας εσύ.
19: Ε τι,
17: το θα θέλεις
19: φάω
17: και...
19: το βιταμινούλα.
17: Το θέλεις και περιπετειώδες. Για
19: το
17: πες.
19: Θέλω και αλανιάρικο να έχει ρίξει τις βόλτες του, να έχει πιει με τους φίλους του τα ουζάκια.
17: Και τίποτα, να ξέρει και τη ζωούλα του, μωρέ μου. Αλλιώς μετά είναι χαρούμενο, φεύγει ευχαριστημένο.
19: Είναι χαρούμενο, ακριβώς. Πόσο κάνει το κιλό?
17: Πόσο?
19: 28 ευρώ το κιλό.
17: Και πόσα, το κιλό πόσα περίπου έχει μέσα?
19: Ένα. Τι, πώς έχει μέσα, παιδί μου, τι είναι,
17: μπορεί
19: μπαμπούσκα?
17: Μπορεί να είναι μικρά λαβράκια, ρε παιδί μου.
19: Δεν έχει, όχι, είναι... ήταν ένα 200.
17: Α.
19: Άστο. Άστο να πάει.
17: 30 λοιπόν, ευρώ δηλαδή και να φάσει ένα ψάρι.
19: Ναι. Και αυτή ήταν η μέση τιμή. Δηλαδή
17: θες
19: φαγκρί φρέσκο, 48 το κιλό.
17: Ναι.
19: 48 το κιλό, πώς τρώνε 2,5 άτομα. Τόσο είναι ένα 200.
17: Ναι.
19: Άντε τρία. Περίπου 300 γραμμάρια το άτομο είναι οι μερίδες στα εστιατόρια. Παιδιά, πού φτάσαμε, δεν θα βλέπουμε. Και ξέρεις τι μου λέει ο ψαράς, και αυτά είναι, μου λέει, από τα φτηνά. Αυτά είναι από τα φτηνά. Σε λίγο, λέει, οι θάλασσες δεν έχουν ψάρι και επίσης είναι πανάκριβα. Πού να αγοράσουμε, λέει, εμείς, που σε ποιο να πουλήσουμε. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια.
17: Jennifer Lopez, Jennifer Lopez, κοιτάζει στα μάτια εδώ στην πρωταγωνιστή τη. Και τον οποίο λέγεται Μπρέτ Γκονστάιν.
19: Είναι λίγο μπίστρο.
17: Σαν
19: τον
17: Παρμπαμπιτούση αυτός είναι.
19: Έλα.
17: Δεν σου το καν.
19: Δεν σ' αρέσει από σένα, είναι όχι.
17: Αντικειμενικά δεν είναι. Και τον κοίταζε μέσα στα μάτια και είπε: είχαμε μια τέλεια χημεία, μια τέλεια χημεία. Τα πήγαμε υπέροχα. Και είπε ένα από αυτού του μαρτυριάριδε του περιβάλλοντο τη ότι έχουν έρθει πάρα πολύ κοντά. Ο Μπρέτ και η Τζέι Λο.
19: Η Τζέι Λο μου φαίνεται ευκολάκι. Μου φαίνεται ότι κάτσει. Κάτσει δεν κάτσει.
17: Η Τζέι Λο πλέον αντί να διαλέγει, τη διαλέγουν.
19: Ναι, σαβουρο. Γυρίστρο.
17: Ήταν ακριβώς ο τάδε ο Παρμπαμπιτούσης. Ήταν ό,τι ακριβώς χρειαζόταν μετά τον Μπεν Άφλεκ. Παιδιά, μετά τον Μπεν Άφλεκ, να σου πω κάτι.
19: Άσε με και αυτό το τζέλο. Το περίεργο, το ξινιόλι. Δεν ήθελε να τη πιάνει το χέρι, δεν ήθελε δημόσιες εμφανίσεις, δεν ήθελε. Τι έγινε ηθοποιός
17: αυτός? Αφού τον ξέρει ότι είναι αντιστάρ. Αυτός είναι αντιστάρ. Είναι κολλητός με τον Matt Damon και αυτός είναι αντιστάρ.
19: Πήγαινε, γίνε δημόσιο υπάλληλος.
17: Όχι.
19: Άσε μας, κουκλίτσα μου.
17: Αυτός θέλει να δείχνει μόνο με τη δουλειά του και με τις παραγωγές που κάνει. Το ίδιο κάνει και ο Matt Damon που είναι κολλητή. Το βλέπει το Matt Damon πουθενά.
19: Συγγνώμη, θα βγει έξω, δεν θα τον κυνηγήσω.
17: Ποιον?
19: Τον έχει
17: δεν, να το πάει στο... δεν υπήρχε εκδήλωση, λέει, και κορδέλα να μην κόβεται και δεν θα τον πάρει. Δεν τον πήγε για να και κάπου πρέπει να πάει.
19: Η γυναίκα δεν είναι μόνη της, είχε και
17: σύντροφο. Ήτανε του και φιού. Ήθελε να πάει, κόβαν την κορδέλα εκεί να πάει. Κάνανε πάρτι για το κότς της Ερινής του που το ξανάβαλε, πηγαίνανε. Η άλλη έκανε δύο μούγα, ήταν, πώς το λένε, baby shower πήγαινε. Shower σκέτο πήγαινε.
19: Άσε με τον καταθλιψούρα.
17: Αφού ξέρεις που πας να μπλέξεις, μην πας να αλλάξεις τον άλλον.
19: Να.
17: Ξέρεις ότι τα φτιάχνει με έναν αντιστάρ.
19: Αυτός δεν ήξερε.
17: Τι
19: δεν ήξερε, δεν ρώταγε. Ήταν
17: ήξερε
19: ο παλιός του ο έρωτας και έτσι και αυτό.
17: Αυτή ήξερε.
19: Είναι έτσι. Αυτή
17: μα,
19: είναι.
17: Μα αυτό δεν τον ενοχλούσε να πηγαίνει αυτή στα πάρτι. Αυτή δεν τον κουβαλάει μαζί.
19: Δεν ξέρουμε.
17: Ποτέ.
19: Ξέρουμε.
17: Δεν
19: ξέρουμε. Όταν κλείνουν οι πόρτες, δεν ξέρεις τι συμβαίνει από πίσω.
17: Όχι, παιδί μου, έχουν γραφτεί. Δεν τη είπε αυτό ποτέ μην πα σε πάρτι. Τη είπε, παιδί μου, πήγαινε, ντύσου σε μια κουκλάρα, δεν θέλω να έρθω. Και του λέει, γιατί δεν θες να έρθει. Και είπε, ασυνόδευτη, και τι διαφορά έχει να με μπορεί.
19: Εγώ καταλαβαίνω πάντως. Καταλαβαίνω τις γυναίκες που δεν μπορούν να πηγαίνουν και συνέχεια μόνες.
17: Γιατί? Εσνάρφη και είμαι ασυνόδευτη και τι διαφορά έχει να με μπορεί.
19: Εγώ καταλαβαίνω πάντως. Καταλαβαίνω τις γυναίκες που δεν μπορούν να πηγαίνουν και συνέχεια μόνοι.

0: και η οικογένεια, παιδιά.
1: Λοιπόν, ο σύζυγος έχει προχωρήσει τη ζωή της, τον έχει ξεπεράσει αυτόν, να τον βλέπει και του κάνει γιατί εντάξει, τον έχει.
0: Έλα, τον κλάψα.
1: Τον έχει πονέσει.
0: Έλα, τον κλάψα.
1: Τον έχει πονέσει.
0: Τον έχει πονέσει.
1: Τον έχει πονέσει και θέλει να τον πονέσει και τον έχει πονέσει.
0: Αυτό θέλει να τον πονέσει ακόμα.
1: Το πιτζέμι είναι... Βελόπε τώρα είναι με τον Παπαμιντούση και είναι χαρούμενοι και ήταν ό,τι χαιρόταν μετά τον Μπενάφλεκ.
0: Μπράβο το κορίτσι.
1: Έκαναν αστεία, γελάγανε.
0: Αχ, τι ωραία.
1: Τη άρεσε πάρα πολύ η βρετανική του γοητεία και έλειξε ότι την πρόσεχε στο σετ. Τη έλεγε μία από εδώ, μία από εκεί, να σου κάνω ένα τσάι.
0: Τσάι να τσ κάνει.
1: Λέω ρε παιδί μου, να σου δώσει ένα καφέ, να σου τέσει στο στόμα, να του φτιάξει τα μαλάκια. Έλα, έλα, όπα, όπα, όπα, κάτσε. Την είχε λέει στα όπα, όπα και στα τέτοια.
0: Μάλιστα.
1: Παιδιά, να το προσδέχετε αυτό να μας έχει συνέχεια. Γιατί μερικοί είναι δύο εβδομάδες και μετά.
0: Μην το πείτε το παρέλθον. Να δείξω Μπρούνο Τσερέλα πόσο όπα, όπα έχει τη δικιά μας.
1: Άντε τον Τσιρίλο.
0: Να δεις πως την έχει και την πήγε στα Παρίσια.
1: Έλα.
0: Και μετά τα Παρίσια πήγανε στη Λίμνη Κόμο.
1: Όχι, ωραία η Λίμνη Κόμο.
0: Έλα, πολύ ωραία παιδιά. Της έχει δείξει όλη του την πατρίδα. Τη Βενετίες, τη Ρώμε, τη παλιά ελληνικά ελληνόφωνα χωριά. Γίνανε από δύο χωριά χωριάτες. Ζωή λε Dolce Vita.
1: Λοιπόν.
0: Τι.
1: Ο Κυριάκος είναι να μην το διαβάσω τον έρωτα, δεν θα το διαβάσω. Πολλά φιλιά και να περνάμε ωραία και όλα τα καλά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Αλέξανδρος. Γεια σας, ρε κορίτσια, με κάνετε και γέλασα. Σατανάδες είσαστε. Που λέμε κερατά, δεν θα το. Σήμερα του συνειρμού σα κλπ. Κλπ.
0: Και φιλιά σου,
1: βρε Αλέξανδρε, είναι λίγο μπερδεμένο το μήνυμα.
0: Τι?
1: Δημοτική περιφέρεια στα αγγλικά και πάλι χάλια είσαι στα Λαρσέικα. Μουνι. Μουνισιπάλ.
0: Τι?
1: Οκ. Okay.
0: Λοιπόν, αν θέλετε.
1: Δεν το πολύ κατάλαβα, αλλά έξυπνο.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Άντε,
0: αν θέλετε να αποκτήσετε το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, το Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Αυτό το διάφανο σπρέι με βιταμίνες C και Ε, υαλουρονικό νάτριο, φυτικής προέλευσης προϊόν, προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενώ ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξειδωτικές βιταμίνες. Αποκτήστε το άψογο χρυσαφένιο χρώμα χωρίς την έκθεση στον ήλιο και νιώστε το δέρμα σας απαλλαγμένο από τις βλαβερές ακτίνες.
1: Το βρείτε στα φαρμακεία.
0: Luxurious Self Tanning Vitamin Water. Πολύ ωραία. Μ' αρέσει.
1: Σου θα γίνω σαν χρυσόμυγα. Μ' αρέσει να λάμπω στον ήλιο. Ναι, είμαι σαν μπρούτζινο άγαλμα.
0: Επίσης έχετε αγαπημένο βιβλίο και δεν σταματάτε να το προτείνετε. Ήρθε η ώρα να το αναδείξετε. Τα βραβεία κοινού Public μόλις ξεκίνησαν μέσα στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισες την περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποιήση, παιδικά, ακόμη και audiobooks. Οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σου.
1: Λοιπόν, ο Κρίστοφερ Νόλαν με την Οδύσσια δεν μας τα λέει πολύ καλά. Μαύρη,
0: τι έγινε?
1: Μαύρη στο μάτι μας. Μαύρη, ωραία Ελένη. Μαύρη μια άλλη, δεν ξέρω ποια.
0: Πώς έχει βάλει αυτό το self-tank.
1: Η Λουπίτα Νιόγκο, την ξέρω, είναι πολύ ωραία ηθοποιός, πολύ καλό κορίτσι, πολύ όμορφη κοπέλα. Άλλα παιδιά. Η ωραία Ελένη. Είπαμε.
0: Γιατί ξέρουμε πως ήταν η ωραία Ελένη. Την είδες, την είχες δει. Στην περιέγραψη γιαγιά σου.
1: Ε, παιδί μου.
0: Γιατί δεν θα μπορούσε να είναι μία μαύρη.
1: Γιατί είναι σε μία εποχή, που ξέρουμε ότι δεν ήταν μαύρη. Την εποχή, τι να κάνουμε τώρα, δεν ήταν Περσίδα από την Περσία. Βέβαια, εντάξει, υπάρχει και η λογική και η εξήγηση ότι την κάνει μαύρη γιατί η ωραία Ελένη είναι μία ιδέα και δεν πρέπει να σταθούμε στην εξωτερική εμφάνιση. Αλλά. Αυτό που έχετε πάθει να βάζετε χρωματισμούς σε λαούς και σε εποχές που δεν υπήρχε στο συγκεκριμένο. Δηλαδή φτάνει ρε παιδιά. Τέλος πάντων.
0: Ναι, και
1: εμένα η εξήγηση αυτή με καλύπτει ότι το βλέπεις σαν
0: ιδέα.
1: Αλλά
0: να
1: μας το εξηγήσει και αυτό.
0: Και εκεί είπε, λέει για τον Όλαν ότι ήταν.
1: Ότι κατουράει στον τάφο του Ομήρου που την κάνει μαύρη.
0: Έτσι
1: την
0: είπε.
1: Ωραία Ελένη, ναι.
0: Ότι κατουράει στον τάφο του Ομήρου.
1: Δεν το λέω εγώ, ναι. Προσβάλλει τους Έλληνες. Λέει κατουράει τον τάφο του Ομήρου, είπε ο.
0: Ναι.
1: Πώς τον λένε, ο Μάσκ.
0: Ο Μάσκ.
1: Κοίτα που θα συμφωνήσω και με τον Μάσκ κάποια στιγμή. Κοίτα, μου κάνει λογική ότι είναι μια ιδέα. Mm. Ότι προβάλλεται ιδέα της ώρας, γιατί ήταν μια ιδέα. Mm. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πειράζει να είναι λευκή αυτή η ιδέα, τι πειράζει. Εμπόσο να αναφερόμαστε σε μια εποχή που δεν
0: σε βλέπω πολύ αγριεμένη.
1: Δεν είμαι αγριεμένη.
0: Σε βλέπω ξεσηκωμένη, σε βλέπω φτιαγμένη, σε βλέπω κάτι έχεις πάθει.
1: Τι,
0: δεν ξέρω, αυτό λέω.
1: Καλά
0: τι.
1: Είμαι.
0: Α, καλά είσαι.
1: Κάτι, αστρολογικό παίζει λέει.
0: Τι τώρα, αυτή την εποχή. Δεν μπορώ κι άλλα αστρολογικά, παιδιά. Έχουμε τα προβλήματά μας, έχουμε και τα άστρα. Δεν μπαίνουν σε μια ηρεμία, σε μια ευθύτητα κι αυτή. Τι πάθανε αυτά τα άστρα.
1: Τι να πω κι εγώ.
0: Εκκρεμότητες πάντως που δεν προχωρούν, το έχει πάρει χαμπάρι.
1: Τίποτα δεν προχωρά.
0: παιδί μου, σου βγαίνει ψυχούλα έτσι λίγο.
1: Ναι, ναι.

0: Με το σταγονόμετρο η χαρά, απλά με το σταγονόμετρο η χαρά. Να μην γελάς, να γελάσουμε λίγο να φανεί μόνο το μισοδόντι. Μην φανεί όλο με το στοιχείο να
1: φανεί. Κοίτα, καλό δούμε. Είναι αυτό, γιατί άμα έχει χαλασμένα δόντια δεν φαίνεται.
0: Δεν έχω χαλασμένα, μια χαρά είναι. Μια λεύκαση πρέπει να την κάνω κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Άλλο καημό και αυτό.
1: Τι.
0: Πονάει αυτό.
1: Πονάει, τι λες καλέ που πονάει.
0: Πονάει.
1: Τι πονάει.
0: Τα ούλα λίγο ζορίζονται. Έκαναν δύο φίλες μου. Ήταν. Πήρε παυσίπονο για να συνέβη. Έκανε...
1: Συγγνώμη, αυτό δεν είναι με βουρτσάκι.
0: Όχι, βάζω ένα φάρμακο. Δεν σε βουρτσίζουν και φίλε.
1: Γιατί πονάνε τα ούλα από το φάρμακο.
0: Ναι.
1: Α, τσουζούν.
0: Δεν έχω καταλάβει, αλλά είναι λίγο επώδυνο, λέει η αγαπητή. Αφού πήρανε η μία φίλη μου, πήρε παυσίπονο.
1: Καλά, μπορεί να ήταν μιμουάπτου.
0: Όχι, η άλλη που δεν είναι μιμουάπτου και δεν καταλαβαίνει, λέει έχει μια ταλαιπώρια. Λέει την έχει. Άλλο εντάξει, κάτσε να κάτσουμε όπως είμαστε. Λοιπόν, η κόρη μεταξά. Τη ρώτησαν αν έχει βρει σχέση, αν έχει, βρει, αν είναι, έχει προχωρήσει τη ζωή τη εγκομενικό και είπε τέτοια. Νομίζω ότι βρήκα εγκομένο ένα μήνα. Λέει, ποια νομίζετε, λέει ότι είμαι.
1: Καλά, δεν έχει περάσει και ένα μήνα, ένα χρόνο έχει περάσει.
0: Εντάξει, να πάω στο φυσιολογικό. Πιο νορμάλ είναι και πιο συνειδητοποιημένο ότι έχει χωρίσει από μία σχέση που παντρεύτηκε κιόλα τον άλλον.
1: Αυτό είναι με κάποια άλλη, ο Καπότσι.
0: Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Παντρεύτηκε τον άλλον. Εντάξει, θέλει λίγο να μείνει με τον εαυτό σου κανένα εξάμηνο, οχτάμηνο, όσο είναι. Να ηρεμήσει αυτό που έχουν χωρίσει και έχουν, είναι έτοιμε με τον επόμενο, ο οποίο είναι αγοραντιστό και δίνει το μονόπετρο. Αυτό το καταλαβαίνω, ρε παιδί μου.
1: Να, σε δίνω τώρα στον επόμενο.
0: Μείνει και λίγο μόνο σου ή μόνη σου. Καλό κάνει, μόνο καλό κάνει αυτό.
1: Αχ, όλο πισίνε διαφημίζουν αυτή την εποχή.
0: Νερό δεν έχουμε να τι γεμίσουμε, επειδή δεν μαράνανε.
1: Ναι.
0: Άσε με σε παρακαλώ.
1: Μία αίσθηση δροσιάς βρε στον προσωπικό μας χώρο. Να ανοίγεις τον μπαλκόνι σου. Καλά, σήμερα πήγα σιδεράκια για τα περιστέρια. Κάτι μέτρα ολόκληρα, παιδιά. Θέλω να δω τώρα πού θα κουτσουλάνε.
0: Τα βαλές.
1: Τα βαλά.
0: Εύκολα μπαίνουνε.
1: Ναι, καλέ, με κάτι πλαστικάκια τα. Βέβαια. Τα βαλά.
0: Και είναι πάνω στο κάγκελο τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν θα έρθουνε τώρα. Το αποκλείω.
1: Ναι, αλλά μπορεί να πετάνε και να μπαίνουν στη βεράντα χωρίς να περνάνε από το
0: κάγκελο. Άμα μπαίνει και στη βεράντα σου, κάτι καλό έχει η βεράντα σου. Δεν μπορεί.
1: Τι
0: να μπαίνει και με στη βεράντα.
1: Θα το δούμε τώρα.
0: Είναι δύσκολο.
1: Πάντως έχει περιοριστεί από τότε που τα έβαλα. Βλέπουν απλά πια κενά υπάρχουν, αλλά τώρα έβαλα περισσότερα. Νομίζω ότι τώρα πια. Και είδα να βάζουν και πάνω από πόρτα εδώ από πίσω. Δηλαδή εκεί που έχει τα παπούτσια μπορεί να βάλει με κόλλα να κολλήσει αυτά τα.
0: Θα βάλω. Στον ναι. Μηχανισμό του ρολού.
1: Ναι.
0: Του παιδί μου, ναι! Σου λέω έφυγε ένα κουτί.
1: Με κόλλα.
0: Με
1: και
0: κόλλα.
1: Κολλάει μια χαρά
0: ναι.
1: Αυτά τα σιδεράκια και
0: παιδιά, έφυγε ένα κουτί μια μέρα από τον αέρα. Δεν πρόλαβε να φύγει το κουτί. Ήρθανε με κλαδιά να φτιάξουν φωλιά.
1: Βρε, τι εργατικά που είναι. Τι real estate. Και να βλέπω είναι αυτό.
0: Κοίτα,
1: πέφτει πολύ real estate στα νότια.
0: Όντως, εγώ δεν είχα πάρει χαμπάρι ότι είχε φύγει το κουτί. Γιατί μπορώ να το δω από μέσα. Αλλά άρχισα να βλέπω στο μπαλκόνι κλαδάκια. Και λέω πολύ κλαδάκι, κάτσε να δεις, λέω κάτι δεν πάει καλά. Και δεν κάνανε. Ήταν αθόρυβα. Και βγαίνω έξω, σηκώνω το κεφάλι μου πάνω και ήτανε. Είχανε. Κάνω έτσι. Και πετάξανε δύο, φύγανε. Και ανέβηκα πάνω πάλι με τη σκάλα.
1: Έπρεπε να απλώσεις το χέρι σου και να κάνεις το σήμα της ειρήνης.
0: Τι να κάνω.
1: Το σήμα της
0: ειρήνης. Σου τώρα. Και ανέβηκα πάνω και έβαλα ένα κουτί.
1: Α, τι κουτί.
0: Παπουτσιών, τι να κάνω.
1: Ναι, αλλά βάλε από μεταχειρισμένα παπούτσια να του παίρνει μπόχα να φεύγουν μόνο από τη μυρωδιά.
0: Πεντακάθαρε τα ποδαράκια μου, τα φιλένια.
1: Ναι, τα νύχια τα κόψαμε.
0: Αμέ.
1: Ή φοράμε δύο νούμερα από
0: τα κόψαμε. Τα κόβω, έχω κόλπο τώρα. Πιέζω τον νύχι για να μην ανατριχιάζω και το κόβω και δεν καταλαβαίνω τίποτα. Είναι σαν να του κάνω νάρκωση.
1: Να σου πω. Είσαι λίγο μη μου άπτου πάντως. Δεν μπορεί τα δόντια, δεν μπορεί τα πόδια, δεν μπορεί.
0: Για κάνε εσύ έναν γκάλο. Πιέζε στον δρόμο και πε παιδιά, όταν πηγαίνετε στον οδοντίατρο πηγαίνετε με χαρά. Όχι, πηγαίνουν όλοι γιατί είναι αναγκαίο κακό.
1: Είναι, αλλά δεν ενοχλούμαστε και τόσο πολύ.
0: Ενοχλούμε.
1: Ή να μην μπορεί να μα κόψουν τα νύχια του ποδιού.
0: Είσαι καλά, ούτε καν.
1: Τι ούτε καν.
0: Δεν μπορώ να μου κόψουν τα νύχια του ποδιού. Δηλαδή, το κόβω μόνη μου.
1: Αν μεγαλώσει δηλαδή που δεν κόβονται με τίποτα, τι θα κάνει.
0: Δεν ξέρω. Θα του πω, κάνε μου μία μέθη και κόφτα μου.
1: Εκεί φτάσαμε.
0: Που η μέθη είναι και ωραίο πράγμα σου σκοπεί.
1: Ε?
0: Ωραίο πράγμα.
1: Μία φίλη μου έκανε μέθη και. Όχι, έκανε νάρκος κανονική.
0: Άλλο νάρκος
1: επί 10 μέρες
0: ναι.
1: Να είναι σε κόμμα για να μην τρώει.
0: Μα είναι δυνατόν
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, και
0: το...
1: της το έκανε γιατρό σε πληροφορώ.
0: Μα γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Έλατε!
0: Ήτανε 10 μέρες κοιμόταν για να μην τρώει. Ναι. Ωραία, και είμαι ξύπνησε. Δεν ξύπνησε, πεινασμένη.
1: Όχι, είχε κλείσει το στομάχι.
0: Σιγά μου ρε τώρα. Άμα αρχίσει και ξανατρώει. Μα είναι δυνατόν.
2: Δεν θυμάμαι. Ούτε το βλέμμα των ματιών σου.

0: Έχει γίνει φρενίτιδα, παιδιά, για την φοβερή συνεργασία που έκανε η εμβληματική ελβετική εταιρεία Audemars Piguet, που βγάζει πανάκριβα ρολόγια, με τη Swatch. Μ' αρέσει πάρα πολύ όταν γίνονται, ρε παιδί μου, πώς έκανε ο Γκαλιάνο, ας πούμε, με την συμπράξεις, και γίνονται έτσι λίγο ακριβά, είναι πάλι. Αλλά είναι εντάξει.
1: Πιο προσιτά.
0: Είναι πολύ πιο προσιτά από το. Η Swatch είχε κάνει συνεργασία και με κάποιον άλλο. Δεν θυμάμαι ποιον είχε κάνει. Πάλι που είχε γίνει χαμός. Μιλάμε συλλεκτικά κομμάτια, λίγα κομμάτια. Και θυμάμαι ότι πάρα πολλοί κόσμος έψαχναν να τα βρει.
1: Ωραία,
0: εξαιρετική μάγκα, συνεργασία.
1: Λοιπόν, ο Νικόλας Νάρχος και η Μαλού Νταλαπίκολα.
0: Νταλαπίκολα!
1: Μπορεί να μου πει αυτό το όνομα.
0: Νταλαπίκολα, είναι Ιταλίδα, πίκολα.
1: Το Ντάλα τι είναι, μέσα στην Ντάλα. Τι είναι το Ντάλα.
0: Τι θε, παιδάκι μου, είναι Ιταλίδα η γυναίκα, θα σου εξηγήσουμε τώρα. Νταλαπίκολα και Ντάλα. Τι τρώω.
1: Μα είναι και αυτή η χολύπτρια, μου λέει τα σκαριδάκια.
0: Ναι, αλλά εσένα δεν σε έχω ακούσει ποτέ να σου λέει χολύπτρια και να λες όχι, δεν θέλω.
1: Καταρχήν μου λέει τα σκαριδάκια και λέω γαριδάκια. Πετάχτηκε και λέω γαριδάκια. Και μου λέει όχι, καριδάκια. Θέλω. Και μου τα δίνει που τα λατρεύω. Και μου τα δίνει ένα λεπτό πριν μπούμε στον αέρα. Ναι. Και τα μπουκώσα εγώ, δεν ήξερα ότι μπαίνουμε.
0: Φταίει η χολύπτρια δηλαδή τώρα.
1: Φταίει και αυτή. Λοιπόν, ο Νικόλας Νάρχος και η Μαλού Ντάλα Πίκολα περιμένουν το πρώτο τους παιδί. Ο Νικόλας Νάρχος, τι. Σαν να του λείπει ένα ένζυμο είναι. Πώς είναι έτσι, κάτι χωρίστρα.
0: Ο Νικόλας Νάρχος είναι πάρα πολύ γοητευτικός. Είναι δημοσιογράφος του New York Times και είναι ο πρώτος ξάδελφος της Ευγενίας και του Σταύρου Νιάρχου.
1: Α, γι' αυτό είναι γοητευτικός.
0: Όχι, είναι πολύ γοητευτικός γιατί τον έχω δει από κοντά και είναι σαν άντρα, σαν ρε παιδί μου, στόσα παίρνει ο άνεμος ο Clark Cable. Είναι αυτό το στυλ. Είναι σαν να είναι άντρας που έχει κατέβει από άλλη εποχή.
1: Σαν να έχει πάρει ο άνεμος, να το πω έτσι.
0: Είναι πολύ γλυκούλης. Ναι. Πάρα πολύ γλυκούλης. Έχει μια περίεργη γοητεία που τελείως διαφορετική από την εποχή μας. Αλλά εγώ το βρίσκω πολύ γοητευτικό. Αυτός λοιπόν είναι, έχει κάνει αποκαλυπτικά ρεπορτάζ ταξιδεύοντας σε Ρουάντε, σε περίεργα μέρη ανά τον κόσμο. Αυτή είναι ζωγράφος, γλύπτρια, κάτι νομίζω ζωγράφος, η οποία δραστηριοποιείται στην Ιταλία. Παντρεύτηκαν πέρσι, κάναν 2-3 γάμους δηλαδή, και ένας από αυτούς στην Πάτμο. Εγώ στην Πάτμο.
1: Τρεις γαμίλες δελετές λέει κανένα.
0: Ναι, στην Πάτμο τώρα
1: είναι ο δραστηριοποιητικό γάμο στην Ελλάδα, άρα και στην Ελλάδα τέταρτος.
0: Ναι,
1: με πολιτικό στην Ελβετία, λέει, με καθολική τελετή στη Ρώμη, πιάστηκε καμιά πόλη.
0: Κάνανε και πολλά πάρτι.
1: Ένας γάμος σε κάθε πόλη.
0: Πηγαίνουν κάθε χρόνο στην Πάτμο. Εκεί τον είχα δει εγώ. Είχα πάει με μια παρέα Πάτμο και λέω, παιδιά, στο διπλανό. Είναι ο γιος της Δάφνη Γκίνες, της Μουρλέγκος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και του Σπύρου Νιάρχου. Ήμουνα λοιπόν σε μια παρέα και λέω, παιδιά, στο διπλανό τραπέζι κάθεται ο Νικόλας Νιάρχος. Λέει, αποκλείεται. Πού τον κατάλαβες, μωρέ, εσύ, πού τον κατάλαβες. Λέω, παιδιά, είμαι σίγουρο ότι είναι ο Νικόλας Νιάρχος. Και μάλιστα ενώ μιλούσαν αγγλικά, δεν ξέρω, είχε και ένα ελληνικό στοιχείο το τραπέζι της που δεν το θυμάμαι τώρα. Και πήγα και του μίλησα και γιατί του είχα κάνει παλιά μια συνέντευξη, αλλά από το τηλέφωνο δεν τον είχα δει ποτέ από κοντά. Τον βρίσκω ότι έχει κάτι.
1: Ωραία. Πάθος. Λοιπόν, ο Παραγιώτης, γεια σας λατρείες, αγαπημένη Έλενα, να σου πω κάτι που εμένα με έκανε και γέλασα από το ένα αυτή μέχρι το άλλο σήμερα και φάνηκε φρεσκοασπρισμένη μου από τα στοιχεία. Και όχι, εγώ δεν πόνεσα σε παρένθεση πολύ, μιας και δεν πονάνε ωραία τα παλικάρια. Λοιπόν, στην επίθεση θα παίξει λέει και ζήτα μακρυπούλια, όχι με το Ρουξούκα, αλλά σε άλλη τραγωδία αρχαία, λέει ο Παναγιώτης. Αυτά.
0: Λοιπόν, τι να πούμε. Να πούμε ότι τώρα τελευταίο ακούω για το BQ Oil και τώρα καταλαβαίνω γιατί. Η δερμοκαλλυντική σειρά BQ Oil Age Active The Skin Pharmacist με ορό και κρέμα βοηθάει να μειωθούν ορατά οι ρητίδες από τον πρώτο μήνα, ενώ ταυτόχρονα ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των κοιλίδων. Έχει αποτελεσματικότητα συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή. Είναι πολύ πιο ήπια για την επιδερμίδα. Πραγματικά εξαιρετική. Μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε καθημερινά από το πρωί μέχρι το βράδυ όλο το χρόνο. Θερμοκαλλυντική κρέμα από τη The Skin Pharmacist BQ Oil. Αξίζει πραγματικά να την προμηθευτείτε.
2: Παραπολιτικά 90,1. αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Μπορεί ένα ντρόουν των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
12: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστοι.
13: Μάκη, ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
11: Και τελείως άγνωστοι.
14: Πολλά, σενιόρ Μακής.
11: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
15: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή. Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
16: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.
18: New York. New York. New York.
19: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
18: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
19: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
18: Ψώνια στο Fifth Avenue.
19: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
18: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
20: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει ένα έργο βασισμένο στο αριστουργηματικό κουκλόσπιτο του Ίψεν. Κουκλίτσα, μια παράσταση που καταπιάνεται με την περιφρόνηση και τη χειραγώγηση των γυναικών στις ανδροκρατούμενες κοινωνίες σε όλο τον κόσμο. Ένα εντυπωσιακό κείμενο που γράφτηκε το 1879 και που σήμερα επιβεβαιώνει ότι οι συνθήκες για τις γυναίκες έχουν ελάχιστα αλλάξει. Κουκλίτσα, έως και 24 Μαΐου στη Νέα Σκηνή Νίκος Κούρκουλος, κτίριο Τσίλερ.
21: Παραπολιτικά 90,1.
0: Το Top Gun πόσα χρόνια κλείνει?
22: 40.
0: Έλα, πω πω παιδιά, πέρασαν τόσα χρόνια.
22: Μα τι μαθαίνουμε. Η καταρχήν η Paramount Pictures γιορτάζει 40 χρόνια και γι' αυτό θα το παίχνει και στους κινηματογράφους σαν επαιτειακό.
0: Ωραίο.
22: 40 χρόνια,
0: εντάξει, αξίζει πραγματικά να βγάλουν ωραίες ταινίες που έχει η Paramount. Ναι. Να τις ξαναδούμε, παιδιά. Ναι, αυτές ωραίο, αγαπημένες ταινίες. Ναι, ωραίο.
22: Όνειρο, το βλέπω άνετα. Λοιπόν, είχε πάρει μέτρες κριτικές τότε που είχε βγει. Παρ' όλα αυτά δεν στέρισε αυτό, λέει, τη μεγάλη εμπορική επιτυχία. Και άκου τώρα, επειδή αυτή η ταινία τότε που είχε βγει είχε σχέση με τον πόλεμο, ήταν πάρα πολλοί οι ηθοποιοί που τους είχαν προτείνει το ρόλο του Tom Cruise και τον απέρριψαν. Άκου ποιοι ηθοποιοί απέρριψαν το ρόλο: Patrick Swayze, Emilio Estevez, Nicolas Cage, John Cusack, Sean Penn, Michael Fox και Tom Hanks. Αυτοί είπανε όχι.
0: Πάντως ο πιο ταιριαστός πρέπει να ήταν ο Tom Cruise.
22: Δεν το ξέρουμε, δεν το ξέρουμε. Κοντά στην τελική λέει επιλογή, δηλαδή αυτοί που είχαν πει ναι και ήταν πριν την επιλογή, ήταν ο Charlie Sheen, ο Jim Carrey, άσχετο, ο Rob Lowe, ο Kevin Bacon, ο Robert Downey Jr. Και ο John Travolta. Ο John Travolta ενώ ήταν πολύ κοντά στο να τον πάρουν, ήταν ο πιο ακριβός από όλους και πάνε δεν μπορούν να δώσουν τα λεφτά. Και έτσι το Tom Cruise πήρε το ρόλο.
0: Από εκεί και πέρα δεν εκτοξεύτηκε η καριέρα.
22: Βέβαια. Βέβαια.
0: Και θυμάμαι, παιδιά, μία χρονιά που είχα πάει στις Κάνες, που είχε γυρίσει μία σχετική ταινία πάλι, γινόταν χαμό.
22: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν πίστευω ότι ο Tom Cruise έχει τέτοιο φανατισμό.
22: Ναι, όντως.
0: Κόκκινο.
22: Όντως. Εντάξει, και με αυτά που έχει κάνει την Mission Impossible, αυτά είναι. Εμένα δεν μου αρέσει το στυλ ταινίες, αλλά είναι πάρα πολύ. Είναι θεαματικές, δηλαδή αρέσει τον κόσμο να τις βλέπει. Λοιπόν, επίσης την ίδια ταινία έπαιξε για πρώτη φορά ο Βαν Κίλμερ που έκανε τον αντίπαλο δέος. Θυμάσαι που κάνανε κόντρες, ο οποίος δεν ήθελε με τίποτα να παίξει την ταινία. Τον δέσμευε ένα συμβόλαιο με την Paramount, οπότε αναγκάστηκε να παίξει και τελικά ήταν ο ρόλος που τον ανέδειξε κι αυτόν.
0: Να τα.
22: Και, λοιπόν, και τώρα πάμε στα soundtrack που είναι ένα που. Αυτό, θυμάσαι το ένα που είχε γίνει. Take my breath away.
0: Τα soundtrack, παιδιά των ταινιών, είναι φοβερά κομμάτια.
22: Πολύ ωραία.
0: Τα οποία ακούγαμε παλιά. Ποιο είναι, τι έγινε?
22: Κάποιος σου μιλάει.
0: Ναι.
22: Κάποιος μου μιλάει, κάποιος μου γελάει. Λα. Αυτά με το. Να, μάθαμε και κάτι.
0: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Περιμένουμε μηνύματα και ειδήσεις από όλη την Ελλάδα. Τα κακά κορίτσια είναι εδώ και ξέρετε μέχρι τι ώρα θα είναι. Ξέρετε, θα είναι έως τις 5.
22: Καταρχήν θυμάσαι που φορούγαμε. Φορούσαμε όλοι τότε Ray-Ban γυαλιά, την είχαμε δει όλοι πιλότοι. Ήταν φοβερά τη μόδα στα τζάκετ, τα οποία είχαν σήματα και κονκάρδες αεροπορίας. Ήταν πολύ σεξ τα γόρια όταν φορούσαν αυτά.
0: Όντως.
22: Λοιπόν. Θα σας μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και θα σας πούμε ότι υπάρχει ότι μέσα από τις ενότητες. Περίμενε. Ότι οι έφηβοι σήμερα έχουν μπροστά τους έναν online κόσμο γεμάτο δυνατότητες και μαζί με αυτές έρχεται καθημερινά νέες εμπειρίες, σκέψεις και στιγμές που χρειάζονται καθοδήγηση και υποστήριξη. Το TOZI είναι η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone και δημιουργήθηκε για ακριβώς αυτό το σκοπό. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Με την ενότητα Κόσμος, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace έχουν το χώρο να γράφουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον και να συνδεθούν άμεσα με γραμμή υποστήριξη Ελίζα. Έτσι, κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα που τον βοηθά να ζει τη digital καθημερινότητα με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Αν σε ενδιαφέρει η εφαρμογή TOZI, είναι διαθέσιμη στο App Store και το Play Store. Περισσότερα θα μάθετε στο vodafone.gr.
0: Λοιπόν, έχουμε συνηθίσει,
22: ναι,
0: το κάρι να το βάζουμε στο κρέας. Ξέρεις τι ωραίο που είναι το κάρι στο ψάρι?
22: Φαντάζομαι ότι πρέπει να είναι πολύ ωραίο.
0: Παιδιά,
22: ναι,
0: πάρα πολύ ωραίο.
22: Είναι τι έφαγες, το λαβράκι αυτό που πήρε, το φάγες με κάρι?
0: Όχι, δεν το φάγα με κάρι, αλλά σκέφτομαι ότι θα μπορούσα να είχα κάνει μια σος κάρι και να ρίξω πάνω. Ωραίο. Άξε και Παναγία μου. Κοσόμπου τώρα. Είναι.
22: Ξέστε,
0: έφαγες καρύδια.
22: Να, τι να μου πούν τα καρύδια, παιδιά, να σας πω κάτι.
0: Γιατί δεν τρως
22: μιλάμε. Αν φάω πριν την εκπομπή, ναι. Έχω έρθει εδώ,
0: ναι. Σιγά μου ρε.
22: Και δεν έχω αντανακλαστικά τίποτα. Δεν υπάρχω. Είμαι στη χώνεψη.
0: Δηλαδή, συγγνώμη.
22: Θα μου μιλάς και θα λέω ένα τέτοιο.
0: Σιγά
22: το έχω κόψει αυτό.
0: Πια.
22: Μα έτρωγα πριν την εκπομπή και μετά κατάλαβα ότι δεν βγαίνει.
0: Θέλει νωρίτερα, δεν θέλει 5 λεπτά πριν.
22: Να φάω 12 η ώρα. Δεν μπορώ να φάω 12 στη μία. Μετά θα φάω το καταπέδασμα το βράδυ.
0: Ναι,
22: δεν μπορώ.
0: Δεν μπορείς να συγκρατηθείς. Θα πας ένα γιαούρτι
22: τρώω
0: το βράδυ.
22: Μία η ώρα ένα τοστάκι.
0: Συγγνώμη, δεν θα συγκρατηθείς το βράδυ. Δηλαδή θα φας τι ώρα τώρα βραδινό?
22: 5:30-6 τέλος, φυλάκια.
0: 5:30-6, μετά το βράδυ τελειώσαμε. Θα πας ένα γιαούρτι.
22: Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Και τέλος.
0: Συνήθως μπορεί ναι ή μπορεί
22: συνήθως
0: όχι.
22: Συνήθως μπορεί όχι.
0: Α. Σε πιάνει όμως που και πού να φας ένα γιαούρτι?
22: Μάτσα, με πιάνει το τρώω. Δεν κάνω το. Απλά έχει πια το στομάχι μου συνηθίσει και δεν πεινάω. Δηλαδή χθες που έφαγα. 7.30 ώρα, δεν έφαγα. Στην ώρα με έφαγα 7.30, βέβαια δεν ξέφαγα τόσο λίγο που μια χαρά ήμουνα. Που έφαγα πίτσες, έφαγα ζυμαρικά, έφαγα ό,τι κινείται. Ό,τι το φέρνα το καθάριζα. Δεν είχα τέτοιο. Αλλά επειδή έφαγα 7.30, 9 είχα τελειώσει. Έφαγα και μια τυραμισού.
0: Α, έφαγες και αυτό.
22: Ναι, εύκολα. 9.30-10 μετά ήμουν εντάξει. Πήγα και περπατήσαμε και λιγάκι εκεί πέρα στα νότια προάστια.
0: Και τι ώρα κοιμήθηκες?
22: Το 10.30 μία παρά. Οπότε εντάξει, όλα καλά πήγανε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης οι δύο γονείς από το Περιστέρι μετά τις καταγγελίες για τις συνθήκες όπου ζούσε η οκταμελής οικογένεια. Το δικαστήριο έκρινε ένοχους τους δύο κατηγορούμενους για το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο, επιβάλλοντάς του ποινή 16 μηνών μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως. Την ίδια ώρα, σοκάρουν οι μαρτυρίες για τις συνθήκες υπό τις οποίες ζούσαν τα 6 ανήλικα παιδιά, αφού φέρεται να μην πήγαιναν ούτε σχολείο. Επιπλέον, η μητέρα είναι έγκυος στο 7ο παιδί, σύμφωνα με όσα είπαν τα υπόλοιπα στους αστυνομικούς. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του 58χρονος που άνοιξε πυρ με ούζι στην Καλλιθέα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 43χρονης γυναίκας. Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε για 2 κακουργήματα και 5 πλημελήματα. Τα κακουργήματα αφορούν στην απόπειρα ανθρωποκτονίας και στην οπλοφορία υπό πολυβόλου όπλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 58χρονος υποστήριξε ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και λόγω αυτού άρχισε να πυροβολεί χωρίς να έχει ανθρωποκτόνο πρόθεση. Ανοιχτά πρέπει να παραμείνουν τα στενά του Ορμούζ ώστε να διασφαλιστεί η ελεύθερη ροή ενέργειας, συμφώνησαν οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας στη συνάντησή τους στο Πεκίνο. Ο Σι Τζινπινγκ προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι αν το ζήτημα της Ταϊβάν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν ή και θα έρθουν σε σύγκρουση. 54χρονη γυναίκα στην Κέρκυρα συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας του 57χρονου συντρόφου της, τον οποίο τραυμάτισε με μαχαίρι. Η γυναίκα κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και περί όπλων και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Κέρκυρας. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι. Αρνητικός στον Χανταϊό, ο Έλληνας επιβάτης του Κρουαζιερόπλου, ο οποίος νοσηλεύεται προληπτικά σε καραντίνα στο Αττικόν. Είναι πάρα πολύ καλά στην υγεία του και αρνητικός στον ιό, δήλωσε στο Ερνιούζ ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στη διεθνή ενημέρωση κλιμακώνεται η πολιτική κρίση στη Βρετανία μετά την παραίτηση και του Υπουργού Υγείας. Στο κείμενο της παραίτησής του, ο West Reading αναφέρει ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του Κιρ Στάρμερ, εξηγώντας ότι δεν θεωρεί πλέον δυνατό να συνεχίσει να υπηρετεί σε αυτήν την κυβέρνηση. Στα αθλητικά, στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας θα δίνει αυτήν αλλά και την επόμενη σεζόν τους εντός έδρας στις αγώνες η Κηφισιά.
0: Τα νέα των αγορών.
5: Άνοδος 0,93% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Κέρδη καταγράφουν και τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
0: Ο καιρός.
5: Έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία το μεσημέρι στους 22 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στα κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά, Έλενα Καραμίχαλου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
7: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
6: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
7: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
6: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
8: Τα κακά κορίτσια.

0: αυτή σήμερα τι ωραία μέρα. Γιατί σήμερα δεν έχει ανυπόφορη ζέστη. Έχει και λίγο δροσό.
1: Ναι, είναι ωραία.
0: Ε, το πρωί έβρεξε σε εμάς, εσάς.
1: Όχι.
0: Όχι. Εκεί στα νότια είναι άλλο. Πυργάκι, πιο πυργά, άλλο πυργάκι, ένα άλλο που είναι τριγωνικό. Μιλάμε ότι θα γίνουμε ντουμπάλια.
1: Τι πυργάκι, που. Α, ναι. Σουρανοξύστες λες.
0: Μεγάλο πυργάκι, δίπλα άλλο πυργάκι, θα είσαι μία πυργοδέσποινα.
1: Εγώ θα είμαι πυργοδέσποινα. Εγώ θα είμαι απ' έξω ο Ζητιάνος, απ' έξω από την πόλη με στην πόλη.
0: Όχι.
1: Ναι, ναι,
0: όχι.
1: Θα μπαίνω.
0: Όλα
1: μέσα.
0: Τα νότια θα είναι για τα ωραία, τα μεγάλα και τα λιθινά. Θα είσαι ανάμεσα σε Λουγιτόνια, σε Διόρια, ναι, σε Ερμές, ναι, κλπ.
1: Αν είσαι... γίνει να γίνουμε Μύκονος, να μας λείπει το Βύσσινο.
0: Όχι, θα είναι, ρε παιδί μου, άλλο στυλ. Θα είναι λίγο πιο.
1: Θα είναι Μονακό.
0: Ναι, Μονακό. Μονακό.
1: Παναγιά μου και Χριστέ μου.
0: Μονακό, Μονακό. Θα κυκλοφορείς εκεί, θα είναι ωραία παλικάρια έτσι.
1: Τι θα τα κάνω?
0: Όχι.
1: Τι θα τα κάνω τα ωραία παλικάρια?
0: Όχι.
1: Θα, ωραία, θα πάει ο καφές, 25 ευρώ το καφέ θα πίνουμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, σαρώνει ο Ακύλα στο YouTube. Σε πληροφορώ πάνω από 1 εκατομμύριο προβολές το βίντεο από το ημιτελικό της Eurovision.
0: Μπράβο του! Μπράβο του παλικάράκι, παιδιά! Το χαίρεται πραγματικά. Δηλαδή αυτό που έλεγε χθες ο Ποσειδώνας ο Γιαννόπουλος. Φέρτο. Παιδιά, δώστε το έτσι. Δώστε το δεκάρι. Τι δίνουν
1: αυτά. Δωδεκάρι.
0: Δώστε το δωδεκάρι, ρε παιδιά. Τόσο το παλικάρι το θέλει τραγουδί. Και να σου πω και κάτι, είναι ένα μήνυμα ζωής ότι τραγουδούσε στους δρόμους. Δεν είναι λίγο. Και ότι έφτασε με το όνειρό του εκεί.
1: Βέβαια, αυτό λέμε.
0: Είναι ένα μήνυμα πραγματικά. Ένα success story. Αν το σκεφτεί.
1: Όχι,
0: δηλαδή,
1: είναι. Βέβαια.
0: Και ότι έστειλε στην κρατική τηλεόραση. Αυτά τα μποτάκια μπορεί να μου πει ποιο του τα φτιάξε, τα μαλλιαρά. Πρέπει να είναι πολύ σεστά, έτσι.
1: Ναι, πρέπει να βγάζεις τη.
0: Αλλά πολύ έξυπνη ιδέα. Πρέπει να είναι δική του ιδέα.
1: Ναι, όπως και το
0: λογικό,
1: σκουφάκι.
0: Όλο το styling πρέπει να είναι τελείως,
1: ναι,
0: δικό του.
1: Και το σκουφάκι αυτό που είναι σαν γατούλα.
0: Ναι.
1: Και φοράει μόνο τέτοια σκουφάκια που έχουν αυτάκια.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Διάφορα σχέδια. Κάτσε να δεις αν κερδίσει που θα γίνουν τη μόβα σε αυτά τα σκουφάκια. Θα είμαστε όλοι σαν τις γάτες το χειμώνα.
0: Να μου έρχεσαι εδώ στο στούντιο με τέτοιο.
1: Θα σου δω και θα σου κάνω νιάου.
0: Μεγάλη επιτυχία.
1: Θα μεγαλύτερες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μάλιστα μια και μιλάμε για Eurovision κλπ. Στο Your Face Sound Familiar της Κροατίας, ένας τραγουδιστής έκανε την Έλενα Παπαρίζου. Και έγινε viral στο, ναι, στο Money Number One.
0: Άντε.
1: Ναι. Καλά, καμία σχέση με Παπαρίζου. Το φόρεμα, παιδιά, πάρα πολύ όμοιο. Αυτός είναι παχουλούλης, βέβαια.
0: Α, ναι, νομίζω ότι ήταν θέμα Eurovision, δεν είναι?
1: Ναι.
0: Όλα τα τραγούδια.
1: Και το δικό μας, λέει, το Your Face θα έχει θέμα Eurovision τώρα. Εντάξει, αφού τώρα κινούμαστε σε ρυθμούς, την Κυριακή είναι. Καλή. Σήμερα είναι ο δεύτερος ημιτελικός. Και την Κυριακή. Καλά, σκασίλα μας σήμερα.
0: Τη Σερτάπ, τη θυμάσαι.
1: Όχι, σκασίλα μας, είναι Κύπρος. Θέλουμε να δούμε αν θα περάσει και η Κύπρος.
0: Η τζέλα. Να τη βάλουμε σήμερα.
1: Και τον τζάλα.
0: Τζάλα. Να το βάλουμε. Τζάλα, τατάρα, τζάλα. Και αυτό, να σου πω κάτι, αν αυτό το τραγουδούσε άντρας. Επειδή είναι gay friendly, κακά τα ψέματα Eurovision, ο τζάλα θα βγαινε.
1: Γιατί μωρέ,
0: αν είχε μια ντανιά, μια. Εντάξει, μπορεί και.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα πάει καλά πάνω.
0: Θέλει όμως μια ευρηματική χορογραφία.
1: Θα είναι πάνω στα τραπέζια, λέει, θα είναι. Στα τραπέζια θα χορεύει τζάλα.
0: Τώρα τι είναι αυτό, χορό της κοιλιάς.
1: Αυτό είναι ελληνικό τέτοιο, επειδή μου τρεβαίνεις πάνω στο τραπέζι και σπάς και ένα πιάτο. Δεν ξέρω αν θα σπάσει και πιάτο.
0: Ναι.
1: Θα έπρεπε.
0: Να σου πω κάτι. Παιδιά, τώρα αυτό είναι ποιοτική διασκέδαση.
1: Είναι πολιτιστικό φαινόμενο. Τα μπουζούκια, παιδιά, σε εμάς είναι ατραξιόν. Πας καλά, λες, ναι, θα πάω Ελλάδα, πρέπει να πάω και μπουζούκια.
0: Αρέσει τους ξένους.
1: Βέβαια.
0: Φαίνεται όμως περίεργο που σπάμε. Έχουμε λίγο κάτι
1: αγρίπνο. Δεν σπάμε τώρα, μωρέ μου. Πια γαρίφαλα πετάμε. Σπάμε,
0: τι λες, παιδί μου.
1: Σπάνε πιάτα τώρα. Άμε, ακόμα.
0: Με μεγάλη χαρά σε πληροφορώ.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Στη Βύση σπάνε πιάτα.
0: Όχι,
1: δηλαδή.
0: Στη Βύση δεν πετάνε καν λουλούδια.
1: Α, γιατί.
0: Όχι, παιδί μου, η Βύση δεν έχει λουλούδια.
1: Δεν τις πετάς τίποτα.
0: Το είχε κάνει ο Τέλερ μου λίγο μπουάτ.
1: Α.
0: Κατάλαβε.
1: Δεν πετάς τίποτα.
0: Λίγο ό,τι θυμάμαι από Νταλάρα ένα πράγμα.
1: Κατάλαβα.
0: Λοιπόν, radio@parapolitika.gr, μας στέλνετε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Νομίζω ότι έχω μία εκκρεμότητα ακόμη.
1: Για πες την εκκρεμότητά σου να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Θέλεις να κερδίσεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητό σου ή την κατοικία σου? Τώρα με την Anytime, σε συνεργασία με τα Public, παίρνεις επιστροφή ως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Δεν νομίζω όμως ότι είναι αυτό που δεν έχω πει. Ένα άλλο που δεν έχω πει είναι.
1: Ναι.
0: Για να δούμε. Λοιπόν, Το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wild Greece, το διεθνές media brand της Contenast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wild κυκλοφορεί φέρνοντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wired.com.gr. Κανονίζουμε διακοπές από τώρα, κανονίζουν οι φίλοι σου ή μπα?
1: Όχι.
0: Γιατί, όχι. Παιδιά, πάρα πολλές πτήσεις πάντως ακυρώνονται.
1: Δεν κατανοούσα ότι θα πάρει σπίτια τους, δηλαδή στα εξοχικά τους, οπότε δεν έχουν να κανονίσουν κάτι.
0: Κανένας δεν θα πάει πουθενά αλλού.
1: Από ό,τι ξέρω, όχι.
0: Ενώ άλλες χρονιές πήγαιναν κι αλλού.
1: Ναι, πήγαιναν και στο χωριό τους, πήγαιναν κι αλλού. Τώρα μόνο χωριό φέτος.
0: Αφραγιά λέγεται.
1: Σφίγγανε, σφίξαν τα λουριά.
0: Ναι.
1: Ναι, παιδιά. Εντάξει, ευτυχώς που είπα, γιατί είναι άλλοι που δεν έχουν ούτε χωριό. Ούτε σπίτι σε χωριό.
0: Κατσικώνονται σε κάποιον άλλον που έχει σπίτι στο χωριό.
1: Ναι, αυτό.
0: Είναι οι διακοπές de προσκουλέτσιο.

0: Η ώρα είναι 4 και 4.
1: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
6: Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Έμεινε ένας.
11: Ναι, εγώ είμαι!
10: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
11: Νιώθω λίγο περίεργα.
10: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
4: Παραπολιτικά 90,1.
15: Κλαδεύουμε λάθος τα δεντράκια.
16: Έχει γίνει μια συζήτηση ότι κλαδεύονται λάθος και ότι καρατομούνται οι νερατζιές. Αλλά καλύτερα να μας τα πει ένας ειδικός, ο Μάκης Τσόκας, γεωπόνος και ιδιοκτήτης του Dr. Plant.
15: Και επίσης είναι η παρουσιαστή, η συμπαρουσιαστή του, η Κυπουρή του Μέγκα. Καλησπέρα!
16: Καλησπέρα!
17: Γεια σου, Έλενα και Μαρία. Γεια σας, κορίτσια.
15: Πώς είμαστε?
17: Καλά, είμαστε στο πικ άνοιξη, οπότε...
15: Ανθίζουμε.
17: Ανθίζουμε, ο καιρός λίγο δεν βοήθησε, αλλά από εδώ και πέρα νομίζω πάμε καλά.
15: Λοιπόν, Μάκη, θέλουμε να μας πεις τι λάθος κάνουμε στα κλαδέματα των εσπεριδοειδών και στις νερατζιές.
17: Έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση, ναι. Κάθε χρόνο και πιο έντονη, φέτος ακόμα περισσότερο. Η αλήθεια ίσως είναι ότι γίνονται κάποιες καρατομήσεις τελευταία που δεν υπάρχει λόγος. Δηλαδή, η μόνη εξήγηση είναι ότι είναι καθαρά οικονομικό το κίνητρο. Δηλαδή, έχει πάρει κάποιο εργολάβο με τη φθηνότερη προσφορά το ΔΕΤ και κοιτάει να κάνει τη δουλειά όσο πιο γρήγορα γίνεται. Προφανώς με μια καρατόμηση, γι' αυτό είναι πολύ πιο εύκολο από το να κάνει ένα κλάδεμα με ειδικό, με γεωπόνο πάντα, που να ξέρει ότι θα αφαιρέσω λίγη κόμη, το πολύ 30%, θα ανοίξω το δέντρο λίγο να μπαίνει ο ήλιος στο εσωτερικό του κτλ.
15: Άρα, θέλουμε ουσιαστικά το κλάδεμα είναι μια ανάσα για το φυτό.
17: Σωστά.
15: Είναι σαν λοιπόν, να κάνουμε εμείς τα μαλλιά μας, σαν να το φρεσκάρουμε το δέντρο.
17: Το φρεσκάρουμε εφόσον είναι αναγκαίο. Συνήθως δεν θέλουν και κάθε χρόνο. Οι δύο συνεράτιες, που είναι ένα καταπληκτικό δέντρο, όσο και να λένε κάποιοι ότι μπορεί να βρωμίζει οτιδήποτε.
16: Και πολύ ανθεκτικό.
17: Αντοχή στο κρύο, στη ζέστη, βγάζει πανέμορφα λουλούδια που μου μυρίζουν.
16: Μα είναι και όμορφο. Τι ενοχλούν οι καρποί που πέφτουν. Ακριβώς.
17: Δηλαδή, αν θέλω να δώσω κάποια εργολαβία, εγώ θα προτιμούσα να δώσω να μαζεύουν τους καρπούς, τελική αν αυτό είναι το πρόβλημα,
16: ακριβώς,
17: που βρωμίζει, παρά να δίνουν και καρατομήσεις. Παλιά, όλοι οι Δήμοι είχαν υπηρεσίες πρασίνου και τώρα υπάρχουν, απλά έχουν αποδεκατιστεί για να το πούμε και αυτό. Mm-hmm. Οπότε αναγκαστικά καταφέρνουν σε εργολαβίες. Για μένα κακώς. Γιατί έχει πολύ άξιους γεωπόνους. Όταν όμως οι εργολάβοι πάρουν την εργολαβία, πρέπει να είναι και κάποιος υπεύθυνος από εκεί που τους την έδωσε για να ελέγχει. Και όταν γίνεται καρατόμηση, θα πρέπει να μπει μετά μια πάστα στα κλαδιά. Αφαιρούμε μια κόμη που δεν μας προσφέρει οξυγόνο για τουλάχιστον ένα χρόνο και σίγουρα δεν θα ξαναγίνει το δέντρο όπως ήταν πριν. Και με όλα τα μνημόνια και τα λοιπά που λίγο είχαν αφαιθεί, όλα τα δέντρα μεγαλώσαν, η αλήθεια είναι λίγο άναθα και μετά αρχίσαν και τα πτσοκόβαν.
15: Λοιπόν,
17: όμως ότι έχει παραγίνει λίγο τώρα το.
15: Ναι, έχουν καταστρέψει. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω, παιδιά, ότι τα εσπεριδοειδή είναι τρομερά δέντρα. Και είναι πραγματικά ταυτισμένα με την ελληνική πρωτεύουσα. Περνάς σε πολλούς δρόμους της Αθήνας και βλέπεις και μοσχομυρίζουν καταρχάς. Λεμονιές, πορτοκαλιές, νερατζιές.
17: Εδώ και 200 χρόνια υπάρχουν, έτσι, από αυτά. Και συνδέει για μένα την παλιά Αθήνα με τη νέα. Οπότε, εντάξει, και να μην θυμηθούμε πρόσφατα, προηγούμενος δήμαρχος που είχε κόψει πάρα πολλές και ευτυχώς σταμάτησε κάποια στιγμή.
15: Μάκη, αν θέλουμε να φυτέψουμε στον κήπο μας ή στη βεράντα μας, τι πρέπει να προσέχουμε και σε ποιο μέγεθος να πάρουμε το φυτό?
16: Για εσπεριδοειδή, λες?
15: Ναι.
17: Τα εσπεριδοειδή κυκλοφορούν σε διάφορα μεγέθη. Δεν χρειάζεται να πάμε σε μεγάλο, γιατί το μικρό πάντα εγκλιματίζεται. Χωρί ότι είναι πιο οικονομικό να το πάρεις, αλλά εγκλιματίζεται και έτσι κι αλλιώς είναι ένα δέντρο που σχετικά μεγαλώνει γρήγορα και με χαμηλή φροντίδα. Και να πούμε ότι όλα τα ξινά, όλα τα εσπεριδοειδή είναι εμβολιασμένα πάνω σε νερατζιά. Δηλαδή όλα είναι με εμβόλιο πάνω σε νερατζιά. Γιατί θεωρείται ότι ο κορμός και η ρίζα της νερατζιάς είναι ό,τι πιο ανθεκτικό υπάρχει. Α. Οπότε και οι λεμονιές και τα πάντα που κυκλοφορούν είναι εμβολιασμένα πάνω σε νερατζιά. Οπότε η νερατζιά είναι ένα πολύτιμο δέντρο.
15: Είναι ανθεκτικά δέντρα.
17: είναι το πιο ανθεκτικό. Δηλαδή δεν ποτίζει κάποια νερατζιά, φαντάζομαι, ούτε ιδίως στα πεζοδρόμια. Στην αρχή θέλει μια βοήθεια. Δεν παθαίνει τίποτα από ατμοσφαιρική ρήπανση που έχουμε πολύ. Παράγει οξυγόνο.
16: Και είναι και πανέμορφο, παιδί μου. Και είναι και όμορφο. Είναι φουντωτό, είναι όμορφο, είναι στολίδι.
17: Χώρια να πούμε ότι κάνουν και λάθος εποχή το κλάδεμα. Έτσι. Το κλάδεμα είναι μέχρι τέλη Μαρτίου και πάντα μιλάμε για ήπια. Όταν κάνει τόσο αυστηρό κλάδεμα και είναι πάνω στην ανθοφορία ή εκεί μέσα μπορεί να έχει φωλιές πουλιών, δηλαδή είναι λίγο σύνθετο το ζήτημα. Και έχει καταξιωμένος, δηλαδή ας πούμε ο εθνικός κήπος, είναι διαφορετικά από αυτό. Ο εθνικός κήπος ακολουθεί άλλη λογική. Και συνεργάζεται με τον Μπεμπενάκη, φέρνει Ιταλούς που κλαδεύουν τα πολύ παλιά δέντρα κτλ. Και έχει άλλη λογική. Άμα μπείτε μέσα, δεν δηλαδή, έχετε ένα καρατόμηση. Που είναι μέσα στην Αθήνα.
16: Και ωραία, και τώρα που έχει γίνει αυτή τη συζήτηση, υπάρχει περίπτωση να αλλάξουν τα πράγματα? Και
17: θεωρώ ότι θα πρέπει, γιατί το πράσινο δεν είναι μόνο. Είναι ανάγκη, δεν είναι μόνο.
16: Ναι, δεν είναι μόνο ομορφιά.
17: Ναι, αισθητικό. Το αισθητικό είναι σε δεύτερη μοίρα. Το πρώτο είναι ότι είναι ανάγκη, ότι πρέπει να το προστατεύσουν. Πρέπει να βγάλουν πρωτόκολλα, πρέπει να μιλήσουν προφανώς με τη Γεωπονική, με τον Μπενάκιο, με όλους αυτούς τους φορείς. Και να βγάλουν κάποια πρωτόκολλα και να είναι αυστηροί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν κάποιος πάρει την εργολαβία, μετά είναι δεμένα τα χέρια και αυτού που ελέγχει. Γιατί δύσκολα μπορεί να, να του πει γιατί δεν το κάνεις καλά. Δηλαδή είναι λίγο φλού, να το πούμε έτσι απλά. Το πώς μπορεί. Δηλαδή ο καθένας κρίνει κιόλας με τη δική του λογική. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να υπάρχει γεωπόνος για μένα.
15: Μάκη,
17: οπότε να ελέγχει.
15: Μια και σε βρήκαμε, πες μας τώρα. Τι πρέπει να φροντίσουμε στα λουλούδια, σε σχέση με τα λουλούδια που έχουμε στη βεράντα μας αυτή την εποχή? Το πότσμα το αυτόματο το αλλάζουμε, φωνάζουμε κυπουρό να κλαδεύσει, κοιτάμε βάζουμε χώμα, βάζουμε άλλα ενισχυτικά, προσέχουμε μήπως έχουν κολλήσει καμιά αρρώστια.
17: Τα πάτε όλα, τα λέω και εγώ αλήθεια με τη σειρά.
15: Άλλα ενισχυτικά, προσέχουμε μήπως έχουν κολλήσει καμιά αρρώστια.
17: Τα πάτε όλα, τα λέω και εγώ.

0: Το ψεκάζουμε ή το βάζουμε στο χώμα?
1: Συνήθως το 90% είναι σε ψεκαστά όλα. Λίγα είναι και πάντα δουλεύει καλύτερα το ψέκασμα. Με είναι συγκεκριμένα αυτά που είναι στο χώμα. Αλλά συνήθως είναι ψεκαστά. Και σίγουρα βάζουμε λίπασμα, γιατί όλα τα χώματα κάποια στιγμή αδρανούν. Δηλαδή, όσο και να προσθέτεις, θέλει βοήθεια. Οπότε του βάζουμε θρεπτικά συστατικά εκεί. Παίρνουμε ένα λίπασμα για όλα μας τα αυτά. Δεν χρειάζεται καθιστό να έχουμε το εξειδικευμένο. Παίρνουμε ένα ισορροπημένο λίπασμα για όλα. Και φυσικά, αν δεν μπορούμε μόνοι μας, που αν είναι λίγα τα φυτά θεωρώ μπορούμε, φωνάζουμε ένα κυπουρό, γιοπόνο, κάποιον να μας βοηθήσει την άνοιξη.
0: Η καλύτερη εποχή για κλάδεμα των φυτών που έχουμε στη βεράντα μας, που μπορεί να είναι και δεντράκια, ποια είναι?
1: Θεωρώ ότι τώρα τελειώνουμε, δηλαδή το τέλειο είναι το Μάρτιος-Απρίλιος. Αλλά εάν υπάρχει ένα ξερό κλαδί, εάν υπάρχει κάτι που ξεφεύγει πολύ, το να κόψει έτσι δύο-τρία, μιλάμε για πιο αυστηρά πράγματα. Αλλιώς τσιμπηματάκια και κλαδεματάκια έτσι απαλά γίνεται όλο το καιρό. Εντάξει, γενικά αποφεύγουμε με ακραίες θερμοκρασίες, δηλαδή κατά καλό καιρό, κατά χείμωνο. Αλλά θέλω να πω, αν έχεις ένα ξερό κλαδί ή κάτι που σου χαλάει πολύ το σχήμα ή ένα λέμαργο σε ένα εσπεριδοειδές που είπαμε πριν, μπορείς να το κόψεις όλο το καιρό, δεν έχεις πρόβλημα.
0: Άνθρωποι που φτιάχνουν τώρα ένα κήπο ή μια βεράντα, τι φυτά θα τους πρότεινες να επιλέξουν?
1: Εμείς πάντα προτείνουμε ότι αρχικά φυτά. Ή σύμφωνα με την εμπειρία μας και σύμφωνα με αυτά που έχουμε δει τόσα χρόνια, είναι κάποια φυτά που αντέχουν και κάποια που είναι πάρα πολύ όμορφα αντέχουν σε άλλα κλίματα, όχι στις Αθήνας π.χ. Οπότε αυτό το εξηγούμε και το λέμε. Συνήθως δηλαδή βάζουμε πρασινάδες, είτε φικούς ροδίτες, φικούς Αυστραλιανούς, λουσίδου, μυδουβούρνα, μετροσίδηροι, ευγενίες, φωτεινίες. Υπάρχουν κάποια αρκετά φυτά. Και μετά για χρώμα, γιατί πολλοί σου λέει, α, θέλω να έχω χρώμα. Χρώμα όλο τον καιρό δεν γίνεται να έχει. Οπότε, ή παίρνεις κάποια φυτά που κάποια εποχή θα σου δώσουν το χρώμα, π.χ. η μυρτία θα ανθίσει, θα είναι λευκή, αλλά για μια περίοδο, ή ο υβίσκος για κάποιους μήνες, ή μετά έχεις τα μόνιμα σου τα πράσινα, οπότε έχεις το πράσινο σου και προσθέτεις εποχιακά φυτά που ξέρεις ότι είναι εποχιακό. Το λέει η λέξη, κάποια στιγμή θα χαλάσει. Οπότε θα βάλεις τα χειμωνιάτικα. Δύο φορές το χρόνο τα αλλάζουμε αυτά, είναι οικονομικά, οπότε μπορεί να το κάνεις έτσι. Τώρα είναι ο καθένας θέλει, άλλος θέλει πιο πολύ άρωμα. Για μας πρέπει να έχει χρώμα, άρωμα, από όλα ένας κήπος.
2: Ένας διασμός.
1: Μόνιμα φυτά, ναι.
2: Μάγινες, θα ρωτήσω κάτι. Το να μιλάμε στα φυτά το θεωρείς γραφικό ή θεωρείς ότι τους κάνει καλό?
1: Εκεί έχουμε κάνει ολόκληρα αφιερώματα εμείς.
2: Για πες.
1: Θεωρούμε ότι τους κάνει καλό. Καταρχήν μπορούμε να πούμε ένα απλό πείραμα, το οποίο το έχουμε κάνει. Αν πάρεις δύο ίδια φυτά από τον ίδιο παράγωγο, στο ίδιο μέγεθος, όλα ίδια να είναι, και στο ένα να του μιλάς καλά κάθε μέρα και στο άλλο άσχημα, θα δείτε τη διαφορά μόνοι σας.
2: Το είχα διαβάσει εγώ αυτό.
1: Ναι. Δηλαδή είναι κάτι που μπορεί να το κάνει ο καθένας, αν δεν το πιστεύει, του φαίνεται ακραίο. Ότι διαισθάνονται τα αυτά.
2: Ναι, και όταν κάποιο και του μιλάει,
1: τι ωραίο που είσαι, τι ωραία που μυρίζει και τα λοιπά, ενώ το άλλο, α, δεν μυρίζει ωραία και αυτά, θα δείτε ότι θα έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο, η ανάπτυξή του.
2: Είναι τρομερό αυτό. Ναι, εγώ το ξέρω, εγώ τους μιλάω.
1: Για το μένο λουλούδι, για το βάζω, δηλαδή από το ίδιο πουκέτο, αν διαλέξει δύο ίδια τριαντάφυλλα, δύο γαρδένιες να κόψει.
0: Και τα βάζω στο
1: νερό. Ναι, και μιλά στο ένα και στο άλλο, το ένα θα κρατήσει παραπάνω.
2: Ορίστε.
0: Παιδιά, να σας πω, με βάλετε τώρα. Μα είναι μαϊστία.
1: Μην αρχίζουμε και βάζουμε μουσικές τώρα όλη μέρα και τα λοιπά. Εντάξει, αλλά.
2: Εγώ μιλάω στα λουλουδάκια.
1: Σίγουρα διαισθάνονται.
2: Ναι.
1: Σίγουρα. Όπως.
0: Όσοι έχουν PET και γλάστρες, τι να προσέχουν?
1: Πρώτον, να μην είναι τοξικά για τα PET. Έτσι, υπάρχουν κάποια φυτά που δεν κάνει να τα έχουμε, π.χ. κυρίως για τα γατάκια. Από εκεί και πέρα, οι Άγγλοι λένε ή κήπο ή σκύλο. Εμείς λέμε και κήπο και σκύλο. Εντάξει, θα κάνει κάποια ζημιά, θα σπάσει κανένα κλαδάκι. Καλό είναι να μην υπάρχουν φυτά με αγκάθια και τραυματιστεί αν είναι λίγο παιχνιδιάρης. Αλλά γενικά όλα τα φυτά. Το κύριο για μένα είναι τα τοξικά να μην. Οπότε κυρίως για τα γατάκια. Να μην μασίσουν και τα λοιπά.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Μικροδάφνη.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wild Greece, το διεθνές media brand της Contenance, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wild κυκλοφορεί φέρνοντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα public, κάντε συνδρομή στο www.wild.com.gr. Τα public πάντα φέρνουν την έκπληξη.

0: έγινε, τι έγινε.
1: Είχε μια διαθεσία ο Ακύλας και τρόμαξαν όλοι και το μάτια. Ο Ιησούς Χριστός νικά και όλα τα εγκασκορπά.
0: Τι έπαθε μωρέ το ατομάκι από τη χαρά. Τι με. Άλλαξε και Παναγία, μαργιολίκια κάνεις, παιδί μου.
1: Ω, παιδί μου, κάνω το.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από τη χαρά του λέει.
0: Το κακομύρι.
1: Το γλυκό μου.
0: Έλα, μωρέ, τι αρρώστησε, τι έπαθε.
1: Έπαθε
0: δηλαδή.
1: Μία ένιωση, μία διαθεσία, μία ένταξη και κουρασμένο. Δηλαδή, είναι πρωτόγνωρα αυτά που ζει και πολλές προσλαμβάνουσες.
0: Κουράστηκε.
1: Κουράστηκε, ναι.
0: Ας ρίξει έναν ύπνο, τον φάγαμε. Παιδιά, πάρ τον κάτω.
1: Μπας
0: και μας βάλανε τίποτα, η Φιλανδία του βάλε κανένα τσάι έτσι να το πιάσει αυτό το ιδιάρια που πιάνει τώρα.
1: Όχι, το καλό μου. Εντάξει, δεν ζωρίστηκε. Ποιος ξέρει τώρα. Είναι και αυτός ο Μάης είναι.
0: Αφού ξεκουράστηκε. Προχθές δεν έγινε ο διαγωνισμός.
1: Εντάξει, αυτός κοιμάται και ονειρεύεται τώρα ότι σηκώνει το τρόπαιο και τον έχει βρει. Δεν μπορεί να κοιμηθεί, φαντάζομαι εγώ. Σίγουρα έχει υπερένταση. Οπότε δεν είναι, κοιμάται καλά.
0: Ναι.
1: Εδώ δεν θα έχω την επόμενη και εγώ υπερένταση.
0: Δεν θα
1: έχει
0: δεν πάει η μαμά του να του κάνει.
1: Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι εκεί. Δεν ξέρω αν είναι.
0: Σίγουρα είναι.
1: Σίγουρα θα είναι.
0: Τι σήκωσε τη μαμά του, την είδαμε. Δεν θα έπαιρνε μέρος η μαμά του κάτι.
1: Και εγώ, αλλά δεν την είδα. Όχι. Δεν την είδαμε. Όχι, εγώ δεν την είδαμε. Λοιπόν.
0: Μια κυρία με ένα φακιόλο στο κεφάλι που έκανε τη γιαγιά. Τι ήταν. Ποια ήταν.
1: Όχι, ήταν η Χοροζίδου.
0: Η Χοροζίδου, ναι.
1: Λοιπόν,
0: Παρθένα Χοροζίδου.
1: Από την άλλη, έχω να σου πω ότι γίνεται, έγινε μάχη, λέει, στην πρωινή ζώνη για την τηλεθέαση. Στο δυναμικό κοινό, σούπερ η Κατερίνα βρέθηκε στην πρώτη θέση, σημειώνοντας 14,8%, με μια πολύ μικρή σταθερή διαφορά από το Μπουντζιόρνο, ενώ το πρωινό τρίτο είχε καταεδρωμένο 10,7%.
0: Ποιος κάτω κάνει το Μπουντζιόρνο?
1: Η Βεσκορδά. Κοίτα, η μία έχει γεννήσει, η άλλη παντρεύεται. Καταλαβαίνεις τώρα, έχουν πάρει τα πάνω τους.
0: Ο Λιάγκας δεν τον
1: ακούω. 10,10 στα 10.
0: Α.
1: Πρέπει κάτι να κάνει και αυτός να παντρευτεί. Είναι ξενογόνα.
0: Τρίτος είναι δηλαδή.
1: Τρίτος
0: και καταϊδρωμένο. Και τελειώνει και το συμβόλαιό του. Φέτος. Αλλά λέει ότι σε 20 χιόνι μάλλον πηγαίνει η αντένα.
1: Ναι.
0: Όχι κρατική τηλεόραση. Της έκαναν, λέει, πολύ καλή πρόταση.
1: Ωραία, να πάει.
0: Και όχι μόνο ειδήσεις και. Ο Χατζηνίκος, Νίκος Χατζηνίκος.
1: Θα δούμε τώρα. Ναι. Να αγωθώ τώρα κατά του Χατζηνικολά. Α αγωθεί η Σιακοσιόνη, πάει στον Αντένα. Είπα, λέω εγώ. Λοιπόν.
0: Η Κοσιόνη γιατί να αγχωθεί. Η Κρίστη Τσολακάκη θα αγχωθεί, όχι η Σιακοσιόνη.
1: Όχι, λέω ρε παιδί μου που πάει σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια.
0: Ναι.
1: Πώς είναι τα σόγια στις οικογένειες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, 10,7 έκανε λοιπόν ο Λιάγκας και έκανε και 10,7 και το Breakfast Star που έχει πολύ μικρότερο budget και πολύ μικρότερο panel και μια χαρά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι καλό νούμερο για το Star, κακό για τον Λιάγκα.
0: Μάλιστα.
1: Να τα λέμε και αυτά.
0: Λοιπόν, είδες παιδί μου τον Τραμπ στην Κίνα.
1: Όχι, απέσαι.
0: Παιδιά...
1: Μουτρωμένος ήταν, αυτό είδα εγώ.
0: Και αυτός μουτρωμένος και ο άλλος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι σαν δύο συμπέθεροι που δεν συμπαθιόνται.
1: Ναι.
0: Και πρέπει αναγκαστικά να βρεθούν και να φάνε γύρω από το σόι. Καταρχάς ο Τραμπ έχει ένα βίτσιο. Όποιον αρχηγό συναντάει άλλου κράτους, επειδή θέλει να δείξει ότι είναι και πολύ ντελά τέτοιο, του απλώνει το χέρι και τον φέρνει,
1: ναι,
0: προς,
1: καλέ,
0: το μέρος.
1: Ναι,
0: του.
1: Αυτό δεν το κάνει με τον Κινέζο.
0: Ο Κινέζος άπλωσε το χέρι και δεν είναι και μακρύ το χέρι του και έμεινε τεντωμένο, δηλαδή.
1: Ο Κινέζος και ο Κάρολος που το ξέρει.
0: Τι να πω. Εν τω μεταξύ ήταν ανατσούρμπαλος τελείως ο Τραμπ. Δηλαδή το σώμα του είχε πάρα πολύ κακή κίνηση σε αυτή τη συνάντηση, παιδιά. Και ο Κινέζος ήταν πολύ.
1: Το μάτι γυρισμένο ο Κινέζος ήταν. Ήθελε να του πάρει ένα τσόπτσι να το χώσει το μάτι.
0: Εν τω μεταξύ λέει ότι προσπάθησε με τα στενά του ορμούς και λοιπά να παίξει ένα ρόλο. Η άλλη σου λέει ότι αυτό να έχουμε και ένα όφελος, θέλουμε δικιά μας στην Ταϊβάν. Και γενικώς γίνεται της μουρλής στο πανηγύρι. Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι σφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Φαντάζομαι ότι ο Τραμπ έχει πάρει και δοκιμαστές φαγητών εκεί. Γιατί σου λέει,
1: καλά, Κινέζι, σίγουρα.
0: Μην μου δώσουν κανένα spring roll σε δηλητηριασμένο.
1: Δεν το συζητώ. Λοιπόν, μπαίνουμε στο διαφημιστικό περιβάλλον για να σας πούμε για το τόσο δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, όπου οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 1454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται δηλαδή για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή TOZ είναι διαθέσιμη στο App Store και το Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr.
0: Θα γίνει μια ταινία, λέει, με τη ζωή του Μανώλη Χιώτη. Και αυτή τη στιγμή, ναι, έχουμε
1: πιάσει τέτοια τώρα, ναι. Ωραία είναι, αφού πάνε καλά όμως και έχουν επιτυχία.
0: Κοίτα,
1: και δεν είναι κακό κιόλας.
0: Είναι μουσική που μας αρέσει. Οπότε ρε παιδί μου.
1: Και είναι ιστορία τώρα.
0: Ιστορία, έτσι είναι ιστορία. Πολύ μεγάλη ιστορία. Αναζητούν, λέει, αυτή τη στιγμή τον πρωταγωνιστή. Μανώλη Σιώτση. Βέβαια μπορεί κάποιο να μεταμφιεστεί, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Πάντως ενδιαφέρον έχει αυτό που κάνουν. Μ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Που κάνουν τις βιογραφίες μύθων, έτσι, του ελληνικού τραγουδιού.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
5: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
9: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
11: Μισό.
10: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
11: Μισό.
10: Πάλι μισό.
11: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
13: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
14: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
13: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
3: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
4: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / σπίτι 25.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντ, Διονύσης Βερβελές.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Λοιπόν, έχουμε μηνύματα για τις νερατζιές που τα είδα τώρα εγώ. Νωρίς τα είδα, Τέλος πάντων, λοιπόν, νέο κρατήμα ότι γιατί λέει παιδιά λέει, να μην φυτεύουν αντί για νερατζιές λεμονιές που μοσχομυρίζουν.
8: Το ίδιο πάντως είναι. Μας. Γιατί ναι. Άλλο κλάδιμα θέλουν οι λεμονιές.
7: Φαντάζομαι, δεν ξέρω.
8: Ίσως να μην βρωμίζουν τόσο. Γιατί πέφτουν τα νεράτσια ενώ τα.
7: Ίσως είναι πιο σκληρά τα λεμόνια, ας πούμε.
8: Τα λεμόνια τα κόβουμε και τα παίρνουμε στο σπίτι μας.
7: Λοιπόν, ναι, ενώ με τα νεράτσια μπορούσε να κάνει μόνο μαρμελάδα. Δεν είναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: κορίτσια, όπως είπε και ο φίλος για τις νερατζιές, έχουν δώσει εργολαβία το κλάδιμα σε Πακιστανούς που δεν γνωρίζουν από αυτά. Ο Κυπουρός μου έχει Πακιστανούς και μου κατέστρεψαν βερικοκιάμους, μουλιά, ροδιά και κορομιλιά. Στο τσάχτη γλίτωσε η λεμονιά, λέει ο Γιώργος.
8: Λοιπόν, η Μπίμπι βγήκε και είπε: τι σαχλαμάρες είναι αυτές με την Ιρανή ηθοποιό. Καταρχάς, λέει.
7: Ναι.
8: Να βάλουμε τα πράγματα σε τάξη.
7: Πρέπει να πούμε στον κόσμο ότι βγήκε η Δύση τότε που είχε γίνει το χαστό, ότι που χαστούξε η Μπίμπι τον Μακρόν. Ο λόγος ήταν ότι εκείνος έστειλε μήνυμα σε μία Ιρανή.
8: Έτσι υπόθηκε.
7: Έτσι ότι... υπόθηκε, ναι. Ότι σε μία Ιρανή ηθοποιό, γράφοντάς της, είσαι πολύ όμορφη.
8: Ναι. Βγήκε λοιπόν η Μπίμπι και είπε: δεν υπάρχουν αυτά, δεν συμβαίνουν αυτά. Καταρχάς, γιατί εγώ δεν βλέπω του αντρούλη μου το κινητό.
7: Τέλος πάντων.
8: Ναι.
7: Πάω παρακάτω.
8: Δεν βλέπω, λέει, του αντρούλη μου το κινητό. Ναι. Γιατί πράγματα είναι αυτά. Βγήκε η Ιρανή και είπε: πολλοί άντρες είναι κολλημένοι, είναι μαμάκιδες. Και μετά, όταν τους περνάει, βέβαια. Τους κυνηγάνε οι μεγάλες κυρίες.
7: Έκανε δηλώσει η Ιρανή.
8: Δεν είπε. Ότι είναι σχετικά με αυτό το θέμα, είπε γενικό.
7: Αλλά ξαφνικά άρχισε να λέει άντρες που μου αρέσουν μεγαλύτερες.
8: Και είπε: ρε παιδιά, εγώ δεν ξέρω τίποτα για όλα αυτά που
7: μου λέει, που λέτε.
8: Που μου λέτε.
7: Δεν έλαβε κανένα μήνυμα, δηλαδή αυτή
8: μου
7: μας
8: αρέσει
7: είπε.
8: Αυτή, έχει κάτι. Έχει κάτι.
7: Ναι, μας είπε η Ιρανή αν έχει λάβει μήνυμα ή όχι,
8: όχι
7: από τον
8: καλέ,
7: Μακρόν.
8: Δεν θα μαρτύρησε τέτοια πράγματα. Ναι. Αλλά τώρα, παιδιά, πολύ κουτσομπολιό γύρω από την προσωπική ζωή του Μακρόν, έτσι.
7: Ναι.
8: Έχουν βγάλει από την Μπίμπι ότι ήταν άντρας, έγινε γυναίκα κλπ. Ότι κοιτάει τα κινητά της, ότι τον ζηλεύει, ότι αυτή κάνει τα κουμάντα κλπ. Πολλά περίεργα.
7: Πολλά, πράγματα. Πολλά. Γενικά όμως, αν το βάλεις κάτω όλου, για όλους τους Γάλλους ηγέτες, έχει βγει βρωμίτσα πάντα. Είχαν βλέπει τις περιπέτειές τους σε ερωτικό κομμάτι κιόλας. Ναι. Θυμάσαι.
8: Ο Σαρκοζή τελικά με την Κάρλα Μπρούνι ήταν ο πιο ήσυχος.
7: Ναι.
8: Την γνώρισε.
7: Αυτό.
8: Παντρεύτηκαν. Του έχει σταθεί που δεν τη το είχα.
7: Ναι.
8: Την είχα δηλαδή για πολύ
7: λίγο. Τον αγάπησε μωρέ μετά. Τον έχει σαν παιδί τη. Του είχα το κεφαλάκι.
8: Έλα τώρα τον έχει σαν παιδί τη.
7: Αφού είναι και σε αυτό.
8: Ναι. Καλά, έβλεπα την Λις Χάρλεϊ στο κόκκινο χαλί, παιδιά. Τι κούκλα.
7: Κούκλα ακόμα είναι.
8: Και
7: κούκλα.
8: Ο γιος της τη μοιάζει ίδιος.
7: Ίδιος.
8: Κούκλος και ο γιος.
7: Λοιπόν, η Μπαλέσκου ήταν καλεσμένη στον Ελιάγκα και τη έκανε διάφορες ερωτήσεις ότι λένε για σένα και αυτό και λέει: εδώ μένα με κάλεσε εδώ και να σου πω για μένα ή για το τι λέει ο καθένας. Το πάει καλά τελευταία η Μαλέσκου.
8: Μπράβο.
7: Μια χαρά η Μαλέσκου.
8: Deux points του Μαλέσκου.
7: Νομίζω ότι με το κουρεύτηκε και το κάνει το μαλλί καρέ.
8: Πήρε ο εγκέφαλος
7: λίγο. Πήρε αέρα η φάση όλη. Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σας πούμε ότι... Να σας πούμε για την εφαρμογή, δωρεάν εφαρμογή τόση του Ιδρύματος Vodafone που οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 104.54 προσφέρεται ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται δηλαδή για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη στο App Store και το Play Store. Περισσότερα θα βρείτε στο vodafone.gr.
8: Λοιπόν, αυτό ήταν. Καλά, κορίτσια, τέλος. Τέλος, παιδιά. Ραντεβού αύριο 3 με 5. Μην λείψει κανείς, γιατί ως γνωστό
7: θα βάλουμε απουσίες.
8: Γεια σας, φιλούθκια.

0: ώρα είναι 5.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Ένοχους έκρινε το δικαστήριο τους δύο γονείς από το Περιστέρι μετά τις καταγγελίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν τα έξι παιδιά της οικογένειας. Τους επέβαλε ποινή 16 μηνών μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως για το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο. Την ίδια ώρα σοκάρουν οι μαρτυρίες για τις συνθήκες υπό τις οποίες ζούσαν τα παιδιά, αφού φέρεται να μην πήγαιναν ούτε σχολείο. Επιπλέον, η μητέρα είναι έγκυος στο 7ο παιδί, σύμφωνα με όσα είπαν τα παιδιά στους αστυνομικούς. Ο 58χρονος που άνοιξε πυρ με ούζι στην Καλυθέα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 43χρονης γυναίκας οδηγήθηκε στη φυλακή μετά την απολογία του. Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε για 2 κακουργήματα και 5 πλημελήματα. Τα κακουργήματα αφορούν στην απόπειρα ανθρωποκτονίας και στην οπλοφορία υπό πολυβόλου όπλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 58χρονος υποστήριξε ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και λόγω αυτού άρχισε να πυροβολεί χωρίς όμως να έχει ανθρωποκτόνο πρόθεση. Συνελήφθη 36χρονη γυναίκα ελληνικής καταγωγής για την πυρκαγιά που ξέσπασε τη Δευτέρα σε σούπερ μάρκετ στα Πατήσια. Η γυναίκα εντοπίστηκε και συνελήφθη έπειτα από έρευνα που πραγματοποίησε η ειδική ομάδα αστυνομικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Αθηνών. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό και φθορά ξένης ιδιοκτησίας και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Ακόμα μια σύλληψη, αυτήν τη φορά 54χρονης γυναίκα στην Κέρκυρα για απόπειρα ανθρωποκτονίας του 57χρονου συντρόφου της, τον οποίο τραυμάτισε με μαχαίρι. Η γυναίκα κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και περί όπλων και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Κέρκυρας. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι. Τα στενά του Ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά ώστε να διασφαλιστεί η ελεύθερη ροή ενέργειας, συμφώνησαν οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας στη συνάντησή τους στο Πεκίνο. Ο Σι Τζινπινγκ προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι εάν το ζήτημα της Ταϊβάν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν ή ακόμα και θα έρθουν σε σύγκρουση. Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης το εμπόριο, η κατάσταση στο Ιράν και ζητήματα τεχνολογίας. Την ίδια ώρα, τη διέλευση κινέζικων πλοίων στα στενά του Ορμούς άρχισε να επιτρέπει το Ιράν, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων. Η είδηση έρχεται την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος συμφώνησε με τον Κινέζο ομόλογό του ότι τα στενά του Ορμούζ θα πρέπει να είναι ανοιχτά. Κλιμακώνεται η πολιτική ένταση στη Βρετανία μετά την παρέτηση και του Υπουργού Υγείας. Στο κείμενο παρέτησής του, ο West Reading αναφέρει ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του Κιρ Στάρμερ, εξηγώντας ότι δεν θεωρεί πλέον δυνατό να συνεχίσει να υπηρετεί αυτήν την κυβέρνηση. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση αυτήν την ώρα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από το Αιγάλεο έως τη Μεταμόρφωση. Προβλήματα επίσης σε Κηφισίας, Αλεξάνδρας, Μεσογείων αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος Προραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στα διεθνή συνελήφθη ο πρώην προσωπάρχης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Αντρίη Γερμάκ, ο οποίος κατηγορείται για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος. Το δικαστήριο έθεσε τον 54χρονο υποκράτηση για 2 μήνες και όρισε εγγύηση ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ για να αφαιθεί προσωρινά ελεύθερος. Στα αθλητικά οριστικά χωρίς κόσμο, το τελευταίο μάτς του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο, το αίτημα αναστολής της ποινής που είχαν υποβάλει πράσινοι απορρίφθηκε. Ως εκ τούτου, το κυριακάτικο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ θα διεξαχθεί δίχως θεατές στις εξέδρες.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 1,13% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Κέρδη καταγράφουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις θα έχει η Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη τιμή στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στους Κώστα Γκόντζο, Διονύση Βερβελέ.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, καλησπέρα, καλό απόγευμα. 14 του μήνα σχεδόν στη μέση του Μάη. Εντάξει, και μετά από καμιά 70 δολοφονίες, απόπειρες και λοιπά που ακούσαμε στο δελτίο, τι πράγμα είναι αυτό, έχει τραλαθεί όλη η Ελλάδα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, η επόμενη της προτελευταίας αγωνιστικής που δεν μας έκανε βέβαια σε τίποτε πλουσιότερος από πλευράς συμπερασμάτων, άσχετα αν για κάποιες ομάδες τώρα φαίνεται να ξυπνήσαν όλοι και να βλέπουν τον ήλιο, τον έβλεπαν ανάποδα μέχρι τώρα. Ο Παναϊκός επιβεβαίωσε την τραγική κατάσταση την οποία είναι και πήγε στο Καραϊσκάκι και έπαιξε μη κάνοντας ούτε ένα σούτ στην ουσία προς την τελική, προς την αντίπαλη εστία. Ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη. Δεν τη χάρηκε τόσο πολύ όσο θα ήθελε με τον γκολ του ΠΑΟΚ στο τελευταίο λεπτό. Εν πάση περιπτώσει όμως είναι σε ένα βήμα καλύτερη θέση από ό,τι ήταν πριν αρχίσει αυτή η αγωνιστική. Και πάλι όμως δεν εξαρτάται από αυτόν, διότι αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει, όχι, εξαρτάται πια από αυτόν, πρέπει να πάρει καλύτερο αποτέλεσμα από τον ΠΑΟΚ, από ό,τι θα πάρει ο ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, να πάρει αυτός μέσα στη Φιλαδέλφεια. Δεν είναι της ίδιας δυσκολίας οι δύο αποστολές. Προφανώς ο ΠΑΟΚ έχει πιο εύκολο έργο, αλλά η διαφορά είναι ότι ο Ολυμπιακός δείχνει σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι δείχνει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Οπότε θεωρητικά μπορεί να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση ή, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να αξιοποιήσει ένα καλό timing. Δεν το θα το πω καλό timing του Ολυμπιακού. Μια αίσθηση ότι δίνει μια μάχη με σοβαρές προϋποθέσεις στα τελευταία παιχνίδια των play-off. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό, κοιτάξτε τώρα. Εγώ τώρα δεν μπορώ να συμπληρώσω τίποτε. Ειλικρινά, δηλαδή, από ένα σημείο και μετά και βλέποντας και το τι έγινε στον μπάσκετ, θα σας πω κάτι. Δυστυχώς ο Παναθηναϊκός είναι συνολικά όμηρος μιας τοξικότητας και μιας υποτίθεται υπεράσπισής του από σημαντική μερίδα των μέσων ενημέρωσης, η οποία στην ουσία τον αρρωσταίνει, του αφαιρεί την αίσθηση περιοχής που θα έπρεπε να έχει σαν μεγάλη ομάδα, το γεμίζει με μίσος και διαμαρτυρία χωρίς κανένα λόγο. Δηλαδή θυμάμαι ενδεικτικά ένα τίτλο ενό site το οποίο υποτίθεται ότι είναι πολύ κοντά στον περίγυρο του μπασκετικού Παναθηναϊκού, ας πούμε, και σε σημείο μάλιστα που να λέει ότι επηρεάζει κιόλας, να το καμαρώνει πολλές φορές. Το οποίο κέρδισε ο Παναθηναϊκός του Βαλένθια γιατί ήταν σκασμός. Και λες, έλα Χρήστε και Παναγιά. Αυτό είναι τίτλος χαράς τώρα. Σκασμός. Πήρε το πρώτο παιχνίδι, διάξει και λες σκασμός. Δηλαδή σε ποιους το λες, στους αντιπάλους. Και λες, τι γίνεται ρε γάμο του. Για το ποδόσφαιρο δεν μιλάω. Κοιτάξτε, λέτε κάτι τώρα. Για κάποιους μου το παίζουν ξαφνικά κλαίωσες Μαγδαληνές στα ραδιόφωνα και δεν αντέχω να το βλέπω έτσι και τι κατάδια είναι αυτή και όσο δυνατόν γρηγορότερα να φύγει ο προπονητής κλπ. Από ένα σημείο και μετά, αν αποδέχεστε όλοι στον Παναθηναϊκό το ρόλο του ηλίθιου ακροατή ή του λοβοτεμημένου οπαδού, με γεια και με χαρά σας. Δεν ξέρω πόσες φορές θα και τα ακούσω τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, το αυτό δεν αντέχετε να βλέπετε. Και πάντα είναι προς το τέλος της σεζόν, μια σεζόν που πάντα αρχίζει ότι ο Παναθηναϊκός φέτος είναι για μεγάλα γούστα, ο προπονητής είναι προπονητάρα, η διοίκηση είναι διοικησάρα. Έτσι, δηλαδή, από ένα σημείο και μετά, δεν γίνεται τώρα κάθε χρόνο να καθόμαστε να κρατάμε, πώς το λένε, τευτέρια, τι σας λένε χρόνια τώρα. Δηλαδή, για να καταλάβω λίγο ποιος ακριβώς ντρέπεται και για ποιο λόγο για τον Παναθηναϊκό αυτόν που βλέπει τώρα τελευταία επί Μπενίτεθ. Και πότε δηλαδή χάλασε ο Παναθηναϊκός του Μπενίτεθ? Από προχτές? Δεν ήταν η ομάδα που αυτοί οι ίδιοι που θλίβονται να το βλέπουν τώρα λέγανε ότι έκανε πορεία πρωταθλητισμού στο δεύτερο γύρο? Ότι η έλευση του Μπενίτεθ σηματοδοτεί μια άλλη τέτοια και όταν έλεγες παιδιά τι γίνεται εδώ πέρα, την πρώτη αγωνιστική, τι κάνει τώρα αυτός? Λέγανε απαντάγαν και αυτοί σκασμός, εσείς εχθρός. Δηλαδή τώρα τι σας πουλάνε? Τι σας πουλάνε? Δηλαδή, πότε ήταν καλύτερος ο Παναθηναϊκός? Όταν έλεγε, συγγνώμη, αλλά δεν πρέπει να βελτιώσει κάτι την ομάδα, σου λέγανε όχι. Γιατί να τη βελτιώσει? Το καλοκαίρι θα κάνει τις μεταγραφές. Αυτό δεν λέγανε. Δηλαδή, τι παραπάνω. Και αφήνω αυτό την τραγική εικόνα που δεν ξέρει αν θα πρέπει να λυπηθείς ή να γελάσεις. Υποτίθεται ότι σέβεται τον Μπενίτεθ σαν προσωπικότητα. Είναι δυνατόν να τον αφήνουν να γίνεται έτσι ρεζίλ, εκτός αν ο ίδιος το επιλέγει και του τρολάρει ή το κάνει για δικούς λόγους? Διότι εδώ μιλάμε, παιδιά, για μια θλιβερή εικόνα. Μιλάει ένας προπονητής και λέει πώς θα φτιάξει την ομάδα του χρόνου και την ίδια ώρα αυτοί που τον ακούν από κάτω λένε ότι αυτός έχει φύγει. Και μην μου πείτε όλοι οι προπονητές που φεύγουν έτσι μιλάνε. Δεν μιλάνε όλοι έτσι ρε παιδιά. Και λες τι γίνεται εδώ πέρα. Είναι μια αστεία εικόνα, δηλαδή δεν σέβεται κανένας τον Παναθηναϊκό. Είναι σωματείο τώρα αυτά. Που μιλάει ένας προπονητής, τον οποίο τον πληρώνει και 3 εκατομμύρια το χρόνο και λέει: Πέτσα, κάνουμε την ομάδα και εκείνο κάναμε και εκείνο φτιάξαμε και το άλλο θα το κάνουμε. Και όλοι που τον ακούν από κάτω λένε ότι αυτός έχει φύγει. Και του λέει κανένας: Ρε φίλε, έχεις φύγει. Τι λες τώρα, έχεις ακούσει ότι έχεις φύγει. Και αφήνω αυτόν τον ίδιο τώρα, που δείχνει και το κατάτημα του ανδρός, το οποίο φαίνεται να τις πρώτες του επιλογές όταν ήρθε. Γιατί δεν θέλω να πω τη λέξη ποδοσφαιρική απάτη, γιατί αν πρέπει να την πω με το πραγματικό της όνομα, θα την πω κανονική απάτη. Διότι εδώ δούλευε τον κόσμο από την πρώτη μέρα. Από την πρώτη μέρα, την πρώτη ήταν στο Βόλο. Το έχω πει 100 φορές, δηλαδή δεν σκέφτεται κανένας ότι δεν είναι φυσιολογικό ένας προπονητής που έχει περάσει από αυτές τις ομάδες που έχει περάσει. Στην πρώτη ήταν να πηγαίνει στα 300 άτομα της θύρας 13 και να ζητάει συγγνώμη. Και μετά να πηγαίνει στον Αλαφούζο και να του λέει και να καμαρώνει ο Αλαφούζο στη συνέντευξη τύπου ότι με συμβούλευσε ο Μπενίτεθ. Η πρώτη κίνηση που να κάνουμε είναι να τα βρούμε με τη 13. Σε ένα Παναθηναϊκό που είχε 15 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα, αυτό ήταν το πρόβλημά του. Και μετά να λέμε σε κάθε αγώνα ότι θα κάνω μεταγραφές. Όταν έλεγε Οκτώβρη μήνα ότι παιδιά με την τακτική αυτή που ακολουθείτε, σε λίγο καιρό θα κάνετε τους παίχτες να μην έχουν αντικείμενο. Τους λέτε ότι πρώτον από εδώ και πέρα δεν έχουν καμιά ευθύνη και για τίποτε. Τους λέτε ότι τη χρονιά δεν έχει κανένα στόχο πια. Και τρίτον, πως ό,τι και να γίνει, με γεια σας, με χαρά σας. Δεν θα είστε του χρόνου εδώ. Τι περιμέναν δηλαδή από τους παίκτες, να μην κάνουν λάθη, να σκυλιάσουν μέσα στο γήπεδο. Όταν τρώγανε τους παίκτες τον ένα μετά τον άλλον διαβοής και έπειτα από απέτηση του τύπου, τον Μλαντένοβιτς, τον Γκραμπόφσκι, το Τζέριν, ήταν τώρα που ξεμείνανε και παρεμπιπτόντως μπορεί να μας πει κάποιος σε αυτή την κρίσιμη περίοδο τι στο καλό έχει πάθει ο Ίγκασο και ο Μπακασέτας και απουσιάζουν τόσο καιρό να στην αρχή λέγαμε ότι είναι προληπτικά και το ένα και το άλλο. Μπορεί να μας πει κάποιος, ρε παιδιά έχουν πάθει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται αυτό τώρα, ξαφνικά μείναμε χωρίς αρχηγό και χωρίς τηλοβάτη. Και φωνάζουμε στα παιδάκια να βγάλουν το φίδα από τη φωτιά και στον Τζέρι που του λέγαμε ότι είσαι ο χειρότερος που έχουμε δει εδώ πέρα και τώρα, αλλά τώρα έλα και παίξε. Τέλος πάντων, κοιτάξτε, θα δείτε κάτι. Τα σημάδια στο σωματείο αυτό είναι πολλά και χρόνια. Είναι ένα άρρωστο πράγμα. Όσο αυτό το ρόλο της μικρής πια ομάδας, μιας ομάδας μεσαίου βεληνικούς προς τα κάτω, η οποία πανηγυρίζει σαν χλαμάρες, θεωρεί υπερβάσεις στην πέμπτη θέση. Μιλάει με τις λέξεις Παναθηναϊκός και είμαστε συνέχεια ενός Παναθηναϊκού, τον οποίο αυτοί που είναι τώρα στον Παναθηναϊκό ποτέ δεν αγάπησαν και ποτέ δεν ήταν περήφανοι για αυτόν, αλλά το μίσησαν και τον κυνηγήσανε. Όταν η ομάδα χάνει με τραγική εμφάνιση από τον Ολυμπιακό, έχει να πάρει 15,5 χρόνια πρωτάθλημα και εκείνη τη μέρα σηματοδοτεί ότι και στα play-off δεν έχει κανέναν απολύτως στόχο. Και όλο το ρεπορτάζ και το γήπεδο ασχολείται με το γιατί πήγε ο Τζίγκερ στο γήπεδο και τι σημαίνει που πήγε ο Τζίγκερ στο γήπεδο και αν χαμογέλασε ο Τζίγκερ και αν τι σε εκείνο και μη τυχόν και ξαναγυρίσει και μια εξέδρα οργανωμένων το βρίζει και το άλλο γήπεδο παρακολουθεί απαθέστατο συμφωνώντας σιωπηλά με αυτή την κατάσταση. Τι περιμένετε δηλαδή, αυτή η ομάδα τι να κάνει, να της πει και μπράβο η μπάλα που συμπεριφέρεσαι τόσο λογικά. Γι' αυτό λοιπόν μην μου λέτε με να τη φταίει και τι κάνει. Τραβάτε να ρωτήσετε αυτούς που σας είπαν ότι ο Παναθηναϊκός κάνει πορεία πρωταθλητισμού. Τραβάτε να σας πούν αυτούς που σας λέγανε ότι η επιλογή με τα τρία στόπερ έχει αλλάξει το πρόσωπο του Παναθηναϊκού και τον έχει κάνει σιδερένιο στην άμυνα. Τραβάτε αυτοί που λέγανε για τα σερί του Μπενίτεθ, γιατί πήραμε 4-5 μάτς σερί με τη Λάρισα και με τον τέτοιον. Τον ένα πήραμε 2 πέναλτι στο πρώτο λεπτό και στο άλλο βάλαμε γκολ στο δεύτερο λεπτό και μετά τελείωσαν τα παιχνίδια. Πήγαινε να ρωτήσετε τι έγινε ξαφνικά και δεν μπορείτε να δείτε τον Παναθηναϊκό τώρα και δεν τον αντέχετε. Μετά το διάλειμμα τα υπόλοιπα, 2, 11, 10, 80, 8, 80, το τηλεφωνάκι επικοινωνίας.
1: Η ώρα είναι 5 και 4.
2: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: tam.
1: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθην και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
3: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Πάμε γρήγορα, γρήγορα στους φίλους που περιμένουν στο τηλέφωνο. Πάμε στο Γιώργο, στο Χολαργό. Έλα, Γιώργο.
1: Κώστα, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Δεν είμαι ο Γιώργος που συνήθως παίρνει από Χολαργό για να έχω ακούσει. Είμαι κάποιος ο οποίος παραθηναϊκός που παρακολουθώ την ομάδα από τα τέλη της δεκαετίας του 60. Το πρώτο μου μάτς που άκουγα ήταν το στρίψιμο της δεκάρα.
0: Το στρίψιμο, αυτό άκουσες πρώτο. Α, ωραία.
1: Το πρώτο.
0: Ωραίο μάτς άκουσες.
1: Καλά. Καλά πήγε. Πήγε καλά. Λοιπόν, όμως σε ακούω όταν έρχομαι από τη δουλειά συνέχεια, αρκετά δηλαδή. Αλλά σε ένα πράγμα δεν συμφωνώ. Την έχεις πέσει στον Αλαφούζο.
0: Την έχω.
1: Την αλήθεια. Την έχεις πέσει στον Αλαφούζο συνέχεια.
0: Την έχω πέσει εγώ στον Αλαφούζο.
1: Ναι, λέω λοιπόν. Κάτσε η άποψή μου και θα μου πεις μετά.
0: Όχι, θέλω να πεις πώς την έχω πέσει, δηλαδή τι του έχω πει.
1: Ότι δεν λένε την αλήθεια και δεν κάνουν.
0: Δεν έχω πει στον Αλαφούζο.
1: Και το περιβάλλον και το ένα και το άλλο.
0: Αυτό ισχύει.
1: Κάτσε, Κώστα, περίμενα λεπτό να ολοκληρώσω και μετά
0: πέσει.
1: Λοιπόν, βγάζοντα λίγο λάδι το Βαρδινογιάννη. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός άλλαξε χέρια στην ουσία από το 1999 που έδιωξαν τον καπετάνιο.
0: Γιατί?
1: Δεν μας είπανε ποτέ γιατί τον έδιωξαν.
0: Ποιο καπετάνιο είπε. Είπε γιατί. Συγγνώμη να καταλάβω
1: γιατί
0: κάτι.
1: Αρχίσει, συγνώμη, κάτσε βρε να ολοκληρώσω. Εγώ δεν είμαι του ραδιοφωνικού.
0: Ναι βρε, άλλο λέω. Αυτή η κουβέντα τώρα μπορείς να πεις είναι ακόμα ένα δείγμα της κατάρτιας του Πανέκου. Είναι δυνατόν το 2025-26 να συζητάμε για το 99?
1: Ναι,
0: έχουμε 16 χρόνια.
1: Εκεί άρχισε.
0: Άλλο λέω. Έχουμε...
1: Νομίζω ότι εκεί άρχισε.
0: Όχι, δεν άρχισε εκεί, γιατί από τότε το Πανέκος έχει γνωρίσει μεγάλες δόξες.
1: Τι έχει γνωρίσει μεγάλες δόξες?
0: Από πότε θες? Από το 2?
2: Κατέβα λίγο κάτω.
1: Είχε με το Φιλιππίδη ορισμένα καλά παιχνίδια. Και το 2003 διέλυσαν την ομάδα.
0: Τι κάνανε?
1: Διέλυσαν την ομάδα.
0: Ποια ομάδα διέλυσανε?
1: Τη Ριζούπολη.
0: Ποιος οι παίκτες πήγαν από την ομάδα τη Ριζούπολη?
1: Εγώ πιστεύω ότι.
0: Όχι, εσύ πιστεύει, κάτσε Γιώργο.
1: Για να τρελαθούν τώρα.
0: Γιώργο, σε παρακαλώ, επειδή ακούγε και μεγάλο άνθρωπο. Ένα-ένα. Πρώτον, εσύ από το 2000 και μετά δεν θυμάσαι καμία. Πώς το λένε, του Παναϊκού έτσι μεγάλη στιγμή. Δηλαδή δεν θυμάσαι τι νίκες με την Μπαρτσελόνα, με τη Ρεάλ. Περίμενε, Γιώργο, Γιώργο. Γιώργο, μίλησε να μιλήσω κι εγώ μισό λεπτό. Δεν θυμάσαι δύο double από τότε? Τι δεν θυμάσαι ακριβώς?
1: Τι μπορεί... να θυμηθώ, μωρέ, τώρα double. Ωραία. Με το Zoom τώρα.
0: Α, double με το Zoom, δεν ήταν καλό. Πάρε το double με το Benitez. Ωραία. Με το... Ωραία, το... μισό λεπτό, Γιώργο. Μπορείς να πεις και να τελειώνουμε, επειδή είσαι και μεγάλος άνθρωπος. Πόσοι παίκτες φύγαν από την ομάδα της Ριζούπολης την επόμενη χρονιά?
1: Έφυγε κατευθείαν ο Λιμπερόπουλος, ο οποίος ήταν ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού.
0: Ένας άλλος. Δεν έφυγε ο Νικοπολίδης, λες ψέματα. Ή δεν θυμάσαι τίποτε. Δεν θυμάσαι. Ο Νικοπολίδης στην απονομή ήταν.
1: Που δεν του έδινε λεφτά και
0: στην απονομή, μάτια μου γλυκά, ήταν ο Νικοπολίδης. Στην απονομή.
1: Μα φύγει τον Νικοπολίδη.
0: Μα δεν έφυγε, τι να κάνω εγώ τώρα.
1: Καλά τώρα.
0: Μα δεν είναι άλλος, ποιος άλλος έφυγε?
1: Δεν το θυμόμαστε δηλαδή.
0: Άλλος, ποιος άλλος έφυγε, πες μου.
1: Ο Κόλκα.
0: Ο Κόλκα.
1: Διάφοροι.
0: Ποιοι διάφοροι, κανένας δεν έφυγε.
1: Διαλύθηκε η ομάδα.
0: Δεν διαλύθηκε η ομάδα της Ριζούπολης. Πήρε ντάμπλ.
1: Πήγε απροστάτη.
0: Πήρε ντάμπλ. Εντάξει, έλα Γιώργο, γεια σου. Έλα, γεια σου. Γεια σου Γιώργο. Αν δεν είναι συνειδητά ψέματα, είσαι ανιστόρητος.
2: Πάρτε το 166, παρακαλώ.
0: Δεν μου αρέσει, σε κλείνω, γεια σου.
2: Πάρτε το 166, παρακαλώ.
0: Ήρεμα,
2: ήρεμα, ήρεμα.
0: Κάτσε, δεν είναι θέμα.
2: Ήρεμα, μη. Τα ακουστικά δεν φαίνεται τίποτα. Ο συνάδελφος εκεί, είσαι καλά, παφιλέ μου, σε βρήκε και κάτι. Και
0: το
2: έχω μάρτυρα εγώ.
0: Μετά από τέτοια κατάδια βγαίνει.
2: Γιατί
0: έχει
2: συγκνευρισμό. Σ' άκουσα. Ωραία τα είπε στην αρχή.
0: Ναι, είναι ακριβώς
2: αυτή είναι η
0: αλήθεια. Εγώ χθες,
2: άκου, θα σου είμαι ειλικρινή.
0: Μισό λεπτό να τελειώσω κάτι. Αυτή είναι η ένδειξη κατάδια. Βγαίνει ένα άνθρωπο που ακούγεται μεγάλο και λέει: Βλέπω τον Παναϊκό από τότε. Και εκτός του ότι ξεχνάει ότι την ομάδα τη Ριζούπολη. Λέει αυτά που λένε τα τρολάκια του διαδικτύου εδώ και 20 χρόνια. Του λε: Πήραμε double και λέει: Ποιο double ρε με το Zoom. Δηλαδή, το double δεν ήταν καλό, γιατί αυτός που ήταν στον πάγκο δεν μας άρεσε.
2: Ορίστε.
0: Ενώ τον άμε 16 χρόνια χωρίς τώρα, κάτσε ρε Διονύση τώρα.
2: Εγώ δεν φταίω τώρα.
0: Δεν ωραία, άσε με τώρα.
2: Ενώ τώρα... Πρέπει καλά ρε.
0: Όχι, δεν είμαι καλά, διότι δεν μπορώ να βλέπω ηλίθι όταν επαναλαμβάνεται. Θα ρίξει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει 16 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα και σου λέει σιγά τον double που πήραμε το Zoom προπονητή και το Μάριτς. Παρεπτόντως ο Μάριτς ήταν τρίτος στο παγκόσμιο κύπελλο με την Εθνική Κροατία. Κάτσε εδώ πέρα ρε φίλε. Και απόλαυσε τον Αντίνο. Και τον Καλοβίτσα, πώς τον Καλοβίτσα, λέει. Πώς τον
2: Πω, άκου, το είπατε χθες στον αέρα, στο Αθλέτικο που βγήκα το βράδυ, νομίζω το λέω τώρα και σου βάζω φωτιά. Τελειώνει το μάτι, έρχεται ένα άνθρωπο από κάτω ότι μου λέει να βγάλουμε φωτογραφία, αδερφέ μου, αυτό σε παρακολουθώ. Μπράβο του, αδερφέ. Είχα εγώ τη ζωχάδα μου και τι μου λέει. Το ότι η χρονιά θα πήγαινε στραβά, μου λέει, ξέρει που φάνηκε. Του λέω, πού φιλε. Από το γεγονό όλο το καλοκαίρι μου λέει, συζητάγαμε για τον Αντίνο, τουλάχιστον γλιτώσαμε τα εκατομμύρια, μου λέει για αυτόν. Φιλε, άφαντο έτσι.
0: Παιδιά, όταν μιλάμε ότι έχουμε να κάνουμε πια με φελού, μα με φελού όμω δυστυχώ, οι οποίοι είναι η αιτία.
2: Μίρια, μου λέει για αυτόν. Φιλε, άφαντο έτσι.
0: Παιδιά, όταν μιλάμε ότι έχουμε να κάνουμε πια με φελού. Μα με φελούς όμως δυστυχώς, οι οποίοι είναι η αιτία.

0: τότε και Ευρώπη. Συγγνώμη. Έπρεπε να του πούνε δεν πας Καρακούνι και θα βγει μετά από 25 χρόνια πραξίας, θα βγει ο Γιώργος από το Κολοργάμπιο και θα πει ότι διαλύθηκε η ομάδα. Η υπόλοιπη ομάδα με τους Νικοπολίδη, Κυριάκο, Χέριξεν, Γκούμα, Σεϊταρίδη, Φίσα, Μπασινά, Κωνσταντίνου, Ολιζαντέμπε, Μικάελσεν, όλοι αυτά παίκτες στη Ριζούπολης, πήρε τον τάπ την επόμενη χρονιά. Σου φάνηκαν διαλυμένοι αυτοί που σου είπα τώρα. Καταλαβαίνεις ότι αν εν πάση περιπτώσει δεν είσαι τρολάκι και είσαι άνθρωπος σοβαρός και ψηφίζεις ή μεγαλώνεις παιδιά ή έχεις κάποιο ρόλο στην κοινωνία ή σε κάποια δουλειά, καταλαβαίνεις ότι σε έχουν κάνει να φέρεις ένας απλός, τι να πω, να μην την πω την έκφραση. Το έχεις καταλάβει και εσείς οι υπόλοιποι το έχετε καταλάβει. Όταν λες από το 99 και μετά δεν πήραμε τίποτε, έχεις ξεχάσει δυο ντάμπλ, έχεις ξεχάσει αυτά που σήμερα λες ότι σε κάναν περήφανο. Δηλαδή τις νίκες με την Arsenal, με την Juventus, με την Barcelona. Τις προκρίσεις στους 8 και στους τέτοιους της Ευρώπης, του Champions League. Εσείς πια δεν είστε Παναθηναϊκοί, είστε κάτι αποτυχημένοι. Δεν ξέρω από τι πράγμα στη ζωή σας. Έχετε πιστέψει απατεώνες. Έχετε θυσιαστεί σαν προσωπικότητες για απατεώνες. Έχετε θυσιάσει την ομάδα σας στο βωμό απατεώνων. Και αντί να πείτε τι μαλακία κάναμε, συγγνώμη για την έκφραση, μου έρχεστε μετά από 25 χρόνια πραξίας, μετά από κατάντια σαν τη φετινή του Παναθηναϊκού, και ζητάτε τα αρέστα από ποιον. Από αυτούς που λέγατε φύγετε να δούμε ασπιρμέρα, οι οποίοι φύγανε και όχι ασπιρμέρα δεν είδατε, ούτε ξημέρωμα δεν έχετε δει. Με συγχωρείτε, αλλά έχει και ένα όριο και η ηλικιότητα με την οποία μπορώ να ασχοληθώ. Κάνε κομπή, Διονύση.
1: Δεν θα κάνει κομπή.
0: Κάνε.
1: Ε?
0: Τι άλλο από. Δηλαδή. Άσε τώρα.
1: Άκουσε με. Εγώ θα μιλήσω.
0: Μα είναι ένα τύπο ο οποίο δεν πάρει τι αρέστα από αυτό που του λέει.
1: Γιατί τσακώθηκε τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Γιατί ξεκίνησε να μου λέει ναι. Δίθεν κλπ. Ναι. Όταν του λέγε συγκεκριμένα, σου λέγε μα, δε, δε. Και όταν σου απαντάει ότι πιο ντάμπλ, τον ντάμπλ πήραμε το Zoom και έχει 26, έχει 16 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα και σου λέει ότι η αιτία ήταν αυτή που πήραν ντάμπλ με το Zoom, πες μου, μπορεί να μιλήσει με λογικό άνθρωπο έτσι. Πες μου, αυτό τον νοιάζει ο Παναθηναϊκός και σου λέει πιο ντάμπλ.
1: Δεν ξέρω.
0: Και μετά το παραμύθι, δηλαδή αυτό που ούτε τα τρολάκια του διαδικτύου το γράφουν πια. Διαλύθηκε η ομάδα, λέει, της Ριζούπολης. Την οποία είναι ομάδα της Ριζούπολης, πρόσεχε δυσκολότη, είναι μέσα στην περίοδο εκείνη, στο οποίο αυτός λέει ότι ήταν χάλιο ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, μπορεί να καταλάβεις έναν άνθρωπο που είναι λογικός και ψηφίσεις. Σου λέει, από το 2000 και μετά ο Παναθηναϊκός ήταν μαύρο χάλι και είναι η κατάδια. Παρ' όλα αυτά όμως, διαμαρτύρεται γιατί του διαλύσαν μια ομάδα σε αυτή την περίοδο που ήταν χάλια. Έτσι όπως το έχει στο μυαλό του, τη διαλύσανε. Μα αφού ήταν χάλια, τι νοιάζει αν τη διαλύσανε. Επιεικός ανόητε. Σύντοτε δεν διαλύσανε. Και όταν του λες ποιους φύγανε, δεν έχει σημασία. Άντε μου, δεν μπορώ να πει, εντάξει. Είναι κρίμα για αυτό το σωματείο. Είναι κρίμα για αυτό το σωματείο γιατί πήραν τις αμαρτίες όλων αυτών που έχουν οικονομήσει πάνω στη διάλυσή του. Και δυστυχώς αυτό δημιουργεί νοοτροπία μικρής ομάδας.
1: Πάμε στο χολαρό.
0: Έβλεπα τους παίκτες του Παναθηναϊκού μέσα, προσπαθούσαν να αποφύγουν διασυρμό στην ουσία με το αυτό που κάνανε και σε κάθε φάση διαμαρτυρόντουσαν. Σε κάθε φάση. Άλλοι πέφτανε και κάναν τους χτυπημένους. Τι είναι αυτό ρε σωματείο είναι αυτό ρε. Οι άλλοι λέγανε ότι κάνουμε πορεία πρωταθλητισμού μέχρι πριν από 20 μέρες και ξαφνικά δεν αντέχουν να βλέπουν τον Παναθηναϊκό.
1: Δεν μπορεί να κάνει μια τελική στον Ολυμπιακό που έχει τόσα προβλήματα.
0: Έκανε πορεία πρωταθλητισμού.
1: Μια τελική δεν μπορεί να κάνει.
0: Ρε ποια τελική ρε. Οι τύποι λέγανε ότι έκανε πορεία πρωταθλητισμού και παραπονιούνται τώρα γιατί λέει ο Μπενίτεθ ότι έχουμε βελτιωθεί.
1: Τώρα κάνει πορεία υποβιβασμού.
0: Συγγνώμη, δεν έχει βελτιωθεί, παιδιά, εσείς δεν λέγατε. Δεν είναι βελτιωμένη μια ομάδα που κάνει πορεία πρωταθλητισμού ένα ολόκληρο γύρο.
1: Δεν έχει νίκη, ρε φίλε.
0: Με συγχωρείς πάρα πολύ. Λέγανε ότι κάνει πορεία πρωταθλητισμού. Εγώ το είπα. Αυτοί το λέγανε και κοροϊδεύαν τον κόσμο και μου τσιμπάγανε εδώ πέρα. Και σου βάζανε και στοιχήματα ότι θα πάρει το πρωτάθλημα πάνω από τα playoff. Τι ξέχασε την κουβέντα πριν τα playoff. Ότι με τόσες νίκες εδώ και με τόσες νίκες εκεί θα πάρουμε το πρωτάθλημα.
1: Μην μου τα λες, γιατί όταν του τα λέω εδώ τσαδίζονται.
0: Λέω
1: και μιλάει για το Μεντιλίμπαρ.
0: Πάμε στο Θάνο στο Κολαργό, περιμένει ο Ράνδρο. Συγγνώμη, ρε Θάνο.
2: Δεν πειράζει, παιδιά, μην αγχώνει. Ούτω ή άλλω, εντάξει, το. Δίκιο έχει αυτό.
0: Μα δεν μπορώ, ρε φίλε, να κουβεντιάζω με μεγάλου ανθρώπου και να μου λένε σαν κλαμάρες. Να μου πει κάτι, ρε παιδί μου, ναι.
2: Εντάξει, έχει δίκιο ο Διονύση που σου λέω όμω. Δεν χρειάζεται να το πηγαίνει έτσι, ρε παιδί μου.
0: Κοίτα, φίλε, έχω υποστεί πάρα πολλά στη ζωή μου. Έχω αντέξει πάρα πολλά στη ζωή μου εξαιτία τέτοιων τύπων. Από ένα σημείο και μετά να σου ζητάνε και τα αρέστα και να σου λένε δεν μιλά ή δεν κάνει. Δεν γίνεται και κερατά και δαρμένο. Πώ να το πω αλλιώ.
2: Ναι, εντάξει.
0: Δεν γίνεται.
2: Όταν λέει.

0: κάτι, έχεις το επιχείρημα, ρωτάς, και άλλος λέει ναι, μα μου, εντάξει, να το καταλαβαίνω και εσύ ήσουν και μέσα στα γεγονότα τότε και το.
1: Μα υποτίθεται ότι είναι αυτός και είναι μεγάλος άνθρωπος. Δεν πιτσιρικάς να μην ξέρει, να το έχει ακούσει απλώς, υποτίθεται τάζησε. Και σου λέει, όχι, τον έχει διώξει τον Νικοπολίδη. Βρε, καλέ μου, βρε, χρυσέ μου, πώς τον έχω διώξει.
0: Όχι, ο Άντων Νικοπολίδης την επόμενη χρόνια.
1: Με, μα όχι, τον έχει διώξει του τόπο τύπος. Τέλος πάντων, άστο.
0: Εγώ ήθελα να ρίξω Κώστα, πιο πολύ σε ένα και θα ρωτήσω και τους δυο σας μετά κάτι μπασκετικό.
1: Ναι.
0: Μου έκανε εντύπωση χτες, συμφωνώ με όσα λες για την εικόνα του Παναθηναϊκού, δεν έχω να προσθέσω κάτι. Μου έκανε εντύπωση και οι δηλώσεις του Μπένιτε, που λέει κάναμε λέει 4-5 αντεπιθέσεις. Ναι.
1: Κατάλαβες σε ποιο σωματείο ήρθε.
0: Δηλαδή...
1: Κοίτα, ναι, για μένα ή τους δουλεύει ψιλόγαζι και σου λέει θα στα πάρω μέχρι τελευταίας δεκάρας όλα εδώ πέρα. Οπότε εγώ φυσάω αδιάφορα και λέω μια χαρά είμαστε γιατί με διώχνετε. Οπότε θέλω να αποζημίωσή μου όλοι. Ή κατάλαβα ότι ήρθε σε ένα σωματείο το οποίο και αυτός διάβαζε ότι η ομάδα του επί των ημερών του έχει βελτιωθεί, έχει κάνει το ένα και σου λέει αφού αυτό λέει, γιατί δεν πω και εγώ το για κατηγορά του, μου λέγανε όλοι ότι, πάω, ότι κάνω πορεία πρωταθλητισμού. Δηλαδή...
0: Είναι προκλητικό να λέμε.
1: Όχι απλώς προκλητικό.
0: Ένα τέτοιο παιχνίδι.
1: Όχι, δεν είναι προκλητικό μόνο. Αν θες τη γνώμη μου, δεν είναι προκλητικό.
0: Είναι βαρύ, ρε.
1: Είναι σαν να σε θεωρεί ηλίθιο. Δηλαδή είναι. Είναι απατεωνιά, πώς να σου το πω δηλαδή. Δεν γίνεται να λες αυτό το πράγμα.
0: Σε αυτό το παιχνίδι να λες αυτό το πράγμα.
1: Γιατί στα προηγούμενα που έλεγε ότι είμαστε βελτιωμένοι και έκανε τη σούμα και έλεγε ότι πήγαμε πολύ καλά, έχουμε πάει πολύ καλά και του χρόνου θα φτιάξω μαδάρα.
0: Τέλος πάντων, δηλαδή αυτό για μένα, ό,τι δεύτερη σκέψη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη μπορεί να έχει ο Αλαφούζος για να τον κρατήσει μέχρι χθες, νομίζω μετά το χθεσινό.
1: Όχι, αυτό να... το έχει κάνει, το κάνει καιρό. Από την πρώτη μέρα σχεδόν που ήρθε το κάνει. Εδώ νικήσαμε την Καβάλα 2-1 και δεν βάλαμε τρίτο γκολ για να αποφύγουμε πάω και Ολυμπιακό και λέει ότι σήμερα πήραμε μια μεγάλη πρόκριση με την Καβάλα στο κύπελο. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος για τους παίκτες μου.
0: Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός είναι και ένα ειδικό βάρος. Εντάξει, χάσαμε δύο φορές συνεχόμενες. Οπότε είναι ένα ειδικό βάρος. Δεν μπορεί να χάνεις έτσι, ας πούμε, τον Ολυμπιακό και να είσαι χαλαρός και να λες ότι έπαιξα και καλά. Γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή, αν
1: είχε κάποιες
0: θα πρέπει να τελειώσει εδώ το θέμα.
1: Εκείνη την ώρα ο κάθε λογικός άνθρωπος λέει αυτός με δουλεύει τώρα. Ή με θεωρεί τελείως βλάκα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει άλλη εξήγηση αυτό που λέει.
0: Διονύση, μπράβο σου. Για μένα έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Όλες τις τοποθετήσεις σου, επειδή σε παρακολουθώ χρόνια. Παναθηναϊκός είμαι εγώ, έτσι.
2: Ναι.
0: Έχουμε ξαναμιλήσει.
2: Ναι.
0: Και για τον Ολυμπιακό. Ας πούμε, βλέπω και με τη διαιτησία και όλα αυτά. Το πας πολύ, πολύ δημοσιογραφικά. Μου έχει κάνει εντύπωση έτσι όλη η εξέλιξή σου στο κομμάτι αυτό. Μου αρέσει και να σε διαβάζω.
2: Να σε καλά. Να σε καλά.
0: Και τον Κώστα, απλώς το λέω και λόγω ηλικίας για την εξέλιξη, που είναι νεότερος ο Διονύσης.
1: Σκέψου πού θα φτάσει στην ηλικία μου, τι βήματα θα έχει κάνει. Θα έχει... Μιλάμε, θα είναι παγκόσμιος.
0: Τώρα, κάτι μπασκετικό και τους δύο, στους δύο
2: απευθύνες.
0: Πώς θα ήταν ο Σπανούλης, ο Βασίλης, τον Παναθηναϊκό προπονητή.
1: Δεν ξέρω. Ποιος μπορεί να το ξέρει αυτό.
0: Θέλω να πω,
1: ότι τα δείγματα γραφής που έχω.
0: Στέκει κάτι τέτοιο.
1: Εμένα δεν με πειράζει να έρθει.
0: Εγώ προσωπικά θα το ήθελα.
1: Μα εμένα δεν θα με πειράζει με την έννοια ότι είχε πάει στον Ολυμπιακό. Γιατί αυτά είναι. Δεν με νοιάζει αυτό. Απλώς εμένα μέχρι στιγμής σε ό,τι έχω δει, για να πω την αλήθεια, η δουλειά του με την εθνική δεν με ενθουσίασει πολύ. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι άλλο εθνική, άλλο σύλλογο κτλ. Δεν ξέρω.
0: Εγώ νομίζω ότι ταιριάζει στη δεδομένη χρονική στιγμή. Διονύση, εσύ τι λες.
2: Ρε φίλε, θεωρητικά ναι, αλλά πώς να γίνει, για πες μου εσύ.
0: Εννοείς ότι ο κόσμος δεν θα το δεχτεί, γιατί άμα του τα σκάσει...
2: Δεν το βλέπω εύκολο.
1: Τι εννοείς να το δεχτεί.
2: Πώς το βλέπεις, θα περάσει εύκολα, δεν μπορεί να γίνει.
1: Και εύκολα
2: δική,
1: θα περάσει.
2: Και από τη δική του πλευρά.
1: Όχι, και από τη δική του.
2: Εγώ νομίζω
1: αν αυτός το δεχτεί, εγώ νομίζω τον κόσμο θα περάσει τον εγώ. Αυτό δεν μένει ο Σπανούλης να το δεχτεί.
2: Εμένα, για μένα η λύση του Παναθηναϊκού είναι μονόδρομος, φίλε. Ένας άνθρωπος που να συνδέει τις εποχές και ο Μπράντοβιτς προπονητής.
1: Όχι, ρε, δεν υπάρχει.
2: Τι δεν υπάρχει,
1: έχει
2: δεν υπάρχει.
1: Μεγαλώσει ο Μπράντοβιτς.
2: Έχει μεγαλώσει, μια χαρά ήταν στην
1: Παρτιζάν. Δεν ξέρω αν έχει όρεξη.
2: Και το ρόστερ που είχε η Παρτιζάν, μια χαρά ήταν.
1: Δεν αμφιβάλλω.
2: Δεν έχω τέτοιο. Εγώ ήταν ένα προπονητή ο οποίος εδώ δεν ήξερε τι θέλει να παίξει τώρα, αν θες να πούμε και δύο κουβέντες παραπάνω.
1: Γελάει ο κόσμος, έπαιρνε ο καθένας την μπάλα και προσπαθούσε να κάνει. Όπως παίζαμε στο γυμνάσιο, παίζανε.
2: Ναι, αλλά
1: επειδή. Απλά είναι πιο καλή παίκτη.
2: Ναι, απλά επειδή διαβάσαν τον Άννα αυτή τη φορά και ασχοληθήκαν οι άλλοι, φάνηκε αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός, και δεν το λέω εγώ. Δηλαδή το είπα και με αφορμή στην κουβέντα στο Αθλητικό που είχα ακούσει τον Μπουρούση. Δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να βάλει την μπάλα στο καλάθι, ρε φίλε, όταν βγαίνουν πάνω δύο σε. Δηλαδή περνάει πιο εύκολα η μπάλα με τα μέσα. Έδιωξε το Γιούλτσεβεν να πούμε, μείνει με το Φαρίδι και το Λεσόρ να είναι στοίχημα, γύριζε από τραυματισμό. Δηλαδή κάτι δεν πήγαινε καλά, πώς να το πω. Δεν ξέρω.
0: Οπότε ποιον λες για προπόνηση.
2: Εγώ σου είπα, εγώ θα έπαιρνα ένα παλιό, δηλαδή ένα συνδετικό γρήγορο, δεν ξέρω πώς
1: το βάλω. Εγώ πιο πολύ πάω σε στυλ Σάρας.
2: Μα δεν είπε, ανανέωσε ρε φίλε.
1: Εντάξει.
2: Ανανέωσε τρία χρόνια.
1: Και ο μένει στη.
2: Και, ναι, άλλο το τι στυλ δεν έχει, εδώ λέμε συγκεκριμένα πράγματα. Φεύγει ο άνθρωπος, γεια σας, εδώ λέει ότι θα ξαναπάει στην ΕΦΕΣ για τον Αταμάν. Ότι δεν μπορεί να στεναχωριέται κιόλας.
1: Ναι,
2: πού τι να πάρει Παναθηναϊκός. Είναι περιορισμένες επιλογές. Ποιο θα πάει τον Πασκουάλ, θα πάει να πάρει.
1: Όχι.
2: Ή τον Τρικέρι που πήγε στον ΠΑΟΚ. Συγκεκριμένοι προπονητές. Θα πάει να πάρει τον προπονητή της Βαλένθια. Που έγινε σμούτι δηλαδή με τις δηλώσεις από εδώ δεξιά. Τώρα ο πρόεδρος έκανε αυτό και τέτοια. Ποιο θα πάει να πάρει. Ή θα πάει να πάρει έναν εξελίξιμο που θα είναι στοίχημα. Ή θα πάει να πάρει έναν που ξέρει τα μονοπάτια. Ναι, αλλά η μόνη περίπτωση να γίνει αυτή είναι μία.
1: Τι?
2: Να μην ασχολείται ο Γιαννακόπουλος τόσο πολύ.
1: Γιατί?
2: Γιατί ο Μπράντοβιτς δεν θα το σηκώσει πιστεύω το έργο.
1: Αυτό σου λέω.
2: Αυτό. Άρα παίρνει τον Μπράντοβιτς με ένα συνδετικό κρίκο και να τελειώνει το έργο. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ δεν βλέπω κάτι άλλο. Αν μπορούσα να πάρει το συμβόλαιο του Σάρα, σου έλεγα πάρει το Σάρα, Μάνακος, να σου πω. Δεν βλέπω κάτι άλλο σε επιλογή.
0: Οκ.
1: Έγινε χανό.
0: Καλό απόγευμα.
2: Να σε καλά, να σε καλά. Yeah. Λοιπόν, θέλω εδώ, είσαι μόνο εδώ. Έρχονται και καφέδες σου, θέλω εδώ να νιώθεις οικεία.
1: Οικεία νιώθω. Εντάξει.
2: Δεν ξέρω τι.
1: Απλά δεν μπορώ να νιώθω. Δεν είμαι οικείος με, με την απατεωνιά, την ψευτιά και την ηλικιότητα. Δεν μπορώ. Εκεί νιώθω ξένος. Δεν μπορώ. Και ειδικά όταν είναι διαχρονική και επαναλαμβανόμενη. Πώς να κάνεις κουβέντα τώρα με λογικό άνθρωπο το 2026 για να συζητήσω πριν από 20 χρόνια αν είχαν δίκιο ή άδικο.
2: Για να ολοκληρώσω.
1: Τέλος πάντων.
2: Για να ολοκληρώσω.
1: Για ολοκληρώσω, δεν δίνεις.
2: Ο χθεσινός Παναθηναϊκός εγώ σοκαριστικά.
1: Ναι. Γιατί δεν το βλέπεις κάθε μέρα και αυτό σοκαριστικά.
2: Φίλε, δεν υπάρχει τώρα. Έπαιξε 4-4-2.
1: Τι 4-4.
2: Και λέω η χαρά του μάτσα είναι.
1: Για 4-4.
2: Θα δούμε εδώ μπαλάρα από εδώ, από τις δύο ομάδες. Θα ανοίξει λίγο το παιχνίδι, δεν έχουν και άγχος.
1: Αυτούς τους έχουν πει όλους θα φύγουν.
2: Δεν έκανε τελική στην εστία, ρε φίλε.
1: Τίποτα δεν έκανε. Γιατί
2: μια τελική, ρε φίλε.
1: Ρε εσύ, άσε με τώρα, δεν θέλω να πω.
2: Πάμε Βασίλη να Ιωνία, αλλά Βασιλή.
3: Γεια σου, παιδιά.
2: Γεια σου, φίλε.
3: Και για σκέψου τώρα, Διονύση, αν τον βρει έτσι και την Κυριακή ο ΠΑΟΚ, τι τύχη θα έχει ο Παναθηναϊκός.
2: Καλά, δεν είναι και ο ΠΑΟΚ στα καλά του, μην νομίζεις.
3: Εντάξει, δεν είναι όμως την κατάσταση του Παναθηναϊκού εσύ.
2: Δεν ξέρω, εντάξει, σχετικό είναι. Γιατί ο Παναθηναϊκός την ΑΕΚ της έκοψε βαθμούς για παράδειγμα. Στη Λεωφόρο.
3: Με την ΑΕΚ ο ΠΑΟΚ χτες.
2: Και έπαιζε και με 10 παίκτες από το 15, δεν ήταν και εύκολο.
3: Με την ΑΕΚ ο ΠΑΟΚ χτες. Έχασε τρομερές ευκαιρίες μέχρι να βάλει τον κολλή η ΑΕΚ.
1: Ο ΠΑΟΚ.
2: Για ΑΕΚ εννοείς.
1: Για ΑΕΚ έχασε ευκαιρίες, φίλε.
3: Και ο ΠΑΟΚ έχασε
1: ευκαιρίες.
3: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι εμείς πρέπει να, όχι απλώς να ιδρώσουμε, να παίξουμε μπάλα και να προσέξουμε πολύ στη Φιλαδέλφεια. Γιατί η ΑΕΚ δεν θα καθίσει να, ή μάλλον δεν θα σε βοηθήσει σε εισαγωγικά για να πάρεις αποτέλεσμα.
2: Ναι. Τι να εννοείς να σε βοηθήσει ρε φίλε. Μόνο σου πας, εντάξει, γιορτή έχουμε.
3: Το βάζω, το λέω σε εισαγωγικά το να βοηθήσει, έτσι. Δεν θα καθίσει να πάρει ο Ολυμπιακός καλό αποτέλεσμα για να βγει στο Champions League. Και εδώ δυσκολεύουνε τώρα γιατί ένα χ να φέρουμε εμείς και αν κάνει και νίκη ο ΠΑΟΚ πάλι έξω είμαστε. Είναι ζόρι.
2: Θα δούμε. Τι θα κάνουμε.
3: Όπως
2: έγινε ζόρι θα ήταν έτσι κι αλλιώς.
3: Ναι, εντάξει, αλλά εντάξει, ήρθε ένα καλό αποτέλεσμα με τον Παναθηναϊκό χτες. Τώρα, να πω κάτι ρε παιδιά. Αυτοί οι διαιτητές υποτίθεται ότι είναι elite ή μου φαίνεται εμένα.
2: Elite είναι, ναι.
3: Και πού τους βρίσκουν αυτούς τους διαιτητές, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό στο Καραϊσκάκι χτες, λες και έκανα εγκαρία. Στο γήπεδο φερότανε λες και... κοίταγε το ρολόι να περάσει η ώρα να σκοθεί να φύγει.
2: Αγκαρία δεν έκανε, εντάξει.
3: Ναι, οι μεγάλες ομάδες δεν ασχολούνται τώρα με αυτά που λέγανε πριν για το Λανοά και τα λοιπά. Τώρα τους βολεύει ο Λανοά. Θα τον ξαναστηρίξουν το Λανοά.
2: Βλέπω μια αλλαγή κλίματος.
3: Α, τώρα μας βολεύει, έτσι, τώρα το θέλουμε.
2: Ναι.
3: Έκανε καλές επιλογές. Και να πω και κάτι τελευταίο για το μπάσκετ. Εμένα προσωπικά, σαν Ολυμπιακό, με εξέπληξε η εικόνα του Παναθηναϊκού. Πραγματικά με εξέπληξε. Βέβαια η Βαλένθια έπαιξε τρομερό μπάσκετ. Και η αντιμετώπιση κυρίως του Ναν είναι η μόνη ομάδα που τον έπαιξε τόσο καλά.
2: Το εντυπωσιακό είναι ότι αυτή η ομάδα βρέθηκε να χάνει 0-2 νίκες, φίλε.
3: Βέβαια. Βέβαια, αυτό είναι το κυριότερο. Έχεις δίκιο, ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο, Διονύση.
2: Αυτό είναι.
3: Αλλά πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός ασχολήθηκε με όλα τα υπόλοιπα εκτός από το να πάει να παίξει μπάσκετ.
2: Προφανώς και ασχολήθηκε, δεν ήταν καλά. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Βγάζει μάτια. Τέλος πάντων.
3: Και τώρα τι γίνεται. Τώρα θα δούμε αν είναι της μοίρας μας γραφτό να πάρουμε στη Φιλαδέλφεια το ευρωπαϊκό και να πάρουμε και τη Γυρολίγκα στο ΆΚΑ.
2: Για να δούμε, δεν είναι εύκολο πάντως.
3: Όχι βέβαια.
2: Αν στη Νέα Φιλαδέλφεια ήταν ένα μάτς και στα πεζόλα, δεν πρέπει να είσαι καλός και στα δύο μάτς για να το πάρεις.
3: Εδώ πρέπει να είσαι τρομερός, γιατί ο ημιτελικός με την Φενέρ είναι πολύ πιο δύσκολος από τον άλλον ημιτελικό.
2: Αλλά και το άλλο τέτοιο. Και το άλλο δύσκολο θα είναι, δεν θα είναι απλό.
3: Απλά ελπίζουμε ότι τέλος πάντων, επειδή αυτά τα παιχνίδια τα προσεγγίζουν διαφορετικά οι ομάδες και στο μπάσκετ, το μπάσκετ διαφέρει αρκετά από το ποδόσφαιρο. Πραγματικά.
2: Έγινε
3: παιδιά.
2: Να είσαι καλά. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
5: Χρήστα, βουλθά, ενέργεια.
2: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
7: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
6: Μα δεν το έχεις κόψει.
7: Όχι ρε, σιγά. Δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στην δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Το βάλε! Το βάλε!
10: Το αποκάρφωμα!
11: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
10: Τρελάνε μας!
9: Τρίποντο! Τρίποντο!
12: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
13: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση.
14: Φυσικά, στο 91.
13: Στα Παραπολιτικά 90,1.
14: Και η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
13: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες ακροαματικότητας, πες το δυνατά. Στο 91, με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα Παραπολιτικά 90,1.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
16: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
17: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
18: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
19: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
20: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
19: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Γυρίσαμε. Πάμε στο... στην Πάτρα, στο Παναγιώτη. Έλα, Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλώς το να.
2: Γεια σου, λέει.
1: Καλά είσαι, Διονύση, Κώστα.
0: Διονύση, ανάγκη έχει. Μια χαρά είναι.
2: Ανάγκη, Διονύση.
1: Ναι, ναι.
2: Τα πονήσει όλα,
1: και πολύ καλά κάνει και μπράβο του.
2: Ποιος?
1: Και πολύ καλά κάνει.
0: Κι εγώ, αυτό
1: λέω. Και με αυτή την άνθρωση, πρώτα ο Παναθηναϊκός και μετά ο Ολυμπιακός, και πολύ καλά κάνει. Θα είναι καλά. Δικαίωμα μικροφόνου, παιδιά, για ένα λεπτό να πω αυτά που θέλω.
0: Πέστε.
1: Και μου απαντάτε. Κώστα, να αγιάσει το στόμα σου, φίλε, μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Να αγιάσει το στόμα σου, να τα λες συνέχεια, συνέχεια για την ομάδα. Δεν είναι μόνο ένα προϊόν, βλέπεις, που μπαίνει πάνω στο ψωμί. Ορισμένοι, ότι όπως ακριβώς θα λες είναι, ό,τι θέλουν να ακούνε. Το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο ότι τους πασάρουν αυτά που θέλουν να ακούσουν. Ρε φίλε, τα βλέπεις.
0: Έλα, Παναγιώτη.
1: Έλα μου.
0: Μη κουνιέσαι. Κάτσε ένα
1: μέρος. Συγγνώμη, είμαι κινούμενος.
0: Κινούμενοι άμα, θα μας καταφύγεις όλους.
1: Και να τραγουδάω σαν το Μητροπάνο, στη μέση του δρόμου. Ήθελα να πω, με έκοψε τώρα.
0: Όχι, ότι δεν είναι ότι απλώς πιστεύουν ότι τους λένε. Εγώ συμφωνώ σε αυτό. Δεν είναι ότι απλώς ακούνε.
1: Ρε παιδί μου, όσο και ανισόρυτος να είναι ο άλλος, όσο και κλειστά μάτια να έχει, βλέπεις την ομάδα σου, βλέπεις τις μεταγραφές σου. Βλέπεις το παιχνίδι που παίζεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Βλέπεις τα λάθη του προπονητή σου. Βλέπεις τα λάθη του Προέδρου. Κώστα, κάθε χρόνο εδώ στα play-off, αν θυμάσαι τα τελευταία χρόνια, σε παίρνω τηλέφωνο. Και σου κάνω μία και μοναδική ερώτηση. Κώστα, τι έφταξε φέτος. Πάμε, σειρά σου. Για να συνεχίσω την κουβέντα.
0: Ό,τι φταίει κάθε χρόνο.
1: Δηλαδή, γίνε πιο σαφής, γιατί
0: ναι,
1: σε αυτό θέλω να σου βγάλω κάρτα. Θα σου καταλήξω.
0: Κοίταξε, αν θα σου πω ο τάδε και ο τάδε, δεν έχει νόημα. Ο Παναθηναϊκός δυστυχώς επί Αλαφούζου και από πολύ περισσότερο.
1: Έχουμε τις ενέργειες που φταίξανε.
0: Ναι, από τη στιγμή που πήρε και επάνδρωσε όλο το στελεχικό δυναμικό της ΠΑΕ, το συνδεσμιακό δυναμικό, το δημοσιογραφικό δυναμικό και κυρίως το ποδοσφαιρικό δυναμικό με ανθρώπους και στελέχη τα οποία τις εξετάσεις τους είχαν δώσει επί πολυμετοχικότητας. Και οι οποίοι είχαν μάθει μόνο να γκρεμίζουν και όχι να χτίζουν, δεν υπήρχε περίπτωση να πετύχει. Όταν αυτό έγινε μία χρονιά, δύο, τρεις, τέσσερις, και δεν έδειξε να αντιλαμβάνεται το πού οδηγείται, μετά αυτό άρχισε να γίνεται παραλαμβανόμενο. Για παράδειγμα, όταν ανεχότανε να το αποθεώνουν μέτριες σεζόν. Μέτριες έως αποτυχημένες και να του λένε ότι στο πήρε ο Ολυμπιακός γιατί το ένα γιατί το άλλο. Όταν αποδεχόταν να πληρώνει να πληρώνει χρυσάφι αποτυχημένες μεταγραφές ή το ανάποδο να διώκνει προπονητές χωρίς κανένα λόγο γιατί για τον ΑΒ λόγο δεν ήταν αρεστή στη Ρεξέδρα, στον τύπο κλπ.
1: Και όπως μου τα λες εσύ, φταίει από σκάουτερ μέχρι οι μάνατζερ των ποδοσφαιριστών που κάνουν τα κουμάντα τους με τον προπονητή. Ποιον θα βάλεις, ποιον θα βάλεις.
0: Ακριβώς αυτό φταίει. Όντως. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, ναι.
1: Έχω δίκιο. Ωραία.
0: Το μαγαζί αυτό δεν μπορεί να ορθοποδήσει πια. Πρέπει να στηθεί από την αρχή. Αν μπορεί να στήσει ο Αλαφούζος.
1: Εγώ το δέχομαι 1000%.
0: Αν μπορεί να στήσει ο Αλαφούζος, δεν έχω τέτοια ένδειξη.
1: Ο κύριος Αλαφούζος. Βλέπω ότι μου ετοιμάζει μια γηπεδάρα, γιατί άλλη γηπεδάρα τέτοια στην Ελλάδα δεν θα υπάρξει.
0: Ναι.
1: Μου ετοιμάζει γηπεδάρα, ρίχνει τα καλά του τα λεπτούλια, χωρίς να τα... μπορεί και να μην τα πάρει πίσω ποτέ. Ποτέ, ούτε τα μισά.
0: Ναι, δεν τα πάρει όντως. Το γήπεδο από μόνο του χωρίς ομάδα δεν σου κάνει
1: έσοδα. Να καταλήξω το ερώτημά μου.
0: Ναι.
1: Ρίχνει τόσα λεφτά. Λέει ότι αγαπάει την ομάδα. Το δέχομαι. Δεν μπορεί να ρίχνει τόσα λεφτά εκτός άμα έχει άλλους λόγους.
0: Όχι, δεν μπορεί να ρίχνει τόσα λεφτά αν θες κάτι να το καταστρέψεις. Το καταστρέψεις άμα δεν χρειάζεται να κυρώσεις.
1: Ακριβώς. Δεν θα φτιάχνει γηπεδά και θα σου είχε το ΟΑΚΑ εκεί πέρα τηλεοπόρα και θα έπαιζε στην παλίτσα σου. Από εκεί και πέρα, όταν ρίχνεις ένα σκασμό λεφτά σε μεταγραφές, κάπου δεν σε ενοχλεί ότι αυτά τα λεφτά καταρχάς έχεις και τους οπαδούς. μην πω τίποτα για τη θύρα 13. Εγώ στο έχω ξαναπεί, Κωστά, και στο έχουν πει και άλλοι ακροατές. Για μένα έπρεπε να είχε μπει φρένο στη θύρα 13.
0: Δεν είναι. Η θύρα 13 σημαίνει δεν είναι ενιαίο πράγμα. Είναι 3-4 κομμάτια. Οπότε μην λέμε γενικώς και ορίζοντας.
1: Κάθε κακό στην εξέδρα που βλάπτει τον Παναθηναϊκό έπρεπε να το έχει αποβάλει ο πρόεδρος.
0: Δεν μπορεί να το αποβάλει γιατί σε αυτό έχει μάθει να στηρίζεται την πρώτη μέρα που ήρθε.
1: Εντάξει, άμα στηρίζεται σε αυτό,
0: τι κάνουμε τώρα.
1: Πάμε, τότε θα δεχτώ και αυτά που λέει ο κάθε ένας σαν καλό
0: δηλαδή,
1: για τον Παναθηναϊκό.
0: Δηλαδή, να σου πω κάτι εσύ Παναγιώτη, όταν κάνει συνέντευξη ο πρόεδρος.
1: Μη μας ενοχλεί τίποτα τότε, Κώστα.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Όταν κάνει συνέντευξη ο πρόεδρος και σου λέει ότι τη συνέντευξη αυτή την έκανα γιατί με συμβούλεψε ο νέος προπονητής, ότι το πρώτο πράγμα πρέπει να κάνω. Εντάξει, έχω 15 χρόνια πάρω αποτέλεσμα. Το πρώτο πράγμα πρέπει να κάνω είναι να τα βρω με τη θύρα 13. Λες καληνύχτα, παιδιά. Δεν ξέρουν πού βρίσκονται αυτοί.
1: Εγώ, σαν οπαδός όμως, βλέπω ότι ο κύριος Μαρινάκης έχει ξεσκατάρει όλη την κερκίδα. Εμείς κάνουμε το αντίθετο. Σε κάποια θέματα.
0: Εμείς ξεσκαρτάρουμε την ομάδα αναλόγως με το πώς θέλει η κερκίδα.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή να σου πω κάτι τώρα, ρε φίλε. Για να το πάμε ποδοσφαιρικά. Συγγνώμη, έτσι. Ο Μπενίτε θα κάνει μούτι.
1: Συγγνώμη. Τι θέλουμε να λέμε.
0: Ωραία.
1: Να φτάσουμε εν έτη 2030 και να λέμε το Παναθηναϊκός κάποτε ήταν μεγάλο και τρανό.
2: Το
1: Διονύση να σου λέει.
0: Ναι, δεν είναι μακριά αυτό.
1: Δώσαμε τότε στο Γουέμπλεϊ ένα σκασμό πορτοκάλια.
0: Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι. Να σε ρωτήσω κάτι για να το θυμηθείς.
1: Πριν
0: την απομάκρυνση του Βιτόρια, επί τρία χρόνια, υπήρχε η λέξη Παπαδημητρίου πουθενά και ρώταγες, παιδιά, υπάρχει τεχνικός διευθυντής, κάνει κάτι, τίποτα, τσιμουδιά όλοι, το θυμηθήκαν όταν αποφάσισαν να το διώξουν. Ρωτάω εγώ τώρα, στον Παναθηναϊκό, ο Μπερίτε θα έχει κάνει μούτι, ωραία, ο Κοτσόλης τι έχει κάνει, θα μας πει κανένας.
1: Οι μεταγραφές.
0: Ποιος τις έχει κάνει. Είναι επιτυχημένοι. Ο Μπαλντίνι, ο Κοτσόλης και ο Κορώνα είναι επιτυχημένοι στο έργο τους. Γιατί ακούω ότι ναι, μεν τα έχει κάνει μούτι ο Μπενίτεθ, αλλά την επόμενη μέρα θα τη σχεδιάσουν πάλι αυτοί.
1: Δεν τα ξέρει αυτά ο Αλαφούζο.
0: Τι να, θα σου έλεγα τώρα, τι ξέρει, αλλά άστο τώρα.
1: Την πρώτη χρονιά, τη δεύτερη χρονιά, ρε παιδιά,
0: δεν τα ξέρει.
1: Κατά την τρίτη χρονιά θα του ρωτήσει, ρε παιδιά, τι γίνεται, γιατί πάει τόσο χάλια από αυτά.
0: Άστο το χάλια, ρε. Άστο το χάλια.
1: Συγγνώμη.
0: Άστο το χάλια, παρακαλώ.
1: Έχουν αλλάξει 5 κυβερνήσεις, Κώστα.
0: Ναι, το ξέρω, αλλά αν έχω να σου πω κάτι. Το χάλια, ρε εσύ. Πες ότι το χάλια δεν το καταλαβαίνει ποδοσφαιρικά. Αλλά όταν του λένε. Ή από κάτω ότι τον Αντίνο πρέπει να δώσουμε 8-9 εκατομμύρια και δεν ρωτάει μα πόσο κάνει αυτός ο παίκτης, πόσο το θέλει River Plate, 1 εκατομμύριο. Εμείς γιατί δίνουμε 8-9, γιατί δεν δίνουμε 2-3, γιατί πάμε στα 8-9 κατευθείαν. Όταν δεν ρωτάει αυτό, καληνύχτα, δεν ξέρει τι του γίνεται. Με συγχωρείς πάρα πολύ.
1: Δεν θέλει να ξέρει τι γίνεται.
0: Άμα θέλει να πληρώνει τόσα εκατομμύρια και να μην ξέρει, δικαίωμά του.
1: Ωραία, παιδί μου, να τα δώσεις σε μένα να κάνω καλύτερο κουμάντο.
0: Κι εγώ, συμφωνώ μαζί σου.
1: Και τι, και εσύ, και εγώ, και ο Διονύσης, άμα πει.
2: Εγώ δεν κάνω.
1: Σαν Ολυμπιακός, σε τέτοια κατάσταση, σε τέτοιες επιλογές και τέτοια διοίκηση, δεν νομίζω να έχει. Ως προς τις επιλογές, γιατί δεν μπορεί να λέμε τον πέμπτο, τον έκτο χρόνο, άτιτλος και καλά άτιτλος. Δεν είναι όπως παλιά που κυνήγαγε ο Ολυμπιακός στον Παναθηναϊκό και πεζόταν η όλη φάση στα play-off. Τώρα κυνηγάμε να παίξουμε, να προλάβουμε τρίτη και δεύτερη θέση. Και καταλήγουμε τέταρτη. Για να παίξουμε στο Europa. Και αν θα παίξουμε, θα είμαστε τυχεροί.
0: Τώρα στο Conference θα παίξουμε.
1: Και κάνουμε μία νίκη. Καλά, αυτό που είπες προχθές, φίλε, έδωσες ρέστα. Βάζουν ένα γκολ μέσω play-off
0: ναι,
1: που δεν έχει καμία σημασία.
0: Και
1: πανηγυρίζει,
0: λέει, και βάλε γκολ. Να σου πω κάτι.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Καταρχήν είναι και χαζά τα παιδιά. Άκουσα οι τσίδες που τσατιστήκανε.
1: Πήγα να πετάξω το τηλεκοντρόλ στην τηλεόραση.
0: Φίλε.
1: Δεν παίρνει τα μπάρε.
0: Τσατίσει ο 300 και με το δίκιο του. Και όταν σε βλέπουν με τον Ολυμπιακό να μην έχει κάνει ευκαιρία. Και εκεί να πανηγυρίζει έτσι ένα γκολ χωρίς σημασία. Πες μου τι θα σκεφτούν αυτοί.
1: Δεν το είδα καν, δεν τον είδα καν τον αγώνα τόσο, δηλαδή δεν...
0: Τέλος πάντων, πρέπει να πάμε στις ειδήσεις.
1: Τραβάμε.
0: Δηλαδή πραγματικά μου το πάνε μερικοί. Και πού να τους εξηγήσω, παιδιά, δεν είναι ότι εκείνο το παλέψαν και το δώσαν και τέτοια. Είναι η νοοτροπία της μικρής ομάδας που πανηγυρίζουν χωρίς να έχουν στόχο.
2: Θάνο από το Περιστέρι, περίμενε λίγο φίλε, όπως και Θανάση από το Μοσχάτο. Γιατί η κατάσταση όπως έχετε καταλάβει φίλες και φίλοι είναι δύσκολη. Είμαστε όλοι δίπλα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. την οποία αντιμετωπίζει.
0: Καλά, Σάκη.
2: Ήταν δύσκολο το βράδυ.
0: Καλά, Σάκη.
2: Πήγαινε έξω, έχουν φέρει. Ήταν από κάτω, έχουν διάσει ένα φορτηγό.
0: Ναι. Τι είναι, πορτοκάλια Βαλένθια. Έχω τον κήπο στο χωριό, δεν χρειάζομαι.
2: Εντάξει, μέχρι να πάω στο χωριό, ρε φίλε, το ίδιο. Πάρε, πήγαινε να πάρει την άμυση.
0: Δεν θέλω.
2: Τι.
0: Γιατί έχω αβιταμίνωση.
2: Μπορεί να τα πιω και εγώ στο Φάινλφορ, δεν ξέρει τι γίνεται. Πάρε να έχουμε καβά κανένα.
0: Από κούπωση έχω, δεν έχω αβιταμίνωση. Κούπες δεν έχω.
2: Τι κούπα, για να κάνει κούπα με ένα σύντηση και την μπάλα στο τέρμα πρώτα.
0: Ποιο τέρμα μπορεί να
2: πιει. Δεν πήγε μπάλα στο τέρμα χθες.
0: Ποιο τέρμα μπορεί, ποιο θα πιει.
2: Λοιπόν, για πάμε. Δελτίο ειδήσεων εδώ, με ευχάριστα νέα πάντα.
0: Τι, βέβαια, 17 δολοφονίες έχει.
2: Άλλου δύο θανάτους.
0: Και 4 απόπειρες.
2: Κατά αιώ που
0: έρχεται. Η άλλη πήρε ένα μαχαίρι και πάνε δολοφονίες στον άντρα. Έχουν τρελαθεί οι γυναίκες.
2: Πού να πούνε. Ναι, είναι καλά, ρε. Είναι καλά, οι άντρες αυτέ είναι οι γυναίκες τώρα.
0: Είναι
2: οι γυναίκες τώρα,
0: ναι.
2: Λοιπόν, για πάμε.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
3: Παραπολιτικά 90,1.
8: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Σαφείς εξηγήσεις από την Ουκρανία για τον ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα απέτησε κατά την ομιλία του στο Αγαθονήσιο Νίκος Δένδιας. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε πως το μη επανδρωμένο σκάφος έθεσε σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Δεν θέλω καν να σκεφτώ τι θα σήμαινε η σύγκρουσή του με επιβατικό πλοίο με αυτό το ντρόουν, τόνισε ο κ. Δένδιας και υπογράμμισε πως η Ελλάδα δεν θα αφήσει το θέμα να ξεχαστεί. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας δέχτηκαν επίθεση από ομάδα 80 Ρωμά στα Άνω Λιώσια μετά από καταδίωξη. Όλα ξεκίνησαν όταν οι αστυνομικοί πήγαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο σε ύποπτο όχημα. Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στο σήμα τους, προσπαθώντας να εμβολήσει το όχημα, ενώ την ίδια ώρα ομάδα από 80 Ρωμά βγήκε από τον καταβλισμό και επιτέθηκε στους αστυνομικούς. Στο σημείο έσπευσαν ενισχύσεις με τις αρχές να προχωρούν στην προσαγωγή δύο γυναικών και ενός άνδρα. Ένας άνδρας της ομάδας Δία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ η Ελλάς συνεχίζει την προανάκριση. Ένοχους έκρινε το δικαστήριο τους δύο γονείς από το Περιστέρι μετά τις καταγγελίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν τα έξ παιδιά της οικογένειας. Τους επέβαλε ποινή 16 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως για το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο. Την ίδια ώρα σοκάρουν οι μαρτυρίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν τα έξ ανήλικα παιδιά, αφού φέρεται να μην πήγαιναν ούτε σχολείο. Ο 58χρονος που άνοιξε πυρ με ούζι στην Καλυθέα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 43χρονης γυναίκας οδηγήθηκε στη φυλακή μετά την απολογία του. Απολογήθηκε για 2 κακουργήματα και 5 πλημελήματα. Τα κακουργήματα αφορούν στην απόπειρα ανθρωποκτονίας και στην οπλοφορία υπό πολυβόλου όπλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και λόγω αυτού άρχισε να πυροβολεί χωρίς να έχει ανθρωποκτόνο πρόθεση. Τα στενά του Ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά ώστε να διασφαλιστεί η ελεύθερη ροή ενέργειας, συμφώνησαν οι πρόεδροι Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας στη συνάντησή τους στο Πεκίνο. Ο Σι Τζινπινγκ προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι εάν το ζήτημα της Ταϊβάν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν ή θα έρθουν ακόμα και σε σύγκρουση. Σε συνάντηση συζητήθηκαν επίσης το εμπόριο, η κατάσταση του Ιράν και ζητήματα τεχνολογίας. Την ίδια ώρα, τη διέλευση κινέζικων πλοίων στα στενά άρχισε να επιτρέπει το Ιράν, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Φάρς. Η είδηση έρχεται την ώρα που ο πρόεδρος της Αμερικής, αλλά και ο Κινέζος ομολογός του, για στενά του Ορμούς θα πρέπει να μείνουν ανοιχτά. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από το Αιγάλεο έως τη Νέα Φιλαδέλφια. Προβλήματα επίσης σε Αλεξάνδρας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη διεθνή ενημέρωση κλιμακώνεται η πολιτική κρίση στη Βρετανία μετά την παραίτηση και του Υπουργού Υγείας. Στο κείμενο παραίτησής του, ο West Reading αναφέρει ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία Starmer, εξηγώντας ότι δεν θεωρεί πλέον δυνατό να συνεχίσει να υπηρετεί σε αυτήν την κυβέρνηση. Στα αθλητικά, οριστικά χωρίς κόσμο, το τελευταίο μάτς του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο. Το αίτημα αναστολής της ποινής που είχαν υποβάλει πράσινοι απορρίφθηκε. Ως εκ τούτου, το κυριακάτικο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ θα διεξαχθεί χωρίς θεατές στις εξέδρες.
3: Τα νέα των αγορών.
8: Άνοδος 1,38% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Κέρδη καταγράφουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
3: Ο καιρός.
8: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις θα έχει η Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη τιμή στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στους Κώστα Γκόντζο, Διονύση Βερβελέ.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ακολουθεί διαφημιστική αναφορά. Η ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης, δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου, η ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομία έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τριβές μόνο στην ΕΚΟ. Πάμε, αν είναι εδώ ακόμα ο Θάνος. Θάνο!
1: Έλα.
0: Έλα ρε Θάνο, εδώ είσαι.
1: Διονύση.
0: Θάνο, Θανάση είμαστε τώρα.
1: Διονύση, καλησπέρα.
2: Θανάση είσαι.
0: Θανάση, περίμενε λίγο γιατί έχουμε αδικήσει το Θάνο και περιμένει περισσότερο. Περίμενε λίγο, περίμενε. Περίμενε. Αν είναι εδώ. Θάνο! Σιγά με περίμενε ο Θάνος, καλά προβλήψα. Πάμε στο Θανάση. 2-11-10-80-8-80, θυμίζουμε τηλέφωνο επικοινωνία στην εκπομπή.
2: Μπορεί να πάρει ο Θάνος να θυμίσει. Είναι, ο Θάνος είναι και εκπρόσωπος του Αντιμίλαν Κλαμπ Περιστερίου. Έλα, Θανάση.
0: Καλησπέρα.
1: Διονύση, καλησπέρα. Θανάση από Μοσκάτο, Ολυμπιακάρα. Θέλω όμως να πω ότι φέτος η πυραμίδα φταίει. Έτσι, όλοι φταίνε στην πυραμίδα. Και ξέρεις τι εννοώ πυραμίδα, έτσι.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω πάει στην κάτω στην πυραμίδα.
1: Όχι, όχι.
2: Πυραμίδα ήταν ένα παιχνίδι που κάνατε τότε, κάτι για κερδοσκόπια από την Αλβανία. Πώς το λέγανε.
1: Πρόεδρος, προπονητής, μάλλον τεχνικό επιτελείο, προπονητής και παίκτες. Οι μόνοι που δεν έχουν ευθύνες είναι ο φιλάθλος κόσμος. Λοιπόν, οι οπαδοί και ο φιλάθλος κόσμος, κατά εν γέννη, έτσι. Λοιπόν, γίναν λάθη. Από το καλοκαίρι και μετά. Μία ομάδα που χρειαζόταν 3-4 καλές προσθήκες, καμία από τις μεταγραφές, το ξέρεις πολύ καλά, Διονύσιο, δεν πέτυχε, έτσι. Μην γελιόμαστε, καμία. Έρχεται Δεκέμβριος, 0. Μου φέρνεις τον Κλέιντον, ο οποίος πιστεύω είναι για πολύ χαμηλότερα. Ο Λούις δεν μπορώ να τον καταλάβω. Αλλά και γιατί διώξαμε τον Ουκρανό.
0: Γιατί έπαιζε ο Ταρέμι με τον Αλκαμπή. Και ο Ουκρανός επειδή
1: εγώ καταλάβει... θεωρώ ότι ο Ουκρανός στα ντέρμπι έπαιζε σημαντικό ρόλο.
0: Ό,τι και να θεωρείς εσύ, ο προπονητής θεωρούσε ότι είναι τρίτος στις προτιμήσεις του και γι' αυτό το λόγο το παιδί ψάχτηκε για να φύγει.
1: Δεν αφιβάλλω, όπως τα λέει και ο Γκόρτζος για τον Πανεμό, για την ομάδα του και πολύ σωστά κάνει κριτική, μπράβο του. Γιατί υπάρχουν κάποιοι άλλοι, Νικολογιάννη, οι οποίοι θεωρούν τον Πανεκό Ευρώπη, έτσι, καταλαβαίνεις. Τα λέω στον κόσμο να τα ακούσει. Λοιπόν, θεωρούν ότι έχουν ομάδα ευρωπαϊκού επίπεδου. Λοιπόν, τέλος πάντων. Φέτος, λοιπόν, κάναμε λάθος μεταγραφές. Έτσι. Ήρθε το Δεκέμβριο τίποτα. Δεν ξέρω αν αληθεύει ότι είχε προταθεί ο Τετέι στο Ολυμπιακό και δεν δέχτηκε κάποιος. Τώρα ξέρω το όνομά του, το έχω ακούσει. Κάποιος δεν δέχτηκε.
0: Τι εννοείς μισό λεπτό, ρε φίλε, για τραβού μισό λεπτό, γιατί δεν ξέρω πραγματικά τι ακούω.
2: Ποιο είναι αυτό που είναι τόσο
0: εντυπωσιακό. Μισό λεπτό.
1: Για τον Δετέιλο.
0: Ποιο δεν δέχτηκε, δηλαδή, για πες μου.
1: Δεν μπορώ να πω ποιο.
0: Πώς δεν δέχτηκε, μα μου λες ξέρω και τα λοιπά.
1: Τέλο πάντων. Κάτι από πότε και είπε όχι.
0: Ποιο αποφασίζει, τι εννοεί αποφάσει.
2: Ο προπονητή.
1: Δεν ξέρω, κάποιο.
2: Προπονητή, ρε παιδί μου.
1: Όχι, όχι, τόσο πολύ.
2: Διοικητικό.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: τι εννοούμε δεν δέχτηκε, ρε φίλε, μισό λεπτό. Δηλαδή, μόνο θα τον πάρει διοικητικό σαν
1: ένα. Όταν ακόμα σου μιλάω, ο Διονύση ήταν στον Πάο Ρουφ. Σε τέτοια μαγνητέρα πολύ
0: καλή. Και τι θα έκανε, τα τσικό του Ολυμπιακού. Όταν ήταν στον Πάο Ρουφ που ήταν το παιδί, αυτό ήταν Ολυμπιακό και είχε σεντερφόρ τον Ελαραμπή.
1: Ναι.
0: Είχε πίσω σεντερφοράρε, να πούμε.
1: Δεν αφιβάλλω, ρε Διονύση.
0: Μετά αλλά... μου λέτε για τον Τετέι, τον Αλέξανδρο που βγήκε χθε, όπω και ο άλλο βγήκε ο Σπύρο χθε μετά. Α, περιμένα να φύγουν, να βγούνε.
2: Όχι.
0: Α, όχι, τυχαία. Λοιπόν, μου λες πριν από λίγο εδώ για το Γιάρεμτσουκ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μισό λεπτό, ρε φίλε. Ο Ολυμπιακός έχει τον Ελκαμπή σεντερφόρ βασικό. Συμφωνούμε ότι είναι ο βασικός σεντερφόρ του Ολυμπιακού.
1: Δεν ρε Διονύση, φέτος μετά το δεύτερο, μετά το Κόπα Αφρικα. Δεν
0: φίλε, μισό λεπτό. Κρίνουμε τους δύο μήνες ή κρίνουμε τη συνολική παρουσία.
1: Δεν αφιβάλλω για τη συνολική
0: ωραία.
1: Παρουσία.
0: Είναι σεντερφόρ άρα ο Ελκαμπή εδώ, έχει κάνει μυθικά πράγματα με τη φανέλα του Ολυμπιακού.
1: Ωραία. Δεν μισό λεπτό.
0: Πήραμε δεύτερο σεντερφόρ τον Ταρέμι από την Ίντερ.
1: Δεν βγήκε.
0: Για σένα. Εγώ το βλέπω και κακό, λοιπόν. Τρίτο σεντερφόρ είχαμε το Γιάρεμτσουκ. Μου λες ότι κακός έφυγε ο Γιάρεμτσουκ.
1: Γιατί πήραμε τον Κλέιτον.
0: Και ταυτόχρονα μου λες ότι έπρεπε να πάρουμε τον Τετέι. Ο Τετέι θα πήγαινε μόνο σε ομάδα που θα παίζει. Εδώ ο Τετέι τώρα πάνω του έχει δηλαδή φοβηθεί. Έχει ένα άγχος παραπάνω το παιδί και φαίνεται για όσους το καταλαβαίνουν. Γιατί είναι ο Ντέσσερας να γυρίσει από τραυματισμό και ξέρει ότι είναι πολύ πιθανό ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, είτε είναι ο Μπενίτεθ είτε μείνει ο Μπενίτεθ, έρθει καινούριο, θα ζητήσει άλλο φόρ. Και το παιδί αυτό μπορεί να γίνει το νούμερο 3. Και εσύ μου λες λοιπόν ότι το πρόβλημα του Ολυμπιακού δεν πήρε το Τετέι. Δεν είδε κάτι χθες, δεν τρελάθηκα.
1: Δεν
0: τσακωνότανε, βούταγε, έκανε εκείνο το άλλο κτλ. Είναι καλός παίχτης, ως ένα σημείο θέλω να σου πω και τη διαφορά. Ούτε στον Παναθηναϊκό θα κάνει διαφορά. Στον Παναθηναϊκό παίζανε ο Βαζέχα, παίζανε σε τρεφοράρες να πούμε. Έπαιζε ο Μπέρ και τα λοιπά.
1: Ο Αθανασίου δεν κάνει για τον Ολυμπιακό.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν αποφασίζω εγώ. Με παίρνει εδώ και μου κάνει μια ανάλυση και λοιπά. Δεν αποφασίζω εγώ ποιο κάνει, ποιο δεν κάνει.
1: Δεν είπα εγώ τι αποφασίζει εσύ. Εσύ είσαι δημοσιογράφη όμω και εσύ που είσαι μέσα στα πράγματα στον Ολυμπιακό, οφείλει. Πέσε και την κρίνια σου να μετέφερε και
2: την. Δεν κάνει τίποτα άλλο τέτοιο τη κρίνια.
0: Μάλλον άλλο ραδιόφωνο έχει ακούσει.
2: Εσύ, Θανάση, δεν κάνει τίποτα άλλο.
0: Τα λε έναν άνθρωπο που παίρναμε το μάτσα και έλεγα θα λείψω κάρμο. Τα λε έναν άνθρωπο δηλαδή που φώναζε εδώ και έλεγα ότι θέλει χάφι ομάδα το Γενάρη.
1: Έχει δίκιο, δεν
0: είπα εγώ. Μα
2: όμω δεν τα λέει.
0: Όταν γκρινιάζω, μου λε.
1: Εμεί θέλουμε το καλό του Ολυμπιακού όπω και εσύ.
0: Και εγώ το θέλω, ρε φίλε. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω.
2: Εγώ το θέλω.
1: Αλλά με το μάτσα που έβαλε αυτόν τον κόλπο χθε, αυτόν τον παίκτη τον έπαιξε για να παίξει σαν
0: δεν έπαιξε πάντω, εκτό λίστα έμεινε.
1: Ευτυχώ.
0: Αυτά.
1: Γιατί αυτογκολίστε έχουμε πάρα πολλού στο Ολυμπιακό και πασαδόρου.
0: Έγινε. Να πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Να σε καλά, φιλέρικα. Πάμε στο Νίκο Πλοκαράδη, Λανικό.
3: Γεια σας φίλε μου, καλησπέρα.
2: Καλώς το να.
3: Καλησπέρα, καταρχήν είναι έτσι δύο λεπτά να πούμε να... Γιατί έτυχε τώρα και άκουγα το Διονύση τώρα να... που λέει για το...
2: Α, δεν άκουσε εμένα πριν, κλείτωσες. Εντάξει.
3: Δεν σ' άκουσα.
2: Ναι, πλακώθηκα εμένα. Πλακώθηκα εμένα αυτή και μου λέει ότι η αιτία είναι από το 99 ο Τζίγκερ και του λέγες μα πήραμε double. Και σου λέει έλα μωρέ double με το Zoom τώρα το ευχαριστηκές αυτό. Και μετά μου λέγε τι διέλυσε το μάτι τη Ριζούπολη. Και του λέγε ποιοι φύγανε, μου λέγε ο Νικοπολίδης. Βέβαια έπαιζε ο Νικοπολίδης, όχι. Τα, δεν παίρνει, μια ζωή η ίδια.
3: Ήταν πάγκο.
2: Δεν ήταν πάγκο ο Νικοπολίδης. Ο Νικοπολίδης ήταν βασικό, έπαιξε τελευταίο μάτ το Μάρτι, τι 10 μέρε πριν τι εκλογέ με τον Ιωνικό.
3: Στο Νταμπλ Κόσα ήταν ο Γκαλίνοβιτ.
2: Στο Νταμπλ δεν ήταν ο Γκαλίνοβιτ. Ο Χαλκιά ήταν ο Γκαλίνοβιτ, ήρθε την επόμενη χρονιά.
3: Ο Χαλκιάς.
2: Ναι, ο Νικοπολίδης έπαιζε.
3: Το θυμάμαι γιατί ήταν στην απονομή. Ήμουνα μέσα στην απονομή.
2: Για να σου θυμίσω και εσένα λοιπόν. Ο Νικοπολίδης μέχρι το μάτς με τον Ιωνικό 10 Μαρτίου. Δηλαδή ήταν 10 μέρες πριν τις εκλογές.
3: Και ακουστήκανε μετά διάφορα.
2: Και πήγε ο Ζάεφ και είπε ότι από σήμερα βασικός ο Χαλκιάς.
3: Μπράβο, ακουστήκανε διάφορα για την απόδοση.
2: Δεν ξέρω τι ακούστηκε για τον Αντώνη και δεν είναι.
3: Εντάξει, ναι, τέλος πάντων το θέμα είναι. Απλά να πω στο Διονύση τώρα. Απλά, ναι, για να το λύξουμε αυτό με τον φίλο, να πάμε στα σοβαρά τώρα.
2: Ναι, να πάμε στα σοβαρά, όντως.
3: Λοιπόν, να πούμε τώρα στο φίλο αυτό, ναι, άμα σε ξαναπάρει τηλέφωνο, πες σου φίλε, επειδή έχει κοντή μνήμη, όταν ο Παναθηναϊκός σήκωσε τον Ντάβι και πήρε το. Που είμαστε στον Πανηλιακό, δεν είμαστε.
2: Ναι.
3: Που είχε πάρει. Λοιπόν, ότι είχε βγει ο κόσμος κατά μήκος Εθνικής Οδού από τον πύργο μέχρι την Αθήνα.
2: Κάναμε 4,5 ώρες να γυρίσουμε, κάναμε.
3: Δεν υπήρχε κενό στη διαδρομή, έτσι. Δεν υπήρχε κενό. Κενό ήταν. Απλά να του
2: το πείτε. Ναι, είχαμε το Zoom, ρε παιδί μου. Ναι. Δεν το ευχαριστήθηκε ο άνθρωπο. Το
3: αρέσει τώρα. Είχε το Zoom, αλλά είχε και τον Γκονζάλε όμω.
2: Είχα και τον Ζάιτ, φίλε. Είχα και τον Ζάιτ, τεχνικό διευθυντή.
3: Βέβαια. Είχε τον Ζάιτ, τεχνικό διευθυντή, αλλά κυρίω μέσω χορτάρι. Είχε να πούμε τον
2: Γκονζάλε. Είχα Σαμαρτιάν, είχα χίλιου δυο
3: άνθρωπου. Άγια σου.
2: Είχα όλοι Ζαρτέμπε.
3: Λοιπόν, απλά να πω στον Διονύση, εγώ δεν ξέρω αν θα κάνει. Διονύση, άκουσε με. Εγώ δεν ξέρω αν θα κάνει καριέρα ή αν θα πετύχει ο Τετέι. Αλλά να σου πω κάτι. Κορμί έχει. Έτσι. Κινητικός είναι. Πάρα πολύ κινητικός.
0: Κάτσε,
3: ναι. Ένα λεπτό, ρε φίλε. Να μιλάμε και λίγο τεχνικά, έτσι.
0: Ναι.
3: Ένας με έναν παίζει.
0: Ναι.
3: Τη μία επαφή παίζει. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι το θέμα.
2: Μόνο από νοοτροπία.
0: Εγώ κατάλαβε τι είπα. Εγώ εξήγησα στο φίλο ότι δεν ήταν αποτυχία για τον Ολυμπιακό, δεν πήρε αυτό το παιδί. Ο Παναθηναϊκός το έχει περισσότερη ανάγκη όταν το πήρε το παιδί αυτό. Αυτό είπα. Αλλά αν ο Παναθηναϊκός πάρει προπονητή. Αύριο μεθαύριο, είτε αυτό θα λέγεται. Αν έρθει ο Λέτο, μπορεί να πει νούμερο ένα. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Τον είχε στην Κηφισιά. Ναι. Μαζί του, δηλαδή, σώθηκε η Κηφισιά το πρώτο εξάμηνο. Πάρει δηλαδή. Ναι, δεν ξέρω. Αν πάρει δηλαδή. Ποιον από τώρα.
2: Οποιοδήποτε ρε παιδί.
3: Κανονικά. Εγώ λέω κανονικά ότι η επιλογή προπονητή πρέπει να είναι, εάν υπάρχει σοβαρή διοίκηση, να του πει ότι φίλε, εγώ έχω αυτού του παίχτε που υπολογίζω και να του δώσει. Τετέι, Παντελίδη, αυτούς όλους που αγόρασε τον άλλον που έστειλε ο Ζάιτς που είναι 20 χρόνων, 22-25 και να του πει ότι εγώ έχω αυτούς παίχτες. Μπορείς φίλε να τους κάνεις να παίξουν μπάλα με κάποιες προσθήκες δικές σου και έτσι να υπογράψει ο προπονητής.
2: Ότι η σωστή κουβέντα με τον προπονητή είναι αυτή Και όχι, έλα και θα σου πάρω 10 παίχτες.
3: Α, γεια σου.
2: Και σου είπα με τον προπονητή ότι αυτό είναι το υλικό μου. Μπορείς να κάνεις με αυτό. Τι θες με αυτό, μία, δύο, τρεις προσθήκες, εντάξει. Αλλά όχι, έλα. Διέλυσε το υλικό και φέρε καινούριο.
3: Γιατί το. Ναι, πρόσεξε τώρα, πάμε λίγο, παιδιά. Τι
0: έχουμε διάλειμμα, Περίμενε, περίμενε.
2: Μετά το διάλειμμα.
4: Η ώρα είναι 6 και 4.
5: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα, κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
6: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
8: Ξύπνα, ξύπνα.
9: Τι?
8: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
9: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
8: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
9: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον. Ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατή ενημέρωση στη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
14: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
15: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
14: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. Πέμπτη 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
16: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
18: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
19: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
20: Παραπολιτικά 90,1.
0: Πάμε μέρα, Νίκο.
3: Γιατί είδες τώρα, μπήκα και εγώ στη συζήτηση τώρα, εμάς το θέμα μας είναι άλλο. Λοιπόν, η μεγαλύτερη λαχτάρα στην ιστορία του τμήματος, έτσι, του μπασκετικού Παναθηναϊκού, είναι πρώτον πυλών. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα τώρα.
2: Δηλαδή.
3: Λοιπόν, τα λέγαμε πόσο καιρό.
2: Α, από πέρσι. Εννοείς μην το πάρει ο Ολυμπιακός εκεί μέσα.
3: Βέβαια. Βέβαια, δεν υπάρχει χειρότερη στιγμή, ας πούμε, δηλαδή για την ιστορία του συλλόγου δεν υπάρχει. Γίνεται το Final Four σε εμάς. Εμείς είμαστε άθλοι. Όλη αυτή η έλλειψη σοβαρότητας που γιατί αυτό δεν είναι, δηλαδή αυτό δεν είναι ομάδα, έτσι. Εγώ τουλάχιστον, εγώ που παίρνω στη δικιά σας εκπομπή και τα λέω να είμαι εδώ και 1,5 χρόνο αυτό το πράγμα. Το ότι αυτό δεν είναι ομάδα εκατομμυρίων, αυτό είναι τσίρκο. Είναι τσίρκο αυτή η ομάδα. Λοιπόν, και πες μου εσύ σε ποια ομάδα έχεις ξαναδεί να μπει να δίνει συνέντευξη ο προπονητής και να κατηγορεί το playmaker που έφερε, ας πούμε. Πες μου εσύ. Πες μου. Λέμε ένα
2: πολλά
3: παράδειγμα.
2: Δεν έχω δει.
3: Τώρα.
2: Δεν έχω δει να μπαίνει ο προπονητής και να μαρκάρει, να κόβει την επίθεση. Άσε με τώρα.
3: Μα, καλά, αυτό δεν ξέρουμε τώρα. Δεν το πιάσει η κάμερα. Το πιθανότερο είναι ότι αγανάκτησε και πέταξε το μπουκάλι κάτω. Εγώ αυτό πιστεύω. Δεν την έπιασε η φάση τώρα ότι την πέταξε για να κόψει το ρυθμό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όλη αυτή η έλλειψη. Μιλάω μόνο για τον Παναθηναϊκό. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο αντίπαλος, έτσι, ο εχθρός, δεν με ενδιαφέρει τι κάνει. Αυτή είναι δικιά τους δουλειά. Αν ο Παναθηναϊκός διακατέχεται από μια έλλειψη σοβαρότητας απίστευτη. Είναι ένα περιφερόμενο...
2: Για μένα και προσήλωση στο στόχο. Ασχολήθηκε πάρα πολύ με όλα τα γύρω-γύρω.
3: Μπράβο. Ο πρόεδρος όμως, ξεκινάμε από εκεί, γιατί ήρθε η ώρα να αντιμετωπίσει τις ευθύνες του. Πέρσι ανακατεύθηκε με 2-0 ο Παναθηναϊκός, έχασε το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός και συνέχισε με τα social media, συνέχισε να ανοίγει κάρτα με όποιον ετολμούσε να πει ότι αλλάξτε τον προπονητή, ο προπονητής δεν κάνει, κατηγορεί τους παίχτες, έχει δαπανίσει το ποσό, το θυμάσαι συγκεντρωτικά, είναι εύκολο, δεν είναι επιστήμη, έχει δαπανίσει 110 εκατομμύρια ο Παναθηναϊκός σε 3 χρόνια. Αυτό είναι
2: για το. Αυτό είναι το. Να το βρίσουμε κιόλας γι' αυτό.
3: Όχι, όχι, δεν λέω να τον ευρίσουμε. Είναι εικόνα αυτή. Είναι εικόνα.
2: Όχι, δεν είναι και εικόνα. Προφανώς δεν
3: είναι. Εικόνα. Δηλαδή, πες μου το άλλο λοιπόν. Όταν θα
2: για
3: φύγει
2: αυτό το πράγμα. Εγώ στον μπάσκετ με τα λίγα που ξέρω φαίνεται εδώ και καιρό και μήνες ότι είναι μια ομάδα η οποία παίζει μέσα ανάλογα με το πώς είναι οι παίχτες του και όχι γιατί έχει κάτι δουλεμένο.
3: Από πέρσι φαίνεται, Κώστα, από πέρσι φαίνεται, αλλά είχαμε την καραμέλα πέρσι ότι μας πήρε από 14ους και μας πήρε την Euroliga.
2: Αυτό ισχύει.
3: Από πέρσι φαίνεται. Από πέρσι είναι δεύτερη χρονιά που ξεβρακώνεται το, ας πούμε, δηλαδή η αλήθεια. Δεν κρύβεται η αλήθεια, ας πούμε. Δηλαδή είχες κάποτε μια σοβαρότητα σαν ομάδα η οποία, ας πούμε, Την ξέρανε παντού, παντού. Δομή, αυτά, μπαίνανε δημοσιογράφοι, μπαίνανε αντίπαλοι. Την ξέρανε, ήταν μια σο... Και τώρα είναι ένα τσίρκο. Τα λέει και ο Διαμαντήρης, έχουν μια εκπομπή που στάζει μπάσκετ. Ο Διαμαντήρης, ο Παπαλουκάς και ο Πρίντεζης. Και λέει, παιδιά, δεν διανοείται, λέει, που ξέρεις ο Διαμαντήρης δεν μιλάει. Να φεύγει, λέει, ο παίκτης, λέει, 18 ώρες θα αξίζει. Δηλαδή, ένα τσίρκο.
2: Σωστό, ο προπονητής
3: να μην, ο προπονητής να μην πηγαίνει στις προπονήσεις πρωινές, γιατί είναι στην παραλία. Και να, ο πρόεδρος να φωτογραφίζεται, ας πούμε, με καφεδάκια και με τέτοια.
2: Εντάξει, δηλαδή, αυτό είναι τσίρκο. Σημασία έχει, εσύ.
3: Έχει σημασία, γιατί αν άκουγε, γιατί Κώστα, γιατί αν άκουγε και δεν άνοιγε κάρτα, γιατί να ακούσει τι λένε ρε φίλε,
2: α,
3: τι λένε
2: οι
3: τι μου λένε αυτοί
2: για
3: που μου λένε να τον αλλάξω,
2: αυτοί
3: που μου λένε να τον αλλάξω, γιατί μου λένε να τον αλλάξω. Ναι.
2: Ο Δημήτρης έπρεπε να ακούει κι άλλους, εκτός από αυτούς που είναι πολύ πολύ κοντά δίπλα του, έπρεπε να ακούει και αυτούς και τους υπόλοιπους, τι λένε.
3: Και βασικά να ακούσει, ναι, τι λένε ρε φίλε. Επειδή δεν τον γουστάρω, επειδή είναι χοντρός, επειδή είναι Τούρκος. Όχι, μπασκετικά μιλάμε. Μπασκετικά. Αθλητικά μιλάμε. Ότι ο άνθρωπος να μην μπαίνει μέσα, δεν τα... Να σου πω και κάτι. Μία κόσμημα για την τηλεόραση, για το χώρο του μπάσκετ, είναι αυτή η κοπέλα που κάνει τις εκπομπές να με εκεί που παίζει την Euroliga. Που έχει παίξει και μπάσκετ στον Παναθηναϊκό.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, άμα ακούσει τι λέει, στάζει μπάσκετ αυτά που λέει. Καταλάβες. Λοιπόν, δεν μπορεί να σου λένε όλοι οι άνθρωποι που ξέρουν μπάσκετ να σου λένε
2: ναι.
3: Λοιπόν, άμα ακούσεις τι λέει, στάζει μπάσκετ αυτά που λέει. Καταλάβες. Λοιπόν, δεν μπορεί να σου λένε όλοι οι άνθρωποι

0: ευρωπαϊκό. Αυτό συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει. Κατάλαβες. Έτσι είναι και έτσι θα ήταν. Δεν κρατάω κακία. Και εδώ και οι φίλοι μου οι Ολυμπιακοί το ξέρουν και εμείς έτσι είμαστε για τους. Θα παρακαλάμε και εμείς να τους κόψει ο άλλος. Λοιπόν, αλλά το θέμα ποιο είναι. Να λύγει σοβαρότητα σε αυτό το σύλλογο, σε αυτή την αυτοκρατορία. Γιατί δεν είναι μια ομάδα που είναι χθεσινή. Ήταν μια αυτοκρατορία. Λοιπόν,
1: τι είναι αυτοκρατορία,
0: σοβαρότητα. Σοβαρότητα τι σημαίνει. Ας πάει, γιατί θέλει. Κάποια στιγμή να σας πάρω και άλλη μέρα να τα θυμίσουμε που τους είχε γράψει με το καθετοφωνάκι τον Ομπράντοβιτς και πήγε τα έδωσε το τι έλεγε για το Θανάση το θείο του.
1: Έλα, τα ξεχάσαμε όλα. Για...
0: Περασμένα ξεχασμένα. Όλοι κάνουν λάθη. Αλλά σοβαρότητα. Πήγαινε χτύπα την πόρτα του Ζέλικο και πες του. Έλα εδώ ρε φίλε για δύο χρόνια δεν υπάρχει άλλος. Ο Κάτας υπέγραψε που είναι μπασκετάνθρωπος, γιατί μόνο αυτοί κάνουν για τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ο Κάτας υπέγραψε επέκταση στη Μακάμπη και ο Σάρας να μην στη Φενέρ. Πήγαινε ζήτα τον Ομπράντοβιτς να κλείσουμε.
1: Λοιπόν,
0: γεια σας παιδιά, τα πούμε άλλη μέρα.
2: Λοιπόν, πηγαίνοντας στο διαφημιστικό περιβάλλον, χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι και κάλεσα κλειδαρά και περίμενα και συνέχισα να περιμένω, ξέρετε πώς πάει. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά μου όταν τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home ίντερνετ έχει υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Να μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home ίντερνετ παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτες ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Πάμε στο Βαλάντι, Χρυσοβαλάντης. Έλα κύριε Χρυσοβαλάντη.
3: Καλησπέρα σας, τι κάνετε.
2: Εδώ, μεγαλώνουμε.
3: Να σε ρωτήσω κάτι, Κώστα, ποια είναι η χρονολογία ήταν αυτό με τον Πανελλιακό που λέτε, το double που πήρατε.
4: Το double, το 4.
3: Ναι. Το 4 ήταν.
4: Ναι.
3: Από τότε πόσα ακόμα πρωταθλήματα έχετε πάρει.
4: Άλλο ένα το 10.
3: Α, οκ. Okay. Από τότε ο Ολυμπιακός πόσα έχει πάρει.
4: Πού να θυμάμαι εγώ, τα δικά μετρά, μετρά 20. Όχι στη 70, 25, άμα, που καταφέρει 15, 200, 15, άμα 15, καταφέρει σε 14 χρόνια να πάρει 20 πρωταθλήματα, αυτό μπορεί να γίνει.
3: Αυτό είναι 18 20, χρόνια. Πόσα έχουμε πάρει, 10.
2: 22 χρόνια έχουμε πέρασει.
3: 10 χρόνια. 10.
4: 10
3: να σου πω.
4: Α, το 10 μου λέει, από τότε έχει πάρει 20.
3: Είστε, και...
4: Έλα.
3: Και το, 10, 10, σε έχουμε πάρει 10.
4: Ωραία, μπράβο σας.
3: Δεν πειράζει, σε έχουμε πάρει 10 εμείς.
4: Ωραία, και τι θα κάνουμε τώρα.
3: Πόσες ώρες κάνατε να έρθετε από... Από τον πύργο στην Αθήνα είπατε 4,5 ώρες.
4: Εξαρτάται. Κάποιοι πήγαν από άλλο δρόμο γιατί δεν αντέχανε τη δόξα.
3: Ποια δόξα ρε Κώστα. Ποια δόξα που ήταν οι δρόμοι Καρμανιόλες. Κάναμε τότε 3,5-4 ώρες να έρθουμε ούτως στην Αθήνα.
4: Καλά, εντάξει. Ό,τι πεις.
3: Ναι, τώρα άρα θέλετε να πείτε ότι είχατε κόσμο στο δρόμο.
4: Όχι, δεν είχε.
3: Στην Εθνική μέχρι να έρθει Αθήνα.
4: Όχι, όχι. Τα πράγματα ήταν αυτά το λέγω. Τα πράγματα του και πέταγαν φέρει στον δρόμο για να κλείσουν τον δρόμο.
3: Ναι. Καλά, ρε Κώστα, δεν ξέρει τότε. Άστο, ρε Κώστα.
4: Τώρα κάνω σοβαρή κουβέντα τώρα. Εσύ, να σου πω, Βαλαντή. Να κάνω σοβαρή κουβέντα τώρα αν το 2004 είχε κόσμο στον δρόμο ή όχι από το στο δρόμο πήγε. Δεν ξέρω. Να
3: μην τα
4: ξεπερνάει.
3: Να μην τα παραλέτε.
4: Καλά, εντάξει. Άμα αυτό ήταν όλο το παραλέμε. Εντάξει, ό,τι πει.
3: Να σου πω κάτι. Και τι έγινε χθες τώρα, τι ψάχνετε για δύο προπονητές σε μάθα.
4: Δεν ξέρω.
3: Και μπάσκετ και ποδόσφαιρο, ε.
4: Δεν ξέρω. Πάντως, αν πήρες σε μέρα να τρολάρεις, λάθος πρόσωπο πήρες. Διότι εγώ αυτά που γίνονται τα λέω εδώ και 6 μήνες. Οπότε για τρολάρισμα ψάξει κανέναν άλλον που σου λέει ότι πάμε για πρωτάθλημα. Πριν από κανένα μήνα. Εμένα τζάμπα μου τα λες. Έλα.
2: Κόλλησε.
4: Θα με πιστεύει κιόλας. Διονύση τον έκλεισε τον άνθρωπο.
2: Εγώ εσύ.
4: Εγώ μίλαγα. Πώς τον έκλεισα.
2: Δεν ξέρω πώς τον έκλεισε.
4: Πού πάμε, στο Σάκι.
2: Και τον έφαγε. Ποιο Σάκι, στο Χρήστο Πετρούπολη.
4: Στο Χρήστο πρώτα. Ναι, μετά στο Σάκι. Ναι.
5: Πάει ο Βαλάντης, τελείωσε.
4: Τον έφαγε.
2: Μια χαρά είναι ο Βαλάντης.
4: Μια χαρά είναι ο Βαλάντης. Το καλύτερο παιδί. Αν δεν ήταν και με τον Τραμπ θα ήταν ακόμα καλύτερο. Αλλά είναι πολύ με τον Τραμπ.
5: Τι έγινε τώρα.
4: Τι θες να γίνει.
5: Ένα μπάσκετ είχατε κι εσείς.
4: Γιατί είχαμε ένα μπάσκετ. Και το έχουμε ακόμα. Τι έγινε. Επειδή δεν πήγαμε να το πάρουμε μια χρονιά, να το πάρουμε την άλλη. Τι έγινε σιγά.
5: Ποια άλλη.
4: Την επόμενη, του χρόνου.
5: Πάει η αυτοκρατορία του Μπαρτζόκα και του Βαγγελόνη.
4: Πάει επειδή δεν πήγε μια χρονιά στο τέτοιο και εσύ έχει πάει 100 φορές και δεν το έχει πάρει.
5: Ε, πάω όμως.
4: Πας και επειδή πας.
5: Ναι.
4: Πας. Όπου και να πας. Στον πας για να τα λέγαμε και στον πας πρέπει.

0: Πες αυτά κάτω.
1: Αλβάρες, το θυμάσαμε σαν για να το δούμε.
0: Άσε με τώρα, πες τώρα εδώ τα δικά σου εδώ με τους ελκαμπίδες.
1: Ποιο ελκαμπίδες?
0: Αυτούς εκεί που και εκεί πέρα.
1: Θα τη βρούμε, θα τη σούπα εγώ. Όσο είναι ο Μαρινάκης θα τη βρει την άκρη.
0: Όλο αυτό, τι να κάνω εγώ τώρα, να διώξω το Μαρινάκη δεν μπορώ.
1: Όσο είναι ο Βαγγέλας επικεφαλής.
0: Όσο είναι θα βρίσκει, ναι, όντως.
1: Μην φοβάται κανείς, τον είδε σε προχθές. Κατευθείαν στο κήπεδο, ήταν με τον μπλουζάκι από.
0: Με τι να πάει στο κήπεδο, αν φορές μπλουζάκι άνθρωπος.
1: Είδε πως ήταν.
0: Τι θες τώρα, κάνουμε dress code.
1: Και σα το είπα ότι τη δεύτερη θέση δεν τη κάνει ο Ολυμπιακός από τις προαλλάλλες που λέει. Καλά, εντάξει, ναι. Διονύση, τι κάνουμε τώρα.
2: Διαλυματική νηστεία.
1: Ο Ελκαμπή, εντάξει, ρε παιδί μου, τι να πω, ο Ελκαμπή, εντάξει, περνάει τεφορμάρι από το παιδί, εντάξει.
0: Εντάξει, τώρα βρήκατε στην τεφορέ, είναι ο τέτοιος.
1: Ποιος?
0: Ο Μπαϊράμι, εκεί, πώς το λένε, ο Μπαϊράμι, ο... Πώς το λένε,
1: ο Ροντινέη.
0: Ο Ροντινέη, μπράβο, ναι, αυτός.
1: Καλά, σφίριξε φάουλ το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού, γίνεται αυτό, ρε παιδιά.
0: Γιατί, όχι, γιατί δεν σφίριξε αυτό, το ρέστο βαρίστα να σφίριξει.
1: Ναι, τον φώναξε βαρίστα για αυτό το φάουλ. Καλά, είπε ο Κοτσάφτης. Ότι δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο βαρίστα φώναξε τον διαιτητή για αυτή τη φάση, λέει. Δεν μπορώ να το πιστέψω, λέει, ότι φώναξε για αυτή τη φάση.
0: Ήταν νωρίς τώρα, γιατί δεν έχει λίγο ενδιαφέρον το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Αφού μετά έδωσε το παιχνίδι. Καλά έκανε ο διαιτητής.
1: Μου λέτε τώρα ότι θέλω να παίξω ένα στοίχημα για να κουστά.
0: Και εμείς τι φταίμε τώρα.
1: Ναι. Παρί Άρσεναλ στο τελικό.
0: Παρί
1: Άρσεναλ.
0: Είναι καλές ομάδες και δύο και συμπαθητικές. Δεν μπορώ να σου πω.
1: Το Διονύση ρωτάω που είναι.
0: Διονύση δεν ξέρει μπάλα, μωρή. Τι να σου πει.
2: Δεν ξέρει μπάλα, Διονύση.
0: Α, τώρα θα σου πει. Άντε, πες. Πες το, άντε, να δω τι θα καταλάβεις.
2: Δεν λέω τίποτα.
0: Ρωτάς εσύ τον Διονύση τώρα για μπάλα, δεν ξέρει. Με κάνει 2-3 χρόνια εκπομπές ακόμα μαζί μου μπορεί να μάθει.
1: Δεν ξέρει αυτός που έχει 150 πρωταθλήματα και 60 ευρωπαϊκά.
0: Τι αυτός τα πήρε.
1: Δεν πιάνουν αυτά, είναι κλεμμένα.
0: Κλεμμένα ήταν τα ευρωπαϊκά όλα.
1: Και τα ελληνικά.
0: Και καλά αυτά κι αν ήταν. Αυτά δεν ήταν. Άσε με ρε Χριστά. Και έχω και το χάρι μετά που βγαίνει να με αναλάβει.
1: Εντάξει, αφήνω για να σε αναλάβει ο Χάρης, εντάξει.
0: Όχι, πριν όμως έχω το δικό μου. Άντε.
1: Το Σπύρο.
0: Όχι. Η Σπύρη βγήκανε. Δεν βγήκε ο Σπύρος, όμως. Η Σπύρη βγήκανε χθες που λείπει ο Διονύσης. Τελειώσατε, εντάξει.
1: Άντε, γεια.
0: Γεια. Πού πάμε? Στο Σάκη. Έλα, Σάκη.
3: Γεια σου, ρε Βερβελέ.
0: Αυτοί θα μας αφήσουν προπονητή πουθενά, ρε. Μας διώξουν όλους.
3: Θες πορτοκάλια, Βερβελέα, σε φέρω εγώ.
2: Φέρε, φίλε. Τα Βαλένθια μου αρέσουν πολύ.
3: Ορίστε.
2: Τα Βαλένθια λένε είναι καλά, λέει.
3: Ναι,
2: έχει. Δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα.
3: Τι είναι, για εσάς τελείωσε, άστο τώρα. Σκόλασε.
2: Α, σε μένα, ρε φίλε. Εγώ για σένα, σε βγάζει. Εμένα με έχει ακούσει να έρθω εδώ και να πω θα πάρουμε την Ευρωλίγκα φέτος.
3: Όχι, όχι. Δεν μπορεί να το λέει, δεν
2: τίποτα, άσε με εμένα.
3: Ο πρώτος είναι ο πρώτος.
2: Εμένα, άσε με.
3: Όχι, δεν θέλω αυτό, γιατί...
2: Εμένα άσε με στον κόσμο το δικό μου.
3: Μου αφήσει τον Ολυμπιακό, γι' αυτό λέω, καταλάβες. Μου αφήσει τον Ολυμπιακό, αυτό λέω, τίποτα άλλο, δεν λέω. Εγώ μιλάω με αυτόν που έχει 7, δεν μιλάω με μόνο με 7, όσο έχει 7 ευρωλίκες θα μιλάω εγώ, ναι. Δεν θα μιλάω για μπάσκετ εγώ. Μόνο που έχει 7 θα μιλάω. Άμα περάσει η Ρεάλ, θα μιλήσω με κανένα Ισπανό. Γελάς, έτσι. Διότι ο Νάσπο είσαι λίγο άδικος με τον Σπανούλη.
0: Γιατί?
3: Γιατί ο Σπανούλης έκανε μεγαλύτερο λάθος ζωής του.
0: Ποιο?
3: Ο Σπανούλης, γιατί όταν έφυγε και έρθει στο Παναθηναϊκό, οπότε ήταν το 9, το 10.
0: Ναι, η αδικία μου δεν ξέρω ποια είναι.
3: Θα σου πω. Ναι, γιατί που είπες να έρθει τον Ολυμπιακό και θυμίζει τη φιλάθλη, να αποδεχτούμε κάτι τέτοιο. Καλά, δεν είπες.
0: Είπα ότι άμα το θέμα είναι του ίδιου, άμα ο ίδιος δεχτεί να έρθει.
3: Ναι, τον Παναθηναϊκό τον πούλησε. Είχε υπογράψει τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, να σου πω, δηλαδή. Για να σε ρωτήσω. Άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Εσύ νιώθεις πιο πικραμένος από ό,τι μπορεί να νιώθει η οικογένεια Γιαννακόπουλου?
3: Όχι.
0: Δηλαδή, αν τον πάρει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πίσω, παραπεί ότι εσύ θα είσαι πιο πικραμένος στον Δημήτρη.
3: Όχι.
0: Κάθε έχει εκτιμήσει ο Δημήτρης άμα τον πάρει πίσω.
3: Ο Γιαννακόπουλος έχει το πρώτο χέρι, έχει βάλει.
0: Ναι, αυτό λέμε τότε.
3: Δεν αμφιβάλλω για αυτό που λες. Εγώ λέω σαν αθλητής. Ήταν στον Παναθηναϊκό, τον πέραμε τον Μαρούση, τον ήξερε τον Μαρούση μόνο, πήρε την Ευρωλίγκα, είχε υπογράψει τον Ολυμπιακό και έπεισε τον Παναθηναϊκό. Εκεί ήταν το λάθος. Το να φύγει να πάει σε άλλη ομάδα είναι επαγγελματία, σα πάει. Πριν πιο πολλά λεφτά.
0: Δεν ξέρω αν έχει υπογράψει όσο έπαιζε στον Παναθηναϊκό. Αυτό δεν το ξέρω.
3: Αν βάλει μια συνέντευξη του Γιάννη, βάλει το βάλτε τον στο YouTube να δεις, είχε κάνει συνέντευξη ο Γιαννακόπουλος. Ότι έφυγε, είχε υπογράψει και δεν ξέραμε τίποτα. Ο πατεράς, ο πατέρας, όχι ο...
0: Εμένα πάντως τον καιρό που...
3: Ναι, και πήγε,
0: τον, καιρό που ήταν, τον καιρό που συζητιόταν και μάλιστα λέγανε όλοι οι δημοσιογράφοι ότι θα μείνει, εγώ στον τέρμπι, γιατί μου είχε πει ο Θανάσου Γιαννακόπουλος ότι εγώ πιστεύω ότι έχει φύγει αυτός Κώστα μου, το είχα γράψει ότι φεύγει.
3: Είδες λοιπόν.
0: Άρα το ξέραν, τι δεν το ξέρανε.
3: Ναι,
0: τι είναι, κουτάβια τους είχες, να μην ξέρουν τι τους γίνεται.
3: Εγώ τι είπα, και αυτοί δεν το ξέρανε, αυτοί το ξέραν του.
0: Αυτό σου λέω. Αν το ξέραν οι δημοσιογράφοι, δεν ξέρω.
3: Ούτε εγώ το ξέρω αυτό.
0: Στον τέρμπι είχαμε γράψει, θα φύγει.
3: Ναι, άλλο θα να πω, άλλο θα να πω. Ναι, αλλά τον Παναθηναϊκό όμως έπαιζε. Έπαιζε και έπαιζε κάτι μια χρονιά έπαιξε. Τέλος πάντων, αυτά τώρα είναι πράγματα ξεχασμένα.
0: Ναι, μόνο δεν έχει σημασία τώρα.
3: Ρε Διονύση, τι έχει σκοτώσει από τον Παναθηναϊκό τον πεθαμένο.
2: Τι έκανε?
0: Τι πεθαμένο, εσύ του λέγεις ότι θα φύγει.
3: Οκτώ, όχι πλάκα έκανε. Οκτώ παίκτες δεν είχαμε.
0: Ποιους δεν είχαμε?
3: Έλα τα δεν
0: είχαμε. Για όχι, θέλω να μάθω ποιους δεν είχαμε.
3: Πελίστρι.
0: Ο Πελίστρι.
3: Ναι, έπαιζε.
0: Πότε τον είχαμε βασικό και δεν ξέρω.
3: Δεν έχει σημασία που είναι βασικό. Θα ήταν να γίνει γιατί δεν έπαιξε άνθρωπος.
0: Ναι.
3: Τι άλλοι είπαν, ξέρεις.
0: Ξέρω εγώ. Μπακασέτα Σίγκαρσον.
3: Ναι.
0: Τι πάθαν αυτοί.
3: Αυτοί δεν ξέρουν τι έχουν πάθει. Λείπανε πως. Δεν λείπουνε τώρα με το... αυτοί. Λείπανε και, με... και πριν διαγωνιστικές τρεις.
0: Όχι, με την ΑΕΚ σταματήσανε. Με την... μέχρι το προηγούμενο παίζανε.
3: Έλειπαν πάντων, εντάξει, κοιτάξτε, ο Παναγιώτης δεν έχει ομάδα, αλλά... Όχι, γιατί λέγανε και οι Ολυμπιακοί ότι θα φάνε το πρωτάθλημα. Γι' αυτό και διαφωνούν. Τέλος πάντων, δεν μου λες, Διονύση.
2: Όλα, Σάκη, πώς γίνεται, ρε φίλε, να είναι με όλα με τον Ολυμπιακό? Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε φίλε.
3: Ας το πω, ρε φίλε, γιατί.
2: Δεν το πήρα εγώ το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο, πάντως. Για εκ το πήρε. Για εκ το πήρε το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Το πήρα εγώ. Όπως και το άλλο, το τελευταίο που άντυξε να πάρει και δεν το πήρε. Για εκ το πήρε, το πήρα εγώ.
3: Εντάξει,
2: ναι. Αλλά βλέπεις τον Ολυμπιακό, όλο με τον Ολυμπιακό ρε φίλε τάξη να μου.
3: Όχι, δεν ήταν Ολυμπιακό, σίτιο, αλλά μιλάμε.
2: Εγώ χθες πήγα στον κήπεδο, εγώ πήγα χθες στον κήπεδο, ρε φίλε, και ένιωσα ήκτο, ρε φίλε.
3: Με τον Άρη Αντάκο. Με τον Άρη Αντάκο. Εγώ σε βαντίπαλο, δεν λέω σε
2: πρωτοβουλία. Βασικά πρέπει να τέξει με την ΑΕΚ και με τον ΠΑΟΚ, πρέπει να περνάς πολλούς πλέον. Έχεις τρεις από πάνω, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει.
3: Μα δεν έχω ομάδα εγώ.
2: Δηλαδή έχεις γίνει τέταρτη δύναμη.
0: Δεν τα είχαμε το Λαμπεριακό πριν ένα μήνα.
2: Και όπως λέει και ο προπονητής σου, ήταν επιτυχία που μπήκες στην τετράδα, όχι τίποτα άλλο. Δεν τα έχω πει εγώ.
3: Εσύ έλεγες ότι από το πρωτάθλημα το πάρεις, έλεγες.
2: Δεν το πήρα, ωραία, τι έκανα. Περάσω στο δικαστήριο. Εσύ μου έλεγες, εσύ μου έχεις φάει το με τη Λίμπαρ εδώ πόσο καιρό να πούμε. Γιατί μου έλεγες για την Ευρωλίγκα θα την πάρει ο Παναθηναϊκός. Έχεις χάσει ένα στοίχημα να πούμε και τα λοιπά. Χάσει στοίχημα εδώ. Τι άλλο να κάνω δηλαδή, τι άλλο. Έχεις εκτεθεί ραδιοφωνικά. Τι άλλο να κάνω. Πώς δεν έχεις εκτεθεί ραδιοφωνικά, ρε φίλε. Δηλαδή έχεις βγαίνει λε πράγματα εδώ. Θυμάται ο κόσμος, ακούει ο κόσμος. Άμα όλο τον γκάλο και βγουν οι επόμενοι 10 κροατές και ρωτήσουν αν έχεις εκτεθεί όχι ραδιοφωνικά, θα απαντάνε. Περίμενε. Ωραία, θα πάμε να το κάνουμε τον γκάλο με τις επόμενες γραμμές. Έγινε, άντε, φιλιά. Γεια σου, γεια σου. Καλές κούρσες, προχώρα. Λοιπόν. Πάμε λίγο στο Βαλάντη που πήσε γραμμή για να πάμε μετά στο Χάρη. Okay. Έλα κύριε Βαλάντη.
4: Δεν έπεσε γραμμή, με έριξε ο Κότσος.
0: Όχι, δεν έπεσε, δεν ξέρω. Όχι, δεν ρίχνω εγώ.
4: Δεν Διονύση.
0: Όχι, αυτός.
2: Δεν επιβεβαιώνω.
0: Αυτός έριξε.
4: Να σου πω. Πώς είσαι πρώτη ρε παιδιά, είπε ο Σάκης προηγουμένως ότι είσαι πρώτη. Σε τι είσαι πρώτη, να καταλάβω.
0: Τι?
4: Στο μπάσκετ είσαι δεύτερο τρίτη. Στο η βαθμολογία στο πρωτάθλημα, στο Final Four δεν πήγατε. Δεν καταλαβαίνω, σε τι είσαστε πρώτοι. Σε τι θέμα είστε πρώτοι. Ε?
0: Δεν με αναρωτάς.
4: Πολύ ο Σάκης προηγουμένως.
0: Πήγε ρώτα το Σάκη, εγώ τι
4: ασχολούμαι. Ναι, σε ρωτάω, γιατί...
0: Δεν ξέρω.
4: Τι έλεγε προηγουμένως.
0: Και τι με νοιάζει με τι έλεγε. Εγώ, εσύ Βαλάτη, να σου πω. Πήρε σε μένα να σου απαντήσω τι έλεγε ο Σάκης.
4: Ναι, γιατί εσύ είσαι ο φίλος του, όχι εγώ.
0: Και το όποιο εγώ τι λέω κάθε φίλος μου, εγώ πρέπει να απαντάω.
4: Εν πάση περιπτώσει, θα το χρειαστώ το Σάκη να του πείτε να με πάει από το αεροδρόμιο στο ΆΚΑ να δω το Final Four. Μπορεί να το κάνει αυτό ή δεν
0: είναι. Βέβαια, πώς δεν μπορεί.
4: Δεν είναι Ολυμπιακούς να μπουν στο
0: ταξίδι. Βέβαια, σας σκληρό νόμισμα κιόλας θα πληρωθεί μια χαρά.
4: Ωραία, ωραία, ωραία. Καλά. Λοιπόν, άντε, καλή μας επιτυχία στο Final Four, Διονύση.
2: Μα,
4: εύχομαι να το πάρουμε.
2: Για να δούμε.
4: Ναι. Κοίτα, άμα... Δεν χρειάζεται να έχουμε έπαυση, δεν νομίζω τόσο όλο τη χρονιά δεν είχαμε καθόλου έπαυση για επιτοπλίσουν οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Όχι, δεν χρειάζεται αυτά. Με σύνεση και με καθαρό μυαλό θα πάμε καλά, πιστεύω. Λοιπόν, άντε παιδιά να μιλήσει ο Χάρης και να μην ξεχνάτε, 535.000. Άντε, γεια σας.
0: Αυτό, ας πω, τα λέει και νομίζω ότι εμένα που κάνει.
5: Τι τράβα. Καλό στον κύριο Χάρη.
2: Yes.
5: Κύριε Χάρη.
6: Πολύ καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα σας. Πώς είστε, τι κάνετε?
6: Καλά είμαστε. Τι έγινε όμως το λένε, τι πάθανε σήμερα οι φίλοι του Παναθηναϊκού, τι έγινε?
5: Τι θες να πάθουνε, τραμπάκουλο έχουνε πάθει.
6: Κάτσε εσύ όπως το λένε, μισό λεπτάκι. Καταρχήν να απαντήσω λίγο γρήγορα στο φίλο μου τον Βαλάντη. Έτσι, η πορεία ήταν μέχρι το Κιάτο, εκεί μένει ο, όπως το λένε, ο Δούρος. Για να μην μπερδεύονται, ο IG's. Έτσι. Και είχε σκάσει το λάστιχο, βγήκε ο Δούρος και λέει: Παιδιά, θα σώσω εγώ. Θα σώσω μια φορά, θα σώσω άλλη μία. Έτσι, ο IG's. Για να ξέρουμε τι συζητάμε. Λοιπόν,
2: χθες,
6: ρε Σικώστα, συγγνώμη. Χθες υπάρχει, πώς το λένε, τον κόλ το οποίο ακυρώνεται από το Μούφα.
5: Ναι.
6: Έτσι, κατηγορία lead. Την προηγούμενη φορά είχε πέσει ο Ασόρο Κολοτούμα.
2: Φίλε, μισό λεπτό. Όντως αυτό το γκολ που είχε ακυρωθεί το πρώτο του Ολυμπιακού χθες. Ρε φίλε, λες και το ακούμπησε την τάπα. Και δεν είχαμε αυτό. Είναι ότι ο παίκτης του Παναθηναϊκού συνεχίζει, δεν πήγατε κάτω. Σηκώνεται και συνεχίζει ο παίκτης του Παναθηναϊκού δηλαδή. Δηλαδή αυτό το γκολ, φίλε.
6: Ρε εσύ, σου λέω είμαστε από πάνω και λέμε εντάξει, το ακύρωσε και αυτά ξεκάθαρα. Έτσι, είναι αυτό
2: εγώ
6: το καθαρό.
2: Εγώ περίμενα να ακυρώσει και το δεύτερο, ρε.
5: Λοιπόν, κακώς,
2: ναι,
5: λίγο,
2: αυτό, αλλά... θα βάζαμε τρίτο μετά, μην άγονες.
5: Αυτό
2: φοβόμουν.
6: Είχε μαζευτεί ο Κώστας μια φορά και το σκεφτόταν να το απαντήσει, γιατί πηγαίνει στους καλάκτρους με τον ψάρα και του λέει μα δεν είναι τώρα πιο ανταγωνιστικά. Και έπρεπε να του λέγε με τι ρε, με το ακυρώνεις γκολ. Είτε αυτό, είτε του βρουσάει, είτε την κόκκινη κάρτα πέσει με τον άλλο, τον Τζούρισι, τον Κολοτούμπα συγκεκριμένα, είτε τη μούφα του Ιωαννίδη. Και από πού να αρχίσει. Και γιατί δεν συζητήθηκε σήμερα. Την προηγούμενη φορά τρέχαμε να πούμε, είχε περάσει μπάλα τη γραμμή, είχαν αγχωθεί όλοι με το τι έγινε, δεν το δεχόμαστε. Σήμερα δεν έχει συζητηθεί αυτό. Πήγαμε πίσω στα προβλήματα της ομάδας, τα προβλήματα της ομάδας. Έχουμε ακούσει περισσότερο Παναθηναϊκό και από το τέτοιο, από το Παναθα FM. Ή Μάρτον, έτσι.
5: Γιατί να κάνουμε
6: άλλες εποχές, ε.
5: Τι να κάνουμε τώρα.
6: Εντάξει, ρε Κώστα, καλά, σου λέω κι εγώ έτσι.
5: Καλά, εσύ καλά, τι μου λες.
6: Εντάξει, κοίταξε ότι πήρανε φίλοι και τον απασχολούσαν αυτό, καλά κάνετε και το συζητήσατε. Έτσι. Ναι. Αλλά σου λέω πραγματικά, δεν έχουμε ακούσει, το παιχνίδι και όλοι πρόσεξε έτσι. Ρεπορτάζ τώρα, Παράθα FM. Ένας πολύ μετριός Ολυμπιακός, κέρδισε ένα κακό Παναθηναϊκό. Έτσι, και γιατί δεν ξεκινάς με την ομάδα σου, ρε μεγάλε. Σε πειράζει. Σε αγχώνει. Όταν λέει, πώς λέει ο άλλος, λέει ίσες αποστάσεις, λέει το μπάσκετ. Ήταν ο Διονύση Μεσημερινή Κουμπή, λέει το μπάσκετ, λέει τοξικό άθλημα. Δεν κατάλαβα. Εγώ δεν θυμάμαι κανένα πρόεδρο του Ολυμπιακού να πήγε κοιλώτες στο γήπεδο. Στριγκάκια. Ούτε είχε επικηρύξει κανέναν οπαδό για 10 χιλιάρικα. Επειδή τον έφτιαξε. Έτσι. Επίσης συγκεκριμένα δεν έχει βρει γυναίκα διαιτητή τέτοιο οποιοδήποτε πρόεδρο του Ολυμπιακού σε οποιοδήποτε άθλημα. Συγκεκριμένα. Ούτε έχει κάνει, ούτε ποτέ ο Ολυμπιακός είχε προπονητή ο οποίος σταμάταγε ευνηδιασμό για να ρίξουν μια βολή ή οτιδήποτε άλλο. Επίσης, κανένας από το σύλλογο που λέγεται Ολυμπιακός, κανένας. Δεν έχει πει τους οπαδούς Παναθηναϊκού μπάσταρδος. Κανένας. Πότε ρε παιδιά. Τι έγινε. Πήγε το κατσικάκι χθες. Το έφαγε το κατσικάκι. Δεν μας είπε. Το έφαγε δεν το έφαγε. Τι θα κάνουμε δηλαδή όπως το λένε. Δηλαδή επειδή εσείς αισθάνεστε ότι σας έχει μείνει ένα τμήμα. Το οποίο συγκεκριμένα πρέπει να το έχετε ανεβασμένο. Γιατί ήταν όπως το λένε. Καλά χθες συγγνώμη. Ρε σηκώσα μια απορία. Δεν είχε πάει στο γήπεδο Ποντιρόμπα. Είχε πάει να βοηθήσει.
2: Ποντιρόγκα.
5: Έλα. Έλα.
6: Δεν είχε πάει να βοηθήσει. Συγκεκριμένα.
5: Εγώ άλλη απορία έχω. Τι έκαναν εκείνοι τη φαλάδε μα, λέγατε, θα τον πάνε σίγουρα.
6: Ποιο είναι, τον Τιφαλά.
5: Ναι, τι γίνανε αυτοί οι Τιφαλάδε.
2: Τι άλλο να κάνει.
5: Γιατί θα τον πηγαίνανε σίγουρα.
2: Τι άλλο να κάνει.
5: Ότι φαλά. Μα δεν λέγατε ότι ήταν αγορασμένα. Δεν είπαμε ότι ήταν Τιφαλά σίγουρα.
2: Δεν είπαμε ότι ήταν αγορασμένα.
5: Εμά με τον ναι.
2: Δεν είπαμε ότι ήταν αγορασμένα. Με πού ήσασταν και λέμε κτλ.
6: Περίμενε.
2: Σε παρακαλώ, μισό λεπτό. Να επανέλθει σε τάξη.
5: Ήρθε σε τάξη.
2: Έχει εκνευρισμό, σε παρακαλώ. Άμα είναι να χαλιέ έτσι, α πούμε.
5: Είμαι σε τάξη τώρα, λέγε.
6: Κώστα μου.
5: Είμαι σε τάξη, έλα, λέγε.
6: Κώστα μου συγκεκριμένα, συγγνώμη, υπάρχει κάποιο δημοσιογράφο και δεν έχει σχετίσει καθόλου με όλο αυτό. Έτσι. Απλά το συζητάμε πώ το λέγεται. Ο οποίο αναφέρει μονίμω, χωρί κανένα ουσιαστικά να παρέμβει, ότι υπάρχουν ειδικά ταμεία, ότι πληρώνουν γι' αυτό. Ακόμα και η ίδια Euroliga, τουλάχιστον δεν πρέπει να τραβήξει μια μήνυση. Και α είναι ελληνικό δικαστήριο. Και α εκδικαστήριο, παιδί μου, 10 χρόνια μετά, έτσι. Είναι ξεκάθαρη δυσφήμιση των προϊόντων. Το ίδιο κάνουν και οι υπόλοιποι. Κάποιοι κεφτέδες, πατατάκηδες μαζεύονται στο 10 εναντίον 11. Έτσι. Και αρχίζει ο καθένας και λέει ό,τι του κατέβει από το κεφάλι. Άνευ στοιχείων, έτσι. Συγκεκριμένα. Κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή πραγματικά το συγκεκριμένο πράγμα, σου λέω το άκουσα το μεσημέρι και ήταν το κλασικό.
5: Το συγκεκριμένο πράγμα, για να σου λύσω και μια απορία, είναι αυτό που έχει κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά και στο ποδοσφαιρικό και στο μπασκετικό Παναθηναϊκό και, στο τμήμα συνολικά. Με αυτή την αρρωστημένη νοοτροπία και τοξικότητα
6: μα,
5: που βγάζει
6: το,
5: και χειρότερο καυχέτο και εκπροσωπεί. Περίμενε, ρε. Και το χειρότερο καυχέτο και εκπροσωπεί τον Παναθηναϊκό σε όλα τα τμήματα. Είναι ό,τι χειρότερο για τον σύλλογο. Είναι μια από τις βασικές αιτίες της κατάρτισης του Παναθηναϊκού.
6: Αυτούς λοιπόν όμως, είναι η προτίμηση έτσι, των οπαδών του Παναθηναϊκού. Το συγκεκριμένο site λοιπόν.
5: Δεν είναι καθόλου άσχετο ακόμα και αυτό με την όλη κατάρτιση.
6: Λοιπόν, το συγκεκριμένο πράγμα το οποίο το πληρώνει ο
2: Σαββίδης
6: είναι αυτό. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Έτσι, δεν ξέρω για το 535.000, αλλά έτσι, σίγουρα την επόμενη χρονιά ο Παναθηναϊκός θα πάρει το πρωτάθλημα τον Ιούλιο. Θα ξεκινήσει καλά. Άντε, καλή συνέχεια.
5: Έτσι, και θα τρέμετε και θα βάλετε το Θεοδωρίδη να μας σταματήσει τα προκληματικά.
2: Έλα, ήρεμα. Γεια σου, Χάρη.
5: Αυτό δεν λέγατε το καλοκαίρι.
2: Και περνώντας στο διαφημιστικό περιβάλλον, το εστιατόριο Μοντεβίστα του Ρίτζες Καζόμο Παρνές. Εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη altitude dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes, εμπνευσμένα από τους σταυρούς ελληνικής φύσης και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
9: Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΔΠΕΚΑΤ.
12: Έμεινε ένας.
13: Ναι, εγώ είμαι!
12: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
13: Λίγο περίεργα.
12: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
14: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: Κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Και φυσικά, παίρνοντας διαφημιστικό περιβάλλον, είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει και μπορείς να είσαι εκεί. Η ΕΙΔΑΠ σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Κατήργησε τώρα τον έντυπο λογαριασμό σου. Ενεργοποίησε τον Bill και μπες στην κλήρωση για μία από τις τέσσερις διπλές προσκλήσεις B Class για το 2026 EuroLeague Final for Athens. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι την 5η 14 Μαΐου 2026, 23:59 και μπορούν να πάρουν μέρος οικιακοί πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία eBill. Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας eBill, αποκτάς τη δυνατότητα να λαμβάνεις ενημέρωση με email, SMS, Viber για την έκδοση του λογαριασμού σου όπου και αν βρίσκεσαι και υπενθύμηση χωρίς χρέωση για τη λήξη του. Υποστηρίζει μια βιώσιμη καθημερινότητα μέσω της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού, όπως κάνεις και με την εξοικονόμηση νερού. Γιατί η υπευθυνότητα στη διαχείριση του πολύτιμου πόρου είναι στάση ζωής εντός και εκτός γηπέδου. Μπάτων, θέλω να συμμετέχω στο διαγωνισμό. Γίνε μέρος της ομάδας το 2026. EuroLeague Final Four Athens σε περιμένει και αν θυμάσαι πως κάθε καλάθι μετράει, έτσι μετράει και κάθε σταγόνα. Πάμε στον Γιώργο από τον Πειραιά. Γιώργο.
6: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
6: Στον συνακροατή που έλεγε, εσείς λέγατε ότι θα πάρει ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα. Εμείς το λέγαμε και είμαστε ισόβαθμοι με τις άλλες ομάδες ή ένα βαθμό πίσω, ένα βαθμό μπρος, δεν έχει σημασία. Εδώ το λέγε εκείνος που ήταν 9 και 10 βαθμούς πίσω. Θα πάρει ο Παναθηναϊκός.
5: 6-6 νίκες γράφανε και στο παλιό όλα τα άλλα
7: μάτς.
6: Όχι,
7: πορεία πρωταθλητισμού, δεύτερο γύρο. Δεν αντέχουμε να το βλέπουμε.
6: Ακριβώς. Και να λέει πάλι καλά που ήταν τέταρτος, 9 βαθμούς μπροστά, ο Λεβαδιακός και δεν ήταν άλλη ομάδα. Που έκανα την κοιλιά εννοώ. Και το κρίνω εδώ. Ήταν άλλη ομάδα. Το καλοκαίρι δεν θα είχε Ευρώπη.
7: Δεν θα είχε Ευρώπη, θα το είχε πάρει όφη και πάνω τη
6: θέση. Ακριβώς. Και ο Λεβαδιακός πήρε το βαθμό με εμάς, έπαιξε όλα-όλα, μετά έκανε κοιλιά και στα play-off ξαναφορμαρίστηκε. Χωρίς σχόλιο.
5: Μερά πράγματα αυτά.
6: Ναι, χωρίς σχόλιο. Λε δεύτερον, το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, αυτό να κοιτάζει να βγάζει άκυρα τα γκολ του Ολυμπιακού όλα, δεν το άκουσαμε τη φωνή του στο πέναλ του Τετέι με την ΑΕΚ στη Λεωφορώ. Δεν του άκουσαμε. Αφωνία είχανε.
7: Είχανε τέτοιο, γρίπη.
6: Δεν νομίζω ότι διαφωνείς Κώστα.
7: Όχι, δεν διαφωνώ. Τι να διαφωνήσω.
6: Εδώ για μιλάμε για καραντινά το πέναλτι.
7: Εδώ μας έπαιρνε πρωτάθλημα η ΑΕΚ και αυτοί ασχολιόντουσαν με το Μαρινάκι
6: και
7: τον Ολυμπιακό.
6: Καλά, αυτό το έχουμε αναλύσει. Αλλά δεν τους είδαμε από το να βγάζουν όλα τα κόλπα.
7: Τι
6: ο Άκυρα. Για το ασχολίασαι για τους διαιτητές της Κυριακής. Γεωργιανό φέρανε. Και Ιταλό πάλι. Άσχετος. Έτσι.
7: Γεωργιανό.
5: Τι βάλανε?
6: Γεωργιανό.
5: Τι λες?
6: Πού? Δεν είχε δει στου διαιτητέ τη Κυριακή, τώρα το διάβασα προηγουμένω.
5: Δεν πήρα χαμπάρι.
6: Για διάβασα.
7: Ο ΑΕΚ Ολυμπιακός.
6: Όχι, όχι. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
5: Έλα αρέσει τώρα.
6: Και Ιταλό στον Ολυμπιακό. Ναι.
5: Εντάξει, μα φουλάνε τρέλα αυτή, ρε φίλε.
6: Ναι, αλλά δεν ήταν και τη διοίκηση πριν τι δύο χρόνια.
5: Θα βγείτε τρίτη, ό,τι και να γίνει δηλαδή φάση. Φοβερά πράγματα, ρε φίλε.
6: Τώρα το διάβασα προηγουμένω.
5: Ναι, ισχύει, τώρα το βλέπω. Φοβερά πράγματα.
6: Λοιπόν, και για τον μπάσκετ, επειδή λέει για τον Σπανούλη. Ο Σπανούλη μπορεί να έφυγε το 10 και να άλλαξε, να πέρασε στην αντιπεράγωση στον αντιπαλό. Αλλά το πρωτάθλημα το 2010 ο Σπανούλη ήταν ο καλύτερο παίκτη. Και το πήρε στον Παναθηναϊκό γιατί ήταν και μόνο νικητή. Δεν τον είχε πιάσει κοιλιά του και έλειπε από τα παιχνίδια των τελικών.
7: Αν εννοεί κάτι άλλο, ναι.
6: Ναι. Το 2010 ήταν πρώτο παίκτη. Και μάλιστα για να μην του τυμπούνε, όπω λέτε, αν είχε υπογράψει, δεν είχε υπογράψει, δεν είχε συμφωνήσει. Δεν είχε συμφωνήσει, φώνησε μετά τους τελικούς. Και με διάστημα είχε σοβαρό τραυματισμό και έπαιξε και με ενέσεις στους τελικούς. Και ήταν από τους καλύτερους παίκτες και χάρη σε αυτόν, γιατί και ο Παναθηναϊκός είχε πολύ καλή ομάδα τότε το 10, έτσι και όλα τα αστέρια ήταν και σε πολύ καλή ηλικία, αλλά έκανε φοβερούς τελικούς. Και πήρε ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα το 2010. Και μετά πήγε. Για να ξέρουμε και τι, για ποιους ανθρώπους και τι εννοούμε. Αυτό. Και όσο για το Final Four, είναι, για το Paris είναι δύο πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια. Είναι η πρώτη χρονιά που πάνε οι τέσσερις πρώτες ομάδες που ολοκληρώθηκαν. Δεν έσπασε καμία έδρα.
7: Ναι.
6: Και με τη Φενέρ θα είναι, όπως λένε οι Αμερικάνοι, dog fight. Θα είναι πολύ σκληρό παιχνίδι. Ενώ γιατί είναι και δύο σκληρές στην άμυνα οι ομάδες. Αυτό ακριβώς εννοώ. Το άλλο είναι ισπανικός, εντάξει. Αλλά με τη Φενέρ και για να το πάρει θέλει δύο νίκες. Δεν σου φτάνει μία.
7: Προφανώ θε δύο.
6: Ναι. Όχι, γιατί έλεγε ότι θα πάρει. Και ότι θα υποστηρίζουν οι Παναθηναϊκοί τη Φενέρ. Λογικό είναι. Ο Γιασκεβίτσιος έχουν και έτσι μια φιλία με την Τουρκία από το ποδόσφαιρο και τον μπάσκετ τα τελευταία χρόνια. Λογικό είναι. Λοιπόν, αυτά.
7: Μάλιστα. Έγινε, ρε φίλε.
6: Και σ' άλλα με υγεία.
7: Τώρα μην το χαραμίσουμε τον πρόδρομο.
5: Να πούμε μια καλησπέρα, ρε φίλε. Θα ρωτήσουμε έτσι. Πρόδρομε!
0: Έλα,
5: Έσαι.
0: Μπούρα.
5: Σέντρα.
0: Όχι, όχι, δεν το έχω. Τώρα
7: δεν προλαβαίνει να το βάλει.
0: Είμαι βόλτα τώρα έξω εκτό μαγαζιού. Είμαι εγώ να βλέπω το Αιγαίο και σκέφτομαι.
5: Πες εδώ για τον άνθρωπο, δύσκολη.
0: Ένα έτσι παραθυνιακό.
5: Εντάξει, αλλάζουν αυτά όμως. Σε 15 μέρες μπορεί να είμαστε μαύρα, μην άνοιγεσαι.
0: Δεν πειράζει, τώρα εμείς είμαστε τέτοιο.
5: Εμείς θα το ζήσουμε.
0: Κώστα,
7: έλα.
0: Δεν θα θετικά, ρε φίλε.
7: Τι?
0: Δεν θα θετικά από την εσύ τη βραδιά να
7: μου. Ναι, ρε, τι θα κάνω νομίζεις.
0: Πρώτο δικαιώθηκες και δεύτερον, ο Γιανακόπουλος θα είναι στο Final Four. Η καρέκλα του θα είναι εκεί, θα είναι εκεί.
5: Γεια σου, γεια σου, πρόδρομε. Γεια σου, πρόδρομε. Έλα, φιλιά. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής από το Διονύση Βερβελέ
7: και του Κώστα Κότσου.
5: Να είστε καλά, τα λέμε αύριο στις 5. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Κατά την ομιλία του στο Αγαθονήσι, ο Νίκος Δένδιας απέτησε σαφείς εξηγήσεις από την Ουκρανία για τον ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε πως το μη επανδρομένο σκάφος έθεσε σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Δεν θέλω καν να σκεφτώ τι θα σήμαινε η σύγκρουση επιβατικού πλοίου με αυτό το ντρόουν, τόνισε ο κ. Δένδιας και υπογράμμισε πως η Ελλάδα δεν θα αφήσει το θέμα να ξεχαστεί. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν μετά από καταδίωξη οχήματος στα Ανολιώσια, το οποίο δεν συμμορφώθηκε στο σήμα τους. Ομάδα, αποτελούμενη από περίπου 80 Ρωμά, τους επιτέθηκε με μπουκάλια, ξύλα και πέτρες με αποτέλεσμα τον τραυματισμό των δύο αστυνομικών. Να σημειωθεί ότι ο ένας εξ αυτών φέρει και τραύμα από δαγκωματιές. Από την επίθεση προκλήθηκαν φθορές στο περιπολικό, ενώ έχουν γίνει τρεις συλλήψεις, δύο γυναικών και του οδηγού του οχήματος. Τη δέσμευση του Προέδρου της Κίνας ότι δεν θα δώσει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν υποστήριξε σε συνέντευξή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή είναι μια μεγάλη δήλωση, μου το είπε σήμερα, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι ο Κινέζος ηγέτης το είπε με πολύ κατηγορηματικό τρόπο. Μεγαλώνει η πίεση προς τον Στάρμερ μετά την παραίτηση και του Υπουργού Υγείας. Στο κείμενο παραίτησής του, ο West Indian αναφέρει ότι έχει χάσει κάθε εμπιστοσύνη προς την ηγεσία Στάρμερ, εξηγώντας ότι δεν θεωρεί πλέον δυνατό να συνεχίσει να υπηρετεί αυτήν την κυβέρνηση. Ποινή 16 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως για το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο, επέβαλε το δικαστήριο στους γονείς από το Περιστέρι. Σοκάρουν οι μαρτυρίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν τα 6 ανήλικα παιδιά, αφού φέρεται να μην πήγαιναν ούτε σχολείο. Στη διεθνή ενημέρωση, στο νοσοκομείο εισήχθη λόγω συνθάνχης η 86χρονη βασίλισσα της Δανίας Μαργαρίτα. Η μεγαλειότητά της αισθάνεται κόπωση, όμως είναι ευδιάθετη, ανακοίνωσαν τα ανάκτορα. Στα αθλητικά, την επιτυχημένη ολοκλήρωση της διάθεσης των εισιτηρίων για το Final Four της Αθήνας ανακοίνωσε η EuroLeague, τονίζοντας ότι η ζήτηση ξεπέρασε κάθε προηγούμενο.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις θα έχει Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Χαλαρίτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα, Παραπολιτικά. 90,1 Λαμπρό Καλαρί, τη εμεί Έλληνε μαζί μέχρι τι 9. Καλώ ήρθατε και απόψε σε μια ημέρα η οποία έχει δει από παντού. Έχει από την Ευρώπη, έχει από την συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του. Εκεί υπάρχει ένα παρασκήνιο το οποίο από ό,τι έχω δει ακόμα δεν έχει γίνει αντιληπτό. Το έχουμε, θα το πούμε στην πορεία τη εκπομπή. Γιατί έχουν συμβεί μερικά παράδοξα πράγματα τα οποία δεν είναι καλά. Τουλάχιστον για τις ΗΠΑ, κάποιες λεπτομέρειες εντός εισαγωγικών, δεν είναι λεπτομέρειες, θα τα πούμε στην πορεία, οι οποίες έχουν περάσει τα ψηλά, αλλά δείχνουν γενικά το κλίμα και την κατάσταση, ίσως και το τι υπάρχει στο μυαλό των δύο πλευρών. Θα τα πούμε στην πορεία. Όμως, έχουμε εξελίξεις και στη Μέση Ανατολή και στην Ευρώπη, εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να ξεκινήσουμε από τη Βρετανία, όπου εκεί οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές και από ό,τι φαίνεται ο Πρωθυπουργός, ο κ. Στάρμερ, είναι υπατμόν. Πάμε να συνδεθούμε με το Λονδίνο να δούμε τι γίνεται. Ιωάννης Κουντής, Σύμβουλος Πολιτικής στη Βουλή των Λόρδων. Καλησπέρα, ευχαριστούμε.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, τι κατάσταση, σήμερα είχαμε άλλη μια παρέτηση, έτσι.
1: Έχουμε απόλυτο χάος στο Λονδίνο για άλλη μια φορά, όταν εξελέγει αυτή η κυβέρνηση πριν από περίπου δύο χρόνια. Πολλοί δημοσιολογούντες φιλελεύθερης άποψης γράφανε συχνά: βλέπετε αυτή την ησυχία, είναι πάρα πολύ ωραία μετά το χάος 14 ετών των συντηρητικών και οι ενήλικοι έχουν επιστρέψει στο δωμάτιο. Δεν φαίνεται πως έχει συμβεί αυτό με βάση τα γεγονότα όχι μόνο τελευταίων ημερών, αλλά τελευταίων εβδομάδων και τελευταίων μηνών. Έχουμε άλλη μια πρωθυπουργική αποσταθεροποίηση, αυτή τη φορά από το Εργατικό Κόμμα, και είχαμε σήμερα την πολύ σημαντική παρέτηση, η πρώτη στην πραγματικότητα σημαντική παρέτηση ενός από τους πιθανούς διεκδικητές της εξουσίας του Εργατικό Κόμμα, του West Streeting, ο οποίος ήταν ο Υπουργός Υγείας μέχρι πριν από λίγες ώρες.
0: Αυτό τι υπόβαθρο έχει, γιατί γίνεται όλο αυτό, λόγω της υποχώρησης των ποσοστών, λόγω των αποτελεσμάτων στις δημοτικές?
1: Το Εργατικό Κόμμα στην πραγματικότητα συνετρίβει στις τελευταίες, ας τις πούμε, αυτοδιοικητικές εκλογές, οι οποίες έλαβαν χώρα πριν από λίγες ημέρες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στην πραγματικότητα έχει χάσει το λόγο ύπαρξής του. Από τη μία, οι ψηφοφόροι που προέρχονται από την εργατική τάξη στον Βορρά και αλλού έχουν αρχίσει να ψηφίζουν το κόμμα του Νάτζελ Φάραντζ. Αυτή είναι η παραδοσιακή ψηφοφόρη του Εργατικού Κόμματος, τουλάχιστον τον προηγούμενο αιώνα. Και από την άλλη, η φιλελεύθερης κατεύθυνσης, μεσοαστικής προέλευσης, φοιτητές και απόφοιτοι πανεπιστημίων και επαγγελματίες των μητροπολιτικών κέντρων της χώρας, όπως το Λονδίνο, το Μάντσεστερ, το Λίβερπουλ και αλλού, ψηφίζουν πλέον τους πρασίνους, το έτερο κόμμα στο άκρο του πολιτικού φάσματος. Επομένως, πολλοί σχολιαστές και νομίζω ακόμα περισσότερο πολλοί βουλευτές των εργατικών προσπαθούν να φανταστούν ένα μέλλον στο οποίο το κόμμα τους θα έχει κάποιο λόγο ύπαρξης.
0: Οι Τόρις.
1: Οι συντηρητικοί είχαν προφανώς πολύ άσχημα αποτελέσματα στις τελευταίες εκλογές. Είχαν όμως κάποιες ικμάδες ελπίδας. Στην πραγματικότητα τα πήγαν αρκετά καλά στην περιοχή του ευρύτερου Λονδίνου, ας πούμε της περιφέρειας Λονδίνου, όπως έχουμε την περιφέρεια Αττικής που έχει διάφορους δήμους μέσα της. Υπάρχει παρόμοιο καθεστώς και στο Λονδίνο. Το Westminster, που είναι ο αντίστοιχος δήμος, ο κεντρικός της πόλης, μετά από 5 χρόνια επέστρεψε στα χέρια των συντηρητικών. Και αυτοί όμως φαίνεται πως πλέον αποτελούν ένα μη εθνικό κόμμα, υπό την έννοια ότι υπάρχουν κυρίως στις νοτιοανατολικές ακτές της χώρας, στο Λονδίνο, σε κάποιες ακόμα περιοχές πιο αγροτικές, αλλά με καλά εισοδήματα και ποιότητα ζωής. Δεν υπάρχουν στο Βορρά, δεν υπάρχουν πάνω από τη μέση της χώρας, δεν υπάρχουν στη Σκωτία, δεν υπάρχουν στην Ουαλία. Σε όλες τις περιοχές που προανέφερα ήταν ο Νάτζελ Φάραντζ και το κόμμα του Reform, το οποίο σάρωσαν και φυσικά κέρδισαν τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Αλλά έχουμε πλέον ένα καθεστώς 5 κομμάτων, από εκεί που πριν από 2 χρόνια είχαμε ένα καθεστώς 2-2,5 κομμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε δηλαδή κατά κάποιο τρόπο υπηρετική στροφή των πολιτικών πραγμάτων εδώ πέρα. Αρχίζει να θυμίζει πολύ περισσότερο υπηρετικά κοινοβούλια η κατάσταση.
0: Ο Φάραντς κάνει στροφή προς μια πιο συστημική κατεύθυνση ή απλά έρχονται οι ψηφοφόροι απογοητευμένοι από τα άλλα? Έχει κάνει ίδιος κάποια στροφή, κάποια μετατόπιση, κάποια προσαρμογή?
1: Στην οικονομική του πολιτική σίγουρα έχει γίνει πολύ περισσότερο πραγματιστής από ό,τι ήταν πριν από ένα χρόνο. Άλλωστε έχει διορίσει σκιώδη υπουργό οικονομικό τον Ρόμπερτ Τζένρικ, ο οποίος προέρχεται κατευθείαν από το συντηρητικό κόμμα. Επομένως οι οικονομικές πολιτικές του Reform, στο βαθμό που υπάρχουν, διότι δεν υπάρχει και ιδιαίτερα έτσι, αναλυτική έκθεση των απόψεων αυτού του κόμματος ακόμα. Έχουν φυσικά χρόνο, έχουν άλλα 2-3 χρόνια να τις αναπτύξουν αυτές. Έχουν πάρει μια πιο συστημική στροφή. Παραμένουν αρκετά σκληρές φυσικά στα θέματα μετανάστευσης και παράνομης και νόμιμης. Αλλά αυτή τη στιγμή λαμβάνουν υποστήριξη από πολύ διαφορετικές ιδεολογικές και κοινωνικές, οικονομικές προελεύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επομένως, το μόνο που έχει να κάνει ο Φάρτζ είναι να περιμένει και να συνεχίσει να βλέπει το χάος στους εργατικούς και στα άλλα κόμματα να εκτυλίσσεται.
0: Στους εργατικούς θα υπάρξει διάδοχη κατάσταση, προαλήφεται ο Υπουργός Υγείας, ας πούμε, που είπατε νωρίτερα.
1: Αν το ήξερα αυτό, αυτή είναι ακριβώς τη στιγμή που μιλάμε, θα ήμουν ένας αρκετά πλούσιος άνθρωπος. Δεν θα στοιχηματίσει σε κάποιο betting agency. Πραγματικά, αν σας πω το οτιδήποτε, θα είναι ψέματα. Ναι. Δεν νομίζω ότι έχει κανείς ιδέα το τι πρόκειται να συμβεί. Υπάρχουν κάποια σενάρια. Το πιο πιθανό σενάριο, αυτό το λεπτό που μιλάμε, διότι κάθε λεπτό υπάρχουν νέες εξελίξεις, είναι ότι προς το παρόν ο Στάμερ μένει. Θα βάζαμε ίσως ένα τίτλο «Μένει μέχρι να φύγει», αν θέλετε. Το πότε θα φύγει μπορεί να είναι μετά το καλοκαίρι, μπορεί να είναι και τον επόμενο χρόνο, το Φεβρουάριο. Το Εργατικό Κόμμα γενικά δεν έχει τη σκληρότητα των συντηρητικών, οι οποίοι μπορούν να φάνε και να καθαρίσουν ένα πρωθυπουργό μέσα σε 2 εβδομάδες. Έχει μια πιο δύσκολη διαδικασία για να γίνει όλη η μετάβαση. Νομίζω πάντως εκεί που μάλλον φαίνεται να κατευθυνόμαστε είναι νούμερο 1. Αριστερή στροφή του Εργατικού Κόμματος από εδώ και πέρα. Και 2. Κάποιου είδους εκλογική διαδικασία για ανάδειξη αρχηγούς, στην οποία ο Στάμερ φυσικά μπορεί να είναι εκ νέου υποψήφιος, να εκτυλίσσεται τους επόμενους 3-4 μήνες. Νομίζω αυτή είναι η πιο ασφαλής προσέγγιση που μπορούμε να πάρουμε αυτή τη στιγμή.
0: Το Restore του Λόου, το καινούριο κόμμα, το πιο δεξιά του Φάραντζ.
1: Αυτό κατέβηκε μόνο σε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή που λέγεται Great Yarmouth, στην οποία είναι βουλευτής ο Λόου. Τα πήγε φυσικά πάρα πολύ καλά, βεβαίως. Θα το ανέμενε κανείς αυτό από την άποψη ότι ο τοπικός βουλευτής είναι ο αρχηγός αυτού του κόμματος, άρα οι δημοτικοί σύμβουλοι προφανώς οι ίδιοι ψηφοφόροι είναι. Αλλά ακόμα φυσικά δεν έχει παρουσία ούτε στις εθνικές δημοσκοπήσεις καταγράφεται στην πραγματικότητα, ούτε έχει υποψηφίους ανά τη χώρα. Δεν νομίζω ότι παίζει κάποιο ρόλο αυτή τη στιγμή στα πολιτικά πράγματα. Είναι ένα αρκετά online φαινόμενο. Εγώ τουλάχιστον στην επαγγελματική κοινωνική μου ζωή δεν το έχω συναντήσει πουθενά στους τρόπους που κινούμε.
0: Τι φιλοδοξεί να πάρει τη θέση του Φάραντζ, αν ο Φάραντζ κινηθεί πιο συστημικά, να το πούμε έτσι, να καλύψει ένα κενό, αν το αφήσει ο Φάραντζ, αν αφήσει.
1: Δεν θα ήταν αδύνατον το Restore να βγάλει 5-6 βουλευτές στις επόμενες εκλογές, αν κινηθεί εξαιρετικά στοχευμένα και εξαιρετικά τοπικά, όπως κάνανε κάποτε οι φιλελεύθεροι δημοκράτες. Είναι ένα κόμμα το οποίο στο δημόσιο διάλογο, τον διαδικτυακό τουλάχιστον, προωθεί συγκεκριμένες θέσεις και μετακινεί όλα αυτά τα κόμματα προς τα δεξιά. Ο Ρούπερτ Λόου είναι ένας πολύ καλός κοινοβουλευτικός, δηλαδή αν παρακολουθήσει κανείς τις παρεμβάσεις του σε διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές, τον τρόπο που ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο, οι ομιλίες που κάνει, είναι αρκετά στοχευμένες, αλλά είναι άνθρωπος και μια συγκεκριμένη ηλικία, είναι και μια συγκεκριμένη διαδρομή, δεν ξέρω το τι μέλλον μπορεί να έχει όλο αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή κάποια έτσι περιφερειακή παρουσία στην συστημική σκληρή δεξιά, διότι δεν είναι μη συστημική σκληρή δεξιά ο Ρούπερτ Λόου, έτσι, ένας μεγαλωστός άνθρωπος, είναι επιτυχημένος, έχει κάποια παρέμβαση.
0: Ο Φάραντζ με τι πλατφόρμα πορεύεται? Η πλατφόρμα του είναι αυτή που ξέραμε, δηλαδή μεταναστευτικό, τι άλλο, ποιο είναι το στίγμα του?
1: Στο βαθμό που ξανά υπάρχει, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι τις επόμενους μήνες θα δούμε από το Reform μια μεγάλη νομοθετική παρέμβαση, η οποία θα καταργεί μια σειρά από νόμους οι οποίοι έχουν προκύψει από το 1997 μέχρι σήμερα. Και αυτοί οι νόμοι φυσικά αφορούν την περίοδο διακυβέρνησης του Τόνι Μπλερ, των εργατικών, αλλά μετά και μια συνέχιση από τους συντηρητικούς, ειδικά επί την ημερών του Κάμερον, μια σειρά νομοθετημάτων. Αυτό θα ονομάζεται μάλλον το Great Repeal Act, το οποίο σημαίνει ουσιαστικά ο μέγας ακυρωτικός νόμος που θα διαλύσει μια σειρά από νομοθετικά αρχιτεκτονήματα των προηγούμενων κυβερνήσεων προς δεξιά κατεύθυνση. Αυτό θα πρέπει να γίνει για να μπορέσει ξανά να πάρει τον έλεγχο της πολιτικής κατάστασης μια πιθανή κυβέρνηση Φάραντζ, να μπορέσει να κατευθύνει τους δημοσίους υπαλλήλους στην πραγματικότητα, το civil service, να νομοθετήσει και να προχωρήσει αυτό το πρόγραμμα, διότι έτσι όπως κατάλαβε ο Μπόρις στη σκληρή πραγματικότητα, μπορείς να έρθεις στην εξουσία, μπορεί να κερδίσεις την αυτοδυναμία, μπορεί να έχεις ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, μπορούν οι δημόσιες υπηρεσίες αυτό να σε καθυστερήσουν και να σου δημιουργήσουν πάρα πολλά προβλήματα. Άρα η βασική αλλαγή, αν θέλετε, είναι θεμελιακού χαρακτήρα και αφορά τον τρόπο που λειτουργούν οι υπηρεσίες εντός του δημοκρατικού καθεστώτος και του συνταγματικού Westminster μοντέλου φυσικά, αλλά νομίζω ξεκινάνε ξανά από τις πρώτες αρχές και χτίζουν διάφορες πολιτικές μετά πάνω σε αυτές. Έχει αρκετά ενδιαφέρον ότι και η συντηρητική αυτή την εβδομάδα δημοσίευσαν μια σειρά από νομοθετήματα τα οποία θα προωθούσαν αν είτε συγκυβερνούσαν με το Φάρατζ είτε με κάποιο μαγικό τρόπο επέστρεφαν αυτοί από μόνοι τους στην κυβέρνηση. Δεν φαίνεται πιθανό αυτή τη στιγμή. Όλη πάντως αυτή η κατεύθυνση μετακινείται προς τα δεξιά. Η πολιτική μου εκτίμηση είναι αν το Εργατικό Κόμμα στρίψει προς τα αριστερά, όπως φαίνεται, για να καλύψει τους ψηφοφόρους των Πρασίνων και διάφορους άλλους ανεξάρτητους μουσουλμανικούς υποψηφίους και ψηφοφόρους, θα ανοίξει ακόμα περισσότερο χώρο του κέντρου προς αυτά τα κόμματα και οι ψηφοφόροι θα φύγουν μαζικά προς τον Φάρατζ και προς τους συντηρητικούς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χουντή. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ιωάννης Χουντής από Λονδίνο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
8: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
9: Jumbo.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: New York. New York. New York.
5: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
4: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
5: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
4: Ψώνια στο Fifth Avenue.
5: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
4: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
6: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
7: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
8: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά, 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τις κινήσεις των Τουρκών, οι οποίες για ακόμα μια φορά είναι κινήσεις εκτός κάθε πλαισίου, κάθε λογικής, κάθε νομικού και κεκτημένου, είτε ευρωπαϊκού εννοείται, ούτε διεθνούς. Το ερώτημα είναι τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, αν πρέπει να κάνουμε κάτι νομικά, και τι αποτύπωμα μπορεί να έχει η τουρκική κίνηση. Αναφέρομαι στον νόμο για την γαλάζια πατρίδα και τα παρασυνάλογα. Λοιπόν, Γιώργος Ανθρακεύς, μεταδιδάκτορ νομικής στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Αμβούργο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, Χριστός Ανέστη ο Κύριος σε εσάς και στον κόσμο που μας ακούει.
0: Αληθώς, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, η κίνηση των Τούρκων, τι αποτύπωμα μπορεί να έχει, δηλαδή το νομοσχέδιο για την λεγόμενη γαλάζια πατρίδα, όπου προφανώς είναι αυθαίρετη νομικά, τι αποτύπωμα μπορεί να έχει και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς?
1: Είναι κάτι το οποίο επισημοποιεί δια νόμου την διεκδίκηση της Τουρκίας όχι μόνο στο Αιγαίο αλλά και στην νοτιοανατολική λεκάνη της Μεσογείου, και αυτό έχει ένα άμεσο και σοβαρότετο αποτύπωμα διεκδικητικό κατά των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της εθνικής κυριαρχίας στη θάλασσα της Ελλάδος, της Κύπρου αλλά και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να αναφέρω το εξής που είναι πάρα πολύ σημαντικό και ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 έχει γίνει με φέκ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της τότε ΕΟΚ και σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης, έγινε Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Αυτό σημαίνει ότι στο τέλος αυτού του μακροσκελούς κειμένου αναφέρει ρητός, κύριε Καλαρίτη, ότι η διατήρηση και η συντήρηση των αλλευτικών πόρων, οτιδήποτε δηλαδή έχει να κάνει με την αλεία, δεν είναι αρμοδιότητα της χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό έρχεται σε ευθεία, θα έλεγα, αντιπαράθεση με τη διεκδίκηση που θα επιδιώξει η Τουρκία, γιατί το αναφέρει, έφεραν και παράδειγμα οι Τούρκοι, ότι σε περίπτωση που αλλευτικά σκάφη ψαρεύουν σε θαλάσσια περιοχή που θα θεωρείται τουρκική επικράτεια, τότε θα έχουμε πολύ άσχημα συμβάντα. Αυτό είναι άμεση παραβίαση του ίδιου του ευρωπαϊκού δικαίου, διότι για να γίνει αυτό που ανέφερα πριν από λίγο, όλες οι τότε χώρες της τότε ΕΟΚ και σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης με έγγραφη εξισοδότηση, η Ελλάδα, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και άλλες οι χώρες δώσαν εγγράφος στην εξισοδότηση ότι για όλα τα αλλευτικά ζητήματα, και επιμένω για το αλλευτικό, θα είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτή.
0: Ωραία, αυτό είναι το αλλευτικό. Το υπόλοιπο τώρα, η αυθαίρετη ούτως ή άλλως, ο αυθαίρετος ορισμός θαλασσίων ζωνών, το αλλευτικό είναι το ένα θέμα.
1: Ναι.
0: Δεν έρχεται σε αντίθεση και με το διεθνές δίκαιο και με το ευρωπαϊκό, του οποίου είναι μέρος ούτως ή άλλως το ευρωπαϊκό κεκτημένο.
1: Βεβαίως και έρχεται σε αντίθεση. Άρα, ως προς το ερώτημά σας, τι πρέπει να γίνει? Ναι. Η Ελλάδα όλο αυτό θα πρέπει σαν ένα πακέτο οικονομικής διάστασης να το καταγγείλει στο Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΟΚ Τουρκίας του 1963, όπου εκεί ορίστηκε το εξής, κύριε Καλαρίτη, ότι ο πάσης φύσεως οικονομικής διαφοράς που προέρχεται από τη σύμβαση σύνδεσης, γιατί έχουμε μια σύμβαση σύνδεσης, οτιδήποτε κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή και παλιά ό,τι έκανε η ΟΚ, γινόταν μια σύμβαση μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Το 1963, την 12η Σεπτεμβρίου του 1963, η Τουρκία υπέγραψε μια σύμβαση σύνδεσης. Εκεί στη σύμβαση σύνδεσης υπέγραψε οτιδήποτε διαφορά νομική που θα έχει με την τότε ΟΚ και με σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση και με τις τότες χώρες της ΟΚ και με τις μετέπειτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο άρθρο 25 παράγραφος 3 αυτής της σύμβασης αναφέρει ρητός ότι το θέμα παραπέμπεται στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Άρα η άμεση κίνηση αύριο κιόλας, η Ελλάδα θα πρέπει να το φέρει το θέμα στο Συμβούλιο Σύνδεσης, στο οποίο συμμετέχει ο Έλληνας Υπουργός των Εξωτερικών και ο Τούρκος Υπουργός των Εξωτερικών. Στο Συμβούλιο Σύνδεσης, στο οποίο συμμετέχει ο Έλληνας Υπουργός των Εξωτερικών και ο Τούρκος Υπουργός των

0: έχουμε τη δικαστική διαδικασία κατά της Τουρκίας στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο και η Ελλάδα και η Κύπρος μόνο σαν τρίτοι παρεμβαίνοντες κατόπιν προσεκλήσεως της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ίδιου του Συμβουλίου Σύνδεσης, θα παραστούν στη δικαστική διαδικασία του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς υπεράσπιση των θέσεων του Συμβουλίου Σύνδεσης. Εδώ, αγαπητέ μου κύριε Καλαρίτη, πλέον την όλη ευθύνη την παίρνει το Συμβούλιο Σύνδεσης, που είναι ο βασικός διάδικος έναντι της Τουρκίας. Η Ελλάδα και η Κύπρος μόνο θα συμμετάσχουν για να υποστηρίξουν τις θέσεις του Συμβουλίου Σύνδεσης. Μπορεί αυτό να ακούγεται πρωτοφανές, αλλά ισχύει. Από το 1963 ισχύει. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Δικαίου οι επιστήμονες αυτό το θέμα το γνωρίζουμε και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η πρώην ΕΟΚ ποτέ δεν αφήνει μια συμφωνία σύνδεσης που θα προβεί όπως τότε το 1963 με την Τουρκία, όπως προέβη και με την Αλβανία πλέον προσφάτως το 2015, αλλά όπως και με, με το κράτος που εδρεύει στα Σκόπια. Και με αυτούς έχει κάνει συμφωνίες σύνδεσης. Ποτέ δεν παραλείπει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη συμφωνία σύνδεσης που θα προέβει, νομική διαφορά που θα προκύπτει να μην τη διασφαλίζει μόνο στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο και πουθενά αλλού.
1: Άρα αφορά και στα συνδεδεμένα μέλη το Λουξεμβούργο. Αυτό λέτε.
0: Βεβαίως, βεβαίως αφορά τα συνδεδεμένα μέλη, γιατί το ανέφερα.
1: Αφορά, να ρωτήσω κάτι, αφορά διαφορές μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή μεταξύ αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της τότε κοινότητας, μετέπειτα Ένωσης,
0: ναι,
1: ή και επιμέρους κράτους.
0: Και τα δύο συμβαίνουν. Ειδικά εδώ πέρα, κύριε Καλαρίτη, υπάρχει κάτι το κραυγαλαίο. Η ερώτησή σας είναι ορθή και απάντηση καλύπτει και τις δύο τις περιπτώσεις. Αλλά δέχομαι το εξής κραυγαλαίο. Γι' αυτό, αν παρατηρήσατε από την αρχή της συζήτησης, ξεχώρισα τη συντήρηση και τη διατήρηση των αλληλευτικών πόρων από όλα τα υπόλοιπα. Για παράδειγμα, από τις ενεργειακές δραστηριότητες. Που κι αυτό, και ακόμα και οι ενεργειακές δραστηριότητες των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδράζονται στο άρθρο 194 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου υπάρχει μια συντρέχουσα αρμοδιότητα, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αφήνει και στα ενεργειακά ζητήματα, και όταν λέω ενεργειακά ζητήματα εννοώ έρευνα και εξόρυξη ενδρογών ανθράκων, δεν εννοώ κάτι άλλο. Ενώ και αυτό. Άρα δηλαδή, τι είπα από την αρχή, ειδικά ό,τι γίνεται, ό,τι είναι σκληρός πυρήνας του ευρωπαϊκού δικαίου, δηλαδή την αρμοδιότητα, την παίρνει κατά αποκλειστικότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικά στο ζήτημα της συντήρησης και διατήρησης των αλληλευτικών πόρων, πρέπει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση αύριο ακόμα, αλλά να παραπέμψει το ζήτημα στο Συμβούλιο Σύνδεσης. Τώρα έχουμε και την εξής ιδιαιτερότητα. Επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ακόμα ιονή συνομοσπονδία, δεν έχουμε ακόμα την Ομοσπονδιακή Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν είχαμε, αγαπητέ μου Λάμπρο, την Ομοσπονδιακή Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα αυτά αυτόματα και ακαρία θα τα δρομολογούσε η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Συμβουλίου Σύνδεσης. Επειδή έχουμε μια ιονή συνομοσπονδία, πρέπει το ελληνικό κράτος να φέρει το θέμα στο Συμβούλιο Σύνδεσης και μετά το Συμβούλιο Σύνδεσης να είναι ο επισπεύδων ο διάδικος, ο βασικός διάδικος κατά
1: τη Είναι αυτόματη διαδικασία. Από τη στιγμή που η Ελλάδα θα το φέρει, η Ελλάδα και η Κύπρος θα το φέρουν, αναλαμβάνει αυτομάτως, υποχρεούται να αναλάβει.
0: Ναι, ναι, γιατί το Συμβούλιο Σύνδεσης αυτό που θα εξετάσει είναι ποιο είναι το επίδικο, για ποιο λόγο ποιο θα είναι το επίδικο αντικείμενο.
1: Ωραία, και αν αφορά αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναλαμβάνει το ίδιο, κατανοητό. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ανθρακιά, θα επανέλθουμε. Θα
0: περιμένουμε. Κύριε Καλαρίτη, πάντα στη διάθεσή σας, γιατί αυτό το θέμα έχει και άλλες διαστάσεις. Έχει και την ενεργειακή τη διάσταση, έχει και τη διάσταση επίσης της... όταν θα έχουμε ρήπανση, της θαλάσσιας ρήπανσης. Να ξέρετε ότι και τα ζητήματα της θαλάσσιας ρήπανσης είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του ευρωπαϊκού δικαίου, που η Τουρκία θα προσπαθήσει με αυτόν τον νόμο, τον επικείμενο, όλες τις δραστηριότητες, ό,τι και αν συμβαίνει, να τις πάρει στη δική της αρμοδιότητα, πράγμα που είναι κραυγαλαίο κατά και παραβιάζει το ευρωπαϊκό δίκαιο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ανθρακιά. Γεώργιος Ανθρακεύς, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Παραπολιτικά, 90,1 Λάμπρος Καλαρίτς. Συνεχίζουμε λοιπόν. Έχουμε αφήσει μία συζήτηση στη μέση και σήμερα θα την αφήσουμε. Δεν θα την ολοκληρώσουμε, θα την κάνουμε σε στάδια γιατί εκτιμούμε ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Αναφέρομαι στο βιβλίο του Τζέκ Σωτηριάδη για η εκδίκηση της ιδεολογίας, οι κρυφές δυνάμεις που συνδιαμορφώνουν τον κόσμο. Την έχουμε και απόψη μαζί μας, Δόκτωρ Τζέκ Σωτηριάδης, στρατηγικός αναλυτής εθνικής ασφάλειας, πρώην αξιωματικός πληροφοριών των ΗΠΑ και συγγραφέας του βιβλίου The Revenge of Ideology, η εκδίκηση της ιδεολογίας. Καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Καλαρίτη.
0: Λοιπόν, έχουμε αφήσει, κάνετε μια γενική εισαγωγή στο βιβλίο, έτσι, ναι. Η εκδίκηση της ιδεολογίας, οι κρυφές δυνάμεις, οι μυστικές δυνάμεις, οι οποίες συνδιαμορφώνουν τον κόσμο, και αναφερθήκατε ότι στο βιβλίο περιλαμβάνεται την περίπτωση της Κίνας, της Ρωσίας και της Τουρκίας. Αναφέρατε επιμέρους στο πλαίσιο του βιβλίου για το θέμα της ιδεολογίας και του πολιτισμικού υπόβαθρου της πολιτικής που παραβλέπεται από την Δύση, η οποία έχει διολιστεί σε μια πιο υλιστική και οικονομιστική οπτική. Έχουμε σήμερα και σήμερα την συνάντηση του Αμερικανού Πρόεδρου με τον Κινέζο ομολογό του. Οπότε να πάμε στην Κίνα σήμερα, έτσι.
1: Ακριβώς. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με φιλοξενείτε πάλι σήμερα. Ναι, νομίζω ότι είναι ένα καλό ξεκίνημα. Η συγκυρία της σημερινής μας συζήτησης είναι πραγματικά εξαιρετική. Σήμερα ο Πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται στο Πεκίνο. Υπενθυμίζω, είναι και η πρώτη επίσκεψη Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα εδώ και σχεδόν 9 χρόνια. Και νομίζω ότι αυτή η εικόνα από μόνη της λέει πολλά περισσότερα όσα ίσως αντιλαμβανόμαστε με την πρώτη ματιά.
0: Να σας δώσω μία πάσα, ναι. Γιατί είναι ακριβώς στο πλαίσιο του βιβλίου σας. Χθες η κινέζικη πρεσβεία στην Ουάσιγκτον, πριν συναντηθεί ο Τραμπ με τον Σι, έκανε μία ανάρτηση με τον τίτλο «Οι τέσσερις κόκκινες γραμμές», «The Four Red Lines», «In China-US Relations». Και λέει, πρώτον είναι έτσι, με bold γράμματα, με έγχρωμη για να πέφτει το μάτι πάνω, πρώτον, δηλαδή τι δεν πρέπει να θέσει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Μου κάνει τεράστια εντύπωση, είναι σχεδόν προσβλητικό. Και λέει, ένα, The Taiwan Question. Δεν πρέπει να θέσει το λέω, κάνω απευθείας μετάφραση. Το θέμα της Ταϊβάν. Δύο, θέμα δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τρία, το θέμα του πολιτικού συστήματος και του τρόπου που λειτουργεί στην Κίνα. Και τέταρτον, τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται η Κίνα. Δηλαδή, πώς επιδιώκει την ανάπτυξή της. Είναι προσβλητικό. Δηλαδή, η κινέζικη πρεσβεία στην Ουάσιγκτον, πριν πάει ο Αμερικανός Πρόεδρος, να λέει τι δεν θα μας θέσεις. Πρωτοφανές.
1: Είναι προσβλητικό όντως, πάρα πολύ, δεν εκπλήσωμαι όμως, για να σας είμαι ειλικρινής και να προσθέσω και κάτι ακόμη, που, δηλαδή στο ίδιο μήκος κύματος, ότι ο ίδιος ο Σι Τζινπινγκ, δηλαδή μην πάμε μακριά, ο ίδιος ο Σι Τζινπινγκ σήμερα με τον Τραμπ τον ρώτησε ευθέως αν τελικά μπορούν η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποφύγουν τη λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μπορούν μία ανερχόμενη και μία υπάρχουσα μεγάλη δύναμη να συνυπάρξουν χωρίς πόλεμο. Και επίσης προειδοποίησε τον Τραμπ ότι αν δεν χειριστεί σωστά το ζήτημα της Ταϊβάν, οι δύο χώρες θα έχουν, και αυτά είναι δικά του λόγια βέβαια, συγκρούσεις, ακόμη και πολέμους. Οπότε πολύ σωστά το θέσατε και εσείς. Δεν είναι διπλωματική γλώσσα ή κουβέντα. Είναι μία, νομίζω και πίσω στο θέμα του βιβλίου, είναι μία καθαρά ιδεολογική τοποθέτηση και νομίζω ότι ίσως εδώ μπαίνει και το κεντρικό μου επιχείρημα από το βιβλίο, δηλαδή για να καταλάβουμε τι συμβαίνει σήμερα στο Πεκίνο δεν αρκεί να μιλάμε για εμπορικούς δασμούς ή για τσιπς ή για στρατιωτικές βάσεις. Πρέπει να καταλάβουμε την ιδεολογία που κινεί την κινέζικη στρατηγική και η ιδεολογία αυτή έχει ένα συγκεκριμένο όνομα που εισάγω στο βιβλίο μου, τη λέω νέο κομφουκιανικό κομμουνισμό. Ας το εξηγήσω απλά. Η Δύση έχει την τάση να βλέπει την Κίνα μέσα από έναν διεισμό. Δημοκρατικός καπιταλισμός εναντίον αυταρχικού καπιταλισμού. Αυτό όμως είναι μια εξαιρετικά απλοϊκή ανάγνωση. Γιατί στην πραγματικότητα αυτό που χτίζει ο Σι Τζινπινγκ είναι κάτι πολύ πιο σύνθετο και πολύ πιο επικίνδυνο. Για παράδειγμα, όταν ο Σι αναλαμβάνει την εξουσία το 2012, διαπιστώνει κάτι θεμελιώδες. Ότι και το είχαμε ξαναπεί αυτό και χθες, ο καθαρός μαρξισμός, ο ρογματικός μαρξισμός δεν εμπνέει πια κανένα στην Κίνα. Ούτε ο ίδιος ο Ντενγκ Σαοπίν που έφερε τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις δεν προσφέρει πλέον όραμα για το μέλλον. Τι κάνει λοιπόν και ο Σι και μαζί του ο ίδιος ο κινέζικος λαός μαζί με τις πολιτικές ελίτ και τους μηχανισμούς του κράτους. Στρέφονται στο πιο βαθύ πολιτιστικό αποθεματικό της Κίνας, δηλαδή τον κομφουκιανισμό. Τον ίδιο υπενθυμίζω, έτσι με ειρωνία, τον ίδιο κομφουκιανισμό που ο Μάο είχε προσπαθήσει να ξεριζώσει και να εξαφανίσει στην πολιτιστική επανάσταση. Ναι. Και κάνουν κάτι ιδιοφυές, αν και διαβολικά επικίνδυνο, δηλαδή συγχωνεύουν τον κομφουκιανισμό με τον κινέζικο κομμουνισμό. Δημιουργούν ένα υβρίδιο που του Σι Τζινπίνγκ του επιτρέπει να μιλάει για ηθική, για αρετή και για αξιοκρατία, για πολιτιστική συνέχεια χιλιάδων ετών κτλ. Και ταυτόχρονα να διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο του Κομμουνιστικού Κόμματος. Δηλαδή αυτό είναι το κινέζικο όνειρο, δηλαδή η αναγέννηση του κινέζικου έθνους όπως το διατυπώνει ο ίδιος ο Σι Τζινπίνγκ. Οπότε στο βιβλίο αναλύω... Ναι,
0: Όχι, το ακούμε πολύ μεγάλη προσοχή. Εδώ.
1: Ναι. Λέω στο βιβλίο μου, αναλύω αυτή. Ναι.
0: Ότι.
1: Αναλύω αυτή τη διαδικασία μέσα από το αναλυτικό μου εργαλείο που ονομάζω Δίκτυα Ιδεολογικής Ισχύως. Και είναι ένα μοντέλο που εξετάζει πώς αλληλεπιδρούν τρεις παράγοντες. Ο λαός, δηλαδή ο γενικός πληθυσμός, οι κοινωνικοπολιτικές ελίτ και οι κρατικοί μηχανισμοί. Όταν αυτοί οι τρεις παράγοντες συντονίζονται γύρω από ένα ιδεολογικό αφήγημα, το δίκτυο αυτό εντείνεται και αρχίζει να καθορίζει την εξωτερική πολιτική της χώρας. Και νομίζω ότι εδώ ερχόμαστε και στο πιο σημαντικό σημείο της αναλυσής μου σχετικά με την Κίνα. Στο βιβλίο υποστηρίζω ότι η Κίνα έχει φτάσει σε αυτό που ονομάζω ναρκισιστική φάση του ιδεολογικού της δικτύου. Δηλαδή, εδώ ο μύθος νομίζω μας βοηθάει να καταλάβουμε καλύτερα από οποιαδήποτε ακαδημαϊκή ανάλυση τι ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή, όπως ο νάρκισος του μύθου, η σημερινή Κίνα έχει ερωτευτεί την ίδια της την εικόνα. Και ξέρουμε όλοι πώς τελείωσε αυτή η ιστορία. Λοιπόν, το κινέζικο καθεστώς έχει μπει σε ένα παιχνίδι με τους καθρέφτες. Όπου και αν κοιτάξει, στους ηγέτες του, στις ελίτ του, στους κρατικούς μηχανισμούς του, βλέπει την ίδια του την εικόνα να επιστρέφει πολλαπλασιασμένη. Και νομίζει ότι αυτή η εικόνα είναι ο κόσμος. Και αυτό ακριβώς εννοώ όταν λέω ότι οι παράγοντες του δικτύου έχουν χαθεί μέσα στην ίδια τους την εικόνα. Πιστεύουν στο δικό τους αφήγημα και αυτό επηρεάζει βαθύτερα τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τι εστί ορθολογικό συμφέρον για την Κίνα. Όταν ένα κράτος φτάνει σε αυτή την φάση, η εξωτερική του πολιτική γίνεται όλο και πιο επιθετική, όλο και πιο απρόβλεπτη. Και το βλέπουμε αυτό, δηλαδή στη συμπεριφορά της Κίνας, υπάρχουν 1.002 παραδείγματα. Στη Νότια Συνική Θάλασσα, όπου χτίζει τεχνητά νησιά και τα στρατιωτικοποιεί, στα στενά της Ταϊβάν, όπου περνάει τη γραμμή της μέσης, περνάει τη γραμμή της μέσης, που είχε σεβαστεί η Κίνα επί 20 χρόνια. Στα σύνορα με την Ινδία, όπου είχαμε και συγκρούσεις. Στην πρόσφατη χρήση στρατιωτικού λέιζερ εναντίον φιλιππινέζικου πλοίου της ακτοφυλακής. Όλα αυτά δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά. Είναι η ηλική εκδήλωση μιας ιδεολογίας που έχει επιταχυνθεί. Και πρέπει να καταλάβουμε επίσης ότι σε αντίθεση με την Αμερική, η Κίνα δεν προσφέρει μεγάλη συμφωνία στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν θέλει όμως να αναλάβει τον ρόλο των ΗΠΑ ως εγγυητή του διεθνούς συστήματος. Η Κίνα βλέπει τις διεθνείς σχέσεις μέσα από το πρίσμα μιας σχέσης πατρώνα υποτελούς. Έτσι, δηλαδή την παλιά αυτοκρατορική λογική.
0: Ούτε θέλει να είναι ότι... πάροχος ανάπτυξης όπως ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παρήχαν τουλάχιστον μέχρι το σημείο ασφάλεια, ανάπτυξη και ένα πολιτισμικό πρότυπο. Οι Κινέζοι δεν δίνουν τίποτα από αυτά. Ούτε πρότυπο. Γιατί εντάξει, λέμε η Κίνα μεγάλος πολιτισμός, δεν ξέρω κανένα που θα θέλει να γίνει Κινέζος, ας πούμε.
1: Όχι, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Και ξέρετε κάτι, υπάρχει να κάνουμε και μια σημαντική επισήμανση ότι και η Κίνα σήμερα, σε αντίθεση με την Σοβιετική Ένωση, η Κίνα δεν εξάγει την ιδεολογία της με τάγκς. Έτσι, την εξάγει με μεθόδους πολύ πιο εκλεπτισμένες. Δηλαδή, αν κοιτάξουμε την πρωτοβουλία ζώνη και δρόμος, έτσι, πάνω από 152 χώρες έχουν εμπλακεί. Έτσι, είναι ένα ολόκληρο αφήγημα που λέει εμείς, οι αρχαίοι πολιτισμοί, η Κίνα, η Περσία, η Αραβία, η Ευρώπη κτλ. Ας ξαναβρούμε τους δρόμους του μεταξιού, χωρίς όμως την Αμερική. Έτσι. Και παρατηρήστε ότι η Ελλάδα έχει ήδη μπει σε αυτό το αφήγημα μέσω του λιμανιού του Πειραιά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και πέρυσι, υπενθυμίζω ότι και η Ιταλία αποχώρησε από αυτήν την πρωτοβουλία, που είναι και ένα σοβαρό πλήγμα για το κινέζικο αφήγημα.
0: Και η Ελλάδα αποχώρησε ότι... βασικά, απλά δεν μπορεί να λύσει τη σύμβαση. Η Ελλάδα αποχώρησε από το One Belt, One Road, ενώ στην αρχή μπήκε ως συμμετέχον μέλος, μετά αποχώρησε, αλλά στον Πειραιά υπάρχει η σύμβαση και εκεί είναι ένα θέμα, νομικό δηλαδή.
1: Υπάρχει σύμβαση, ναι, ακριβώς. Και, και αυτό νομίζω ότι θέλει επανεξέταση του, του θέματος. Αλλά ας μην σταθούμε εκεί. Αλλά το δεύτερο εργαλείο, νομίζω, που, που είναι σημαντικό μέρος της συζήτησης, είναι και τα περίφημα, τα Ινστιτούτα Κομφουκίου, που βρίσκονται ήδη σε 5 ηπείρους, παρουσιάζονται ως αθώα μορφωτικά κέντρα, αλλά είναι κάτι πολύ περισσότερο. Δηλαδή, αυτό που η Κίνα ονομάζει πολιτισμική γοητεία, έτσι, στην πραγματικότητα είναι ιδεολογική παραπλάνηση.
0: Ναι.
1: Και ξέρετε κάτι, αυτό το λέω, ήταν ένας ανώτερος Κινέζος αξιωματούχος που το είπε, αυτό υπάρχει και στο διαδίκτυο, μπορείτε να το ψάξετε και να το δείτε, είπε κάτι πολύ αποκαλυπτικό και το παραθέτω στο βιβλίο, είπε ότι πρέπει αθόρυβα να φυτεύουμε τους σπόρους της ιδεολογίας μας σε ξένες χώρες. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε καλά τον παραδοσιακό μας πολιτισμό για να συσκευάσουμε τη σοσιαλιστική μας ιδεολογία. Αυτό είναι το αυθεντικό απόσπασμα, δεν το λέω εγώ, το λένε οι ίδιοι οι Κινέζοι αξιωματούχοι. Έτσι. Και το τρίτο εργαλείο είναι και η τεχνητή νοημοσύνη. Και το ξέρουμε όλοι ότι η Κίνα χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη με τρόπο που κανένα άλλο κράτος δεν τολμά. Είναι κάτι άνευ προηγουμένου στον κόσμο, δηλαδή το σύστημα κοινωνικής πίστωσης είναι ίσως και το πιο εξελιγμένο εργαλείο ιδεολογικού ελέγχου που έχει δημιουργηθεί στην ανθρώπινη ιστορία. Είναι εργαλείο διαμόρφωσης συνείδησης και αυτό συνδέεται απευθείας με τον νέο κομφουκιανικό κομμουνισμό που είναι μέσω της είναι μια μηχανική επιβολή της αρετής εντός εισαγωγικών από το κράτος.
0: Να το εξηγήσουμε τι είναι για τους ακροατές. Είναι... Να εξηγήσουμε, υπάρχει ένα σύστημα κοινωνικών πόντων, ας πούμε, όπου ο κάθε πολίτης, εάν παραβεί κάποιο νόμο, είτε κάποιο κανόνα, είτε πάση περιπτώσει παρεκτραπεί από το πλαίσιο, του αφαιρούνται σε σημείο που να μπορεί να λειτουργήσει. Μπορεί να το ακυρωθούν, να του ακυρωθεί η πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, η πρόσβαση στην στέγαση, στην σύντηση, στα πάντα. Δηλαδή στην ακραία μορφή, αν του αφαιρεθούν οι πόντοι, οι ποινές που επιβάλλονται, η αφαίρεση πόντων μπορεί να σε οδηγήσει να σε ακυρώσει που να μην υπάρχει. Έτσι. Να μην έχει πρόσβαση πουθενά. Ούτε σε τραπεζικό σύστημα, ούτε σε credit, ούτε σε τίποτα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Είναι ο ορισμός του ολοκληρωτισμού αυτό.
1: 100%. Έτσι. Και νομίζω ότι για να προσθέσω και μια σκέψη που αφορά άμεσα και τους Έλληνες και το ελληνικό κοινό, είναι ότι η μεγαλύτερη παγίδα που βλέπω εγώ, ας πούμε, βλέπω τον ανταγωνισμό, είπα, Κίνας, δεν πρέπει η Ελλάδα δεν πρέπει να βλέπει αυτόν τον ανταγωνισμό μέσα από διπολικά γυαλιά ψυχρού πολέμου. Έτσι, δεν είναι αυτό. Είναι κάτι πολύ πιο σύνθετο. Η Κίνα, επαναλαμβάνω, δεν θέλει να την αντικαταστήσει την Αμερική, έτσι, με την παραδοσιακή έννοια. Θέλει να ξαναγράψει τους κανόνες του παιχνιδιού, έτσι ώστε ο κόσμος να οργανώνεται σε πολιτισμικές ζώνες. Έτσι, με την Κίνα στο κέντρο της δικής της, ως κληρονόμος ενός μεγάλου πολιτισμού.
0: Ναι.
1: Οπότε, σε αυτή τη λογική, ναι, η Ευρώπη παρουσιάζεται ως μια ξεχωριστή πολιτισμική ζώνη και ένας φυσικός συνεταίρος της Κίνας. Έτσι. Και η Ελλάδα ως αρχαίος πολιτισμός γίνεται ιδιαίτερα ελκυστική σε αυτό το αφήγημα. Και εκεί νομίζω ότι θέλει προσοχή.
0: Βέβαια, ναι. Είναι προφανές ότι θέλει την Ελλάδα ως δούριο ύπο για την Ευρώπη, επειδή η Ελλάδα είναι ο βασικός πυλώνας της δυτικής σκέψης και γενιά του δυτικού πολιτισμού. Εάν αλώσει, την Ελλάδα. Θα έχει έναν πολύ χρήσιμο δούριο. Λοιπόν, κλείνοντας, να σας πω και αυτή την πληροφορία που εμένα με εξέπληξε σχετικά με την συνάντηση της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας. Ο Μάρκο Ρούμπιο έχει υποστεί, είχαν επιβάλει και οι Κινέζοι περιορισμούς στον Μάρκο Ρούμπιο το 2020 στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών για αναφορές του σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα. Και του είχαν επιβάλει απαγόρευση εισόδου στη χώρα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, το 20, έτσι, ως γερουσιαστή τότε. Okay. Mm-hmm. Λοιπόν, και σήμερα για να μπει στην Κίνα μπήκε με άλλο όνομα. Και το δέχτηκε η Αμερική αυτό. Μπήκε με το όνομα Λου, κάτι Λου. Αντί Μάρκο Ρούμπιο. Δηλαδή δεν ήραν την απαγόρευση εισόδου στην Κίνα και ανταυτού άλλαξαν το όνομα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Είναι βαθιά προσβολή. Απορώ πως το δέχτηκαν οι Αμερικανοί αυτό.
1: Δηλαδή κάνανε
0: μια γραφειοκρατική υποτίθεται ρύθμιση για να μην άρουν την απαγόρευση εισόδου στον Ρούμπιο και μπήκε με κάποιο άλλο όνομα τυπικό Λου. Τυπικό δεν είναι, καθόλου τυπικό δεν είναι. Και μου κάνει εντύπωση αυτό. Τέλος πάντων.
1: Και εμένα, αν ισχύει, γιατί και εγώ από εσάς το μαθαίνω, αν ισχύει αυτό, και είναι βαθιά προβληματικό, γύρει πολλά ερωτηματικά και θα πρέπει να αναζητήσουμε και ευθύνες από τον εαυτό μας, γιατί εμείς τώρα δεν μπορούμε να... Η Αμερική βέβαια ως κυρίαρχη χώρα τώρα δεν μπορεί, δεν δέχεται μαθήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων από άλλες χώρες, ούτε περιορίζονται τα λεγόμενα των κυβερνητικών στελεχών της. Οπότε νομίζω ότι είναι σοβαρό θέμα, αλλά επαναλαμβάνω δεν εκκλείσω όμως, γιατί αυτά που και οι δηλώσεις του Xi Jinping ακόμα σήμερα ήταν κατ' εμέ απαράδεκτες να λέγονται δημόσια και να τονίζονται με τέτοιο τρόπο ενώπιον του Αμερικανού Προέδρου.
0: Ο οποίος τελικά αποδέσμευσε και τα υψηλής τεχνολογίας, τους υψηλής τεχνολογίας σημειαγωγούς, τα τσιπάκια της Nvidia, δίνοντας στην Κίνα πρόσβαση σε αγορά δεκάδων δισεκατομμυρίων. Λοιπόν, θα βάλουμε άνω τηλεία και θα επανέλθουμε για τα επόμενα κεφάλαια του βιβλίου σας. Να υπενθυμίσουμε ότι τον τίτλο του βιβλίου, έτσι, είναι The Revenge of Ideology, The Hidden Powers That Reshape the World, και είναι εκδόσεις.
1: Βρίσκεται στην Amazon και κάποια στιγμή θα πρέπει να βγει και μια ελληνική έκδοση για να μπορέσει και ο κόσμος να το διαβάσει και στην Ελλάδα, και το επαναρχόμαστε και γι' αυτό.
0: Έγινε, ευχαριστούμε πολύ.
1: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την γενική σας πρόσκληση.
0: Εμείς. Δόκτωρ Τζέικ Σωτηριάδης, ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Μπορεί ένα ντρόουν των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
7: Τρελάνε μας!
8: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Πεκταρά μου!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
12: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστοι.
13: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
11: Και τελείως άγνωστοι.
14: Πολλά, σενιόρ Μακής.
11: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
15: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
16: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
18: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
19: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
20: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Τα Πάντα Ρι, η διακεκριμένη πιανίστα Χριστίνα Παντελή, παρουσιάζει ένα ξεχωριστό ρεσιτάλ πιάνου, αφιερωμένο στο συνθέτη Ιωσήφ Παπαδάτο. Μια πρόκληση προς τον ακροατή να συντονιστεί με τον ήχο και παράλληλα να κατακτήσει έναν κοινό χώρο με πνευματική απήχηση. Τα Πάντα Ρι, στις 19 Μαΐου, εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.
2: Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στο δικό μας πολιτικό τοπίο εν ώψη της ανακοίνωσης νέων κομμάτων. Γιώργος Τράπαλης, επικεφαλής ερευνών της Good Affairs. Καλησπέρα, Γιώργο.
21: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Ένα αναμονή δύο κομμάτων. Για πες, εικόνα δικιά σου.
21: Ένα αναμονή δύο κομμάτων τα οποία αλλάζουν πλήρω το εκλογικό σκηνικό. Στεκόμαστε όλοι στην κουβέντα για τη δεύτερη θέση, η οποία προφανώς πια είναι θεζόμενη. Δηλαδή, το μόνο μπορούμε να πούμε με σιγουριά είναι ότι δεν μιλάμε για το προηγούμενο εκλογικό σκηνικό. Και το πεζόμενο μπορεί να είναι και με αρκετές πιθανότητες να μην είναι από τα κόμματα που ήταν υπάρχοντα. Και ξεχνάμε κάτι ακόμα πιο σημαντικό, ότι αυτά τα δύο νέα κόμματα επηρεάζουν το πόσα κόμματα θα μπουν στο ελληνικό κοινοβούλιο, που φαίνεται να είναι σαφώς λιγότερα, και το οποίο εν τέλει μπορεί να είναι κάτι κομβικό για τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, εάν επιτύχει η Νέα Δημοκρατία μια καλή απόδοση, ένα καλό ποσοστό στις εκλογές. Αυτό φυσικά είναι ζήτημα.
0: Να, Γιώργο, λίγο πιο κοντά στο.
21: Ναι, μισό λεπτό. Να βγάζουν τα χάντια.
0: Βγάλω τον πρόβο.
21: Τώρα καλύτερα.
0: Πολύ, για πες.
21: Πολύ. Λοιπόν, δεν ξέρω που είχαμε μείνει.
0: Λοιπόν, ότι πώς θα επηρεάσουν. Να σου ρωτήσω κάτι. Ποιος κανιβαλίζει ποιον, ας πούμε, κόμμα Καριστιανού. Από πού παίρνει.
21: Ποιος κανιβαλίζει ποιον, λοιπόν. Το κόμμα Καριστιανού έρχεται και παίρνει σημαντικά κομμάτια των μικρότερων κομμάτων. Αυτό λέγαμε. Δηλαδή τα κόμματα τα οποία μπαίναν δεν μπαίναν στο ελληνικό κοινοβούλιο και αρκετά μεγάλο κομμάτι της Πλεύσης Ελευθερίας. Αυτά είναι οι δύο χώροι οι οποίοι έρχονται να έχουν τεράστιο πρόβλημα από την κυρία Καριστιανού. Θα εξαρτηθεί τελική της δυναμική, αν τελικά είναι ψηλά ή χαμηλά, εάν θα μπορεί να πάρει και κομμάτι του κ. Βελόπουλου. Δηλαδή εκεί είναι, αλλά αυτό θα φανεί από το ποιος είναι πιο δυνατός τελικά σε αυτό το brand affair στον συγκεκριμένο χώρο, ακόμα και αν έχουν διαφορετικά ποσοστά. Για τον κόμμα Τσίπρα είναι ξεκάθαρο. Ο κύριο Τσίπρας απαντιέται θετικά σε αυτά τα περίπου 3 τέταρτα του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή σε αυτές τις 12 με 15 μονάδες που αποτελούν τα 3 τέταρτα του ΣΥΡΙΖΑ που έμεινε τότε, δηλαδή αυτόν που άφησε ο Άλεξ Τσίπρας. Το ζήτημα είναι ότι όλα αυτά, για να το ξαναπούμε, δεν είναι μόνο το ντέρμπι της δεύτερης θέσης, είναι το πόσο μπορούν να επηρεάσουν τον πύχη της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας. Εάν φυσικά αυτή δεν έχει άλλο είδους προβλήματα και κατέβει ενωμένη στις εκλογές και μπορεί να στοχεύει σε ποσοστά πάνω από 30%. Βάλαμε πάρα πολλά αν, αλλά καλό είναι να ανοίγει και αυτό το κεφάλαιο στην κουβέντα σιγά σιγά. Mm-hmm.
0: πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή με τη σημερινή δημοσκοπική αποτύπωση και αν κατέβουν αυτά τα δύο. Ποιοι θα μείνουν απ' έξω, θα αφήσουν απ' έξω ποιους αυτοί οι δύο.
21: Με τη σημερινή δημοσκοπική αποτύπωση χωρίς τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού, εκεί μιλάγαμε για κάτι τελείως διαφορετικό. Πολλά κόμματα περίπου στο 2,5-3,5%, τα οποία θα μπορούσαν να μπουν, θα μπορούσαν να μην μπουν. Προφανώς μιλάγαμε για το ΣΥΡΙΖΑ, μην το ξεχνάμε και αυτόν. Αυτά πια δεν υπάρχουν. Πλέον μιλάμε με σιγουριά για 6 κόμματα που θα μπουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Να βάλουμε και την πλεύση ελευθερίας, αλλά ξέρετε, στην πλεύση ελευθερίας, παρόλο που θα ακουστεί αυτό μεγάλη έκπληξη τώρα που θα πω, πιθανά για τον κόσμο, είναι τέτοιο το ποσοστό που μας θυμίζει έναν καρδιοπαθή, ο οποίος μπορεί τη μία στιγμή να είναι πολύ ψηλά. Θυμίζω την εικόνα που έχουν οι καρδιοπαθείς ακριβώς πριν το έμφραγμα, που πάει πάνω κάτω. Δηλαδή, βλέπαμε ποσοστά της πλεύσης ελευθερίας στο 14, στο 15 και μετά από μια εβδομάδα στο 5%. Φαίνεται ότι αυτή η μη σταθερότητα που υπάρχει στην πλεύση ελευθερίας μπορεί να την επηρεάσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Μένει να δούμε αν μπορεί να προκύψουν και πολύ μεγαλύτερες εκπλήξεις. Μάλλον αυτή τη στιγμή μιλάμε για 7 κόμματα σίγουρα. Για 7 κόμματα προς τα 6.
0: Το Πασόκ πώς επηρεάζεται από αυτό το σκηνικό?
21: Το Πασόκ, το οποίο άφησε τον χρόνο να περάσει, τον άφησε έναν τρόπο που δεν μπορεί κάποιος να πιστέψει ότι ήταν μια λογική όριμου φρούτου, με μια λογική ότι πίστευε ότι οι εκλογές γίνονται όπως το 2000, το 1996 και το καθεξής, ότι θα έπαιρνε εκ των πραγμάτων τον κόσμο ο οποίος φέρει από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν φάνηκε ποτέ. Δεν έπαιρνε κόσμο ούτε από τη Νέα Δημοκρατία, που η οποία έχασε 11 μονάδες, 12, 10. Ο καθένας μπορεί να πει πως έχασε, δεν πήρε σχεδόν τίποτα. Από την απόλυτη πτώση του ΣΥΡΙΖΑ επίσης δεν πήρε τίποτα. Δηλαδή, έχασε 20-22 μονάδες, το ΠΑΣΟΚ κατάφερε να πάρει περίπου 2 με 3 μονάδες και να εγκατασταθεί σε μια πολύ χαμηλή δεύτερη θέση. Αυτό ήταν απόλυτα λογικό, να επηρεάσει επιστροφές. Δηλαδή να επηρεάσει την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, να επηρεάσει κόμματα τα οποία δημιουργούνται και μπορούν να διεκδικήσουν πολύ ψηλά ποσοστά, και φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ έχασε κρίσιμο πολιτικό χρόνο που δεν μπορεί να το αναπληρώσει, και ό,τι ποσοστό και να πάρει θα είναι σαφώς χαμηλότερο από αυτό που προσδοκούσε ώστε να είναι ένα καθαρό δεύτερο κόμμα.
0: Μάλιστα, κάτι τελευταίο γρήγορα, αν μπορείς. Οι της Νέας Δημοκρατίας που φύγανε, πού πήγανε? Τράνζιτ σε δεξαμενή αναμονής.
21: Της Νέας Δημοκρατίας το πρώτο κομμάτι το οποίο έχει φύγει, αλλά μιλάμε για περίπου πριν από 2 χρόνια, είχε πάει σε ένα αρκετά μεγάλο σημείο στην αναμονή, δηλαδή στο δεν συμμετέχει στις εθνικές εκλογές. Ένα δεύτερο κομμάτι είχε πάει στον Κυριάκο Βελόπουλο, το οποίο φαίνεται να μένει μέχρι νεωτέρας, και μένει να δούμε αν το κομμάτι, όχι αυτό που πήγε στον κύριο Βελόπουλο, αλλά το κομμάτι το οποίο είναι στην αναμονή θα ξαναεπιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία ή θα κοιτάξει κάποια άλλα
0: σε κόμμα Σαμαράν γίνει.
21: Ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε, Γιώργο, τα λέμε και στην πορεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργο Στραπαλίστρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επικεφαλής ερευνών της Good Affairs. Δελτίο και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 8. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
22: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
22: Μισό.
3: Πάλι μισό.
22: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Στη Βουλή των Ελλήνων μίλησε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, μνημόνευσε τους Έλληνες της Κύπρου που πήραν μέρος στους εθνικούς αγώνες. Είμαστε περήφανοι διότι τα χώματα της Κύπρου είναι ποτισμένα με το αίμα των Ελλήνων αδελφών μας που θυσιάστηκαν για την ελευθερία, είπε και πρόσθεσε. Υποκλεινόμαστε στους ηρωικούς Έλληνες αξιωματικούς, οπλίτες και πολίτες που φώναξαν βροντερό παρόν. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι το όνειρό μας είναι να ζήσουμε ελεύθερα όπως όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες, σημειώνοντας πως η Τουρκία έχει καταπαθήσει κάθε είδους δικαίου. Αυστηρό μήνυμα δένδια από το Αγωθονήσι προς την Ουκρανία. Κατά την ομιλία του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας απέτησε σαφείς εξηγήσεις για τον ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ο κ. Δένδιας τόνισε πως το μη επανδρωμένο σκάφος έθεσε σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Δεν θέλω καν να σκεφτώ τι θα σήμαινε μια σύγκρουση πλοίου με αυτό τον ντρόν, τόνισε και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν θα αφήσει το θέμα να ξεχαστεί. Νέα με τοπική στη Βουλή μεταξύ Άδων Γεωργιάδη, Ζωής Κωνσταντοπούλου. Παρεμβαίνοντας στην Ολομέλεια, η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας μίλησε για παρακράτος της κυβέρνησης και κατήγγειλε κατάχρηση εξουσίας. Ο παρακρατικός Γεωργιάδης με απειλεί με 15 μηνύσεις τη βδομάδα και πως θα με βάλει φυλακή, ανέφερε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ο Υπουργός Υγείας την αποκάλεσε μεγάλη υποκρίτρια. Αντί να απολογηθείτε για τις παρανομίες, κάνετε μπούλινγκ στην επιθέρουσα εργασίας, τόνισε. Είστε παρακρατικός ομολογημένα, του είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου, με τον κύριο Γεωργιάδη να απαντά. Ήρθε η κυρία ανεξάλλου σε κρίση. Μετά από καταδίωξη οχήματος στα Ανολιώσια, το οποίο δεν σταμάτησε στο σήμα τους, τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί. 80 περίπου Ρωμά τους επιτέθηκαν με μπουκάλια, ξύλα και πέτρες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό των δύο αστυνομικών. Να σημειωθεί ότι ο ένας εξ αυτών φέρει και τραύμα από δαγκωματιές. Από την επίθεση προκλήθηκαν φθορές στο περιπολικό, ενώ έχουν γίνει τρεις συλλήψεις, δύο γυναικών και του οδηγού του οχήματος. Τη δέσμευση του Προέδρου της Κίνας ότι δεν θα δώσει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν υποστήριξε σε συνέντευξή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή είναι μια μεγάλη δήλωση, μου το είπε σήμερα ο ίδιος, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι ο Κινέζος ηγέτης το είπε με πολύ κατηγορηματικό τρόπο. Στη διεθνή ενημέρωση σφίγγει ο κλοιός προς τον Κιρ Στάρμερ μετά την παρέτηση και του Υπουργού Υγείας. Στο κείμενο παρέτησής του, ο West Streeting αναφέρει ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία Στάρμερ, εξηγώντας ότι δεν θεωρεί πλέον δυνατό να συνεχίσει να υπηρετεί αυτήν την κυβέρνηση. Στα αθλητικά, την επιτυχημένη ολοκλήρωση της διάθεσης των εισιτηρίων για το Final Four της Αθήνας ανακοίνωσε η EuroLeague, τονίζοντας πως η συζήτηση ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Ο καιρός. Έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις θα έχει η Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90, Λαμπρός Καλαρίτς, επιστρέψαμε. Λοιπόν, ένα από τα θέματα που τέθηκαν στην συζήτηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του είναι, βέσκα, και είναι βέβαια και το θέμα του Ιράν και το θέμα των στενών του Ορμούζ, όπου εκεί οι Κινέζοι με μια έξυπνη αναφορά που συμπεριέλαβαν στο κοινό ανακοινωθέν, λένε οι Κινέζοι, οι οποίοι φαίνεται ότι έχουν τυλίξει τους Αμερικανούς σε ένα. Σε μια κούλα ριζόχαρτο, γιατί αυτά που γίνονται είναι πρωτοφανή, τα λέγαμε νωρίτερα και με τον Τζέκ Σωτηριάδη, δηλαδή να αλλάξει το όνομά του ο Υπουργός Εξωτερικών Αμερικανός για να μπει μέσα, επειδή έχει, του έχουν βάλει οι Κινέζοι κυρώσεις, απαγόρευση εισόδου, επειδή είχε κάνει αναφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα, και για να μην άρουν τις κυρώσεις, να μην άρουν την απαγόρευση εισόδου του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, μπήκε με το όνομα, κάναμε μια γραφειοκρατική βασιλετώση προσαρμογή και μπήκε με το όνομα Λου. Είναι ντροπή. Βάλουμε αυτά, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα του Ορμούζ τέθηκε και του Ιράν γενικότερα. Υπάρχει μια αναφορά μέσα ότι θα πρέπει να μην υπάρχει στρατιωτικοποίηση των στενών του Ορμούζ, και θα πρέπει να είναι ανοιχτό. Να μην υπάρχει στρατιωτικοποίηση σημαίνει ότι θα πρέπει να φύγουν οι αμερικανικές δυνάμεις από εκεί. Εν πάση περιπτώσει, είναι πονηρή η διατύπωση. Θα δούμε πώς θα είναι το τελικό ανακοινωθέν στο κοινό κείμενο. Θεόδωρος Τσακίρης, Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων στον ΑΔΜΙΕ, καθηγητής γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Καλαρίτη.
0: Λοιπόν, το Ορμούζ παραμένει κλειστό βασικά. Έτσι, σήμερα υπήρξε η είδηση ότι πέρασαν 30 πλοία κινέζικα. Έτσι, οι Ιρανοί αφήνουν επιλεκτικά να περάσουν, πέρασαν 30 κινέζικα πλοία, τα άλλα εκεί πέρα κλειδωμένα.
1: Βέβαια, η σημερινή σημείωση ήταν μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για τους Κινέζους να περάσουν τα πλοία τα οποία θέλουν να περάσουν, μεταξύ των οποίων και περίπου 2 ή αν δεν απατώ με 3 υπερτάνκερ. Τα VLCC carriers, τα οποία έχουν 300.000 τόνους περίπου πετρελαίου, το οποίο μπορούν να μεταφέρουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για το Ιράν, ότι πέρασε αυτό, γιατί δίνει μεγάλη ανάσα τροφοδοσίας σε εξαγωγές οι οποίες όδευαν μετά την 11η Απριλίου προς το 0. Και είναι πολύ θετικό υπό την άποψη ότι φαίνεται πως υπάρχουν ακόμα, μαζί με παράλληλες αυξήσεις των ορών που έχουν γίνει από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, από το Φουτζάιρα, κάποιες αυξημένες ροές από την περιοχή του Κόλπου, οι οποίοι σε συνδυασμό με τη συνέχιση της λειτουργίας του East-West Pipeline από την Ανατολική Επιρχία της Ειδικής Αραβίας προς την Ισά Θάλασσα και συγκεκριμένα το λιμάνι του Γιάμπου, είναι αυτό το οποίο κρατάει το σύστημα όρθιο. Αυτά είναι τα καλά νέα. Το δεύτερο που είπατε που είναι πολύ σημαντικό σε αφορά την παραδείγματο, δεν πρέπει να υπάρχει στρατιωτικοποίηση. Αυτό είναι σαφές ακριβώς τι περιλαμβάνει. Γιατί μπορεί να περιλαμβάνει από τη μία πλευρά την αποχώρηση των Ιρανών από ορισμένα στρατηγικά σημεία, όπως την αποστρατιωτικοποίηση μάλλον του Αμπού Μούσα, του μικρού και του μεγάλου Τούμπς, που είναι κατηλημένα εδάφη από τους Ιρανούς ήδη από το 1971, επισάχη, τα οποία κατήχαν οι Εμμυρατινοί. Από τη μία πλευρά, αλλά μπορεί να ερμηνευτεί, όπως είπατε και εσείς, προς μία υποχρέωση ή προς μία απόφαση να υπάρξει περαιτέρω μείωση τη στρατιωτικοποίηση. Το θέμα που θέτει και το Ιράν για την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στις περιοχές του κόλπου, του αραβικού κόλπου, που χρησιμοποιήθηκαν και σε φαλτρία για την επίθεση εναντίον του. Δεν είναι σαφές ακριβώς πώς θα λειτουργήσει. Και βεβαίως, ακόμα το οποίο είναι πιο ασαφές, ότι και οι δύο πλευρές, αν συμπίπτουν σε ένα σημείο σίγουρα, είναι πως δεν θα ανεχθούν το Ιράν να βάζει διόδια και να λειτουργούν τα στενά του Ορμούζ εν είδη διόργας. Με το Ιράν να βάζει διόδια και να αποκομίζει ουσιαστικά εκδίαστρα, προκειμένου να επιτρέπει την απρόσκοπτη διέλευση. Και ένα εκπρόσθετο σημείο στο οποίο θα συμφωνήσουμε βεβαίως, είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει καθάριση της οποιαδήποτε ναρκοθέτηση έχει γίνει, και ίσως αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να κάνουν από κοινού οι ΗΠΑ και η Κίνα, αν και νομίζω ότι οι Κινέζοι μπορούν να αφήσουν τους Αμερικανούς να το προχωρήσουν. Μόνο ότι και αυτοί έχουν κάποιο σημαντικό περιορισμό σε ό,τι αφορά ναρκαλιευτικά πλοία και πλοία εξουδετερώσεις. Το σημείο το οποίο θα είναι σημείο διαφωνίας και θα είναι σημείο στο οποίο πιστεύω και οι Κινέζοι θα απαιτήσουν να συμμετάσχουν, θα είναι σε περίπτωση που υπάρξει και χειρία και αυτή κρατήσει και λειτουργήσει σε ένα πλαίσιο ως προπομπός μιας γενικευμένου πλαίσιου λύσης. Η εποπτεία των στενών για μεγάλο χρονικό διάστημα θα πρέπει να βεβαιωθούν όλοι ότι θα μπορούν να παραμείνουν ανοιχτά. Και σε αυτή τη διεθνή ναυτική δύναμη, αεροναυτική δύναμη, που να λάβει το ρόλο του χωροφύλακα των στενών του Ορμούζ, καθώς κρατά αυτή η εκεχηρία ή και για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά από αυτή, είναι σίγουρα κάτι το οποίο, στο οποίο η Κίνα θα θελήσει να συμμετάσχει και η ίδια, είναι πολύ πιθανό μάλλον να θελήσει να συμμετάσχει και η ίδια και όχι απλώς αμερικανικές δυνάμεις και νατοϊκά κράτη ή συμμαχικά άλλα κράτη στις ΗΠΑ.
0: Αυτό θα έχει οδηγήσει όχι ακριβώς στο status quo ante, στο προηγούμενο καθεστώς, αλλά σε μια ενίσχυση της κινέζικης παρουσίας στην περιοχή. Από εκεί που οι Κινέζοι ήταν απλά αποδέκτες των εξαγωγών του ιρανικού πετρελαίου, θα γίνουν μέρος της επιτήρησης των στενών. Δηλαδή θα έχουν παρουσία εκεί που δεν είχαν.
1: Όπως ακριβώς είναι μέρος της επιτήρησης των στενών του Άντεν μέσω της αφρικής παρουσίας στο Τζιμπουτί. Ή όπως ήταν μέρος των επιχειρήσεων εναντίον των πειρατών της Σομαλίας. Δεν είναι η πρώτη φορά η οποία θα γίνει κάτι τέτοιο. Απλώς θα είναι σίγουρα μια φορά η οποία είναι πολύ σημαντικό, γιατί αναδεικνύει και το στρατιωτικό ρόλο της Κίνας σε μια περιοχή ζωτικής σημασίας, εφόσον η ίδια επιλέξει να κάνει κάτι τέτοιο. Και πιστεύω ότι λόγω και της γενικότερης αστάθειας που υπάρχει, αλλά και της ισχυρής θέσης και συνεργασίας που θα κρατήσει και έχει μπορέσει να κρατήσει η Κίνα με το Ιράν, να μπορέσουν με τον τρόπο αυτό να, πώς να το πω, να ζητηθεί και από την Κίνα, να ζητηθεί από την πλευρά του Ιράν. Διότι το Ιράν δεν μπορεί το ίδιο να περιπολίσει με ναυτικά μέσα τα στενά του Ορμούς στα πλαίσια μιας γενικευμένης επιχειρίας. Θα μπορεί το Ιράν να ζητήσει την παρουσία και να απαιτήσει την παρουσία για τη συμμετοχή της Κίνας στην παρουσία μιας διεθνούς ναυτικής δύναμης, που θα έχει μέσα ενδεχομένως και πλοία από την Ινδία ή και πλοία από το Πακιστάν, τα οποία να μπορούν να διαβεβαιώσουν ότι υπάρχει μια διεθνής ειρηνευτική δύναμη κατά κάποιο τρόπο, αεροναυτική, η οποία θα διαβεβαιώσει ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμένουν ανοιχτά για όλους και χωρίς διόδια.
0: Αν υποθέσουμε ότι υπάρχει μια τέτοια συμφωνία, προσωπικά κρατάω μικρό καλάθι, γιατί ακόμα και τώρα που μιλάμε, οι Αμερικανοί συνεχίζουν να στέλνουν δυνάμεις στην περιοχή. Θα δούμε. Μπορεί να το κάνουν και για πίεση. Εν πάση περιπτώσει, έστω ότι υπάρχει μια συμφωνία και απελευθερώνεται η διέλευση από τα στενά, πόσο καιρό θα πάρει να αποκατασταθεί η ροή η ενεργειακή στην περιοχή?
1: 3 με 4 μήνες. Και αυτό η αποκατάσταση δεν είναι υποχρεωτικό ότι θα προλάβει μέσα σε αυτό το χρόνο να καλύψει το σύνολο των απολειών σε παγκόσμιο επίπεδο. Διότι έχουμε ξεπεράσει εδώ και καιρό το όριο του 1 δισεκατομμυρίου βαρελίων ως απώλεια και πλησιάζουμε, αν τελειώσει και ο Μάιος και είμαστε στην ίδια κατάσταση, πλησιάζουμε σε ένα πολύ ωριακό σημείο, το οποίο πολύ ωριακό σημείο αυτό σχετίζεται με το γεγονός ότι πλέον θα αρχίσουν να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα τροφοδοσίας σε βασικά πετρελαϊκά προϊόντα στην περιοχή όλης της Ανατολικής Ασίας. Υπάρχουν χώρες εκατοντάδων εκατομμυρίων κατοίκων και δισεκατομμυρίων αέποψων, σαν η Ινδονησία, η Μαλαισία και άλλες χώρες της Ανατολικής Ασίας που είναι τεράστιοι καταναλωτές, οι οποίοι απέχουν περίπου ένα μήνα από τη λήξη των στρατηγικών τους αποθεμάτων, την εξάρτηση των στρατηγικών τους αποθεμάτων. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό και τι πανικό θα δημιουργήσει στις τιμές. Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι η ίδια η Αυστραλία, που είναι και η χώρα μέλος του ΔΟΕ, μέσα σε περίπου ένα μήνα που τώρα θα τα αρχίσει, ένα μήνα με 4 με 5 εβδομάδες, θα αρχίσει να αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα στη τροφοδοσία ντίζελ και στη τροφοδοσία κυροζίνης. Και το ντίζελ, σας διαβεβαιώ, είναι το καύσιμο το οποίο είναι το απαραίτητο καύσιμο των εμπορικών και επιχειρηματικών μεταφορών σε παγκόσμια κλίμακα. Και με αποτέλεσμα αυτό να δημιουργεί, καταλαβαίνετε, κλιμακωτό πρόβλημα στο εμπόριο. Και βεβαίως θα αρχίσει και η Ευρώπη με πρώτα απ' όλα την κυροζίνη και σε δεύτερο βαθμό το ντίζελ να έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα μέσα σε περίπου 1 με 1,5 μήνα από τώρα. Με πιέσεις να ασκούνται ήδη στην Αμερική, καθώς από το δεύτερο μισό του Μαΐου περνάμε σε μια περίοδο με συγχωρείτε υψηλής τεχνιακής ζήτησης στην κατανάλωση καυσίμων μεταφράσεων στις ΗΠΑ, η οποία αρχίζει από τα μέσα Μαΐου και ολοκληρώνεται μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου και η οποία συνδυάζεται με συγκεκριμένες δημόσιες αργίες, οι οποίες είναι τοποθετημένες μέσα σε αυτό το τετράμινο και τις οποίες αξιοποιεί ο κόσμος προκειμένου να κινηθεί με ένα μοτίβο κατανάλωσης πετρελαίου που είναι πολύ κοντά σε αυτό που ονομάζουμε εμείς recreational driving ή τέλος πάντων διακοπές, να το πούμε πολύ πιο γενικά και πολύ πιο απλά. Αυτό υπάρχει να αυξάνει το ενδεχόμενο, εάν αρχίσουν πλέον να αυξάνουν περισσότερο οι τιμές και στις ΗΠΑ και ήδη έχουν αυξηθεί, αλλά αρχίσουν να αυξάνονται ακόμα περισσότερο στις ΗΠΑ πέραν του πολιτικού κόστους, καθώς πλησιάζουμε και προς τις εκλογές, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και η βάση του ΜΑΓΑ, η οποία είναι ούτως ή άλλως ένα μεγάλο τμήμα της αντίθετη με την Αμερικανική παρέμβαση στην περιοχή του κόλπου και έχει αρχίσει και δημιουργεί σοβαρό εσωτερικό κομματικό πρόβλημα στον Τραμπ και στην ηγεμονία του επί του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, θα αρχίσουν να ενεργοποιήσουν τα πιο απομονωτικά χαρακτηριστικά του κινήματος ΜΑΓΑ και της κυβέρνησης Τραμπ, με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να αρχίσει ο Τραμπ, εκδικούμενος εντός εγώ και τους Ευρωπαίους που δεν τον βοήθησαν όπως αυτός θεώρησε ότι πρέπει να τον βοηθήσουν στον πόλεμο κατά του Ιράν, να αρχίσει να περικόπτει τις εξαγωγές αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών. Κάτι το οποίο θα συμπιέσει πάρα πολύ το ευρωπαϊκό σύστημα, διότι αυτή τη στιγμή ο βασικότερος εξαγωγός αυτή τη στιγμή πετρελαίου και πετρελαιοειδών στην Ευρώπη δεν είναι πλέον η Νορβηγία, αλλά είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό να το λάβουμε υπόψη μας, καθώς βλέπουμε, κάνουμε μια προοπτική τους επόμενους μήνες. Είναι το σύστημα και η κατάσταση αυτή αρχίζει να γίνεται αρκετά οριακή. Και ακόμα και αν το Ιράν μείνει με μηδενικές εξαγωγές και αφαιρεθούν από την αγορά περίπου 1,5 με 1,6 εκατομμύρια βαρέλια, άλλοι έχουν υπολογίσει περίπου 1,8, αυτό από μόνο του αρκεί με λόγω της πίεσης που αρχίζουν και υπάρχουν, της ποσοτικής πίεσης, της πίεσης ροών, πραγματικών ροών που αρχίζουν και υπάρχουν στην παγκόσμια αγορά, να δούμε πολύ πιο μεγαλύτερη αύξηση των τιμών μέσα στις επόμενες 2-3 εβδομάδες.
0: Α, τόσο κοντά. Μάλιστα. Ναι, γιατί, άρα αυτοί που προαναφέρατε νωρίτερα, Αυστραλία και λοιποί, οι Ασιάτες, χρησιμοποιούν ήδη τα αποθέματα, τα στρατηγικά αποθέματα.
1: Πολύ πιο γρήγορα από τους υπόλοιπους. Ξεκινήσανε πριν από το ΔΟΕ την απόφαση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Mm-hmm. Η Αυστραλία παράλληλα, γιατί είναι μέλος του ΔΟΕ, αλλά παράλληλα με αυτό έχουν επιβάλει μέτρα τα οποία στην Ευρώπη δεν τα συζητάμε αυτή τη στιγμή. Και είναι μέτρα, όπως είπαμε, παραδείγματος χάρη, από τα πιο ακραία, όπως είναι η τριήμερη ή τετραήμερη υποχρεωτική εργασία. Η εργασία τηλεεργασίας μέσω τις ορισμένες χώρες. Αφενός, και αφετέρου υπάρχει πλέον σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως χώρες όπως το Πακιστάν και αν δεν απατώ με το Βιετνάμ, που έχουν επιβάλει και τη Μιανμάρ, που είναι χώρες εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων, έτσι. Δεν είναι μικρά μεγέθη. Ναι. Ως κατανάλωση, που έχουν επιβάλει το δικαίωμα καυσίμων.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσακίρη. Ευχαριστούμε για την εικόνα και ακόμα μια φορά. Θεόδωρο Τσακίρη, τον ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Μπορεί ένα ντρόουν των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
7: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
8: Μα το σημάδι. Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του.

0: Γιάννης Πάριος. Η ζωή μου όλη. 5/21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζεται.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτς. Επιστρέψαμε. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με την Τουρκία με ένα άλλο θέμα. Υπενθυμίζουμε ότι η Τουρκία περιμένει ακόμα να πάρει τα μεταχειρισμένα Eurofighter από το Κατάρ για να πάρει και το άλλο πακέτο, τα νέα, τα καινούρια από την Βρετανία. Τώρα το ερώτημα είναι, μετά τα όσα έχουν γίνει στον κόλπο και το Ιράν που έχει βομβαρδίσει το σύμπαν γύρω του, οι Καταριανοί είναι ακόμα πρόθυμοι να δώσουν τα Eurofighter στην Τουρκία? Πάμε να δούμε αν ισχύει και τι ισχύει. Τι ισχύει. Φέδων Καρεσουφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού Πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Eurofighter, Γιώκ.
1: Eurofighter, Γιώκ. Βέβαια, με την Τουρκία υπάρχουν πολλές εξελίξεις. Ας ξεκινήσουμε πρώτα από τις καλές. Από ό,τι φαίνεται, αυτό που φημολογείται σχεδόν από την επόμενη μέρα που ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις, ο πόλεμος στο Ιράν, και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δεδομένο ότι σταμάτησε, αναστολή πήρε, το Κατάρ φαίνεται ότι έχει και λογικά δεύτερες σκέψεις σε αυτό που προγραμμάτιζε, δηλαδή σε μια πιο ορθολογική διαμόρφωση της αεροπορίας του, διότι είχε μαζέψει πολλούς διαφορετικούς τύπους. Τότε είχε αποφασίσει, και μάλιστα υπήρχε, ας το πω, ένα είδος προσυμφώνου, να παραχωρήσουν 12 από τα 24 αρχικά, ίσως και 24 στο σύνολο, από τα Eurofighter, και μάλιστα της έκδοσης, της πιο πρόσφατης σε παραγωγή, που είχε και ραντάρα ΕΣΑ, είχε και τη δυνατότητα βολής Meteor και Scalp και τα σπαναγιά στα μάτια. Τέλος πάντων, αυτή η ιστορία φαίνεται ότι τελειώνει, ή τουλάχιστον παίρνει μια γενναία αναστολή, διότι μάλλον το Κατάρ ειδοποίησε και επίσημα πλέον την Άγκυρα ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει σε αυτή την αποδέσμευση, ή τουλάχιστον δεν θα το κάνει τώρα, δεδομένων των αναγκών που έχει στην δική του άμυνα. Αυτό θορύβησε, και από εκεί είναι αρκετά στοιχεία, θορύβησε ιδιαίτερα την Buy Systems, διότι καταραίει αυτό το οικοδόμημα το οποίο είχε στηθεί με την εξής λογική. Η παραγγελία για τα 20 νεοκατασκευασμένα Eurofighter παραμένει. Έχει υπογραφεί, έχουν πληρωθεί οι προκαταβολές και θεωρητικά βρίσκονται σε πολύ πρώιμο στάδιο παραγωγής, αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτά τα 20, με προαίρεση για άλλα 20, προορίζονται για παράδοση από το 29-30, μάλιστα, για την ακρίβεια. Άρα οι Τούρκοι αυτό που θέλουν να κάνουν είναι να γεφυρώσουν αυτό το χάσμα. Επιχειρήσανε με το Ομάν, με αεροπλάνα τα οποία δεν είναι συμβατά, είναι λίγο παλαιότερα σε παραγωγή, παρόλο που είναι Trans 3. Οι Καταριανοί τέριαζαν, η αποδέσμευση τέριαζε, διότι να θυμηθούμε ότι ο Ερντογάν κόμπαζε ότι τέλος Φεβρουαρίου του 26 θα είχε αεροπλάνα σε Eurofighter σε τουρκικές βάσεις. Αυτό το πράγμα και τότε φαινόταν, όχι αιώλο, αλλά φαινόταν λίγο
0: πρόωρο, πολύ αισιόδοξο.
1: Επιϊκός πρόωρο.
0: Πότε, γιατί, ναι, το θυμάμαι, το έχεις πει ότι είχε πει ο Ερντογάν για Φεβρουάριο. Εντάξει, μπορεί να πάρει το Φεβρουάριο του 30.
1: Τότε από Φεβρουάριο είχε πάει Μάρτιο. Τέλος Μαρτίου έκασε η ιστορία με τον πόλεμο και όλα αυτά ανατράπηκαν. Και ανατρέπουν. Φεβρουάριο είχε πάει Μάρτιο. Τέλος Μαρτίου έκασε η ιστορία με τον πόλεμο και όλα αυτά ανατράπηκαν. Και ανατρέπουν.

0: κλώνα.
1: Και ακόμη και αν συμβεί, προφανώς δηλαδή, το Κατάρ τελικά αποδεσμεύσει τα αεροπλάνα, γιατί όπως πολύ σωστά είπες κάποια στιγμή που συζητούσαμε, ότι ο κόσμος που θα αναδυθεί μετά τον πόλεμο θα είναι πολύ διαφορετικός στην περιοχή του κόλπου, και αρκετά από τα κρατήδια, κράτη και εμιράτα της περιοχής είναι αμφίβολο τι θέση θα έχουν στο μέλλον, άρα και τι αμυντικές ανάγκες θα έχουν. Με αυτή τη λογική μπορεί να επανέλθει το ζήτημα, αλλά υπάρχει μια σημαντικότατη καθυστέρηση. Τώρα βέβαια στο μεταξύ, κάτι που δεν το σχολιάσαμε, θα επανέλθουμε στο μέλλον με λεπτομέρειες, ήταν ότι υπογράφηκε η συμφωνία για τα πρώτα 20 καν. Αυτά είναι τα μπλοκ 10, τα οποία θα έχουν αμερικανικούς κινητήρες. Παραδοτέα την περίοδο 28-30.
0: Αποδέσμευσαν οι Αμερικανικούς κινητήρες ή αυτούς που είχαν δώσει τότε? Είχαν δώσει 10 πόσους, είχαν δώσει κάποιους κινητήρες, μετά το πάγωσαν όμως αυτό.
1: Σωστά, αλλά φαίνεται ότι καταρχάς οι Τούρκοι έχουν απόθεμα, έτσι. Mm. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οι κινητήρες απευθείας από το 16. Δεν είναι ότι είναι άλλοι κινητήρες, απλώς σε ένα καινούριο πρόγραμμα δεσμεύεσαι για κινητήρες. Δηλαδή πρέπει να εξασφαλίσεις αυτή τη ροή. Το τι γίνεται ακριβώς εκεί πέρα είναι λίγο περίεργο, με την έννοια ότι κάθε ένας που ενημερώνει, και μιλάω για Τούρκους επισήμους, ενημερώνει την Τουρκική Βουλή σε κοινοβουλευτικό έλεγχο ή σε κάποιο είδους άλλο ενημέρωση, λέει άλλα πράγματα. Δηλαδή ο Υπουργός Άμυνας είπε ότι έχουμε υποβάλει το αίτημα και περιμένουμε, ο Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι εγκρίθηκαν και έρχονται, και την επόμενη εβδομάδα οι δύο άλλαξαν θέσεις και είπαν τα ακριβώς αντίθετα. Αλλά δεν είναι ξεκάθαρο τι συμβαίνει. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει αυτή η παραγγελία. Και επειδή μην ξεχνάμε ότι εκεί πέρα υφίσταται και μια παραγγελία από την Ινδονησία. Βέβαια τα Ινδονησιακά αεροπλάνα πηγαίνουν χρονικά αργότερα και πιθανότατα θα έχουν αυτό που οι Τούρκοι λένε δικός μας κινητήρας, και μάλιστα 42.000 λιβρών όσοι, έναντι των 35 του F-35. Αυτό είναι προς το παρόν, δεν θα έλεγα ένα όραμα ή τέλος πάντων μια ονείροξη, αλλά τέλος πάντων βρίσκεται κάπου που δεν μπορούμε να το εντοπίσουμε. Mm-hmm. Αλλά οι Τούρκοι φαίνονται σε κάποια τουλάχιστον σημεία επίμονοι και τελικά αποδίδουν.
0: Ναι.
1: Εδώ είναι τα καλά. Εδώ είναι τα καλά. Α, επίσης εξαφανισμένο εντελώς το θέμα της παραγγελίας F-16. Το θέμα της διεξυγχρονισμού όμως, το έχω πει πολλές φορές, ότι συνεχίζεται και δεν φαίνονται όλες οι εξελίξεις προς τα έξω, διότι αφορά τουρκικής προέλευσης πρόγραμμα, αυτά τα δύο, τα Οσγούρ 1 και 2, και θα πάμε και σε 3 πιθανότατα, δηλαδή θα είναι 3 φάσεις. Εκεί πρέπει να το έχουμε υπόψη.
0: Πόσα αναβαθμίζουν με δικά τους ηλεκτρονικά?
1: Με δικά τους. Και κυρίως με ένα ραντάρ, το οποίο η ΣΕΦΤΑΝ έχει εξελίξει. Έχει μπει ήδη σε μπλοκ 30. Συζητάνε για τα μπλοκ 30 και 40, αυτά που δεν είχαν προορισμό για εξυγχρονισμό. Και φυσικά υπάρχουν και αυτά τα 79, τα οποία, νομίζω μάλιστα τώρα είναι 78, γιατί υπήρξε μια απώλεια κάποια στιγμή, τα οποία είχαν προοριζόταν για το αμερικανικό πακέτο Viper ουσιαστικά, αλλά εκκρεμεί από το Ιανουάριο, Φεβρουάριο του 24. Άρα και τώρα δεν ακούγεται πλέον. Δεν τα ανοίγω τα δύο ζητήματα που θα πω αμέσως μετά. Είναι πολύ μεγάλα σημερινό θέμα, μείζον κατά την άποψή μου. Υπάρχει ένα ζήτημα στην Γερμανία με αυτή την κίνηση των Αμερικανών για αποσύρση στρατευμάτων και οπλικών συστημάτων. Ανάμεσα σε αυτά, κάτι το οποίο δεν προβλήθηκε ιδιαίτερα, ήταν ότι οι Αμερικανοί δεν πρόκειται να προχωρήσουν στην τοποθέτηση 400 Tomahawk που προοριζόντουσαν να ενισχύσουν την αποτρεπτική δύναμη του ΝΑΤΟ. Οι Γερμανοί, για να καλύψουν αυτή την ανάγκη, επειδή ξοδεύουν πάρα πολλά, ήθελαν να προχωρήσουν στην αγορά 400 Tomahawk μαζί με τους αντίστοιχους εκτοξευτές.
0: Ναι.
1: Σημερινό δημοσίευμα Die Welt. Mm. Οι Τούρκοι πρότειναν τον Ταϊφούν.
0: Τον πύραυλο τον τουρκικό.
1: Ναι.

0: από την πίσω πόρτα. Mm. Και όχι σε ένα τοϊκό πρόγραμμα που προφανώς θα επιφέρει και σαν προφανώς ευρωπαϊκό πρόγραμμα που θα επιφέρει ελληνική και κυπριακή αντίδραση, αλλά σαν διμερή προσπάθεια Γερμανίας Τουρκίας.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Και ένα μικρό και θα το αναλύσουμε.
1: Θα το αναλύσουμε, ναι, για πες, ναι.
0: Και κάτι άλλο που κακώς το είχα αφήσει πίσω και δεν το ανέφερα. Να θυμηθούμε ένα πρόγραμμα πατρόλερ που είχαμε εμείς με κάτι μη επανδρομένα γαλλικά, τη Σαφράν.
1: Ναι.
0: Το πρόγραμμα αυτό κατέρευσε στη Γαλλία. Έχουμε μείνει τώρα μόνοι και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Εδώ κουβέντα για το τι γίνεται σε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι καθυστερημένο, ήταν καθυστερημένο ήδη πολλούς μήνες. Το Σεπτέμβριο πέρσι οι Γάλλοι είχαν αποφασίσει και το είχαν ανακοινώσει ότι δεν πρόκειται να προχωρήσουν. Το ακύρωσαν. Η Σαφράν έχει έναν και μοναδικό πελάτη, εμάς.
1: Πώς τα καταφέραμε, ναι.
0: Και σήμερα ανακοινώθηκε, κρατηθείτε, συνεργασία Σαφράν Μπαϊκάρ.
1: Μάλιστα.
0: Για τουρκικά ντρόουν.
1: Λοιπόν, συγγνώμη, η εταιρεία που υπογράψαμε εμείς, αλλά ακυρώθηκε το πρόγραμμα στη Γαλλία, μείναμε εμείς με το Μουτζούρι, αλλά η εταιρεία υπογράφει με την Τουρκία. Πολύ ωραίο αυτό. Θέλει προσπάθεια.
0: Διότι είναι αδιέξοδο αυτή τη στιγμή το Patroller. Το Patroller ήταν ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα, αλλά κάποια στιγμή ξέφυγε εντελώς σε κόστος. Ήταν η μετατροπή ουσιαστικά ενός μοτοανεμόπτερου σε μη επανδρομένο. Ναι, ναι. Που είναι πολύ πολύ πολύ καλή ιδέα. Mm-hmm. Απλώς ο τρόπος με τον οποίο υλοποιήθηκε το συγκεκριμένο και μετά από μια αρχική παραγγελία, καλά και το γαλλικό επιτελείο, ας να μην το σχολιάσουμε τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Παρήγγειλε, στη συνέχεια, κόντρα σε εισηγήσεις και σε εκτιμήσεις ότι αυτό το πρόγραμμα έχει κόστος, έχει προβλήματα κτλ. Ανακοίνωσε την διακοπή του, οριστικοποίησε τη διακοπή και ότι δεν πρόκειται να παραγγείλει τα υπόλοιπα και τώρα αναζητούν τρόπο τι να κάνουν αυτά τα 14 συστήματα τα οποία έχουν παραλάβει.
1: Θα σου λέγατε να κάνουν, αλλά θα μας κόψει το σουρού. Ευχαριστούμε, Φέδων, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Καλά.
1: Ευχαριστούμε, Φέδων Καραϊωσιφίδης, τον ευχαριστούμε πολύ.

0: Παραπολιτικά 90,1 λαμπρό σκαλαρίτσι. Επιστρέψαμε λοιπόν. Για πάμε να δούμε τώρα. Συνεχίζονται εντωμεταξύ, ευτυχώς σε αυτό το σκελός, οι ελληνοϊσραηλινές επαφές για τα εξοπλιστικά. Εκεί προχωράει το πράγμα και από ό,τι φαίνεται προχωράει καλά. Και γενικά υπάρχει προοπτική εκεί και τεχνολογία και για τεχνολογία και για συμπαραγωγές και για αποδέσμευση οπλικών συστημάτων, τα οποία δεν βρίσκει εύκολα. Ελπίζουμε εκεί να μην γίνει καμία στραβή. Πάμε να δούμε, γιατί νομίζω έχουμε κάποιες εξελίξεις εκεί πέρα, κάποιες επαφές, εν πάση περιπτώσει, νέες. Κάρλος Κιωσόγλου, Διευθύνων Σύμβουλος της ISDS Ελλάς. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, έχουμε επαφές ελληνοϊσραηλινές και στον αμυντικό τομέα και γενικότερα στο τεχνολογικό και εμπορικό, έτσι.
1: Σωστά. Μάλιστα, προχθές έγινε και ένα συνέδριο, το πέλευε χώρα στο ξενοδοχείο Brown. Υπήρξαν περίπου 100 περίπου εταιρείες από πλευράς Ισραήλ, οι οποίες συμμετείχαν. Από πλευράς ελληνικής συμμετείχε ο κ. Κεκίλιας, η υπουργός, αν θέλετε, του τουρισμού, η κυρία Κεφαλογιάννη, και από πλευράς Ισραήλ ήταν η υφυπουργός εξωτερικών του Ισραήλ και επίσης ήταν και ο πρέσβης του Ισραήλ, ο κ. Κάτσο, ο οποίος μάλιστα η θητεία τελειώνει και από τον Αύγουστο θα έχουμε και καινούριο πρέσβη εδώ στην Ελλάδα, η οποία θα είναι μάλιστα γυναίκα.
0: Η υφυπουργός εξωτερικών Ισραηλινή είναι για τριήμερη επίσκεψη εδώ, είδα ότι είδε πολύ κόσμο.
1: Σωστά.
0: Τι έγινε και για πέσαμε στο λίγο κλίμα, τι εταιρείες ήταν αυτές, τι εταιρείες είναι?
1: Κοιτάξτε, οι περισσότερες είναι τεχνολογικές εταιρείες. Η μεγαλύτερη ήταν η IEA, η οποία βεβαίως, όπως ξέρετε,
0: η αμυντική.
1: Αμυντική εδώ πέρα κάτω. Συζητηθήκαν θέματα που άπτονται σε θέμα τεχνολογίας, συμπαραγωγές. Γιατί καλώς ή κακώς τα πράγματα οδηγούν σε ένα είδος, θα έλεγε κανείς, ότι αν λάβουμε υπόψη τον πόλεμο, ο οποίος είναι στη Μέση Ανατολή, που αλλάζουν τα δεδομένα και θα υπάρξει μια καινούρια τελείως διαφορετική γεωπολιτική πλέον στρατηγική στο μέλλον, και έχοντας δει το παράδειγμα της Κύπρου, πλέον η Ελλάδα είναι αναγκασμένη των πραγμάτων να έχει πλέον κοντά της χώρες οι οποίες έχουν σταθεί, όπως είναι το Ισραήλ. Και αυτό έχει φανεί, έχουμε συμπαραγωγή, έχουμε κάτω στην Καλαμάτα εκεί που υπάρχει το κέντρο εκπαίδευσης, συμμετέχει η IEA και στην Intracom, όπως ξέρετε. Πλέον νομίζω ότι και η χώρα και το σύστημα το οποίο έχει κλείσει η Ελλάδα όσον αφορά το Iron Dome που έχει συμφωνήσει, που είναι γύρω στα 3 δις, εξοπλίζει την Ελλάδα έτσι ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει μελλοντικά προβλήματα τα οποία θα μας έρχονται από την Ανατολή.
0: Τι άλλες εταιρείες υπήρχαν εκεί, ήταν τεχνολογίας κυρίως?
1: Ήταν και τεχνολογίας. Η τεχνολογία καινούρια είναι τα ντρόν, το οποίο όπως βλέπετε είναι και πολύ επίκαιρα. Λαμβανομένου υπόψη και του ντρόν, το θαλάσσιο ντρόν, το οποίο πιάστηκε τελείως τυχαία κάτω στο Ιόνιο. Και όλα αυτά νομίζω ότι θα βοηθήσουν πολύ την Ελλάδα και στο θέμα της παραγωγής βάσης της καινούργιας τοποθετικής ρύθμισης, ότι το 25% θα πρέπει να οπωσδήποτε να παράγεται στην Ελλάδα. Έχουμε και το πρόγραμμα SAFE, το οποίο υπάρχει από την άλλη πλευρά, το οποίο λόγω της τάσης που έχει δημιουργήσει ο κύριος Τραμπ όσον αφορά το θέμα του ΝΑΤΟ, μιας πιθανής διακοπής όσον αφορά τα θέματα, αν και μετά τα σημερινά τα τεκτενόμενα που λάβαν χώρα στην Κίνα, βλέπουμε μια πολύ καλή, αν θέλετε, ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για λογαριασμό της Αμερικής, διότι πήρε μια θετική ανταπόκριση από τον Κινέζο ότι δεν θα εξοπλίσει από εδώ και μπρος το θέμα του Ιράν, που είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο. Έφυγε τουλάχιστον με κάποιο συμβόλαιο ο κύριος Τραμπ με 200 αεροπλάνα, τα οποία θα παράξει
0: 200 Boeing.
1: Boeing. Δόθηκε το πράσινο φως, αν θέλετε, στην μεγάλη εταιρεία της Nvidia να επιτρέψει την πώληση.
0: Να αποδεσμεύσει υψηλής τεχνολογίας ενδιαγωγού.
1: Η τεχνολογία, θα λένε, προσέξτε, είναι το H200 το οποίο έδωσε, είναι 4 γενιές πίσω. Εντάξει.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Άρα δεν είναι τα πλήρως, τα πιο εξελιγμένα?
1: Όχι. Βεβαίως υπάρχει και ένα μεγάλο αγκάθι, είναι βέβαια στο Ταϊουάν, εκεί δεν το θίξανε. Αλλά όπως βλέπετε τα πράγματα σιγά σιγά βγαίνουν πράγματα στον αέρα, τα οποία όπως ήταν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία φαίνεται ότι αναμειχθήκανε στο πόλεμο με το Ιράν, με αποτέλεσμα σήμερα να γίνει ένα ρισάλτο από πλευράς των φρουρών επανάστασης και καταλάβανε ένα πλοίο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, και και δικό μας ελληνικό πλοίο, το οποίο ανήκει στην οικογένεια του, του κ. Θανάση Μαρτίνου, που είχε πάνω 2 εκατομμύρια βαρέλια, το οποίο από το Ιράκ προερχόταν και πήγε προς Βιετνάμ, αντιμετώπισε το αμερικανικό ναυτικό και του είπαν γύρνα πίσω. Άρα τα πράγματα στενεύουν. Δεν συζητήθηκε το θέμα, από ό,τι καταλαβαίνω. Συμφωνήσανε το θέμα του ότι δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά τη συγκεκριμένη χώρα. Τώρα από εκεί και μετά, όσο υπάρχει το εμπλουτισμένο ουράνιο, δυστυχώς τα πράγματα είναι δύσκολα. Γιατί...
0: Στο Ισραήλ τι λένε τώρα, επειδή προφανώς στο Ισραήλ δεν θα είναι ικανοποιημένοι από μια μεσοβέζικη συμφωνία. Πιέζουν, συνεχίζουν να πιέζουν για επανένδραξη των επιχειρήσεων. Εκεί τι κλίμα υπάρχει? Περιμένουμε προφανώς
1: το κλίμα, το κλίμα δεν είναι ευχάριστο, εάν τυχόν τα πράγματα σταματήσουν όσο έχουν σήμερα. Δηλαδή ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ και

0: ξεκινήσει η ροή του πετρελαίου κανονικά πάλι, βεβαίως για να επέλθει μια αποδεκτή κατάσταση στο οποίο τη ζούσαμε το πολέμου, θα πάρει τουλάχιστον εξάμηνο. Αυτό βεβαίως καταλαβαίνετε ότι θα στοιχήσει. Και έχει στοιχήσει αξίμα και στην Κίνα αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Γιατί γίνεται ολόκληρη diversion από πλευράς των πλοίων προκειμένου να φτάσει το πετρέλαιο και που πρέπει να φτάσει. Το θέμα είναι ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο, σήμερα βγήκε ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ και επισήμανε το Ιράν είναι πάρα πολύ κοντά να αναπτύξει τους επόμενους δύο μήνες πλήρη πυρηνικά όπλα. Αυτή η έκθεση έχει δοθεί στο Κογκρέσο,
1: ναι,
0: και νομίζω ότι αυτό θα δημιουργήσει μια επιπλέον πίεση, αν θέλετε,
1: προς
0: τον Τραμπ, η οποία, κοιτάξτε, όσο υπάρχει το εμπλουτισμένο ουράνιο και παραμένει στα χέρια των Ιρανών, αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα. Πολύ βασικό πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Εάν έτσι είναι, εάν δηλαδή η αντίληψη των Αμερικανικών υπηρεσιών γενικά είναι ότι οι Ιρανοί μπορούν να φτάσουν κοντά στην ανάπτυξη πυρηνικού όπλου,
0: αυτό το δεν μπορεί να φύγει. Επίσημα σήμερα ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ το ανακοίνωσε επίσημα. Ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο επόμενο δίμηνο να έχουν έτοιμο πυρηνικό όπλο.
1: Αυτό θα αυξήσει την πίεση των Τραμπ, γιατί δεν μπορεί απλά μετά από την νοικοδόμηση και τη συγκέντρωση τόσων πολλών δυνάμεων εκεί να φύγει με μια μεσοβέζικη συμφωνία και να πει εντάξει, παιδιά, είναι όλα καλά, φεύγουμε.
0: Κοιτάξτε, μεσοβέζικη λύση, αν σας λέω, αν τα πράγματα λύσουν όπως είναι σήμερα, κερδισμένο το Ιράν. Και η Ρωσία βεβαίως, εντάξει.
1: Και εκείνο.
0: Διότι η Ρωσία αφενός μεν έχει το πράσινο φως και δίνει πετρέλαιο και εισπράττει κάθε μέρα του κόσμου τα εκατομμύρια με το οποίο χρηματοδοτεί τον πόλεμο της Ουκρανίας. Η Κίνα αυτή τη στιγμή έχει κάποιο πρόβλημα βεβαίως όσον αφορά τη διαδικασία. Ήταν βασικός, το Ιράν ήταν βασικός τροφοδότης του πετρελαίου στην Κίνα. Επομένως, ποιος είναι ο κερδισμένος σε αυτή την περίπτωση, in the short run, και είναι το Ιράν. Έχει υποστεί κάποια ζημιά. Βεβαίως, η διακοπή αυτού του ενός μηνός έχει βοηθήσει να αποκτήσει πάλι κάποια όπλα.
1: Διάβαζα χθες μία έκθεση που λέει ότι έχει αποκαταστήσει περίπου το 90% του...
0: των εκτοξευτών,
1: ναι,
0: βεβαίως.
1: Ναι.
0: Βεβαίως. Σας λέω, εάν σταματήσει σήμερα, όσο έχει και ανοίξουν τα στενά του ορμούς χωρίς να ανοίξει άλλη, που λέμε, άλλη πληγή, δυστυχώς το Ιράν είναι κερδισμένο. Αλλά δεν νομίζω, βάσει λογικής βεβαίως.
1: Ότι θα λήξει εκεί το θέμα, ναι.
0: Δεν μπορεί να σταματήσει εκεί πέρα. Δηλαδή τα πράγματα έτσι και έτσι απλώς θα αλλάξουν. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα πλέον έχουν φύγει από τον ΟΠΕΚ. Mm. Θα δίνουν στο μέλλον τουλάχιστον 9 εκατομμύρια βαρέλια επιπλέον στην αγορά. Όλα αυτά είναι μια αλλαγή που λέμε γεωπολιτική. Βλέπετε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όλο το σύστημα ασφαλείας της συγκεκριμένης χώρας την έχει κάνει το Ισραήλ.
1: Mm.
0: Το φανταζόσασταν ποτέ. Mm. Αραβική χώρα να τα έχει βρει με το Ιράν, με το Ισραήλ. Και όμως έχει γίνει.
1: Έχει γίνει και του έχει δώσει και αεροντόμ και τα πάντα. Και λέει του έχει δώσει. Μάλιστα, για να δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστούμε κύριε Κιωσόγλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, καλώς ήρθατε.
1: Κάρολος Κιωσόγλου, τον ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
6: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank,

0: εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alfa.gr / bonus.
1: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
2: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
1: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. Πέμπτη 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 91 Λάμπρο Καλαρίτη. Λοιπόν, είχαμε αφήσει άλλη μια συζήτηση χθες στη μέση για μια ανάλυση του George Friedman, του γνωστού πρώην επικεφαλής του Stratford, το οποίο ήταν από τα βασικά και παραμένει από τις βασικές δεξαμενές σκέψεις διαμόρφωσης της αμερικανικής πολιτικής, όπου έλεγε πώς επηρεάζουν, πώς αλλάζουν γενικά οι πόλεμοι και δι' αυτός Ουκρανίας, τα κράτη, πώς αλλάζουν τη Ρωσία και πώς αλλάζουν γενικά μια σειρά από πολιτικές στα πρωταγωνιστικά κράτη. Γιώργος Καραγιάννης, νομικός σύμβουλος με ειδίκευση στην ενέργεια και στην άμυνα. Καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη.
0: Λοιπόν, είχαμε αφήσει μια συζήτηση στη μέση για την ανάλυση του George Friedman σχετικά με το πώς αλλάζει την Ρωσία ο πόλεμος στην Ουκρανία και την επέκταση σε διάφορες άλλες πολιτικές κρατών. Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και μάλιστα είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη σε επίπεδο ανάλυσης, καθώς έχει βγει μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση από το Jamestown σε ένα από τα blog του, το οποίο αναφέρει στην προκειμένη και κάνει citing πηγές και μέσα από τη Ρωσία αλλά και μέσα από την υπηρεσία πληροφοριών Ευρωπαϊκού κράτους αναφέρει. Και συνήθως το Jamestown δεν λέει πράγματα τα οποία είναι στον αέρα. Mm-hmm. Αναφέρει συγκεκριμένα ότι υπάρχει μεγάλη ένταση στον εσωτερικό κύκλο του Βλαδίμιρου Πούτιν και αναφέρουν μάλιστα και την περίπτωση να εγκαθιδρυθεί μια είδους οπρίτσλινα, όπως λένε, ελπίζω να το προφέρω σωστά, δεν ξέρω ρωσικά, αλλά ουσιαστικά έχει να κάνει με μια επανασύσταση της αυστηρής πολιτικής του Ιβάν του Τρομερού, ο οποίος για να αποκτήσει τον έλεγχο τέλος πάντων του κράτους επέβαλε μια πολύ σκληρή δυναστική κατάσταση, εγκαθίδρυσε ένα ουσιαστικά καθεστώς τρόμου, χωρίζοντας τη Ρωσία στα μέρη της προσωπικής του δικής του ευθύνης και των υπολείπων των βογιάρων. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί συνδέεται σε σχέση με αυτό που συζητούσαμε χθες για τον George Friedman και κατά πόσον η βάση, η θέση και η ισχύ του Βλαδίμιρου Πούτιν αυτή τη στιγμή βρίσκεται εν κινδύνο. Mm-hmm. Πέραν τούτου, έχουμε και άλλη μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Είδαμε ότι στην ουσιαστικά υποδοχή του πρόεδρου Τραμπ από τον Xi Jinping στην Κίνα αναφέρθηκε συγκεκριμένα ο πρόεδρος της Κίνας την περίφημη παγίδα του Χικίδη.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι τεραστία ένδειξη για το πώς σκέφτεται το περιβάλλον του πρόεδρου στην προκειμένη.

0: διότι εδώ έχουμε ένα σετ από πληροφορίες το οποίο πραγματικά μας καθορίζει το πλαίσιο των συζητήσεων αλλά και των εξελίξεων. Ας μην ξεχνάμε το εξής, και ίσως είναι σημαντικό να ενημερωθεί το κοινό, πως ένα εξάμηνο πριν από αυτές τις συζητήσεις που διεξάγουμε τώρα, ο Xi Jinping μάλλον αντιμετώπισε κάποιο εσωτερικό πραξικόπημα.
1: Ναι.
0: Σε αυτά τα πλαίσια ξεκίνησε με την εκαθάριση πλέον σε μεγαλύτερο βαθμό σχεδόν όλων των υψηλών βαθμών αξιωματικών του στρατού.
1: Την ηγεσία στον ουσία των ανώτατων και αυτών που συμμετείχαν, στρατηγών που συμμετείχαν στο ανώτατο συμβούλιο του κράτους.
0: Πολύ σωστά. Ουσιαστικά είναι το αντίστοιχο στην Αμερική, σαν να υπήρχε ένα πλήρες πέρτς των Joint Chiefs of Staff. Είναι δραματική εξέλιξη.
1: Του μεικτού επιτελείου, ναι. Ωραία, μάλιστα.
0: Κατόπιν τούτου όμως, λίγο χρονικό διάστημα μετά, προχώρησε και στην εκαθάριση των με υψηλόβαθμο ναυτικών αξιωματικών. Δηλαδή μιλάμε ουσιαστικά για ένα δίδυμο από εκαθαρίσεις, το οποίο μας καταδεικνύει το εξής. Προφανώς, μια χώρα η οποία ετοιμάζεται για πλήρη ρήξη με τις ΗΠΑ δεν κάνει εκαθάριση σχεδόν όλων των υψηλόβαθμων αξιωματικών. Η Κίνα αυτή τη στιγμή θα κάνει, τουλάχιστον υπολογίζεται, 1 με 2 χρόνια να ξαναέχει λειτουργική ηγεσία στις ανώτερες τάξεις των ενόπλων δυνάμεων.
1: Πολύ ενδιαφέρον αυτό.
0: Ακριβώς. Και πάμε μετά και το συνδέουμε και το διαπλέκουμε με την καλή έννοια με την ρήση περί της παγίδας του Φικιλίδη. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βλέπουμε το εξής. Έχουμε μια Κίνα η οποία όσο και να θέλουν να την εμφανίζουν ότι είναι αυτοδύναμη ή πιθανώς δυνητικά μπορεί να είναι ένας αντίπαλος των ΗΠΑ, αλλά υπάρχει μια συμβιωτική σχέση με τις ΗΠΑ. Η Κίνα χρειάζεται και τις επενδύσεις των αμερικανικών κεφαλαίων για να συγκυρεί τη βιομηχανία της. Αλλά και από την άλλη, μην ξεχνάμε ότι οι ΗΠΑ είναι η μοναδική χώρα στον πλανήτη, οι οποίοι μπορεί να απορροφήσουν ουσιαστικά την παραγωγή, την τερατώδη παραγωγή του κινέζικου συστήματος. Mm-hmm. Δεν υπάρχει άλλη οικονομία ουσιαστικά που μπορεί να το κάνει αυτό, αυτή παρακτά. Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, η Κίνα πρέπει να συμβιώσει, να έχει μια συμβιωτική σχέση με την Αμερική. Διότι ένας πόλεμος, όπως μπορείτε να φανταστείτε, θα είναι καταλυτικό σε πολλά επίπεδα και κάπως θα πρέπει να υπάρξει ένας τρόπος να συμβιώσουν αυτά τα δύο κράτη. Τι λέγαμε όμως θες. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε και το επαναφέρω πάλι τη ρίση του George Friedman που έλεγε το εξής. Οι επόμενες εβδομάδες ουσιαστικά θα καθορίσουν τον κόσμο μας για τις επόμενες δεκαετίες. Έχουμε τρεις μεγάλους πόλους οι οποίοι βρίσκονται σε εσωτερική σύγκριση για τα διάφορα δικά του ζητήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ψάχνει τα μονοπάτια της. Μια Ρωσία η οποία αρχίζει και καταλαβαίνει τις αδυναμίες της σε μεγάλο βαθμό με εσωτερικές τριβές και πιέσεις τις οποίες θα τις δούμε να εξελίσσονται εκ των πραγμάτων.
1: Ναι, ναι.
0: Μια Αμερική λοιπόν και μια Κίνα η οποία παρόλες τις προπαγανδιστικές εκρήξεις και όλα αυτά τέλος πάντων τα οποία έχουμε δει πρέπει να κάποιος να βρουν έναν τρόπο να συνεπάρξουν. Εκ των πραγμάτων λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε το εξής, ότι υπάρχουν τα παράλληλα θέατρα, τα συνδέω τώρα για το κομμάτι του Ιράν. Το Ιράν βλέπουμε από τη δική μας πλευρά εδώ ότι τελικά θα μείνει μόνο του. Δεν έχει δεχθεί την υποστήριξη της Κίνας που πιθανώς θα περίμενε ή θα ήθελε, παρόλες τις, νομίζω υπάρχει μια ενεργό σύμβαση με ρήτρες υποστήριξης κτλ. Δεν ξέρω το περιεχόμενο αυτής. Αλλά η Κίνα σε καμία περίπτωση δεν προσέτρεξε δυναμικά να στηρίξει το ιρανικό καθεστώς. Στην προκείμενο ούτε κινέζικα πολεμικά είδαν στο Ορμούζ. Πιθανώς, και μάλιστα αναφέρθηκε και από τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ, ότι αυτά τα πράγματα συμβαίνουν στον πόλεμο, να είχαμε κάποιες μεταφορές π.χ. χημικών precursors για το βαλιστικό σύστημα.
1: Καύσιμα για τους πυράβλους. Ναι, εντάξει, έγινε μεταφορά οπλικής υποστήριξης και γενικά, αλλά μέχρι εκεί.
0: Μέχρι εκεί. Έχω την εντύπωση ότι έχει να κάνει με το απολύτως μήνυμο. Στην προκειμένη περίπτωση. Οπότε βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει μια καθολοκληρίαν αναδιάταξη του συστήματος των στρατηγικών και γεωπολιτικών ισορροπιών και οικονομικών φυσικά, δεν το συζητώ, ανά τον πλανήτη. Το ζήτημα, εδώ ξαναέρχομαι στον George Friedman,

0: λέει το εξής. Θέλει να δει τι θα κάνουν οι Ευρωπαίοι στην προκειμένη. Και τονίζω λίγο αυτό που συζητούσαμε και χθες. Δεν ξέρουν οι Αμερικανοί τι εστεί αυτός ο όρος, οι Ευρωπαίοι δηλαδή. Από ποιες παραμέτρους συναρπάται. Είπαμε χθες ότι τα τρία βασικά κράτη που έρχονται στο μυαλό τους όταν κάποιος αναφέρεται στην Ευρώπη σε αυτά τα think tanks έχει να κάνει με την Βρετανία, την Γαλλία και την Γερμανία. Εκ των οποίων, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, η Βρετανία δεν είναι καν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, την προκειμένη.
1: Και είναι και οι τρεις σε εσωτερική πολιτική περιδίνηση, ούτως ή άλλως.
0: Αν μη τι άλλο.
1: Ναι.
0: Και εδώ θέλω να σας το συνδέσω.
1: Και να ολοκληρώσουμε και θα επανέλθουμε, ναι.
0: Βεβαίως. Καταλήγοντας, θα ήθελα να σας συνδέσω και το εξής. Εάν υπάρξει η προδιάθεση, παραδείγματος χάρη, των δύο εγκύτερων δυνάμεων να συνεννοηθούν αναμεταξύ των, τέστη της Γερμανίας και της Ρωσίας, θα σας αναφέρω και πρέπει να το αφήσουμε για μελλοντική ανάλυση.
1: Ναι, για πέστε, ναι.
0: Το γεγονός ότι υπάρχει άλλη μία παράμετρος, η οποία λέγεται Πολωνία. Η Πολωνία έχει ιστορικές και νυν εξελίξιμες δυνατότητες αυτή τη στιγμή. Και σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελε να βρίσκεται μεταξύ στην κυριολεξία σε αυτιάκα.
1: Ναι. Σωστό. Ειδικά με την Ρωσία έχει ιστορικές εκκρεμότητες. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βάζουμε άνω τελεία. Θα συνεχίσουμε γιατί έχει πάρα πολύ σημασία. Κρατάμε μεταξύ άλλων τη δήλωση του Φρίντμαν, την αναφορά του ότι οι επόμενες εβδομάδες θα καθορίσουν το μέλλον του κόσμου για τις επόμενες δεκαετίες. Δεν υπερβάλλει. Όντως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργος Καραγιάννης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε, όχι, τελειώνουμε και δίνουμε μικρόφωνο, δελτίο και Κωνσταντίνος Λαβίθης. Τα λέμε πρώτα ο Θεός αύριο, 7 με 9 το βράδυ. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, γερή και δυνατή όλοι.
2: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.

Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Κύκλωμα απάτης με εικονικές φυσικοθεραπείες σε βάρος του ΕΟΠΗ εξαρθρώθηκε στον Πειραιά. Μετά από έρευνες σε κατοικίες, ιατρία και εργαστήριο φυσικοθεραπείας, συνελήφθησαν τρία άτομα, μεταξύ των οποίων και το φερόμενο αρχηγικό μέλος. Ακόμη εμπλέκεται και τέταρτο άτομο, επίσης υπάλληλος του ΕΟΠΗ, ο οποίος δεν συνελήφθη αλλά περιλαμβάνεται στη δικογραφία. Πρόκειται για έναν 30χρονο φυσικοθεραπευτή, δύο ορθοπαιδικούς 51 και 49 χρόνων, καθώς και έναν υπάλληλο του ΕΟΠΗ 64 χρόνων. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση οργάνωση σε συμμορία, πλαστογραφία και άλλα. Η ζημία σε βάρος του ελληνικού δημοσίου ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. Από την έρευνα διαπιστώθηκε η έκδοση και εκτέλεση 1.961 εικονικών παραπεμπτικών που αντιστοιχούν σε 16.610 συνεδρίες φυσικοθεραπείας. Τους Έλληνες της Κύπρου που πήραν μέρος στους εθνικούς αγώνες μνημόνευσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης κατά την ομιλία του στη Βουλή των Ελλήνων. Είμαστε περήφανοι διότι τα χώματα της Κύπρου είναι ποτισμένα με το αίμα των Ελλήνων αδελφών μας που θυσιάστηκαν για την ελευθερία, είπε και πρόσθεσε. Υποκλεινόμαστε στους ηρωικούς Έλληνες αξιωματικούς, οπλίτες και πολίτες που φώναξαν βροντερό παρόν. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας τόνισε ότι το όνειρό μας είναι να ζήσουμε ελεύθερα όπως όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Η Τουρκία έχει καταπατήσει κάθε είδους δίκαιο, πρόσθεσε. Κατά την ομιλία του στο Αγαθονήσι, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας απέτησε σαφείς εξηγήσεις από την Ουκρανία για τον ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ο Νίκος Δένδιας τόνισε πως το μη επανδρομένο σκάφος έθεσε σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Δεν θέλω καν να σκεφτώ τι θα σήμαινε η σύγκρουση πλοίου με αυτό τον ντρόν, τόνισε και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν θα αφήσει το θέμα να ξεχαστεί. Νέα με τοπική στη Βουλή μεταξύ Άδων Γεωργιάδη, Ζωής Κωνσταντοπούλου. Παρεμβαίνοντας στην Ολομέλεια, η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας μίλησε για παρακράτος της κυβέρνησης και κατήγγειλε κατάχρηση εξουσίας. Ο παρακρατικός Γεωργιάδης με απειλεί με 15 μηνύσεις την εβδομάδα και ότι θα με βάλει φυλακή, ανέφερε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ο Υπουργός Υγείας την αποκάλεσε μεγάλη υποκρίτρια. Αντί να απολογηθείτε για τις παρανομίες, κάνετε μπούλινγκ στην επιθεώρηση εργασίας, τόνισε. Είστε παρακρατικός ομολογημένα, του είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου, με τον κύριο Γεωργιάδη να απαντά, ήρθε η κυρία ανεξάλλου σε κρίση. Μετά από καταδίωξη οχήματος στα Ανολιώσια, το οποίο δεν σταμάτησε στο σήμα τους, τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί. 80 περίπου Ρωμά τους επιτέθηκαν με μπουκάλια, ξύλα και πέτρες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους. Να σημειωθεί ότι ο ένας εξ αυτών φέρει και τραύματα από δαγκωματιές. Από την επίθεση

0: προκλήθηκαν φθορές στο περιπολικό, ενώ έχουν γίνει τρεις συλλήψεις δύο γυναικών και του οδηγού του οχήματος. Τη δέσμευση του Προέδρου της Κίνας ότι δεν θα δώσει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν υποστήριξε σε συνέντευξή του ο Ντόναλντ Τραμπ. «Αυτή είναι μια μεγάλη δήλωση, μου το είπε σήμερα», ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι ο Κινέζος ηγέτης το είπε με πολύ κατηγορηματικό και σαφή τρόπο. Στη διεθνή ενημέρωση ανακοίνωσε την παρέτησή του ο αρχηγός της συνοριοφυλακής των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάικλ Μπάνκς. «Αισθάνομαι σαν να έφερα το καράβι στη σωστή πορεία, στα πιο ασφαλή σύνορα που έχει γνωρίσει ποτέ αυτή η χώρα», τόνισε. Στα αθλητικά ξεκίνησε η διαδικασία για την ανάδειξη του νέου Προέδρου στη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν 10 ημέρες για να καταθέσουν επίσημα την υποψηφιότητά τους.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις θα έχει η Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: And now the news.

Παραπολιτικά 90,1 είστε συντονισμένοι. 8 λεπτά μετά τις 9, βράδυ 5ης 14 Μαΐου, ξεκινάει το ανεμολόγιο. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Απόψε επιστρέφουμε με θεματική βραδιά. Και με αφορμή την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, η συζήτησή μας απόψε, το θέμα που σκέφτηκα να κουβεντιάσουμε, είναι η γνώμη σας για αυτήν την ανερχόμενη δύναμη, για την Κίνα. Πώς βλέπετε την Κίνα σήμερα, πώς φαντάζεστε ότι θα εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια.

Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Δεν θυμάμαι άλλες φορές στο παρελθόν να έχουμε συζητήσει αποκλειστικά για την Κίνα, περιφερειακά, ναι, με αφορμή διάφορα γεγονότα, για την υπερδύναμη της εποχής μας, στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουμε συζητήσει αρκετές φορές. Για τη Ρωσία έχουμε συζητήσει αρκετές φορές και τον Πούτιν. Για την Κίνα, αν θυμάται κάποιος ακροατής καλύτερα, ας με διορθώσει. Αλλά νομίζω ότι απόψε είναι η πρώτη μας τέτοια θεματική.

Η Κίνα είναι μια ανερχόμενη δύναμη το 2026, όμως όλοι ξέρουμε, εκτός κι αν κάποιος είναι πολύ μικρότερης ηλικίας, γεννήθηκε ας πούμε το 2000, παραδείγματος χάριν, ότι την θεωρούσαμε ανερχόμενη δύναμη και πολύ υπολογίσιμη και 20 ολόκληρα χρόνια πριν, το 2006, αν θυμάστε, ετοιμαζόταν να διοργανώσει και τους περίφημους Ολυμπιακούς αγώνες του 2008, με εκείνο το καταπληκτικό στάδιο που ήταν η φωλιά του πουλιού. Το λέω αυτό για να σας δείξω ότι πόσο εντυπωσιακή είναι η αλλαγή που συνέβη. Μία οικονομία η οποία το 1978 είχε ένα ακαθάριστο εθνικό προϊόν περίπου 150 δισεκατομμύρια δολάρια, αν σκεφτείτε ότι είναι με πληθυσμό πάνω από ένα δις, καταλαβαίνετε ότι τα 150 δισεκατομμύρια ΑΕΠ είναι πάρα πολύ φτωχό για την Ελλάδα. Των 10 εκατομμυρίων, όπως καταλαβαίνετε, για μια χώρα του 1 δισεκατομμυρίου είναι ούτε ένα δολάριο την ημέρα, που λέει ο λόγος. Και κατάφερε από το 1978, όπου οι περισσότερες μετρήσεις κάνουν λόγο για μια οικονομία, επαναλαμβάνω, γύρω στα 150 δισεκατομμύρια δολάρια, να φτάσει το 2024 στα 18 τρισεκατομμύρια. Θεωρείται ένα οικονομικό θαύμα. Αναφέρθηκα ότι εδώ και 20 χρόνια θεωρείται πολύ υπολογίσιμη δύναμη, για να δείξω ότι αυτή η άνοδος, άλλο να σκέφτεται κάποιος ότι ναι, μέσα στο πέρασμα 50 ετών μια οικονομία είναι μισός αιώνας, μπορεί να αλλάξει πολλά πράγματα. Τα έχει αλλάξει όμως και στα πρώτα 20 χρόνια, μέσα ήδη στις πρώτες 2 δεκαετίες. Και στις 3 δεκαετίες, από τις 3 δεκαετίες ήδη φαινόταν η κατεύθυνση που έχει πάρει. Είναι τρομερά εντυπωσιακό. Μην το σκέφτεστε σήμερα, 50 χρόνια μετά. Σκεφτείτε το, αν όχι το 1996-98, που ακόμη έπρεπε κάποιος να παρατηρεί αυτά τα γεγονότα. Όσοι παρατηρούσαν αυτού του είδους τα θέματα το είχαν εντοπίσει, αλλά ο πολλής κόσμος όχι. Το 2008, 20 χρόνια πριν, όλοι λέγαμε η Κίνα η δεύτερη πιο ισχυρή οικονομία στον πλανήτη. Τότε μπορεί να ήταν η τρίτη, τέταρτη, αλλά λέγαμε ότι ετοιμάζεται να γίνει η επόμενη πιο ισχυρή οικονομία στον κόσμο. Τι συνέβη και υπήρξε αυτή η αλλαγή? Μεγάλος μεταρρυθμιστής της κινέζικης οικονομίας θεωρείται ο Ντενγκ Σιαοπίνγκ. Υπόψη όλοι γενικοί γραμματείς του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας. Αυτός, ο οποίος έχει και ένα παρελθόν με τον Μάο και είχε κυνηγηθεί κιόλας από τον Μάο μετά, και τους αυλικούς του μετά το θάνατο του Μάο, είχε θέσεις εξουσίας και ανέβηκε πολύ περισσότερο για να φτάσει στην κορυφή. Αυτός ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά μετέτρεψε την Κίνα από μια κλειστή οικονομία κεντρικού σχεδιασμού σε μια οικονομία που άνοιξε τα σύνορά της σε ξένες επενδύσεις. Κάτι που μέχρι τότε δεν το δεχότανε. Ο Ντενγκ Σιαοπίνγκ κατάλαβε ότι το πλεονέκτημα της Κίνας ήταν το πάρα πολύ μεγάλο και πολύ χαμηλού κόστους εργατικό δυναμικό. Σε μια Κίνα όπου το ακαθάριστο εθνικό προϊόν ήταν 150 δισεκατομμύρια και τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια θα φαινόντουσαν υπερδιπλασιασμός και βελτίωση του βιετικού επίπεδου. Ούτως ή άλλως ο πληθυσμός είχε μάθει να ζει πάρα πολύ φτωχικά, οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους. Αξιοποιώντας λοιπόν όλο αυτό το τεράστιο και χαμηλού κόστους εργατικό δυναμικό, έγινε πόλος έλξης
για μία σωρό εταιρείες από όλο τον κόσμο, κυρίως από την Δύση, καθώς η Δύση είναι πάντα αυτή την περίοδο, τη χρονική που διανύουμε, η πρωτοπορία, στο να μεταφέρουν εκεί και να ανοίγουν τα εργοστάσια τους, ρίχνοντας και μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο το κόστος παραγωγής, αυξάνοντας την κερδοφορία του. Κάτι το οποίο ευνόησε και τους καταναλωτές, καθώς διαπίστωσαν οι καταναλωτές ότι και οι τιμές σε πάρα πολλά προϊόντα άρχισαν να μειώνονται.

Ωστόσο, το σχέδιο των Κινέζων ήταν πιο ολοκληρωμένο, δεν ήταν απλώς να πάνε εκεί τα εργοστάσια και οι εταιρείες από άλλες χώρες. Προφανώς, αυτό ήταν το σημείο καταλύτης. Το πλαισίωσαν όμως, διότι με αυτό το άνοιγμα ναι μεν θα βελτίωναν κατά πολύ την οικονομία τους, δεν θα έκαναν όμως αυτή την υπέρβαση που τελικώς κατάφεραν. Επένδυσαν χρήματα σε υποδομές, σε κατασκευή δρόμων, σιδηροδρόμων, λιμανιών. Ενέργεια. Επένδυσαν χρήματα στο να αντιγράψουν την τεχνογνωσία από τις εταιρείες που είχαν ανοίξει εκεί τα εργοστάσια τους. Δεν ξέραν οι Κινέζοι να φτιάχνουν υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, τηλεοράσεις και ούτω καθεξής. Πλέον φτιάχνουν μέχρι και αυτοκίνητα. Και επειδή η Κίνα έχει και ένα βάθος, δεν είναι μια χώρα η οποία δημιουργήθηκε πρόσφατα, είναι ένας από τους μεγάλους αρχαίους πολιτισμούς, όπως είμαστε εμείς, όπως είναι η Αιγύπτη, όπως είναι η Μεσοποτάμη, επένδυσαν πάρα πολύ και στην εκπαίδευσή τους. Με αποτέλεσμα να παράγουν και οι ίδιοι πλέον τα δικά τους μυαλά, τους δικούς τους επιστήμονες, για να στελεχώσουν σιγά σιγά, έχουν περάσει πλέον τα χρόνια, τις κινέζικες πλέον εταιρείες, καθώς όπως όλοι γνωρίζουμε τον κόσμο μας τον διαμορφώνουν και τον καθορίζουν ό,τι βλέπουμε γύρω μας, ό,τι έζησαν οι προηγούμενοι, ό,τι ζούμε εμείς και ό,τι θα ζήσουν οι επόμενοι, το διαμορφώνει το μυαλό και όχι το σώμα. Το διαμορφώνουν αυτοί που είναι ισχυροί στο μυαλό και όχι αυτοί που είναι ισχυροί στη δύναμη. Αλλιώς θα ήταν οι bodybuilderάδες τα πράγματα. Κάπως έτσι, με λίγα λόγια, κάνω μία σύντομη περιγραφή. Δεν νομίζω ότι λέω κάτι που οι περισσότεροι δεν το έχετε υπόψη σας. Ίσως να εξειδικεύω λιγάκι ως προς την ημερομηνία, με το 1978 να θεωρείται κομβική χρονιά, ως προς τον αρχιτέκτονα όλου αυτού του εγχειρήματος, τον Deng Xiaoping, και ως προς τα στοιχεία που και εγώ βρήκα για το πόσο τεράστια είναι αυτή η ανάπτυξη που προήλθε μέσα

σε ούτε 5 δεκαετίες. Και επαναλαμβάνω, ήδη η Κίνα θεωρείται μεγάλη δύναμη εδώ και 20 τουλάχιστον χρόνια. Άρα πλέον δεν είναι ότι τώρα ξαφνικά το συνειδητοποιούμε. Πώς κρίνετε αυτή την εξέλιξη της Κίνας, ποια γνώμη έχετε για την Κίνα, τι βλέπετε να συμβαίνει με την Κίνα το επόμενο χρονικό διάστημα? Αυτό είναι το θέμα μας στο απόψινό ανεμολόγιο. Τις Πέμπτες η θεματική μας βραδιά δεν είναι από επικαιρότητα και ειδησιογραφία, όπως είναι η θεματική της Τρίτης. Την Πέμπτη συζητάμε και θέματα ευρύτερου, γενικότερου ενδιαφέροντος και περιεχομένου. Θα μου πείτε, παίρνει μια αφορμή από την επικαιρότητα, εντάξει. Αλλά προσπαθώ να μην να εμπλουτίζεται λίγο η εκπομπή μέσα από τις θεματικές της Πέμπτης και με θέματα, με ζητήματα τα οποία υπό άλλες συνθήκες λίγο δύσκολα θα τα κουβεντιάζαμε. Βεβαίως εννοείται ότι οι μισές και πλέον θεματικές είναι και από δικές σας προτάσεις, τις οποίες σας καλώ συνεχώς και διαρκώς να στέλνετε και να μου προτείνετε.

Καλέσατε οι πρώτοι ακροατές για να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές, να δούμε πώς θα πάει η απόψινή μας βραδιά, η απόψινή εκπομπή. Οι συντελεστές για το ανεμολόγιο, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Χάλαρης. Για να δηλώσετε συμμετοχή και να βγείτε στον αέρα, καλείτε στον τηλεφωνικό αριθμό 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Εκεί σας υποδέχεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο Ειρήνη Λεγάκη. Οι επιλογές των τραγουδιών είναι από τον Θανάση Βούτσινο και στο μικρόφωνο είναι ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: πρώτος μας λοιπόν ακροατής, ο κύριος Κώστας από το Ιγάλιο. Γεια σας κύριε Κώστα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Κώστα.
0: Χαίρετε.
1: Να είσαι καλά, θα μιλάμε στον Ενικό όπως μου έχεις πει και παλαιότερα.
0: Βεβαίως.
1: Δεν υπάρχει κάποιο θέμα, έτσι.
0: Βεβαίως και υπάρχει, λοιπόν, για την Κίνα. Τόση ώρα το λέω, ενημερωθήκατε και από το τηλεφωνικό κέντρο.
1: Δεν υπάρχει θέμα να μιλάμε στον Ενικό.
0: Α, συγγνώμη, λάθος δικό μου. Λέω και εγώ τι έγινε, παρακαλώ. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, κύριε Κώστα.
1: Κανένα πρόβλημα. Απλά μπορώ να κάνω λίγο, πολύ λίγο, για ένα λεπτό μία παρένθεση στη θεματική που είχατε κάνει την Τρίτη. Για λίγο. Επειδή έχω μία ειδίκευση σε κάτι γι' αυτό. Πολύ λίγο. Αν γίνεται.
0: Μιλήσατε κάτι, όχι, για το... θα προτιμήσω να μην μιλήσουμε για, ναι, άλλη, γιατί, okay, λίγο ένας λίγο άλλος μετά...
1: ίσως κάποια άλλη στιγμή.
0: Κάποια άλλη στιγμή με χαρά, πάλι, βέβαιως.
1: Να σας μιλήσω για τον αμύωτο, γιατί στο χώρο που εργαζόμουν,
0: βέβαιως,
1: από την δεκαετία του 80, έτσι, είχα σχέση με αυτό το κομμάτι γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όσον αφορά τη θεματική μας, όσον αφορά την Κίνα, η Ευρώπη και η Αμερική έπεσε σε μια τεράστια παγίδα. Η προσπάθειά της λοιπόν για χαμηλότερο κόστος παραγωγής, αποφάσισαν να δημιουργήσουν εργοστάσια στην Κίνα και όχι μόνο εκεί, και σε άλλες χώρες. Απέναντι η Τουρκία μας, η Ρενό, η Μερσεντές, και εγώ, οι Ινδίες κτλ. Αλλά στην Κίνα όμως, λόγω του ότι η Κίνα είναι ένα ιδιαίτερο κράτος, το οποίο με κομμουνιστικό καθεστώς και τα λοιπά, πειθαρχία, τεχνολογίες, όχι σε αυτό το επίπεδο, καλλιτεχνικά, σε πολλά θέματα, ήταν αρκετά πρωτοπόρα. Αλλά ήταν ένα κλειστό καθεστώς. Ένα καθεστώς το οποίο δεν ήξερε ο κόσμος, αν δεν το ζήσει, πώς ήταν. Ή πώς ήταν η πρώην Σοβιετική Ένωση, αλλά με λίγο διαφορετική όψη. Όταν λοιπόν πέρασε από αυτό το κομμάτι,

0: τον καπιταλισμό, εκμεταλλευόμενος την πειθαρχία, τους επιστήμονες που είχε και τα λοιπά, και κλέβοντας πολλά από αυτά τα εργοστάσια, ας πούμε στον χώρο του αυτοκινήτου και σε πολλά άλλα πράγματα, αλλά κυρίως εκεί έχει παρασύρει και έχει πέσει στην παγίδα η Αμερική και όλη η Ευρώπη, γιατί μιλάμε τώρα για τζίρο τεραστίων δισεκατομμυρίων, έτσι, γύρω από το χώρο του αυτοκινήτου και όχι μόνο. Άρχισε να φτάνει σε οπλικά συστήματα και φτάσαμε σε ένα σημείο να έχουν, να είναι μια υπερδύναμη, διότι το μεγάλο λάθος που είναι, τη γνώση σου και την τεχνολογία σου δεν την πουλάνε. Αυτοί λοιπόν καταφέρανε, βλέποντας το πώς φτιάχνεται ένα αυτοκίνητο, όχι απλά να γίνουν, να το πω έτσι, να μοντάρουν, καταφέρανε λοιπόν με την πειθαρχία, γιατί αυτό θέλει πολλή δουλειά για να γίνει. Δηλαδή παίζει πολύ μεγάλο ρόλο οι κυβερνήτες αυτού του κράτους, ή ο κυβερνήτης ποιος είναι, έτσι, να μπορέσει να περάσει αυτό το πράγμα στον κόσμο. Ότι μέσω της βιομηχανίας και της παραγωγής, και αναπτύχθηκε και στην Αφρική. Δηλαδή υπάρχουν, ας πούμε, αυτή τη στιγμή ορυχεία τα οποία, η πρώτη ύλη για τα μικροτσίπς και τα λοιπά, τα οποία τα έχει πρωτοπόρος είναι αυτή τη στιγμή η Κίνα. Έτσι. Δεν τυχαίο ότι αν θα σκάσει, πώς το λένε, μια σύγκρουση μεταξύ Αμερικής και Κίνας, το θέμα θα είναι αυτό το νησάκι Ταϊβάν. Και ό,τι κινούμε και ό,τι βλέπουμε τώρα με τους υπολογιστές, εκεί είναι όλοι, από ό,τι μαθαίνω δηλαδή.
1: Πολύ σημαντικό βεβαίως.
0: Έτσι δεν είναι. Δεν είναι ένα τυχαίο νησάκι κάπου, ξέρω εγώ, στον Ειρηνικό ή κάπου αλλού. Είναι συγκεκριμένο κομμάτι το οποίο πραγματικά η Κίνα το θεωρεί ότι είναι δικό της. Δεν ξέρω αν είναι η σχέση της Κίνας με την Ταϊβάν, όπως είναι η σχέση της Ελλάδος με την Κύπρο, μπορεί να κάνω και λάθος.
1: Όχι, δεν έχουν καλές σχέσεις οι δύο κυβερνήσεις.
0: Δεν έχουν καλές σχέσεις.
1: Αλλά η Ταϊβάν δεν είναι αναγνωρισμένη γενικότερα. Είναι, νομίζω, 11 χώρες όλες και όλες στον πλανήτη την έχουν αναγνωρίσει. Ναι. Προέκυψε από τον εμφύλιο μετά τον Μάο. Φύγανε και οι εθνικιστές και δημιούργησαν την. Μα η Ταϊβάν, η επίσημη ονομασία είναι Δημοκρατία της Κίνας.
0: Δημοκρατία της Κίνας.
1: Γιατί η Κίνα λέγεται Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας.
0: Λαϊκή.
1: Η Ταϊβάν είναι η Δημοκρατία της Κίνας.
0: Δημοκρατία της Κίνας.
1: Δεν έχουν καλές σχέσεις. Θεωρεί,
0: δεν έχουν καλή σχέση με την Κίνα.
1: Καθόλου καλή.
0: Αλλά δεν ξέρω αν έχουν και καλές σχέσεις και με τον υπόλοιπο κόσμο. Και θέλουν να είναι απλά ανεξάρτητοι. Αλλά πώς μπορεί
1: να είναι ανεξάρτητοι. Θέλουν, αλλά η επίσημη Κίνα δεν τους θεωρεί ανεξάρτητη χώρα.
0: Ναι. Είναι σαν να λέμε τώρα πετάγεται ένα νησί δικό μας. Η Αίγινα, ξέρω εγώ, και σου λέει εγώ ανεξάρτητο. Πώς το λένε, γίνεμε ανεξάρτητο. Υπήρξε η Ταϊβάν ποτέ δικό της νησί της Κίνας? Αυτό δεν το ξέρω.
1: Συγγνώμη.
0: Υπήρχε η Ταϊβάν νησί της Κίνας?
1: Ναι, κινέζικο. Διαχωρίστηκε μετά τον εμφύλιο. Πότε, να βρω ακριβώς κιόλας σε ποια περίοδο. Είναι και διαφορετικές εθνότητες. Παίζουν και λίγο, αλλά Κινέζοι είναι όλοι, τέλος πάντων, αλλά πώς λέγανε εμείς, αχαίοι δωροί, κάπως έτσι.
0: Ναι. Οι ρίζες δηλαδή είναι από εκεί.
1: Δυστυχώς δεν αναγνωρίζεται όμως ιδιαίτερα.
0: Ναι, δεν αναγνωρίζεται.
1: Όπως σας είπα, 11 χώρες, ίσως λίγο παραπάνω.
0: Ναι. Τώρα για ποιο λόγο, ίσως να είναι και εύκολη η απάντηση, ίσως να είναι και πολύ δύσκολη.
1: Το 46. Πέρασαν οι εθνικιστές που χάσανε τη μάχη με τους κομμουνιστές, περάσαν στο νησί Ταϊβάν και ιδρύσαν εκεί, σου λέει, αφού δεν θέλουμε να είμαστε μέσα στους κομμουνιστές, θα είμαστε εδώ μόνοι μας.
0: Είναι πάντως επειδή...
1: Χάσανε από τον Μάο Τσετούγκ.
0: Ναι, η θεματική μας είναι περισσότερο για το κομμάτι της Κίνας, ένας λαός με δισεκατομμυρίων, όπου μέχρι πριν από λίγα χρόνια, όχι πάρα πολλά, ζούσε κάτω από ένα καθεστώς φτώχειας αλλά με πολύ ψηλό πολιτισμό και κλειστό καθεστώς. Δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για τον κινέζικο πολιτισμό, όπως γνωρίζουμε για τους Αιγύπτιους, όπως γνωρίζουμε εμείς οι Έλληνες όσοι γνωρίζουν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, επειδή εντάξει, έχω ασχοληθεί και με το κομμάτι αυτό ως τεχνίτης αρχαιολογικών ανασκαφών. Για την Κίνα όμως δεν γνωρίζουμε όσον αφορά τον πολιτισμό της. Όμως αυτό το συνδυασμό, ο κινέζικος πολιτισμός, σεβασμός στη σύγχρονη κοινωνία τη σημερινή, που μπορεί να καταφέρει όσα άλλοι τα κάνανε σε αιώνες, πολιτισμός στη σύγχρονη κοινωνία τη σημερινή, που μπορεί να καταφέρει όσα άλλοι τα κάνανε

0: πώς θα είναι τα σκανά του ορμού. Βέβαια, δεν νομίζω ότι συζητήσανε μόνο αυτό το θέμα. Πιστεύω ότι έγινε μια προσέγγιση προς όφελος και των δύο. Βέβαια, η Ρωσία πώς το βλέπει αυτό, αλλά είναι μια περίεργη κατάσταση. Αυτή θα φανεί στο μέλλον, έτσι κι αλλιώς τίποτα δεν κρύβεται. Αυτό πιστεύω εγώ. Αλλά τεράστιο λάθος για μένα το ότι καταφέραμε να... Καταφέραμε. Η Ευρώπη και η Αμερική, επιστήμονες οι οποίοι έχουν εκατομμύρια ώρες πάνω στην έρευνα και στη μελέτη, ξαφνικά αυτό το πράγμα, και αυτό γίνεται σε πολλά πράγματα, δεν είναι μόνο στο χώρο αυτό που είπα, ας πούμε, του αυτοκινήτου ή του αεροπλάνου.
1: Το ξέρω, εμένα η γνώμη μου είναι ότι η Ευρώπη, είπα, πυροβόλησαν τα πόδια τους.
0: Βέβαια.
1: Αυτοί δημιούργησαν την Κίνα.
0: Βέβαια.
1: Ίσως να μην περίμεναν αυτή την εξέλιξη, να μην υπολόγιζαν ότι θα πάρει και την τεχνογνωσία, όχι μόνο τη συναρμολόγηση. Ναι. Τι να πω.
0: Ναι, ξεκινήσαν από τη συναρμολόγηση. Φανταστείτε τώρα την Ελλάδα τη δεκαετία του 80. Εγώ είχα περάσει μέσα από τη Viamax, όπου εδώ πέρα μονταρίζαν τη Mercedes. Η Viamax είναι μια τεράστια εταιρεία, η οποία βρίσκεται στη Λεωφόρο Καβάλα. Λοιπόν, πιο παλιά ήταν η Nissan. Η Nissan ήταν στο Βόλο. Ο Βόλος μοντάριζε όλα τα Nissan, Sunny και δεν θυμάμαι και ποιες άλλες εταιρείες. Είχαν λοιπόν η Nissan και στην Αγγλία και στο Βόλο εργοστάσιο, το οποίο φτιάχνανε τα αυτοκίνητα. Φανταστείτε όμως, εκείνη την εποχή οι Ιάπωνες δεν δίνανε τη τεχνολογία τους, την οποία και αυτοί στη διάρκεια της δεκαετίας του 50 και του 60 την πήραν από τους Ευρωπαίους. Δηλαδή και αυτοί είχαν περάσει αυτό το κομμάτι. Οι Ιάπωνες το να παίρνουν τεχνολογία και από τα Ντάτσουν να φτάσουν στο σημείο να έχουν την Toyota, μία από τις κορυφαίες εταιρείες του κόσμου. Έτσι λοιπόν και οι Κινέζοι, εφόσον το κάνανε αυτοί, αλλά τι κάνανε οι Κινέζοι. Επειδή δεν θέλανε να μπλέξουν με το μηχανολογικό κομμάτι, προσπαθούν και το έχουν περάσει σε όλο τον κόσμο ότι η μόνη λύση που υπάρχει γύρω από το χώρο του αυτοκινήτου, το εξειδικεύω γιατί εκεί έχουν πέσει τα πολλά δισεκατομμύρια, να μην πω τρεις, έτσι, θα το πάμε στο ρεύμα και καλά για οικολογικούς λόγους και καλά ότι είναι πιο προσιτό. Δηλαδή καταλαβαίνεις, ενώ οι Ιάπωνες πήγανε κατευθείαν και χτυπήσανε στη φλέβα και φτιάξανε αυτοκίνητα αξιόπιστα και. Έτσι, δεν μπορούν να φτιάχναν τότε μια Rolls Royce ή μια Mercedes, αλλά με την πάροδο του χρόνου δεν μπορούσαν μάλλον να το γυρίσουν το χαρτί. Ενώ τώρα, και καλά ας πούμε ότι τελειώνει το πετρέλαιο, η βενζίνη, το ένα ή το άλλο, το γυρνάμε στο ρεύμα. Έχει πέσει πολύ κονό. Και στο τέλος, αγαπητέ Κώστα και αγαπητοί φίλοι, θα δούμε ότι είναι μια φούσκα η οποία θα σκάσει. Και το βλέπουν πολλοί από τους ανθρώπους που κατασκευάζουν. Και επειδή διαβάζω πάρα πολλούς τελέχη μεγάλων εταιριών ότι δεν μπορούν να λύσουν όχι μόνο το θέμα της αυτονομίας, αλλά στο τέλος δεν κάνουμε καλό στον πλανήτη. Γιατί αυτό το πράγμα 400-500 κιλά που έχεις μέσα στο αυτοκίνητό σου, μια τεράστια μπαταρία για να χρησιμοποιηθεί και για να φτιαχτεί αυτό το πράγμα, λοιπόν, δηλαδή δεν μετράμε τη μόλυνση από την εξάτμιση.
1: Έγινε.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Αυτά πρέπει να κάνετε επίλογο, κύριε Κώστα.
0: Οι Κινέζοι όμως καταφέρανε να φέρουν τον κόσμο σε αυτό το κομμάτι. Και δεν είναι εύκολο αυτό που καταφέρανε.
1: Ωραία, το κάντε μου έναν επίλογο για να περάσω και στους επόμενους.
0: Δεν έχω κάτι ιδιαίτερο άλλο να πω. Ο μόνος επίλογος που μπορώ να πω σε αυτό το κομμάτι είναι ότι ήταν τεράστιο λάθος της Ευρώπης και της Αμερικής και να τρέχουν αυτή τη στιγμή πίσω από την Κίνα. Αυτό το κομμάτι.
1: Κατάλαβα.
0: Και ανοιχτήκανε και σε άλλα πράγματα, έτσι, και σε δορυφόρους και σε δύο.
1: Εντάξει, θα τα πούνε και επόμενοι για να έχουμε χρόνο.
0: Λοιπόν, αυτά. Την επόμενη φορά θα πούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κώστα, βεβαίως, να πείτε για τον Εμμία Ντομάστε.
0: Να είστε καλά, να έχετε μια καλή εκπομπή, αγαπητέ Κώστα.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Συγχαρητήρια για ό,τι κάνεις.
1: Να είστε καλά.

0: Νωρίς σήμερα, κυρία Δήμητρα, Παγιά Παρασκευή. Χαίρομαι, ελπίζω να σημαίνει και για τα άλλα. Για τους λόγους που δεν ήσασταν εδώ τόσο νωρίς τις προηγούμενες φορές. Να είναι όλα εκεί καλύτερα. Επειδή ακούει ανεμολόγιο CGPing, ξέρει την παγίδα του Θουκυδίδη, Πλάτωνα. Την έχουμε πει καιρό, ναι. Οι Κινέζοι, λέει, ονομάζουν την Ελλάδα ο άλλος μεγάλος πολιτισμός. Πρόσφατα μία Κροάτρια, η Μάιρα, είχε πει ότι αυτό δεν ισχύει, ότι είναι λίγο αστικός μύθος. Μας έχεις μπει με τους Κινέζους, ρε Λαβίθη. Πες και κάτι άλλο, παιδί, μεγαλώνεις, φιλιά, μου γράφει ο Γιώργος. Ναι, η Κίνα έχει προοδεύσει για δύο λόγους, λέει ο Καλιγούλας. Έχει κομμουνιστική δικτατορία και έχει μια υβριδική μορφή κρατικού καπιταλισμού. Ξεκίνησε με φθηνές απομιμήσεις δυτικών προϊόντων και εξελίχθηκε σε καινοτόμος δύναμη. Δεύτερον, έχει πάμφθηνα εργατικά χέρια, όμως θα γίνει παγκόσμια υπερδύναμη, γιατί για να γίνεις υπερδύναμη σε τέτοιο καθεστώς πρέπει να διατηρήσεις τόσο το α, όσο και το και κυρίως το β. Και μου παραθέτει εδώ κάποια link, τα οποία τι έχουν να κάνουν με το δημογραφικό ή με το... Εμένα περισσότερο από το δημογραφικό θεωρώ ότι το ζήτημα είναι η βελτίωση του βιωτικού επίπεδου, οδηγεί τους ανθρώπους στο να θέλουν περισσότερες ελευθερίες, περισσότερα δικαιώματα, λιγότερο έλεγχο. Αυτό εκεί θα είναι λίγο δύσκολο να συντηρήσουν. Καλησπέρα στο Διογέννη, ναι, οι εθνικιστές που πήγαν στην Κίνα μετά την ήττα τους από τον Μάο Τσετούγκ. Πάμε σε επόμενο ακροατή, είναι ο Ηλίας από Παπάγου. Γεια σας, κύριε Ηλία.
1: Ναι, γεια σας.
0: Χαίρετε.
1: Εύχομαι τα καλύτερα, εγώ σας παρακολουθώ συνεχώς κάθε βράδυ και μετά τις 12, και πριν τον κύριο Καλαρίτη. Έχετε μια αξιόλογη σοβαρότητα και πιστεύω ότι πιο πολύ εκεί θα είστε των έργων και όχι των καλών λόγων. Τώρα όσον αφορά την Κίνα.
0: Ναι.
1: Ακούστε, η Κίνα ξεκίνησε, ας πούμε, με τον μεγάλο επαναστάτη, τον Μάο Τσετούγκ, ο οποίος να με μπόρεσε, με το λαό, με το λαό σύμμαχο, να ανατρέψει να με το φεδραλιστικό καθεστώς και να επιβάλλει να με την κομμουνιστική κοινωνία. Όμως είχε κοντά του τον Τεν Τσιαοπίνγκ, ο οποίος ήταν ένας πανέξυπνος άνθρωπος, ο οποίος να με μπόρεσε να με και έπεισε ότι για να προχωρήσει η επανάσταση πρέπει να πάρουν ορισμένα στοιχεία από την ελεύθερη αγορά, δηλαδή από την καπιταλιστική οικονομία. Τα πήρε,
0: ναι.
1: Τα επέβαλε είτε δημοκρατικά είτε αυταρχικά. Ο λαός εντωμεταξύ μπορεί να μην συνένεσε, αλλά τελικά απεδείχθη στην πορεία ότι συνένεσε και πήγανε όλα καλά στην Κίνα. Ήταν αναμενόμενη η μεγάλη αυτή πρόοδος, ξέρετε γιατί? Γιατί ο πλούτος που παραγότανε δεν πήγαινε σε 5-10 χέρια, όπως είναι παραδείγματος χάρη η καπιταλιστική οικονομία. Εκεί να πούμε ο πλούτος κατανέμεται, ας πούμε, ανάλογα με την προσφορά του κάθε ενός και δεν δημιουργούνται οι πάμπλουτοι και οι πάμφτωχοι όπως συμβαίνει σε πολλές χώρες της Δύσης. Καλή ώρα και η Ελλάδα. Μήπως και αυτή παρήχθη πλούτος, όμως πέντε πτωχεύσεις είχε, γιατί έχει πολλούς ψεύτες και κλέφτες και απατεώνες, και εγώ λέω και 10 ημιπτωχεύσεις. Η Ελλάδα που έπρεπε να ήταν στην κορυφή της πυραμίδας είναι πρωτελευταία. Και η Κίνα που ξεκίνησε από πολύ χαμηλά, επειδή όμως οι εργαζόμενοι σε εργοστάσια, οι Κινέζοι δηλαδή, ο λαός, φαίνεται ότι είναι και καλός, έχει καλά στοιχεία και υπάκουε. Σου λέει εντάξει, θα δουλέψω πιο πολύ, θα βελτιώσω τα οικονομικά μου, θα κάνω μια οικογένεια, παιδιά κτλ. Παλαιότερα,

0: είχε γίνει νόμος ότι πρέπει να κάνουν μόνο ένα παιδί ή δύο, αν θυμάμαι καλά. Στην πορεία μονομή αυτό το σταμάτησαν, γιατί αυξανόταν ο πληθυσμός με γεμετρική πρόοδο. Και φυσικά αυτό έχει και καλά, αλλά έχει και αρνητικά στοιχεία. Τη σήμερα εποχή που έφτασε σε αυτό το σημείο, που για μένα ήταν αναμενόμενο, διότι θα υπάρχει και μια μεγάλη και οικονομική και στρατιωτική δύναμη, ίσως μπορέσουν και βρουν και με άλλες μία-δύο μεγάλες χώρες να πριτανεύσει το ειρηνικό στοιχείο στην παγκόσμια οικονομία, στην παγκόσμια κοινωνία, και όχι να με πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Ποιοι το κάνανε? Ας ανατρέξει κάποιος να δει ποιοι το κάνανε και ποιες είναι οι αιτίες όλων αυτών των πολέμων. Γιατί σήμερα είναι εποχή που υπάρχει μια καλούσικη παγκόσμια ανάπτυξη, έχουμε τους πιο πολλούς πολέμους. Δηλαδή σκοτώνται παιδιά, γυναικόπαιδα, το ένα το άλλο. Για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού. Αυτό εδώ δεν το θέλει ούτε ο διάβολος. Πρέπει οι πόλεμοι να σταματήσουν και να γίνεται δικαιότερη κατανομή του πλούτου που παράγουν οι πραγματικά φιλότιμοι εργαζόμενοι στον λαό. Και όχι οι πλούσιοι να γίνονται πλουσιότεροι, οι φτωχοί φτωχότεροι. Αυτό δεν υπάρχει στην Κίνα. Ενώ σε άλλες χώρες που ξέρετε πολύ καλά, επειδή και διαβάζετε και παρακολουθείτε και έχετε εμπειρία, ας πούμε, στην Αμερική, πάμπλουτοι 1, 2, 3, 5, 10, 50, 5.000. Στην Αγγλία το ίδιο, στη Γερμανία το ίδιο, στην Ιταλία το ίδιο. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι δουλεύουν, παράγουν πλούτο και γλύφουν κάποιο κόκαλο. Ενώ φαίνεται στην Κίνα δουλεύουν, παράγουν πλούτο και τρώνε και μία μπριζόλα. Γιατί εκεί δεν υπάρχουν δισεκατομμυρίες. Και αν είναι ένα, δύο, τρεις.
1: Δεν το έχετε παρακολουθήσει, κύριε Ηλία, μάλλον.
0: Υπακούνε το λαό και τους κυβερνήτες. Αλλιώς του δίνει μία κρουσιά και του διώχνουν. Ενώ στις χώρες της Δύσης τίποτα. Οι πλούσιοι πλουσιότεροι, οι φτωχοί φτωχότεροι. Χίλια ευχαριστώ που με ακούσατε. Χίλια ευχαριστώ, να είστε καλά, να σας ακούμε και να πούμε να υπάρχουν και άνθρωποι που ενδιαφέρονται για μια καλύτερη κοινωνία όπως οι Κινέζοι. Σε χίλια ευχαριστώ και εσένα και όλο το επιτελείο του παραπολιτικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια και εγώ σας ευχαριστώ. Θεωρείται η δεύτερη παγκοσμίως μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αριθμό, απόλυτο αριθμό δισεκατομμυριούχων. Θα μου πείτε, αν πάμε και με αναλογία πληθυσμού, θα πέφτει στην κατάταξη. Μαοϊκός ο κύριος Ηλίας. Αν και το μαοϊκός έχει μία σχετικότητα, διότι αν διαβάσετε λιγάκι για την ιστορία του ανθρώπου που σας ανέφερα στην εισαγωγή, του Τενγκ Σιαοπίνγκ, του αρχιτέκτονα της σημερινής οικονομικής μεταστροφής της Κίνας, αυτός που, όπως σας έλεγα στην εισαγωγή, αποφάσισε ότι θα σταματήσουμε να έχουμε μια κλειστή οικονομία με κεντρικό σχεδιασμό και θα περάσουμε και θα διατηρήσουμε τον κεντρικό σχεδιασμό, αλλά θα ανοίξουμε την οικονομία μας σε ξένες επενδύσεις. Μέχρι το 1978 που το αποφάσισε αυτό, όταν ανέλαβε την ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας ο Τενγκ Σιαοπίνγκ, η πορεία του δεν ήταν ομαλή.

αρκετοί να διαπίστωσαν ότι δεν λειτουργεί και να άλλαξαν τη γνώμη τους. Μπορείς κάτι που δεν το εγκρίνεις το 10 να το εγκρίνεις 15 χρόνια μετά, το 25. Γιατί βλέπεις ότι αυτό που πίστευες ότι θα λειτουργήσει 15 χρόνια μετά δεν λειτουργήσε. Έχει όμως ένα πολύ ενδιαφέρον η πορεία τέτοιων προσωπικότητων δείχνει ότι ποτέ δεν θα συμφωνήσουν όλοι μαζί σου. Ακόμη και αν εσύ είσαι σίγουρος ότι αυτό που λες είναι το σωστό και είναι αυτό που θα αποδώσει και είναι αυτό που θα λειτουργήσει, πάντα θα βρεθούν κάποιοι που θα διαφωνούν. Και αν είναι περισσότεροι, δεν πάνε να λες κάτι σωστό, θα τεθούν απέναντί σου. Θα μπορούσε να μην είχε επικρατήσει η άποψή του. Θα μπορούσε, δεν ξέρω, να τον είχαν εκτελέσει. Και η Κίνα να μην ήταν σήμερα, παραδείγματος χάρη, αυτό που όλοι βλέπουμε ότι έχει γίνει. Έχει πολύ ενδιαφέρον στην πολιτική πώς, όχι μόνο στην πολιτική, σε όλα τα πράγματα, δεν πάνε να λες κάτι και να είσαι σίγουρος και αρκετοί ότι αυτό είναι το σωστό. Πάντα θα υπάρχουν κάποιοι που δεν θα συμφωνούν και πρέπει εκεί να μπορέσεις με κάποιο τρόπο ή να τους πείσεις ή οι συνθήκες να περιμένεις να αλλάξουν για να μπορέσεις να τους πείσεις και να ολοκληρώσεις αυτό το οποίο είχες ως ιδέα στο μυαλό σου. Διότι μια ιδέα, αν δεν γίνει πράξη, δεν μπορεί να είναι τίποτα περισσότερο. Τα υπόλοιπα σε λιγάκι, γιατί κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
3: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε το ανεμολόγιο και έχουμε θεματική βραδιά για την Κίνα, το παρελθόν, το παρόν, το μέλλον αυτής της πολύ μεγάλης χώρας. Ποια είναι η γνώμη σας, πώς την βλέπετε, ποια είναι η σκέψη σας όταν την συζητάμε. Δεν έχει τύχει να την συζητήσουμε άλλωστε στο παρελθόν. Ο κύριος Γιονύσης από τη Ζάκυνθο περιμένει υπομονετικά πριν το διαφημιστικό διάλειμμα. Του δίνω το λόγο. Γεια σας κύριε Γιονύση.
1: Καλησπέρα σας κύριε Λαβίδη.
0: Καλησπέρα.
1: Θα πω λίγα λόγια και να πείτε στον κόσμο να λέει λίγα για να μιλήσουν μερικοί. Γιατί έτσι που πάει πάλι θα μιλήσουν πέντε. Λοιπόν, να μην λένε πολλά. Μία λέξη είχα ακούσει, εγώ είμαι περίπου 89 χρονών τώρα. Είχα ακούσει λοιπόν μία λέξη εδώ και 70 χρόνια. Δεν θυμάμαι αν την είπε ο πατέρας μου ή κάποιος άλλος. Η κίτρινη φυλή θα κατακτήσει τον κόσμο εδώ και 70 χρόνια. Τα άλλα είναι φιλαφήματα. Και κάποια στιγμή είπε ο Κινέζος, δεν θυμάμαι ποιος ήταν πρόεδρος, για κοιτάξτε καλά τον Αμερικάνο.
0: Ναι.
1: Γιατί θα τους απολύσω περπατώντας και θα σας νίξουνε.

0: Τίποτα άλλο, κύριε Λαβίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε.
1: Μια συγγνώμη
0: για το γελίο που το λέω κάποιος με γέλιο, αλλά είναι πολύ σοβαρό.
1: Μη, καθόλου μη ζητάτε συγγνώμη και δεν θέλω ούτε γελίο ούτε τίποτα. Μια χαρά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μ' αρέσουν οι άνθρωποι που έχουν συνέπεια. Λόγων έργων. Να μου λέει κάποιος ακροατής, να είναι πιο σύντομοι οι ακροατές. Και ο ίδιος όντως, καλά-καλά να μην κλείσει το δίλεπτο, το σέβομαι και το ακούω πιο προσεκτικά. Γιατί άλλες φορές μου λένε κάποιοι ακροατές, πείτε τους να είναι πιο σύντομοι, και μπορεί να κάτσουν κανένα 20 λεπτό. Ή εμένα με κλείνετε νωρίς και μιλάνε πάντα κάνα 15 λεπτό. Δεν το σέβονται. Διαβάζω κάποια μηνύματα μέχρι να έχουμε τον επόμενο, τον κύριο Βασίλη. Ο Γιούγκερ, θα συμφωνήσω όσα προείπατε, καλύψατε κατά πολύ και τις δικές μου απόψεις, θα πρόσθετα μόνο τις γνώσεις του ηγέτη της Κίνας με τον Θουκυδίδη. Από άποψη πνευματικότητας, η διαφορά ανάμεσα σε Τραμπ και Πινκ, ο Τενκ Σιαοπινκ που αναφερόμουν, όχι ο σημερινός, καταλαβαίνετε, δεν αναφερόμουν στο σημερινό, είναι τρομακτικών διαστάσεων, ναι, συμφωνώ. Τρομακτική απόσταση. Μια ηγεσία η οποία έχει επίγνωση της ιστορίας είναι επικίνδυνη και αξιοθαύμαστη και η Δύση μόλις απέκτησε ή έναν δυνατό αντίπαλο ή έναν δυνατό φίλο, δεν μπορώ ακόμα να αποφασίσω. Αλλά η διαφορά της δυτικής σκέψης με της κινέζικης είναι δύο κόσμοι αντίθετοι. Συμφωνώ. Είναι δύο κόσμοι αντίθετοι. Επίσης εντυπωσιακό για τους Κινέζους το σχέδιο που χάραξε ο Τενκ Σιαοπινκ το 78-79, τηρήθηκε από τις επόμενες ηγεσίες. Δεν λουξοδρόμησε καμία, δεν το άλλαξε κάποια από τις επόμενες. Και αυτό εντυπωσιακό. Ο Μιχάλης από τα Χανιά θεωρεί ότι η Κίνα, να ένα ενδιαφέρον που μπορεί να σχολιαστεί, είναι το παράδειγμα ότι για να μεγαλουργήσει μια χώρα πρέπει να έχει καπιταλισμό και αυταρχικό καθεστώς. Κάτι το οποίο σας βρίσκει σύμφωνος, διαφωνείτε. Πάμε στον κύριο Βασίλη. Γεια σας κύριε Βασίλη.
2: Καλησπέρα Κώστα.
1: Καλώς.
2: Καλησπέρα, τι κάνουμε.
1: Καλά εσείς.
2: Είχαμε καιρό να τα πούμε, αλλά σ' άκουγα όποτε έτιαχνα συχνότητες.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Αναπεριοχή, αλλά την Ελλάδα είναι διαφορετικά βέβαια.
1: Ναι, ναι.
2: Σε αναμεταδότητα.
1: Όταν γίνει ψηφιακό το ραδιόφωνο, παντού θα ακούτε. Αλλά μέχρι τότε έχουμε μάλλον λίγο δρόμο.
2: Λοιπόν, Κίνα. Άνοιξε τώρα ένα κεφάλαιο, αλλά λυπάμαι που ο κόσμος δεν είναι κατάλληλα ενημερωμένος.
1: Δηλαδή.
2: Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Θα ξεκινήσω με την ξαδέρφη μου, η οποία το 80 ήθελε να μάθει κινέζικα. Όλοι τη δουλεύανε. Από το σπίτι μέχρι τότε στα φροντιστήρια ήταν αγγλικά, γαλλικά.
1: Ε, βέβαια.
2: Ελλάδα.
1: Πώς της ήρθε το
2: 80. Εκείνη κινέζικα η Βίκη. Κάτσε και μίλαγε κινέζικα από το 80. Η μοναδική κοπέλα εκτός των πρεσβειών που μίλαγε κινέζικα στην Ελλάδα.
1: Ξαδέρφη σας είπατε.
2: Ναι, ναι, η Βίκη Νικολάκου. Σήμερα είναι στο ελληνοκινέζικο επιμελητήριο. Πρώτη. Λοιπόν, να ξέρει ο κόσμος καταρχήν.
1: Πώς της είχε μπει η ιδέα να μάθει.
2: Έλαντε. Μα όλοι λέγαμε, είναι αγγλικά, γαλλικά.
1: Την πειράζατε κι εσείς.
2: Είναι η γλώσσα που... όχι, τίποτα, καμία σχέση. Τίποτα.
1: Όχι,
2: τίποτα.
1: Δεν την πειράζατε, κι εσείς, εννοώ.
2: Ρε, τι Βίκη, εννοείς, σε ποια...
1: Τότε, το 80, ως παιδιά, αν την πειράζατε, τις κάνατε λίγο...
2: Όχι, καθόλου. Εντάξει, ξένη γλώσσα με ξένη γλώσσα. Απλά είπαμε, λέγαμε, ρε παιδί μου, ότι οι κοινές γλώσσες που συνεννοούμαστε εδώ στην Ευρώπη είναι τα γαλλικά, τα αγγλικά, για ξένες γλώσσες. Εκείνη είχε καρβουθεί με τα κινέζικα.
1: Και τώρα τι είναι, είπατε...
2: Μέχρι πανεπιστήμιο τώρα είναι στο... Πώς το λένε, μου το είναι και στο Ελλάδα-Κίνα, στο...
1: Κάτι μας είπατε πριν.
2: Σύνδεσμο Ελλάδας-Κίνας.
1: Ελληνοκινέζικο,
2: ναι. Σαν επιμελητήριο είναι κάτι τέτοιο. Άμα δείτε, Βίκη Νικολάκου είναι. Συγγνώμη, πόλη Νικολάκου.
1: Μπράβο της πάντως που από τότε...
2: Ναι, θέλω να σου πω τώρα, κοίτα να δεις καμιά φορά και... Να,
1: άνθρωποι διορατικοί, ρε παιδί μου, ναι.
2: Λοιπόν, να ξέρει ο κόσμος, καταρχήν, αυτό που λένε για τις υπομιμήσεις για τα κινέζικα. Αυτό είναι ένα εντελώς λάθος που λένε. Δεν μπορεί από τη μια να λες κινέζικος πολιτισμός και να μην έχει κάνει ανακαλύψεις. Ο ελληνικός πολιτισμός πώς έχει κάνει δηλαδή. Το ξέρετε ότι οι Κινέζοι έχουν ανακαλύψει τον πιστόλι. Τον παρούτι οι Κινέζοι
1: όχι το ανακαλύψαν. Όχι τον πιστόλι, την πυρίτιδα.
2: Την πυρίτιδα, μάλιστα.
1: Το χαρτί λένε δηλαδή, επίσης. Το χαρτί θέλουν ναι. να πιστωθούν.
2: Όχι, το λέω σε ενδιασμό που λένε κινέζικα και απομιμήσεις.
1: Τώρα
2: δηλαδή,
1: είναι κινέζικα και απομιμήσεις από το. Εντάξει, έχουν περάσει κάτι χιλιάδες χρόνια.
2: Το απομίμηση που λέμε, να ξέρεις ότι οι Κινέζοι δεν κάνουν αρπακόλα δουλειά και ότι κάνουν απομίμηση.
1: Δεν ξέρω αν βελτιώνονται, αλλά η ακριβή γαλλική τσάντα που την έβρισκε κάποιος στο κινέζικο παζάρι
2: αυτό
1: δεν ήταν
2: άλλο,
1: ίδια.
2: Εντάξει,
1: αυτό εννοούμε, τι εννοείται.
2: Αυτό είναι, η απάντηση είναι άλλα.
1: Αν θα κάνουν κοινά κάποια στιγμή και τσάντες τόσο καλές, τι να σας πω. Αυτό λέμε, λοιπόν, ότι ξεκίνησαν από αυτό και προχώρησαν.
2: Η Κίνα, να ξέρετε, έχει με την Ελλάδα έχει άρρηκτες σχέσεις από πολύ παλιά. Από την πρώτη κρίση, όταν όλοι στον κόσμο, ειδικά οι πλειοκτήτες, πέφτανε κάτω, οι Έλληνες βγάζανε τα καράβια τους στην Κίνα. Τους κάνανε οι Κινέζους, πετάξανε τα καράβια, μπαμ μπαμ, και έτσι μεγαλουργήσανε. Όταν οι άλλοι δεινοπαθούσανε με τον Παναμά και με τα τέτοια, οι Έλληνες βγάζανε τα πλοία στην Κίνα, στη Σανγκάη, στα ναυτικά, και ήτουσαν 10 βήματα μπροστά. Λοιπόν, θα σε τρέξω, πρόσεξέ με τώρα, μπορεί να σου λέει κάτι αυτό. Σε μια πρόσφατη δήλωση της Mercedes, σου θυμίζει κάτι?
1: Όχι.
2: Πριν 3-4 μήνες. Η Mercedes τώρα, ποιος η Mercedes?
1: Όχι, δεν μου θυμίζει κάτι.
2: Από σήμερα λέει σε όριο 10 ετών η Κίνα θα είναι ο απόλυτος κυρίαρχος τεχνολογικά στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Η Mercedes. Και μετά έγινε γνωστό, το είπαν και οι ίδιοι, ότι προχώρησε στο 25% αγοράστηκε από τους Κινέζους η Mercedes. Και πιο μεγάλο ποσοστό.
1: Δεν τα ξέρω.
2: Εντάξει,
1: αυτά
2: για να ίντερνετ, τα... Όσο μιλάμε μπορείς να πεις στο ίντερνετ και να δεις. Καταρχήν με τα αυτοκίνητα. Προχτές πριν 15 μέρες την μπαταρία 1300 χιλιόμετρα μία βόρτιση. Οι άνθρωποι σαν κουλτούρα αυτό το σύστημα το έχεις δει με τις παρακολουθήσεις που είναι σαν point system με τους ανθρώπους. Που σου λέει ότι όταν πηγαίνεις και βλέπεις τον πατέρα σου και τη μάνα σου, παίρνεις 10 πόντους. Όταν κάνεις μια καλή πράξη στο δρόμο, βοηθάς κάποιον να περάσει, παίρνεις 20 πόντους.
1: Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι αυτό είναι αληθινό.
2: Όχι, όμως είναι. Γιατί
1: Βασίλη,
2: το έφερε ο Πιερακάκης στην τηλεόραση, έχει κάνει ο Πιερακάκης μαζί με κάποιον που είναι στην Κίνα και είναι μαζί στην τηλεόραση. Και εξηγεί τώρα, γιατί τώρα και στον Πιερακάκη και το...
1: Ωραία, θα το συμπληρώσετε, μείνετε στη γραμμή γιατί είναι το δελτίο ειδήσεων και το συμπληρώνετε, μην κλείσετε, ευχαριστώ. Ανεμολόγια, ανεμολόγια.

0: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Χειροπέδες σε δύο ορθοπαιδικούς και έναν φυσικοθεραπευτή για απάτη άνω των 260.000 ευρώ σε βάρος του ΕΟΠΗ με χιλιάδες πλαστά παραπεμπτικά. Μετά από έρευνες σε κατοικίες, ιατρία και φυσικοθεραπευτήριο, συνελήφθησαν τρία άτομα, μεταξύ των οποίων και το φερόμενο αρχηγικό μέλος. Πρόκειται για έναν 31χρονο φυσικοθεραπευτή, δύο ορθοπαιδικούς 51 και 49 χρόνων αντίστοιχα, καθώς και έναν υπάλληλο του ΕΟΠΗ 64 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση οργάνωση σε συμμορία, πλαστογραφία και άλλα. Από την έρευνα διαπιστώθηκε η έκδοση και εκτέλεση 1.961 εικονικών παραπεμπτικών που αντιστοιχούν σε 19.610 συνεδρίες φυσικοθεραπείας. Τους Έλληνες της Κύπρου που πήραν μέρος στους εθνικούς αγώνες μνημόνευσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης κατά την ιστορική ομιλία του στη Βουλή των Ελλήνων. Είμαστε περήφανοι διότι τα χώματα της Κύπρου είναι ποτισμένα με το αίμα των Ελλήνων αδελφών μας που θυσιάστηκαν για την ελευθερία, είπε και πρόσθεσε. Υποκλεινόμαστε στους ηρωικούς Έλληνες αξιωματικούς οπλίτες και πολίτες που φώναξαν βροντερά παρών. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας τόνισε ότι το όνειρό μας είναι να ζήσουμε ελεύθερα όπως όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Η Τουρκία έχει καταπατήσει κάθε είδους δίκαιο, πρόσθεσε. Κατά την ομιλία του στο Αγαθονήσιο, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας απέτησε σαφείς εξηγήσεις από την Ουκρανία για τον ντρόουν το οποίο εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ο Νίκος Δένδιας τόνισε πως το μη επανδρωμένο σκάφος έθεσε σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Μετά από καταδίωξη οχήματος στα Άνω Λιώσια, το οποίο δεν σταμάτησε στο σήμα τους, τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί. 80 περίπου Ρωμά τους επιτέθηκαν με μπουκάλια, ξύλα και πέτρες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους. Να σημειωθεί ότι ο ένας εξ αυτών έχει τραύματα και από δαγκωματιές. Από την επίθεση προκλήθηκαν φθορές στο περιπολικό, ενώ έχουν γίνει τρεις συλλήψεις, δύο γυναικών και του οδηγού του οχήματος. Τη δέσμευση του Προέδρου της Κίνας ότι δεν θα δώσει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν υποστήριξε σε συνέντευξή του ότι έχει ο Ντόναλντ Τραμπ. «Αυτή είναι μια μεγάλη δήλωση, μου το είπε σήμερα ο ίδιος», ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι ο Κινέζος ηγέτης το είπε με στόμφο και πολύ κατηγορηματικό τρόπο. Ακόμη ένας άνθρωπος κατέληξε στο νοσοκομείο Λαμίας μετά από δάγκωμα οχιάς. Πρόκειται για έναν 75χρονο στα Καμένα Βούρλα. Την ώρα που ο άνδρας προσπαθούσε να μετακινήσει τσιμεντόλιθο, το φίδι που κρυβόταν από κάτω τον δάγκωσε. Ο 75χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο της Λαμίας, όπου οι γιατροί του χορήγησαν αντιοφικό ορό. Το εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου θα διεκδικήσει σε λίγη ώρα η Κύπρος με την Αντιγόνη στον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision. Στη διεθνή ενημέρωση, ντόμινο εξελίξεων στη πολιτική σκηνή της Βρετανίας. Μετά την παρέτηση του Υπουργού Υγείας West Streeting, διαδέχονται η μία την άλλη. Βουλευτής των εργατικών αυτή τη φορά ανακοίνωσε την παρέτησή του από την έδρα του. Ο στόχος της κίνησης αυτής είναι να δοθεί η δυνατότητα στον Άντι Μπέρναμ να επιστρέψει στη Βουλή ώστε να διεκδικήσει την αρχηγία του κόμματος. Στα αθλητικά, τη νίκη επί του Άρη κατέκτησε η ΑΕΚ με 87-81 στα play-offs της Basket League.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: 5 λεπτά μετά τις 10 βράδυ 5ης 14 Μαΐου είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1 και ακούτε το ανεμολόγιο. Και απόψε έχουμε θεματική βραδιά για την Κίνα με αφορμή την επίσκεψη Τραμπ. Μια χώρα για την οποία δεν έχουμε συζητήσει στο παρελθόν. Ποια είναι η γνώμη σας για την πορεία που έχει διανύσει και ποια είναι η γνώμη σας για το μέλλον. Πώς βλέπετε την Κίνα να βρίσκεται, σε ποια θέση τη βρίσκεται. Με συγχωρείτε, τι βλέπετε να βρίσκεται στην επιρροή της, στην παγκόσμια σκακέρα, σε 10, σε 20, σε 30 χρόνια από τώρα. Να δώσουμε πάλι το λόγο στον κύριο Βασίλη, οδηγός διεθνών μεταφορών. Μιλούσαμε πριν το δελτίο. Μου λέτε διάφορα τα οποία θα χρειαστεί να μου τα επιβεβαιώσουν, διασταυρώσουν μάλλον, άλλοι ακροατές, κύριε Βασίλη.
1: Μάλιστα.
0: Με point system,
1: λοιπόν,
0: και τέτοια.
1: Άκου αυτό το point system, λοιπόν, το οποίο εσύ σαν Κινέζος έχεις το, ας πούμε, ρολόι και βλέπεις πώς τους έχει. Αυτό τι περιλαμβάνει. Σου λέει, βοηθάς τους δικούς σου, πας στον παππού και στον πατέρα σου και στη μάνα σου, τακτικά να τους δεις πώς είναι, άμα δεν μένετε μαζί τους φροντίζεις. Παίρνεις πόντους.
0: Μισό λεπτάκι σας διακόπτω. Χαμηλώσουμε, ναι, Παναγιώτη, τον κύριο Βασίλη, διότι έχουμε μια έκτακτη είδηση, δυσάρεστη. Είναι ο συνάδελφός μας Βασίλης Βενιζέλος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το ρεπορτάζ του Υπουργείου Υγείας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Βασίλη, τι έχει συμβεί?
2: 8 παρατέσσερα πριν από λίγο, δηλαδή, κατέληξε η 17χρονη η οποία έδινε σκληρή μάχη στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου της Αθήνας ΚΑΤ, μετά από το απονεννοημένο διάβημα που έκανε μαζί με τη φίλη της στην Ηλιούπολη της Αττικής. Η φίλη της ήταν ακαριαία νεκρή. Αυτή προσπάθησε να έδωσε μια μάχη. Έδωσαν όλοι οι γιατροί μια μάχη στο ΚΑΤ. 20 γιατροί από διάφορες ειδικότητες έπεσαν επάνω της από την πρώτη νύχτα και στην εντατική πέρασε όλο το νοσοκομείο για να στηρίξει την προσπάθεια της μικρής, η οποία δεν άντεξε και στις 8 παρατέσσερα κατέληξε.
0: Πολύ βαριά είδηση για ένα γεγονός που ούτως ή άλλως μας είχε συγκλονίσει.
2: Έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο.
0: Ξέραμε ότι οι ελπίδες ήταν λίγες, αλλά ελπίζαμε παρά όλα αυτά.
2: Ελπίζαμε.
0: Εντάξει, Βασίλη, οτιδήποτε άλλο προκύψει, εννοείται ότι όπως έκανες και τώρα, διακόπτεις την κανονική ροή και ενημερώνεις τις ακροάτριες και ακροατές μας. Να σε καλά.
2: Ευχαριστώ.
0: Βασίλης Βενιζέλος, ο συνάδελφος, υπεύθυνος για το ρεπορτάζ στο χώρο της υγείας. Ο επίλογος αυτής της τραγωδίας με έναν τραγικό τρόπο. Θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε την συζήτηση. Είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω. Ελάτε, κύριε Βασίλη.
1: Τι Κινέζοι τώρα?
0: Το καταλαβαίνω.
1: Δεν μπορώ να συνεχίσω εδώ, Κωστά. Συγγνώμη.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Συγγνώμη, πρέπει να κλείσω. Δεν μπορώ να συνεχίσω.
0: Πάρτε λίγο πιο μετά. Δεν θα το χρεώσω άλλη μόνο. Την Τρίτη το συζητήσαμε. Όχι αυτό καθεαυτό το περιστατικό, άλλωστε το να συζητάς αυτή καθεαυτή την τραγωδία είναι κίτρινο και κουτσομπολίστικο, αλλά το γεγονός που είχε όλους σοκάρει, συγκλονίσει και ελπίζω προβληματίσει, και λέγαμε το σημαντικό δεν είναι από τέτοια γεγονότα, εκτός από τη θλίψη, τον πόνο που θα κάνει τον κύκλο του, να νιώσει ο καθένας ότι αυτά δεν μ' αγγίζουν, σιγά μη συμβεί σε μένα. Αν έστω και κάποιοι με αφορμή μπήκαν λίγο σε μια λογική, είχαν να δούνε κάποια πράγματα πιο καθαρά, να πούνε μήπως, να εντοπίσουν κάποια σημάδια που αγνοούσαν και να φροντίσουν καλύτερα την οικογένειά τους, τουλάχιστον να σώσουμε κάποια επόμενη ζωή.

Με τους επόμενους ακροατές θα τα πούμε σε λιγάκι. Επαναλαμβάνω, εννοείται ότι αν θέλει ο κύριος Βασίλης να καλέσει μετά, θα του δώσω το λόγο. Δεν θα θεωρήσω ότι έκλεισε την συμμετοχή του. Αλίμονο, ήταν και ξαφνικό και το καταλαβαίνω σε ανθρώπινο επίπεδο. Τραγούδι και μετά με τους επόμενους ακροατές.

17 λεπτά μετά τις 10. Πέμπτη βράδυ, 14 Μαΐου, και είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1. Ακούτε το Ανεμολόγιο και απόψε έχουμε θεματική βραδιά για την Κίνα. Ποια είναι η γνώμη σας για αυτή την χώρα, στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα, πώς φαντάζεστε ότι θα, πού φαντάζεστε ότι θα βρίσκεται στο μέλλον. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Χάλαρης, στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Ειρήνη Λεγάκη, στην επιλογή των τραγουδιών ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Για να βγείτε στον αέρα μας καλείτε και δηλώνετε συμμετοχή στο 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80. Και διαβάζω κάποια μηνύματα μέχρι να έχουμε τον επόμενο ακροατή μας. Καλησπέρα στον Κώστα από τα Τρελά Νερά. Να μου το θυμηθείς, ο Τραμπ θα βάλει να παγάγουν αυτόν τον Θουκυδίδη.

0: Ο κύριος Χρήστος από το Γαλάτσι. Κύριε Λαβίθη, καλησπέρα και σε εσάς και στους φίλους συνακροατές. Βρίσκω την εισαγωγή σας, κύριε Λαβίθη, πολύ ελλειπή. Και μιας και έχω προσωπική εμπειρία σε ένα εκπαιδευτικό μου ταξίδι το 2007 στην Κίνα, θα σας πω λίγα βασικά που δεν γνωρίζετε. Ήδη μετά την ιδεολογική σύγκρουση του ΜΑΟ με την Σοβιετική Ένωση, κυρίως μετά το 20ο συνέδριο της Σοβιετικής Ένωσης, η Κίνα άλλαξε ρότα. Μετά τον ΜΑΟ, με αποκορύφωμα το 1978 και τη νέα ηγεσία που αναφέρατε, η Κίνα πέρασε στον καπιταλισμό πολύ πριν την καπιταλιστική παλινόρθωση της Σοβιετικής Ένωσης. Μετράει δηλαδή ουσιαστικά 50 χρόνια καπιταλισμού και όχι 20 που έμεσα τεκμέρεται από τα λεγόμενά σας. Όπως έχω πει επανειλημμένα, η Κίνα ανήκει σαφώς στις καπιταλιστικές χώρες, όσο και αν βολοδέρνουν, αμφισβητώντας το, αρκετοί οπορτουνιστές αριστεριστές. Αρκεί μια απόδειξη, η Κίνα σήμερα έχει τους περισσότερους δισεκατομμυρίουχους στον πλανήτη, αυτά τα ολίγα επειδή θα κοστούν πολλές μπούρδες από άσχετους και απόψη. Αυτό είναι το πρόβλημα όταν κάποιος είναι απόλυτος, όπως ο κύριος Χρήστος τώρα που λέει ότι αυτά που λέω εγώ είναι τα σωστά και αν πείτε πράγματα που διαφωνώ είναι μπούρδες και είστε άσχετοι. Ή ο Βασίλης νωρίτερα που είπε θα σας πω εγώ τι γίνεται και τι συμβαίνει στην Κίνα. Η Κίνα είναι υπερδύναμη, είπα ότι θεωρείται μια υπερδύναμη εδώ και 20 χρόνια, δεν ξεκίνησε το 26. Και έφερε ως παράδειγμα ότι και το 2006 που ετοιμαζόταν για να διοργανώσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες, άρα δεν είναι μέσα σε 50 χρόνια που έχει κάνει ένα άλμα. Το άλμα το έκανε μέσα στα πρώτα 20. Στα πρώτα 30 ήδη βρισκόταν στη δεύτερη ή τρίτη θέση. Και στη συνέχεια απλώς χτίζει πάνω σε αυτό. Κατά δεύτερον, εμείς μπορεί εδώ να λέμε να πάμε στην Κίνα και να τους πούμε δεν είστε κομμουνιστές, θέλετε να πάτε στο Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας και να τους πείτε αλλάξτε το όνομα διότι εσείς είστε καπιταλιστές. Κωνσταντίνε, καλό εσένα, τους Κινέζους που μας ακούν, μέσω εσένα, αν μας ακούει κάποιος από την Κίνα ή και μας ακούει και κάποιος Κινέζος στην Ελλάδα, τι σημαίνει Σι-Λα, που αποκαλούν οι Κινέζοι τους Έλληνες. Σι-Λα. Διέσχισα, γράφει ο Σπάρος, στην Κίνα φέτος από Χονγκ Κονγκ μέχρι Πεκίνο. Ένα μήνα στο Spring Festival και επαρχίες μέσα στα σπίτια τους με την Κινέζα κοπέλα μου. Θα σας καλούσα να σας πω πολλά στο τηλέφωνο. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι οι Κινέζοι, άνδρες, γυναίκες, είναι οι πιο ντροπαλοί άνθρωποι που έχω δει. Φέρονται με σεβασμό και ταπεινότητα απέναντι στους δυτικούς. Είναι πολλά αυτά που θα σας εντυπωσιάσουν σε ένα ταξίδι στην Κίνα. Είναι πολύ ασφαλής και ανθρώπινη ακόμα και στις Μητροπόλεις των 20 εκατομμυρίων ανθρώπων. Ω, μακάρι να μπορούσατε να καλέσετε. Καλησπέρα στον κύριο Βαγγέλη. Έχει στερόγραφο ο κύριος Χρήστος από το Γαλάτσι. Το ότι κυβερνάτε από ένα κατόνομα κομμουνιστικό κόμμα δίθεν μούφα και δεν εφαρμόζει δυτικού τύπου αστική δημοκρατία κοινοβουλευτισμό δεν αναιρεί το βασικό. Η Κίνα έχει καπιταλιστική δικτατορία όπως άλλωστε και όλος ο πλανήτης πλην Κούβας. Το πολιτικό σύστημα του κοινοβουλευτισμού δουλεύει ακόμη επειδή ξεγελάει τους λαούς. Δεν ξέρω πώς θα σας ακούσουν αν κάνετε εκεί ένα ταξίδι και τους το πείτε αυτό ευθέως. Πιθανότατα κάποιοι να συμφωνήσουν μαζί σας, αλλά κάποιοι άλλοι θα έχουν σίγουρα τον αντίλογό τους. Συνεχίζουμε. Είναι ο κύριος Χρήστος από το New Jersey για να πάρει το λόγο. Γεια σας κύριε Χρήστο.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε.
0: Καλησπέρα.
1: Συνακροάτριες και συνακροατές, καλησπέρα σας. Λοιπόν, να βάλω πρώτα τα ένσημα στην πλάτη μου, γιατί τα χρειάζομαι.
0: Ναι.
1: Για να τα ακούνε και οι συνακροατές. Σε μίλησα για το Silk Road στην εκπομπή πολλά χρόνια πίσω. Όσοι μας ακούνε μπορούν να το θυμηθούν. Και όταν μιλάμε για το Silk Road, για τον δρόμο του μεταξιού, μιλάμε για την Κίνα. Σου είχα αναπτύξει ορισμένες ιδέες τότε, αλλά ο κόσμος που μας ακούει ή δεν είχε ασχοληθεί, ή ήταν πολύ νωρίς, ή ήταν άγνωστο για αυτούς, το πέρασε στον τούκο. Σήμερα το αναγνωρίζουν όλοι και το ξέρουν όλοι και το κουβεντιάζουν όλοι. Η αλήθεια είναι ότι έχει ξεκινήσει από πολύ νωρίς το πράγμα, αλλά μέσα σε όλη την κουβέντα Πρόσεξε, είναι μια λεπτομέρεια που σου διαφεύγει και διαφεύγει πολύ κόσμο. Έκαναν την ανάπτυξή τους με το σχεδίασμα των δυτικών και εργάστηκαν όχι για τη δική τους αγορά, αλλά για την αγορά των δυτικών. Αυτό τους έφερε το χρήμα μέσα. Που αυτό μπορεί να τα αλλάξουν οι δυτικοί αύριο. Ένα απλό παράδειγμα, γιατί βρίσκουμε στο ρουχισμό, ας το πούμε έτσι. Εντάξει, ξέρεις τη δουλειά μου, να μην την αναφέρουμε συνέχεια. Εάν αλλάξουμε τη μόδα εμείς αύριο, είναι έξω από την παραγωγή τους οι Κινέζοι. Γιατί οι γυναίκες, οι άντρες του δυτικού πολιτισμού θα ντύνονται αλλιώς. Και για να προσεγγίσουν την αγορά την δυτική οι Κινέζοι, θα πρέπει να ασχοληθούν με τους δυτικούς designer. Δεν είναι τόσο εύκολα όπως ακούγονται τα πράγματα. Ναι, έχουν κάνει φοβερή ανάπτυξη. Ναι, κοιτάνε για ένα μεγάλο μέλλον. Συμφωνώ. Α, ναι, μέσα στην κουβέντα του ο Πρωθυπουργός της Κίνας δήλωσε πλαγίως ότι μέσω του Φουκιδίδη ότι εγώ και εσύ είμαστε υπερδυνάμεις. Το δήλωσε αυτό μέσα του Φουκιδίδη, δεν τους το είπε απευθείας. Τώρα, πώς το καλοπέχτηκαν οι δικοί μας, οι Αμερικάνοι, αυτό είναι άλλη σημασία. Αλλά μην ξεχνάμε και τους Σπαρτιάτες που κάναν τη ζημιά. Μπορεί να βρεθεί κάποιος άλλος Σπαρτιάτης και να κάνει τη ζημιά στο μέλλον και να γίνει η παγίδα του Φουκιδίδη. Αυτά θα τα δούμε στο μέλλον. Αλλά μέχρι στιγμής το γεγονός είναι ότι εργάζονται, καταρχήν είχαν πάνθινο εργατικό δυναμικό, Κωνσταντίνε. Έχω πάει και στην Κίνα, έχω πάει και στο Χονγκ Κονγκ. Το Χονγκ Κονγκ είχε τεράστια διαφορά από την Κίνα. Όταν πήγαινες μέσα στο Πεκίνο και σύγκρινες στο Χονγκ Κονγκ, ήταν αιώνες διαφορά, ας το πούμε έτσι. Αναπτύχθηκε όμως, γιατί είχε πολλά χέρια, είχε πολύ δυναμικό και το έχω ξαναδεί παλιότερα στην εκπομπή για το μεγάλο εργαλείο που θέλησε να αποκτήσει, το υπερεργαλείο. Έβαλε τους ανθρώπους να εργαστούν για να αποκτήσει το χρήμα. Έβγαλε ήδη να πουλήσει σε όλο τον κόσμο και να μαζέψει το χρήμα από όλο τον κόσμο. Αυτό το χρήμα τα έφερε στην οικονομία σε άλλο επίπεδο. Πάλι, μην ξεχνάς κάτι το οποίο είναι συνδεδεμένο με όλα αυτά. Οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν επενδύσει μέσα στην Κίνα και οι επενδύσεις που κάνουν, όταν κάνουν επενδύσεις σε αυτές οι εταιρείες, δένουν το συνέτερό τους, δένουν τον άνθρωπο που συνεργάζονται με τον τρόπο που θέλουν οι εταιρείες. Η BMW είναι μέσα στην Κίνα εδώ και χρόνια. Η Mercedes μίλησε προχτές. Η BMW είναι πιο νωρίς μέσα στην Κίνα. Όταν εγώ κατέβαινα στην Κίνα, η Ford των Ηνωμένων Πολιτειών έβγαζε τα μικρά αυτοκίνητα, τα οποία δεν υπήρχαν εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και όταν τα είδα εγώ στην Κίνα, τρελάθηκα. Λέω, αυτό το αυτοκίνητο έβγαζε τα μικρά αυτοκίνητα για να μπορεί να προσελκύσει την αγορά των Κινέζων. Εκεί μέσα, Κωνσταντίνε, παίζονται πολλά παιχνίδια και μην ξεχνάς ότι το μεγάλο χρήμα το έχουν οι δυτικοί. Και όταν γίνονται οι επενδύσεις, είναι από τους δυτικούς. Και μέσα στις σημερινές εταιρείες των Κινέζων βρίσκονται οι δυτικές επενδύσεις. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή, δεν τελείωσε με μια ειδήση και ξεκίνησε και ανέβηκε η Κίνα.
0: Δεν είπα αυτό.
1: Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε πάρα πολύ.
0: Ναι, δεν είπα αυτό, απλώς είπα να το συζητήσουμε. Να κάνουμε μια κουβέντα για την Κίνα.
1: Πολύ καλά το έκανα. Πολύ καλά το
0: δεν ξέρω αν κάποιος.
1: Η αλήθεια είναι ότι τρόπο εργασίας μέσα στα εργοστάσια και στα μαγαζιά, Κωνσταντίνε, που είδα στην Κίνα, δεν το έχω δει πουθενά. Ούτε και στην Ελλάδα, τον καιρό που 10 χρόνια πίσω μιλάμε τώρα, ούτε και στην Ελλάδα όταν είμαστε φτωχοί. Γι' αυτό και μπόρεσαν και παρήγαγαν, γιατί έχουν πάρα πολύ κόσμο και όταν κάναν συμφωνίες με τον εργάτη, κάναν συμφωνίες για ολόκληρο χρόνο, όχι για μία μέρα και δύο μέρες. Σε παίρνουμε από εκεί που είσαι, έξω από την αγροθιά, από τα βουνά και σε φέρνουμε μέσα στις μεγάλες πολιτείες για ένα χρόνο. Θα σε ταΐζουμε, θα σε ποτίζουμε και θα σε υπνίζουμε, αλλά θα δουλεύεις για μας για ένα χρόνο. Και τέλος χρονιάς θα πάρεις την άδειά σου και θα πας στο σπίτι σου. Ήταν άλλος τρόπος εργασίας και άλλος τρόπος συμπεριφοράς και όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι έχουν γίνει πάρα πολύ καλοί, γιατί τους παρακολουθά τώρα τελευταία στο textile business, στο στην ενδυμασία τα υφάσματα τους έχουν και τα κοψίματα τους έχουν αναβαθμιστεί, έχουν φτάσει σε ένα πάρα πάρα πολύ καλό σημείο. Και αυτό γιατί είχαν φθηνά εργατικά χέρια. Δεν μπορεί, Κωνσταντίνε, γι' αυτό και το χρήμα έφυγε από την Ευρώπη. Δεν μπορεί ο καπιταλιστής με το χρήμα που είναι, θέλει να παράγει, ας πούμε, φουστάνι και τα βάζει στην Ελλάδα. Και ο Κωνσταντίνος ζητά 50 δολάρια για να παράγει ένα φουστάνι, γιατί θέλει να πληρώσει τον εργάτη και πάει στην Κίνα αυτός και το παράγει με 2 δολάρια. Θα πάει στην Κίνα. Και ας τον Κωνσταντίνο να φωνάει στην Ελλάδα. Αυτό τους έφερε σε άλλο επίπεδο. Το φθηνό εργατικό και ακόμα τη σήμερα ημέρα είναι πολύ πιο φθηνή από όλο τον άλλο τον κόσμο. Αλλά αυτό ο δυτικός κόσμος δεν μπορεί να το παραδεχτεί, γιατί έχουμε πάει σε άλλο σκαλοπάτι, έχουμε άλλον τρόπο ζωής και έχουμε άλλο τρόπο εξόδων που χρειαζόμαστε τα λεφτά. Και μερικές φορές πάμε και στον πάτο. Τα χάνουμε όλα. Προχωρούνε, δεν ξέρω μέχρι σε ποιο σημείο θα φτάσουν η αναβάθμιση τους, αλλά εγώ πιστεύω και σε κάτι άλλο, Κωνσταντίνε. Πιστεύω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα εμφανιστούν σε λίγο.

0: διεθνείς αγορές και παράγουν για όλο τον κόσμο και σκέφτονται, γιατί πρέπει να σκεφτούν πώς θα παράξουν για όλο τον κόσμο, να συντηρήσουν τον δικό τους κόσμο. Γιατί τώρα και ο δικός τους κόσμος θέλει αυτοκίνητο, θέλει καλύτερο σπίτι, μεγαλύτερο σπίτι, δεν το φτάνουν. Του Hong Kong τα διαμερίσματα είναι πάρα πολύ μικρά. Ξέρεις γιατί? Γιατί είναι πανάκριβα και δεν μπορεί να τα πλησιάσεις. Το ίδιο γίνεται και στην Κορέα. Ένα διαμέρισμα χρειάζεται $1 εκατομμύριο εκεί.
1: Άρα θεωρείτε ότι έχουν κλείσει, θα ανοίξουν πάλι, λέτε, την ψαλίδα οι Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή είναι η εκτίμησή σας, μελλοντικά.
0: Θα πάρουν πάλι προβάδισμα. Το επίπεδο ζωής των Ηνωμένων Πολιτειών...
1: Μάλλον το έχουν το προβάδισμα, θα το διευρύνουν πάλι, εννοείται, δεν θα τους ξεπεράσει
0: η Κίνα. Έτσι το πιστεύω εγώ, γιατί βλέπω το σκαλοπάτι που πηγαίνουμε τώρα εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορεί να είμαι λάθος, right?
1: Και μόνο που το λέτε αυτό δείχνει ότι είναι θετικό. Όταν κάποιος δεν είναι απόλυτος, είναι θετικό, βλέπω, είναι ανοιχτό μυαλό. Εντάξει, εκτίμησης. Ναι, πού το βασίζεται? Ναι, αυτό σας διέκοψα. Το σκαλοπάτι.
0: Το σκαλοπάτι το οποίο βρεθήκαμε επί γυριατέρου Bush, όταν ήταν ο παπάς Bush στην κυβέρνηση, είχαμε φτάσει σε... Γιατί τότε φύγαν όλες οι εργασίες στην Κίνα και στην Κορέα. Και φύγαν οι εργασίες από τους μεγαλοβιομηχανούς που είχαν το χρήμα. Δεν φύγαν από μένα και από σένα. Αυτοί τα κουβαλήσαν εκεί, επενδύσαν χρήμα, βγάλαν τα μηχανήματα εκεί και βγάζαν περισσότερο κέρδος. Και όταν φτάσαμε σε ένα σημείο που δυσανασχετούσε ο κόσμος των Ηνωμένων Πολιτειών, ήρθαν οι δημοκρατικοί με τον Bill Clinton. Και τότε έγινε η ανάπτυξη. Ο Bill Clinton με τους δημοκρατικούς κατέβασε το διαδικτυακή τεχνολογία στα πανεπιστήμια. Βλέπεις, ενώ έφυγαν όλες οι δουλειές στην Κίνα και εμείς δεν είχαμε τι να κάνουμε, κοιτιόμασταν στους καθρέφτες και ψάχναμε να βρούμε πώς θα πληρώσουμε τα έξοδά μας, η καινούργια γενεά έπεσε μέσα στην διαδικτυακή τεχνολογία και τετραπλάσια τους μισθούς τους και βρίσκονται σε καλύτερο επίπεδο ζωής και ζουν πολύ καλύτερα και ζούμε και πολύ καλύτερα.

0: Σκουπιδιάρης φόραγαν την ίδια στολή. Και δεν ξέρεις ποιος είναι ο Σκουπιδιάρης και ποιος είναι ο χωροφύλακας. Δεν ξέρω αν είναι ακόμα αυτό, right? Μου το είχε πει τότε και ξαφνιάστηκα. Έμεινα με ανοιχτό το στόμα. Τι λέει ρε παιδί, λέω, αυτό ούτε μπορούσα να το φανταστώ. Ήταν κάτι, μια διαφορετική προσέγγιση του εαυτού μου μέσα στο Πεκίνο. Ευχαριστώ Κωνσταντίνε, θα συνεχίσω να σας ακούω. Γεια σου.
1: Καλή συνέχεια.

0: Κύριος Θόδωρος από την Παλίνη, επόμενος ακροατής μας. Γεια σας.
1: Γεια σας κύριε Λαβή.
0: Χαίρετε.
1: Πρώτη φορά παίρνω στο σταθμό σας.
0: Να είστε καλά.
1: Παλιότερα, στο Real FM παλιότερα. Λοιπόν, τώρα για το θέμα για την Κίνα. Δεν έχουμε πολλές πληροφορίες για το τι ακριβώς συμβαίνει στην Κίνα σε επίπεδο πολιτικό, οικονομικό, ελευθεριών, πώς γίνονται εκλογές, πώς. Απλώς την εξωτερική της πολιτική πιο πολύ ξέρουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή, κανείς δεν μας πληροφορεί κανείς. Δηλαδή, παράδειγμα, τελευταία, ας πούμε, 20 ετία.

0: μεγάλη φορολογία, ειδική φόρη κατανάλωση, ας πούμε, στα καύσιμα κτλ. Μπορεί να έχουν τα καύσιμα, ας πούμε, 60 λεπτά φθηνότερα από την Ελλάδα και κάτι ανάλογο να συμβαίνει σε πολλά προϊόντα πρώτης ανάγκης. Επομένως, δεν μπορούμε να κρίνουμε εμείς, την αγοραστική δύναμη πρέπει να κοιτάμε. Αυτό που εγώ βλέπω από την Κίνα, εγώ την Κίνα τη βλέπω μία για το εξωτερικό, για μένα, για την Ελλάδα, για εμάς δηλαδή. Για τον υπόλοιπο κόσμο, την εξωτερική της πολιτική. Δεν βλέπουμε να κάνει επεμβάσεις σε άλλα κράτη. Ως προς τη Ταϊβάν, ας πούμε, η Ταϊβάν δεν είναι άλλο κράτος. Ήτανε, από ό,τι ξέρω εγώ, μπορώ να κάνω λάθος, διορθώστε με άμα κάνω λάθος.
1: Δεν είπε κανείς ότι
0: ήταν η Ταϊβάν ήταν κινέζικο έδαφος.
1: Ναι.
0: Και ο Μάο Τσετούκ έβαλε τους φοιτημένους εθνικιστές με το Τσάκ Άισεκ και τους είπε εσείς θα πάνε να μείνετε εκεί.
1: Okay.
0: Με μια αυτονομία εσωτερική.
1: Επέλεξαν και οι ίδιοι να πάνε προς τα εκεί λόγω του ότι ήταν και νησί.
0: Εντάξει,
1: αλλά δεν είπε κανείς ότι δεν ήταν κινέζικο έδαφος η Ταϊβάν.
0: Ναι, αλλά τώρα εμφανίζονται με τη βοήθεια της Αμερικής. Πάει...
1: Όχι, δεν τους είπε θα πάτε εκεί, διότι με αυτή την έννοια δεν αναγνωρίστηκε ποτέ ως ανεξάρτητο κράτος η Ταϊβάν. Η Κίνα ακόμα θεωρεί ότι είναι έδαφος της.
0: Ναι, αλλά η Ταϊβάν, ας πούμε.
1: Και είναι αναγνωρισμένη από το ψαξά, είχα πει 11, 12 χώρες διεθνώς. Δεν έχει και διεθνή αναγνώριση.
0: Ναι,
1: η
0: αλλά
1: Ταϊβάν.
0: Η Ταϊβάν με τη βοήθεια της Αμερικής και πάει, μην ξεχνάτε ότι και πάει κάποτε η πρόεδρος της Βουλής εκεί πέρα και διαμαρτυρήθηκε η κυβέρνηση. Δηλαδή, τους υποκινούν να ανεξαρτοποιηθούν. Όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες.
1: Ναι, αλλά δεν έχουν την διεθνή νομιμοποίηση. Πώς να το θέσω.
0: Επίσης, ξέρω από ό,τι
1: το
0: ξέρω
1: δίκαιο
0: εγώ,
1: δεν είναι με το μέρος τους. Δεν τους αναγνωρίζουν όλες οι χώρες, να πούμε. Έχουν δίκιο.
0: Επίσης, ξέρω ότι οι Κινέζοι από την εποχή του Μάο Τσετούκ τους αντιπάλους δεν τους θανάτωναν. Δεν είχαν εκτελέσεις και τέτοια πράγματα. Αγριότητες.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Ναι. Άλλο οι νεκροί στον πόλεμο, στις μάχες, και άλλο να κυνηγάς τους αντιφρονούντες και να τους εκτελείς. Πιο πολύ προσπαθούσαν να τους βάλουν φυλακή, να τους αναμορφώσουν, ας πούμε, κάτι τέτοιο.
1: Η πολιτιστική λεγόμενη επανάσταση, ναι, είχε μια τέτοια...
0: Δεν ξέρω αν σκότωσε κόσμο. Και πολύ. Δηλαδή δεν ξέρω τι έγινε ακριβώς, αλλά... Και επίσης δεν ξέρουμε αν έχουν κάνει επεμβάσεις ως τώρα που ανέρχονται ως οικονομικά, ας πούμε, να αρχίσουν να κάνουν επεμβάσεις σε άλλα κράτη για να τα υποχρεώσουν να εναρμονίσουν την πολιτική τους με αυτούς και τα λοιπά. Οι Κινέζοι πλέον να συμπεριφερθούν όπως συμπεριφέρονται οι δυτικές χώρες. Δηλαδή οι δυτικές χώρες φημίζονται για βιότητες και εκτελέσεις αντιφρονούντων όπως ο Χίτλερ για παράδειγμα. Έτσι,
1: γιατί δεν έχουν κάνει οι ασιατικές ή οι αφρικανικές χώρες τα αντίστοιχα. Τι εννοείται.
0: Όχι, εγώ λέω μια μεγάλη δύναμη. Εγώ φοβάμαι την Αμερική, ας πούμε, δεν τη συμπαθώ. Γιατί δεν τη συμπαθώ. Διότι πρέπει να έχει κάνει επεμβάσεις σε 70 κράτη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα και μάλιστα και με ψέματα μέσα. Όταν κάναν τον πόλεμο εναντίον του Σαντάμ Χουσέιν στο Ιράκ, δεν τον κατηγορούσαν ψευδώς ότι έχει χημικά, βιολογικά όπλα και τα οποία δεν αποδείχθηκαν, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Λέει και με ψέματα, πάνε εκεί και το τιμωρούν τον άνθρωπο να είναι. Γιατί και το ξεθεμελιώνουν και τελικά τι κάνανε ή πάνε στο Αφγανιστάν, ας πούμε. Διώξαν τους Ταλιμπάν και ξαναφύσαν τους Ταλιμπάν.
1: Πόσες υπερδυνάμεις έχετε ζήσει.
0: Τίποτε.
1: Ιστορικά πόσες υπερδυνάμεις έχετε ζήσει. Δεν μπορείτε να ζήσετε διότι δεν μας επιτρέπει το πεπερασμένο της ύπαρξής μας. Γι' αυτό υπάρχουν τα βιβλία της ιστορίας και βλέπει κάποιος τι έχουν κάνει οι Άραβες, τι έχουν κάνει οι Αφρικανοί σε Αφρικανούς. Τι έχουν κάνει οι Ασιάτες και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Και τώρα στην Ιγυρία γίνονται βιότητες.
1: Βιότητες.
0: Ναι, σκοτώνουν κόσμο, πώς το λένε.
1: Η σφαγή Χούτου Τούτσι θεωρείται από την... Τι να πούμε τώρα.
0: Αυτά, τα ξέρω αυτά, αλλά η σφαγή που έκανε ο Λεοπόλδος στο Βελγικό Κονγκό, πώς τους έσφαξε εκεί πέρα. Που είναι επέμβαση, είναι σε άλλο κράτος επέμβαση. Εγώ αυτά φοβάμαι.
1: Αν μπορούσαν, πιστεύετε, οι Άραβες όταν μπορούσαν το κάνανε.
0: Κοιτάξτε.
1: Είχαν φτάσει μέχρι την Ισπανία οι Άραβες όταν μπορούσαν.
0: Εδώ εμείς έχουμε
1: οι Οθωμανοί όταν μπορούσαν το κάνανε. Πήγαν μέχρι τη Βιέννη. Οι Μογγόλοι όταν μπορούσαν το κάνανε. Φτάσανε όλη την Ασία.
0: Ναι, και
1: οι Ιάπωνες στο δεύτερο παγκόσμιο το κάνανε.
0: Για πήγαινε σε Κορέα.
1: Τις Κινέζους τους φτάξανε.
0: Αυτή είναι κατακτητική πόλεμη αυτοκρατοριών παλιότερων. Εγώ δεν λέω αυτό.
1: Ίσα-ίσα οι Αμερικάνοι έχουν σκοτώσει πολύ λιγότερους από ό,τι όλοι αυτοί που σας είπα τώρα.

0: Οι Αμερικάνοι μόνο στην Κίνα, μόνο στην Ιαπωνία έχουν σκοτώσει καμιά 300.000 με τις δύο ατομικές βόμβες.
1: Η ατομική δηλαδή, βόμβα είναι καταδικαστέα, εννοείται.
0: Ναι, αλλά έχουν το θράσος. Είχανε, είναι η μόνη χώρα που είχε το θράσος.
1: Ωραία. Επειδή βλέπω που πάει κουβέντα. Δεν είναι μόνο η Αμερική, η Δύση που έχει κάνει επεκτητικούς πολέμους.
0: Βλέπετε κανένα κράτος να κινδυνεύει από τους Κινέζους σήμερα?
1: Δεν είναι αυτή τη στιγμή οι Κινέζοι υπερδύναμοι, αγαπητέ. Δεν ξέρω αν είναι υπερδύναμη. Εγώ, αν ήμουν Ιάπωνα, α πούμε, θα ανησυχούσα. Όχι, δεν είναι υπερδύναμη η Κινέζοι.
0: Ωραία, εντάξει, θα το δούμε. Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορούν, να γίνει.
1: Μάλλον δεν θα το δούμε. Δεν είναι και εύκολο μες στη ζωή μας να αλλάζουν υπερδυνάμεις. Συνήθως κρατάνε κάποιους αιώνες. Η Ρώμη κράτησε πόσους αιώνες. Το Βυζάντιο κράτησε πόσους αιώνες. Οι Άραβες κράτησαν πόσους αιώνες.
0: Ωραία, εντάξει, εντάξει.
1: Δεν είναι εύκολο να τα ζήσουμε. Δηλαδή, κάποιος που έζησε από το 800 μέχρι το 870 δεν ήξερε κάτι άλλο από Βυζάντιο. Άρα, σου λέει πάντα το Βυζάντιο θα κάνει κουμάντο.
0: Αυτή τη στιγμή, καλά, η Τουρκία που απειλεί εμάς είναι υπερδύναμη?
1: Όχι, βέβαια.
0: Αλλά απειλεί. Και έχει κάνει και επέμβαση.
1: Είναι τα μικρά αυτά που σας είπα.
0: Ναι, δεν είναι μικρά. Δεν είναι μικρά. Και μάλιστα και με, και με την αδιαφορία της Δύσης. Όταν λέω άλλο ένα
1: το μισό. Ψηφίσματα εναντίον της.
0: Όταν βγάζει δικό του νόμο και λέει το Αιγαίο, το μισό. Όταν λέμε το μισό, η γραμμή, η κόκκινη γραμμή περνάει.
1: Οπότε πού καταλήγεται με αυτό? Ναι, για να...
0: Ότι είναι πολύ πιο επιθετικές οι δυνάμεις, όχι οι υπερδυνάμεις, η πρώτη και η δεύτερη και η τρίτη, οι υπερδυνάμεις οι δυτικές και η Τουρκία μέσα. Βάζω εγώ και την Τουρκία. Δεν είναι υπερδυνάμεις, διάφορες χώρες που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πολέμους, ας πούμε. Και διαλύουν άλλες χώρες. Διαλύσανε την Ιουγκοσλαβία, διαλύσανε τη Συρία. Ποιος τους διέλυσε? Η Ρωσία τελευταία δεν έχει διαλύσει.
1: Οι παράγοντες τους διέλυσαν, απλώς τους εκμεταλλεύτηκαν.
0: Αυτή η οποία είναι.
1: Μόνοι τους γεννήθηκαν, απλώς εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση. Όχι, ήταν...
0: δεν είναι καθόλου επίπεδο. Όταν βομβαρδίσαν τον ΝΑΤΟ όλο τη Σερβία, για ποιο λόγο? Γιατί είχαν ένα.
1: Άλλο η Σερβία, άλλο η Ιουγκοσλαβία. Η Ιουγκοσλαβία δεν διαλύθηκε επειδή βομβαρδίστηκε.
0: Βομβαρδίσαν τη Σερβία που ήταν ο κύριος κορμός της Ιουγκοσλαβίας.
1: Η Ιουγκοσλαβία πρώτα διαλύθηκε με τον εμφύλιο,
0: ναι, εντάξει,
1: που ήταν ένα φτιαχτό κατασκευασμένο κράτος που δεν θέλαν να είναι μαζί. Και πολύ αργότερα ήρθε η Σερβία.
0: Και ο πόλεμος στην Ουκρανία από ποιους υποκινήθηκε? Από τους Αμερικάνους υποκινήθηκε. Με Μαϊντάν και είχε πάει.
1: Γιατί?
0: Η υπουργός,
1: για να
0: δώσουν... εξωτερικών, η Νούλαντ.
1: Ο Πούτιν κερδίζει.
0: Όχι. Ο Πούτιν έκανε.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Έκανε πολλά χρόνια μετά την επέμβασή του ο Πούτιν.
1: Ναι, αλλά αυτός έχει κερδίσει αυτή τη στιγμή. Άρα τι μου λέτε ότι.
0: Αυτά τα λέμε.
1: Πράκτορα στον Αμερικάν. Έχει εδάφη, ουκρανικά, κατέχει εδάφη πλέον.
0: Δεν ήταν ουκρανικά αυτά τα εδάφη. Ήταν
1: πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία και τώρα τα πήρε πάλι.
0: Ακούστε. Η Ουκρανία ως κράτος δεν υπήρχε.
1: Όχι. Ναι, αλλά λόγω του πολέμου πήρε τα κράτη. Όπως και να έχει. Πήρε τα εδάφη, τα πήρε. Άρα τι να πω, ότι ο Πούτιν είναι πράκτορας των Αμερικάνων ή συνεννοήθηκε με τους Αμερικάνους να βάλουν τους Ουκρανούς να το επιτεθούν για να φτάσει μετά να τους πάρει τα εδάφη.
0: Ακούστε. Στην Ουκρανία ο μισός πληθυσμός χοντρικά είχαν και ρώσικη υπηκότητα. Ήταν Ρώσοι και μιλάγανε ρώσικα.
1: Δεν το ξέρω αυτό, δεν μου ακούγεται σωστό. Αλλά δεν το ξέρω.
0: Εγώ το ξέρω αυτό. Το ξέρω από ανθρώπους που έχουν έρθει από εκεί. Η Κρυμαία, για παράδειγμα, την έδωσε ο Χρουστσόφ στην Ουκρανία. Δηλαδή, η Ουκρανία έγινε κράτος μέσα στην Ουκρανία.
1: Οι Ρώσοι θεωρούσαν την Ουκρανία δικό τους κράτος. Το ξέρω αυτό, δικά τους εδάφη. Παρ' όλα αυτά, η Ουκρανία είχε τα δικά της σύνορα. Μετά τον πόλεμο, τώρα που μιλάμε, ο Πούτιν έχει πάρει ουκρανικά εδάφη.
0: Έχει πάρει 25%.
1: Άρα, ως κερδισμένος. Μου λέτε οι Αμερικάνοι έσπρωξαν τους Ουκρανούς. Πού τους έσπρωξαν? Στο στόμα του λύκου να τους πάρει μετά ο Πούτιν τα εδάφη?
0: Όχι οι Αμερικάνοι.
1: Έτσι είπατε πριν.
0: Όχι. Αυτοί οι Αμερικάνοι τι κάνουνε τώρα? Τι κάνουνε?
1: Έτσι δεν είπατε οι Αμερικάνοι έσπρωξαν τους Ουκρανούς.
0: Βάλανε τους φασίστες της Ουκρανίας, γιατί η Ουκρανία είναι δύο κράτη ουσιαστικά. Η Ανατολική είναι Ρώση, μισά περίπου. Και η άλλη μισή ήταν Γερμανοί και διάφορες άλλες εθνότητες, Πολωνοί κτλ. Οι οποίοι ήταν η κύρια δύναμη
1: του. Να σας πάρω στο γήπεδο να μου πείτε πού το είδε το πέναλτι, μωρέ, επειδή έπιασε την μπάλα με τα χέρια και την κατέβασε σιγά, κατά λάθος χτύπησε η μπάλα.
0: Τέλος πάντων, εντάξει. Εγώ αυτούς βλέπω επικίνδυνους. Αυτοί υποκίνησαν τον πόλεμο της Ουκρανίας.
1: Και θεωρείτε ότι οι Κινέζοι.
0: Ανάγκασαν τον Πούτιν να επέμβει.
1: Όταν οι Κινέζοι, αν πάρουν το πάνω χέρι, θα είναι πιο ειρηνικός ο κόσμος. Δεν θα έχει τόσες επεμβάσεις.
0: Όχι, δεν ξέρω πώς θα είναι οι Κινέζοι. Εγώ δεν τους ξέρω τους Κινέζους αυτή τη στιγμή πώς είναι. Έχουν σφυροδρέπανο ακόμα και κομμουνιστικό κόμμα, δεν έχουν. Κινέζοι.
1: Έτσι, ναι, δεν είναι... αν ρωτήσετε μέλη του, αν ρωτήσετε κομμουνιστές στην Ελλάδα, και πριν, θα σας πούνε τι κομμουνιστές είναι αυτά, ψεύτες, καπιταλιστές κτλ. Αλλά ναι, οι ίδιοι είναι κομμουνιστές, λένε ότι είναι.
0: Εγώ την ίδια
1: αντίθεση. Γενικός πως... γραμματείας είναι, Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνα, Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας κτλ.
0: Ναι, Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας, ναι. Ναι, και εγώ το διακομωδώ και βάζω ένα τέταρτο κάπα, Κομμουνιστικό Κόμμα Κινέζων Καπιταλιστών.
1: Ωραία.
0: Αλλά... αυτό είναι. Καπιταλισμός με Κομμουνιστικό Κόμμα επάνω.
1: Εννοείται, τους είδαμε τους Αμερικάνους και τους Δυτικούς που κάνουν σφαγές και επεμβάσεις. Ας δούμε και τους Κινέζους, που μπορεί να είναι διαφορετικοί.
0: Η Αφρική, όλα τα κράτη της Αφρικής.
1: Αγαπητέ, προσπαθώ να βγάλω το συμπέρασμά σας από τη συνομιλία, να μείνει κάτι στους ακροατές.
0: Εγώ διακρίνω επικινδυνότητα σε κράτη που είναι για μας άμεσα είναι η Τουρκία.
1: Μπράβο. Άρα λέτε, αφού είδαμε τους Δυτικούς, είναι επικίνδυνοι, ας δούμε και τους Κινέζους. Μπορεί να μην
0: όχι,
1: είναι.
0: Εγώ δεν λέω ας δούμε, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να δούμε. Θα ζουν τα εγγόνια μας.
1: Αλλά... τι πιστεύετε, εγώ σας ρωτάω, κατά τη γνώμη σας.
0: Εγώ βλέπω ότι αυτή τη στιγμή είναι διεθνώς δίκαιοι, δεν παραβιάζουν διεθνές δίκαιο. Έτσι, όπως το παραβιάζει άνετα ο Ερντογάν εδώ, ο γειτονάς μας. Γιατί το έχει υπογράψει κιόλας. Όπου θέλει το εφαρμόζει στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά δεν το εφαρμόζει στο Αιγαίο, ας πούμε. Ό,τι θέλει λέει τα νησιά και η Κρήτη μέσα, δεν έχουν υφαλοκρηπίδα. Ό,τι θέλει βγάζει. Μιλάμε για τρελά πράγματα. Αυτή είναι επικίνδυνη. Επικίνδυνη. Και σε εξωθούν ή θα κάνεις πόλεμο ή θα κάνεις την κότα. Λοιπόν, αυτό δεν το κάνει ο Κινέζος σε άλλο μικρότερο κράτος. Ή δεν το έχει κάνει ποτέ ο Ρώσος στην Αφρική. Όπου την Αφρική την έχουν καταξεσχίσει οι Δυτικοί. Μέχρι και πιάνανε σαν ζώα τους μαύρους και 22 εκατομμύρια, ξέρω εγώ πόσα είναι στη μαύρη στην Αμερική, απόγονοι αυτών. Τους τραβάγανε με τα πλοία και να δουλεύουν εκεί στις θητείες. Έχουν κάνει έσχοι οι Δυτικοί.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Η Δυτική είναι βίαιη και καταστροφική και η παγκόσμια πόλεμη εκεί έχει βγάλει όλη τη βία του. Στη Δύση. Δεν έχουμε δει μια χώρα ανατολική να κάνει τέτοια πράγματα. Και φοβούνται. Το κωμικό είναι ότι φοβούνται οι Δυτικοί.

0: εφαλήν.
1: Λέμε, λέμε τη αγοραστική δύναμη του μέσου μισθού.
0: Ναι, δεν ξέρω, αυτό σας λέω. Επειδή κατά κεφαλήν είναι, επειδή άλλο να μοιράζεις μια πίτα σε 10, άλλο σε 100. Μπορεί να είναι και πιο πάνω από εμάς πλέον. Μπορεί
1: να το πω αλλιώς. Οι Κινέζοι ερχόντουσαν ακόμα και στη Σαντορίνη και κάναν
0: μαζικούς. Μπορεί να έχουν περάσει. Μπορεί, είπα. Πιθανότατα.
1: Δεν ξέρουμε τι. Δηλαδή, δεν μας, πώς θα κρίνουμε, πώς θα κρίνει ένας λαός όταν δεν μορφώνει από τα μέσα ενημέρωσης. Πρέπει να σας ενημερώνουν για πράγματα.
0: Αγαπητέ, ουσιαστικά. Μια χαρά ενημερώνονται και στα μέσα ενημέρωση. Απλώς έχετε σκεφτεί ότι μπορεί και εσείς να ακούτε πράγματα που είναι σωστά, αλλά επειδή διαφωνείτε εσείς μαζί τους, να μην τα δέχεστε σωστά.
1: Όχι, εγώ δεν θέλω να κάνω το μαύρο άσπρο. Εγώ δέχομαι την οποιαδήποτε.
0: Όχι, δεν δέχεστε. Εδώ μεταξύ μας είχαμε μια πεντάλεπτη διαφωνία. Δεν είπατε πουθενά έχεις δίκιο.
1: Α, δεν ξέρω για να πω. Ναι.
0: Έγινε. Αυτά. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Θοδωρέ μου.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Καλή συνέχεια. Διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΔΠΕΚΑΤ.
3: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over.

Στέλνει εδώ ο Νίκος τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης Statistical Review of World Energy της Παγκόσμιας Ενέργειας. Δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα, αλλά τέλος πάντων η Κίνα έχει ένα τεράστιο προβάδισμα στα αποθέματα σπάνιων γεών που θεωρούνται πολύ σημαντικά για τις νέες τεχνολογίες. Για την ακρίβεια έχει το 48% μόνη της. 44 εκατομμύρια τόνους. Μία χώρα έχει το 48%. Αυτό της δίνει, όπως καταλαβαίνετε, ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Ο μεγάλος τιμονιέρης ο Μάο, βεβαίως, αγαπητέ Διογέννη, έτσι ήταν το προσωνυμιό του. Επίσης, η Περ Μπακ έχει γράψει το βιβλίο «Κάτω από το βλέμμα του Βούδα». Κάνει περιγραφή του τι συνέβη μετά την Επανάσταση. Ωραίο, Διογέννη. Από την άλλη, ο Χάρης βλέπει και τα τροτά της κινέζικης οικονομίας. Επιχειρεί μια ριζική μεταστροφή του οικονομικού της μοντέλου προς την ποιοτική ανάπτυξη. Βέβαια, γιατί μέχρι τώρα είχαν ποσότητα. Πώς νομίζετε ότι πολυκαταστήματα εδώ στην Ελλάδα γίνανε τόσο, και όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού, γίνανε τόσο ισχυρά, που πήγαινες εκεί και έβρισες με ένα ευρώ κάτι που αλλού θα το βρίσκες με 5, με 6, με 7. Φανταστείτε για να ήταν ένα ευρώ εδώ πόσο το παίρνανε. Θέλουν λοιπόν να κάνουν στροφή στην ποιοτική ανάπτυξη, προσπαθεί να ξεπεράσει τη βαθιά κρίση στην αγορά ακινήτων, τις αποπληθωριστικές πιέσεις και τις γεωπολιτικές εντάσεις, όπως οι δυτικοί δασμοί στα προϊόντα της, έτσι και τους βάλουμε δασμούς των Κινέζων. Η στρατηγική της επικεντρώνεται πλέον στις νέες ποιοτικές παραγωγικές δυνάμεις, διοχετεύει κρατικούς πόρους προς τις παραδοσιακές υποδομές με υψηλή τεχνολογική καινοτομία, τεχνητή νοημοσύνη, πράσινη μετάβαση, όπως είναι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, το είπαμε πριν. Ηλεκτρικά οχήματα μάλλον, μπαταρίες φωτοβολταϊκά, έτσι ώστε να έχει τεχνολογική αυτονομία, να θωρακίσει τις εφοδιαστικές της αλυσίδες και να στραφεί προς τις αγορές του παγκόσμιου νότου. Πολύ ωραίο, πολύ ωραία η περιγραφή, αγαπητέ κύριε Χάρη.

0: Και σε αυτό την βοηθάει το γεγονός ότι έχει αυτό το κλειστό, αυταρχικό, κακά τα ψέματα σύστημα. Θα γίνει αυτό τέλος. Θα το κάνουμε όλοι. Δεν έχει εδώ... Υποτίθεται ότι όταν αφήνεις ελεύθερη, χωρίς περιορισμούς, τη σκέψη, ο ανταγωνισμός του ενός με τον άλλον θα δημιουργήσει το καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτό είναι το θετικό. Το αρνητικό είναι ότι δεν μπορείς να φτιάξεις ένα πλάνο που θα το ακολουθήσουν όλοι για να έχεις το αποτέλεσμα που θέλεις. Αν καταφέρουν οι Κινέζοι στο κλειστό τους πολιτικό σύστημα, όπου βάζουν ένα πλάνο και είναι υποχρεωμένοι όλοι να το ακολουθούν, να έχουν και την καινοτομία, τότε παιδιά κανείς δεν μπορέσει. Υποτίθεται ότι χάνεις την καινοτομία, κερδίζεις καινοτομία, αλλά χάνεις τη δυνατότητα να πεις σε όλους θα κάνετε αυτό. Από την άλλη χάνεις την καινοτομία, αλλά κερδίζεις το ότι λες τους σε όλους ότι θα κάνουν το ίδιο. Εάν καταφέρουν οι Κινέζοι να συνδυάσουν όλοι να κάνουν το ίδιο με καινοτομία, ποιος να τους πιάσει μετά? Γνώμη μου, διαφωνείτε? Εδώ είμαστε για να το συζητήσουμε. Πάμε, ο Δημήτρης από το Βόλο. Γεια σας κύριε Δημήτρη.
1: Γεια σας κύριε Κώστα, καλωρίζω.
0: Καλώς τον.
1: Με πήραν τηλέφωνο από Αθήνα, επειδή έχω ειδικές γνώσεις. Είχα δουλέψει και 6 χρόνια σε Κορεάτικη Τράπεζα. Στη
0: Πόσο
1: Χάνου
0: καιρό έχει να μιλήσουμε? Χρόνια, χρόνια, ναι, μήνες, ναι. Ολόκληρο. Πριν από την προηγούμενη
1: χρονιά. Δεν ήξερα ότι ήταν εκεί και ακούω τη φωνή. Με πήραν 9 και 4 από Αθήνα ένας ανιψιός και λέει βάλε παραπολιτικά. Λέει, ξέρω εγώ, μπερδεύκα κιόλας. Λοιπόν, να πω κάτι για να μην χάνουμε χρόνο.
0: Να είναι καλά ο ανιψιός.
1: Είπατε κάτι σωστό. Η Κίνα έχει παραπάνω, 48% τις σπάνιες γης.
0: Έτσι μου στείλε ένας ακροατής με email.
1: Μπράβο, μπράβο. Επειδή σε αυτό σας λέω βάσει στοιχείων, είμαι πολύ ευγενής. Έχω μιλήσει και με Κινέζους χρηματιστές, επειδή είμαι χρηματιστής.
0: Κάνουμε μια κουβέντα για την Κίνα. Πού είναι σήμερα και πού θα είναι τα επόμενα χρόνια.
1: Και πού είναι, ναι, ναι. Δηλαδή ο κόσμος έχει νύχτα ακόμα που είναι η Κίνα αυτή τη στιγμή. Αυτός ο ανιψιός μου πήγε και έκανε επίσκεψη στην Κίνα 2 μήνες και εργαζόταν σε Κινέζικη εταιρεία. Λοιπόν. Η Κίνα δεν έχει το 48% των σπάνιων υγιών, έχει το 70%.

0: αλλά έχει συστήματα που μπορεί να εκμεταλλεύεται το 90%. Παράδειγμα, η Τουρκία βρήκε κατά σπάνιες γιές, δεν μπορεί να τις αξιοποιήσει τίποτε. Δεν έχει χύμα. Πρέπει να στέλνει τόνος ολόκληρο στην Κίνα για να το επεξεργάζεται και να γυρνάει.
1: Α, μάλιστα.
0: Άρα εκβιάζει τα πάντα. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα. Επιτίθεται η Αμερική στο Ιράν. Σε τις δύο πρώτες μέρες εφαρμόζει το Blitzkrieg του Χίτλερ, ο γρήγορος πόλεμος. Σε δύο μέρες έριξε 400 πυράβλους Tomahawk. Η Αμερική παράγει γύρω σε 90 πυράβλους Tomahawk το χρόνο. Μάλιστα το 2025 έφτιαξε μόνο 75, γιατί με τους δασμούς η Κίνα τους στέλνει λίγο βολφράμιο, λέγεται, για να γίνει αυτό. Βγαίνει η Τούλση Κάμπαρτ, αυτή που είναι CIA, οι κεντρικές υπηρεσίες των ΗΠΑ, και λέει έχουμε ξεμείνει από πυράβλους Tomahawk, έχουμε ξεμείνει από πυράβλους με τα Patriot, τα πάντα. Για 10 χρόνια ρίξαμε πυράβλους. Η Κίνα τους εκμεταλλεύεται και έχει ανεβάσει την τιμή 500%. Δηλαδή η Αμερική σκοτώνεται με το Ιράν και η Κίνα κονομάει 500% το βολφράμιο πάνω. Και τους δίνει λίγο-λίγο και τώρα ο Τραμπ λέει νικήσαμε, κάναμε, παζαρεύια δεν έχει. Τι να ρίξει. Εδώ λένε η Ελλάδα έστειλε 130 έως 140 πυράβλους Patriot, γιατί έχει ξεμείνει οι βάσεις οι Αμερικάνικες. Και από εκεί για 10 χρόνια δεν θα προλάβουν να φτιάξουν. Λοιπόν, πάμε αυτό. Δηλαδή εκμεταλλεύεται, έχει ένα πλεονέκτημα που μπορεί να σε διαλύσει την τεχνολογία, τα κουμπιούτερ, τα πάντα. Με τις σπάνιες γιές. Δηλαδή τους βάζει δασμούς. Πολύ ωραία, ανεβάζουν τις τιμές, πλήρωσε 500% παραπάνω.
1: Το καταλαβαίνω. Δεν είναι εύκολο να βάλεις δασμούς, θα σου βάλουν και αυτοί. Άνω τελεία,
0: σας αυτοί ανεβάζουν την τιμή.
1: Άνω τελεία, μην κλείσετε, να χαμηλώσουμε τον κύριο Δημήτρη, γιατί θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Να μας ενημερώσει ο Κώστας Κόκολας για όλα όσα έχουν συμβεί μέχρι αυτή την ώρα στην Ελλάδα, στον υπόλοιπο κόσμο. Μετά το δελτίο, μείνετε λίγο στην αναμονή. Θα πάρετε και πάλι το λόγο, κύριε Δημήτρη. Ευχαριστώ. Ανεμολόγηση.

0: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Τραγική κατάληξη στην υπόθεση με την πτώση των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Έφυγε από τη ζωή και το δεύτερο κορίτσι μετά την πολύ σκληρή και άνηση μάχη που έδωσε για τρεις ημέρες. Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή με ανακοίνωσή του το ΚΑΤ, στο οποίο νοσηλευόταν διασωληνωμένη η 17χρονη. Παράλληλα, το νοσοκομείο εξέφρασε τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στους οικείους της. Υπενθυμίζεται πως οι 17χρονες έπεσαν από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας το μεσημέρι της Τρίτης, με το πρώτο κορίτσι να χάνει επιτόπου τη ζωή του. Χειροπέδεσε δύο ορθοπαιδικούς και έναν φυσικοθεραπευτή για απάτη άνω των 260.000 ευρώ σε βάρος του ΕΟΠΗ με χιλιάδες πλαστά παραπεμπτικά. Μετά από έρευνες σε κατοικίες, ιατρία και φυσικοθεραπευτήρια, συνελήφθησαν τρία άτομα, μεταξύ των οποίων και το φερόμενο αρχηγικό μέλος. Πρόκειται για έναν 39χρονο φυσικοθεραπευτή, δύο ορθοπαιδικούς 51 και 49 χρόνων, καθώς και έναν υπάλληλο του ΕΟΠΗ 64 χρόνων. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση οργάνωση σε συμμορία, πλαστογραφία και άλλα. Από την έρευνα διαπιστώθηκε η έκδοση και εκτέλεση 1.961 εικονικών παραπεμπτικών που αντιστοιχούν σε 19.610 συνεδρίες φυσικοθεραπείας. Στους ιστορικούς δεσμούς Κύπρου-Ελλάδας αναφέρθηκε ο Νίκος Χριστοδουλίδης κατά την ομιλία του στη Βουλή των Ελλήνων. Είμαστε περήφανοι διότι τα χώματα της Κύπρου είναι ποτισμένα με το αίμα των Ελλήνων αδελφών μας που θυσιάστηκαν για την ελευθερία, είπε και πρόσθεσε. Υποκλεινόμαστε στους ηρωικούς Έλληνες αξιωματικούς, οπλίτες και πολίτες που φώναξαν βροντερό παρόν. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας τόνισε ότι το όνειρό μας είναι να ζήσουμε ελεύθερα όπως όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Η Τουρκία έχει καταπατήσει κάθε είδους δίκαιο, πρόσθεσε. Σαφείς εξηγήσεις για τον τρόμο στη Λευκάδα απέτησε από την Ουκρανία κατά την ομιλία του στο Αγαθονήσιο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ο Νίκος Δένδιας τόνισε πως το μη επανδρομένο σκάφος έθεσε σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. 80 περίπου Ρωμά στα Άνω Λιώσια επιτέθηκαν με μπουκάλια, ξύλα και πέτρες σε αστυνομικούς μετά από καταδίωξη, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο εξ αυτών. Να σημειωθεί ότι ο ένας φέρει και τραύματα από δαγκωματιές. Από την επίθεση προκλήθηκαν φθορές στο περιπτώσιο.

0: τελικό, ενώ έχουν γίνει 3 συλλήψεις, 2 γυναικών και του οδηγού του οχήματος. Νεκρός μέσα σε αυτοκίνητο εντοπίστηκε πριν λίγη ώρα 64χρονος άνδρας στη Λεωφόρο Σπατών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο θάνατος πιθανώς να οφείλεται σε παθολογικά αίτια, ωστόσο οι αρχές ερευνούν κάθε ενδεχόμενο. Φως στα ακριβή αίτια θανάτου, αναμένεται να ρίξει νεκροψία νεκροτομή. Ακόμη ένας άνθρωπος νοσηλεύεται μετά από δάγκωμα οχιάς. Πρόκειται για 75χρονο στα Καμένα Βούρλα. Την ώρα που ο άνδρας προσπαθούσε να μετακινήσει τσιμεντόλιθο από το κτήμα του, το φίδι κρυβόταν από κάτω και τον δάγκωσε. Ο 75χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στη Λαμία, όπου οι γιατροί του χορήγησαν αντιοφικό ορό. Στη διεθνή ενημέρωση, όπως ανακοίνωσαν τα Αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών, 41 άνθρωποι στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι υπό παρακολούθηση για χανταϊό. Πρόκειται κατά κύριο λόγο για επιβάτες του κρουαζιερόπλου MV Hondius. Στα αθλητικά, την νίκη επί του Άρη κατέκτησε η ΑΕΚ με 87-81 στα play-offs της Basket League.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις θα έχει η Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Καλό σας βράδυ.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι. Ακούτε ανεμολόγιο, θεματική βραδιά για την Κίνα. Δεν έχει τύχει στο παρελθόν να συζητήσουμε για τη χώρα αυτή. Μίλαγε πριν το δελτίο ειδήσεων, τον διακόψαμε και του δίνουμε πάνω το λόγο. Ο κύριος Δημήτρης από το Βόλο, λέγατε για τις σπάνιες γαίες.
1: Σπάνιες γαίες, πλεονέκτημα, τεράστιο, κάνει ό,τι θέλει. Δεύτερον, θα τα πω λίγο πιο σύντομα, είναι 10 σημεία που τα έχω σημειώσει.
0: Παρακαλώ, να τα πείτε. Ναι.
1: Για να το πω. Λοιπόν, είχατε πει για την αγοραστική δύναμη. Άμα γράψετε, κύριε Κώστα, κατάλογος χωρών ΑΝΑΕΠ, ισοτιμία αγοραστικής δύναμης, τα 3P, Purchase and Power Parity.
0: Ναι.
1: Κατάλογος χωρών ΑΝΑΕΠ, ισοτιμία αγοραστικής δύναμης. Θα βγάλει η Wikipedia με στοιχεία δούνου του ή Παγκόσμιας Τράπεζας ή τη CIA, έχει ένα οικονομικό τμήμα. Πρώτη η Κίνα από το 21.
0: Τόσο
1: 27,
0: πολύ.
1: Δηλαδή μπορεί να είχε τότε 12 δις ΑΕΠ, τώρα έχει 18 και πάει για τα 20. Αλλά ήταν σαν να έχει 27. Δεύτερη η τέτοια, εμείς είμαστε 55η. Δηλαδή μας έχουν περάσει κάτω χώρες Ινδιονησία μέχρι και το Ιράκ στην αγοραστική δύναμη. Και κάποτε να φανταστείτε, όταν στην εποχή μου, εγώ είμαι του 58 γεννηθής, συμφοιτητές σπουδάζαν Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία και ήταν λες και ήταν μεγιστάνες, ξέρω εγώ. Παίρνανε 100 δολάρια οι καθηγητές και αυτοί ζούσαν με 500 το μήνα οι Έλληνες φοιτητές στο Ανατολικό Μπλοκ. Λοιπόν, άρα η αγοραστική δύναμη της Κίνας είναι του κάτι άλλο. Να, παράδειγμα, η Κίνα έχει 96% ιδιοκατοίκηση. Τι γίνεται τώρα, ο μέσος Αμερικάνος, όπως βγήκε κάποιος κύριος από την Αμερική εργάτης, έχει 6.000 μισθό. Αλλά ένα τριάρι στη Νέα Υόρκη κάνει 8.500 δολάρια. Δεν το φτάνει ούτε για το ενίκη. Ο Έλληνας ο εργάτης έχει ένα χιλιάρικο, ας πούμε, και έχει 700 ευρώ. Του φεύγει το βασικό. Ο Κινέζος έχει 1.200 έχει φτάσει δολάρια. Αλλά έχει τέτοια αγοραστική δύναμη γιατί έχει δικό του σπίτι και είναι πιο φθηνά τα προϊόντα.
0: Μα έλεγε ένας ακροατής όμως ότι έχει κρίση στο.
1: Έχουν πέσει τα ακίνητα. Οι Κινέζοι αναπτυχθήκαν τόσο πολύ, έχουν φτιάξει σούπερ σύγχρονα διαμερίσματα και δεν μπορούν να τα πουλήσουν. Οι Κινέζοι το 23 ή το 24 είχαν 814 δισεκατομμυριούχους και οι Αμερικοί 800. Τώρα πέσαν στους 500. Αυτοί που χάσαν τα λεφτά ήταν οι δισεκατομμυριούχοι με το real estate.
0: Μάλιστα.
1: Για να σας δώσω καταλάβετε, θυμάμαι και την ημερομηνία ακριβώς, 17 Νοεμβρίου του 24, η Κριστίν Λαγκάρντ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, είχε πει αυτοί οι millennials που λέγεται, παιδιά 27 έως 42, στην Κίνα έχουν το 70%, έχουν αγοράσει δικό τους σπίτι με δικά τους λεφτά. Στη Γαλλία έχει αγοράσει το 40% και στην Αγγλία το 31%. Άρα λέει είμαστε στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Δεν θέλω να πω για Ελλάδα. Ποιος νέος μπορεί με δικά του λεφτά, χωρίς τη βοήθεια των γονέων, να αγοράσει σπίτι.

0: υποβαθμιστεί. Δηλαδή το 1966 γίνεται η πολιτισμική επανάσταση. Κλείνει τα σχολεία ο Μάο Τσετούνγκ, δημοτικά, γυμνάσια, λύκειο, πανεπιστήμια και λέει όχι στα χωράφια. Πώς θα σπουδάσουν αυτά τα παιδιά. Έρχεται ο Ντενκ Σιάοπινγκ μετά, που εγώ εδώ διαφωνώ μαζί σας. Ο Ντενκ Σιάοπινγκ πρέπει να ήταν μάλλον Αμερικανοκρατούμενος.
1: Γιατί δεν διαφωνείτε, είπαν οι Αμερικανοί. Αφού είστε
0: μαοϊκός,
1: αφού είστε μαοϊκός, διαφωνείτε
0: όχι,
1: μαζί.
0: Όχι, εδώ έχει, το λένε όλοι, δηλαδή τον γράψει όλοι, τον έχουν παρήδες. Ο Ντενκ Σιάοπινγκ 3-4 φορές τον είχαν κυνηγήσει όλοι αυτοί οι κομμουνιστές, ναι, γιατί είχε περίεργες τάσεις. Είχε γίνει οι Κινέζοι σκοτωνόταν με τους Σοβιετικούς.
1: Αχαριστία λέγεται αυτό.
0: Όχι, όχι, οι Κινέζοι σκοτωνόταν με τους Σοβιετικούς. Οπότε πάει ο Κίσινγκερ το 72 να τους πλησιάσει, όχι με το καλό, και να τους πλησιάσει, να τους δυναμώσει και να χτυπήσει τη Σοβιετική Ένωση που τότε ήταν υπερδύναμη η Σοβιετική Ένωση τη δεκαετία του 70. Όταν πεθαίνει ο Μάο να λαμβάνει ο Ντενκ Σιάοπινγκ και έγινε η μεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση κρατικού πλούτου, πέρασε σε ιδιώτες Κινέζους και σε Αμερικάνους. Πού την πατήσαν όμως οι Αμερικάνοι? Πήγαν διάφορες εταιρείες, όπως είπε κάποιος κύριος από την Αμερική, φτιάχναμε ρούχα, πήγαν στην Κινέζα. Υπήρχε εργοστάσιο, μια πόλη, δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε στην Κίνα, 1 εκατομμύριο εργάτες στα τζιν, αποκλειστικότητα. Φερόταν βάνασφα, χτυπούσαν τους εργάτες, κάνανε συνθήκες 12 ώρα κτλ. Ο Ντενκ Σιάοπινγκ, η παρέα του οικονομούσαν, γίνανε δισεκατομμυριούχοι, οι Αμερικάνοι πάλι οικονομούσαν, οι Apple, όλοι πήγαν εκεί, η IBM. Ξαφνικά επαναστατήσαν οι φοιτητές γιατί είχαν μεγάλο πνευματικό επίπεδο. Μην ξεχνάτε ότι το 500 π.Χ., όπως η Ελλάδα είχε φιλοσόφους, τον Αριστοτέλη, τον Σοκράτη, τον Αντιστέν, τόσους, η Κίνα είχε 500 φιλοσόφους. Μόνο ο Λάο Τσε, εγώ θυμάμαι του Λάο Τσε, είπε το ρητό που με έχει μείνει: όταν ο κόσμος ζει σύμφωνα με τους ηθικούς νόμους και το Θεό, τα άλογα οργώνουν τα χωράφια. Όταν ξεφύγει από τους ηθικούς νόμους και το Θεό, το επικό παρατάσσεται στις παιδιάδες και σκοτώνονται. Δηλαδή η φιλοσοφία του Κινέζου είναι το κάτι άλλο. Λοιπόν, ο Ντενκ Σιάοπινγκ ξαφνικά οι φοιτητές επαναστατήσαν, βγήκαν στην Τιένα Μεν, βγάζει τα τάγκ αυτός, νεκροί κτλ. Και πήραν άλλο. Οι Κινέζοι είχαν ένα πλεονέκτημα, όπως είπα, ήταν πανέξυπνος λαός. Αυτό που είχαν μείνει πίσω 70 χρόνια στα χωράφια, τρέχαν όλοι να μορφωθούν. Εδώ έχει ένα δίκαιο ο Τραμπ. Το κράτος, εκεί είναι ο κρατικός μονοπωλιακός καπιταλισμός. Το κράτος έστελνε με υποτροφές στα αμερικάνικα πανεπιστήμια, γιατί τα Κινέζικα είχαν κλείσει, είχαν υποβαθμιστεί. Ποιος να διδάξει? Άμα ο καθηγητής είχε πάει στα χωράφια με την πολιτισμική επανάσταση και έσκαβε, τι να διδάξει? Και εκεί οι Κινέζοι κατεβάζαν τα ρολά, από ό,τι με έχουν πει γνωστοί μου Αμερικάνοι, και διαβάζαν σαν τρελή. Ξαφνικά πάει η IBM εκεί. Η IBM είναι 1000 χρόνια πίσω μπροστά από τη Lenovo. Εγώ τώρα έχω μπροστά μου κινέζικο, εδώ Lenovo. Όλοι οι κομπιουτεράδες μου λένε πάρ' το κινέζικο. Γίνανε όλα, έγινε μια φοβερή ανάπτυξη. Απλώς σας λέω, οι Αμερικάνοι πήγανε εκ του πονηρού, έτσι, να δυναμώσουν την Κίνα. Τι είχε γίνει τώρα, για να δείτε την ανάπτυξη της Κίνας, έτσι. Εδώ θα πω και κάτι ελληνικό. Η Κίνα δεν είχε τόσο μεγάλη, είχε σταθερή, δηλαδή από το 60 μέχρι το 80 ήταν χαροπάλευε, έτσι. Ήταν μια, άμα δείτε, γράψτε GDP China με στοιχεία της World Bank, είναι μια ευθεία και άρχισε να ανεβαίνει τρελά μετά το 98, γιατί το 2001 μπήκε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Το δεχτήκαν. Για να φανταστείτε, η Ελλάδα, όταν η Κίνα ήταν στα μαύρα μεσάνυχτα, άμα γράψετε The Greek Economic Miracle, το ελληνικό οικονομικό θαύμα, από το 50 μέχρι το 73, άσχετα ποιοι ήταν, έτσι, μην το πάρουν πολιτικά, η Ελλάδα ήταν δεύτερη στην παγκόσμια ανάπτυξη. Και το 73 είχε φτάσει η Ελλάδα να έχει κατά κεφαλήν ΑΕΠ 2.500 δολάρια, 2.502 για την ακρίβεια, και η Κίνα είχε 110 το χρόνο. Δηλαδή η Κίνα είχε ούτε 10 δολάρια το μήνα. Δηλαδή είχαμε 22-23 φορές κατά κεφαλήν ΑΕΠ παραπάνω. Και όταν η Κίνα δεν είχε αμάξια ή δεν ήξερε να φτιάξει καράβια, στην Ελλάδα γινόταν το σώσε. Ναυπηγείας, Καραμαγκά.
1: Καλά, μη συγκρίνουμε Ελλάδα 20... με Κίνα τώρα. Είναι δυσανάλογα τα μεγέθη.
0: Τώρα, να σας πω ακριβώς, προσέξτε. Οι Κινέζοι δεν ξέρουν να φτιάξουν πλοίο. Και οι Κορεάτες το ίδιο. Γιατί δούλευα σε Κορεάτη και τράπεζα.
1: Οι Κορεάτες, οι Σιγκαπούροι. Πάει και να έρθει.
0: Θα διαβάζω Σιγκαπούρη. Την αυτεμπορική στην Ναυτιλία 28 Ιανουαρίου του 26. Το order book. Οι Κινέζοι έχουν τώρα

0: 70% όλων των παραγγελιών. Παγκοσμίως, όλοι οι Έλληνες εφοπλιστές, ξέρω μέχρι και ο Μαρινάκης πάει στην Κίνα, δεν πάει στην Κορέα.
1: Ετοιμάζονται να ξεπεράσουν τους Αμερικάνους και τους Γερμανούς και τους Ιάπωνες τώρα. Ποιος ασχολείται με την Ελλάδα? Μην κάνετε συγκρίσεις ανώμιες εννοώ.
0: Μπράβο, εδώ έχουν ξεπεράσει τους Γερμανούς. Για κάθε 320 πλοία που χτίζουν, που φτιάχνουν οι Κινέζοι, οι Αμερικάνοι φτιάχνουν ένα. Το 70% των παραγγελιών το έχουν οι Κινέζοι, το 12% οι Ιάπωνες και το 11% οι Κορεάτες. Δηλαδή αυτοί οι τρεις έχουν το 92% των παραγγελιών. Και εμείς κάποτε είχαμε 1800% άνοδο στην κατασκευή πλοίων. Θυμάστε, Νεόριον Σύρο, ο Καράς ο εφοπλιστής, ο Ανδρεάδης που τον κρατικοποίησε την εμπορική ο Καραμαλής, 1002. Οι Κινέζοι δηλαδή φτάσαν το 70 και οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν 5.500 πλοία.
1: Η χώρα μας παραμένει πρώτη.
0: Οι Κινέζοι έχουν 10.000 αλλά έχουν μικρότερη χωρητικότητα.
1: Εμείς είμαστε πρώτοι.
0: Ναι, εμείς είμαστε πρώτοι σε χωρητικότητα. Λοιπόν,
1: όλες οι υπηρεσίες, εντάξει, καλά είμαστε.
0: Μπράβο, λίγο δεν εκμεταλλευτήκαμε κάτι, κύριε Κώστα, δεν εκμεταλλευτήκαμε κάτι εμείς.
1: Αγαπητέ, δεν παίζουμε στο ίδιο επίπεδο με τους Κινέζους, το καταλαβαίνετε, φαντάζομαι.
0: Όχι, όχι, να φανταστείτε, θα σας πω κάτι τώρα που σας λέω. Γράψτε μέσα, μην παρεξηγηθώ, του λέω πολιτικός. Χες τους χουντικούς για αυτούς. Γράψτε επίσης, ήταν από πίσω. Οι κεφαλαιοκράτες, η Ελλάδα από το 56 μέχρι το 76 είχε τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο, τον Ωνάση. Έχει γυριστεί ταινία The Greek Tycoon με τον Άντωνι Κουίν.
1: Το γεγονός ότι μία περίοδος και δεν χτίσαμε τις βάσεις για να μείνουν για τα επόμενα χρόνια δείχνει είναι εναντίον μας, δεν υπέρ μας.
0: Είναι εναντίον μας, δηλαδή κάναμε εξαιρετικά.
1: Πώς σημαίνει ότι οι αρπακολιές μας βγήκε για λίγο και στην
0: εμείς
1: τελική,
0: κλείναμε τα εργοστάσια και τα στέλναμε Βουλγαρία, Ρουμανία και Σκόπια. Γιατί και έχει 7% φορολογία, στη Ρουμανία έχει 3% επί των πωλήσεων. Εμείς χάσαμε τη μεγάλη ευκαιρία το 1973, δεν το ήξερα, εγώ το έμαθα το 1922 αυτό. Πήγε ο Μακαρέζος από τον Αχουντικό.
1: Αγαπητέ, θέλω λίγο να μιλήσουμε για την Κίνα.
0: Να. Για την Κίνα, ναι, όχι, πήγε
1: και
0: στην Κίνα.
1: Και είμαστε και ώρα και μου λέτε για το Μακαρέζο το 1973 και τα λοιπά, 50 χρόνια πριν.
0: Προσέξτε, πήγε στην Κίνα και υπέγραψε τρεις συμβάσεις. Γράψτε, επίσκεψε Μακαρέζο στο Πεκίνο. Θα σας βγάλει τεχνική νοημοσύνη. 22 Μαΐου του 1973 υπέγραψε με τον Τζου Εν Λάι την εμπορική συμφωνία, την ναυτιλιακή και την αεροπορική. Είχε υπογράψει η Ελλάδα όσοι πάνε από την Ευρώπη στην Κίνα μόνο μέσω Αθήνας. Ο Λίμπεργκ Airways, ο Νάσης. Όσοι ναυτιλιακά μόνο τα ελληνικά πλοία. Είχαν πάρει η μόνη χώρα στον κόσμο, γιατί οι Κινέζοι, όπως είπατε, ο άλλος πολιτισμός μας θεωρούσαν. Δεν ξέρω ότι είχαμε μείνει 3.000 χρόνια πίσω πνευματικά. Τα μόνα πλοία τα ελληνικά που θα μπαίναν χωρίς να πληρώνουν δασμούς στον Κίτρινο ποταμό και στο Γυαλού ποταμό. Μετά θα κάναμε μαντάρα. Απλώς οι Κινέζοι αυτή τη στιγμή.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι, από το 2001 που μπήκαν στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου έχουν φύγει και δεν υπάρχει ανταγωνισμός.
1: Δηλαδή, έχετε ένα θαυμασμό για τους Κινέζους.
0: Μπράβο, η Apple θέλει να φτιάξει κομπιούτερ αλλού.
1: Σας ρωτάω. Έχετε ένα θαυμασμό για τους Κινέζους.
0: Ναι, ναι, είναι το κάτι άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Για να σας δώσω καταλάβετε, δεν θα πω για τους Κινέζους, θα πω επειδή δούλεψε σε Κορεάτικη Τράπεζα. Είπε ο Τραμπ, θέλω να φτιάξω πλοία LNG στην Αμερική για να μεταφέρω το LNG στην Ευρώπη, που έχω κλείσει συμφωνίες. Η Hanwha Group, που δούλευα εγώ, στη Hanwha Bank, αγοράζει.

0: αυτό θέλω και τελειώνω. Η Αμερική έχει χρέος 39-3.
1: Εντάξει, αλλά για να φέρω και λίγο αντίλογο και οι Κινέζοι από τους Αμερικάνους και τους Ευρωπαίους.
0: Όχι, είναι εσωτερικό. Είναι εσωτερικό.
1: Όχι, όχι. Όλα αυτά που φτιάχνουν.
0: Ναι.
1: Από εμάς τα πήρανε.
0: Μπράβο, από εμάς. Ναι, ναι, ναι, ναι. Εγώ αυτό είναι που τρελαίνομαι. Δεν ξέραν να φτιάχνουν πλοίο, δεν ξέραν να φτιάχνουν αυτοκίνητα, δεν ξέραν τίποτα.
1: Το λέτε. Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Έγινε,
0: και όλα τα φιλοσοφικά, τα οικονομικά, τα συστήματα.
1: Να είστε καλά.
0: Αυτά και εισαγωγές.
1: Έχουν και εισαγωγές σε άλλη εκπομπή. Είμαστε πολλή ώρα. Καλή συνέχεια.
0: Έγινε,
1: τώρα που
0: καλά,
1: μας βρήκατε να τα λέμε. Να είστε καλά κι εσείς. Συγγνώμη, κράτησε λίγο παραπάνω. Δική μου η ευθύνη. Παρασύρθηκα κι εγώ. Η συνομιλία ποτέ δεν φταίει ακροατής. Αν κρατάει περισσότερη ώρα η συνομιλία, είναι καθαρά δικό μου θέμα. Τώρα, διαβάζω κάποια μηνύματα, αλλά διαβάζω αποσπασματικά για να προλάβω να διαβάσω περισσότερα. Ο Γιώργος από τα Χανιά γράφει ότι εδώ στο Πολυτεχνείο, από όσο ξέρω, διδάσκονται και τα Κινέζικα ως προαιρετική γλώσσα. Δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον οι φοιτητές. Και η έναρξη έγινε με πρωτοβουλία της πρεσβείας της Κίνας. Χρηματοδοτεί η καθηγήτρια από την Κίνα να μένει στα Χανιά να διδάσκει αυτά τα μαθήματα. Βέβαια, γιατί θέλουν να κάνουν εισαγωγή επιστημονικού δυναμικού. Οπότε δεν τους κοστίζει και τίποτα. Θεωρώ πολύ λάθος στα όσα ξέρω, γιατί είπε και διάφορα που δεν ξέρω, αλλά για τον Τιεν Ξαοπίνγκ, την αναφορά του κύριου Δημήτρη πριν από τον Βόλο, αν δεν είχε οραματιστεί το άνοιγμα της Κίνας στις ξένες επενδύσεις ο Τιεν Ξαοπίνγκ, ακόμα με το ρύζι θα ήτανε. Αν κρίνουμε το κομμάτι το οικονομικό, γιατί μπορεί κάποιος να πει, ένας άνθρωπος που είναι σε εξουσία κρίνεται για τη στάση του στην οικονομία, για τη στάση του στα κοινωνικά θέματα, για τη στάση του στην εξωτερική πολιτική, κρίνεται για διάφορα. Ή να πει κάποιος ότι κρίνοντας όλα μαζί, ναι μεν στα οικονομικά ήταν θετικό το πρόσημο, αλλά ήταν αρνητικό σε όλα τα υπόλοιπα. Και επειδή εμένα με ενδιαφέρουν και τα υπόλοιπα και όχι μόνο τα οικονομικά, του βάζω αρνητική βαθμολογία. Εννοείται. Απλώς επειδή αναφερόμαστε κυρίως στο οικονομικό κομμάτι. Ο Σταμάτης, έχω από τη μία το Δημήτρη από το Βόλο να μου λέει πρώτη σε αγοραστική δύναμη η Κίνα. Το Σταμάτη από τη Βουλιαγμένη να λέει ότι εδώ και δεκαετίες η Κίνα έχει έναν άκρατο στιγνό καπιταλισμό. Επειδή είναι δισεκατομμύρια, κάποια ελάχιστα εκατομμύρια θησαυρίζουν, οι υπόλοιποι δυσκολεύονται στις φάμπρικες για να επιβιώσουν. Ποιος από τους δύο έχει δίκιο? Δεν την έχω επισκεφτεί κιόλας και να ζήσω, να περάσω 6 μήνες, ένα χρόνο, να ταξιδέψω σε διάφορα μέρη, να διαμορφώσω μια εικόνα. Οπότε πρέπει να βασιστώ στη μαρτυρία κάποιου που τον θεωρώ πολύ αξιόπιστο και αντικειμενικό. Αλλά ποιος? Ο Γιάννης θεωρεί ότι οι Κινέζοι είναι σκλάβοι. Κανένας άλλος λαός δεν μπορεί να ζήσει όπως οι Κινέζοι, ούτε οι Έλληνες, ούτε κανένας, και δεν τους το εύχομαι. Γεια σου, Music Maker. Οι γιατροί, ναι, βεβαίως.

Καλησπέρα στον Νίκο από την Πάτρα. Τράμπα γράμματος, Xi Jinping φιλόσοφος. Ημέρα με τη νύχτα. Γεια σου στον Μπρίγκερ. Καταλαβαίνει τα βασικά του καπιταλισμού ο κόσμος που λέει ότι είναι καπιταλιστική η Κίνα? Σε ποιο καπιταλισμό οι ιδιωτικές εταιρείες έχουν υποχρεωτικά το κράτος ως μέτοχο? Που συμβαίνει αυτό στην Κίνα, Οι μεγαλύτερες εταιρείες, που είναι και πιο πάνω από την Amazon, σε αυτές έχει μερίδιο το κινέζικο κράτος. Επίσης, η δύναμη της κινέζικης οικονομίας είναι ότι προσαρμόζεται. Πλέον τα ρούχα είναι αδιάφορα, δημιουργεί σχέσεις αλληλεξάρτησης με τους πελάτες και πλέον παράγει και υψηλής ποιότητας προϊόντα. Σημείωσε το κάπου, θα δεις κινέζικα ηλεκτρικά. Δεν έχω να το σημειώσω. Δεν ακούτε από την αρχή. Ξεκίνησαν

το από τα πρώτα πράγματα που είπε και το έχω πει και πολλά χρόνια. Ξεκίνησαν αντιγράφοντας και συναρμολογώντας και άρχισαν και το πήραν τεχνογνωσία. Και άρχισαν να φτιάχνουν δικά τους. Και στην αρχή φτιάχνανε κάτι μπακατέλες και σιγά σιγά βελτιώνουν την ποιότητα των προϊόντων τους. Το θέμα είναι αν θα φτάσουν, πόσο μάλλον αν θα ξεπεράσουν άλλων χωρών. Δεν θα ήθελα να είμαι Ιάπωνας αυτή την περίοδο πάντως. Δεν καλή. Όπως δεν ήταν καλή για τους Κινέζους η περίοδος που ήταν Ιάπωνες. Λόγω Ευρώπης λέμε για τους Ναζί. Αν διαβάσετε τι έχουν κάνει οι Ιάπωνες στους Κινέζους, θα σηκωθεί η τρίχα. Κύριε Μαντενίδη, μακροσκελέστατα τα μηνύματά σας. Δεν μπορώ να τα διαβάσω.

Καλησπέρα στον κύριο Ιωάννη. Συγγνώμη, αλλά θεωρώ ότι μερικές φορές το τελευταίο δίμηνο οι θεματικές σου δεν με βρίσκουν σύμφωνο. Θα έπρεπε με όλα αυτά τα προβλήματα που έχει η ελληνική κοινωνία να είναι πιο ανθρωποκεντρικές. Ο Τέρι γράφει: καλό το μίσος για τη Δύση, αλλά η αξιολόγηση απαιτεί δεδομένα και κρίση. Η Κίνα ακολουθεί μια γεωοικονομική στρατηγική επέκτασης που διαφέρει από την παραδοσιακή αποικιοκρατική προσέγγιση της Δύσης, εστιάζοντας την οικονομική επιρροή και τις στρατηγικές υποδομές αντί για την υποβολή πολιτικών ή πολιτιστικών αξιών. Αυτό πράττει η Κίνα από το 1990 και μετά.

Ακροατής γράφει ότι έχει κάνει πολλές επενδύσεις, έχει αγοράσει αντί πινακίου φακής ορυχεία με σπάνιες γεύσεις στην Αφρική Κίνα. Από αρχές καλοκαιριού, πες στους ακροατές, αυξάνεται, γράφει ο Τάκης, το κόστος στα κινέζικα προϊόντα μέσω διαδικτύου. Άξιο αναφοράς είναι το Point System, η πρώτη χώρα που τόλμησε να το κάνει, ελέγχουν τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Η Κίνα μιμείται τη Δύση, γράφει ο Σπάρος, και όσο πιο πολύ μας μοιάζει, τόσο πιο αδύνατο φαντάζει να γίνει νούμερο, είναι υπερδύναμη. Όλοι μιμούνται τη Δύση. Οι Άραβες, δυτικοί αρχιτέκτονες, δυτικές πόλεις. Δυτικός τρόπος ζωής, το τι ακούνε, το τι βλέπουνε, μουσικές, τα πάντα.

Με αποκαλεί ο Κώστας από τα τρελά νερά απόλυτο. Γιατί είπα σε κάποιον ακροατή να μην είναι απόλυτος. Χαίρομαι που δεν είστε απόλυτος, δάσκαλε που δίδασκες, μου γράφει. Και ο κύριος Χρήστος από το Γαλάτσι που μου λέει να κάνετε τη θεματική για τα δόγματα, κύριε Λαβίθη. Τι φοβάστε, μήπως αποδειχθεί ότι εσείς είστε πιο δογματικός από ότι είμαι εγώ. Κύριε Χρήστο από το Γαλάτσι, το μόνο πράγμα που φοβάμαι είναι ο μεταγραφικός σχεδιασμός του ΠΑΟΚ. Και έχω μάλιστα πραγματικά δεδομένα πάνω στα οποία το στηρίζω. Κατά τα λοιπά, νομίζω το να με λέτε απόλυτο δογματικό έναν άνθρωπο που 20 χρόνια απολαμβάνει, γιατί δεν κάνω εξ ανάγκης αυτή την εκπομπή. Την έχω δημιουργήσει, την έχω φτιάξει και σε μεγάλο βαθμό έχει επηρεάσει το ανεμολόγιο τον τύπο αυτών των εκπομπών. Δογματικό και απόλυτο είναι τουλάχιστον υπερβολή. Έχω κάποια θέματα στα οποία όντως έχω πολύ συγκεκριμένη θέση. Γενικότερα όμως το βλέπετε και στις εκπομπές, περισσότερες απορίες έχω παρά βεβαιότητες. Τώρα, αν καμιά φορά με πιάνει και εμένα στη ροή της κουβέντας, στην ένταση, στο συναίσθημα και εμφανίζομαι λίγο πιο ξεροκέφαλος, εντάξει, μου το λέτε εκείνη τη στιγμή, το σκέφτομαι μετά, το διαχειρίζομαι, το επεξεργάζομαι. Γενικά μιλώντας, δεν θα έλεγα ότι στο μυαλό κάποιου όταν ακούει τι θα πει απόλυτος και δογματικός, το όνομα που του έρχεται είναι το δικό μου. Για το θέμα της Ρωσίας, την έχω χαρακτηρίσει, επειδή αναφερθήκατε κάποιοι ακροατές, την πολύφερνη νύφη μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Η Ρωσία γνωρίζει ότι δεν μπορεί από μόνη της να είναι ένας τρίτος ξεχωριστός πόλος, μπορεί όμως να είναι ο καταλύτης και ανάλογα με την πλευρά που θα διαλέξει, να της δώσει προβάδισμα και πλεονέκτημα. Έχει προβάδισμα και πλεονέκτημα σήμερα που μιλάμε, σημαντικό, το 2026, οι Ηνωμένες Πολιτείες έναντι της Κίνας. Δεν ξέρω αν θα καλυφθεί αυτή η διαφορά τα επόμενα χρόνια, θα δούμε. Αλλά με την προσθήκη της Ρωσίας, η Κίνα μειώνει κατά πολύ αυτή τη διαφορά. Οπότε καταλαβαίνω γιατί από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να δούμε τα επόμενα χρόνια μια διαφορετική πολιτική από ό,τι εκείνη του ψυχρού πολέμου που είχαμε μάθει και συνηθίσει όλο το προηγούμενο διάστημα. Διότι πλέον δεν είναι η Σοβιετική Ένωση το αντίπαλο δέος. Μεγαλώσαμε λοιπόν μαθαίνοντας ότι οι Αμερικάνοι και Ρώσοι, οι Σοβιετικοί είναι εχθροί. Τα παιδιά μας μπορεί να μεγαλώσουν διαφορετικά. Υπόθεση εργασίας, δεν το λέω με βεβαιότητα, έτσι πάνω στη συζήτηση που κάνουμε. Η δε παγίδα του Θουκυδίδη, επειδή μου ζητάει ο Γιώργος να αναφερθώ, την είχαμε συζητήσει για πρώτη φορά, νομίζω το 2010, με αφορμή συζήτηση, τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη. Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, ο λόγος που συνέβη ο Πελοποννησιακός πόλεμος είναι επειδή η Σπάρτη ήταν η στρατιωτικά κυρίαρχη

0: δύναμη της εποχής, άρχισε να βλέπει σταδιακά μέσα στα χρόνια τη δύναμη της Αθήνας να αυξάνεται. Φοβούμενη η Σπάρτη ότι η Αθήνα, έτσι όπως αυξάνει τη δύναμή της, θα την απειλήσει, άρχισε η Σπάρτη να εξοπλίζεται και να δείχνει προς την Αθήνα τις διαθέσεις της ότι δεν θα σου αφήσω και πολλά περιθώρια. Βλέποντας η Αθήνα τη Σπάρτη να εξοπλίζεται και να ενισχύεται, φοβούμενη ότι θα της επιτεθεί η Σπάρτη, άρχισε και εκείνη ακόμα περισσότερο να ρίχνει βάρος στον εξοπλισμό της. Βλέποντας η Σπάρτη ότι ρίχνει βάρος η Αθήνα, βλέποντας η Αθήνα ότι ρίχνει βάρος η Σπάρτη, και μπήκανε σε αυτό το σπιράλ, σε αυτό το σπυροειδές σχήμα, για να φτάσουν στο σημείο της αναπόφευκτης σύγκρουσης. Οπότε αυτό εννοεί ο Xi Jinping. Μην αρχίσετε να εξοπλίζεστε επειδή μας βλέπετε εμάς ως σε μια ενδυνάμει απειλή, και αν σας δούμε να εξοπλίζεστε εσείς, θα αρχίσουμε και εμείς να κάνουμε το ίδιο, που μετά που θα μας δείτε εσείς θα το κάνετε ακόμα περισσότερο και μετά εμείς ακόμα περισσότερο, και φτάσουμε αναπόφευκτα σε μια σύγκρουση. Αυτό εννοεί ο Xi Jinping όταν λέει να αποφύγουμε την παγίδα του Θουκυδίδη. Και για το κλείσιμο τα λέω τηλεγραφικά για να δώσω το λόγο στον κύριο Γιώργο Πολυκόβρηση που περιμένει, και μετά είναι ο Βασίλης από τον Πλαταμόνα. Ένας από τους λόγους που από την εισαγωγή της εκπομπής σας ζητάω να μην ορίζετε ως σημείο ανόδου της Κίνας το 2026. Η Κίνα έχει φτάσει σε αυτό το σημείο εδώ και τουλάχιστον 2 δεκαετίες, που κάνει και πολύ πιο μικρή την απόσταση που διένυσε από τότε που άλλαξε την οικονομική της πολιτική το 1978. Γύρω στο 2006 η Κίνα ήταν ήδη μια οικονομική υπερδύναμη. Αυτό που σας λέω με την τεχνολογία που αντέγραψε και την τεχνογνωσία που πήρε δεν είναι δική μου σκέψη. Έχω ξαναναφερθεί στον συγγραφέα Thomas Friedman, δημοσιογράφος στο New York Times. Έτυχε και έπεσε στα χέρια μου το 2009 ένα βιβλίο που εξέδωσε το 2007 με τίτλο «Ο κόσμος είναι επίπεδος». Στο βιβλίο αυτό από τότε, έχοντας, αν θυμάμαι καλά, και ο ίδιος επισκεφθεί και παρατηρήσει από κοντά τον τρόπο που λειτουργούσε η κινέζικη οικονομία, έκανε αυτήν την διαπίστωση ότι στην αρχή ήρθαν για να συναρμολογήσουν, άνοιξαν τα σύνορα να έρθουν οι ξένες εταιρείες να συναρμολογήσουν, βάλαν δικό τους άνθρωπο στα εργοστάσια που συναρμολογούσαν, με απότερο στόχο να αποκτήσουν την τεχνογνωσία για να φτιάχνουν μετά δικά τους και σιγά σιγά να βελτιώνουν την ποιότητα στα δικά τους, μέχρι να φτάσουν στο σημείο να μην εξαρτώνται από το αν θα έρθουν οι ξένες εταιρείες εκεί με τα εργοστάσια τους. Υπάρχει λόγος λοιπόν που σας λέω για εκείνο το χρονικό σημείο εδώ και 20 χρόνια. Κάποιοι που ασχολούνταν με αυτά τα θέματα, ο πολλής κόσμος όχι, αλλά κάποιοι που ασχολούνταν, τα είχαν από τότε παρατηρήσει και εντοπίσει. Ο κύριος Γιώργος από τη Λυκόβρηση να πάρει το λόγο. Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Γεια σας κύριε Λεβίθη.
0: Καλώς τον.
1: Τι κάνατε? Πάντως δεν τηρείτε το υποσχέσεις που είχατε δώσει πριν από 15-20 μέρες να έχετε πιο λιγότερο χρόνο για τους ακροατές, για να μπορούν να μιλάνε περισσότερο. Anyway, λοιπόν, ήθελα να πω στους ακροατές αυτό το θέμα με την παγίδα του Θουκυδίδη. Αν θέλουν να το μελετήσουν, θα βρουν στο YouTube ομιλία του καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του κυρίου Κάλφα, σχετικά με το θέμα αυτό. YouTube, Κάλφας, παγίδα του Θουκυδίδη. Τώρα, αυτό που λέτε, ας πούμε, αν η Κίνα θα γίνει υπερδύναμη ή είναι υπερδύναμη, το απόδειξε σήμερα η Κίνα. Διότι ο Ρούμπιο, δεν ξέρω να το ακούσατε στις ειδήσεις, επήγε στην Κίνα με ψευδόνυμο. Διότι η Κίνα έχει απαγορεύσει το Ρούμπιο να μπει στη χώρα, επειδή την κατηγόρησε ότι είναι αυταρχικό καθεστώς. Οπότε για να πάει ο Ρούμπιο κοντά μαζί με τον Τραμπ, άλλαξε το όνομά του και πήγε με ψευδόνυμο. Φαντάζεστε τι ντροπή είναι για την Αμερική αυτό το πράγμα. Σήμερα έγινε αυτό.
0: Με ένα γλωσσικό τέχνασμα για να μπορέσει να την επισκεφθεί.
1: Ναι, ναι, αλλά πώς ο υπουργός εξωτερικών να αλλάζει το όνομά του.
0: Από την εποχή που ήταν γερουσιαστής.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Είχε αυτές τις κυρώσεις. Δεν περιμέναμε μάλλον.
1: Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, anyway. Για την Κίνα υπάρχουν και πολλά θετικά και πολλά αρνητικά.
0: Παρ' όλα αυτά, εντάξει, αλλά θα σας πω ότι και οι Κινέζοι δεν του είπαν όχι. Βρήκαν ένα γλωσσικό τέχνασμα για να πάει.
1: Για να είναι τυπικά. Διπλωματικά δηλαδή. Εντάξει. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι τι επέβαλε η Κίνα. Λοιπόν, η Κίνα με τη μορφωτική επανάσταση, πρέπει να το θυμηθούμε αυτό, να ξέρουμε από πού ξεκίνησε.
0: Πολιτιστική.
1: Μορφωτική, πολιτιστική, α πούμε το ίδιο πράγμα. Σκοτώθηκε πάρα πολλοί κόσμοι. Δεν είναι ότι δεν σκοτώθηκαν. Άκουσα μερικού που λέγανε δεν σκοτώσαν κανένα. Για να δείτε τι έγινε, υπάρχει ένα έργο, το πρόβλημα των τριών σωμάτων, που είναι γραμμένο από Κινέζα συγγραφέα, και μπορείτε να το δείτε στο Netflix. Θα δείτε εκεί πέρα τι γινόταν με τη μορφωτική επανάσταση.
0: Ξέρω ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα της φυσικής.
1: Ναι, αλλά είναι μέσα όμως η πολιτιστική επανάσταση της Κίνας. Το πρώτο μέρος είναι η πολιτιστική επανάσταση.
0: Στο έργο λέτε ότι είναι.
1: Βεβαίως,
0: γιατί
1: ναι.
0: Το πρόβλημα των τριών σωμάτων είναι.
1: Ο σοσιαλισμός εκείνη την εποχή δεν πίστευε, δηλαδή επέβαλε. Ο σοσιαλισμός της εποχής εκείνης επέβαλε στην επιστήμη το σοσιαλισμό. Δεν ήταν αντικειμενική επιστήμη. Γιατί έλεγε άλλη επιστήμη του καπιταλισμού, άλλη επιστήμη του σοσιαλισμού.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Η Ευρώπη έκανε αυτό που είχε πει ο Λένιν, ότι ο καπιταλιστής θα σου πουλήσει το σκηνή που θα τον κρεμάσεις. Λοιπόν, στείλανε όλη τη βιομηχανική παραγωγή εκεί και σε συζήτηση, εγώ τότε που γινόταν αυτό το πράγμα το 2000 ήμουν στις Βρυξέλλες και μίλησα με στέλεχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του λέω, εφόσον μεταφέρω τα εργοστάσια εκεί, πού θα δουλεύει ο κόσμος? Η απάντηση ήταν η εξής. Θα έχουμε υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή ρίξαν το βάρος της υπηρεσίας και πήγε η παραγωγή εκεί. Αλλά η Κίνα δεν έμεινε έτσι. Η Κίνα, όπως είπαν και κάποιοι άλλοι Κροατές, έστελνε φοιτητές στο εξωτερικό, στο Βέλγιο. Τα πανεπιστήμια ήταν γεμάτα Κινέζους. Και πλήρωνε το Κινέζικο κράτος. Σπουδάζανε τα πάντα. Και είναι και έξυπνος λαός, ας πούμε, τα παιδιά. Και συγκεκριμένα, επειδή σπουδάζα και εγώ τότε, είχα μια φιλενάδα, δηλαδή συμφιτήτρια, όχι φιλενάδα. Συμφιτήτρια Κινέζα, και επειδή ήταν δύσκολα κάποια μαθήματα, ας πούμε, είμαστε μαζί με ομάδες, με άλλα παιδιά, έλεγα, ας πούμε, ήταν εδώ στην Ελλάδα και μια έκφραση τότε που το λέγαμε κλάφτα, την πατήσαμε, ας πούμε. Οπότε έλεγα εγώ κλάφτα, και είχε πάρει και εκείνη η Κινέζα το κλάφτα και το έλεγε με ένα βαρύ τρόπο και γινόταν μεγάλο καλάμπουρι. Anyway, λοιπόν, προσέξτε τώρα τι έγινε. Με την βοήθεια της Ευρώπης, η Κίνα άρχισε την παραγωγή. Και γινόταν το εξής. Φίλος μου στην Αυστραλία, γιατί ήμουν και στην Αυστραλία, έστελνε παραγγελία στην Κίνα ετικέτες για να βάλουν στα παντελόνια και στα πουκάμισα και στα ρούχα. Του στήχιζε η ετικέτα 1 cent και την πούλεγε στην Αυστραλία την ίδια ετικέτα 1 δολάριο. Καταλαβαίνετε τα κέρδη που έκαναν και στα άλλα πράγματα. Όλοι, ας πούμε, οι δυτικοί από την κίνηση αυτή που έγινε με την Κίνα.
0: Ναι.
1: Το άλλο πράγμα ήταν ότι. Και είδα και την παραγωγικότητα που είχαν οι Κινέζοι εκεί, στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήμουν στην Κίνα. Παραγγέλαμε, μέσα σε ένα βράδυ μας έφτιαξε ένα Κινέζικο και η Κινέζια βιολογία 4.000 καπέλα με την ελληνική σημαία και Ελλάς και τυμμένα και μπλε χρώμα, ας πούμε, εκεί πέρα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μέσα σε μία νύχτα δουλεύανε φοιτητές, είχε ένα εργοστάσιο που ήταν 1.000 κεφαλές και αιτήματος, έβαζε τα καπέλα πάνω και τα έβγαλε το πρωί έτοιμα.
0: Μιλάω με παράγοντα. Απλώς δεν θέλετε να πείτε το όνομά σας.
1: Ποιος?
0: Μιλάω με κάποιον παράγοντα. Λέω που δεν θέλετε να πείτε το όνομά. Μου λέει, ήμουν εδώ, σπούδαζα εκεί, ήμουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ήμουν στην Κίνα.
1: Και στην Αφρική. Αυτό είναι ιδιώτησο με. Δεν έχω κανένα. Δεν είμαι τίποτα παράγοντα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έχω δουλέψει, ας πούμε, εγώ και στην Αυστραλία ήμουν καθηγητή. Μια και αλλάζει, αλλά να μην αλλάξω το θέμα, να σα πω. Στην Αυστραλία, τώρα μια και μου ήρθε η ιδέα, ήμουν καθηγητή μαθηματικών. Να ξέρετε ότι όλε οι ασκήσει μαθηματικών στα σχολεία και στα δημοτικά και στα γυμνάσια και στα λύκια έχουν μέσα τη λέξη επιχείρηση. Το κέρδος επιχείρησης, το ένα με την επιχείρηση, το άλλο με την επιχείρηση κτλ. Τώρα λέμε εδώ πέρα, αν λέγαμε εδώ πέρα για, στα σχολεία, στα βιβλία γράφαμε στις ασκήσεις επιχείρηση, θα μας είχε βγάλει την Παναγία του ΚΚΕ. Και αν τα ναυπηγεία καταστραφήκανε, τα ελληνικά ναυπηγεία καταστραφήκανε από την αριστερή ιδεολογία και φύγανε από εδώ. Και πήγανε στην Κίνα.
0: Όσοι φίλοι έχουν βγει και είναι αριστεροί, το αρνούνται αυτό.
1: Όχι, να μου το πούνε εμένα, το αρνούνται. Να το πούνε.
0: Στην εκπομπή, τέλος πάντων.
1: Εγώ πασόξυβιζα. Όχι, πασόξυβιζα. Αυτή η ιδέα που διώξανε τα ναυπηγεία με τις απεργίες που καταστρέψανε τη βιομηχανία λευκών συσκευών. Εντάξει, έχουμε κάνει πολύ μεγάλα λάθη, ας πούμε, τα λοιπά, αλλά μιλάμε για την Κίνα, μιλάμε για το θέμα. Κάντε ένα άλλο θέμα, ας πούμε, για την αποβιομηχάνηση της Ελλάδας και να το κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, οι Κινέζοι.
0: Να διακόψω είναι... για το διαφημιστικό και να συμπληρώσω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν έχω πρόβλημα. Περιμένω.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Και θα ήθελα, επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, να μου πείτε λίγο και πού τη βλέπετε.
1: Επιγραμματικά.
0: Τα επόμενα χρόνια όμως στην Κίνα.
1: Τα επόμενα χρόνια, να σου πω. Δεν θα τα πω την Κίνα που ήθελα να πω τα παλιά. Να σου πω τα επόμενα χρόνια. Η Κίνα, μην ξεχνάτε ότι έχει διαστημικό σταθμό. Όταν έχει μια διαστημική τεχνολογία, έχει πάρα πολλά πράγματα να προχωρήσει μπροστά. Γι' αυτό το λόγο η Κίνα. Δεν είναι μόνο διαστημικό σταθμό, αλλά η Κίνα είναι πρωτοπόρα στου κρατικού υπολογιστέ. Και είναι και πρωτοπόρα στην τεχνολογία της πυρηνικής σύνδεξης. Δηλαδή θα έχει σε λίγα χρόνια ενέργεια χωρίς, ας πούμε, κανένα κόστος, άπειρη ενέργεια δηλαδή.
0: Θα δούμε, θα δούμε.
1: Αλλά θέλω να θα δούμε, έτσι είναι. Θέλω όμως να πω το
0: εξής. Αν θα προλάβουν, θα δούμε. Τρέχουμε κι εμείς.
1: Αν το δούμε εμείς, ναι. Λοιπόν, εκείνο όμως που θέλω να τονίσω είναι το εξής. Αυτό λέω και τελειώνω. Το 2000 στις Βρυξέλλες, είχα διαβάσει σε ένα περιοδικό που ήμουν συνδρομητής, ας πούμε, τεχνολογίας αμερικάνικο, μια συνέντευξη που ρωτούσε, πώς φαντάζεστε, επιστήμονες ρωτούσαν, πώς φαντάζεστε τον κόσμο σε 50 χρόνια. Η απάντηση που είχε πει ένας καθηγητής ήταν η εξής. Θα είναι σκάνδαλο εάν υπάρχει σημείο της γης που δεν παρακολουθείτε. Αυτό το είπε το 2000. Σήμερα αυτό το πράγμα έχει εφαρμοστεί στην Κίνα. Και είναι αυτό το λεγόμενο point system.
0: Αυτό που είπε ο ακροατής μας πριν. Καλά, ναι, θα το δω λίγο περισσότερο.
1: Όχι, να σας πω, κοιτάξτε, δεν είναι μόνο αυτό ότι είναι point system. Είναι δύο σοβαρά πράγματα. Το πρώτο είναι.
0: Μα τι point system, μου θυμίζει ένα επεισόδιο από μια καταπληκτική σειρά, το Black Mirror.
1: Ναι.
0: Που βαθμολογούνται ανάλογα με τα like και συμπεριφορά.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο ότι είσαι καλός υπερισβασμός. Εάν είσαι κακός, δηλαδή πεις μαλάκα ή περάσει κόκκινο φανάρι κτλ. Το που εσύ κατεβαίνει και δεν μπορεί να πάρει δάνεια από την τράπεζα, δεν μπορεί να πάρει σε καλύτερο σπίτι, δεν μπορεί να σου δώσουν εγγύηση για κάποια αγορά. Δηλαδή σε διαλύει. Και είσαι, ο Κινέζος είναι υποσυνεχή παρακολούθηση. Το πρόβλημα το μεγάλο που θα συμβεί είναι το εξής. Εάν η Κίνα κυριαρχήσει στην τεχνητή νοημοσύνη, τότε θα εκπαιδευτεί η τεχνητή νοημοσύνη με τη λογική της Κίνας. Το οποίο θα είναι πρόβλημα για όλο τον κόσμο. Αυτό το πράγμα πρέπει να λάβει υπόψη της η Ευρώπη και από τώρα να ξεκινήσει συζητήσεις για να μπει η ηθική στην τεχνητή νοημοσύνη και να υποχρεωθεί και η Κίνα να κάνει το ίδιο.
0: Εγώ συμφωνώ μαζί σας, αλλά θα σας πούν κάποιοι ακροατές, είδαμε και τους δυτικούς και την ηθική τους.
1: Εντάξει, είδαμε τους δυτικούς και την ηθική τους. Ας δούμε την Κίνα να πάει να ζήσει τότε αυτός εκεί πέρα στην Κίνα, να δούμε πώς θα παρακολουθείτε, να πούμε, κτλ. Εδώ πέρα είμαστε η χώρα του Μπάχαλου, έτσι δεν είναι. Δεν παρακολουθείται κανένας, αυτό που λένε ότι παρακολουθούσαμε τον Αντρουλάκη κτλ.
0: Εμείς, κύριε Γιώργο, όταν κυριαρχούσαμε τον κόσμο, οι άλλοι τρώγαν βελανίδια. Τι να μας πούνε εμάς. Αυτά, να είστε καλά.
1: Έχεις δίκιο, ναι, γελάσαμε τώρα.
0: Έγινε. Όταν κάναμε εμείς απικίες, οι υπόλοιποι δεν ξέρατε καν να ξεφλουδίσετε την καρύδα. Κάπου εδώ κλείνουμε. Είχα πει, Βασίλη Πλαταμόνα, ότι θα βγεις. Δεν θα προλάβουμε, γιατί θέλω να αφήνω και λίγο νωρίτερα τον Ραδιοθάλαμο να ετοιμάζεται για τον επόμενο συνάδελφο, τον Μάνο Τσιμιμίδη, στην προκειμένη. Έχεις δίκιο, Βασίλη. Την άλλη φορά έχεις καλέσει επίτηδες. Δεν σε έβγαλα. Τώρα ήθελα να βγούμε, δεν προλάβαμε. Προτεραιότητα από αύριο, στο υπόσχομαι, στο χρωστάω. Κλείνω με κάποια μηνύματα. Καλησπέρα στον Ευάγγελο από την Μελβούρνη. Πάντα φιλικά, φαντάζομαι είναι περισσότερο για προσωπική ανάγνωση. Ευάγγελε. Καλησπέρα στην Ελένη, σας παρακολουθώ σιωπηλά από τότε που ήρθατε. Συγχαρητήρια για τα θέματα της εκπομπής. Υπομονή, θαυμάζω, ευγένεια. Είναι λόγω δουλειάς. Μακάρι να ήμουν έτσι και εκτός ραδιοφώνου, κυρία Ελένη. Καλησπέρα στον Κυριάκο, σε αντίθεση με τον κύριο Δημήτρη από τον Βόλο, που μας είπε πρώτη σε αγοραστική δύναμη Κίνα. Το οποίο, για να είμαι ειλικρινής, μου έκανε και εμένα εντύπωση. Με 1,3 δισεκατομμύρια πληθυσμό, πρέπει το ΑΕΠΣΟΥ, δηλαδή. Δεν μπορείς να είσαι πάνω σε αγοραστική δύναμη από ότι είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, που έχουν μεγαλύτερο ΑΕΠ από εσένα και πολύ πιο κάτω πληθυσμό. Είναι πόσο, 300 εκατομμύρια είναι οι Αμερικάνοι. Απλά μαθηματικά, η Αμερική με μεγαλύτερο ΑΕΠ από εσένα και 300 εκατομμύρια πληθυσμό έχει χαμηλότερη αγοραστική δύναμη από ότι η Κίνα με λιγότερο ΑΕΠ και υπερτριπλάσιο πληθυσμό. Τέλος πάντων, ο κύριος Κυριάκος γράφει ότι στις πρώτες θέσεις για το βιωτικό επίπεδο με κόστος ζωής, εισόδημα, υποδομές, υγεία, ισορροπία εργασίας, Ολλανδία, Δανία, 38η Ελλάδα. Η Κίνα βεβαίως έχει τεράστια πρόοδο, αλλά παραμένει μακριά, στο δίχτυ 70. Οπότε δεν ξέρω, κύριε Δημήτρη από το Βόλο, ίσως διαφορετικά μεγέθη. Ο Σεραφείμ από το Τσαμπελόκι που θα το αφήσω για το κλείσιμο να χαμογελάσουμε λιγάκι. Καλησπέρα στον Έμονα, η μία αντίπαλός μας η Δύση έχει φτάσει μέχρι το Freedom, Liberty, Liberté που απέχουν παρασάγκας από την έννοια ελευθερία. Η άλλη ανερχόμενη αντίπαλός μας η Κίνα δεν έχει καν στο ενοιολογικό της τη λέξη ελευθερία και μάλιστα η πιο κοντινή λέξη στην έννοια ελευθερία είναι η ακαταστασία. Η μόνη υπερδύναμη πνευματικότητας και πολιτικής πρωτοπορίας παραμένει η ελληνικότητα. Ελεύθερον το έβδεμον, συγγνώμη, και είναι κρίμα για την Κίνα να μην λογίζει ούτε καν τους ποιητές της. Και παραθέτει Λαο Τσέ. Τώρα τα πιο ωραία όπλα σύνεργα είναι του ολέθρου. Καθένας τα παιχθάνεται. Γι' αυτό όποιος το Τάο είναι πιστός, δεν θα πολεμήσει πρώτος. Θυμίζει λίγο αυτό του, που ανέφερε και ο Δημήτρης από τον Βόλο. Και ο Ηλίας από το Μεταξουργείο παλιά έπαιζα blackjack στο καζίνο. Είχα μια πολύ κακή συνήθεια. Ευτυχώς το σταμάτησα, γράφει, δεν καταστράφηκα. Μπράβο. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση μετά τις 10 το βράδυ όλα τα τραπέζια γεμάτα με Κινέζους. Από κινέζικα μαγαζιά πόνταραν για πλάκα 5-10 χιλιάδες ευρώ. Έλεγα από μέσα μου τι συμβαίνει, δεν μπορούσα με τίποτα να καταλάβω. Πολύ έξυπνος εργατικός λαός με στόχο με προσήλωση. Εννοείται ότι είμαι σίγουρος ότι είναι η νέα υπερδύναμη. Γελάω με Τραμπ και λοιπούς που νομίζουν τους έχουν του χεριού τους. Πολύ δικός μου άνθρωπος που τους έχει επισκεφτεί και έχει ζήσει 3 μήνες εκεί, ίσως και παραπάνω, μου έχει πει ότι είναι πολύ ότι ταιριάζουν, μοιάζουν πολύ με εμάς. Φωνακλάδες, φασαριώζει, καπνίζουν, κινήσεις. Και εμένα μου είχε κάνει εντύπωση. Ποιος οι Κινέζοι, εγώ τους έχω, λέω, υποτακτικά άνθρωποι. Καμία σχέση μου λέει. Τι να σας πω, από προσωπική μου. Από περιγραφή δικού μου ανθρώπου που έζησε εκεί μία περίοδο κάποιων μηνών. Δεν προλαβαίνω, κυρία Αλεξάνδρα, το Αλέξανδρο. Κυρία Αλεξάνδρα, το ανέκδοτο. Αν θέλετε, στείλτε το αύριο. Και ο Σεραφείμ από τους Αμπελόκηπους που λέει πούλησε μια φορά ένας Κινέζος την ψυχή του στο διάβολο. Την επέστρεψε ο διάβολος σε 3 ημέρες πίσω διότι χάλασε. Ωραίο, ωραίο. Να είστε καλά, αγαπητέ. Εγώ θα την πετάξω τη βόμβα προς το κλείσιμο. Συζητάμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, τα δύο αντίπαλα μεγέθη, και τη Ρωσία, το τρίτο μέγεθος που θέλει κάθε μία να το πάρει στο πλευρό της. Ξέρετε ποια είναι η μόνη, κατά τη γνώμη μου, δύναμη που μπορεί να σταθεί πάνω και από αυτές τις δύο, αν θέλετε, τρεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν ήταν η Ευρώπη ένα κράτος όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε που θα τους βλέπαμε τους υπόλοιπους. Μη βαράτε, ξέρω ότι έχετε η μισή σπάσει το ραδιόφωνο και η άλλη μισή σπάσει το κινητό, ανάλογα από πού ακούτε. Αύριο καλέστε για να βρίσετε ελεύθερα από τις 9 το βράδυ και μετά που θα είμαστε εδώ στα παραπολιτικά με το ανεμολόγιο. Καλή συνέχεια.

0: Ni fa kulla tupsala apul pediali fa kulla fa kulla tupsala apul pediali fa kulla tupsala.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Δεν ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης.

Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Με το καλό να περάσετε από τα μέρη μας να τα πούμε. Αρκεί να έχετε όρεξη για επικοινωνία. Εμείς εδώ είμαστε πάντα με την ίδια διάθεση, αμετακίνητη διάθεση για επικοινωνία. Μας βρίσκεται στο 211-10-80-880 μαζί με την Παναγιώτα Παπαλεξίου που ρυθμίζει τους ήχους, την κυρία Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και τον άγρυπνο, δεν είναι όνομα αυτό, και τον άγρυπνο στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων.

Πάρα πολλά βράδια έχουμε ασχοληθεί με καθοριστικές έννοιες που με τον τρόπο τους, θετικό ή αρνητικό, ρυθμίζουν τη ζωή σε αυτή τη χώρα. Σήμερα θα μιλήσουμε για την επιπολαιότητα. Για την επιπολαιότητα. Η επιπολαιότητα ημών των Ελλήνων είναι ένα κλασικό θέμα αυτοκριτικής και ξένης κριτικής που συζητιέται εδώ και δεκαετίες. Δεν είναι ψέμα ότι υπάρχει ένας βαθμός επιφανειακότητας σε μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας, αλλά δεν είναι ούτε μοναδικό ελληνικό φαινόμενο, ούτε το μοναδικό χαρακτηριστικό μας. Ας δούμε ρεαλιστικά, ας το δούμε. Τι εννοούμε με την έννοια επιπολαιότητα? Από την αρχαιότητα, ο Ηρόδοτος και άλλοι φιλόσοφοι μιλούσαν για ελαφρότητα. Μέχρι σήμερα ισχύει, υπάρχει μια μεσογειακή βακχική τάση για το τώρα, το πάθος, το φαίνεστε, το δείξε το. Γιατί συμβαίνει αυτό? Καταλαβαίνω ότι είναι πολλοί οι λόγοι, θα τους αναλύσουμε στην πορεία. Σε σχέση τώρα με Ευρωπαίους, με Γερμανούς ή Σκανδιναβούς, οι Έλληνες φαίνονται πιο επιφανειακοί σε οργάνωση και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, αλλά σε σχέση με άλλους μεσογειακούς, Ιταλούς, Ισπανούς ή Βαλκάνιους, είμαστε παρόμοιοι. Η υπερβολική σοβαρότητα και η εντός εισαγωγικών βαθύτητα κάποιων βόρειων πολιτισμών φέρνει τη δική της ψυχοπαθολογία. Ψυχρότητα, κατάθλιψη. Συμπέρασμα, η επιπολαιότητα υπάρχει και είναι πρόβλημα και θα το κουβεντιάσουμε απόψε. Εσύ τι εννοείς ακριβώς με την έννοια επιπολαιότης? Επιπολαιότης. Radio 11 10 80 880 Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Νέους καλλιτέχνες φιλοξενούμε πολύ συχνά εδώ, στην αρχή της εκπομπής πάντα, ανθρώπους τους οποίους εκτιμούμε και έχουν κάποια συναυλία, κάποια συνάντηση μέσα στις επόμενες μέρες. Μία εξ αυτών είναι και η κυρία Σοφία Ανδριανού, η οποία σε λίγο θα είναι στην άκρη της γραμμής και θα μιλήσουμε μαζί της για μια γιορτή που θα σας προσκαλέσει, αν δεν κάνω λάθος, το Σάββατο που έρχεται. Το Σάββατο που έρχεται, δηλαδή, θα έχει τη Eurovision απέναντί της. Αυτό δεν είναι πολύ καλό, η αλήθεια είναι. Εντάξει, όχι ότι όλοι οι άνθρωποι βλέπουν τη Eurovision, εγώ ας πούμε δεν το έχω δει ποτέ. Μόνο εκείνη τη φορά που ήταν ένα Βαλκάνιο συγκρότημα που έπαιξε ένα καταπληκτικό τραγούδι, το οποίο έβαλα και πολλές φορές στην εκπομπή. Αλλά ούτε από πού ήταν θυμάμαι, ούτε ποιο ήταν το τραγούδι. Πάντως ήταν πολύ ωραίο. Νομίζω σε όλους άρεσε. Λοιπόν, ας ακούσουμε, καθώς θα έρθει η κυρία Ανδριανού. Α, όχι, έρχεται. Βλέπω αναβοσβήνει η οθόνη. Η κυρία Κέρβερος του τηλεφωνικού κέντρου Θησαυρούλα μας έστειλε την πρώτη γραμμή που, όπως σας είπα, φιλοξενεί τη φωνή μιας εκλεκτής τραγουδίστριας. Σοφία Ανδριανού, τι κάνετε? Γεια σου, Σοφία μου.
1: Γεια σας, κύριε Μάνο Τσιλιμίδη, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε.
1: Καλησπερίζω, καλημερίζω στους ακροατές.
0: Πώς είστε?
1: Είμαστε πάρα πολύ καλά και ευχαριστούμε που μας θυμήσατε ότι ήμασταν απέναντι στη Eurovision το Σάββατο.
0: Μα εσύ δεν το ξέρες. Όχι σε...
1: Η αλήθεια είναι ότι όταν είπα το ναι δεν το είχα.
0: Εντάξει μωρέ, δεν πιστεύω ότι όλοι.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Σιγά μην κάτσει όλη η κοινωνία να βλέπει το Eurovision.
1: Και για λίγους να είμαστε εμείς, θα παίξουμε το ίδιο.
0: Καλά, αυτό, ναι.
1: Το ίδιο εγκάρδια, χωρίς επιπολαιότητα.
0: Όπως κάνουν οι πολύ λαμπροί ηθοποιοί, γιατί δεν τυχαίνει κάποιο βράδυ να μην είναι πολλοί κόσμος σε ένα θέατρο, αλλά εκείνοι που σέβονται το λειτουργήμά τους παίζουν σαν να έχει από κάτω 500 άτομα. Καταλαβαίνεις τι σου λέω?
1: Ναι. Και το έχουμε βιώσει, το έχω βιώσει και από την πλευρά του κοινού, να είμαι σε συγκλονιστική παράσταση και να μας έχει σηκωθεί τρίχα και το συνέστημα να είναι αληθινό και να νιώθεις ότι ο άλλος δίνει όλη την τεχνική, την αρτιότητα, όλα τα ξενύχτια που έχει κάνει φαίνονται, αλλά και η ψυχή του και, ναι, και αυτός ο ωραίος ο συνδυασμός και νιώθεις όμορφα, φεύγεις από την πραγματικότητα με την καλή έννοια.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Και πάει το μυαλό κάπου αλλού και μέσα από όμορφους παραλληλισμούς βρίσκεις τις σωστές λύσεις για θέματα της δικής σου πραγματικότητας.
0: Υπήρξε μεγάλο συμμετοχή των γονιών στην απόφαση να ακολουθήσεις αυτό το δρόμο ή σε εμπόδισαν?
1: Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Πάντως κάποια στιγμή όταν είχαν έρθει στην Πουάτα Πανεμιά, που έτυχε να είμαι εκεί, είχαμε καλεσμένη την κυρία από οποία στεριάζει. Μου αποκάλυψε ο μπαμπάς μου ότι όταν ήταν έγκυος η μητέρα μου σε μένα, είχαν πάει και ακούγανε την Πόπη Αστεριάδη.
0: Έλα ρε.
1: Έβαλα τα κλάματα, δεν μπόρεσα να βγω στο πρόγραμμα αμέσως. Πέρασε λίγη ώρα.
0: Ποιος είναι ο κύριος που είναι στην άλλη γραμμή για σύστησε με τον Δημήτρη Ζαφυρέλη?
1: Λοιπόν, πριν από λίγο μίλησα με τον εκλεκτό συνθέτη και κιθαριστή Δημήτρη Ζαφυρέλη, που αυτός με καλεί στο τζαζέτ και έχω την τιμή και τη χαρά να παίζω έτσι με έναν από τους πρωτοπόρους της τζαζ, και ήταν εξύπνιος και όρεξη και το είπα στην εξαιρετική Σταυρούλα και τον κάλεσε αμέσως και ευχαριστούμε πολύ για το βήμα που μας δίνετε για το Σάββατο. Παίζουμε λοιπόν στο τζαζέτ το Χαϊδάρι για τρίτη φορά. Το πρόγραμμά μας λέγεται Εκεχηρία Ήρος Έρος. Ήρος Έρος είναι διήγημα του Παπαδιαμάντη, τι να πω τώρα. Θέλει να είσαι ήρωας για να είσαι μέσα στον έρωτα για τον συνάνθρωπο ή για τον ερωτικό σου σύντροφο ή για τη ζωή. Και η εκεχηρία είναι η ευχή που κάνω εγώ για τις μέρες που ζούμε και δεν χρειάζεται ανάλυση, νομίζω.
0: Σωστό.
1: Ένα πρόγραμμα Ethnic Fusion, δηλαδή ελληνικά και ξένα τραγούδια και φυσικά συνθέσεις και του κυρίου Ζαφυρέλη.
0: Κύριε Ζαφυρέλη, καλημέρα σας.
2: Χαίρετε, καλημέρα. Καλημέρα. Πώς είστε?
0: Καλά είμαι, μια χαρά. Και καλύτερα είμαι που τα λέμε κιόλας.
2: Φυσικά, βεβαίως.
0: Για πες.
2: Τώρα, ναι, αυτά, συμφωνώ με όσα λέει η Σοφία, είναι εξαιρετικά. Ναι, είναι μια βραδιά Ethnic Fusion με βάση πάντα την jazz, γιατί εγώ στην ουσία έχω κάνει μια πορεία μέσω της jazz από τη δεκαετία του 70, μέσω του jazz club του Μπαράκου, του Half Note.
0: Ναι.
2: Του πρώτο δημιουργούμενου jazz club Half Note.
0: Το οποίο φιλοξενούσε και μεγάλες προσωπικότητες και από το εξωτερικό.
2: Φυσικά.
0: Έχω δει αρκετές παραστάσεις εκεί.
2: Για την εποχή, γιατί σήμερα εννοείται ότι οι μετακλήσεις είναι αυτονόητες.
0: Ναι, τότε, σε μια εποχή που όχι, δεν ήταν εύκολο.
2: Δεν ήταν εύκολο και μάλιστα στα μπαράκια, στα κλαμπ, ας πούμε. Γιατί τα φεστιβάλ πάντα, και μάλιστα παλαιότερα, η τζαζ είχε πολύ μεγαλύτερη απήχηση. Και μάλιστα θυμάμαι στο Λυκαβητό που είχε γέμισε, sold out, αλλά ερχόντουσαν τεράστια γίγαντες, τεράστια ονόματα όπως ο Σκαρπίτερσον.
0: Ναι, βέβαια.
2: Ο ποιος άλλο να πούμε, ο Miles Davis.
0: Ο Miles Davis, ναι.
2: Θυμάμαι τον Miles Davis, ο οποίος είναι και από τους πρωτεργάτες της fusion jazz, fusion jazz rock, τέλος πάντων, μουσικής. Εμείς με μια παρέα έτσι ξεκινήσαμε εκεί στο jazz club του Μπαράκου. Ο Μπαράκος συνήθισε να φέρνει από κοντινές και βέβαια και Αμερικάνοι αρκετοί, αλλά επειδή ήταν πιο κοντινές οι επαφές, έτσι, πιο εύκολες οι κοντινές επαφές, δηλαδή κυρίως με Ουγγαρέζους μουσικούς, όπου ήταν και λιγότερα τα... χαμηλότερα τα έξοδα, τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Μετακίνηση και όλα αυτά. Και από Ιταλία έρχονταν πάρα πολύ. Και για μας ήταν ένα μάθημα αυτό, γιατί παίρναμε εκτός από τη ροκ μουσική, στην ουσία εγώ ξεκίνησα από ροκ και ακόμα νιώθω ότι έχω μία πλευρά αρκετά έντονη ροκ. Τότε όμως χρειαζόμαστε κάποια περισσότερα ερεθίσματα για να ακολουθήσουμε και την jazz, το jazz στοιχείο, ας πούμε. Μουσικά το εννοώ.
0: Ναι.
2: Καλά, τα ερεθίσματα, τα μουσικά, τα ακουστικά μας ήταν πάρα πολλά. Αλλά θέλαμε και κάτι πιο live. Αυτά. Νομίζω ότι σας περιέγραψα λίγο, σας έδωσα μία εικόνα. Έτσι κάπως σαν αυτοβιογραφική λίγο.
0: Μάλιστα. Η Google...
1: Να αποκαλύψω κάτι, μου επιτρέπετε.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Να αποκαλύψω ότι κάθε φορά που μιλάω με τον Ζαφιρέλη μαθαίνω κάτι που δεν ξέρω για αυτόν και το βιογραφικό του, όπως ότι στη Λιλιπούπολη είναι ο βασικός κιθαριστής σε αυτό το δίσκο, δεν το γράφει στο βιογραφικό του, ή ότι το έσκαγε πιτσιρικάς από το 2 για να βγάλει μεροκάματο ανήλικος και έπαιζε στην ορχήστρα του Μητσάκη.
0: Στην ορχήστρα?
2: του Γιώργου Μητσάκη, του Ρεμπέτη.
0: Α, του Ρεμπέτη, ναι.
2: Ναι, τότε συνηθίζαμε να κάνουμε τέτοια πράγματα, γιατί τα όργανα ήταν πάρα πολύ ακριβά. Εμένα ο πατέρας μου είχε πάρει μια κιθάρα, εκνευρισμένος, γιατί ήταν πανάκριβη, δηλαδή μπορεί με σημερινά χρήματα να έκανε 1 εκατομμύριο δραχμές. Με σημερινά χρήματα δεν ξέρω πόσο είναι, ξέρω, 3.000 κάτι.
0: Ναι.
2: Και είχε γίνει έξαλλος και σκέφτηκα ότι εγώ ήθελα και άλλες κιθάρες και άλλα όργανα. Λοιπόν, και ο μόνος τρόπος για να πάρω αυτά τα όργανα ήταν πανάκριβα. Και τώρα είναι ακριβά τα επαγγελματικά τα επαγγελματικά όργανα.
0: Ναι.
2: Αλλά τότε ήταν πάρα πολύ.
0: Και έπειτα 1 εκατομμύριο που λέτε που έκανε δραχμές. Μια κιθάρα τότε δραχμές είναι αναλογικά πολύ περισσότερο από 3.000 ευρώ, ναι, γιατί είχαν άλλη αξία τα λεφτά.
2: Ακριβώς.
0: Καταλάβατε, με 150.000 έπαιρνε σε ένα αυτοκίνητο.
2: Κανονικά.
0: Ναι.
2: Κανονικά. Μεταχειρισμένο, φαντάζομαι, όχι καινούργιο.
0: Μεταχειρισμένο. Όποιος παίρνει καινούργιο αυτοκίνητο, κορόιδο πιάνεται.
2: Με αυτή την έννοια.
0: Βέβαια.
2: Ναι, αυτά. Ακριβώς έτσι είχα την εμπειρία, αλλά και πέρα από αυτό, επειδή εγώ είχα ακολουθήσει, πώς να πω, εσκεμμένα και με σπουδές, με ιδιαίτερα, αλλά και με το εθνικό που έκανα αρκετά χρόνια, εκεί Έκανα και θεωρητικά και κλασική κιθάρα με τη συντάξη του Βάγγελο Σιμακόπουλου. Έπρεπε λοιπόν ταυτόχρονα να συνεχίσω αυτό το πράγμα και σκέφτηκα, επειδή πήγαινα και σε μία σχολή στην αρχή, την οποία δεν την ολοκλήρωσα βέβαια, μηχανολόγων.
0: Ναι.
2: Και ευτυχώς που δεν την ολοκλήρωσα, γιατί δεν θα μπορούσα να είχα αυτή την, για εκείνη την εποχή, να είχα αυτή την, αυτό το αποτέλεσμα που κατάφερα να, πώς να πω, να... κατάφερα να φέρω εις πέρας, γιατί το λέω αυτό, γιατί σήμερα μπορεί κανείς να κάνει σπουδές, όπως ας πούμε η Σοφία που είναι και φυσικός, ή και πολλοί συνάδελφοι, είναι εγώ συναδέλφους που είναι, ξέρω εγώ, είναι άλλοι, έχουν τελειώσει τη νομική, άλλοι είναι γιατροί και παίζουν και τη μουσική τους με, ή μη επαγγελματίες, έστω. Αυτό τότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Και εγώ έπρεπε να ακολουθήσω εντατικά και με ιδιαίτερα και με μαθήματα, έτσι, και στο οδείο αυτό το πράγμα. Και ταυτόχρονα ήμουνα για μια δεκαπενταετία, έπαιζα στα στούντιο, όπου μέσα σε αυτή τη δεκαπενταετία που έπαιζα ως session μουσικός, σε πάρα πολλές, έτσι, δυσκολίες.

0: δημοσιογραφικές δουλειές συνθετών και τραγουδιστών. Επώνυμων εννοώ του εμπορικού, ας το πούμε, ύφους της εποχής και τα λοιπά. Μέσα σε αυτό ήταν και η Λιλιπούπολη που προανέφερε η Σοφία.
1: Ναι. Η οποία Λιλιπούπολη ακόμα έχει μία δραστική επιρροή απάνω σε παιδιά. Μου είχε πει ένας φίλος μου ότι από όταν ανακάλυψε η κόρη του την Λιλιπούπολη.
0: Η κόρη του, τωρινή, η κόρη του,
1: η κόρη του κοριτσάκι, τώρα, τωρινό, 12 χρονών, 13.
2: Α, είναι πιο μεγάλη η Λιλιπούπολη. Την κέρδισε.
1: Ναι, βέβαια.
2: Την κέρδισε, μπράβο.
1: Μα πρώτα απ' όλα, όταν πεζόταν η Λιλιπούπολη, την ακούγανε μικρή μεγάλη στο ράδιο.
0: Ναι, πάντα.
1: Βέβαια. Ήταν πολύ ωραία τα κείμενα.
2: Την κόρη της μου την κλειώ, όποτε την προσέχω, 4 ετών, τη βάζω τη Λιλιπούπολη και την κερδίζει από άλλα πράγματα. Το YouTube, δηλαδή φεύγει το παιδί, την κερδίζει. Η καλή μουσική κερδίζει. Γιατί έγινε με ελαφράδα και όχι με ελαφρότητα και πολαιότητα.
0: Ναι. Ακριβώς, ναι.
1: Και είχε και
2: για να είμαστε και στο θέμα της εκπομπής, δηλαδή. Που
1: και είχε και την εποπτεία του Χατζηδάκη, ας πούμε.
2: Ένα.
1: Έτσι. Που...
0: Βέβαια, μέσα από ένα τέτοιο κλίμα αισθητικό και μουσικό και γενικότερα.
1: Δηλαδή, Δημήτρη μου, δεν θα μπορούσες να κάνεις καμία άλλη δουλειά εκτός από αυτή που κάνεις?
0: Όχι, γιατί και το μηχανολογικό το σταμάτησα, το έκοψα.
1: Ναι, κατάλαβα.
2: Ένας μουσικός τέτοιου επίπεδου κάνει πολλά πράγματα διαφορετικά. Δηλαδή μπορεί να διδάσκει μαθητές, είναι άλλο πράγμα αυτό. Μπορεί να μεταγράφει.
0: Αυτό το έκανα, το ξέρει η Σοφία, πάρα πολλά χρόνια.
2: Ναι, μπορεί να μεταγράφει, δηλαδή να του δώσουν παρτιτούρες, μπορεί να κάνει ενορχιστρώσεις. Είναι εντελώς άλλες εργασίες. Mm. Μπορεί να κάνει live.
0: Έχω κάνει κατά καιρούς, ναι, βέβαια.
2: Είναι εντελώς άλλες εργασίες από. Εντελώς διαφορετικές εργασίες.
1: Δημήτρη, αν μπορούσες να παίξεις μαζί με ένα πολύ σπουδαίο καλλιτέχνη του κλάδου σου, της τζάζ, ας πούμε,
0: ναι,
1: ζωντανό ή πεθαμένο, ποιος θα ήτανε?
0: Δεν είχα την ευκαιρία, αλλά άτυπα έχω παίξει με αρκετούς.
1: Τι θα πει άτυπα?
0: Άτυπα εννοώ, δεν δημοσιοποιήθηκε, δηλαδή δεν
1: δεν δισκογραφήθηκε.
0: Ναι, ακριβώς, ή δεν κοινοποιήθηκε, ας πούμε, ξέρω εγώ στο... Και τότε ο τύπος ήταν κάτι πάρα πολύ σπάνιο. Δηλαδή όταν μας έβαζε ένα live που είχαμε, το έβαζε ας πούμε ηλεκτροτυπία ή μια εφημερίδα, οποιαδήποτε,
1: ναι,
0: περιοδικό ή το Αθηνόραμα, ήταν άθλος για μας. Απ' την άλλη όμως και ο τύπος το ήθελε, γιατί δεν υπήρχαν πολλοί τότε και ειδικά στο δικό μας είδος είμαστε, ξέρω εγώ, 50% άτομα.
1: Mm. Στην
0: τζαζ μουσική στην Ελλάδα, τη δεκαετία του 80, 70-80 μάλλον.
1: Πάντως να πω κάτι που το έχω σκεφτεί και εγώ, αλλά το λέει ο κύριος Δημήτρης εδώ, ναι, ότι ενώ του αρέσει πάρα πολύ η τζαζ, ο Άρμστρονγκ, ας πούμε, μου λέει ένα παράδειγμα,
0: ναι,
1: τον βρίσκει φορικό και τέτοια, τον ενοχλεί η αυτοσχεδιαστική τζαζ. Ναι. Μου λέει, μου σπάει τα νεύρα. γιατί το λέει?
0: Ωραία, αυτό είναι ένα ερώτημα. Αυτό ισχύει και για μένα. Αλλά τι θέλω να πω. Με διαφορετικό τρόπο όμως, έτσι, για να είμαστε και ειλικρινείς. Δηλαδή, τι συμβαίνει. Η jazz ξεκινάει από το swing μετά την περίοδο, ας πούμε. Έχουμε την πρώιμη jazz αμέσως μετά το... Το swing είναι το,
1: ναι,
0: πιο... Ναι. Καλά, έχει προϋπάρξει το ragtime, τα ικαντρίλες, οι ευρωπαϊκές κλπ. Από εκεί ξεκίνησε άλλωστε και από τα gospels όλα αυτά.
1: Mm-hmm.
0: Από την αφροαμερικάνικη κουλτούρα, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Επηρεασμένη. Αλλά τι γίνεται τώρα. Η jazz αναπτύχθηκε. Δηλαδή, ωραία, η κινηματογραφική jazz που είχε στηριχθεί στο swing, στο foxtrot θα λέγαμε νωρίτερα...
1: Ναι.
0: Το οποίο χορευόταν και χορεύεται καλά και μέχρι σήμερα. Αλλά τότε ήταν, δεν υπήρχε rock and roll.
1: Mm-hmm.
0: Δεν χορεύαν rock οι άνθρωποι, χορεύαν foxtrot, tango, ξέρω εγώ, swing, αυτά τα πράγματα. Δηλαδή η jazz χορευόταν τότε. Mm-hmm. Αλλά σιγά σιγά άρχισε να γίνεται ένα πράγμα, να εξελίσσεται. Ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να γίνει στις ethnic μουσικές τόσο. Έχει γίνει βέβαια και γίνεται, αλλά δεν είναι τόσο έντονο. Η αμερικάνικη κουλτούρα όμως, επειδή αφορά και ένα υπερπληθυσμό υπερπολιτισμών, εν πάση περιπτώσει, πώς να το πω τώρα. Mm. Τώρα αυτό σχεδιάζω.
1: Πολύ πολιτισμό, ναι.

0: Ναι, πόλεων πολιτισμών. Τι γίνεται τώρα. Εκεί πέρα αναπτύχθηκε, πώς να πω, και εξελίχθηκε με έναν τρόπο απίστευτο. Αφού η σύγχρονη κλασική του 20ου αιώνα, όπως ο Ερικ Σατί και πολλοί άλλοι, Γάλλοι και γενικότερα Ευρωπαίοι και Αμερικάνοι συνθέτες, πόσο μάλλον, είχαν επηρεαστεί από την τζαζ και το αντίστροφο. Άρχισε λοιπόν η τζαζ, δηλαδή το όριο μεταξύ τζαζ και κλασικής, να πια αυτές οι κόκκινες γραμμές εντός αγωγικών άρχισε να αποχρωματίζονται κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή πλέον δεν υπήρχε, πώς να πω, διαχωρισμός από ένα σημείο και έπειτα. Τώρα, για να καταλήξω όμως και να μην μακρηγορώ και για να μην, τέλος πάντων,
1: και για να απαντήσουμε στο φίλο Δημήτρη,
0: για να πάω ακριβώς για αυτό το πράγμα. Συμβαίνει το εξής, ότι είναι θέμα ταύτισης, όπως με όλα τα πράγματα εγώ νομίζω. Και όταν μιλώντας για τη μουσική συγκεκριμένα όμως, είναι κατά πόσο έχουμε μια ταύτιση. Δηλαδή, εγώ όταν ακούσω ένα φρύ κομμάτι που είναι μόνο αυτοσχεδιαστικό και τελείως δηλαδή ατονικό κλπ, που δεν έχει τονικότητα, δεν έχει αίσθηση δηλαδή μελωδία συγκεκριμένη και μια συγκεκριμένη τονική, ότι είναι, ξέρω εγώ, σε ένα τόνο, όπως
1: τι παθαίνετε όταν
0: τα τραγούδια έχουν ένα τόνο, μπορούμε να τραγουδήσουμε κι εμείς.
1: Σύμφωνοι, αλλά τι παθαίνετε, δεν μου είπατε. Όταν ακούτε...
0: όταν δεν έχω ταύτιση, δεν μπορώ, με κουράζει, με ενοχλεί, δεν μπορώ να το ακούσω.
1: Εμένα με εκνευρίζει επίσης, που λέει
0: αυτό
1: και ο κύριος Δημήτρης.
0: Αυτό εννοώ και εγώ. Ναι.
1: Όχι, δηλαδή μου τσιτώνει τα νεύρα και αλλάζω κανάλι.
0: Εννοείται,
1: αυτό,
0: ναι. Και εγώ αυτό, και εγώ έτσι ακούω.
1: Ενώ...
0: Αλλά όταν έχω ταύτιση...
1: Όταν,
0: δηλαδή, αν αυτό το
2: εσύ όμως, Δημήτρη,
0: κάτι...
2: θα έχεις πιο εύκολα ταύτιση, γιατί έχεις και μια γνώση και μια κατανόηση και μπορείς να ανοιχτείς και κάποια πράγματα πολύ τεχνικά που εμείς οι πιο απλοί άνθρωποι, με την πολύ τεχνική βιρτουόζικη επίδειξη, κάποιο, που συμβαίνει και αυτό από κάποιους συναδέλφους, μας κουράζει. Ενώ η μουσική έχει και μια γλύκα που πρέπει να σε αγγίξει και στην καρδιά, θες και να σε αγγίξει.
0: Ναι, ισχύει, αλλά ξέρεις τι γίνεται, Σοφία, υπάρχει το εξής, και νομίζω ότι με αυτό εγώ τουλάχιστον ολοκληρώνω σε αυτό, σε σχέση με την απάντηση, ότι είναι κατά πόσο όμως και το άτομο έχει τριβή πάνω σε αυτό. Δηλαδή, κατά πόσο έχει κάποια ερεθίσματα, δηλαδή έχει ακούσει blues, έχει ακούσει κλασική jazz.
2: Τώρα γίνεις αυστηρός καθηγητή.
0: Μετά είναι το bebop, έτσι, δηλαδή... Ξέχασα να σας πω πράγμα το οποίο το ξέρετε σίγουρα, ότι μετά από το swing έρχεται το bebop.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι αυτό το γρήγορο του Miles Davis, Charlie Parker κλπ. Που πάσα να παίζουν γρήγορες φράσεις και γρήγορες μελωδίες και γρήγορα, πολύ γρήγορα και πώς λέγεται, ορχιστρικά θέματα κυρίως, και σπάνια υπήρχαν και κάποιες φωνές βέβαια, αλλά σπάνια πλέον. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο σαν να εκτοπίστηκε η φωνή. Και ήταν φυσικό, έτσι. Δηλαδή, όταν είναι ένα κομμάτι που τρέχει, η φωνή δεν έχει κάποια θέση. Δηλαδή, δεν προλαβαίνει καν να αρθρώσει τις λέξεις, το στίχο.
1: Σωστά.
0: Αυτά. Εγώ θέλω τώρα να μιλήσετε εσείς. Να
1: είσαι καλά, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Θα τα ξαναπούμε.
2: Δημήτρη, χάρηκα για αυτή την έκπληξη.
0: Και εγώ. Εγώ παρά να ακούω το γίνεται εκπομπή, δεν έχω πρόβλημα.
1: Να είσαι καλά.
0: Να καθίσω.
1: Τελειώσαμε μαζί. Θα πάω στη Σοφία τώρα.
2: Για πολλά.
0: Ραδιοφωνικά.
2: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Έγινε, ωραία.
1: Σε χαιρετώ. Λοιπόν, Σοφία, ποια είναι η πρώτη σου ανάμνηση με τη μουσική από παιδί? Σοφία.
2: Ναι. Σε παιδικά θέατρα της Ξένιας Καλογεροπούλου που με πηγαίνανε οι γονείς μου συνέχεια.
1: Στο σπίτι τι μουσική ακούγανε? Είχατε δηλαδή pick-up και τέτοια ή από το ραδιόφωνο ότι ερχότανε?
2: Υπήρχε pick-up, αλλά οι πιο πολλές αναμνήσεις δεν είναι στο σπίτι. Είναι στο βιβλιοπωλείο στο οποίο μεγάλωσα. Εγώ έχω τη χαρά από τον παππού μου, πήγε στον μπαμπά μου, στη μαμά μου, στην αδελφή μου τώρα, να έχω μεγαλώσει μέσα σε ένα βιβλιοπωλείο που έγινε το 1937.
1: Πού ήταν αυτό, σε ποια γειτονιά?
2: Είναι ακόμα στα Άνω Πετράλωνα, στο Ιωάννη Ιεραρχών.
1: Και
2: παλιό,
1: είναι
2: πολύ παλιό.
1: Είναι ακόμα στην οικογένεια, όχι?
2: Είναι ακόμα στην οικογένεια.
1: Α, τέλειο.
2: Και εκεί ακόμα υπάρχουν πάρα πολλοί δίσκοι που είχε ο μπαμπάς, ακόμα και αν δεν πρόλαβε να ακούσει όλους.
1: Ναι.
2: Πάντως, επειδή εγώ δεν ξέρω όλες αυτές τις μουσικές ορολογίες που έλεγε ο Δημήτρης Ζαχαρέλης πριν, στο πρόγραμμά μας έχουμε ενώσει τα πράγματα, με έχει αφήσει να ενώσω όλες αυτές τις μουσικές ορολογίες που έλεγε ο Δημήτρης Ζαχαρέλης πριν. Στο πρόγραμμά μας έχουμε ενώσει τα πράγματα, με έχει αφήσει να ενώσω τα πράγματα με ένα δικό

0: της σκλαβιάς, του πολέμου, της ειρήνης, της απελευθέρωσης, τέτοιες έννοιες.
1: Ωραία.
0: Και με το σήμερα, και γι' αυτό το ονομάζω εκεχηρία. Και γι' αυτό λέω έρωτας, ο έρωτας σου δίνει δύναμη να κοιμηθείς και θέλει και να είσαι και λίγο ήρωας, δεν είναι για όλους μάλλον. Αν είμαστε δειλοί, μάλλον ζούμε κρυμμένοι αλλιώς.
1: Υπάρχει ένας στιχουργός, συνθέτης που θα ήθελες πολύ να συνεργαστείς μαζί του στο μέλλον?
0: Πολύ, αλλά ως άνθρωπος με νευροδιαφορετικότητα δεν έχω ποτέ έτοιμη την απάντηση σε αυτά που με ρωτάνε.
1: Γιατί? Μίλα κοντά στο μικρόφωνο.
0: Δεν μπορώ να το σκεφτώ αυτό τώρα.
1: Ναι, καλά.
0: Πάρα πολύ όμως. Έχουμε πάρα πολύ ωραίους ανθρώπους στην τέχνη. Απλά δεν υπάρχει βιομηχανία.
1: Τώρα πια.
0: Ώστε να στηρίξει, ναι. Ώστε κάποιος να μπορεί να βιοποριστεί μόνο από αυτό. Οι περισσότεροι κάνουν και κάτι άλλο ώστε να μπορέσουν να βγάλουν ένα δίσκο ή ένα CD. Δεν υπάρχουν τόσο πολύ. Δεν υπάρχει μεγάλη αγορά αυτή.
1: Θυμάσαι μια πολύ σπουδαία στιγμή που έχεις ζήσει πάνω στη σκηνή?
0: Ναι, θυμάμαι να είμαι στο Μέγαρο Μουσικής και να λέω το «Της αγάπης θέματα», το «Θέλει».
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Είναι κινητική στιγμή.
1: Έλα να επαναλάβουμε.
0: Θα περιμένουμε το Σάββατο.
1: Ναι, ναι.
0: 10 από τις 9.30 ώρα θα ανοίξουν οι πόρτες. Στο Jazzet Music Hall, είναι το 2 του Λευτέρη Χριστοφή, της Ελένης Γεωργίου, και έχει έναν υπέροχο χώρο. Μπορεί να είναι έξω από το κέντρο της Αθήνας, αλλά πραγματικά αξίζει να το επισκεφτεί κάποιος. Είναι ένα κόσμημα για την πόλη.
1: Πώς έρχεται κανείς εκεί? Εννοώ...
0: Από το μετρό Αγία Μαρίνα,
1: ναι.
0: Είναι 10 λεπτά περπάτημα για τους γρήγορους, για τους γρήγορους, και 15 με 20 λεπτά για όσους πάμε λίγο πιο αργά.
1: Mm-hmm.
0: Έχει λεωφορεία, είναι ανηρτημένα όλα και στη σελίδα τη δικιά μου και στο Jazzet Music Hall. Δημήτρη Ζαφυρέλη, Σοφία Ανδριανού, ελληνικά και διεθνή τραγούδια, γνωστά και άγνωστα, για ήρωες, για έρωτες, για εκεχηρία, για ελευθεριά.
1: Το τραγούδι που θα βάλω τώρα λέγεται «Η Άνοιξη». Ποιος το έχει γράψει?
0: «Η Άνοιξη» είναι ένα ποίημα της Φροσούλας Κολοσιάτου, μιας βραβευμένης Κύπριας ποιήτριας, δύσκολη ποίηση, που συζητάγαμε κάποια στιγμή με τον... με τον Παντελή Θαλασσινό και του έλεγα ότι να, ένα τέτοιο τραγούδι δεν μπορεί να μελοποιηθεί, και μετά από λίγα λεπτά μου το έστειλε μελοποιημένο.
1: Ο Ινδιάνος.
0: Οπότε ναι, μουσική, μελοποίηση του Παντελή Θαλασσινό, ερμηνεία δικιά μου.
1: Η γυναίκα μου τον αποκαλεί ο Ινδιάνος. Δεν είναι ο Παντελής Θαλασσινός, άρχοντας.
0: Και τώρα είναι αγαπημένος.
1: Σωστά. Ευχαριστώ πολύ, Σοφία μου. Εύχομαι καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστώ, Μάνο Κλημίδη, για το βήμα που μας δίνει.
1: Να είσαι καλά.
0: Όσοι δεν θέλουν λοιπόν να δουν την Eurovision το Σάββατο, μπορούν να είναι μαζί μας. Θα πούμε αρκετά ελληνικά τραγούδια, όχι μόνο ξένα. Το πρόγραμμα δηλαδή το έχω φτιάξει εγώ, να μην φοβηθούν στο όνομα, στο θρυλικό όνομα Δημήτρη Ζαφυρέλης, να έρθουν να γνωρίσουν αυτό το θρύλο από κοντά. Ένας γλυκύτατος άνθρωπος που η κιθάρα του γοητεύει.
1: Καλό βράδυ και καλή επιτυχία.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλή ανατολή, και θα σας ακούσουμε στο υπέροχο θέμα που επιλέξατε.
1: Στο καλό, για χαρά.
0: Φιλιά πολλά, ευχαριστώ.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0 και radio@papakiparapolitika.gr. Και απόψε μιλάμε για την επιπολαιότητα. Αγαπητέ Γιάννη Δουνδουλάκη από το Γέρακα, καλώς τον.
3: Καλημέρα Μάνο μου.
2: Καλώς τον.
3: Είναι αυτό που λέμε επιπόλαιο με λες, ας πούμε.
2: Που γυρνάω με πολλές.
3: Έτσι, έτσι. Νομίζω είναι χαρακτηριστικό μας ως λαού. Και το έχουμε πολλάκις με γιώτα.
2: Ναι,
3: υλοποιήσει κάτι τέτοιο. Το υλοποιήσαμε και με το πολλάκις με ήττα, το 15.
2: Ναι, ναι.
3: Το υλοποιήσαμε και το 9 με το λεφτά υπάρχουν. Το υλοποιήσαμε και το 2004 με το όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά. Να συνεχίσω να θυμάμαι τεράστια.
2: Αυτό τι είναι το όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά,
3: ήταν
2: δηλαδή.
3: Ήταν η υπόσχεση που είχε εδώ, έδινε ο Κώστας ο Καραμανλής στους αγρότες,
2: ναι,
3: για τις επιδοτήσεις. Σου θυμίζει κάτι?
2: Τώρα ναι.
3: Η λέξη επιδοτήσεις.
2: Ναι, ναι.
3: Κατάλαβες. Αυτό ήμασταν, αυτό είμαστε. Μακάρι κάποια στιγμή να πάψουμε να είμαστε αυτό.
2: Ναι, αλλά πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Δηλαδή χλωμό το κόβω.
3: Μωρέ και εγώ. Αλλά επειδή η ελπίδα είναι, πεθαίνει τελευταία,
2: ναι,
3: γι' αυτό είναι και το δεύτερο χειρότερο όνομα για πεθερά που λέγεται το σλόγγαν,
2: ναι, ναι,
3: το πρώτο είναι το Αθανασία επισημένο,
2: ναι,
3: γι' αυτό εγώ προτιμώ να ελπίζω ότι μπορεί και να το διώξουμε από πάνω μας αυτό ως συνήθεια και ως πραγματικότητα, όχι τίποτα άλλο, γιατί πρέπει επιτέλους να λογοδοτήσουμε στις επόμενες γενιές, μωρέ Μάνο.
2: Ναι.
3: Μέχρι τώρα τρώμε τη ζωή, τα χρήματα των επόμενων γενιών, των παιδιών μας και των εγγονιών μας.
2: Να.
3: Και αυτό πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Σοβαρά, πέραν της πλάκας, πέραν του ότι δεν με νοιάζει τι θα κάνει ο διπλανός, ο επόμενος, ο παρακάτω, τις αδιαφορίες μας δηλαδή, πέραν του εαυτού μας, νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να το πάρουμε απόφαση. Ότι δεν γίνεται να υποθηκεύουμε το μέλλον των επόμενων γενιών επειδή είμαστε επιπόλαιοι.
2: Ναι, είμαστε επιπόλαιοι, αλλά αυτό συνδυάζεται και με τη διαφθορά και με το πελατειακό κράτος και με την έλλειψη θεσμών, Ιωάννη.
3: Απολύτως.
2: Ναι, αλλά, άρα λοιπόν η αλλαγή προφανώς δεν θα προκύψει από τη συνειδητοποίηση του λαού, αλλά από τις κινήσεις που θα κάνουν οι κυβερνώντες.
3: Από το συνδυασμό θα έλεγα.
2: Τέλος πάντων, έστω, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης το έχει το κράτος, οι κυβερνώντες.
3: Ναι, βεβαίως.
2: Γιατί αποδείξει. Αυτοί δίνουν τη δυνατότητα να γίνονται τόσες ρεμούλες.
3: Συμφωνώ.
2: Ο άλλος, ας πούμε, πρόεδρας κόμματος και ξέχασε να δηλώσει 1.000.000 ευρώ.
3: 1.200.
2: Τέλος πάντων, 1.200, ναι.
3: Τα 200 σε παρακαλώ.
2: Σε παρακαλώ, ναι, να μας τα δανείσαι εμάς.
3: Έλα
2: να σου πω, εσύ, ας πούμε, το βρίσκεις λογικό, το πιστεύεις ότι ξέχασε να δηλώσει 1.200.
3: Ξέρεις ποιο είναι το ζήτημα? Δεν είναι το θέμα τι νιώθω, τι πιστεύω, τι ξέρεις, το θυμικό μας, πιστεύω ή δεν πιστεύω κάτι, είναι το αποτέλεσμα. Θα πρέπει κάποια στιγμή να κρίνουμε, κατά τη γνώμη μου, τα αποτελέσματα των πράξεων, των εκάστοτε κυβερνώντων, αντιπολιτευόμενων, των οποιονδήποτε. Τι αποτέλεσμα έχει η πράξη του? Γιατί το να πιστέψω ή τη μία άποψη του, ο λάθος, συγγνώμη, θα το διορθώσω, ή την άλλη, σιγά μην τυχόν το έκανες κατά λάθος, το έκανες επίτηδες, πας και τη γλίτωνες. Δεν έχει νόημα, κάνουν μια κουβέντα, ένα πινκ πονκ τέλος πάντων. Το αποτέλεσμα είναι το ζητούμενο. Το αποτέλεσμα...
2: Ναι, αλλά βλέπει, ναι, και στη βάση του αποτελέσματος μιλώντας, βλέπει το λαμόγιο της καθημερινότητος την στάση αυτή και λέει επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
3: Ναι, άλλη αθλειότητα. Και
2: ναι, θέλω να σου πω, ρε παιδί μου.
3: Συμφωνώ.
2: Ναι, δηλαδή έπρεπε την ώρα που γίνονται αυτά τα πράγματα, έπρεπε να συλλαμβάνονται με χειροπέδες όλοι αυτοί. Εμένα, ας πούμε, εάν ξεχάσω να δηλώσω 1.000 ευρώ, που δεν νομίζω ότι έχω περισσότερα στην τράπεζα, εάν ξεχάσω να το δηλώσω αυτό, δεν θα με πάρει ο διάβολος.
3: Ναι, γι' αυτό και στην Ελλάδα το δηλώνει η ίδια η τράπεζα και λογαριασμός.
2: Ωραία. Γιατί δεν δηλώνει, δεν δήλωσαν και του πρόεδρα.
3: Ναι, γιατί ήταν σε τράπεζα έξω.
2: Και λοιπόν.
3: Δεν ξέρω πώς ακριβώς λειτουργεί το σύστημα στην υπόλοιπη. Επίσης μπορεί, δεν το ξέρω ειλικρινά τώρα, μπορεί το σύστημα να είναι το ίδιο και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και να χάθει και στη μετάφραση όλο αυτό, ενώ στην μεταβίβαση των πληροφοριών προς τα δω.
2: Ναι, όταν χρωστάς, γιατί δεν χάνεται στη μετάφραση.
3: Γιατί χρωστάς.
2: Αυτό να πεις, ναι. Αλλά και αυτός χρώσταγε. Από τη στιγμή που έχει αποκρύψει ένα 200, χρώσταγε για να τα αποκρύψει.
3: Ναι, ναι, δεν ξέρω. Είναι λίγο πολύπλοκο το πράγμα, γιατί ας πούμε θυμάμαι την περίπτωση του κυρίου Βελόπουλου, ναι, ο οποίος δηλώνει κάθε χρόνο ότι έχω στο εξωτερικό ταχύ χρήματα από τις επιχειρήσεις μου.
2: Ναι.
3: Αυτό που δεν έχω σίγουρο για να το πω, γιατί είμαστε δημόσιο βήμα και δεν μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε, χωρίς να το έχουμε τσεκάρει, δεν ξέρω τι ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη φορολόγηση εσόδων από χώρα σε χώρα. Δηλαδή, τα έσοδα σε μία τρίτη χώρα, γιατί το 1.200 αυτό του κυρίου Ανδρουλάκη είναι, αν κατάλαβα καλά, από ενοικίαση ακινήτων.
2: Ναι.
3: Άρα, τι ισχύει, αυτό ένας φοροτεχνικός θα μπορούσε να μας το πει έγκυρα. Ισχύει ότι θα πρέπει να φορολογηθούν αυτά εδώ, ισχύει ότι θα πρέπει να φορολογηθούν στη χώρα που είναι τα ακίνητα. Τι ακριβώς συμβαίνει. Αν το είχα αυτό ξεκάθαρο θα μπορούσα να σου πω. Σημασία έχει μάνα μου όμως το άλλο. Ότι ακόμα και αν κάποιος θέλει να κάνει κάτι προς το καλό, η δική μας νοοτροπία και υποβολαιότητα ή δεν θα τον αφήσει ή και αν τον αφήσει δεν θα ξαναβρει την ψήφο του. Και να σου δώσω ένα πολύ γλαφυρό παράδειγμα.
2: Ναι.
3: Ο Πεπονής είναι ο άνθρωπος που δημιούργησε το ΑΣΕΠ.
2: Ναι.
3: Δεν ξαναβρήκε ούτε την ψήφο του στην κάλπη.
2: Ναι.
3: Γιατί ξεβολεύει βέβαια το ΑΣΕΠ και ιδίως όταν πλέον είναι αυστηροί οι κανόνες και δεν παραβιάζονται τουλάχιστον στους αποφύτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γιατί από εκεί και κάτω νομίζω ότι μπορούν να υπάρχουν παρεμβάσεις τύπου συμβάσεων μηνών, ημερών, εβδομάδων και δεν ξέρω τι. Αυτός ο άνθρωπος δεν ξανάρει την ψήφο του. Και υπάρχουν δυστυχώς πλήστα πόσα παραδείγματα. Ή έχουμε το άλλο και λέμε πόπο αν ζούσε ο τάδε πολιτικός θα ήταν διαφορετικά η χώρα. Ναι βέβαια παιδιά, αλλά δεν ζει δυστυχώς.
2: Γιάννη, πήρε τηλέφωνο ο Απόστολος από τη Γερμανία.
3: Ωραία.
2: Ο οποίος θέλει να μπει στην κουβέντα για να απαντήσει σε σχέση με το τι ισχύει φορολογικά στη χώρα εκείνη.
3: Τέλεια.
2: Περίμενε όμως, ολοκλήρωσε αυτό που να πεις. Μέχρι να μου προωθήσει τη γραμμή.
3: Βεβαίως. Ότι πάρα πολύ απλά δεν θέλουμε στην πραγματικότητα να στρώσει το πράγμα. Γιατί θα χάσουμε και εμείς κάποια προνόμια.
2: Εσύ ρε τι προνόμια θα χάσεις.
3: Το εμείς βάζω συνολικά όλο τον κόσμο.
2: Συγγνώμη για το ρε, ναι.
3: Σιγά καλά. Εγώ πόσες φορές έχω πει ρε Μάνο.
2: Εντάξει.
3: Λοιπόν, με το εμείς βάζω τους πάντες. Αυτό εννοώ και αυτό είναι δυστυχώς πρόβλημα. Και αυτό έχει κάνει ανθρώπους να φύγουν από τη χώρα, μιας και μιλάμε με τον Απόστολο, και να την κοπανίσουν για να πάνε να ψάξουν κάτι καλύτερο, κάτι πιο οργανωμένο κλπ.
2: Καπόλου. Απόστολε.
4: Ναι.
2: Ναι, γεια σου Απόστολε, καλώς τον.
4: Καλησπέρα. Ήθελα να κάνω αυτή την παρέμβαση και να σας εξηγήσω πώς λειτουργεί.
2: Ναι.
4: Απλώς
2: να έχεις το νου σου στο μικρόφωνο του τηλεφώνου, ναι.
4: Ναι.
2: Ναι, okay.
4: Εγώ όσο ήμουν Ελλάδα έκανα φορολογική δήλωση Ελλάδα, έτσι. Κανονικά για τα εισοδήματα που είχα σαν μισθωτός.
2: Ναι.
4: Όταν έφυγα Γερμανία, μετά τις 180 ημέρες, πρέπει να δηλωθείς... έφυγα Γερμανία, είμαι κάτοικος εξωτερικού, δηλαδή μένω στη Γερμανία, έτσι δηλωμένο.
2: Ναι.
4: Πρέπει να δηλωθείς στην Ελλάδα ως κάτοικος εξωτερικού. Δηλαδή στέλνεις τα χαρτιά από την εφορία από τη Γερμανία και λες στην εφορία στην Ελλάδα ότι εγώ έχω εισοδήματα πλέον στην Γερμανία. Για αυτά τα εισοδήματα που αποκτώ στη Γερμανία φορολογούμε στη Γερμανία.
2: Και όχι στην Ελλάδα καθόλου.
4: Αυτά δεν φαίνονται καθόλου στην Ελλάδα γιατί είναι αυτά που αποκτώ στη Γερμανία.
2: Κατάλαβα.
4: Τώρα εγώ τι γίνεται. Επειδή έχω κάποια εισοδήματα στην Ελλάδα, πρέπει να κάνω φορολογική δήλωση και στην Ελλάδα, αλλά θα φορολογηθώ για το ποσό αυτό που αποκτώ στην Ελλάδα.
2: Mm.
4: Έτσι.
2: Μάλιστα.
5: Τώρα, άρα ουσιαστικά, Απόστολε, καλησπέρα.
4: Ναι, καλησπέρα.
5: Άρα ουσιαστικά έχει φορολογηθεί για το εισόδημα ο κύριος Ανδρουλάκης έξω, το 1.200.
4: Όχι, γιατί δεν ξέρουμε από πού είναι αυτά τα... Δεν ξέρουμε από πού. Κάποιοι είπαν ότι είναι από ενίκεια από την...
5: Από ενίκεια ξέρω ότι είναι. Έχω διαβάσει τουλάχιστον ότι είναι, ναι.
4: Οπότε αυτά... Και τώρα είναι και το περίεργο και το άλλο. Γιατί, παραδείγματος χάρη, καταρχάς σε πιάτρα που είναι στο εξωτερικό, ένα είναι αυτό. Γιατί δεύτερον, πώς θέλω να πω κάτι άλλο τώρα, να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα, ότι εγώ που είμαι κάτοικος εξωτερικού αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, είμαι γραμμένος κάτοικος εξωτερικού εδώ ή κατοίκον εξωτερικού στην Ελλάδα είμαι τώρα, έτσι. Στο εξωτερικό εγώ άμα στείλω λεφτά από εδώ Ελλάδα, 5.000 ευρώ ή οτιδήποτε, μπορεί να μου κάνουν έλεγχο να δουν αν είμαι όντως, αν μένω αυτά τα λεφτά από πού τα έχω.
2: Ναι.
4: Το ίδιο ήταν και δηλαδή είναι και κάποιος από... είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας, κάνει φορολογική δήλωση στην Ελλάδα, δεν έχει καμιά επαφή με το εξωτερικό και στείλει λεφτά στη Γερμανία, σε μια τράπεζα. Θα του πούν από πού τα έχεις αυτά τα λεφτά, κύριε. Και δεν μιλάμε τώρα για... μιλάμε για 10 χιλιάρικα, ξέρω εγώ. Για...
5: Ναι, ναι, ναι, μπορεί... το όριο είναι τα 10 χιλιάρικα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ισχύει αυτό.
4: Δεν μπορείς να τα στείλεις έξω χωρίς να έχεις δραστηριότητα οικονομική, να είσαι κάτοικος 6 μήνες στο εξωτερικό, 6 μήνες Ελλάδα, 6 μήνες δηλαδή. Πώς στέλνεις ένα εκατομμύριο, παιδιά. Να μας πούν και εμάς να ξέρουμε. Δεν έχουμε λεφτά τέτοια, αλλά πώς τα στέλνεις έξω.
5: Στην προκειμένη περίπτωση δεν έστειλε χρήματα. Το ζήτημα είναι ότι λησμόνησε ο λογιστής του να το δηλώσει στο πόθεν έσχε.
4: Ναι, αλλά τα χρήματα πώς βρέθηκαν στο εξωτερικό.
5: Από τα ακίνητα του εξωτερικού. Από ό,τι διάβασα, έχει εδώ και 10 χρόνια αγοράσει κάποια ακίνητα. Υποψιάζομαι ότι θα είναι στις Βρυξέλλες αφού ήταν ευρωβουλευτής.
4: Ναι, πεις. Τότε... λογικά κάνει φορολογική δήλωση στις Βρυξέλλες.
5: Τώρα είναι μόνιμος Ελλάδος, άρα κάνει στην Ελλάδα. Και απλά κάνει στις Βρυξέλλες για τα ενίκια.
4: Εφόσον έχει εισοδήματα από ενίκια από στις Βρυξέλλες ή δεν ξέρω εγώ σε ποια χώρα, πρέπει στην χώρα που αποκτάει τα εισοδήματα αυτά το 1 εκατομμύριο, πρέπει να έχει πληρώσει φόρο εκεί.
5: Ακριβώς. Άρα το ζήτημα δεν είναι φοροδιαφυγή. Το ζήτημα είναι μη δήλωση στο πόθεν έσχες.
4: Κανείς δεν ξέρει, γιατί δεν ξέρουμε τώρα αν είναι νόμιμα, αν είναι από πού προέρχονται, δεν ξέρουμε, έτσι υποθέτουμε. Δεν είπαμε ότι φοροδιαφεύγει κάποιος γενικά,
5: αυτό.
4: Απλά η φάση είναι ότι όπου αποκτάς εισοδήματα στην Ευρώπη, κάνεις και δήλωση αντίστοιχη εκεί.
5: Εκεί τα δηλώνεις, ναι.
4: Και θα φορολογηθούν. Οπότε το 1 εκατομμύριο που έχεις αποκτήσει από εισοδήματα στις Βρυξέλλες, και τα δηλώσεις στην Ελλάδα δεν θα φορολογηθούν αυτά, γιατί έχεις πληρώσει εκεί φόρο. Δηλαδή υπάρχει επικοινωνία πλέον των φοριών. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δηλαδή και ακόμα και λεφτά να στείλεις, θα στα ελέγξουν. Δηλαδή θα δουν από πού προέρχονται.
5: Καταρχάς, η τράπεζα από την Ελλάδα φεύγοντας τα λεφτά θα πρέπει να τους δικαιολογήσεις πού θα τα πας και γιατί. Αμέσως. Είναι αυστηρός ο έλεγχος. Και το λέω γιατί το έκανε η αδερφή μου προσφάτως, η οποία ζει Γερμανία. Και έπρεπε να δικαιολογήσει γιατί μεταφέρει από Ελλάδα χρήματα στην Deutsche Bank και στην Deutsche Bank από πού προέκυψαν αυτά τα χρήματα.
4: Άμα τα μεταφέρεις μέσω τραπέζι, μερικές φορές μέχρι ένα ποσό δεν σου.
5: Μέχρι 10.000.
4: Ναι, δεν κοιτάνε καθόλου.
5: Ναι, ναι, μέχρι 10 είναι.
4: Αλλά γενικά, ναι, πλέον στην Ευρώπη τα ελέγχουν. Είναι συνδεδεμένες οι φορείες όλες. Δηλαδή...
3: Να σας πω μια λεπτομέρεια, μιας και μιλάμε για Γερμανία. Η αδελφή μου είναι μονογονεϊκή οικογένεια στη Γερμανία. Ο μπαμπάς της ανιψιάς μου ζει στην Ελλάδα. Όταν λοιπόν έκανε την πρώτη της δήλωση πριν από κάποια χρόνια εκεί, τη ρώτησαν τι χρήματα δίνει ο πατέρας για το παιδί. Τους είπε λοιπόν τι δίνει ο πατέρας για το παιδί και τις είπαν ότι για τα γερμανικά δεδομένα αυτά είναι λίγα χρήματα ή θα σας τα αυξήσει ή αν δεν σας τα αυξήσει, μας το δηλώνετε, σας τα δίνουμε εμείς και του τα χρεώνουμε στην εφορία στην Ελλάδα.
2: Ναι,
4: μπορεί να γίνεται. Έχουν πολλά κόλπα εδώ οι Γερμανοί που άμα θα χρειαστεί να τα πάρουν, θα τα πάρουν.
2: Τι καταλαβαίνετε από μια φράση που λέει ο κύριος Πρόεδρος, ο λογιστής μου δεν γνώριζε ότι οι λογαριασμοί εσωτερικού μπαίνουν αυτόματα. Δεν μας ειδοποίησαν από τη Βουλή.
3: Να αλλάξει λογιστή.
2: Ναι.
3: Γιατί αυτό το γνωρίζει και η Κουτσή Μαρία.
2: Ναι.
3: Ότι οι τράπεζες πλέον ενημερώνουν αυτόματα την ΑΔΕ.
2: Ναι.
3: Δεν κάνουμε, γι' αυτό και δεν φυλάμε πια αποδείξεις όπως φυλάγαμε παλιά.
2: Όχι, εμένα ο φοροτεχνικός μου είπε καμία από τις αποδείξεις να μην πετάξω των τελευταίων 10 ετών.
3: Ναι, αλλά τώρα πια δεν νομίζω να σου πει αν τις κρατήσεις.
2: Έτσι μου είπε, πριν από λίγο καιρό.
3: Κακό.
2: Μιλάμε για ένα ιδιοφύη άνθρωπο.
3: Ναι.
2: Έτσι.
3: Μάλλον πιο πολύ φοβάται. Διότι ναι, πλέον, επειδή εσύ χρησιμοποιείς και κάρτα μάνο μου, όπως έχεις πει και δημόσια,
2: ναι, ναι,
3: και το επαναλαμβάνω, ό,τι απόδειξη και να πάρεις, περνάει αυτόματα. Ναι. Δεν χρειάζεται να αποδείξεις κάτι με χαρτί.
2: Μάλιστα.
3: Αλλά τέλος πάντων, οκ. Okay.
4: Ναι,
2: επειδή ορισμένες από τις αποδείξεις περνάνε στο ΦΠΑ, κατάλαβες,
3: okay, ναι, εκεί κάποιες από αυτές τότε ισχύει, γιατί έχεις μπλοκάκι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, μπλοκάκι, ναι, ναι, έχω.
3: Εντάξει, οκ. Okay. Τότε έχει δίκιο ο άνθρωπος. Μην τον βγάλουμε κι άχρηστο.
4: Το θέμα με τον κύριο Ανδρουλάκη, γενικά κάθε κύριο Ανδρουλάκη, είναι ότι ίσως έκανε λάθος ο λογιστής του. Ένα αυτό. Πας για πρωθυπουργός, δεν πρέπει να γίνονται τέτοια λάθη. Δεύτερον αυτό. Το τρίτο είναι αυτά τα λεφτά. Είναι εκεί από πού προέρχονται τέλος πάντων αυτό. Μπορούν να ελεγχθούν. Εκείνη η ουσία. Το αν ξεχάστηκαν ή δεν ξεχάστηκαν, το θέμα είναι αν είναι νόμιμο ή αν δεν είναι νόμιμο.
3: Ναι, υποθέτω ότι η ΑΔΕ θα ρωτήσει την αντίστοιχη φορολογική αρχή στο Βέλγιο, έτσι δεν είναι, στη Γαλλία, έτσι δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Αν είναι Βέλγιο ή Γαλλία, Βρυξέλλες ή Στρασβούργο.
4: Ναι, που είναι γιατί υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Το ένα είναι να μην δηλώθηκαν καθόλου και να χρειάζεται να πληρωθεί φόρος και το άλλο να έχουν δηλωθεί κανονικά, απλά δεν ξεχάστηκαν από το λογιστή. Δύο πράγματα που συμβαίνουν.
3: Ναι.
4: Που νομίζω πρέπει να έχουν δηλωθεί γιατί πλέον για το εξωτερικό, παραδείγματος χάρη, άμα έχεις από ενίκια και τέτοια, δεν φεύγει τίποτα όπως είναι στην Ελλάδα μαύρο.
3: Ναι, ακριβώς.
4: Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να έχει ακίνητα στο ξέρω εγώ πού και να του τα βάζουν μαύρα. Σε καμία περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή από αυτό το θέμα πρέπει να είναι καθαρός. Δεν είναι. 9 χρόνια που είμαι εδώ δεν έχω τύχει σε κάποιον να σου πει βάλε μου το ενίκιο ή λιγότερο ή τέτοιο. Ό,τι είναι θα το πληρώσει τόσο όσο πρέπει. Το ίδιο ισχύει και στην αγορά ακινήτων και σε πολλά πράγματα.
2: Προφανώς είναι και εκπαιδευμένοι στην τιμιότητα οι Γερμανοί, διότι ναι, όχι, γνωρίζουν ότι θα έχουμε συνέπειες.
4: Όχι, δεν είναι. Μάνο μου κυκλοφορεί και εδώ πολύ μαύρο χρήμα.
2: Ναι.
4: Ναι, ναι, και μαύρο χρήμα και σε άλλες δραστηριότητες. Αλλά σε μερικά πράγματα δεν ξέρω πώς και τι. Παραδείγματος χάρη σε ενίκεια, σε τέτοιο. Μαύρο χρήμα κυκλοφορεί πολύ στο τομέα που τεχνίτες και υδραυλικού.
2: Α, ξέρω, καλά, εκεί καταλαβαίνω.
4: Ναι, σε αυτά τα επαγγέλματα.
2: Καταλαβαίνω.
4: Τους γιατρούς αυτά δεν έχουν μαύρο χρήμα γιατί είναι όλοι ασφαλισμένοι, δεν πάει κανένας να πληρώσει, δηλαδή όπως πληρώνει στην Ελλάδα, δεν έχει ιδιωτικό γιατρό, πας με την κάρτα σου κατευθείαν. Αλλά στα τεχνικά επαγγέλματα γίνεται εκεί, γίνεται το πάρτι και αυτοί κινούν και την αγορά στην ουσία τώρα στη Γερμανία.
2: Κατάλαβα.
4: Δηλαδή άμα δεις κόσμο που κυκλοφορεί και γενικά κυκλοφορεί τότε είναι από πίσω τεχνίτης. Αυτοί αγοράζουν, αυτοί κρατάνε τώρα την οικονομία.
2: Μάλιστα. Να χαιρετήσουμε τον Ιωάννη, τον ευχαριστήσουμε θερμά, εκτός και αν έχει κάτι να προσθέσει.
3: Όχι, είμαι νομίζω πλήρως καλυμμένος.
2: Okay.
3: Καλή συνέχεια σε
2: ευχαριστώ,
3: όλους.
2: Ευχαριστώ, Ιωάννη μου.
3: Τα λέμε.
2: Εσύ, Απόστολε, περίμενε λίγο.
4: Ναι, ναι.
2: 2-11-10-80-880. Θα μιλήσουμε με τον Αποστόλη μόλις επιστρέψουμε, γιατί σε μερικά δευτερόλεπτα θα πάμε στην αναγγελία της ώρας και μετά στην επόμενη ώρα της εκπομπής. Παναγιώτα Παπαλεξίου στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα επί της υποδοχής και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο και στις συνεντεύξεις. Εάν έχετε κάποια ιδέα για βραδινή κουβέντα, δεν έχετε παρά να μας τηλεφωνήσετε και να μας την πείτε στον αέρα ή να τη στείλετε radio@parapolitika.gr. Και επαναλαμβάνω τον τηλεφωνικό αριθμό 211-10-80-880.
6: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
7: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
8: Και για τα υπεραστικά.
7: Α, για τα υπεραστικά πάω στην ταράτσα και φωνάζω.
9: Η ώρα είναι μία.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα, ξάδερφε, έλα, πού είσαι?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία?
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, πού να σε είδα, γκόστρα ήρε.
3: Δεύτερη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Χαιρετίσματα στη φίλη μας την κυρία Ευτέρπη τη Σιωπηλή, η οποία στέλνει βέβαια μηνύματα, αλλά δεν έχει τηλεφωνήσει ποτέ, δεν πειράζει. Ας είναι καλά το γυνάτι σου. Λοιπόν, Απόστολε,
4: ναι.
3: Εχθές αναρωτιόμουν τι μπορεί να συμβαίνει στη Γερμανία και αν, όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά επειδή εσένα ξέρω στη Γερμανία, και τι μπορεί να συμβαίνει εάν κάποιος πειράξει την εξάτμιση του αυτοκινήτου ή της μηχανής του και γυρνάει στις γειτονιές και ξυπνάει τον κόσμο.
4: Δεν τις πειράζουν τις εξάτμισεις, γιατί θα καταρχάς δεν θα σου περάσει κταίο.
3: Καλά, εντάξει, αλλά μέχρι να περάσει κταίο μπορεί να έχει τρελάνει τη μισή ανθρωπότητα.
4: Ναι, θα φας δύο καρφωτές από τους γειτόνους και θα έρθουν και θα σε θα έρθει η αστυνομία και την πρώτη φορά θα είναι πρόσημο και θα σου πει να το αφαιρέσει, μετά θα σου αφαιρέσει όλο το αυτοκίνητο. Δεν έχει τέτοια.
3: Δηλαδή, όταν λέμε θα σου αφαιρέσει το αυτοκίνητο, θα γίνει κατάσχεση?
4: Άμα έρθουν και δεύτερη, η τρίτη φορά είναι στη Γερμανία που λένε το μάνου, που σου δίνουν τρίτη. Άμα σου, το μάνου είναι προειδοποίηση στην ουσία. Άμα σου κάνουν μία δεύτερη στη τρίτη.
3: Ναι, αλλά μετά δεν σου το επιστρέφει το δικαστήριο.
4: Δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά πάντως δύσκολα θα ξυπνήξει.
3: Ναι.
4: Δύσκολα. Τρεις φορές που κάνουν παρατήρηση εδώ. Τρεις φορές και η πρώτη και η δεύτερη σίγουρα είναι με πρόστιμο, και αυτό σου λέω.
3: Ναι. Μάλιστα. Αλλά, δηλαδή εσείς εκεί στο χωριό που ζείτε.
4: Όχι, δεν έχει τέτοια,
3: πράγματα. Ναι.
4: Δεν έχει μια ησυχία. Επικρατεί. Σου είπα κάτι, έχουν εγχειρίδιο χρήσης εδώ πέρα.
3: Δηλαδή.
4: Λειτουργούν με το εγχειρίδιο χρήσης
3: η κατοική.
4: Όλοι, ναι.
3: Και τι λέει το εγχειρίδιο χρήσης, δώσε μου ένα παράδειγμα.
4: Πρέπει δεν μπορείς να έχεις ένα μάξι να το κυκλοφορείς με εξάτμιση έξω. Στο σπίτι που θα σκάσεις, οι γείτονες θα σε δώσουν ψυχρό.
3: Μάλιστα.
4: Δεν μπορείς. Δεν μπορείς να πετάς τα σπίτια όπου θες. Έχεις κάδους που τους διαχωρίζεις. Πολλά πράγματα για την υποπολιότητα. Δεν μπορείς να κάνεις πράγματα που θα τα πληρώσεις ακριβά, γιατί θα τα πληρώσεις σε έλεγχο ή οτιδήποτε πας να κάνεις. Και δεν θα σε ρωτήσουν αν θα πληρώσεις το πρόστιμο, θα το πάρουν κατευθείαν από την τράπεζα. Οπότε βάζεις μυαλό και δεν κάνεις του κεφαλιού σου σε πολλά πράγματα.
3: Μάλιστα. Το αντίθετο με αυτό που γίνεται εδώ.
4: Ναι, σου το έχω ξαναπεί ότι εντάξει, είναι όλη η Ευρώπη, έτσι, έχουν τα δικά τους, αλλά σε κάποια πράγματα λειτουργούν οι θεσμοί και γενικά οι υπηρεσίες και όλα. Δεν μπορείς να κάνεις οτιδήποτε, γιατί καταρχάς παίζουν πολύ ασφάλειες εδώ στη Γερμανία. Έτσι και δεν έχεις ασφαλισμένα κάποια πράγματα ή έτσι και δεν έχεις μεριμνήσει ώστε το απρόσμενο που θα σου έρθει στη ζωή σου πρέπει να είναι ασφαλισμένο και να είναι σωστά με βάση το τι σου έχει πει η ασφάλεια, διατηρημένο ή το αυτοκίνητό σου ή γενικά ή τα δόντια σου ή για τη ζωή σου ή για το σπίτι ή για πολλά πράγματα. Το πληρώσει πολύ ακριβά, γιατί εδώ πέρα δεν έχει έλα θα τα βρούμε και θα δέσω. Θα σου έρθει ένα μπουγιουρδί και πρέπει να το πληρώσει. Για πολλά πράγματα, όχι για. Και μιλάμε και για τον εργασιακό τομέα που είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, σε μια εργασία λειτουργούν με κανόνες, με ασφάλεια. Άμα δεις μια οικοδομή, έτσι. Γίνονται και εδώ εργασιακά ατυχήματα, αλλά αυτοί που δεν έχουμε ρυμνήσει και την ασφάλεια που θα έπρεπε, τους μπουζουρκιάζουν μέσα αμέσως. Δεν έχει. Την πληρώνουν ακριβά την ύφη.
3: Μάλιστα, αγαπητά.
4: Έτσι είναι. Αυτό θα ήθελα να αλλάξει στην Ελλάδα. Δεν ξέρω η όλη αυτή είναι η κουλτούρα και κάποιες ομάδες ανθρώπων και κάποιοι που δημιουργούν συνεχώς προβλήματα ή γενικά που θα πρέπει να βρεθεί λύση, πρέπει να δώσουν λύση ώστε να διευκολυνθεί η καθημερινότητα των πολιτών και σε πολλά άλλα πράγματα μάλλον.
3: Ναι.
4: Γιατί σε βγάζουν εκτός προϋπολογισμού, επιπολαιότητα σε πολλά πράγματα, κοστίζουν ζωές και χρήμα και ζωές και είναι κρίμα. Μιλούσα με τη γυναίκα μου τις προάλλες και ακόμα και στην παιδεία, στα παιδιά που δίνουν πανελλήνες, όλο αυτό πρέπει να αλλάξει. Δεν έχουν στη Γερμανία πανελλήνες. Πρέπει να συνδέσουν, το έχουμε ξαναπεί νομίζω, την αγορά εργασίας με τα πανεπιστήμια, με τις τεχνικές σχολές. Πρέπει να αλλάξει λίγο αυτό. Ώστε οι νέοι να πάρουν λίγο διαφορετικό αέρα. Οι πανελλήνες είναι πολύ ένα σύστημα που δεν νομίζω πως προσφέρει. Έχει μείνει πολύ πίσω. Δεν είναι έτσι εδώ. Δεν είναι. Διαλέγεις επάγγελμα που θες, διαλέγεις εταιρεία που θα πάει να κάνεις το επάγγελμά σου, πας σε τεχνική σχολή, ξεκινάς και από την πρώτη μέρα που θα γραφτείς στην τεχνική σχολή θα ξεκινήσεις και να δουλεύεις και στην εταιρεία που θα πας να γίνει, ξέρω εγώ, τεχνίτη σε κάτι. Τρεις μέρες θα πηγαίνεις στην εταιρεία, θα δουλεύεις και θα πληρώνεσαι και δύο μέρες θα πηγαίνεις στο σχολείο και θα κάνεις τα μαθήματα τα θεωρητικά και θα είσαι και πρακτική. Και οι περισσότεροι βγαίνουν από τα 16 που ξεκινάνε εδώ πέρα, ξεκινάνε, είναι σχεδόν μια εκπαίδευση τα 3 χρόνια. Σου μιλάω για τεχνικά επαγγελματά, δεν μιλάμε
3: ναι,
4: για
3: τα. Ναι.
4: Και έχει βγει στα 19, άμα ξεκινήσει στα 16, μπορεί να είναι άλλο που να ξεκινά 18 αναλόγως, και έχει βγει στα 19, στα 20, τεχνίτη σε κάτι, με συμβόλαιο αγοράς εργασίας από την εταιρεία που σε έχει πάρει, που σε έχει εκπαιδεύσει. Έχει μάθει μέσα από την εταιρεία. Έχεις μάθει μέσα από τη σχολή που θα πηγαίνεις, που κάνεις τις 2 μέρες ή 3 μέρες αναλόγως την εβδομάδα τα θεωρητικά σου και είσαι έτοιμος για την αγορά εργασία.
3: Μάλιστα.
4: Έχουν γίνει δύσκολα και εδώ τα πράγματα, δηλαδή ένα παιδί δεν μπορεί πλέον να σταθεί όπως ήταν παλιά που λέγανε οι Γερμανοί, φεύγει το παιδί και 18 χρονών από το σπίτι, γιατί και τα ενίκια και όλοι και έχει αυξηθεί το κόστος ζωής και στη Γερμανία πάρα πολύ. Είναι πολύ δύσκολα και για τους νέους πλέον και πρέπει να το δουν οι Ευρωπαίοι όλο αυτό. Αλλά τους δίνουν μια άλλη βάση ώστε να ξεκινήσουν τη ζωή τους. Δεν πάνε σε πανεπιστήμια λογιστικής που έχει 7-8 σχολές, τμήματα στην Ελλάδα ή διοίκηση επιχειρήσεων. Πώς θα βγουν διοίκηση επιχειρήσεων, τι το θέλει να σπουδάσει το παιδί. Άχρηστο είναι. Τι θα πάει να σπουδάσει η ηχθειοκαλλιέργεια, τι θα πάει να σπουδάσει κάτι σχολές που έχουν. Πέρασα εγώ από τις σχολές, έχουν περάσει και μεγαλύτεροι από μένα, ακόμα οι ίδιες είναι. Δεν έχουν κοινή εξυγχρονισμό καθόλου σε τίποτα. Δεν έχουν συνδεθεί με την αγορά εργασίας. Πόσες σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, δεν στο μηχανογραφικό που είναι στην Ελλάδα που συμπληρώνονται, πόσα τμήματα υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, χρειάζονται. Ποιοι είναι οι τεχνικοί που χρειάζονται τώρα πλέον στην Ελλάδα για να υπάρχουν, να τα συνδέσουμε με σχολές. Οι ίδιοι αυτοί που είναι οι τεχνικοί να πάνε στις σχολές να διδάξουν και μετά τα παιδιά να πηγαίνουν στις εταιρείες να δουλεύουν. Και δεν παίρνουν κανονικό μισθό έτσι εννοείται, αλλά παίρνουν σαν μαθητευόμενοι είναι τα βασικά, τα έξοδα του μήνα.
3: Μάλιστα.
4: Δηλαδή εδώ άμα είσαι τεχνίτης, μηχανολόγος αυτοκινήτων, μπορεί να πιάνεις σε μια εταιρεία να παίρνεις 4-4,5 χιλιάρικα όταν έχεις πάρει το μάστερ σου, δηλαδή όταν είσαι έτοιμος στο τέλος.
3: Ναι.
4: Σαν τεχνίτης θα παίρνεις 1.200 ευρώ, θα παίρνεις 800 ευρώ.
3: Ναι.
4: Σαν όταν θα ξεκινάς τα 3 χρόνια την εκπαίδευση. Είναι λεφτά όμως για ένα νέο.
3: Ναι.
4: Τέλος πάντων, πολλά πράγματα που νομίζω τα ξέρουν οι κυβερνώντες, γιατί έρχονται στην Ευρώπη, έρχονται εξωτερικό, έχουν και επαφή. Δεν είμαστε στην Αυστραλία ή γενικά, ξέρουν τι γίνεται στην Ευρώπη. Απλά δεν τους νοιάζει να αλλάξουν όλο αυτό το σύστημα στην Ελλάδα. Γιατί από όλα αυτά τα πανεπιστήμια, από όλες αυτές τις σχολές, όλοι είναι βολεμένοι κάθε καθηγητάδες χρόνια τώρα, 30 χρόνια εκεί διδάσκουν τα ίδια και τα ίδια πράγματα. Περνάνε τα χρόνια, είναι και η όλη αυτή η κατάσταση με τα ενίκια, σπίτι του τούπολες και γενικά όλο το. Δεν τους ενδιαφέρει να αλλάξει το σύστημα καθόλου. και κυλάει ο χρόνος, κυβερνήσει να έχουμε, να υπάρχουν οι τετραετίες, να έρχονται τα κονδύλια από την Ευρώπη. Τέλος πάντων, πολλά πράγματα, αλλά δεν τους νοιάζει να αλλάξουν κάτι προς το καλό.
3: Μάλιστα.
4: Δηλαδή, δεν θα έπρεπε η παιδεία στην Ελλάδα να γίνει αναδιάρθρωση?
3: Δεν θα έπρεπε.
4: Θα έπρεπε. Για μένα θα έπρεπε. Δεν θα έπρεπε να είχαμε τάξει έξω όλα τα κομματικά, τα
3: κομματόσκυλα.
4: Τις παρατάξεις που είναι μέσα στα πανεπιστήμια, δεν θα έπρεπε να μπαίνεις μόνο με πάσον όταν έχεις, όταν πρέπει να μπεις σε ένα πανεπιστήμιο και να μην είσαι εξωσχολικός. Να έρθω εγώ τώρα από εδώ, πρέπει να μπω σε ένα πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο? Γιατί στο πανεπιστήμιο της Κολονίας υπάρχει έλεγχος στην πόρτα? Πού πας, κύριε, σου λέει?
3: Σωστό. Άσε που αν κάνεις καμία καταστροφή, τα πληρώνει ο μπαμπάς σου αν δεν έχεις εσύ.
4: Μα ποιος μπαμπάς σου? Καταρχάς έχουν μέσα, άμα σου έχω στείλει βίντεο που είχα πάει με τη γυναίκα μου, που έχουν μέσα ασφάλεια. Και κάμερες, συστήματα ασφαλείας, και υπάρχουν security και από τη μια είσοδο και από την άλλη, και μέσα που κοιτάνε τι έκανες. Παρανομείς αμέσως, φωνάζουν αμέσως την αστυνομία και σηκώνουν.
3: Ναι.
4: Τι μπάχαλο είναι αυτό στην Ελλάδα. Sorry κιόλας, αλλά μπάχαλο.
3: Θα
4: μου πει ο άλλος, γιατί μιλάω με μερικούς που είναι και στην Ελλάδα στην ηλικία μου και τότε, μου λέει: έχουμε δικαίωμα στο φοιτητική και σε όλο αυτό το παρατάξη. Τίποτα δεν έχετε δικαίωμα. Τα έχετε κάνει χάλια, κουλουμπάχατα. Έχετε αυτή την ελευθερία, αλλά την έχει διαλυθεί όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι χάλια το ελληνικό πανεπιστήμιο μέσα σε αυτά με τις κομματικές. Δεν ανήκουν εκεί. Να σας κάνουν τα κόμματά σας που σας έχουν στρατιωτάκια και φυτόρια, να σας κάνουν ένα εξωσχολικό κτίριο απ' έξω από τα πανεπιστήμια και εκεί πέρα μέσα να μπείτε και να κάνετε ό,τι θέλετε και να παρακολουθείτε και στο ξύλο. Αλλά στο πανεπιστήμιο δεν ανήκετε. Το πανεπιστήμιο είναι να πας να μάθεις μια τέχνη και να βγεις ένας δημιουργικός άνθρωπος στην αγορά εργασίας.
3: Μάλιστα.
4: Αυτά, μάλλον.
3: Να είσαι καλά, Απόστολε. Χάρηκα πολύ.
4: Έγινε, να είσαι καλά.
3: Γεια. Yeah.

0: 2-11-10-80-8-0. Γεια σου Ευτυχία Αηδώνη των Ιωαννίνων.
1: Γεια σου αγαπητέ Μάνο, γεια
0: τι
1: σας.
0: Τι κάνεις?
1: Ευχαριστώ, υπάρχω.
0: Μπράβο καλή. Αυτό έχει σημασία εδώ πια.
1: Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Υγεία να έχουμε, υγεία να πάνω απ' όλα. Και εδώ στην πατρίδα μου που έχω, έχω πολλά χρόνια που γύρισα εδώ, δεν είναι όπως η Γερμανία. Να στείλω και μια καλησπέρα στη δεύτερη πατρίδα, στο Μόναχο.
0: Ναι.
1: Και στα παιδιά μου, στα εγγόνια μου.
0: Και σε είναι εκεί τα παιδιά.
1: Εκεί τα παιδιά μου, ναι, εκεί. Εκεί, Μάνο. Τι να κάνουμε, έτσι το έχει μοίρα μας.
0: Εντάξει,
1: μόνοι μας τώρα εδώ. Έλεγε η μακαρίστα γιαγιά μου, όποιος παιδί μου πήρε τη βαλίτσα, λέει, και έφυγε, με τη βαλίτσα θα βρίσκεται σε όλη τη ζωή.
0: Ναι, το μανάρι μου.
1: Ναι, και έτσι είναι. Τώρα για το σύστημα της Γερμανίας δεν τους φτάναμε εμείς. Με τίποτα. Δεν αλλάζει εδώ ήχο. Τι να πω, τι φταίει. Εμείς οι ίδιοι φταίμε. Εμείς οι ίδιοι. Αφού δεν προστατεύουμε τίποτα στο περιβάλλον. Εάν θα έρθείτε να δείτε εδώ στα Γιάννενα, που κόβουν τα χόρτα στους δρόμους και βγήκαν τα σκουπίδια στην επιφάνεια. Γιατί ό,τι έχει ο καθένας στο χέρι του όταν οδηγεί και όπου πάει, το πετάει στον δρόμο.
0: Ναι, το ξέρω. Και εδώ το κάνουν.
1: Σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Γιατί όμως αυτό να συμβαίνει? Θα έρθει κάθε πολιτικός πίσω μας ή κάθε αστυνομικός? Εμείς ήδη δεν πρέπει να...
0: Ναι, αλλά υπάρχει μία μέθοδος. Έχεις παρατηρήσει ότι κάθε φορά που κυκλοφορεί ένα καινούριο προϊόν, επί καινούριο, φαγόσιμο ας πούμε, ναι, διαφημίζεται κατά κόρον από την τηλεόραση και μετά από λίγο ανεβαίνουν οι πωλήσεις του.
1: Ναι.
0: Εάν λοιπόν έναν ωφέλιμο χρόνο σε ώρα κοινής τηλεθέασης ας πούμε, υψηλής ακροαματικότητας, περνάγανε κάποιες διαφημίσεις που να λέγανε γιατί συμπεριφέρεστε με αυτόν τον τρόπο αγαπητοί συμπατριώτες, να σε κάνουνε πες να γίνεις υπόλογος στον εαυτό σου δηλαδή. Πώς έγινε με τις διαφημίσεις που παίζανε για τις μπαταρίες? Το ξέρεις ότι το κουτί στο σούπερ μάρκετ τη μία μέρα είναι άδειο, την άλλη μέρα είναι γεμάτο, που πετάνε τις μπαταρίες.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω ένα βάζο στην κουζίνα,
1: ναι,
0: και κάθε φορά γεμίζει μπαταρίες και μόλις γεμίσει το πάω στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, συνειδητοποιήσαμε από την επανάληψη που βλέπαμε και ξαναβλέπαμε το βιντεοκλιπάκι αυτό, ότι είναι καταστροφή για τον πλανήτη η μπαταρία. Δεν λέω ότι το κάνουν όλοι οι άνθρωποι, αλλά ξέρεις, λίγο-λίγο και το κακό απλώνει και το καλό απλώνει.
1: Είμαστε λίγοι.
0: Δεν ξέρω αν είμαστε λίγοι.
1: Έτσι
0: αλλά,
1: νομίζω εγώ.
0: Αλλά και λίγοι να είναι αυτοί οι οποίοι ρυπαίνουν, την ίδια ζημιά κάνουν. Διότι είναι συνεχώς στο δρόμο. Τη ροπιτόχαρτα, τα πακέτα από τα τσιγάρα τους.
1: Τα μπουκάλια από το νερό.
0: Όχι, πιο νερό. Τα μπουκάλια από τα αναψυκτικά, τα γυάλινα έχω δει να πετάνε. Και να σπάνε και να κινδυνεύουν τα λάστιχα αυτού που έρχεται πίσω τους. Λοιπόν.
1: Δεν θα ξεχάσω, πριν χρόνια ταξίδευα από Ήπειρο για Αθήνα και όλο το δρόμο αριστερά-δεξιά έβλεπα σκουπίδια και πιο πολύ μπουκάλια.
0: Ναι, μα αυτό κάνουν.
1: Ναι.
0: Και σε ορισμένα χωριά η κάδη είναι στα όρια του χωριού. Την ώρα λοιπόν που οι εκδρομείς φεύγουν, κάθεται η σύζυγος στο διπλανό κάθισμα, κρατάει τη σακούλα και την ώρα που περνάνε από τον τενεκέ την αμολάνε.
1: Ναι.
0: Δεν είσαι και ο Φασούλας να κάνεις καλάθι κάθε φορά, ο Γκάλης.
1: Όχι,
0: και πέφτουν απ' έξω.
1: Μα και εδώ το κάνουν.
0: Ναι.
1: Τους έχω δει.
0: Ναι.
1: Και εδώ το κάνουν. Δεν κατεβάνουν να ρίξουν στον κάδο.
0: Αυτό σου λέω.
1: Πετάνε από το παράθυρο.
0: Στην Πάτρα οι αρουραίοι κυκλοφορούν μέσα στο δρόμο. Από τα σκουπίδια που υπάρχουν στην Πάτρα. Τα βλέπα χτες στην τηλεόραση, στο δελτίο ειδήσεων. Είναι δυνατόν? Δεν βρίσκονται 50 άνθρωποι να κάνουν μία μήνυση στο δήμαρχο να πάνε να τον συλλάβουν οι αστυνομικοί?
1: Δεν το κάνουν.
0: Αυτό λέω κι εγώ.
1: Να σας πω,
0: δεν το κάνουν γιατί έχουν τραύματα από τον εμφύλιο εδώ πέρα.
1: Γιατί είναι σωστό αυτό που κάνουν εδώ όταν οδηγούν παράνομα και πάνε και τους γράφουν για πρόστιμο και πάνε και τα σβήνουν.
0: Δεν μπορούν πλέον, δεν μπορούν πλέον. Δεν μπορούν, Μανούλα μου, πλέον. Ή τουλάχιστον έτσι μας έχουν ψήσει ότι δεν μπορούν πλέον. Αλλά επειδή ζούμε στην Ελλάδα, όπου απαγορεύεται το απαγορεύεται, πολύ πιθανόν να μην είναι αληθές.
1: Γιατί ο Έλληνας όταν φεύγει από τη χώρα του, από την πατρίδα του και βγαίνει σε μια άλλη χώρα, να πω ένα παράδειγμα από Ιταλία, ναι, γιατί συμμορφώνεται από εκεί?
0: Γιατί δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Αυτό σου λέω, δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Εγώ θυμάμαι με ένα φίλο μου που περπατάγαμε σε μια πλατεία στο Άμστερνταμ και κάπνιζε ένα τσιγάρο και το πέταξε κάτω. Λοιπόν, τον καρφώσανε οι περαστικοί και λίγο παραπάνω τον σταμάτησε η αστυνομία και του κόψε πρόστιμο.
1: Ναι. Και ένα άλλο παράδειγμα θα πω. Μένουμε σε πολυκατοικία. Όταν μέναμε σε μια πολυκατοικία στο Μόναχο, ήμασταν οι μόνοι Έλληνες μέσα ξένοι. Οι άλλοι ήταν Γερμανοί.
0: Ναι.
1: Δεν ακούγαμε αν μένει κόσμος εκεί μέσα.
0: Βέβαια.
1: Δεν ακούγαμε.
0: Μα υπάρχει σεβασμός.
1: Ενώ εκεί που ήταν ξένοι, Ausländer, φασαρία. Ακόμα και μέσα στις συγκοινωνίες, ο Γερμανός δεν ακούγεται. Και να μιλάει με τόσο
0: χαμηλό.
1: Σιγά,
0: ναι.
1: Δεν μπορεί να το καταλάβεις.
0: Ναι.
1: Ύστερα, έχεις το αυτοκινητό σου στο παρκαρισμένο στο δρόμο, στο πάρκινγκ.
0: Ναι.
1: Περνάει ένας, οποιοδήποτε, ας πούμε, και θέλει με ένα κλειδί ή με οτιδήποτε και στο γρατσουνάει, το χτυπάει. Το βλέπει κάποιος από μια πολυκατοικία. Παίρνει αμέσως στην αστυνομία τηλέφωνο. Ενώ εδώ δεν το κάνουμε εμείς.
0: Όχι, δεν το κάνουμε.
1: Όχι, δεν το κάνουμε. Εγώ όμως που έζησα εκεί, θέλω να το κάνω. Και ξέρεις τι μου απαντάνε? Τι σε νοιάζει?
0: Ναι, το ξέρω.
1: Ναι, τι σε νοιάζει, μου λένε. Έχει τύχει στα παιδιά μου εκεί που πέρασε κάποιος, να μην το χαρακτηρίσω, και το χτυπάει το αυτοκίνητο, έτσι το θέλει.
0: Ναι.
1: Ναι, όμως κάποιος Γερμανός τον είδε.
0: Ναι.
1: Και τον πιάσανε. Εδώ δεν το κάναμε εμείς. Δεν υποστηρίζουμε το καλό.
0: Ναι.
1: Δεν το υποστηρίζουμε.
0: Όχι.
1: Να πονάμε για τον τόπο μας.
0: Εν τω μεταξύ,
1: ενώ ο Γερμανός υποστηρίζει και αγαπάει τον τόπο του. Γι' αυτό το κάνει.
0: Αυτός ο οποίος παρανομεί, εάν δεν έχει συνέπεια, θα επαναλάβει την παρανομία του και θα είναι και πιο δυνατή παρανομία από την προηγούμενη.
1: Ναι.
0: Θα ανέβει level, ναι. Σκαλοπάτι, αυτό.
1: Εγώ εδώ στα Γιάννενα μέσα, που εκεί που έχει τη διάβαση των πεζών, εγώ δεν είναι ποτέ μου, δεν βγαίνω και πολύ στην πόλη, δεν είδα ποτέ μου να σταματήσω το αυτοκίνητο να περάσει ο πεζός.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Παιδί μου, σταματάω στις διαγραμμίσεις που έχει για τους πεζούς και οι άνθρωποι δεν περνάνε. Δεν είναι
1: Όχι.
0: σίγουροι ότι δεν θα τους πατήσω.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Με κοιτάνε και λέω περάστε και περνάνε λέγοντας ευχαριστώ. Και
1: Ακριβώς.
0: μάλιστα τους μένει και η εμπειρία, φαντάζομαι. Δηλαδή, όταν είναι αυτοί στη θέση του οδηγού, θα τους έρχεται η εικόνα αυτή και μπορεί σιγά σιγά. Κατάλαβες, γι' αυτό και τα λέμε αυτά τα πράγματα,
1: ναι,
0: τα βράδια.
1: Για να αλλάξει κάτι. Ναι.
0: Ένας να αλλάξει.
1: Γιατί και τώρα προχθές, δεν είναι, 2-3 μέρες που έγινε ένα τύχημα εδώ, πήγαινε ένα που πέρναγε μια κοπέλα στη διάβαση και την παραμάζεψαν.
0: Μα,
1: αλλά,
0: ναι.
1: Ναι, ευτυχώς που δεν έγινε το πιο τραγικό. Αυτά, μάνο μου.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, τι θα θέλετε να σας πω?
0: Θέλω να σου πω, έχω μία παραγγελιά από μία κυρία. Αλλά μπορεί να μην το ξέρεις το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Αυτό που λέει κάτω στου Βάλτου τα χωριά,
1: ναι, ναι.
0: Ή το...
1: Όχι,
0: καλά την Ιθιά. Το άλλο που λέει κάτω στου Βάλτου τα χωριά. Τέλος πάντων, αυτό το θυμάσαι?
1: Δεν το έχω δουλέψει το τραγούδι αυτό και δεν μπήκα, μπορώ αυτή την ώρα, ναι.
0: Μπήκαν τα γίδια στο Μαντρί. Ωραίο τραγούδι αυτό.
1: Εντάξει.
0: Okay.
1: Τι θέλετε να σας πω τώρα? Θέλετε να σας πω τον ήλιο?
0: Την Ιθιά.
1: Την Ιθιά.
0: Yes.
1: Ωραία, λοιπόν. Πάμε. Θα σας πω την Ιθιά που τραγουδάει η Σοφία Κολλητήρη.
0: Ναι, τι
1: δεν
0: αρχόντισα.
1: Λέω, ναι. Δεν ξέρω αν σας αρέσει.
0: Της έχω μιλήσει, αρχόντισα.
1: Ναι, καλά. Είναι η πρώτη φωνή.
0: Η πρώτη.
1: Και μου αρέσει πάρα πολύ τα τραγούδια της.
0: Σ' ακούω.
1: Πάμε.

0: ασχολητήρι.
1: Πολύ ωραίο. Πες μας άλλο ένα.
0: Θα σας πω ένα άλλο.
1: Το σουξέ σου.
0: Θα σας πω ένα. Άκουσα, σας το αφιερώνω. Για τους λεβέντες.
1: Για πες.

0: Σας άρεσε?
1: Πολύ ωραίο.
0: Τραγούδια της Ρούμελης και του Μωριά.
1: Να είσαι καλά, ευτυχία μου.
0: Όσο για τα γέλια στο Μαντρί, θέλω να σου πω μια στροφή.
1: Θέλω, ναι.
0: Ναι. Πήκαν μωρέ, πήκαν.

0: Χρύσο τη Χρυσούλα και τη Σταύρα Δερφούλα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε, ευτυχία μου. Στο καλό.
0: Καλά και θα ξαναλέμε, καλό ξημέρωμα.
1: Εν τω μεταξύ, αγαπητοί φίλοι, αν θέλετε να την ακούσετε σε κανονικές ηχογραφήσεις, στουντιακές δηλαδή, μπορείτε να γράψετε ευτυχία ζωή στο Google, στο YouTube, με συγχωρείτε. Και θα σας βγάλει αυτόνα τραγούδια που είναι σε δίσκους ηχογραφημένα.

0: Η κυρία Κατερίνα Σινοπούλου μου γράφει σχετικά με την επιπολαιότητα, μία πρόταση θα πω μόνο, κύριε Μάνο. Η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη. Καλή εκπομπή. Ο Δε Λάζαρος Σεϊταρίδης, κάνουμε πράγματα χωρίς να τα σκεφτούμε όλοι μας λίγο πολύ. Λάζαρ, δεν έχουμε ακούσει τη φωνή σου ποτέ. 2-11-10-80-8-8-0. Πάμε στην Καβάλα, στο Βασίλη Πασάλη που είναι στη γραμμή. Γεια σου Βασίλη.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Καλώς τώρα.
1: Βρε, μιλάμε τώρα εδώ και μία ώρα για επιπολαιότητα και δεν βάζεις το τραγούδι.
0: Δεν το έβαλα ακόμα, εντάξει.
1: Έλα να το γλεντήσουμε όλοι εσύ.
0: Καλά, okay.
1: Είμαστε ή διατελέσαμε ή θα διατελέσουμε επιπόλαιοι.
0: Εντάξει.
1: Τι ωραίο χαρούμενο. Αναζωγόνηση και κεφάτο. Τι γίνεται.
0: Καλά αγόρι μου, εσύ.
1: Ψυχία. Επιπολαιότητα. Γιατί είναι διάφορα ελαττώματα που κατά καιρούς έχει θίξει.
0: Ναι.
1: Ακένωτη πηγή όλων αυτών. Γιατί είναι η πολιτική μονίμως περισσότερο από όλους εμάς τους άλλους που αποτελούμε το λαό. Πώς γίνεται αυτή να είναι με περικεφαλαία σε κάθε ελάττωμα που έχει.
0: Γιατί έχουν το ακαταδίωκτο αυτοί.
1: Ναι ρε παιδί μου.
0: Ενώ οι καθημερινοί άνθρωποι, αν συλληφθούν να παρανομούν, θα πληρώσουν τα κερατά τους, φυλακές και τέτοια.
1: Πολύ σωστά τώρα.
0: Ενώ οι άλλοι δεν τρέχει τίποτα.
1: Και με μάνο μου. Και έχουν και λίγη σεμνότητα. Κάπου τύπτουν τον εαυτό τους, διότι το θεωρούν, μην λέμε μακακίες συνέχεια και τα ρέστα. Βάζω λίγο χαλινάρι. Οι άλλοι είναι αχαλήνωτοι ρε γαμό.
0: Μα όταν έχεις...
1: Δεν τους νοιάζει φράγκο, γι' αυτό και ξαναβγαίνουν βουλευτές ρε.
0: Ναι,
1: από
0: αλλά
1: το
0: και οι άνθρωποι...
1: Ξαναβγαίνουν.
0: Μα δεν ξαναβγαίνουν μόνοι τους. Οι άνθρωποι τους βγάζουν.
1: Οι άνθρωποι, αλλά κοίταξε, πλανώνται οι άνθρωποι, μην νομίζεις, και οι ψηφοφόροι ένα μεγάλο μέρος τι είναι, ίδια κακά είναι, δεν είναι διαφορετικά. Γι' αυτό ψηφίζουν όμοιο στον όμοιο και κοπριά στα λάχανα.
0: Ναι.
1: Που λέει η παροιμία. Κάτι τέτοιο ανάλογο γίνεται.
0: Δεν ξανατρώω λάχανο σαλάτα.
1: Τι να κάνουμε. Η δύναμη στον άνθρωπο είναι το χαρτοκόλλι όμως.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι αξίωμα πλέον.
0: Βέβαια.
1: Να σου πω πάντως. Ο επιπόλαιος μ' αρέσει. Ο επιπόλαιος χαρακτήρας είναι ευχάριστος, είναι φιλικός, είναι χαριτωμένος, είναι κεφάτος, καλοδιάθετος.

0: άκακος, φιλικός, για παρέα ωραίος, ανεμόμυλος, μία έτσι μία αλλιώς. Αλλά είναι άνθρωπος άκακος, τους αρέσει την παρέα, ανεκδοτολόγος. Δεν κρατάει κακίες, δεν κρατάει μίση και πάθη και τέτοια. Μπορεί ένας που είναι βαρύγδουπος, σοβαρός και αμίλητος, τον επιπόλαιο, θα θέλει να τον σκοτώσει ή να τον μαχαιρώσει ή βουλώνει τα αυτιά του.
1: Ναι.
0: Αλλά έτσι όταν, πώς να το πω, είσαι εξωστρεφής τύπος. Γιατί εγώ είχα ένα συμμαθητή επιπόλαιο και τον λέγαμε και τον είχε βαφτίσει επιπόλαιο. Μα τι ωραία παρέα κάναμε με τον Μιχάλη. Ο Μιχάλης ήταν ό,τι καλύτερο. Και μεγαλώνοντας εγώ και γνωρίζοντας περισσότερο κόσμο, ναι, γνώρισα 2-3 ακόμα ανθρώπους, ευχάριστοι τύποι, χαρούμενοι τύποι. Λίγο ελαφρότητα. Ναι ρε παιδί μου. Και οι άλλοι, οι βαρύγδουποι, οι ολιγομήλητοι, ξέρω εγώ, στο στόμα να έχουν γνωμικά ιστορίες, όλο τέτοια, με σοβαρότητα, ότι μεταδίδουν σοφία, ξέρω εγώ, σοβαρότητα, κυριλίκη και τέτοια. Ναι ρε, η ζωή είναι λίγη. Χρειάζεται και λίγο πλάκα, λίγο καλαμπούρι και λίγο έτσι, θα το πω, λίγο ελαφρότητα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτό το μειονέκτημα κατά πολλούς, πλεονέκτημα σύμφωνα με άλλους, που είναι ευχάριστοι στην παρέα.
1: Σύμφωνοι. Όταν είναι καθημερινοί άνθρωποι, είναι ευχάριστοι στην παρέα πράγματι. Ναι. Όταν είναι πολιτικοί, είναι επιζήμιοι για το κοινό καλό. Αυτό είναι το θέμα.
0: Εκεί, αδελφέ μου, εκεί είναι
1: δηλαδή
0: παραδείγματα προς αποφυγή, αλλά και να του διαολοστείλεις και να μιλήσεις και ξεκάθαρα και να επισημάνεις τις επιπολαιότητες και τις ηλικιότητες που κάνουν, τις οποίες τελικά από τη δική τους αμπελτερία την πληρώνει, ο λαός την πληρώνει, ό,τι είναι επιπολαιότητα αυτών.
1: Βέβαια.
0: Αλλά είπαμε όμως και πριν, και ο λαός που είναι χαζός, τους ξαναψηφίζει όπως πάλι.
1: Ναι.
0: Τώρα γιατί, δεν μπορώ να το χαρακτηρίζω τώρα, γουστάρει να πούμε έτσι.
1: Περιμένει ότι θα ωφεληθεί.
0: Κουτοπονηρία, είναι εκεί η κουτοπονηρία, είναι ελληνική. Γιατί σου λέει, τον είδε έξω, του χτύπησε και την πλάτη, τον κέρασε και ένα καφέ στο χωριό. Έλα ρε, τι γίνεται η γυναίκα, τι κάνουν τα παιδιά, τι κάνει αίρεση, τα έχεις ακόμα τα βόδια, έχεις τις κατσίκες. Ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Του χτυπάει και την πλάτη, τον κεράκι, τον καφέ. Κοίταξε, δεν θα ξαναπεράσω. Και ό,τι θέλεις, εγώ εδώ είμαι. Παρά το γεγονός ότι την προηγούμενη φορά, ό,τι του υποσχέθηκε δεν το έκανε, η επανάληψη ότι εγώ εδώ είμαι αναπτερώνει το ηθικό στο να. Εσύ λέει, με είπε και Γιάννη, με είπε και Μίτσο, με κέρασε και καφέ. Λοιπόν, ας μην κλείσουμε την πόρτα. Και ξαναψηφίζει και την πατάει κάθε φορά. Τόση δηλαδή ολιγοφρένεια που είναι εκπληκτικό και γι' αυτό το λόγο είναι δέσμιος πλέον αυτής της κουτής ιδεολειψίας και τον ξαναψηφίζει πάλι. Ενώ χαριτολογώντας τους δικούς του και τα λοιπά, λέει, πάλι θα μας κοροϊδέψει ο μαλάκας. Και γελάει, και γελάνε και οι άλλοι, γνωρίζοντας όμως ότι θα τους ξαναψηφίσουν και πάλι θα τους συστήσει, θα τους κοροϊδέψει. Είναι αστεία ορισμένα πράγματα. Εμείς και η επιπολαιότητα έχει μια σχέση με αυτή την συμπεριφορά.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Είναι και επαλαμβάνεται, αλλά σου λέω πάντως, ο επιπόλαιος είναι ευχάριστος, μπλαζέ τύπος, ωραίος, χαριτωμένος, ανεκδοτολόγος, ωραία συντροφιά, ωραία παρέα, ελαφρότητα. Και έχει περιγραφεί από πολλές φορές από ευθυμογράφους, πολλές ιστορίες γύρω από τέτοιους ανθρώπους, οι οποίοι όμως είναι ωραίοι, είναι τι, ωραίοι τύποι, χαριτωμένοι τύποι, χαρούμενοι, άκακοι. Όταν δεν είναι κανείς πολιτικός, ναι, τέτοιος είναι ευχάριστος και κάνουν παρέες και τους θέλουν πολύ. Αν είναι πολιτικός, όλοι θα τους πούμε θα τους ψάλουμε το αναβαλόμενο, θα τους πούμε χιλιαδιό, γιατί εκείνα μας πειράζουν και μας θίγουν. Ενώ της παρέας ο επιπόλαιος είναι ωραίος, είναι πλακατζής, είναι ευχάριστος. Το γουστάρουμε και το θέλουμε. Γιατί μας κάνει, μας δίνει χαρά, κέφι, ενθουσιασμό και χωρίζουμε με καρδιά ελαφριά, με χαρούμενη, γελαστή και ωραία. Έτσι το φαντάζομαι. Μάλιστα. Αλλά έτσι το έχω νιώσει και το έχω ζήσει με αρκετό κόσμο και μ' άρεσαν αυτοί οι τύποι και κάναμε και συντροφιά πολλές φορές. Ευχάριστη. Αλλά πάνω απ' όλα ακακή, άκακη και χωρίς κακίες, χωρίς ζήλιες και χωρίς τέτοια, δίνοντας μόνο την ελαφράδα του χαρακτήρα τους, που κοίταξε στο μαύρο καιρό που ζούμε εδώ δεκάδες χρόνια, είναι μια όαση χαράς, μια όαση κεφιού και λίγο αφροντισιάς, ρε παιδί μου. Γιατί συνέχεια όλο είμαστε όλοι σαν να έχουμε καταπιεί το κοντάρι, αγέλαστοι, γεμάτο φροντίδες, γεμάτο προβλήματα, γεμάτο στεναχώρηση, γεμάτο απογοητεύσεις. Τα χρόνια περνάνε, βλέπουμε ότι δεν καταφέραμε πολλά, βρήκαμε δυσκολίες, βρήκαμε το ένα και το άλλο. Βγαίνει όμως κανένα τέτοιο μαϊντανός στη μέση και μας δίνει λίγο κέφι, λίγο διάθεση. Μπορούμε και ξεφεύγουμε λίγο και γλιτώνουμε λίγο από τη μουντή καθημερινότητα. Κάπως έτσι νομίζω την κατάσταση.
1: Πώς ήταν σήμερα η καβάλα?
0: Η καβάλα
1: γιατί
0: σήμερα...
1: μου είπες ότι εχθές έριχνε πολύ βροχή.
0: Έριξε πολύ καραπόδια. Έριξε πρωί-πρωί γύρω σε 6 ώρα έριξε καραπόδια πραγματικά. Μετά έβγαλε έναν ήλιο και όπως άχνιζε κυριολεκτικά η γη από τη ζέστη την πολύ, είχε 24 βαθμούς. Και άχνιζε όλη η γη, να πούμε, που είχε ποτιστεί και από το ξημέρωμα, από το πολύ το νερό.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά μέχρι τώρα το βράδυ που βγήκαμε έξω και σεργιανίσαμε και τα λοιπά, μια χαρά ήταν, πάρα πολύ ωραία.
1: Τέλεια.
0: Εκεί ειδικά στη θάλασσα, ξέρεις, κάνει και το κυματάκι, ακούμε και το νερό, φλοπ, φλοπ, κάνει το κύμα η θάλασσα.
1: Ναι.
0: Φλοπ, φλοπ. Ρομάντζε, ρε γαμώτο.
1: Ναι,
0: μπράβο.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ωραία, όταν δεν έχει και προβλήματα ή δεν έχεις και ασχολίες και δουλειές και τα λοιπά, τι ωραία στήρις το αυτή και ρομαντζάρεις. Άλλη ζωή. Ωραία ζωή.
1: Μάλιστα. Να σε καλά, Βασίλη μου.
0: Να σε καλά, αδερφέ μου.
1: Φιλιά πολλά.
0: Για χαρά. Yeah.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Η κυρία Ευτυχία Ζώη από τα Ιωάννινα που μας τραγούδησε τόσο ωραία πριν από λίγο μου έστειλε ένα μήνυμα στο Messenger. Ξέχασα να χαιρετήσω τον κύριο Χρήστο στη Θεσσαλονίκη που έχει και το μουσείο. Δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται το μουσείο. Και πάλι ευχαριστώ. Καλή συνέχεια με υγεία. 2-11-10-88-80 και radio@parapolitika.gr. Χαιρετώ την Ελένη από την Ιγουμενίτσα.

Αγαπητέ κύριε Στέλιο, δεν το καταλαβαίνω αυτό το μήνυμα που στέλνετε εδώ. Τι σημαίνει δεν έχει σημασία? Δηλαδή σημασία, τώρα κόβουμε και τις λέξεις έτσι. Δεν έχει σημασία. Τι να πω. Πάντως, να ξέρετε ότι αν κάποιος δυσκολεύεται με τη γραμματική και την ορθογραφία, δεν χρειάζεται να στέλνει το μήνυμα ενώ απευθείας στις πλατφόρμες και τα λοιπά, μπορεί να το γράφει πρώτα στο Word και εκεί υπάρχει αυτόματος διορθωτής. Σου λέει, ας πούμε, αν έχεις κάνει λάθος. Το μόνο φρικτό ελάττωμα που έχει είναι το καμία, το γράφει με ένα μη. Ενώ είναι καν εις, δηλαδή κανείς. Καν μία, καμία, με δύο μη. Τον ή γίνεται μη. Καν εν, κανέν, κανένα δηλαδή. Το καμία γράφεται με δύο μη, αλλά έχω παρατηρήσει ότι και σε βιβλία που κυκλοφορούν το καμία ή καμιά γράφεται με ένα μη, αν είναι δυνατόν δηλαδή. Θα τρίζουνε τα κόκαλα του Τζάρτζανου. Σας περιμένουμε λοιπόν στο 211-10-80-880, ούλα τα βράδια. Απόψε είναι και το τελευταίο δρομολόγιο της εβδομάδος. Χαιρετώ τη Ξένια από τη Νέα Ιωνία. Χαιρετώ τη Ζαφυρία. Δεν θυμάμαι σε ποια περιοχή μένει η Ζαφυρία. Χαιρετώ τη Βέρα από την Κερατέα. Α, ναι, η Ζαφυρία μου το... από τη Γλυφάδα, σωστό. Και το τραγουδάκι που έρχεται είναι αφιερωμένο στον Ιορδάνη που το γύριψε.

0: Επειδή λέμε πολλά ψέματα στον εαυτό μας αυτή τη χώρα, ας πούμε ότι όλοι το έχετε συνειδητοποιήσει αυτό, θα σας διαβάσω ένα κείμενο και έτσι θα κλείσουμε και τη δεύτερη ώρα, από την σελίδα oclown.com με τίτλο «Ψέματα, θα μπορούσαμε να υπάρξουμε χωρίς αυτά». Λέγεται συχνά ότι το μεγαλύτερο ψέμα που μπορεί να πει κάποιος είναι πως δεν έχει πει ποτέ του ψέματα. Και αυτό είναι αλήθεια. Οι διάφορες έρευνες δείχνουν πως λέμε ψέματα τουλάχιστον 2-3 φορές καθημερινά. Κάποιες άλλες έρευνες ανεβάζουν τον αριθμό αυτό στις 8 φορές ημερησίως. Από την άλλη, διάφορες ψυχολογικές μελέτες δείχνουν πως είμαστε πολύ κακοί στο να μπορούμε να διακρίνουμε ανάμεσα σε άτομα που ψεύδονται και σε αυτά που λένε την αλήθεια. Το ποσοστό σωστής διάκρισης είναι 55%, δηλαδή περίπου ίδιο με αυτό του να μαντέψει κάποιος την τύχη, δηλαδή 50-50. Το ποσοστό σωστής διάκρισης δεν ξεπέρασε το 65% ακόμα και όταν τα άτομα που εξετάστηκαν ήταν έμπειροι αναγκριτές της αστυνομίας. Το ψέμα υπάρχει από τότε που υπάρχουν άνθρωποι σε αυτό το καταταλαιπωρημένο πλανήτη. Το βεβαιώνουν οι μυθολογίες όλων των πολιτισμών, τα ιερά κείμενα όλων των θρησκειών, αλλά και το γεγονός πως συνεχίζει το ψέμα να υφίσταται μετά από τόσες χιλιετίες. Παρόλο που το ψέμα και η εξαπάτης θεωρούνται από τις διάφορες θρησκείες ως σοβαρά αμαρτήματα, αλλά και οι σοβαρές μορφές τους από τον νόμο ως σοβαρά ποινικά αδικήματα, το ψέμα και η εξαπάτηση ζουν και βασιλεύουν στην καθημερινότητά μας, παρά τον κίνδυνο της κοινωνικής απόρριψης, της ποινικής τιμωρίας και, κατά τη θρησκεία, την απώλεια της ουράνιας βασιλείας. Το πέρασμα από τις μικρές κοινωνίες με τις πιο άμεσες σχέσεις και το μεγαλύτερο άμεσο κοινωνικό έλεγχο σε ολοένα και μεγαλύτερες και συνθετότερες κοινωνίες πόλης, όπου οι σχέσεις γίνονται ολοένα και πιο απρόσωπες και επιφανειακές, κάνει πολύ πιο εύκολη τη χρήση ψεμάτων, αλλά και πολύ δυσκολότερη την ανίχνευσή τους. Το ψέμα θα μπορούσε να οριστεί ως μια συνειδητή προσπάθεια απόκρυψης της αλήθειας. Το ψέμα είναι μια ανθρώπινη συμπεριφορά, συνυφασμένη με την καθημερινότητά μας και που συχνά φαντάζει μέσα μας ως αναγκαιότητα ή ακόμα και μονόδρομος, είτε γιατί νιώθουμε πως κάποιοι δεν αντέχουν να ακούσουν την αλήθεια, είτε γιατί εμείς οι ίδιοι τη φοβόμαστε, την αλήθεια, σκεπτόμενοι τις πιθανές συνέπειες και έτσι θέλουμε να την αποκρύψουμε, είτε γιατί το δέλεαρ του ενδεχόμενου προσωπικού ή μη ωφέλους από τη χρήση κάποιου ψέματος είναι μεγάλο, είτε γιατί θέλουμε να προστατεύσουμε κάποιον ή κάποιους. Ας γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Εάν κάποιος άνθρωπος του άμεσου περιβάλλοντός μας δείξει ένα καινούριο ρούχο που αγόρασε και το οποίο είναι για το γούστο μας φρικτό, δεν θα του πούμε πως είναι χάλια και πως το μέρος που θα έπρεπε να βρίσκεται δεν είναι άλλο από τον κάδο απορριμμάτων. Με την έννοια αυτή, ένα τέτοιο είδος ψέμα λειτουργεί ως κοινωνικός καταλύτης, καθώς προστατεύει τις κοινωνικές μας σχέσεις και είναι σχετικά ανώδυνο. Επίσης, εάν ερχόταν ένα μικρό παιδάκι δικό μας ή κάποιου άλλου, όλο χαρά δείχνοντάς μας μια ζωγραφιά του και ρωτώντας «Σου αρέσει το σκυλάκι που ζωγράφισα, όμορφο δεν είναι?» Σε τέτοια περίπτωση, κανένας σόφρον άνθρωπος δεν θα απαντούσε, έστω και αν ήταν αλήθεια, πως αυτό που ζωγράφισε μόνο με σκυλάκι δεν μοιάζει και πως η ζωγραφιά του είναι χάλια. Σε μια τέτοια περίπτωση, μια απάντηση του τύπου πως πρόκειται για μια πολύ καλή προσπάθεια κτλ. Αποσκοπεί στο να προστατεύσει την αυτοεικόνα και αυτοεκτίμηση του παιδιού, αλλά και τη σχέση μας μαζί του. Στη χρήση ψεμάτων μπορεί να καταφύγουμε και σε μια προσπάθειά μας να προστατεύσουμε τον εαυτό μας ή κάποιους άλλους. Για παράδειγμα, αρνούμαστε να παραδεχτούμε πως έχουμε μιλήσει άσχημα για κάποιον, για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από τυχόν συνέπειες, ή αν, για παράδειγμα, ρωτηθούμε από τον εργοδότη μας και δεν αποκαλύψουμε μια σοβαρή παράληψη ενός συναδέλφου που θα μπορούσε να του στοιχήσει τη θέση του, τότε το ψέμα μας είχε ως σκοπό την προστασία του. Με άλλα λόγια, το ψέμα θα αποτελούσε μια άκρως εγωκεντρική πράξη που θα αποσκοπούσε σε ίδιον όφελος, δηλαδή σε μια προσωπική ανακούφιση, χωρίς την παραμικρή έγνοια. Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του να μην αποκαλύπτουμε τα πάντα και του να λέμε ψέματα. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο. Πρόσεχε.
2: Η ώρα είναι 2.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: Ο αγαπητός Νεκτάριος από την Αίγινα μου έστειλε ένα κείμενο που ψάρεψε. Δεν λέει ποτέ από πού προέρχεται. Παρατήσαμε τα παιδιά μας στο διαδίκτυο είναι ο τίτλος, αλλά θα πάμε πρώτα στη φίλη μας την Δανάη που παίρνει από το Νέο Κόσμο. Γεια σου Δανάη μου, καλώς την.
1: Καλημέρα Μάνο.
0: Τι γίνεται Δανάη?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαι.
0: Έφτιαξε ο καιρός και είσαι τώρα με ανοιχτή την μπαλκονόπορτα, ναι? Όχι.
1: Ναι.
0: Βεβαίως.
1: Ξέρεις η βεράντα?
0: Είναι μεγαλύτερη από το διαμέρισμα, μου έχεις πει.
1: Ακρίβως.
0: Ναι. Οπότε, εσύ περνάς κάποια ώρα της ημέρας όταν έχει καλό καιρό όπως τώρα?
1: Ναι.
0: Στη βεράντα?
1: Ναι. Βεβαίως.
0: Δηλαδή τρως εκεί και πίνεις το καφεδάκι σου?
1: Όχι, το καφεδάκι μου, το τσιγαράκι μου κάπου.
0: Α, καπνίζεις,
1: Ναι, δυστυχώς, αλλά όχι πολλά. 4-5 την ημέρα, εντάξει.
0: Εντάξει, αυτό δεν βλάπτει ιδιαίτερα, έχω ακούσει. Δηλαδή, ένας φίλος μου έκανε επέμβαση, του ανοίξαν το θώρακα και του κάναν 3 bypass με τη μία. Και όταν, όχι, μια χαρά τον είδα εγώ πάντως. Και την ώρα που το κάπνιζε, του λέω εσύ Τόνι, καπνίζεις? Μου λέει ναι, του είπα, μου λέει, του χειρουργού, ότι εγώ θα καπνίζω 5 τσιγάρα την ημέρα. Και λέω, αυτός τι είπε? Λέει, είπε ότι κάνω πως δεν το άκουσα.
1: Τι να πει ο άλλος? Λοιπόν, ποιος είναι στον ήχο?
0: Η Παναγιώτα μας.
1: Α, την καλημέρα μου.
0: Και από εκείνη.
1: Okay. Τώρα για το θέμα Μάνου, δεν με αγγίζει και πολύ. Καλά τα είπε όμως ο κύριος Βασίλης από την Καβάλα. Ειλικρινά, ας πούμε, δεν με αγγίζει.
0: Δεν σε αγγίζει το θέμα επιπολαιότητα?
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν υπήρξες ποτέ επιπόλαια?
1: Όχι,
0: γυναίκα,
1: όχι.
0: Μάλιστα.
1: Όχι, τέλος πάντων, ήθελα να πω την καλημέρα μου στο Αηδόνι.
0: Η κυρία Ευτυχία Τρομερή.
1: Η κυρία Ευτυχία Τρομερή. Λοιπόν, και ήθελα να ρωτήσω, η κυρία Σχοινά είναι καλά?
0: Είναι καλά, ναι. Απλώς επειδή η κυρία Σχοινά φτιάχνει την έκθεση στην Άνδρου πάντα.
1: Α, ωραία,
0: και όλα
1: ωραία,
0: αυτά έχει. Ταξιδεύει,
1: εντάξει,
0: έχει τέτοια προβλήματα τώρα.
1: Εντάξει,
0: θέματα.
1: Εντάξει, είναι καλά η γυναίκα.
0: Είναι. Εγώ μιλάω κάθε μέρα μαζί της.
1: Μπράβο.
0: Ναι, καλά είναι.
1: Μπράβο. Έτσι, επειδή την είχαμε σχεδόν κάθε μέρα,
0: ναι,
1: το ήθελα να ρωτήσω. Να σου πω ένα αστείο που
0: εχθές
1: με πήρε η εξαδέρφη μου από το χωριό.
0: Από την Καστάνιτσα.
1: Από την όμορφη
0: Καστάνιτσα.
1: Ναι.
0: Καλά, τα έχω μάθει, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, και έχει τα βέρντα αυτή.
0: Α.
1: Και μου λέει, είχε πάει μια κυρία και φάγανε με την παρέα της.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είπε το όνομά της φυσικά. Και λέει, ακούω συχνά μια κυρία στο ραδιόφωνο που κάνει πάρα πολύ διαφήμιση στο χωριό. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω. Θα ήθελα να δώσεις την καλημέρα μου στην αγαπημένη σου Αλεξάνδρα.
0: Να της το ζητώσω.
1: Και καλό καρδάγιο, μάνα μου.
0: Να σε καλά, Ανάη. Καλή δύναμη, αγαπημένη.

0: Thank you.
1: Λέγαμε λοιπόν ότι ένα ενδιαφέρον κείμενο που βρήκα, λόγω του ότι μου το έστειλε ο Νεκτάριος, με τίτλο «Παρατήσαμε τα παιδιά μας στο διαδίκτυο», θα το διαβάζαμε με πρώτη ευκαιρία. Λέει λοιπόν, εδώ και ένα χρόνο μπήκα στην κουζίνα μου και ανακάλυψα μισή ντουζίνα εφήβους να κάθονται εκεί γύρω από το τραπέζι, ο καθένας απολύτως βυθισμένος σιωπηλά στην προσωπική του οθόνη. Τότε συνειδητοποίησα πως πήγαιναν μήνες από τότε που είχα δει έφηβο χωρίς υπολογιστή ή κινητό τηλέφωνο στο χέρι. Αποφάσισα αυτό τη στιγμή να γυρίσω ένα ντοκιμαντέρ για το ζήτημα αυτό. Έτσι ξεκίνησε ένα ετήσιο ταξίδι που με οδήγησε από τις οπτικές ίνες στους υπονόμους του Λονδίνου, ώστε να ξοδεύω ατέλειωτες άχρηστες ώρες σε υπνοδωμάτια εφήβων αγοριών που έβλεπα πορνό. Σχεδόν όλα τα κορίτσια με τα οποία συναντήθηκαν μου μίλησαν για κοινωνική πίεση, για τις απαιτήσεις να είσαι πάντοτε σε σύνδεση, για τα προβλήματα του unfriending, δηλαδή τη διαγραφή που σου κάνει ο άλλος από φίλο, για το ότι βρίσκεσαι στο οπτικό πεδίο ανθρώπων που μόλις συνάντησες και για τον απόλυτο τρόμο να κοιτάς ότι σε παρατάνε, πράγμα πολύ πιεστικότερο από αυτό που ένα κορίτσι περιέγραψε ως αιμονή των γονιών με τα καμάκια και την πορνογραφία. Αυτό που με εξέπληξε ήταν η οργή των εφήβων που νιώθουν παραμελημένοι από τους γονείς τους, που είναι επίσης απορροφημένοι από ηλεκτρονικές συσκευές. Ακόμα πιο σοκαριστικό ήταν η συνειδητοποίηση πως υφίσταται μια ολόκληρη βιομηχανία που συστηματικά προωθεί τους νέους στον αστραφτερό και απατηλό της κόσμου, χωρίς να δείχνει να νοιάζεται για τις παράπλευρες απώλειες. Όπως λέει ο Λούις Βον Αν, ο εφευρέτης του Κάπτσα ή του Ρικάπτσα, του λαμπρού αν και εκνευριστικού συστήματος ασφαλείας, που σου ζητάει να πληκτρολογήσεις γράμματα σε ένα κουτί για να αποδείξεις πως είσαι ανθρώπινον. Όλοι όσοι φτιάχνουν στο διαδίκτυο κάτι για επαγγελματικούς λόγους επανεξετάζουν διαρκώς τους ιστότοπούς τους, έτσι ώστε οι επισκέπτες να τους ξαναεπισκεφθούν. Παραδέχεται ανοιχτά πως η βιομηχανία αυτή γνωρίζει πως να δημιουργεί εξάρτηση, αλλά θέλει να πιστεύει πως κατά κανόνα οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτή είναι καλοί και έχουν χρηστές αξίες. Ναι, αλλά εγώ δεν είμαι τόσο βέβαιη, γράφει η συντάκτρια. Οι συσκευές που χρησιμοποιούν τα παιδιά μας είναι, τέλος πάντων, παραδίδονται εκατασκευής με κάθε είδους ακουστικά και ηχητικά εξαρτήματα και δονήσεις, ώστε να είναι έτοιμες προς λειτουργία. Κάθε νέα εφαρμογή, ιστοσελίδα, tweet και μήνυμα προσθέτει άλλο ένα επίπεδο παρίσφρησης στην προσωπική του σφαίρα και κάθε παρίσφρηση είναι κοινικά σχεδιασμένη να απαντηθεί, με την κάθε απάντηση να δημιουργεί την επιθυμία για μια ακόμα παρίσφρηση. Το να ζητάς από ένα νέο να κλείσει το Xbox του ή να σταματήσει να κοιτάει το κινητό του είναι σαν να ζητάς από ένα αλκοολικό να παρατήσει το ενόπνευμα. Πίσω από τα χαρούμενα χρώματα και τα χαϊδευτικά ονόματα που αποτελούν την επιτομή των εταιριών του διαδικτύου κρύβεται ένας κόσμος που είναι αμήλικτα εμπορικός. Κάθε αλληλεπίδραση σημαίνει δεδομένα. Δεδομένα που κοστίζουν μια περιουσία. Τα παιδιά μας χειραγωγούνται ώστε να μετατραπούν σε ιδεώδεις καταναλωτές και παραδέχονται όλο ένα και πιο πρόθυμα πως νιώθουν να έχουν χάσει τον έλεγχο όσον αφορά το πως χρησιμοποιούν οι ίδιοι το διαδίκτυο. Οτιδήποτε κάνει, λέει ή κοιτάει ένας έφηβος, οσοδήποτε πρόσκαιρο κι αν είναι αυτό, συνεισφέρει στη διαμόρφωση της ψηφιακής του προσωπικότητας που οποτεδήποτε στο μέλλον μπορεί να ανασυρθεί με σοβαρές επιπτώσεις στην πραγματική του ζωή. Πόσοι εξ ημών θα κρατούσαν σώες όλες τις προσωπικές τους σχέσεις ή την προσωπική τους φήμη αν κάθε παράβαση, λάθος ή νεανική μας τρέλα βρισκόταν σε κοινή θέα. Πόσοι από εμάς επιθυμούν αυτά τα στοιχεία να σώζονται και να πουλούνται ξανά και ξανά σε επιχειρηματικά συμφέροντα με τα οποία θα συναλλασσόμαστε για όλη μας τη ζωή. Καθώς οι έφηβοι μαθαίνουν για το σεξ ολοένα και περισσότερο μέσω της πορνογραφίας, οι σεξουαλικές νόρμες αλλάζουν. Ρώτησα μια ομάδα αγοριών να μου πούν πώς φαντασιώνονται ότι εξπερματώνουν και χρειάστηκε να περάσουν 20 λεπτά και πολυάριθμες προτροπές για να φτάσουμε σε μια λέξη που παρέπεμπε στο εδίο. Ήταν τα πρώτα που τους ήρθαν στο μυαλό και ήταν όλοι 15 ετών. Μια νεαρή γυναίκα μου είπε πως είχε ερωτευτεί μόνο διαδικτυακά, αλλά εργαζόταν ως συνοδός από 17 ετών. Ήταν μια από τους πολλούς που μου εξομολογήθηκαν πως ενώ ήταν απόλυτα ικανοί να εκτελέσουν με άνεση ένα σωρό σεξουαλικά κόλπα, ένιωθαν αναστολές στο να αφαιθούν να εκτεθούν συναισθηματικά σε μια γνωριμία. Τα πορνό είναι φανταστικά και τζάμπα, αλλά καταστρέφουν σε όλους μας την ικανότητα να αγαπήσουμε, μου δήλωσε στεναχωρημένο ένα 15χρονο αγόρι. Εξακολουθώ να διατηρώ προσδοκίες από τις δυνατότητες του διαδικτύου, αλλά νομίζω πως η μεγαλύτερη επανάσταση της τηλεπικοινωνίας έχει πέσει στα νύχια των εμπορικών αξιών. Οι εταιρείες που απαρτίζουν ή αν προτιμάτε συναπαρτίζουν το διαδίκτυο αξίζουν δισεκατομμύρια, αλλά σε αντίθεση με όλους τους άλλους χώρους όπου στο κόστος της λειτουργίας τους οι επιχειρήσεις έχουν υποχρεωθεί να συνεκτιμούν την υποχρέωσή τους να παρέχουν ασφαλή προϊόντα και υπηρεσίες, στο διαδίκτυο αυτό δεν συμβαίνει. Γιατί θα πρέπει οι αναπάντητες κλήσεις μας, οι αγορές όλων μας, η πόθη μιας γενιάς, οι ταυτότητες των υβριστών και τα μυστικά όλων μας να αποτελούν αντικείμενο της ελεύθερης αγοράς και της δημοσιότητας, ακόμα και όταν βλέπουμε τις πανθομολογούμενες ζημιές και τη διαστροφή των συλλογικών μας κανόνων που προκαλεί αυτό. Η ενηλικίωση απαιτεί μίμηση και πρότυπα, υπομονή και δοκιμές, μοναξιά αλλά και κοινωνικότητα. Αντί όλων αυτών, δυστυχώς, πολλά από τα παιδιά μας κρατάνε έξυπνα κινητά που κανονικά θα έπρεπε να βρίσκονται στα δικά μας ενήλικα χέρια. Ό,τι εκ πρώτης όψεως μοιάζει σαν μια ευκαιρία για απεριόριστη συμμετοχή, τελικά σκλαβώνει πολλούς ανάμεσά μας με ένα μόνο κλικ. Οι πληροφορίες που κοινοποιούμε είναι διαθέσιμες σε πολύ λίγους ανθρώπους στους οποίους έχουμε παραχωρήσει ανεξέλεγκτη και απεριόριστη πρόσβαση στις πιο μύχες πλευρές της προσωπικής ζωής των νέων μας πριν καν αυτοί διαμορφωθούν πλήρως. Το να κάνουμε αυτό αποθεώνοντας τα τεχνολογικά αντικείμενα εις βάρος της εμπειρίας, την επαφή εις βάρος της επικοινωνίας, την εικόνα εις βάρος της οικειότητας και την επιπολαιότητα εις βάρος της περίσκεψης. Μπίμπαν Κίντρομ, σκηνοθέτης κινηματογράφου.

Τρεις μεγάλες αλήθειες από τον Χόρχε Μπουκάη. Αλήθεια πρώτη. Αυτό που είναι, είναι. Η πραγματικότητα δεν είναι όπως με συμφέρει εμένα να είναι. Δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι. Δεν είναι όπως μου είπαν ότι θα είναι. Δεν είναι όπως ήταν. Η πραγματικότητα γύρω μου είναι όπως είναι. Η αλλαγή μπορεί να έρθει μόνο όταν έχουμε συνέστηση της παρούσας κατάστασης. Εγώ είμαι αυτός που είμαι. Δεν είμαι αυτός που θα ήθελα να είμαι. Δεν είμαι αυτός που θα έπρεπε να είμαι. Δεν είμαι αυτός που η μαμά μου θα ήθελε να είμαι. Δεν είμαι καν αυτός που ήμουν. Είμαι αυτός που είμαι. Όλες οι νευρώσεις ξεκινούν από τη στιγμή που προσπαθούμε να είμαστε αυτό που δεν είμαστε. Εσύ είσαι όπως είσαι. Δεν είσαι όπως χρειάζομαι να είσαι. Δεν είσαι όπως ήσουν. Δεν είσαι όπως συμφέρει εμένα να είσαι. Εσύ δεν είσαι όπως θέλω εγώ να είσαι. Εσύ είσαι όπως είσαι. Ο ορισμός μιας όριμης και αληθινής σχέσης είναι η ανιδιοτελής προσπάθεια να δημιουργείς χώρο στον άλλο ώστε να μπορεί να είναι όπως είναι. Αλήθεια δεύτερη. Τίποτα καλό δεν είναι δωρεάν. Αν επιθυμώ κάτι που είναι καλό για μένα, θα όφειλα να ξέρω ότι θα πληρώσω κάποιο αντίτιμο γι' αυτό. Οπωσδήποτε αυτή η πληρωμή δεν είναι πάντα χρηματική. Αν ήταν απαραίτητα μόνο τα χρήματα, τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο εύκολα. Το αντίτιμο είναι κάποιες φορές υψηλό και άλλες πολύ χαμηλό. Αλλά πάντα υπάρχει, γιατί τίποτα καλό δεν είναι δωρεάν. Αν οι γύρω μου μου προσφέρουν κάτι, αν μου συμβαίνει κάτι καλό, αν ζω καταστάσεις ευχάριστες και απολαυστικές, είναι επειδή τις έχω κερδίσει, τις έχω πληρώσει, τις αξίζω. Μόνο για να προετοιμάσω τους απεσιόδοξους και για να αποθαρρύνω τους καιροσκόπους, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η πληρωμή γίνεται πάντα προκαταβολικά. Το καλό που ζω το έχω ήδη πληρώσει. Πληρωμή με δόσεις δεν γίνεται. Αλήθεια τρίτη. Είναι αλήθεια ότι κανείς δεν μπορεί να κάνει πάντα αυτό που θέλει, αλλά ο καθένας μπορεί να μην κάνει ποτέ αυτό που δεν θέλει. Ποτέ να μην κάνω αυτό που δεν θέλω. Αν είμαι ενήλικας, κανείς δεν μπορεί να με αναγκάσει να κάνω κάτι που δεν θέλω. Αρκεί να καταφέρω να απαλλαγώ από την ανάγκη μου να βλέπω κάποιους να με επικροτούν, να με αγαπούν, να με χειροκροτούν. Το να μάθει κανείς να ζει σύμφωνα με αυτή την αλήθεια δεν είναι εύκολο πράγμα και κυρίως δεν είναι δωρεάν. Τίποτα καλό δεν είναι δωρεάν και αυτό είναι κάτι καλό εν τέλει. Το κόστος είναι ότι όταν κάποιος τολμάει να πει όχι, αρχίζει να ανακαλύπτει κάποιες άγνωστες πλευρές των φίλων του. Το σβέρκο, την πλάτη και όλα τα σημεία που γίνονται ορατά μόνο όταν ο άλλος γυρίσει την πλάτη του και φύγει. Χόρχε Μπουκάη.

Η σχέση βοηθάει την προσωπική μας εξέλιξη, να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Η σχέση προσθέτει, γι' αυτό αξίζει τον κόπο. Αξίζει τον κόπο. Δηλαδή αξίζει να κοπιάσουμε για αυτήν. Αξίζει τη βάσανο που προκαλεί. Αξίζει τον πόνο που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και όλα αυτά αξίζουν γιατί όταν θα τα έχουμε ξεπεράσει, δεν θα είμαστε πια οι ίδιοι. Θα έχουμε αναπτυχθεί. Θα είμαστε πιο συνειδητοποιημένοι. Θα αισθανόμαστε πιο ολοκληρωμένοι. Η σχέση δεν μας σώζει από τίποτα. Δεν θα έπρεπε να μας σώζει από τίποτα. Πολλοί άνθρωποι ψάχνουν ένα σύντροφο ως μέσο για να λύσουν τα προβλήματά τους. Πιστεύουν πως μία στενή σχέση θα θεραπεύσει τις αγωνίες, την ανία τους, την απουσία νοήματος από τη ζωή τους. Ελπίζουν πως μία σχέση θα γεμίσει τα κενά τους. Τι φοβερό λάθος. Όταν επιλέγω κάποιον σύντροφο με αυτές τις προσδοκίες, καταλήγω αναπόφευκτα να μισήσω το πρόσωπο που δεν μου δίνει αυτό που περίμενα. Και μετά, μπορεί να ψάξω να βρω άλλον και άλλον και άλλον, ή μπορεί να αποφασίσω να περάσω τη ζωή μου γκρινιάζοντας για την κακή μου τύχη. Η πρόταση είναι να φτιάξω τη δική μου ζωή χωρίς να περιμένω να το κάνει κανένας άλλος για μένα. Η πρόταση είναι επίσης να μην προσπαθήσω να φτιάξω τη ζωή του άλλου, αλλά να βρω κάποιον για να κάνουμε κάτι μαζί. Να περνάμε καλά, να αναπτυχθούμε, να διασκεδάσουμε, αλλά όχι για να μου φτιάξει ή να του φτιάξω τη ζωή. Η σκέψη πως ο έρωτας θα μας σώσει, θα λύσει όλα μας τα προβλήματα και θα μας προσφέρει μια διαρκή κατάσταση ευτυχίας ή ασφάλειας, καταφέρνει μόνο να μας κρατάει παγιδευμένους σε φαντασιώσεις και αυταπάτες, αποδυναμώνοντας την αυθεντική δύναμη της αγάπης που ξέρει πώς να μας μεταμορφώσει. Και τίποτα δεν είναι πιο διαφωτιστικό από το να είσαι με κάποιον άλλον από εκεί και έπειτα. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ξεχωριστό από το να βιώνεις την ίδια σου τη μεταμόρφωση δίπλα στον άνθρωπο που αγαπάς. Αντί λοιπόν να ψάχνουμε καταφύγιο σε μια σχέση, θα μπορούσαμε να δεχτούμε τη διαγερτική δύναμη που μας ξυπνάει από το λίθαργο και μας φέρνει σε άμεση επαφή με τη ζωή μας, μας σωθεί προς τα εμπρός, μας δείχνει καθαρά πώς πρέπει να αναπτυχθούμε. Για να ευδοκιμήσουν οι σχέσεις μας, είναι αναγκαίο να τις δούμε με διαφορετικό μάτι, σαν μια σειρά από ευκαιρίες να διερευνήσουμε τη συνείδησή μας, να ανακαλύψουμε μια βαθύτερη αλήθεια και να γίνουμε άνθρωποι με όλη τη σημασία της λέξεως. Και όταν γίνω άνθρωπος ολοκληρωμένος, που δεν θα χρειάζεται κανέναν για να επιβιώσει, τότε σίγουρα θα βρω κάποιον επίσης ολοκληρωμένο για να μοιραστούμε αυτά που έχω και αυτά που έχει. Αυτό είναι το νόημα της σχέσης. Όχι η σωτηρία, αλλά η επαφή. Ή μάλλον οι επαφές. Εγώ με σένα, εσύ με μένα, εγώ με μένα, εσύ με σένα, εμείς με τον κόσμο. Χόρχε Μπουκάη.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Βάσο μου από το Παγκράτη.
1: Καλημέρα μάνα μας αγαπημένε.
0: Τι
1: με
0: κάνεις?
1: Με τις υπέροχες εκπομπές.
0: Να σε καλά.
1: Και τους υπέροχους, πώς το λένε, ακροάτες. Πάλι πολύ ωραίο θέμα.
0: Για πες μου.
1: Αυτό που είπατε ότι ας πούμε δεν προσέχουμε, δεν κάνουμε. Είχα πάει εγώ όταν πήρα τη σύνταξη, εδώ δεν μπορούσα να δουλέψω, οπότε πήγα Νέα Υόρκη εκεί.
0: Τυχαίρι.
1: Και εκεί που πήγα για λίγο, όχι πολύ καιρό.
0: Α.
1: Μας υποχρεώνανε δηλαδή να βάζουμε τα σκουπίδια ξεχωριστά, τα χαρτιά ξέρω εγώ που κάνω, και ξεχωριστά τα άλλα. Ξέρετε ότι μου έγινε συνήθεια και εδώ που ήρθα στην Ελλάδα κάνω το ίδιο πράγμα. Δηλαδή τα τρώφουμε ξεχωριστά για, αφού έχουμε και εδώ κάδους πια.
0: Ναι, δεν έχουμε τέτοιους κάδους. Έχουμε κάδο για τα βιολογικά και κάδο για τα ανακυκλώσιμα. Δεν έχουμε κάδους τέτοιους που λες.
1: Ναι, όχι, εμείς κοιτάξτε δεν τους βάζαμε στους κάδους. Απλώς σε κάθε έτσι ήταν πολύ όροφα. Έπαιρνε ο θυρωρός γιατί είχε ένα μηχάνημα που τα μάζευε κάτω. Ξέρω εγώ τα ρίχναμε
0: ναι,
1: από τον όροφο που ήμασταν. Οπότε τα έβαζε.
0: Είχατε, πώς το λένε, θηρίδα που πετάγατε τα σκουπίδια
1: ναι,
0: και πηγαίνανε στο
1: ακριβώς. Ναι.
0: Εντάξει, εδώ δεν υπάρχουν αυτά.
1: Δεν υπάρχουν τέτοια. Αλλά λέω εδώ όμως που δεν υπάρχουν, εγώ συνήθισα πια τα αυτά που είναι για χαρτιά, έτσι τα ανακυκλώσιμα, να
0: αυτά.
1: Τα βάζω.
0: Ναι, μανούλα μου, κοίτα. Το συνήθισες γιατί το κάνανε και οι άλλοι.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ακριβώς.
0: Που σημαίνει ότι οι άλλοι είχαν εκπαιδευτεί να το κάνουν αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Ναι. Ενώ
1: και
0: εδώ.
1: Και πρόστιμο.
0: Ναι, αυτό καλύτερο ακόμα.
1: Ναι.
0: Ενώ
1: αυτό.
0: Εδώ κάνει ο καθένας ό,τι θέλει.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι. Δηλαδή με το πρόστιμο, ας πούμε, όλος μαθαίνει. Γι' αυτό και εδώ πρόστιμο.
0: Έξω από το φούρνο, σήμερα
1: ναι.
0: Συγκεκριμένα,
1: ναι.
0: Πήγα να πάρω ένα κομμάτι, πώς το λένε, καλαμποκόψωμο που μου αρέσει.
1: Ναι.
0: Και ήταν απ' έξω μια παρέα τριών παιδιών, οι οποίοι τρώγανε την ίδια τυρόπιτα.
1: Ναι.
0: Ενώ και οι τρεις είχαν ίδια τυρόπιτα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τελειώσανε σχεδόν μαζί το φαγητό τους.
1: Ναι.
0: Αντί να πετάξουν στο σκουπιδοντενεκέ που ήταν δίπλα τους,
1: ναι.
0: Τα πετάξαν στο πάτωμα.
1: Είδατε.
0: Δηλαδή, δεν ήθελα να τους πω τίποτα, γιατί ήταν μικρά παιδιά, 15 χρονών.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Δεν είμαι εγώ ο μπαμπάς τους, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Και ναι. Αν ήταν μεγαλύτερος άνθρωπος, θα την είχα πει. Αλλά
1: ναι.
0: Μικρά παιδιά, στενοχωριέμαι να τα βάζω στο λούκι, ας πούμε, εγώ. Οφείλει η μάνα τους και ο πατέρας τους
1: έτσι,
0: να τα μάθει.
1: Έτσι. Και να γίνεται και εκπαίδευση στο σχολείο. Εγώ θυμάμαι η εγγονή μου.
0: Το σχολείο.
1: Εντάξει, από τους γονείς, από το σπίτι πρώτα,
0: ναι.
1: Αλλά στη συνέχεια θυμάμαι η εγγονή μου που είχε πάει παιδικό σταθμό.
0: Ναι.
1: Και όταν έβηχε, σήκωνε τον αγώνα της έτσι, χωρίς να της πει κανείς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το είχαν μάθει το παιδί μικρό και το συνήθιζε. Βέβαια τώρα δεν ξέρω αν το κάνει.
0: Θα το κάνει. Θα το κάνει. Γιατί να μην το κάνει.
1: Ναι,
0: από
1: ναι
0: τη
1: όχι,
0: στιγμή
1: λέω,
0: που...
1: αν το συνεχίζει.
0: Αυτό
1: γιατί
0: λέω. Γιατί να μην το συνεχίζει. Μα άμα ναι. Το έμαθε. Να σου πω κάτι, Βάσο.
1: Ναι.
0: Εάν σε μάθουν όταν είσαι μικρό παιδί, σαν παιχνιδάκι να πλένεις τα δόντια σου, δεν θα μασελιάσεις ποτέ. Αν δεν σε μάθουνε.
1: Ναι.
0: Όσες προσπάθειες και να κάνεις ως ενήλικας, δεν θα μάθεις να πλένεις τα δόντια σου πρωί βράδυ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν θα μάθεις.
1: Ναι,
0: και θα έρθει
1: ναι.
0: Μία μέρα που τα δόντια θα διαλυθούν και θα πρέπει να βάλεις
1: ναι.
0: Εμφυτεύματα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, μην πω μασέλα γιατί είναι
1: ναι.
0: Χειρότερο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, αλλά γιατί πρέπει να γίνεται έτσι. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Τι χρειάζεται για να γίνουμε... πιο αποτελεσματικοί άνθρωποι.
1: Εγώ πιστεύω σε αυτό συνεχή ενημέρωση, δηλαδή συνέχεια να γίνεται αυτά, οπότε να το συνηθίζει, γιατί ίσως μεγαλώντας, λέω με την κόρη μας, όταν ήταν μικρή την είχα μάθει να μην πετάει χαρτιά στο δρόμο, όλα αυτά. Όταν πήγε όμως σχολείο, μάλιστα είχε πετάξει ένας κύριος και τρέξει και το πιάσε.
0: Ναι.
1: Λέω γιατί κορίτσι, μα ο κακός ο κύριος το πέταξε. Όταν όμως μετά στο σχολείο άρχισε να πετάει και εκείνη πάλι. Λέω γιατί κορίτσι μου το κάνει. Αφού όλοι γιαγιά πετάνε, μαμά πώς το λένε πετάνε.
0: Ναι, ναι.
1: Τι προσπαθούσα κάθε φορά, την είχα μάθει βέβαια και δόξα τω Θεώ δεν έχω κάτι ας πούμε. Αλλά θέλω να πω ότι πρέπει να γίνεται και συνέχεια έτσι.
0: Πρέπει.
1: Ναι, ναι,
0: συνεχής
1: ναι.
0: Ενημέρωση.
1: Έτσι. Όπως επίσης ας πούμε εδώ με το Δήμο. Ο προηγούμενος Δήμος είχε κουρέψει τα δέντρα και είχαμε 3 χρόνια να δούμε, πώς το λένε, λουλούδια. Ευτυχώς τώρα μετά από 3 χρόνια βγάλανε πικροδάφνες, ξέρετε, σαν δέντρα που
0: είναι πολύ όμορφες.
1: Ναι, ναι. Μετά από 3 χρόνια βγάλανε. Τώρα φέτος θα αρχίσουν πάλι, αλλά θέλω να πω ότι δυστυχώς επιπόλαιε κουρέψαν τόσο πολύ που έκανανε 3 χρόνια να βγάλουν λουλούδια.
0: Ναι μωρέ, αφού είναι άσχετοι.
1: Ναι.
0: Είναι άσχετοι και αυτοί, ναι. Και όποιοι πάνε εκεί και κουρεύουν, δεν πάνε να κουρέψουν τη μάνα τους καλύτερα.
1: Σωστό. Επίσης αυτό που βλέπω τώρα που μου κάνει έτσι κάκιστη εντύπωση, εδώ στο Δήμο Αθηναίων, τους σκάδους που βάζουν, κάτι πελώριους σκάδους, δηλαδή στο άλλο Παγκρατίου, είχαμε 2 κανονικούς ας πούμε.
0: Ναι.
1: Τώρα έχουν βάλει 5 που είναι σαν σπιτάκια. Δηλαδή κρύβουνε το άλσος εκεί. Και λευκή έτσι και ψηλή δεν έχω δοκιμάσει να δω θα φτάνω να τις να ρίχνω ας πούμε. Αυτό είναι εντελώς... Δεν κάνουν έτσι κάτι νόστιμο, ας πούμε, κάτι που κάνουν. Δεν κάνουν και κάτι να είναι όμορφο κιόλας. Βάλαν τους κάδους άσπρους, σε λίγο καιρό θα το βάψουν, ξέρετε. Είδα ότι παρόλο που είχαν αφήσει αυτούς, είχαν αφήσει σκουπίδια απ' έξω που είχα περάσει.
0: Βέβαια είχαν αφήσει. Έλληνες
1: ναι,
0: είναι.
1: Και τόσο πελώρι πια να κρύβουν, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Τι να πω, δεν ξέρω. Και, δεν ξέρω, μάνα μου, είμαι απογοητευμένη έτσι με αυτά.
0: Κουρελαρία μεγάλη μιλάμε.
1: Έτσι, έτσι. Κάνουν πράγματα χωρίς να υπολογίζουν τίποτα. Τίποτα, τίποτα. Ναι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι να πω. Μάνα μου, αυτά είχα να πω. Πάντως είστε πάντοτε υπέροχος με
0: τις
1: υπέροχες εκπομπές. Συνέχεια το λέω. Να είσαι καλά κι εσύ και η Αλέκα σου να σ' ακούμε.
0: Να είσαι καλά. Φιλιά πολλά. Γεια σου, Βάσο.
1: Και εγώ καλημέρα. Γεια.
2: Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Παραπολιτικά 90,1.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Κυρία Ευρυδίκη, περισσότερες από τις μελωδίες που μπαίνουν συνοδευτικές όταν μιλάμε είναι μελωδίες του Νίνο Ρότα, του Ιταλού συνθέτη, ο οποίος συνεργάστηκε κυρίως με τον Φεντερίκο Φελίνη, αλλά όχι μόνο βεβαίως. Γεια σου Μινά από τη Νέα Σμύρνη που είσαι στο 2-11-10-80-8-8-0.
1: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σου Μινά μου, καλώς τον.
1: Έχω βγάλει πάλι το θηρίο βόλτα.
0: Ναι ρε παιδί μου, έρχεται και σου κάνει νοήματα.
1: Μου τραβάει από το παντελόνι να τον βγάλω έξω. Απίστευτος.
0: Κοίτα, που καλό σκυλί αυτό.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Άλλα σκυλιά πάνε και τα μολάνε όπου να είναι μέσα στο σπίτι.
1: Είχε ανάγκη. Ήθελε να κάνει την ανάγκη του.
0: Σωστό. Αλλά ότι ειδοποιεί είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι. Με
0: ανθρωπάκι. Ανθρωπάκι.
1: Έρχεται με τρόπο ωραίο. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Τι να κάνουμε. Καμιά φορά άμα δεν προλαβαίνει κάνει και μέσα.
0: Καλά εντάξει γίνεται αυτό.
1: Εντάξει μερικές φορές.
0: Είναι μεγάλος, όχι, μου είπες
1: είναι
0: 7.
1: 15 θα γίνει το καλοκαίρι.
0: Α, είναι μεγάλος.
1: Τον Αύγουστο δηλαδή.
0: 5, 7, 35 με αυτό, 105 χρονών είναι.
1: Τόσο περίπου, ναι.
0: Ναι. Αν πάρουμε το 1 προς 7 που λένε.
1: Ναι, εντάξει. Είναι. Εντάξει.
0: Αλλά μου είπες ότι είναι ντούρος, δεν...
1: Τον κοιτάει ο γιατρός, τον κοιτάει, του κάνει περίχους αυτά. Με ρωτάει, είσαι σίγουρος, δεν μου λέει ότι είναι τόσο χρονών. Αφού μέσα στην αυλή γεννήθηκε.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα. Εσένα το σπίτι σου έχει αυλή, Μινά?
1: Όχι.
0: Το παλιό, ας πούμε.
1: Εδώ στη Νέα Σμύρνη, όχι.
0: Εκεί που γεννήθηκε ο σκύλος, λέω.
1: Εκεί στο κτήμα γεννήθηκε, στη Μελοπόννησο.
0: Αχ, κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Καμία σχέση. Τι έχει. Ένα στρέμμα είναι.
0: Δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι που είσαι οδοντίατρος και διακεκριμένος κιόλας. Αυτό που είπα νωρίτερα, ναι, ότι αν δεν σε μάθουν από μικρό παιδί να πλένεις τα δόντια σου, δεν θα το μάθεις ποτέ και μία μέρα θα καταρρεύσει το σύστημα όλο, αληθεύει ή όχι?
1: Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι κάποια πράγματα, όπως ας πούμε η προσωπική περιποίηση, έτσι, ναι, πρέπει να γίνεται από μικρή ηλικία. Δηλαδή το παιδάκι να μάθει όταν πηγαίνει στην τουαλέτα, ας πούμε, να μπορεί να αυτοεξυπηρετείται, πώς να το πω.
0: Ναι,
1: πούμε,
0: καλά, να μην, δεν χρειάζεται.
1: Να χρειάζεται βοήθεια, ναι, να του εξηγήσεις πώς πλένουν τα δόντια. Υπάρχουν, δηλαδή, εκεί που σπούδασα, ας πούμε, ναι, γίναμε και κάναμε από το νηπιαγωγείο. Δηλαδή, εγώ είχα συνδυάσει και τη μουσική μαζί και τη οδοντιατρική και πηγαίναμε και τους κάναμε παραστάσεις από τα νηπιαγωγεία, ο κακός τεριδόνας και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Να τους εξηγήσουμε, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εδώ είχα λάβει μέρος σε κάποιες σοβαρές εκστρατείες, θα έλεγα, δηλαδή, που έχουν διοργανωθεί και από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Πειραιά της Αθήνας. Αυτό ήταν από την ΕΟΚ πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Και είχα πάει, ας πούμε, σε πάρα πολλά σχολεία. Μαζί με ακόμα ένα συνάδελφο ή μία συνάδελφο, δεν θυμάμαι τώρα, είναι πολλά χρόνια. Μέχρι είχα πάει και στα Τυφλόκοφα και στα Τυφλά και στα Τυφλόκοφα κάτω και τους είχα κάνει και μάμψα και μουσική συναυλία κάτω και στην Καλυθέα, γιατί είχαν και πιάνο. Λοιπόν,
0: στον Νίκο Τυφλών δηλαδή.
1: Ναι. Πολύ δύσκολα δηλαδή.
0: Αλλά Τυφλόκοφα.
1: Θέλω να πω ότι αρχή. Ναι, και Τυφλόκοφα. Πολύ, πολύ δύσκολα. Πραγματικά δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα είναι ήρωες, ας πούμε. Κάτι κυρίες που ήταν εκεί, ηρωίδες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να αρχίζει κάποιο παιδάκι από πολύ μικρή ηλικία να μπορεί να πειθαρχήσει κάποια πράγματα και να τα μάλλον, δεν θα έλεγα ακριβώς να πειθαρχήσει, να τα καταλάβει. Δηλαδή να σου γίνει βίωμα ότι πρέπει, ας πούμε, να το τηρείς αυτό. Αλλά εμένα αυτό που μου έχει διδάξει από την μεριά της επιστήμης είναι το βράδυ είναι το πιο σημαντικό. Γιατί το βράδυ δεν υπάρχει σάλιο. Το σάλιο είναι ένας ρυθμιστικός παράγοντας, έτσι, ρυθμιστικό διάλειμμα, θα το λέγαμε buffer διάλειμμα, το οποίο διατηρεί το pH μέσα στο στόμα, την οξύτητα δηλαδή. Το κρατάει από 6,8 μέχρι 7,2 και στο ουδέτερο περίπου είναι. Λοιπόν, αυτό όταν φάμε και πέσουμε για ύπνο, το βράδυ σταματάει το σάλιο για να μην πνιγούμε. Mm. Υπάρχει το βιολογικό ρολόι, η επίφυση δηλαδή, γκλάντουλα πινεάλης, έτσι, τα λατινικά, η οποία αυτή ρυθμίζει το βιορυθμό μας. Αυτό έχει καταβολή κόσμο δηλαδή, στον άνθρωπο που περπάτησε. Γιατί δεν υπήρχε φως ηλεκτρικό, ήταν με το φως της ημέρας. Το βράδυ λοιπόν έπεσε και κοιμότανε, που δεν είχε φως. Αυτές τις ώρες, από τις 12 μέχρι τις 6 το πρωί ας πούμε, δεν έχει παραγωγή σάλιου για να μην πνιγεί. Γιατί αλλιώς θα πνιγότανε.
0: Δηλαδή, με συγχωρείς, εγώ που κοιμάμαι στις 5.30 και 6 το πρωί...
1: Έχεις πειράξει λίγο το βιορυθμό.
0: Καλά, το βιορυθμό μου, του έχω αλλάξει τα πετρέλαια. Απλά, δηλαδή εγώ τις ώρες που κοιμάμαι δεν γίνεται παραγωγή σάλιου.
1: Όχι, γιατί κοιμάσαι, είναι σκοτεινά, είναι ήσυχα.
0: Ναι, ναι, δεν είναι και πολύ σκοτεινά, αφήνω το παράθυρο ανοιχτό για να μπαίνει φως. Δεν...
1: Πάντως η αυτορύθμιση γίνεται με το φως περισσότερο, δηλαδή παίζει ρόλο το φως.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί είναι το πρόβλημα. Αλλά ουσιαστικά τι λέμε, είναι όταν μένουν το βράδυ που κοιμάσαι 6-8 ώρες, ξέρω εγώ, τα βακτηρίδια μέσα στο στόμα, γιατί από τα υπολείμματα των τροφών, εντάξει, τα βακτηρίδια μέσα στο στόμα τα τρώνε τα υπόλοιπα και παράγουν γαλακτικό οξύ. Δηλαδή ο μεταβολισμός αυτός των βακτηριδίων είναι αυτό που δημιουργεί την περιδόνα, που λέμε.
0: Κατάλαβα.
1: Και μετά γίνεται και αποικίες, ας πούμε, γίνεται η πέτρα, γίνεται από ό,τι μένει δηλαδή, από τα άλατα, αρχίζουν και γίνεται αποικισμός.
0: Μάλιστα.
1: Και συνεχίζει αυτό το κακό. Είναι δηλαδή ένας τσίρκουλος βιτσιόζης που λένε στα λατινικά.
0: Δηλαδή...
1: Θέλει από μικρή ηλικία να το μάθεις αυτό τουλάχιστον μία φορά το βράδυ πριν κοιμηθείς να τα πλύνεις. Εντάξει. Ναι. Αν δεν προλαβαίνεις το πρωί, εντάξει, δεν πειράζει.
0: Εγώ το κάνω το πρωί, το μεσημέρι και το βράδυ. Είναι κακό?
1: Όχι. Απλώς να μην γίνεται υπερβολή. Γιατί
0: όχι, κάνω 1,5-2 λεπτά, ναι.
1: Γίνεται και φθορά στο σμάλτο δηλαδή.
0: Ναι.
1: Είναι το,
0: θα
1: το
0: κόψω
1: θέμα,
0: το μεσημεριανό.
1: Και να μην γίνεται και λάθος. Όχι, δεν είναι λάθος. Απλώς να μην γίνεται υπερβολικά, με δύναμη δηλαδή. Γιατί
0: όχι, μα έτσι κι αλλιώς η ηλεκτρική οδοντόκρεμα, οδοντόβουρτσα δεν αφήνει.
1: Αν έχεις με υπέρηχο.
0: Ναι.
1: Όχι περιστροφικές, δεν συμφωνώ με τις περιστροφικές.
0: Οκ. Okay.
1: Γιατί υπάρχουν κάποια πράγματα στην αγορά. Είναι καλές οι ηλεκτρικές, τις αποδέχομαι και εγώ, είναι πάρα πολύ καλή. Αλλά με υπέρηχο. Mm. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά, δηλαδή, στο πώς συμπεριφέρεται. Εγώ ήθελα να πω τώρα, αν μου επιτρέπετε, για το θέμα να πω δύο κουβεντούλες.
0: Πώς
1: αν
0: δεν
1: έχω χρόνο, έχω.
0: Έχεις, κοίτα, περίμενε να βάλω την αναγγελία της ώρας και να το πούμε.
1: Εντάξει, ένα-δύο λεπτά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, μην ανησυχείς. Για φάγωμα.
1: Απλώς τον αμήγω εκτός θέματος.
0: Για φάγωμα τον έχουμε. Μηνά, περίμενε.
1: Καλώς, εντάξει.
2: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
3: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
4: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
5: Η ώρα είναι 3.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλιες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια.
2: Τέταρτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 3:01 πρώτο λεπτό. Και είναι ο Μινάς που θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Έλα, Μινά μου.
4: Καταπληκτικά αυτά τα αποσπάσματα. Αυτό είναι από τη Μουρμούρα, μάλλον.
2: Ναι, από τη Μουρμούρα είναι.
4: Τι καταπληκτική ηθοποίη είναι, ρε παιδί μου, ένας και ένας.
2: Το καλύτερο σύριαλ που έχει περάσει ποτέ από την ελληνική τηλεόραση. Μαζί με την Παπαδοπούλου και τον Αθερίδη.
4: Καλά.
2: Και αυτό ήταν πολύ ωραίο.
4: Καλά, και αυτό ήταν.
2: Εν τω μεταξύ το Μέγκα δεν το βάζει ξανά, ναι.
4: Δεν ξέρω τώρα.
2: Δεν θυμάμαι, ο Α. Ο Α βάζει ξανά επανάληψη.
4: Αλλά
2: το έχω τύχει στις 6 το πρωί.
4: Μουρμούρα νομίζω ότι πρέπει να ήταν στον Α.
2: Ναι, αυτό σου λέω. Στις 6 το πρωί βλέπω τις επαναλήψεις που βάζει τώρα.
4: Α, μάλιστα.
2: Είναι απολαυστικό και στην επανάληψη. Όποιοι και δηλαδή το κόψανε, χαζομάρα.
4: Που παίζει με αυτή την κυρία Ζευγάρη, δεν θυμάμαι το όνομα του.
2: Ο Κυριακίδης.
4: Μεγάλος.
2: Ο Αντωνίου. Ο μεγάλος στην ηλικία.
4: Ναι, στην ηλικία.
2: Ο Αντωνίου,
4: ναι. Τον έχω δει και σε ελληνική ταινία, καταπληκτικός είναι και εκπληκτικός.
2: Εγώ τον έχω δει και στο θέατρο πολλές φορές.
4: Εκεί δεν είχα την τύχη.
2: Και στο θέατρο στο Α, στο πιο συγκλονιστικό έργο που έχει γράψει ο Μάριος Ποντίκας, τους θεατές.
4: Τι λες?
2: Ναι, είναι με το team του θεάτρου, του συγκεκριμένου του θεάτρου στο Α, και συμπροταγωνιστής ήταν ο Αντωνίου. Είναι πολύ ωραίο.
4: Καταπληκτικό. Εντάξει, αυτός έχει φοβερές ατάκες.
2: Ναι.
4: Είναι καταπληκτικός. Είναι και πολύ